Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των φοροτεχνικών Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, για να δούμε αυτό το περιβόητο κρατικό credit score, δηλαδή τη βαθμολογία του κάθε πολίτη στην επιστοληπτική του ικανότητα. Τι ακριβώς είναι αυτό το κρατικό credit score? Αυτό θα μας παρουσιάσει ο κύριος Λιβαδιωτάκης και θα το συζητήσουμε. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη, για να μιλήσουμε για τον επίγειο σταθμό μικροδορυφόρων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ένα θέμα που βγήκε πρόσφατα στη δημοσιότητα. Να δούμε ακριβώς τι είναι αυτός ο επίγειος σταθμός μικροδορυφόρων και τι δουλειά κάνει. Και έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον μαέστρο, τον Παναγιώτη το Φουρναράκη, για την άλλη μία επιτυχία του, δηλαδή την επιλογή έργου του που θα παιχτεί σε συναυλία στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 36η εβδομάδα του 2026 και στη 245η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:52 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:45 πρώτα λεπτά. Η σελήνη είναι 20 ημερών.

Σήμερα διαβάζω εδώ στο sansimera.gr ότι είναι Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Παγκόσμια ημέρα αυτού του εξωτικού φρούτου. Και διαβάζω σχετικά ότι η Παγκόσμια ημέρα καρύδας γιορτάζεται στις 2 Σεπτεμβρίου από τις κύριες χώρες παραγωγής της καρύδας και από τους λάτρεις της σε όλο τον κόσμο. Θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τα πολλαπλά ωφέλη της καρύδας και την υποστήριξη των χωρών που την καλλιεργούν. Η καρύδα είναι ο καρπός του Κοκοφίνικα. Παρόλο που η λέξη κάριο περιλαμβάνεται στην ονομασία της, η καρύδα δεν είναι πραγματικό κάριο, αλλά σρύπη, όπως και οι καρποί των περισσότερων φινίκων, συμπεριλαμβανομένων του Φίνικα Ακάη, της Χουρμαδιάς και του Ελαιοφίνικα. Ο Κοκοφίνικας είναι ενδημικό στο κεντρικό Ινδοειρηνικό, από όπου εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την περιοχή Ασίας Ειρηνικού μέσω των θαλάσσιων μεταναστεύσεων των Αυστραλιανών λαών. Αργότερα οι Ευρωπαίοι ναυτικοί τον εισήγαγαν στην Αμερική. Το βρόσιμο μέρος της καρύδας είναι γνωστό ως σάρκα καρύδας ή κρέας καρύδας. Μπορεί να κατανοηθεί ως έχει, να προσθεθεί σε διάφορα πιάτα, να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή γάλακτος καρύδας ή να τριφτεί και να αποξηρανθεί. Η αποξηραμένη καρύδα, γνωστή και ως αφυδατωμένη καρύδα, χρησιμοποιείται σε διάφορα γλυκά και επιδόρπια. Από τον καρπό της παράγεται το νερό ή χυμός της καρύδας που δεν πρέπει να συγχαίεται με το γάλα καρύδας και το έλαιο καρύδας, λέει η σχετική δημοσίευση. Πραγματικά είναι ένα φρούτο αρκετά δημοφιλές και στη χώρα μας. Όσον αφορά το εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Μάμα, έναν από τους νεότερους σε ηλικία μάρτυρες της πρώιμης χριστιανικής παράδοσης, λέει η ναυτεμπορική.gr. Ο Άγιος Μάμας, που υπάρχει και χωριό στο Ρέθυμνο, που φέρει το όνομα αυτού, του Αγίου δηλαδή, και διαβάζω σχετικά ότι ο Άγιος Μάμας έζησε κατά τον 3ο αιώνα σε μια περίοδο κατά την οποία οι χριστιανικές κοινότητες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρίσκονταν αντιμέτωπες με επαναλαμβανόμενους διωγμούς. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, οι γονείς του, Θεόδωτος και Ρουφίνα, ήταν χριστιανοί και συνελήφθησαν στην περιοχή της Καπαδοκίας εξαιτίας της πίστης τους. Η Ρουφίνα ήταν έγκυος, γέννησε το παιδί της μέσα στη φυλακή και λίγο αργότερα πέθανε. Ο Θεόδωτος είχε επίσης πεθάνει κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Το βρέφος έμεινε έτσι ορφανός σχεδόν από τη στιγμή της γέννησής του. Την ανατροφή του ανέλαβε σύμφωνα με το βίο του μια εύπορη χριστιανή γυναίκα, η Αμία. Η παράδοση δίνει μια τρυφερή εξήγηση για το ασυνήθιστο όνομά του. Το παιδί άρχισε να μιλήσει και μία από τις πρώτες λέξεις που πρόφερε ήταν το «μάμα», καλώντας τη γυναίκα που το μεγάλωνε. Έτσι έμεινε γνωστός ως «μάμας». Μεγαλώντας, ο νεαρός δεν έκρυβε τη χριστιανική του πίστη, αντίθετα η παράδοση τον παρουσιάζει να μιλά ανοιχτά για αυτήν ακόμα και σε συνομιλίκους του. Αυτό ακριβώς τον έφερε τελικά αντιμέτωπο με τις αρχές. Σύμφωνα με την αγιολογική παράδοση, οδηγήθηκε τελικά ενώπιον ανώτερων εξωματούχων και υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Ο βίος του περιλαμβάνει μια σειρά θαυμαστών διασώσεων πριν ο μάμας καταφέρει να απομακρυνθεί από την πόλη και να καταφύγει στα βουνά κοντά στην Κεσάρια. Σήμερα τιμώνται επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής, οι δίκαιοι Ελεάζαρ και Φινέες. Και γιορτάζουν σήμερα όσοι φέρουν το όνομα Μάμας και Μάμα, λέει το εορτολόγιο, ονόματα που συναντώνται συχνότερα στην Κύπρο. Τα ονόματα Ιωάννης, Ελεάζαρ και Φινέες έχουν και άλλες κατά περίπτωση επικρατέστερες ημερομηνίες εορτής μέσα στο έτος. Εν πάση περιπτώσει, όσες και όσοι γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά. Και βεβαίως, χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια.

κάνοντας μια περιήγηση στις ενημερωτικές ιστοσελίδες, βλέπω εδώ ότι φλέγεται πάλι η Μέση Ανατολή, νέα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, και απαντάει το Ιράν με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή. Έχουμε και μια σύγκρουση εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά και αγνοούνται 10 μέλη των πλοίων αυτών. Να διαβάσουμε σχετικά, να δούμε μήπως υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον σε αυτό το ατύχημα, το ναυτικό. Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν σήμερα στη θάλασσα του Μαρμαρά στα νυχτά της Κωνσταντινούπολης. Ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης. Πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα έσπευσαν επί τόπου για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και σε ένα από τα πλοία δεν υπάρχει ορατή ζημιά, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη. Όπως σημείωσε, οι αρχές δεν έχουν μπορέσει να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος στο άλλο από τα πλοία που συγκρούστηκαν. Το κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό, αναφέροντας την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, σημειώθηκε σύγκρουση 18 μίλια νότια της Σιλιβρίας μεταξύ του εμπορικού πλοίου Αλσού με τουρκική σημαία, που κατευθυνόταν από το Κοτζαέλι προς την Αλιάγα, και του εμπορικού πλοίου Τουκμπέρκ Ιμάμογλου με τουρκική σημαία, που κατευθυνόταν από το λιμάνι του Ακεντερούν προς το Καραντινί Ζερέγλι. Πολυάριθμες ναυτικές μονάδες της ακτοφυλακής της διοίκησης Μαρμαρά και Βοσπόρου, καθώς και ένα ελικόπτερο της ακτοφυλακής, στάλθηκαν στο σημείο.

Εδώ στη Κρήτη έχουμε δύο θρίλερ να επιλύσει να επιλύσουν οι αρχές. Το λιμενικό και στις δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι ότι δεν έχει ανεβρεθεί ακόμα ο 67χρονος σερβερ που χάθηκε εχθές από την Αμουδάρα. Ένας έμπειρος σέρφερ, από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα, πήρε το windsurfing του από την Αμουδάρα για να πάει στην Δία. Όμως βρέθηκε μόνο η ιστιοσανίδα του. Ο ίδιος άφαντος. Αυτό βέβαια ξενίζει εκείνους που τον γνωρίζουν, αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους που ερευνούν την εξαφάνισή του, διότι ήταν, όπως είπαμε, ένας έμπειρος σέρφερ και δεν δικαιολογείται αυτή η ξαφνική εξαφάνιση. Βρήκαν τα πράγματά του στην Αμουδάρα, όπως επίσης και το αυτοκίνητό του. Συνεχίζονται οι έρευνες και σήμερα, είχαν συνεχιστεί μέχρι και τη νύχτα εχθές, τώρα συνεχίζονται με το πρώτο φως της ημέρας. Ένα άλλο μυστήριο που έχουν να λύσουν οι άνθρωποι του λιμενικού είναι αυτό το ημιβυθισμένο γιοταχή αυτοκίνητο που βρέθηκε στον Άγιο Αντώνιο στο Λασίθι, στην περιοχή της Νεάπολης. Και υπάρχει και μια πληροφορία ότι στην ίδια περιοχή βρέθηκε και μια, να πούμε, μια λάξευμα με ένα σταυρό, και αναρωτιούνται εάν συνδέονται τα δύο γεγονότα οι αρχές. Πάντως έχουν δείξει μεγάλο ζήλο και το λιμενικό και η αστυνομία σε αυτή την περίπτωση του αυτοκινήτου στη Νεάπολη, στον Άγιο Αντώνιο της Νεάπολης, γιατί πραγματικά είναι ένα μυστήριο. Το αυτοκίνητο εκτιμάται ότι ήταν πολύ καιρό μέσα στη θάλασσα, δεν φέρει πινακίδες, θέλουν να το ανασύρουν, δεν ξέρω αν το έχουν ανασύρει ακόμα, ούτως ώστε από τον αριθμό πλαισίου του να βρούνε σε ποιον ανήκει, αν είναι κλεμμένο, την ταυτότητά του γενικά, ένα στοιχείο που θα ξετυλίξει το κουβάρι του νήματος του μυστηρίου.

Τώρα, όσον αφορά στην ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, διαβάζω από το earthnews.gr ότι σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα σημειώθηκε σε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Η νέα κλιμάκωση καταγράφεται σε μια ένοπλη σύγκρουση που εξελίσσεται κατά διαστήματα, εδώ και περισσότερους από 6 μήνες, έχοντας ήδη σημαντικές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, λέει η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα τα ξημερώματα ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Στο στόχαστρο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εγκαταστάσεις αεράμινα, συστήματα ραντάρ και ναυτικές υποδομές και μέσα των φρουρών της Επανάστασης. Η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις πρόσφατες προσπάθειες του Ιράν να πλήξει εμπορικά πλοία και αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε ωστόσο και μια επιπλέον εξήγηση, λέγοντας σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά ραντάρ. Προσπάθησαν να ξαναχτίσουν το ραντάρ τους επειδή δεν μπορούν να δουν τίποτα. Περιμέναμε μέχρι να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και μετά το χτυπήσαμε, δήλωσε ο Τραμπ.

0: αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα ένα θέμα εξυγχρονισμού, θα έλεγα, εκμοντερνισμού αν θέλετε, και της ιδιωτικής και της εθνικής οικονομίας. Είναι αυτό το περίφημο κρατικό credit score. Και θα ήθελα να μάθω ακριβώς τι είναι αυτό το κρατικό credit score και πόσο θα επηρεάσει τη ζωή μας και εμάς των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων. Τι έχει να κάνει με την πιστοληπτική μας ικανότητα. Γι' αυτό λοιπόν ζήτησα περισσότερες πληροφορίες να μας αποσαφηνίσει το θέμα ο πρόεδρος των φοροτεχνικών, των ελεύθερων επαγγελματιών φοροτεχνικών Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Λιβαδιουτάκης, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας. Κύριε Λιβαδιουτάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Να είστε καλά, κύριε Αγγελάκη. Ελπίζω σε εσείς οι ακροατές σας να πούμε καλό μήνα.
0: Βεβαίως.
1: Καλό έτος, όπως λέγανε οι πιο παλιοί.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι ένα είδος πρωτοχρονιάς, είναι η 1η του Σεπτέμβρη. Δεύτερα σήμερα, ναι. Δεύτερη μέρα, ναι.
1: Και για την Εκκλησία μας είναι ο νέο έτος, και για το δικαστικό έτος και για πολλούς τομείς.
0: Το σχολικό
1: είναι
0: έτος.
1: Το νέο έτος. Βεβαίως. Όπως το είπατε εσείς, είναι σαν ανασύ του έτους.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Να πάμε όμως στο κομμάτι που ρωτήσατε, αυτό το ονομάζουμε credit score. Είναι ένας νέος αριθμός που θα μπει στις επόμενες μέρες στην καθημερινότητά μας, με τα θετικά του, αλλά και με τα αρνητικά.
0: Ωραία, να τα δούμε λοιπόν και τα δύο.
1: Έχει και τα αρνητικά, εάν δεν το οπλίσουμε με τους σωστούς κανόνες, τις σωστές επιλογές.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τι είναι αυτό το credit score? Το credit score είναι στην ουσία, θα είναι ένας αριθμός από το 1 έως το 600, όπου μέσα από το σύστημα του Τηρεσία, του παλιού,
0: ναι,
1: θα μπορεί με ένας αλγόριθμος να βλέπει στο κάθε φυσικό πρόσωπο είτε στην κάθε επιχείρηση σε τι βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας είναι.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει αυτό πρακτικά πόσο το κάθε νούμερο σε πρώτη φάση, το πρώτο ανάγνωσμα, θα δείχνει την ικανότητα του κάθε φυσικού προσώπου της επιχείρησης σε τι βαθμό είναι, έτσι ώστε, να το πούμε μια καλή έννοια, αν είναι καλοπληρωτής, αν είναι μεσαίου βαθμού πληρωτής, αν είναι κακοπληρωτής στην πορεία κατά συνείδηση ή κατά συνθήκες είτε εξαναγκασμού. Οπότε όλα αυτά συνεχώς θα είναι ένας αλγόριθμος και εκεί ας είναι το πρόβλημα, τη δεδομένα θα δίνουν στο αλγόριθμο για να βγάζει αυτό τον αριθμό. Τώρα, αυτό ο αριθμός πώς μπορεί να υπολογίζεται, έτσι με γενική έννοια, είναι η συνέπεια αποπληρωμής οφειλών από χορηγήσεις. Οι καθυστερήσεις αποπληρωμών οφειλών από χορηγήσεις δανείων, η αδυναμία πληρωμής οικονομικών υποχρεώσεων και η ύπαρξη δεδομένων αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων. Όλο αυτό το κομμάτι θα μπει στον αλγόριθμο έτσι ώστε να βγάζει το νούμερο. Αυτό συνεχώς θα μεταβάλλεται, γιατί αυτό είναι ένα θετικό σε πρώτη φάση, γιατί αυτό είναι ένα παγκόσμιο νούμερο που το χρησιμοποιείται πολλά χρόνια και στην Κίνα και στην Ευρώπη, σε πολλές σε ευρωπαϊκά και όχι μόνο, έτσι ώστε να μπορούν με το νούμερο αυτό με πρώτη ματιά να βλέπουν το τι γίνεται. Όμως εδώ πάμε στα αρνητικά.
0: Ναι.
1: Τα αρνητικά είναι πως πιθανό αυτό το νούμερο να πάει στιγμή να μπορεί να σου ζητήσει, κύριε Αγγελάκη, ο πάροχος, οι ηλεκτρικές ενέργειες, η κινητή τηλεφωνία, οι εταιρείες που δεν σύνομαι, οπότε στα έντυπα που συμπληρώνει να σου λέει δίπλο βάλε μου και το νούμερο. Σε πρώτη φάση,
0: το βαθμό πιστοληπτικής ικανότητάς σου λέει θα σου ζητάει.
1: Ναι, που θα μεταβάλλεται εδώ όμως, γι' αυτό λέμε πως θα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες διαφάνειας, όπως τα δεδομένα και παράγοντες που μεταβάλλονται συνεχώς, θα πρέπει να υπάρχει σωστή διαφάνεια στον αλγόριθμο της δεδομένα που έχει μέσα, έτσι ώστε να μην πάμε σε ένα νέο κύμα ανθρώπινου στραγγαλισμού, έτσι ώστε ένα νούμερο να εξαρτάται τον φυσικό πρόσωπο, τον πολίτη, τον να κάνει πελάτη σε κάθε φύση στη ζωή του.
0: Μάλιστα.
1: Να μην εξαρτάται το νούμερο αυτό. Γι' αυτό σας λέω, μπορεί να έχουμε και αρνητικά. Οπότε, να πούμε και πώς αυτό το νούμερο, ναι, με, μέσω του, με ένα email στο tiresias.gr, μπορούν να πάρουν εντός 24 ώρων χωρίς χρέωση την ικανότητα και τα δεδομένα στο κάθε φυσικό πρόσωπο που μόνο αυτό μπορεί να πάρει, mm-hmm, να το πούμε και αυτό, έτσι ώστε να δούμε από πού θα συζητήσει ενδεχομένως να χρειαστεί να διορθωθούν. Παράδειγμα χάρη, μπορεί να έχουμε παλιά μια διαταγή πληρωμής, mm-hmm, ή ένα γραμμάτιο στους πιο παλιούς που ήταν απλήρωτο όμως πληρώθηκε. Αυτά όμως, εάν τα δούμε στο νούμερο που θα μας βγει, ενδεχομένως να είναι σε διαφορετικό επίπεδο από αυτό που πρέπει να είναι. Συνεπώς, τι πρέπει να δούμε? Άμεσες διορθώσεις δεδομένων. Επίσης, σε άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να δούνε στην εκτίμηση εποχικότητας του κάθε κλάδου και σε τέτοιες λειτουργίες που μπορεί να αποπληρωθεί ενδεχομένως ένα χρέος. Μια άλλη δυνατότητα που έχει πάρει ο κάθε επιχειρηματής σε φυσικό πρόσωπο να συμμετρούν, γιατί ο αλγόριθμος είναι ένα νούμερο, ένας μαθηματικός τύπος που βγάζει δεδομένα.
0: Ναι.
1: Στις φυσικές, στις πραγματικές ανάγκες ενδεχομένως σε κάποιο τόπο, σε κάποιο μέρος, την εποχικότητα και οτιδήποτε, όλα αυτά δεν θα είναι ενδεχομένως εύκολο. Οπότε θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να δει, να βάλει δεδομένα τέτοια μέσα, έτσι ώστε να μην αδικηθούν ανθρώποι, να μην ακολουθεί ένα νούμερο τυφλό στην κάθε μας συναλλαγή. Πάω να πάρω ένα δάνειο μικρής διάρκειας, θα σου λέει πάρουμε το νούμερο, δώσουμε το δικαίωμα να μπω, να δω σε τι κατάσταση είναι, έτσι ώστε να σου δώσω ενδεχομένως καλύτερο επιτόκιο, να σου δώσω καλύτερη σε διακανονισμό, καλύτερα δεδομένα όσο αφορά αυτό, ενώ σε κάποιον άλλο που το νούμερο θα είναι πολύ ψηλό, να έχουμε δύο κατηγορίες. Εδώ βέβαια είναι και το θετικό και το αρνητικό, γιατί μπορεί να βρει
0: ένα
1: κατ' εξακολούθηση κακοπληρωτή, mm-hmm, σε σχέση με ένα κατά συνήθιση ηθικά και σωστό καλοπληρωτή, και εκεί θα πρέπει να μπουν βάσεις σωστές, έτσι ώστε αυτός που είναι σε ένα σωστό δρόμο και καλό και τηρεί κάποιες διευθυνήσεις, δεν αφήνει κάποια δάνεια πλήρωτα, να μην μπουν κατευθείαν σε όλα αυτά. Και κάτι τελευταίο να πω, κύριε Αγγελάκη,
0: ναι,
1: αυτοί που μας κυβερνούν, αυτοί που βγάλουν τους νόμους, θα πρέπει να είμαστε όλοι στην ίδια συνθήκες του νούμερου αυτού, του αριθμού αυτού.
0: Ναι.
1: Και τα κόμματα όλα πρέπει να μπουν στη διαδικασία αυτό.
0: Ναι.
1: Και οι υπουργοί και οι βουλευτές όλων των κομμάτων, γιατί βλέπουμε από το πόθενε, καλώς ή κακώς είναι στη δημοσιότητα,
0: ναι,
1: το πόθενε σε πολλούς βουλευτές, δεν λέω σε κόμμα, γιατί ξέρουμε τα δύο μεγάλα κόμματα προστάνε από 500 εκατομμύρια και πάνω, οπότε δεν μπορεί να πει εσύ να μου βάλει την αριθμό να με στιγματίσει εσύ σαν κόμμα που χρωστάς, να μην να είσαι δυνατό να το κάνεις. Αρχίζει μετά η κοινωνία, ο κόσμος, και σου λέει κοιτάξτε, αυτοί που μας βάζουν τα όρια αυτοί οι ίδιοι είναι σε άλλο επίπεδο, είναι αλόβητοι, δεν επηρεάζονται. Οπότε όλα αυτά θεωρώ πως μπορούν να περάσουν αρνητικά την κοινωνία και θα πρέπει να μπουν σε σωστές βάσεις όλες οι διαδικασίες του αριθμού αυτού, γιατί αφορά και επιχειρήσεις.
0: Και επιχειρήσεις, και αυτό ναι, πρέπει να επισημάνουμε. Δεν αφορά μόνο πολίτες, αλλά και επιχειρήσεις. Και μπορεί να δυσκολέψει την δραστηριότητα της επιχείρησης, έτσι δεν είναι?
1: Να πάρουμε, ας πούμε,
0: εάν δεν έχουμε σωστά δεδομένα, ναι.
1: Κύριε Αγγελάκη, στο βράδυ ναι, παράδειγμα που είχαμε τις πυρκαγιές φωτιές,
0: ναι,
1: θεωρώ πως κάποιες συνολικές περιοχές, κάποιες συνολικές ομάδες εκεί,
0: ναι,
1: δεν θα είναι το ίδιο αριθμό.
0: Ασφαλώς.
1: Της Χερσόνησης. Οπότε ο αλγόριθμος δεν ξέρει τι γίνεται στις συνθήκες στην περιοχή.
0: Σωστά.
1: Και αυτό θα πρέπει να το δούνε σε πιο αναλυτικό σημείο πώς θα γίνει το νούμερο και να επεμβαίνουν ενδεχομένως με τα πραγματικά γεγονότα στις πραγματικές συνθήκες που αναγκάζεται να έρθει σε κομμάτι, να το πούμε απλά πριν τον κόσμο, στο να μην εξυπηρετήσει ένα δάνειο, μια κάρτα, μια πληρωμή σε σχέση με άλλους εξωτερικούς παράγοντες που ενδεχομένως στο σύστημα ο μαθηματικός τύπος να μην μπορεί να το δει.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό υπάρχουν και αρνητικά, γι' αυτή σωστή διαδικασία, έτσι ώστε να μην βάλουμε μια άλλη κοινωνία τη μία απέναντι στους άλλους, γιατί ο αριθμός αυτός ενδεχομένως να προκαλέσει και πολλά αρνητικά αποτελέσματα.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά σε γενικές γραμμές,
0: ναι.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Θα πρέπει να επισέλθει, κύριε Λιβαδιωτάκη, και ο ανθρώπινος παράγοντας. Γιατί όπως είπατε, δεν μπορεί ο αλγόριθμος να διακρίνει αν ο πολίτης βρίσκεται, όπως λέτε και εσείς, στη Χερσόνησο που έχει μεγάλη τουριστική κίνηση ή επιχείρηση, ή βρίσκεται στο νότιο Ρέθυμνο όπου έχει πληγή από πυρκαγιές και όπως καταλαβαίνετε έχει δυσκολίες οικονομικές. Οπότε θα πρέπει και αυτός ο οποίος έχει θεσπίσει τον αλγόριθμο να μπορεί να αφήνει το περιθώριο να επισέρθει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Να μπορεί δηλαδή ο αρμόδιος υπάλληλος ή ο αρμόδιος εν πάση περιπτώσει ενδιαφερόμενος να μπορεί να το σκεφτεί αυτό το πράγμα και να μην βλέπει ένα ξερό αριθμό.
1: Συμφωνώ, διότι φοβάμαι πόσο ειδικά σε κάποιους παρόχους ενέργειας τηλεφωνίας.
0: Α, και αυτό που είπατε, ναι, πολύ, πολύ καλή παρατήρηση αυτή που είπατε. Και είναι μεταβαλλόμενος, όπως είπατε, αριθμός. Δηλαδή, και δεν ξέρουμε πόσο συχνά μπορεί να μεταβληθεί αυτός και μπορεί να δηλώσει τώρα ότι έχει πτωχευτική ικανότητα Α και να έχεις Α πλάς, ας πούμε, στο επόμενο 2-3 μέρες. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Οπότε,
1: τι θα λέγαμε σε κάποιο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, θα πούμε σιγά-σιγά χωρίς πανικό να κάνει ένα Αθήνα email στο οτιδεσία.gr να μπει, να του στείλουν εντός 24 ώρους αυτή τη στιγμή, έτσι λέγεται αυτή τη στιγμή, θα δούμε σε πόσο διάστημα, την εικόνα του, την προσωπική, έτσι ώστε να μπορεί με ένα δεύτερο email να διορθώσει ενδεχομένως παλιές πηγές που πιθανώς έτσι να μην τις έχει ενημερωθεί.
0: Ναι.
1: Οπότε καλό είναι σιγά-σιγά να κάνουμε ένα έλεγχο δικό μας πάνω σε αυτό, γιατί καλώς ή κακώς σε κάποιες περιπτώσεις θεωρώ πως θα χρειαστεί και θα το βάλουν στην καθημερινότητά μας τον αριθμό αυτό, σύντησάζει δηλαδή τα ΦΜΗ, το ΆΜΚΑ, τον νέο αριθμό της καθημερινότητας που έχουμε, με αποτέλεσμα καλό είναι να το έχουμε εκ των προτέρων φτιάξει την εικόνα μας και αυτή όπως την ονομάζουν σαν credit score, έτσι ώστε να δούμε έτσι το report, το credit report, έτσι ονομάζεται, την εικόνα μας, για να μπορεί να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις, γιατί φανταστείτε τώρα πόσο σε επόμενο διάστημα έτσι υποψιάζουμε, θα βγούμε διαφημιστικά μηνύματα, όποιος έχει credit score πάνω από ένα νούμερο, έχουμε ποσοστό έκπτωσης 20%, 30%, και φοβάμαι πως θα αρχίσουμε να πάμε σε μια κατηγοριοποίηση
0: των πολιτών και των φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.
1: Ναι, και να αλλάξουν δεδομένα, γιατί αυτό η κάθε επιχείρηση όταν την βλέπεις η μία με την άλλη, ομοειδείς επιχειρήσεις έχουν διαφορετικούς κανόνες πιστωτικής ικανότητας και να πάρουν κάποιο δάνειο με άλλους όρους, θα αυξήσουν και αθέμητα εγωισμοί στην αγορά και όλα αυτά. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Ο τρόπος και οι κανόνες που θα παίζουν θα πρέπει να είναι όλοι οι κανόνες, από τους βουλευτές, από τα κόμματα μέχρι τον τελευταίο πολίτη, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποια
0: διάκριση και ανισότητα.
1: Μπράβο, σωστά. Αυτό είναι το πιο βασικό και ελπίζω να το δούνε νωρίς.
0: Κύριε Λιβαζιντάκη, στην κλίμακα που μας είπατε προηγουμένως, το 600 θεωρείτε το άριστα?
1: Αυτή τη στιγμή έτσι το έχουν πει.
0: Το 600 είναι το άριστα πάντως. Το 0, ας πούμε, είναι η χειρότερη βαθμολογία. Και το 600 είναι το άριστα.
1: Σε αυτή τη στιγμή αυτό έχουν ονομάσει, όμως μπορούμε να δούμε στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, στην Κίνα, ας πούμε, το νούμερο αυτό να είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Ναι, εντάξει. Για την Ελλάδα μιλάμε τώρα. Για την Ελλάδα.
1: Αν θέλουν να κατηγοριοποιήσουν ενδεχομένως το επόμενο διάστημα, να δούμε και διαφορετικά νούμερα, είτε όταν δούνε πως υπάρχει το νούμερο προσδίδει ανικανότητα ή βάζει μερίδα πολιτών σε διαφορετική κατηγορία, να το πάνε σε άλλα επίπεδα, όπως είπατε εσείς, α+, β+, γ+, όπως έχουμε, να το πάνε σε πιο γενική. Αν θυμάστε παλιά στο δημοτικό, είχαν βαθμό από το 1 στο 10.
0: Ναι.
1: Μετά το πήγανε για μην υπάρχει μεγάλη σύγκριση, α, β, γ, δέλτα. Θα το δούμε αυτό πώς θα πάει στην πορεία. Γι' αυτό λέμε πώς θα πρέπει να υπάρχει η ικανότητα του κάθε πολίτη να μπορεί να είναι στα αυτά τα νούμερα που θα βγάζει, να είναι τα ακριβή, τα σωστά, γιατί όπως είπαμε ο αλγόριθμος δεν πάει πέρα από ότι κάτι άλλο να είναι μια μαθηματική πράξη.
0: Έτσι.
1: Που συνεχώς μπαίνουν δεδομένα μέσα.
0: Έτσι.
1: Και εδώ θέλουμε εκεί να χαρακτηρίσουν ανθρώπους και να στιγματίσουν ανθρώπινες ψυχές, γιατί δυστυχώς εκεί πάμε. Η παγκοσμιοποίηση και το νούμερο, το χρήμα, δυστυχώς μας βλέπουν σαν νούμερα, σαν πελάτες και όχι σαν φυσικά πρόσωπα.
0: Έτσι. Κύριε Βαζιντάκη, μια και έχουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε μαζί σας, υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο φορολογικό που πρέπει να έχουν οι πολίτες υπόψη τους αυτή την εποχή?
1: Κύριε Αγγελάκη, αυτή την εποχή, το μήνα του Σεπτέμβριο που έχουμε τις πληρωμές του φόρου εισοδήματος τέλος του μήνα και του ΕΝΦΙΑ, όμως το βασικό κομμάτι πολύ περιμένουν μεθαύριο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να δούνε τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι νέες φοροελαφρύνσεις ενδεχομένως θα έχουν, ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων θα βοηθηθούν. Ήδη μπαίνουμε σε μήνες ή μήνα προεκλογικούς, γιατί δεν ξέρουμε πώς πάνε, με αποτέλεσμα το Σάββατο να δούμε τι δεδομένα θα ρίξει ο τραπέζι ο Πρωθυπουργός για να πάμε ομαλά στις εκλογές. Και όπως καταλαβαίνετε, κάθε φορά προσδοκούν πολλά δεδομένα οι πολίτες ή οι επιχειρήσεις από τις ανακοινώσεις της. Προσωπικά θα πάω από κοντά να παρακολουθήσω.
0: Α, θα πάτε. Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία, όταν θα γυρίσετε να μας πείτε τι είδατε και τι ακούσατε.
1: Γι' αυτό θα κάνω ρεπορτάζ κι εγώ.
0: Ρεπορτάζ θα κάνετε κι εσείς, σωστά.
1: Θα έχουμε δεδομένα να δούμε, γιατί εντάξει, φαντάζεστε πώς είναι το επιμελητήριο του Ηρακλείου που είμαι και μένω σε διοίκηση.
0: Ναι, έχει και περίπτερο εκεί το επιμελητήριο, ναι.
1: Οπότε οι συνομιλίες και με υπουργούς και σε ιδιαίτερες συζητήσεις και οι Πανελλήνιοι Ομοσπονδίες των Πολιτικών θα έχουν περίπτερο εκεί, οπότε όλο αυτό το πακέτο πέρα από τις εξαγγελίες υπάρχουν και συζητήσεις, ενημερώσεις και πληροφορίες που βγαίνουν για το επόμενο διάστημα, οπότε καλό είναι να έχουμε πληροφόρηση από κοντά από την πηγή για να μπορούμε και εμείς να ενημερώσουμε και τον κόσμο και τους συναδέλφους αλλά και τα φυσικά πρόσωπα της κοινωνίας του κάθε μέρους.
0: Mm-hmm. Πάντως οι πληροφορίες που έχουν βγει, έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μιλάνε για φοροελαφρύνση στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Τώρα αν εξαγγείλει και κάτι παραπάνω θα το δούμε.
1: Έχει ακουστεί πως η προκαταβολή θα μειωθεί, έχει ακουστεί πως το τεκμαρτό εισόδημα που πνίγει πάρα πολλούς φυσικά πρόσωπα ελεύθερους επαγγελματίες θα έχουμε διαφοροποίηση, μια μείωση. Θα το δούμε δεδομένα εκεί. Αλλαγές στην κλίμακα προς τα κάτω, αυτές είναι οι πληροφορίες, όμως πάντα την τελευταία στιγμή έχουμε εκπλήξει, θεωρώ, προς το καλύτερο, οπότε αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και βασικά πότε θα εφαρμοστούν, γιατί συνήθως οι ελληνικοί βγαίνουν ανακοινώσεις, αλλά εφαρμόζονται το επόμενο έτος.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι χειροφιαστές τη στιγμή εκείνη. Θα τις δούμε, ας πούμε, από το 27 και μετά, όμως η κοινωνία, δυστυχώς η καθημερινότητα, βλέπετε πως με τους ρυθμούς αύξησης των πρώτων υλών και των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, δυστυχώς πάμε προς αυξητική τάση, πάντα χωρίς να έχουν τον πρώτο λόγο αυτοί, γιατί ο παγκόσμιος χάρτης της οικονομίας μας, οι δύο πολέμοι που είναι πάνω κάτω μας, επηρεάζουν δυστυχώς ευτυχώς την καθημερινότητα. Όμως ο πολίτης βλέπει όταν παίρνει την πρώτη μέρα το μισθό πόσο χρήματα είναι στη τσέπη του και πόσο έχει τέλος του μήνα και μέχρι ποιο όριο του φτάνει, πόσες μέρες κάνει να περάσει, γιατί δυστυχώς όταν ανεβαίνουν τα ποσοστά αύξησης των πρώτων υλών των καυσίμων, δυστυχώς μειώνονται και οι μέρες που υπάρχει επάρκεια χρημάτων, ειδικά στους εργαζόμενους.
0: Έτσι ακριβώς. Κύριε Λιβαδιωτάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την αποσαφήνιση αυτού του νέου θεσμού, του κρατικού credit score, αλλά και για τις άλλες πληροφορίες που μας δώσατε.
1: Θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα, μόλις μπει σε εφαρμογή και δούμε δεδομένα.
0: Βεβαίως. Βεβαίως θα τα ξαναπούμε.
1: Θα μπούμε και εμείς και εσείς να κάνετε το ρεπορτάζ.
0: Βεβαίως.
1: Εσωτερικά να κάνετε το έτοιμα το δικό σας, να δείτε πού πάει, τι έχει και θα τα ξαναπούμε.
0: Εντάξει, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά επίσης.

Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Λιβαδιωτάκης, μας αποσαφήνισε αυτό το κρατικό credit score που έχει δει τελευταία το φως της δημοσιότητας, που έχει να κάνει με την πιστοληπτική ικανότητα όχι μόνο των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων. Είπε τα καλά του και τα κακά του. Θα πρέπει να δοθεί μια προσοχή, διότι κάθε περίπτωση έχει και τις ιδιαιτερότητές της. Αυτό επισήμανε αφενός ο κύριος Λιβαδιωτάκης, αφετέρου να εφαρμοστεί σε όλους ανεξαιρέτως ακόμα και τους ηθήνοντες.

το λιμεναρχείο Ηρακλείου, το ακούσατε και από τα δελτία ειδήσεων, έχει απαγορεύσει τη θαλάσσια δραστηριότητα περιμετρικά της Δίας, της νήσου Δία, καθώς εντοπίστηκε βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη θέση Άι Γιώργης. Διαβάζω το σχετικό δημοσίευμα από την ιστοσελίδα μας politica.gr, αριθμών 40 του 2026, απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου. Απαγορεύεται κάθε σχετική δραστηριότητα σε απόσταση 1,5 ναυτικών μιλίων περιμετρικά της Δίας. Ειδικότερα η απαγόρευση αφορά την κολύμβηση, την προσέγγιση και την κίνηση σκαφών, καθώς και την αγκυροβολία πλοίων αναψυχής, είτε ιδιωτικών είτε επαγγελματικών αλλιευτικών σκαφών, επαγγελματικών ημερόπλοιων, μικρών σκαφών και γενικότερα θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ από τις 8 σήμερα το πρωί, πριν από μία ώρα τέθηκαν σε ισχύ, και μέχρι νεοτέρας. Γεγονός που σημαίνει ότι η θαλάσσια περιοχή γύρω από το νησί ουσιαστικά αποκλείεται για σκάφη και ελουόμενους εντός της συγκεκριμένης ζώνης. Μάλιστα, στην ανακοίνωση δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία άρσης των μέτρων. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου επισημαίνει τέλος ότι οι παραβάτες, πέραν τυχών ποινικών και αστικών ευθυνών, υπόκεινται και στις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις της ισχυούσας νομοθεσίας. Όσοι δραστηριοποιήσετε λοιπόν στη θάλασσα, να ακούσετε το λιμεναρχείο, δεν είναι να παίζεις με αυτά τα πράγματα. Υποθέτω τώρα ότι εφόσον έχει εντοπιστεί η βόμβα θα εξουδετερωθεί με κάποιο τρόπο, αλλά μέχρι να γίνει αυτό καλό είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες του λιμεναρχείου. Να κάνουμε τώρα την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8 και την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα ένα θέμα που κολακεύει για άλλη μια φορά την Κρήτη. Ο γνωστός Ηρακλειώτης μαέστρος, ο Παναγιώτης ο Φουρναράκης, συνεχίζει την λαμπρή διεθνή του πορεία, συνεχίζει τη λαμπρή πορεία του στο Carnegie Hall. Ξέρουμε ότι το καλοκαίρι ο ίδιος εμφανίστηκε εκεί στην σκηνή του Carnegie Hall, ακούστηκε και έργο του σε σχετική συναυλία. Αυτή τη φορά επιλέγει άλλο ένα έργο του για συναυλία πάλι στο Carnegie Hall. Άλλο ένα επίτευγμα λοιπόν για τον Ηρακλειώτη Μαέστρο, τον οποίο έχουμε την τιμή και τη χαρά και σήμερα να φιλοξενούμε στην εκπομπή, όπως ήδη σας έχω προμεγγείλει από την αρχή της εκπομπής. Κύριε Φουρναράκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόστησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να...
1: πρόσκλησή σας και πάντα με τιμάτε.
0: Μα το αξίζετε, κύριε Φουρναράκη, δεν είναι πολλοί οι μαέστροι, δεν ξέρω οι Έλληνες, να μην γενικολογήσω γιατί δεν ξέρω, δεν έχω γνώσεις, που να έχουν εμφανιστεί στο Carnegie Hall.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό είναι κάτι που σπανίζει, δηλαδή γι' αυτό είναι και αξιοσημείωτο. Λοιπόν, να μας πείτε ακριβώς την ιστορία, ποιο έργο σας επιλέγει.
1: Την ιστορία.
0: Ναι.
1: Θα σας πω. Δεν είναι ένα έργο.
0: Ναι.
1: Αυτό που είναι το πιο σημαντικό από όλα,
0: ναι.
1: Αλλά θα πάρουμε με τη σειρά.
0: Με τη σειρά να τα πάρουμε, βεβαίως, να μας πείτε όλη την ιστορία.
1: Όταν, όλα την ιστορία θα σας πω.
0: Ναι.
1: Όταν έγινε η συναυλία στις 28 Ιουνίου, 30 Ιουνίου 28 εδώ.
0: Τα είχαμε συνομιλήσει και τότε.
1: Μπράβο. Όπου είχαμε παίξει ένα έργο που παίξαμε εκεί από ένα βραβείο που είχα πάρει. Ήρθαν διάφοροι εκεί, παραβρέθηκαν και οι μαέστροι από τη Φιλαρμονική Όρχεστρα του Μαχάταν, ο μαέστρος και ο μαέστρος από τη New York Orchestra, παρακολουθήσανε και αναπτύξαμε μία, αν θέλετε, σχέση, ημοτάδημα από εκεί, είμαι από εδώ κλπ. Όλα αυτά έκανα μία κουβέντα. Ενδιαφέρθηκε λοιπόν ο μαέστρος της New York Orchestra να γνωρίσει το έργο μου.
0: Μάλιστα.
1: Μου ζήτησε λοιπόν να του στείλω κάποια έργα μου, πιστεύω ότι θα ήταν αξιόλογο κατά τη γνώμη μου, και δεύτερον να είναι στο σχήμα της ορχήστρας που είχε της New York. Εγώ ερχόμενος από Αμερική δεν σας κρύβω ότι τα στείλα.
0: Γιατί δεν τα στείλετε, αυτό εξάλλου ήταν τιμητικό. Δεν θα ήταν και συνεπές εκ μέρους σας να μην τα στείλετε.
1: Εντάξει, αλλά δεν έλειπιζα τίποτα να το
0: μάλιστα.
1: Διότι λέω τώρα εντάξει. Από ευγένεια θες, από τάκτ, είπε μια κουβέντα. Εδώ στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, το συνθέτης παγκοσμίως. Τώρα εμένα, τώρα από πού είσαι, που εμπάσχει. Δεν έδωσα πολύ βάση, ούτε πίστεψα πολύ σε κάτι, γιατί ξέρεις άμα πιστεύεις σε κάτι μια στιγμή και δεν γίνει, φτάσει απογοήτευση. Οπότε το προσπέρασα τελείως, δεν του έδωσα καμία σημασία σε αυτά τα έργα μου. Έλαβα ένα email κάποια στιγμή, όπου μου είπε ότι τα έλαβε, τα έργα, χωρίς να μου πει τίποτα, και τα μελετάει. Λοιπόν. Και πρόσφατα στις 25 του Αυγούστου, τώρα την περασμένη εβδομάδα, έλαβα ένα email όπου μου αναφέρει συγκεκριμένα, θα το διαβάσω.
0: Βεβαίως, θα το διαβάσετε.
1: Με συγκινεί αυτό, ναι. Εντυπωσιάστηκα βαθιά από το εξαιρετικό συσθετικό σας επίτευγμα. Είναι ένα μνημειώδες έργο βαθιά συναισθηματικής, πολιτιστικής και μουσικής σημασίας που επιδεικνύει εξαιρετική κυριαρχία στην τεχνική σύνθεση μεγάλης κλίμακας, ενώ παράλληλα μεταφέρει ένα βαθμό προσωπικό και συναρπαστικό καλλιτεχνικό όραμα. Τα έργα σας αποτελούν μια αξιοσημείωτη απόδειξη τόσο της τεχνικής σας γνώσης, όσο και της δημιουργικής σας έμπνευσης. Και μου ανακοινώνει κύριε Αγγελάκη, που είναι το πιο συγκινητικό, αν θέλετε, και το πιο τιμητικό, και από ήδη την, παρουσία μου στο Carnegie Hall, ότι τα έργα μου, όχι το έργο μου, τα έργα μου, κάποια από τα έργα μου, θα μπουν στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα τη New York Orchestra για το 2027.
0: Εξαιρετικά τιμητικό και συγκινητικό, όπως το λέτε.
1: Πάρα πολύ για μένα, είναι πάρα πολύ, διότι ένιωσα δηλαδή μια δικαίωση, δεν το περίμενα με τίποτα αυτό το πράγμα, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν είναι οπουδήποτε, είναι μέσα στη Νέα Υόρκη, είναι στο κέντρο του κόσμου, το κέντρο του πολιτισμού, και πραγματικά με συγκίνησε βαθύτατα το γεγονός ότι εντάχθηκα το καλλιτεχνικό πρόγραμμα για το 27 της New York Orchestra, που είναι κάτι που δεν το
0: βάζει ο νου σας, είναι κάτι αδιανόητο.
1: Ναι. Και έτσι λοιπόν το πρώτο μου έργο διεπιλέχθηκε να είναι το Όνειρο της Βροχής, ένα έργο που είχα γράψει παλιότερα, το είχα παρουσιάσει κιόλας στο θεατρικό σταθμό, το έργο της, το Όνειρο της Βροχής.
0: Πότε το γράψατε αυτό, είπατε?
1: Αυτό το έγραψα είναι πριν από 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια περίπου, μάλιστα.
1: Ναι, πιο λίγο. Σας παρουσιάστηκε το 2015.
0: Το 2015.
1: Το 2015 παρουσιάστηκε στο θεατρικό σταθμό. Αυτό λοιπόν το έργο θα παιχτεί, το πρώτο έργο που θα παιχτεί στις 28 Ιουνίου του 2027, στην αίθουσα στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, από την New York Orchestra. Πραγματικά είναι κάτι ανεπανάληπτο.
0: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα δεν το συζητάμε που λέμε. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία. Να σας ρωτήσω κάτι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πιο βαθύ. Εσείς όταν γράφετε τα έργα σας, πώς τα γράφετε, δηλαδή πότε σας έρχεται κάποια έμπνευση, πώς βγαίνουν νότες από μέσα σας?
1: Εξαρτάται.
0: Πώς δημιουργείτε από, δηλαδή να μας πείτε.
1: Πώς δημιουργώ.
0: Ναι,
1: εξαρτάται τι θέλω να κάνω. Εάν θέλω να κάνω, ας πούμε, να μελοποιήσω όπως μελοποίησα του Αντώνη του Σανουδάκη.
0: Ναι.
1: Το ποίημα.
0: Ναι.
1: Και όπως μελοποιώ ήδη αυτή τη στιγμή, γιατί γράφω ένα καινούργιο έργο, το οποίο είναι στα μισά, περίπου το μισό έργο έχει ολοκληρωθεί, είναι τιμητικό, αφορά εσάς, τον κλάδο σας.
0: Ναι.
1: Θα γίνει ένα μεγάλο αφιέρωμα με ένα μεγάλο έργο από μένα στον Νίκο τον Τζιλάκη, με τον οποίο την ποιήση του.
0: Ο Νίκος Ψηλάκης δεν ήταν μόνο δημοσιογράφος, ήταν μία μορφή της τέχνης του πολιτισμού. Θα πω γενικά για να τα καλύψουμε όλα. Γιατί ήταν πολυπράγμων, δεν ήταν μόνο δημοσιογράφος.
1: Εγώ έχω ξεκινήσει ήδη και...
0: Γράφετε έργο για τον Νίκο τον Ψηλάκη.
1: Είναι και η πρώτη φορά που το λέω δημόσια.
0: Αυτό είναι είδηση, πραγματικά.
1: Ναι, είναι ένα έργο το οποίο δεν το έχω πει πουθενά. Πρώτη φορά βγαίνει στον αέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την είδηση.
1: Να είστε καλά.
0: Γράφετε λοιπόν ένα έργο αφιερωμένο στον Νίκο τον Ψηλάκη.
1: Την ποίησή του,
0: μάλιστα.
1: Την ποίησή του, η οποία...
0: Τη μελοποιείτε.
1: Αν έχετε μελοποιώ την ποίηση, μόνο την ποίηση του Ψηλάκη. Ναι. Το οποίο από το βιβλίο του «Μνήμη λαφθάνουσα λύθη». Αυτό το βιβλίο μελοποιώ.
0: Ναι.
1: Το οποίο ευελπιστώ προς το καλοκαίρι να ανέβει.
0: Το καλοκαίρι του, εννοείται του 2027.
1: Το 27, ναι, πριν φύγει για τη Νέα Υόρκη.
0: Άρα θα έχετε διπλές χαρές, ελπίζω, να το πω έτσι.
1: Κοιτάξτε, ελπίζω αυτό να το αγκαλιάσουν εδώ οι φορείς, έτσι.
0: Αυτό θα ρωτούσα, γιατί βλέπω ότι ασχολείστε με κριτικούς δημιουργούς. Ως κριτικός δημιουργός που είστε εσείς και εσείς. Και προσέξτε, αυτά τα έργα τα οποία φτιάχνετε και έχετε στο μυαλό σας την Κρήτη, αυτά διαπρέπουν διεθνώς.
1: Διαπρέπουν
0: διεθνώς. Το πιο περίλαμπρο παράδειγμα, το Carnegie Hall, έτσι.
1: Διαπρέπουν όπως λέτε διεθνώς. Φτάσαμε στην κορυφή του κόσμου που θεωρείται το Carnegie Hall ο εμβληματικότερος συναυλιακός χώρος στον κόσμο. Στο Ηράκλειο. Τίποτα.
0: Ξέρετε τι λέει ο λαός, έτσι. Ουδής προφήτης στον τόπο.
1: Δυστυχώς. Ναι, αλλά το έχουν παραξευτιλήσει όμως.
0: Ναι.
1: Εντάξει τώρα, είναι έλεος. Τόση απαξίωση δεν την περίμενα να σου πω.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως παραδείγματος χάρη τα μέσα ενημέρωσης, που βλέπουν ποιο πράγμα αξίζει να προβληθεί.
1: Δεν αναφέρομαι στα μέσα ενημέρωση.
0: Το ξέρω, όχι. Λέω εγώ ότι έρχεται και εξισορροπεί αυτή την απαξίωση που ενδεχομένως σας δίνουν, που σίγουρα, γιατί το λέτε, Έχετε βιώματα, έτσι, γιατί δεν το λέτε έτσι.
1: Μα να σας πω κάτι. Εσείς με πήρατε τηλέφωνο και μου λέω ότι θα μου πείτε τώρα ότι εσείς με και μου πείτε συγχαρητήρια και μπράβο. Ένα συγχαρητήριο εγώ δεν έχω ακούσει από κανέναν. Από τους τοπικούς φορείς. Από κανέναν. Από κανέναν. Εγώ διαφήμισα το Ηράκλειο, διαφήμισα την Κρήτη. Πήγα εκεί στη Νέα Υόρκη, αφιερώσανε ένα ολοσέλιδο αφιέρωμα για την Κρήτη σε 5 γλώσσες, για το Ηράκλειο, για την Κνωσό, μίλησα, για τα ενετικά τείχη μίλησα, για τα νεόρια μίλησα, για τα πάντα μίλησα. Κοιτάξτε, ούτε σε ασχολείται. Είμαστε μόνο ντουρουντούρουντουρουντού. Αυτό είναι. Καλά κάνουμε.
0: Είναι μια φωνή αγανάκτησης εκ μέρους σας και δικαιολογημένη.
1: Καλά σπάνω. Λοιπόν, επειδή με ρωτήσατε,
0: ναι.
1: Πώς γράφεις ένα έργο. Ναι. Να, στην προκειμένη περίπτωση να σας πω για το... Μια και το έφερε κουβέντα για τον Νίκο τον Πιλάκη,
0: ναι.
1: Το έργο του. Παίρνω την πίεσή του, ένας τρόπος σύνθεσης είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Διαβάζοντας το ποίημα, ανάλογα τι θέλω, τι ύφος θέλω να δώσω. Θέλω να δώσω, είναι το ύφος, το ποίημα είναι χαρούμενο, είναι λυπητερό, είναι... έχει ανάμνηση, έχει τι. Ανάλογα λοιπόν με αυτό το ύφος του ποίηματος, χρησιμοποιώ και τις κατάλληλες μουσικές τεχνικές έτσι ώστε να βγει το ανάλογο αποτέλεσμα. Να είναι ή λυπηρό ή χαρούμενο ή να είναι ονειρικό ή να είναι συναισθηματικό ή να είναι αφηγηματικό, εξαρτάται από το ύφος του ποίηματος.
0: Mm-hmm.
1: Εάν τώρα δεν έχει λόγια και έχει μόνο μουσική, εξαρτάται τι θέλεις να δώσεις. Δηλαδή, ας πούμε, έχεις συναισθήματα για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σε πλήγωσαν, σε πρόδωσαν, σε ένιωσες την αχαριστία ίσως, ένιωσες την αγανάκτηση. Αυτά όλα μπορεί να τα μεταφέρεις. Άλλος τα μεταφέρει σε λόγια.
0: Mm-hmm.
1: Άλλος τσακώνεται. Άλλος φρίζει. Εγώ
0: εσείς...
1: το μεταφέρω σε νότες.
0: Σε νότες. Μάλιστα. Ναι.
1: Εγώ το μεταφέρω.
0: Άρα,
1: σε νότες. Δηλαδή, εγώ...
0: Είστε ένας καταγραφέας ύφους και συναισθημάτων, μουσικός καταγραφέας.
1: Ναι, μα έτσι πρέπει να λειτουργήσει ένας συνθέτης, ο οποίος συνθέτει. Mm-hmm. Λειτουργεί με το συνέστημα. Mm-hmm. Λειτουργεί με τον κόσμο του. Αυτό συγκεντρώνεται, κλείνεται στον εαυτό του. Δεν θέλει κανένα, όταν συνθέτω, να σας πω για μένα, φαντάζομαι έτσι είναι όλοι, όταν μπω σε αυτή τη διαδικασία της σύνθεσης, δεν υπάρχει τίποτα γύρω μου. Είναι όλα πιστά. Κατεβαίνουν ρολά, είμαι και αντικείμαι εγώ με τον εαυτό μου, με τον εσωτερικό μου κόσμο και με το πιάνο μου. Αυτοί οι τρεις είμαστε.
0: Mm.
1: Ο εαυτός μου, ο εσωτερικός μου και εκεί πάνω δουλεύουμε. Άλλοτε με χαρά, άλλοτε με λύπη, άλλοτε με τσακωμού, τσακωνόμαστε μεταξύ μου, με τον εαυτό μας τσακωνόμαστε. Δηλαδή είναι όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται, αλλά δεν με ενδιαφέρει τίποτα και κανένας όσο γράφω τη μουσική. Στο συγκεκριμένο χρόνο έτσι. Δηλαδή όταν μπω στη διαδικασία να συνθέσω, δεν θέλω κανέναν δίπλα μου.
0: Να είστε.
1: Αυτό.
0: Είστε εσείς οι τρεις που είπατε και προηγουμένως.
1: Έτσι,
0: ακριβώς.
1: Και έτσι θα είναι. Έτσι. Πάντως εγώ, κύριε Αγγελάκη, θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό, για την προβολή αυτού του πράγματος που γίνεται. Ναι, είναι όντως τιμητικό αυτό που γίνεται. Και δεν το λέω με αλαζονία, δεν το λέω με έπαση. Είναι κάτι μοναδικό και η εμπειρία που έζησα στο Carnegie Hall ήταν και αυτή μοναδική, ανεπανάληπτη.
0: Ναι, ναι. Μιλάμε... Μπορείτε κύριε Φουρναλάκη, ναι, να την περιγράψετε αυτή την...
1: Κοιτάξτε, αν προσπαθήσω με λόγια να την περιγράψω...
0: Θα τη μειώσετε μάλλον, ναι.
1: Θα σας πω δύο-τρία πράγματα.
0: Ναι.
1: Ναι. Αν προσπαθήσω με λόγια να την περιγράψω, ό,τι και να πω θα είναι λίγο.
0: Θα είναι λίγο.
1: Ήταν κάτι ονειρικό. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορεί να το περιγράψει. Από τη στιγμή που πάτησα καταρχήν το πόδι μου μέσα στο Carnegie Hall, με το που μπήκα μέσα, σαν ένα δέον που φοβόταν τα γόνατα. Διότι είδα τον ναό της τέχνης και μάλιστα λέω, εγώ τώρα εδώ τι κάνω. Δηλαδή, πώς βρέθηκα εδώ. Και γιατί όταν ας πούμε, και μάλιστα μου έκανα δύο εντύπωση, μου έκανα δύο πράγματα. Το ένα είναι με το που λέω στην γραμματεία ή στον χώρο της υποδοχής στην κοπέλα που καθόταν ότι είμαι ο τάδε και αυτά, λέει ναι, περιμένετε μισό λεπτό. Είχα πάει για τις πρόβες, ξέρετε,
0: ναι,
1: μου είχαν δώσει άλλο πάλι αυτό. Μου στείλανε mail το οποίο μου έλεγε την τάδε μέρα, την τάδε ώρα. Όταν λέμε τάδε ώρα και να γυρνάει, δεν εννοούμε έλαση κατά τις 6, ενώ 6 και 3.
0: 6 και 3 και το εννοούν.
1: 6 και 3 και το εννοούν και θα σας πω ότι μου έγινε 6 και 3 π.χ. παραδείγματος χάρη με 7 και 54. Αυτό ισχύει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ισχύει. Το 6 και 3 ισχύει. Ανοίγει σκηνή 6 και 3, κλείνει 7 και 54. Ό,τι έχεις κάνει.
0: Ναι.
1: Κλείνει. Ναι. Και με υποδεχτήκαν 3 κυρίες οι οποίες το πρώτο πράγμα που μου είπαν ήταν το εξής. Το πρώτο πράγμα, με γεια σας. Ακούστε να δείτε. Το Carnegie Hall έχει τους δικούς του κανόνες και τους δικούς του νόμους και το δικό του πρωτόκολλο. Και το τηρούμε απαρέγκλητα, λέει εδώ μέσα. Δεν κάνουμε τίποτα ξεφύγει από το πρωτόκολλο. Δεν υπογραφούμε. Δεν φωτογραφίζουμε. Δεν βγαίνει τίποτα μέσα από το Carnegie Hall αν δεν το εγκρίνουμε εμείς. Μην τολμήσετε και κάνετε κάτι τέτοιο, φωτογραφίσετε, πάρετε βίντεο για να δείτε αυτά, γιατί θα βρεθούμε στη δυσχάρεστη θέση να σας βγάλουμε έξω. Ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Ξεκάθαρα. Εξηγήσεις κατευθείαν.
1: Βέβαια. Υγείς με το που μπαίνεις. Και μάλιστα σε μια φάση, ένα άλλο που ένιωσα ήταν το εξής. Υπήρχε τέτοια εξυπηρέτηση, η οποία σε κάποια στιγμή εμένα με έπνιξε πραγματικά. Δηλαδή ό,τι ήθελες, είχες τρεις ειδικά ανθρώπους να σε υπηρετούν τώρα εκεί, το οποίο εμένα με έπληξε. Τι μπορεί να συνηθίσει τέτοια πράγματα τώρα να έχεις τώρα δύο λέξεις. Ποιος είμαι εγώ ας πούμε. Σε ήταν εκατόμερα άσχημα ας πούμε, να βλέπεις ας πούμε γυναίκες μεγαλύτερες από σένα και να σε υπηρετούν ας πούμε λες και είσαι, τι να πω. Ένιωσα μια δυσφορία, μια μηχανία. Λέω στην κυρία που ήταν δίπλα μου, λέω σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το κάνετε αυτό, μετά είναι δύσκολο και δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Ειλικρινά σας μιλώ, χαλαρώστε λίγο, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Και πώς θα πιάσω κι εγώ ας πούμε ένα λόγιο να το πάω εκεί, δεν θα πάθω τίποτα. Όχι, τους ακούει μια κυρία από δίπλα, έπρεπε κατά πρόσβαση βέβαια, το ακούει από δίπλα μια κυρία η οποία δεν ήταν στη συζήτηση. Απλά από την κουβέντα, πώς θα είναι η κυρία μου λέει, σε αυστηρό είπε
0: σώμα.
1: Και γύρω και τη βλέπω και λέω, μου λέει, ακούστε να δείτε λέει, δεν ξέρω ποιος είστε. Το γεγονός όμως ότι έχετε καλεστήνουν για να ανέβετε στη σκηνή του Carnegie Hall, σημαίνει ότι το αξίζετε. Λοιπόν, ασχοληθείτε με τη συναυλία σας εσείς, με το έργο σας και αφήστε με τη μάνα να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Έτσι λειτουργούν τα κορυφαία, οι κορυφαίοι θεσμοί, γιατί ένας καλλιτεχνικός πολιτιστικός θεσμός είναι το Carnegie Hall, έτσι.
1: Είναι ανεπανάληπτο, δηλαδή δεν ξέρω όσοι βρεθούν.
0: Και μοναδικό, έτσι περιγράφεται μια μοναδικότητα, δεν ξέρω αν υπάρχουν.
1: Όσοι ζουν, είτε πάνε στη Νέα Υόρκη, είτε είναι μουσική, είτε δεν είναι μουσική, είτε είναι φίλοι του συνδυστό.
0: Το οποίο Carnegie Hall είναι κοντά στον κόσμο, δηλαδή έχει ας πούμε κάθε μέρα συναυλίες.
1: Ναι, δεν κλείνει ποτέ το Carnegie Hall. Εν τω μεταξύ, προσέξτε τώρα, αυτό που είναι το σημαντικό είναι, φανταστείτε ότι είναι σαν να σας πω ένα σαν κόλπος, φανταστείτε κάτι σαν κόλπος, πώς είναι ένα ημικύκλιο. Να φανταστείτε. Λοιπόν, σε αυτό είναι όλος ο κόσμος του πολιτισμού, της φιλοσοφίας στην Αμερική. Δηλαδή, όπως μπαίνεις σε αυτό το συγκρότημα, βλέπεις αριστερά σου, στο αριστερό σου χέρι, το Ballet Theater της Νέας Υόρκης. Από τα εμβληματικότερα. Απέναντι ακριβώς, απέναντι σου όπως βλέπεις φάτσα, είναι η Μετροπόλιταν Όπερα.
0: Πολύ γνωστή για αυτή.
1: Στο δεξί σου χέρι βλέπεις δίπλα κολλητά τώρα όλα
0: αυτά.
1: Κολλητά. Βλέπεις την αίθουσα συναυλιών της Φιλαρμονικής
0: Ορχήστρας της Νέας Υόρκης. Μάλιστα.
1: Η μεγαλύτερη ορχήστρα όλων στον κόσμο της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις ας πούμε απέναντι από αυτά το Carnegie Hall σαν να τα βλέπει, σαν να είναι...
0: Σαν να υποπτεύει ας πούμε.
1: Ναι, μπράβο. Και λες, ζω αυτή τη στιγμή και δίπλα ακριβώς το Carnegie Hall είναι και η μεγάλη ακαδημία, η Juilliard. Ένα από τα εμβληματικότερα σχολεία μουσικής στον κόσμο.
0: Εκεί
1: λοιπόν είναι όλα μαζί σε ένα χώρο που πραγματικά νιώθεις ένα δέος.
0: Δέος, ναι, όντως, δέος. Αυτό είναι αυτή η λέξη που εκφράζει πραγματικά αυτά που λέτε.
1: Δηλαδή η είσοδος όταν βλέπεις ας πούμε στην είσοδο στη Μετροπόλιταν, βλέπεις τον πολυέλαιο, μάλιστα αυτό λένε τώρα, δεν ξέρω αν αλήθεια ψέματα ο μύθος, ότι αυτό είναι δωρεά του Ερτεχνίτσου του Σπολιώσης, το οποίο μου το πω μόνο που το βλέπεις διαλύζεσαι, του Ωνάση προς τη Μαρία Κάλλας. Μνήμη, το είχε κάνει ο Ναστέ, τι λένε τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο. Εκείνη είναι μια κύπα αυτό. Εκείνο που μου έκανε τρομερή εντύπωση, κύριε Αγγελάκη, είναι το γεγονός ότι από την είσοδο να πάμε στην αίθουσα συναυλιών, όπου γινόταν οι πρόβες, πατάμε ένα μεγάλο διάδρομο. Όταν λέμε μεγάλο διάδρομο, φανταστείτε ένα δρόμο, τεράστιο, έτσι. Δεν είναι διάδρομος, είναι δρόμος. Ο οποίος, αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, δεξιά και αριστερά, στον τοίχο υπάρχουν φωτογραφίες από παραστάσεις που έχουν γίνει μέσα στο Καρνιβικό. Από μεγάλους όμως. Δηλαδή είδα τη Μαρία Κάλλας φωτογραφία, είδα τον Δημήτρη Μητρόπουλο, είδα το Σωστακό, είδα τον Μπέλα Μπάρτοκ, είδα τον Ντεμπισί, είδα ανθρώπους, τον Μπερστάιν, είδα ανθρώπους οι οποίοι και μάλιστα αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι μια τεράστια φωτογραφία στην είσοδο, όταν φτάνεις πια στην είσοδο του θεάτρου, να μπεις μέσα στην ανέβηση σκηνή, αυτό το Carnegie Hall το 1893 εγγενιάστηκε, ήταν πρώτη φορά λειτουργήσε και τα εγγένεια, στα εγγένεια δίθυνε την ορχήστρα των εγγενείων ο ίδιος ο Τσαϊκόφσκι. Ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος αυτή την φυσιογνωμία την έχουνε σε τεράστια φωτογραφία αυτή την πρώτη συναυλία, την οποία βλέπεις πώς ήταν το Carnegie Hall το 1890 και πώς ήταν και ο Τσαϊκόφσκι, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση βέβαια με τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν.
0: Μάλιστα.
1: Σαν, ναι, είναι τελείως παραμορφωμένος είναι.
0: Ναι.
1: Άλλος είναι, τέλος πάντων, ναι. Και επίσης αυτό που μου έκανε εντύπωση πάλι είναι στο γεγονός ότι στο μουσείο του Carnegie Hall, γιατί είχε μουσείο, υπήρχαν όλες οι μπαγκέτες που διευθύνουν όλων των μαέστρων που περάσαν
0: από εκεί. Περάσανε από εκεί.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Κύριε...
1: Ναι.
0: Κύριε Φεναράκη, έχουμε πίεση χρόνου. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Ναι, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ μέσα.
0: Συγχαρητήρια και πάλι για αυτή τη νέα σας επιτυχία. Και βεβαίως ό,τι άλλο επίτευγμα προκύψει, εδώ είμαστε να το παρουσιάσουμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ από τα βάση της καρδιάς
0: μας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο Ηρακλειώτης Μαέστρος, ο κύριος Παναγιώτης Φουρναράκης. Συνομιλήσαμε για μουσική, Carnegie Hall, γιατί ο άνθρωπος έχει φτάσει μέχρι εκεί και θα συνεχίσει να υπάρχει. Μπαίνουν έργα του στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Carnegie Hall. Ένα έργο του θα παιχτεί τον ερχόμενο Ιούνιο και μας έδωσε και την είδηση. Μελοποιεί ποίηματα του Νίκου Ψηλάκη. Του ανθρώπου που δεν ήταν ένας απλός δημοσιογράφος, ήταν ένας δημιουργός. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης έγινε γνωστό ότι ενισχύει τις διαστημικές υποδομές της χώρας και έκανε επίσης γνωστό ότι στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ο επίγειος δορυφορικός σταθμός του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Γι' αυτό το θέμα, όπως ήδη σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θέλησα να επικοινωνήσω με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη, ο οποίος έμαθα επίσης ότι είναι και ο πρωτεργάτης αυτού του νέου επιτεύγματος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, για να εκλαϊκεύσουμε, αν θέλετε, για άλλη μια φορά την επιστήμη. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αγγελάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Μεγάλη μου χαρά να είμαι μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Και σε εμάς είναι μεγάλη χαρά. Λοιπόν, θέλω να μας εξηγήσετε το επίτευγμα. Εγκαταστάθηκε ένας επίγειος σταθμός μικροδορυφόρων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό για τη ζωή μας, να το πούμε έτσι.
1: Όπως ίσως γνωρίζουν ήδη οι ακροατές σας, από τα νέα, τα τελευταία χρόνια η πρόσβαση του ανθρώπου στο διάστημα έχει γίνει όλο και πιο εύκολη. Το γεγονός ότι οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν εμπλακεί εκεί που στο παρελθόν είχαμε μοναχά μεγάλες χώρες όπως η Ευρώπη, η Αμερική, η Ρωσία στο παρελθόν, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος και οι ευρωπαϊκές χώρες στη συνέχεια, πλέον οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν με πολύ πιο χαμηλό κόστος να στείλουν δορυφόρους στο διάστημα. Το γεγονός ότι έχουν σταλεί περισσότεροι δορυφόροι στο διάστημα κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές από το διάστημα οι οποίες μας παρακολουθούν κάθε μας κίνηση, φυσικές καταστροφές, τηλεπικοινωνίες, ένας καινούριος δρόμος ανοίγεται μπροστά μας. Αλλά όταν στέλνουμε κάτι ψηλά, με κάποιο τρόπο πρέπει να κατεβάσουμε τις πληροφορίες τις οποίες αυτές οι δορυφόροι παίρνουν στο έδαφος. Αυτό γίνεται με διαφόρους τρόπους. Παραδοσιακά γίνεται με δορυφορικά πιάτα, δηλαδή όπως ήταν οι μεγάλες κεραίες, αν θυμώνται οι παλαιότεροι εκεί στις Θερμοπύλες, όταν περνούσε η Εθνική Οδός η παλιά από εκεί, του ΟΤΕ, αλλά και καθώς η τεχνολογία βελτιώνεται και στο σπίτι μας έχουμε δορυφορικές κεραίες με την Κοσμοτέ και τα λοιπά, και μπορούμε να παρακολουθούμε, να παίρνουμε δεδομένα από ψηλά. Η πολιτεία εδώ και αρκετά χρόνια, αναγνωρίζοντας τη σημασία του διαστήματος, έχει αρχίσει και επενδύει συστηματικά και με την ανάπτυξη τεχνολογίας αλλά και με την αγορά και τοποθέτηση σε τροχιά δορυφόρων που χρησιμοποιούνται για διαφόρους σκοπούς εθνικής σημασίας. Ένα από αυτά τα προγράμματα, υπάρχουν διάφορα, είναι και αυτό το σύστημα των μικροδορυφόρων όπου στα οποία εμπλέκεται η εταιρεία Open Cosmos Aegean του Υπουργείου Ψηφιακής. Είναι 7 δορυφόροι οι οποίοι έχουν αρχίσει να εκτοξεύονται, 4 ήδη έχουν εκτοξευθεί, άλλοι αναμένονται στη συνέχεια. Και για να κατεβάσουν αυτά τα δεδομένα έχουν ανάγκη από ένα δορυφορικό πιάτο, ας το πούμε, και ένα από αυτά τα δορυφορικά πιάτα εγκαταστάθηκε και στο ΙΤΕ. Όσοι περάσουν από την πλαστήρα φαίνεται σαφώς.
0: Φαίνεται η εγκατάσταση,
1: Η εγκατάσταση είναι προστατευμένο μέσα σε ένα.
0: Σε ένα θόλο, από ό,τι βλέπω. Βλέπω τη σχετική φωτογραφία τώρα εδώ, εγώ.
1: Ακριβώς. Ναι. Αλλά φαίνεται από το δρόμο, μπορούν να το δουν και μάλιστα υπάρχει πρόβλεψη πιθανόν να μπει και ένας δεύτερος θόλος ακριβώς δίπλα. Και γι' αυτό ο λόγος ήταν στρατηγικής σημασίας. Η Κρήτη είναι το πιο νότιο μέρος της Ελλάδος, από τα πιο νότια μέρη της Ευρώπης, οπότε είναι σημαντικό από. Για θέματα καθαρά της γεωμετρίας και της τροχιάς των δορυφόρων να είναι εκεί, αλλά και το γεγονός ότι στο ΙΤΕ υπάρχει τεχνογνωσία και αναπτύσσουμε πολύ περισσότεροι σε αυτά τα θέματα εδώ και αρκετά χρόνια και με πρωτοβουλίες που πήραμε στο αστεροσκοπείο Σχήνακα, το Ινστιτούτο Αστροφυσικής αλλά και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ. Ουσιαστικά ήταν διτής ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό. Η Κρήτη έχει στρατηγική σημασία, αλλά και το ΙΤΕ και η τεχνογνωσία η οποία υπάρχει και αναπτύσσεται ήταν πολύ σημαντική για να πάρει η κυβέρνηση αυτή την απόφαση.
0: Άρα αυτές οι πληροφορίες που θα λαμβάνετε από το διάστημα δεν θα είναι μόνο για τη χρήση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, αλλά εάν σας ζητηθούν μπορούν να δοθούν και σε άλλους φορείς, έτσι.
1: Ακριβώς, όχι, εμείς ουσιαστικά υποστηρίζουμε αυτή την υποδομή, τα δεδομένα τα διαχειρίζεται πλήρως το Υπουργείο Ψηφιακής.
0: Α, το Υπουργείο Ψηφιακής είναι ο διαχειριστής όλων των δεδομένων.
1: Αυτός είναι ουσιαστικά που χρηματοδότησε αυτή την προσπάθεια και είναι υπεύθυνη για τη διανομή τους στη χώρα. Είναι δημόσια πληροφορία αυτή. Υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες... Η Libra Space Foundation ήταν αυτή η οποία κατασκεύασε όλα τα μηχανολογικά, τους δορυφόρους έχει κάνει Open Cosmos, Adrian, οπότε όλοι αυτοί εμπλέκονται στην συλλογή των δεδομένων και μαζί με το ITE και τις εγκαταστάσεις μας τις προσφέρουμε στην ελληνική πολιτεία.
0: Αυτά τα δεδομένα που παίρνουμε από τους δορυφόρους, κύριε Χαρμανδάρη, είναι τηλεπικοινωνιακής, γεωγραφικής, τι άλλης φύσεως είναι, να μας πείτε.
1: Τα πρώτα δεδομένα τα οποία παίρνουμε αυτή την περίοδο είναι ουσιαστικά, είναι όπως λέμε, παρατήρηση της γης. Είναι ουσιαστικά, υπάρχουν φωτογραφικές κάμερες οι οποίες παίρνουν φωτογραφίες της γης με πολύ υψηλή ανάλυση, καλύτερη από γύρω στο μισό μέτρο ουσιαστικά, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για φυσικές καταστροφές αλλά και για τοπογραφία, κτηματολόγια. Ξέρετε, όλες οι πληροφορίες οι οποίες θα κάναν την ζωή μας πιο εύκολη αν είχαμε μια επισκόπηση από ψηλά και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό που ίσως είναι χρήσιμο κάπως να, πολλές φορές το ξεχνούμε, είναι ότι αυτοί οι δορυφόροι που βρίσκονται σε χαμηλή τροχιά γύρω στα 1000 χιλιόμετρα ουσιαστικά πάνω από την επιφάνεια της γης, ένα έκτο της ακτίνας της γης, γυρίζουν γύρω-γύρω, περίπου κάνουν κάθε μια μισή ώρα. Οπότε κάθε μια μισή ώρα...
0: Κάνουν κάθε μια μισή ώρα τον κύκλο της γης.
1: Κάθουν μια μισή ώρα τον κύκλο της γης. Οπότε κάθε μια μισή ώρα ο δορυφόρος αυτός μπορεί να είναι... να έρθει πάνω από το κεφάλι μας. Μπορούμε να το προγραμματίσουμε έτσι ώστε να έλθει και να πάρει τις φωτογραφίες τις οποίες θέλουμε με τον τρόπο με τον οποίο θα θέλαμε να τις πάρει.
0: Κάτι που ενδιαφέρει όλους. Φαντάζομαι ότι οι φωτογραφίες αυτές σίγουρα θα χρησιμοποιούνται και για μετεωρολογικούς λόγους. Έτσι είπατε, για φυσικές καταστροφές. Επομένως, οπότε θα μπορούν, ας πούμε, βάσει των φωτογραφιών αυτών, οι μετεωρολόγοι να μπορούν να βγάζουν προγνώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο πιο πολύπλοκο με την έννοια ότι εξαρτάται τι είδους φωτογραφία θέλουμε να βγάλουμε. Δηλαδή, μάλιστα. Οι μετεωρολόγοι μπορεί να χρειάζονται διαφορετικού είδους φωτογραφίες, για παράδειγμα φωτογραφίες οι οποίες θα μας δείχνουν την νέφωση στην ατμόσφαιρα ή την υγρασία στην ατμόσφαιρα, για παράδειγμα. Ενώ αν κάνουμε παρατηρήσεις, εξαρτάται από το, όπως λέμε, από το χρώμα, από το μήκος κύματος το οποίο παίρνεται η φωτογραφία.
0: Μπορούν τα δεδομένα αυτά να λειτουργήσουν και ως... δεδομένα για την υπεράσπιση της άμυνας της χώρας.
1: Σε μεγάλο βαθμό επίσης, ναι, αυτό δεν συζητείται, να το πούμε λίγο γενικά, ως η κύρια προτεραιότητα, ναι. Αλλά στα πλαίσια της, ας πούμε, ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας,
0: ναι.
1: Έχουν επαρθεί κάποια βήματα έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα και για θέματα ασφάλειας, αυτό που και οικονομικής ανάπτυξης, αυτό που ίσως θυμούνται οι παλαιοί, ότι υπάρχουν αυτοί οι δορυφόροι, οι οποίοι μας δίνουν τη θέση μας στη γη. Global Positioning System, GPS. Αυτό το ανέπτυξαν οι Αμερικανοί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Ο κύριος λόγος για το οποίο αναπτύσσαν αυτό το σύστημα ήταν γιατί θέλανε να στείλουν πυράβλους να φεύγουν από κάπου και χωρίς να χρειάζεται να τους κατευθύνουν, ο πύραυλος να ξέρει που βρίσκεται για να πηγαίνει στο στόχο του. Και ένα πρώτο παράδειγμα έτσι δυσάρεστης εφαρμογής αυτό ήταν ο πόλεμος του κόλπου, που θα θυμόμαστε εκεί τη δεκαετία 90, ο οποίος ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν αυτά. Αλλά από την άλλη, χρησιμοποιώντας αυτούς τους δορυφόρους και το κινητό μας τηλέφωνο, μπορούμε να μετακινηθούμε σε δύσκολους δρόμους, σε περιοχές που δεν ξέρουμε πώς να πάμε από το ένα μέρος στο άλλο.
0: Αυτό
1: τα παλαιά τηλέφωνα χρησιμοποιούσαν μόνο τους αμερικανικούς δορυφόρους. Αυτό σημαίνει ότι αν για παράδειγμα η Αμερική για οποιοδήποτε λόγο ήθελε να τους κλείσει, να σταματήσει το σήμα ή να το κωδικοποιήσει το σήμα, δεν θα μπορούσαμε ούτε για στρατιωτικούς σκοπούς αλλά ούτε και για πολιτικούς σκοπούς, πρακτικούς σκοπούς να το χρησιμοποιήσουμε. Mm-hmm. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση τι έκανε, δημιούργησε το δικό του σύστημα δορυφόρων, τους λένε Γαλιλαίο. Ναι. Όλα τα καινούργια κινητά εδώ και μερικά 5 χρόνια σχεδόν παρακολουθούν αυτές τις συχνότητες, οπότε και οι ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν προϊόντα και τεχνολογία και να πουλήσουν αυτά τα προϊόντα και να έχουν οικονομικά ωφέλη στηριζόμενοι στους ευρωπαϊκούς δορυφόρους, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τους αμερικανικούς. Mm-hmm. Αυτό δίνει η ανεξαρτησία στην Ευρώπη. Αντίστοιχα για τις φυσικές καταστροφές, όπως είπατε, στο παρελθόν υπήρχαν μόνο οι δορυφόροι της NASA. Τώρα υπάρχει στην Ευρώπη το σύστημα Copernicus, οι δορυφόροι Sentinels, οι οποίοι παρακολουθούν νέφη, έχουν ραντάρ και βλέπουν κινήσεις εδαφών, για παράδειγμα αν έχουμε κατολισθήσεις κτλ. Mm-hmm. Όλες τις φυσικές καταστροφές, και ο λόγος για τον οποίο το έκανε αυτή η Ευρώπη είναι για να υπάρχει ανεξαρτησία και να μην υπάρχει εξάρτηση από τρίτες χώρες που η Αμερική, η Κίνα, η Ρωσία για πολιτικούς λόγους μπορεί να πούνε ότι εμείς δεν θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας, βλέπουμε τι γίνεται από την άλλη μεριά του Ατλαντικού με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, οπότε δεν μπορεί να εξαρτάται ολόκληρη η Ευρώπη από αυτά τα θέματα. Οπότε αυτός είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο τόσο η Ευρώπη αλλά και η χώρα μας επενδύει σε αυτού του είδους τις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να έχουμε την ανεξαρτησία η οποία θα μας δίνει πληροφορίες χρήσιμες για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και γενικότερα αν εμείς μπορούμε να βλέπουμε με ένα δορυφόρο με ακρίβεια λιγότερο από 1 μέτρο τι συμβαίνει πάνω από το Αιγαίο κάθε μία ώρα, αυτό νομίζω θα ήταν, είναι προφανές ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο και για θέματα ασφάλειας, μια που μπορούν να παρακολουθούν πολύ εύκολα τα οποιοδήποτε κινείται στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Κύριε Χαρμαντάρη, επειδή αναφέρει εδώ το Υπουργείο Ψηφιακής Κυβέρνησης για διαστημικές υποδομές της χώρας, γενικά σε όλο αυτό το χώρο του διαστήματος, πώς θα σχολιάζατε τη σημερινή εικόνα της Ελλάδας και το ρόλο της, μικρός βέβαια σίγουρα θα είναι, αλλά πώς θα το σχολιάζατε, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε?
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τη χώρα μας, ναι. Με την έννοια ότι η ανάπτυξη διαστημικής τεχνολογίας, θέματα αιχμής, κυρίως τηλεπικοινωνίες, ανάλυση σήματος, είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο όριμο. Τι θέλω να πω με αυτό, δηλαδή αν λέγαμε ότι η Ελλάδα θέλει αυτή τη στιγμή να εμπλακεί στην ανάπτυξη τεχνολογίας για να κάνουμε πολύ καλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο ότι θα χάσουμε, γιατί η τεχνολογία είναι πολύ πιο όριμη εκεί και βλέπουμε τι κάνουν οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή, τι είχαν κάνει οι Αμερικανοί, ναι, με την Τέσλα και τον Elon Musk, και τι γίνεται για παράδειγμα αυτή τη στιγμή με την Κίνα η οποία κυριαρχεί στην αγορά. Ναι. Αν ήθελε ένας πολύ μικρός παίκτης με μικρές δυνατότητες επενδύσεων όπως η Ελλάδα να μπει σε αυτό, θα έχανε εξορισμού. Αλλά το θέμα, να πούμε γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί λόγω μεγέθους. Ναι. Σε θέματα όμως τεχνολογίας διαστήματος είναι κάτι το οποίο είναι, όπως θα λέγαμε στην καθομιλουμένη, είναι λίγο far west ακόμη. Δεν υπάρχουν τα στάνταρ, αναπτύσσονται νέες τεχνικές και εκεί νέες καινοτόμες ιδέες με πολύ μικρή οικονομική επένδυση μπορούν να αποφέρουν τα μέγιστα. Και ένα τέτοιο παράδειγμα αναφέρεται και στο δελτίο τύπου που βγήκε, ναι, από το Υπουργείο Ψηφιακής και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, και είναι το πρόγραμμα Space Grid, το οποίο θα το έχετε ακούσει. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο εγκρίθηκε στο ΙΤΕ. Είναι ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ. 15 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 20 εκατομμύρια από την Πολιτεία, την Περιφέρεια Κρήτης, ιδιωτικές εταιρείες, η Motor Oil το έχουν χρηματοδοτήσει. Ξεκινάει του χρόνου και η ιδέα σε αυτό το πρόγραμμα είναι ακριβώς αυτό, να αναπτύξουμε καινοτόμες τεχνολογίες εδώ στην Κρήτη, χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, καινούργιες υποδομές που θα κατασκευάσουμε χάρη στην χρηματοδότηση την οποία θα λάβουμε, έτσι ώστε με αυτό το ποσό, το οποίο μπορεί να φαίνεται μεγάλο στην καθομιλουμένη, ναι, αλλά για όλους μας, αλλά σε γενικές κλίμακες είναι πάρα πολύ μικρό, ναι, θα μπορέσουμε να κάνουμε, να έχουμε ένα πολύ σημαντικό πολλαπλασιαστικό παράγοντα και ευελπιστώ ότι θα το πετύχουμε.
0: Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε και περιμένουμε το επόμενο επίτευγμα του ΟΗΤΕ για να συνομιλήσουμε και πάλι.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Βασίλης Χαρμανδάρης. Μιλήσαμε για τον επίγειο σταθμό μικροδορυφόρων που εγκαταστάθηκε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Όλα αυτά γίνονται για ένα καλύτερο τρόπο ζωής, για ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Φτάνει εμείς να τα χρησιμοποιούμε έτσι όπως πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Όλα αυτά τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα στην όμορφη μέρα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας και συνομιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, τον πρόεδρο των Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών του Ηρακλείου, για το κρατικό credit score, αυτό το, τον καινούριο ας τον πούμε οικονομικό θεσμό που πρόκειται να καθιερωθεί στην χώρα μας ευρέως, να το πω έτσι, και το οποίο μας είπε και τα καλά του και για το οποίο μας είπε και για τα καλά του και για τα κακά του. Μιλήσαμε και με τον κύριο Παναγιώτη Φουναράκη, τον Ηρακλείο, τον μαέστρο, για τη νέα του επιτυχία να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα καλλιτεχνικό έργα του, να συμπεριληφθούν στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Μα έδωσε και την είδηση ότι αυτή την εποχή μελοποιεί ποίηματα του Νίκου του Ψηλάκη. Και συνομιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Βασίλη Χαρμανδάρη, για την εγκατάσταση του επίγειου σταθμού μικροδορυφόρων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κώστας. Τους συντροφικούς μας χαιρετισμούς, την κατανόησή μας και τον απόλυτο σεβασμό μας. Στους φίλους οδηγούς που κινούνται επί του βορειοδικού άξονα προς τα ανατολικά της Κρήτης, προς Άγιο Νικόλαο, δηλαδή από Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Εμείς τους έχουμε ενημερώσει ήδη από προχθές, χρειάζεται να φεύγουν για τον προορισμό τους από το σπίτι, από την εργασία τους, τέλος πάντων με τα σχετικά, δηλαδή πια τα σχετικά, ένα ταπεράκι με φαγητό, θερμό για το νερό, καταλαβαίνετε, και μια αλαξιά ρούχα. Δεν είναι κακό να βρίσκεται πάντα στα μάξι, αχρίαστη να είναι βέβαια. Α, μην ξεχάσω και γεμάτο το ρεζερβουάρ, ναι, με 2 ευρώ πλάς η βενζίνη, γιατί αντιλαμβάνεστε, σταμάταξε εκείνα. Η βενζίνη είναι η διπλή που απαιτείται για το δρομολόγιο Ηράκλειο Άγιος Νικόλαος.

Κοιτάξτε, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γίνονται τα έργα στο ΒΟΑΚ. Προφανώς. Καταλαβαίνουμε επίσης ότι ως ένα βαθμό θα υπάρξει μια σχετική ταλαιπωρία. Δεν γίνεται να μην υπάρξει ταλαιπωρία τώρα που είναι σε χρήση ο δρόμος και γίνονται οι εργασίες. Βρίσκεται σε εξέλιξη δηλαδή το έργο επιμέρους κατά τμήματα του ΒΟΑΚ. Και σήμερα ωστόσο η κυκλοφορία γίνεται εκ περιτροπής και σε ώρες αιχμής παρακαλώ. Πάνω από 30 λεπτά, 3 τέταρτα ο χρόνος αναμονής. Ουρά περίπου 5 χιλιόμετρων. Άνθρωποι που απλά πάνε στη δουλειά τους. Δεν νομίζω ότι έχει βγει κάποιος να κάνει βόλτα στο ΒΟΑΚ, ας πούμε, 2 του Σεπτέμβρη, έτσι, γιατί θέλει να ανέμελα να κινείται επί του εθνικού δικτύου, καταναλώνοντας και βενζίνη 2 ευρώ και 4, 5, 6, 7 λεπτά όπου τη βρεις και όπου σε πετύχουν δηλαδή. Και άντε και συμβαίνουν όλα αυτά. Άντε και συμβαίνουν όλα αυτά. Λες ρε παιδί μου, εντάξει, να το υποστώ όλο αυτό, να μου κοστίσει κιόλας. Διότι ο χρόνος είναι χρήμα ως γνωστόν, πέρα από το καθεαυτό χρήμα που κοστίζει η βενζίνη, και ο χρόνος είναι χρήμα. Φανταστείτε τώρα πόσα λειψά δρομολόγια γίνονται σήμερα από τους επαγγελματίες μεταφορής. Φεύγει ένα φορτηγό, φορτωμένο με προμήθειες για παράδειγμα, να παραδώσει σε, που να πω τώρα, σε ξενοδοχεία της Ελούντας. Λέω, τυχαία το παράδειγμα τώρα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν να κάνει ένα δρομολόγιο, μία ώρα να πάει, μία ώρα να γυρίσει, μισή ώρα να ξεφορτώσει κτλ. 2,5-3 ώρες. Στη βάρδια του είναι να κάνει, αν υποθέσουμε ότι έχει αντίστοιχα δρομολόγια σε χιλιομετρική απόσταση, τουλάχιστον άλλο 1 με 2 δρομολόγια. Αν δε, θα κάνει 1 σήμερα. Δεν προλαβαίνει να κάνει άλλο με την καθυστέρηση. Και αν θα κάνει άλλο, θα είναι μισό. Κάποιος δηλαδή θα μείνει. Και αν δεν μείνει, γιατί τέλος πάντων είναι ευσυνείδητος ο επαγγελματίας προμηθευτής, θα πρέπει να τον κρατήσει υπερορία. Άρα αυτό έχει κόστος.

Αλλά άντε και να το προσπεράσει αυτό το κόστος. Άντε και να υποστείς την ταλαιπωρία, γιατί Ελλάδα είσαι. Εντάξει, δεν γλιτώνεις από την ταλαιπωρία, ως γνωστό. Γιατί λες, παιδί μου, ότι πασχετώσει, γίνονται εργασίες. Τις βλέπω, ναι, και γι' αυτό ταλαιπωρούμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Κατανοητό. Αυτό, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, είναι κατανοητό. Έλα μου όμως που τρως τη μάπα όλη αυτή την ταλαιπωρία, αλλά δεν βλέπεις το εργοτάξιο προσωπικό, γεμάτο. Και αν βλέπεις, βλέπεις κάπως στο πουθενά κάνα δύο κεφαλάκια, κανένα όχημα τα μισά ακινητοποιημένα, ένα όχημα να περιφέρεται δεξιά-αριστερά και λες τώρα, τι γίνεται, παιδί μου, καθημερινή 10 ώρα το πρωί δουλεύουν ή δεν δουλεύουν? Το εργοτάξιο υπάρχει, υφίσταται ή δεν υφίσταται? Ή έτυχε τώρα, κάθε φορά που περνάω, γιατί κάνω αυτό το δρομολόγιο κάθε μέρα, κάθε φορά να είναι η ώρα του διαλύματος, ότι σύμπτωση. Ξέρετε, η αρχή της ελαχιστοποίησης της κυκλοφοριακής όχλησης μέσω κατάλληλου χρονικού προγραμματισμού των οδικών έργων δεν είναι κάτι το οποίο είναι θεωρία ή τέλος πάντων περιλαμβάνεται μόνο στα εγχειρίδια τα σχετικά. Είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική που δεν βρίσκει απλά εφαρμογή στη χώρα μας. Είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική διαχείρισης της κυκλοφορίας που δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Γιατί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, στα έργα που προκαλούν σημαντική επιβάρυνση της κυκλοφορίας, ο προγραμματισμός των εργασιών σε περιόδους χαμηλής κυκλοφορίας, όπως εκτός ωρών αιχμής, κατά τη διάρκεια της νύχτας ή τα Σαββατοκύριακα, θα έπρεπε, όπου είναι τεχνικά φυσικά αυτοεφικτό, να αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Πόσο μάλλον για ένα έργο το οποίο υλοποιείται εν μέσω της τουριστικής περίοδου με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις που έχει το εθνικό δίκτυο, το εθνικό, τρομάρα του, το οδικό δίκτυο, εν πάση περιπτώσει, της Κρήτης, και δεδομένου βέβαια του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου που σηκώνει από τον Μάιο τουλάχιστον μέχρι και το τέλη Σεπτεμβρίου σίγουρα. Η δε επιλογή του ωραρίου θα πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση της κυκλοφορίας και να λαμβάνει υπόψη την οδική ασφάλεια, να λαμβάνει υπόψη την προστασία των εργαζομένων, να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση των περιοίκων, για τις αρκετές περιοχές υπάρχουν και κατοικίες εκεί που τραβάνε τον τάραχο, που αντιλαμβάνονται ότι εν πάση περιπτώσει αυτό το έργο έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους. Δεν καλά δεν συμπεριλάβω καν την έννοια του θορύβου και το τι προβλέπεται βάσει της εργατικής νομοθεσίας. Γι' αυτό σε χώρες που σέβονται τους πολίτες τους, τα έργα υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου απαιτούν ήδη από το στάδιο της μελέτης και της δημοπράτησης την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων χρονικού προγραμματισμού και επιλογή εκείνου του προγραμματισμού που ελαχιστοποιεί τη συνολική κοινωνική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση. Αυτά οπουδήποτε αλλού εκτός από την Ελλάδα.

αφού μας έχει στοιχήσει ένα σκασμό λεφτά το τμήμα Χερσόνησος Άγιος Νικόλαος, στα δύο τμήματα που ουσιαστικά είναι Χερσόνησος Νεάπολη, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, τώρα μας στοιχίζει φυσικά και σε πολύωρη ταλαιπωρία.

Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς έληξε το θρίλερ ακριτά. Θρίλερ, τώρα που λέει ο λόγος. Και έγινε το αναμενόμενο. Αλλά όχι συνηθισμένο σύμφωνα με τα κοινοβουλευτικά ιωθώτα μέχρι και σήμερα. Θυμίζω ότι είχαμε την αντικατάσταση από τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, της κυρίας Γεροβασίλη, που ήταν εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πλέον δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανεξάρτητη βουλευτής και πρέπει να πληρωθεί η θέση από το κοινοβουλευτικό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από βουλευτή που παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε την κυρία Έλληνα Ακρίτα. Θυμίζω για όσους το έχουν ξεχάσει ή βασικά για όσους δεν γνωρίζουν. Η κυβέρνηση από την πλευρά της, παρότι οι προτάσεις των κομμάτων που έχουν δικαίωμα να ορίζουν αντιπρόεδρο της Βουλής ανάλογα με την κοινοβουλευτική τους ομάδα γίνονται πάντα αποδεκτά, η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην περίπτωση λοιπόν της κυρίας Ακρίτα, έσπευσε με την ανακοίνωση της πρότασης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να απορρίψει το ενδεχόμενο της υπερψήφισης της κυρίας Ακρίτα, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές κοινοβουλευτικό δεδικασμένο, καθώς δεν θυμάμαι τουλάχιστον εγώ στην πρόσφατη κοινοβουλευτική ιστορία των τελευταίων 25 ετών που παρακολουθούμε έτσι πιο στενά τα πράγματα, δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε να έχει απορριφθεί πρόταση κόμματος αντιπολίτευσης που δικαιούται να εκλέξει αντιπρόεδρο απέναντι σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Δηλαδή λέει η Νέα Δημοκρατία, φέρτε άλλο πρόσωπο, όχι αυτό. Και έχουν βγει όλοι στα κάγκελα βέβαια πως προχώρησε σε αυτό το θεσμικό ατόπιμα, έστω και του άγραφου νόμου, η κυβέρνηση. Έχουν βγει στα κάγκελα, αλλά έχουν βγει στα κάγκελα μάταια, γιατί συζητάμε για την περίπτωση κυρίας Ακρίτα, όταν για παράδειγμα η Βουλή λειτουργεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, αντί για 300 βουλευτές με 297, αφού ουδέποτε κινήθηκε η διαδικασία νόμιμης αναπλήρωσης των τριών Σπαρτιατών που εξέπεσαν του αξιώματός τους. Μιλάμε για τη Βουλή που ψήφισε για την σύσταση, μάλλον δεν ψήφισε για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ενώ οι βουλευτές της, της Δημοκρατίας εννοούμε, ήταν στους διαδρόμους της Βουλής και δήλωναν απόντες. Και με αυτόν τον τρόπο ψήφισαν με επιστολική ψήφο. Ήταν ο άλλος στο καφενείο της Βουλής και ψήφιζε με επιστολική ψήφο. Γιατί? Για να μπορεί να ελέγχει. Θα θυμίζω αυτά για την ιστορία, δεν είναι πολύ μακριά. Για να μπορεί να ελέγχει η κυβέρνηση τις ψήφους των βουλευτών της. Μην τυχόν έχει και καμία διαρροή. Για αυτή λοιπόν τη Βουλή μιλάμε σήμερα. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κι άλλα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Επομένως, κακώς βγαίνουν στα κάγκελα για την κυρία Ακρίτα. Προφανώς καταθέτει η αντιπολίτευση την ένστασή της, μιας και στηρίχθηκε η υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και από το ΠΑΣΟΚ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από την Ελληνική Λύση και από την Πλεύση Ελευθερίας και από τους ανεξάρτητους βουλευτές από τη Νέα Αριστερά στήριξαν την υποψηφιότητά της. Τελικά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τη θέση αντιπροέδρου ήταν υπέρ 119 ψήφοι, παρόν 169 από τη Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Νίκη. Ουσιαστικά Νέα Δημοκρατία και Νίκη αρνήθηκαν να συνενέσουν στην αποδοχή της πρότασης στο πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα.

Μιας και βρισκόμαστε στον χώρο της αριστεράς και του αριστεράς, σήμερα έχουμε πολλά λεφτά. Άνω των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ θα φουσκώσουν οι τσέπες. Στη θεωρία πάντα, όπως καταλαβαίνετε.

Σήμερα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Άλλο για αυτό το παράδοξο, πάει στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα για ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει. Δηλαδή, εννοούμε, υπάρχει, αλλά δεν είναι κοινοβουλευτικό, δεν είναι αυτό. Αλλά παίρνει θέση, παιδί μου, σαν να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Υπόσχεται, εν πάση περιπτώσει, το είναι μια λεπτομέρεια, υπόσχεται κοστολογημένα μέτρα 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ. 7,4 το στρογγυλοποιήσουμε εμείς, δισευρώ στην τετραετία με εξασφαλισμένους μάλιστα πόρους. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, απόψε στις 8 θα ανοίξει τα χαρτιά του ως προς το οικονομικό πρόγραμμα ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Τσίπρας, παρουσιάζοντας, όπως ισχυρίζονται από την Ελλάς, μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση εξουσίας με σαφές δημοσιονομικό αποτύπωμα για πρώτη φορά από την ίδρυση του κόμματος την περασμένη άνοιξη στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας ανεβαίνει με κεντρικό σύνθημα παράγουμε, ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, με κεντρικό σύνθημα παράγουμε περισσότερο, μοιραζόμαστε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα.

Αλλάζουμε λίγο έτσι ακροθυγώς, μιας και αύριο θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για τις λεπτομέρειες του προγράμματος από αυτά που ήδη έχουν δει το φως δημοσιότητα σε σχέση με την πρόταση που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, το οικονομικό πρόγραμμα μάλιστα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω στο οποίο θα στηριχθεί, όπως καταλαβαίνετε, όλη η ρητορική του κόμματος Ελλάς εν ώψη των εκλογών. Και προφανώς πάνω σε αυτό θα υπάρξει και ο αντίλογος, η πολιτική αντιπαράθεση, εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο. Κρατήστε αυτό, όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία.

Η Ελλάς λοιπόν δηλώνει για την περίοδο 2027-2030 μεικτό κόστος προγράμματος 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ, νέα μόνιμα έσοδα, μόνιμα, 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, άρα καθαρό δημοσιονομικό κόστος 5,47 δισεκατομμύρια ευρώ απέναντι σε εκτιμόμενο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνεπώς στα χαρτιά, έτσι πολύ πρόχειρα, υπάρχει ένα περιθώριο περίπου 130 εκατομμυρίων ευρώ σε ολόκληρη την τετραετία. Αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό. Είναι και πλεονέκτημα, αλλά μπορεί να αναγνωστεί και ως αδυναμία. Πλεονέκτημα γιατί επιχειρείται εξ αρχής αντιστοίχηση μόνιμων δαπανών με μόνιμα έσοδα. Αδυναμία γιατί 130 εκατομμύρια ευρώ πάνω σε πρόγραμμα 7,4 δισεκατομμυρίων αντιστοιχούν σε περιθώριο μικρότερο του 2%. Μια απόκληση στην ανάπτυξη, μια απόκληση στις φορολογικές πράξεις, μια απόκληση στο κόστος ενός μέτρου εξαφανίζει με συνοπτικές διαδικασίες το αποθεματικό των μόλις 130 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα το πρώτο ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν τα 7,4 δις που υπόσχεται η Ελλάς ή δεν υπάρχουν. Το ερώτημα είναι πάνω σε ποιες μακροοικονομικές παραδοχές υπολογίστηκαν τα 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ του εκτιμόμενου διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει σήμερα επιβράδυση της ελληνικής οικονομίας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη 1,8% το 2026 και 1,6% το 2027.

0: Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον μέσα στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο και για το 27 και 28 υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνημένη πορεία καθαρών πρωτογενών δαπανών. Για την Ελλάδα προβλέπεται αύξηση των καθαρών δαπανών στο 3,1 το 27, στο 3% το 28. Επομένως, ακόμη κι αν ένα κόμμα υπολογίζει ότι υπάρχουν 5,6 δις διαθέσιμα, πρέπει να αποδειχθεί ότι η κατανομή τους είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό όριο καθαρών δαπανών. Και εδώ βρίσκεται το σοβαρότερο τεχνικό ζήτημα για το βασικό πυρήνα του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς. Τα 5,6 δις αποτελούν δημοσιονομικό χώρο υπολογισμένο με τη μεθοδολογία ευρωπαϊκών κανόνων ή με ένα εσωτερικό πολιτικό υπολογισμό ενός κόμματος. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά είναι τεράστια. Στα θετικά της πρότασης είναι το γεγονός ότι η Ελλάς υιοθετεί, υπόσχεται, εν πάση περιπτώσει, εξαγγέλει έναν συγκεκριμένο μηχανισμό, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ο οποίος περιγράφεται ως εξής: καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης. Καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο, εφαρμογή των μέτρων σε φάσεις και ετήσια επαναξιολόγηση. Δημοσιονομικά είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αν όχι απολύτως ορθή αρχή, και αποκτά και ιδιαίτερη αξία στην Ελλάδα επειδή ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα οικονομικής πολιτικής είναι να χρηματοδοτούνται επαναλαμβανόμενες υποχρεώσεις από συγκυριακά υπερέσοδα. Και μετά δεν γνωρίζουμε, δεν αναγνωρίζουμε και συνήθως την ευθύνη την αναλαμβάνει ο επόμενος. Όμως από αυτό το μηχανισμό, ή μάλλον για αυτό το μηχανισμό που προτείνει η Ελλάς, υπάρχει μια κρίσιμη προϋπόθεση. Πρέπει να μάθουμε από πού ακριβώς προκύπτουν, και ελπίζω να το μάθουμε απόψε. Αλλιώς το πρόγραμμα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχει τύχη, τουλάχιστον την αναμενόμενη τύχη που προσδοκούν από την Ελλάς. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν από πού ακριβώς προκύπτουν το 1,9 δισεκατομμύρια νέων μόνιμων εσόδων. Αν προέρχονται δηλαδή από νέους φόρους, ποιοι πληρώνουν και πόσο. Αν προέρχονται από καταπολέμηση φοροδιαφυγής, ποια επιπλέον απόδοση θεωρείται ρεαλιστική πέραν αυτής που ήδη ενσωματώνεται στις επίσημες προβλέψεις. Και πώς αυτό θα καταστεί εφικτό. Είναι μερικές τεχνικές λεπτομέρειες που καθορίζουν και τη βιωσιμότητα ενός οικονομικού προγράμματος όπως παρουσιάζεται από το οποιοδήποτε κόμμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάς. Και επειδή ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες, γι' αυτό εμείς πέφτουμε να τις επισημάνουμε εξ αρχής, περιμένοντας φυσικά τη σημερινή αναλυτική παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε διακοπή, μουσική, ένα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

Επιστροφή μετά την διακοπή και την μουσική ανάσα. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και χθες αναφερθήκαμε έτσι πολύ αναλυτικά με συγκεκριμένα στοιχεία, παραδείγματα, κωδικούς από τους 1700 για να επιβεβαιωθεί ότι η περιβόητη πρωτοβουλία εκπτώσεων σε συνεργασία της κυβέρνησης με τις αλυσίδες τροφίμων και τους προμηθευτές σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση σε σχέση με το τι πρακτικά φέρνει ως αποτέλεσμα στην τσέπη των καταναλωτών. Σας παρουσιάσαμε συγκεκριμένα στοιχεία τιμών, πως από τον Ιούλιο, 8 Ιουλίου, οπότε και έγινε η συνάντηση και αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών από 1 Σεπτεμβρίου, έγινε 8 Ιουλίου η συνάντηση. Αποφασίστηκε και αμέσως επικοινωνήθηκε στα μέσα ενημέρωσης του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της αλυσίδας τροφίμων και τότε ανακοίνωσαν ότι από 1 Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η πρωτοβουλία, η νέα πρωτοβουλία, μία ακόμη πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Παρουσιάσαμε λοιπόν στοιχεία από συγκεκριμένα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στους 1700 κωδικούς, όπου επιβεβαιώνεται ότι η τιμή της 8ης Ιουλίου, αν π.χ. ένα προϊόν είχε 3 ευρώ, στις 30 Αυγούστου, δηλαδή 2 μέρες πριν την έναρξη εφαρμογής πρωτοβουλίας, το προϊόν αυτό είχε 3,80, 3,90, 4, 4,5 ευρώ. Ήταν αυξημένο κατά πολύ σε σχέση με την 8η Ιουλίου. Το ίδιο προϊόν λοιπόν από 1η Σεπτεμβρίου και μετά, αν για παράδειγμα είχε 3 ευρώ στις 8 Ιουλίου και είχε φτάσει τα 4 ευρώ στις 30 Αυγούστου, εμφανιζόταν στους 1700, εμφανίζεται στους 1700 κωδικούς με τιμή 3,80. Δηλαδή 20 λεπτά φθηνότερο σε σχέση με τα 4 ευρώ της 30ης Αυγούστου, αλλά 80 λεπτά ακριβότερο σε σχέση με τα 3 ευρώ της 8ης Ιουλίου. Τόσο απλά και καθαρά.

Αλλά όπως έχουμε πει αρκετές φορές, πιστεύαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι οι τιμές. Είναι ένα κυνήγι μαγισσών επί της ουσίας η τιμή. Δεν είναι πρόβλημα ακρίβειας. Είναι πρόβλημα δυναμικής του εισοδήματος. Αν το εισόδημά σου μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις τιμές. Εκεί είναι το πρόβλημα και γι' αυτό η κυβέρνηση συνεχώς ασχολείται με τα pass, τις πρωτοβουλίες, τις πλατφόρμες, πόσο κάνει κτλ. Για να αλλάζει τη συζήτηση γύρω από τον πυρήνα της. Μακριά μάλλον από τον πυρήνα της. Που δεν είναι άλλο από την ενίσχυση του εισοδήματος. Έτσι λοιπόν ξανά και με αφορμή την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την ακρίβεια και την υποτιθέμενη λήψη μέτρων αντιμετώπισης. Στις περισσότερες έρευνες κοινής νόμης οι πολίτες απαντούν ότι το σημαντικότερο οικονομικό πρόβλημα της χώρας δεν είναι τα μακροοικονομικά, είναι η ακρίβεια. Και προφανώς η αύξηση των τιμών, ιδιαίτερα σε τρόφιμα, ηλεκτρική ενέργεια, βενζίνη, στέγαση, έχει επιβαρύνει πάρα πολύ όλα τα νοικοκυριά και ειδικά τα πιο φτωχά. Εκεί όμως που η κουβέντα δεν εστιάζεται ή πάει πολύ λιγότερο, προχωράει πολύ λιγότερο, είναι στο πολύ πιο βαθύ και πολύ πιο διαχρονικό πρόβλημα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα εξαιρετικά χαμηλών μισθών. Κάνουμε αυτή την εισαγωγή για να σας παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει για τη διαχρονική εξέλιξη των μισθών από το 2009, με το που μπαίναμε ή λίγο πριν μπούμε στην κρίση, μέχρι το 2024. Έχουμε εξέλθει από την κρίση και πλέον ατενίζουμε χαρούμενοι με τις κοτσίδες ανέμελες στα λιβάδια της ανάπτυξης. Για όσους διαθέτουν μαλλιά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Το 2009 οι ελληνικοί μισθοί βρίσκονται περίπου στο 81% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και οι τιμές στο 97%. Το 2017 οι μισθοί είχαν υποχωρήσει στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ οι τιμές είχαν πέσει ελάχιστα στο 87% του μέσου όρου. Την τελευταία χρονιά για την οποία έχουμε συγκεντρώσει τα μεγέθη και για τους δύο δείκτες, δηλαδή το 2024, οι μισθοί βρίσκονται περίπου, προσέξτε, στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται στο 87% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Συνοψίζουμε, για να δούμε λίγο την ψαλίδα μεταξύ των δύο γραμμών. Το 2009 ήταν περίπου η απόσταση ανάμεσα στο ευρωπαϊκό μέσο όρο για το μισθό και ανάμεσα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο για τις τιμές, η απόσταση ήταν 16 ποσοστιαίες μονάδες. Το 2017 έγινε 33 μονάδες και το 2024 πήγε στις 41 μονάδες. Με άλλα λόγια, μέσα σε 15 χρόνια, από το 2009 στο 2024, η Ελλάδα απομακρύνθηκε, επιδεινώθηκε δηλαδή η θέση της, δραματικά από την Ευρώπη, ως προς τους μισθούς, χωρίς αντίστοιχη απομάκρυση ως προς τις τιμές. Αυτό εξηγεί λοιπόν και σε ένα σημαντικό βαθμό, γιατί η ακρίβεια βιώνεται τόσο έντονα. Όλοι έχουν ακριβία, δηλαδή και άλλες χώρες είναι ακριβές. Αλλά γιατί ο Έλληνας τη βιώνει πιο έντονα από τον Ολλανδό, τον Γερμανό, τον Γάλλο, τον Αυστριακό, που και εκείνοι επιβεβαιώνουν ότι έχουν αυξηθεί οι τιμές. Αλλά η αύξηση των τιμών δεν έχει την ίδια επίπτωση στο εισόδημά τους, όπως έχει επίπτωση στο εισόδημα του μέσου Έλληνα.

δεν κάνουμε την... Η αλήθεια είναι υπεραπλουστευμένη μετατροπή των δύο δικτών του μισθού, που είναι στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, και των τιμών, που είναι στο 87% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, τότε η σχετική αγοραστική δύναμη του μέσου ελληνικού μισθού είναι μόλις 52% επί του ευρωπαϊκού μέσου όρου. 52% είναι η αγοραστική δύναμη συγκριτικά με τον μέσο Ευρωπαίο. Μόλις το 52%. Πολύ χοντρικά, με το μέσο ελληνικό μισθό μπορεί κανείς να αγοράσει περίπου τα μισά, τα μισά σε αγαθά και υπηρεσίες από όσα αγοράζει ο μέσος ευρωπαϊκός μισθός, εφόσον υποθέσουμε το ίδιο καλάθι κατανάλωσης. Αυτό είναι μια τεράστια, τεράστια απόκληση για την οποία κανείς δεν συζητά, και μένουμε απλά και μόνο στο προφανές, ότι αυξάνονται οι τιμές. Μάλιστα. Αλλά ακόμη και αν περιορίσουμε την προσέγγιση μας στα τρόφιμα, ειδικότερα δηλαδή στο δίκτυο τροφίμων, είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κάπου στο 106%, που σημαίνει ότι η υποτιθέμενη μείωση τιμών μας πάει ακριβώς στο μέσο όρο των Ευρωπαίων, παραμένοντας έτσι πολυτέλεια η επάρκεια στα βασικά αγαθά. Η δεύτερη παράλληλη συζήτηση που δεν γίνεται ή γίνεται εκ περιτροπής ή πολύ κολοβή, είναι αν το πρόβλημα των χαμηλών μισθών αφορά μόνο τον ιδιωτικό ή μόνο το δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα, μεγάλος αριθμός εργαζομένων αμείβεται στον κατώτατο ή λίγο πάνω από τον κατώτατο μισθό. Ενώ ακόμη και επαγγέλματα που απαιτούν πανεπιστημιακές σπουδές και εξειδίκευση προσφέρουν συχνά μισθούς που απέχουν ελάχιστα από τα κατώτατα επίπεδα. Συνυπολογίστε τώρα ότι η κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις παραμένει πολύ χαμηλή σε σχέση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να κατανοήσει κανείς ότι έτσι οι εργαζόμενοι αδυνατούν να διαπραγματευτούν το μισθό τους. Αυτά λίγος πολύ είναι γνωστά στον ιδιωτικό τομέα. Να δούμε λίγο και το δημόσιο. Από τον Απρίλιο, μας πέρασε, του 26 δηλαδή, ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα είναι 920 ευρώ μεικτά, δηλαδή 770-72 ευρώ για την ακρίβεια, καθαρά για ένα εργαζόμενο χωρίς παιδιά. Ένας νεοδιοριζόμενος υπάλληλος του Δημοσίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ξεκινά με μεικτό μισθό 1230 ευρώ. Μεικτό. Δηλαδή 960 περίπου καθαρά. Η σωστή σύγκριση όμως, εδώ σε απόλυτα μεγέθη λες, εδώ πέρα υπάρχει ένα χάσμα περίπου 180 ευρώ ανάμεσα στο μισθό του ιδιωτικού τομέα, για τον κατώτατο εννοούμε, και τον κατώτατο του δημόσιου υπαλλήλου. Αυτό είναι το προφανές. Για να δούμε όμως, είναι έτσι? Είναι όντως η διαφορά μεταξύ των δύο μισθών αυτή που αποτυπώνεται σε απόλυτους αριθμούς, 772 καθαρά για τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, 958 καθαρά για τον εργαζόμενο στο δημόσιο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης? Η σωστή σύγκριση πρέπει να γίνεται σε αιτήσια βάση και όχι σε μηνιαία. Επειδή στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν 14 μισθοί και όχι 12, όπως υπάρχουν πλέον μετά τα μνημόνια στο δημόσιο. Έτσι ο κατώτατος μισθός ιδιωτικού τομέα συνεπάγεται 10.808 ευρώ καθαρά ετησίως, ενώ ο νεοδιοριζόμενος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο δημόσιο συνεπάγεται 11.000, το λέμε στρογγυλά, 500 ευρώ ετησίως. Η διαφορά λοιπόν είναι κάπου στα 680 ευρώ το χρόνο, περίπου 6%. Αυτή είναι η διαφορά
του μισθού ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, επαναλαμβάνουμε, για τους, για το βασικό μισθό στον ιδιωτικό τομέα, για τον νεοδιοριζόμενο στο δημόσιο και μάλιστα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης νεοδιοριζόμενο. Αυτό σημαίνει ότι ένας νέος εκπαιδευτικός, παράδειγμα, μιας και ανοίγουν και τα σχολεία, με πανεπιστημιακές σπουδές, συχνά με μεταπτυχιακό τίτλο, με ευθύνη μιας τάξης και ενδεχομένως με διορισμό εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας του, καταλήγει με ετήσιο καθαρό εισόδημα ελάχιστα υψηλότερο από εκείνο ενός εργαζόμενου που αμείβεται με κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Τα λέμε αυτά γιατί πολλές φορές γίνεται και η εύκολη συζήτηση. Α, στο δημόσιο εντάξει, ακόμη βολεύονται. Δεν είναι έτσι.

Καλά, μια και μιλάμε για εκπαιδευτικούς, δεν χρειάζεται καν να μπούμε στη διαδικασία να συγκρίνουμε. Γιατί ένας έτσι πολύ μπακαλίστικος γενικός δείκτης για να δεις, παιδί μου, πού κυμαίνονται οι μισθολογικές αποδοχές σε μια χώρα, είναι να ζητήσεις να μάθεις το μισθό ενός εκπαιδευτικού. Που εκεί ξεκινάμε. Είναι για τις περισσότερες χώρες, είναι μια βάση, ας το πούμε έτσι, του μισθού, για να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται στην αγορά εργασίας. Και για τον ιδιωτικό και για το δημόσιο τομέα. Δεν χρειάζεται καν να μπούμε στη διαδικασία να παρουσιάσουμε στοιχεία για τις μισθολογικές αποδοχές του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θέλετε εσείς. Αλλά για να επανέλθουμε εδώ στα δικά μας, ανάμεσα στην απόσταση που υπάρχει μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε ό,τι αφορά το μισθολογικό, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό, και διαπιστώνεται από τα στοιχεία αυτά, πολύ σοβαρό πρόβλημα μισθολογικής συμπίεσης. Όταν η απόσταση ανάμεσα στον ούτως ή άλλως εξαιρετικά χαμηλό κατώτατο μισθό και στην αμοιβή ενός εκπαιδευτικού, ενός γιατρού, ενός μηχανικού, ενός άλλου εργαζόμενου υψηλής εξειδίκευσης γίνεται τόσο μικρή, η χώρα στείλει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα. Ότι οι σπουδές, η εξειδίκευση, η εμπειρία ή ακόμη αν θέλετε και η ευθύνη έχουν μικρή οικονομική αξία. Έτσι ψάχνουμε μετά να βρούμε γιατί νέοι επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί δυσκολευόμαστε να στελεχώσουμε σχολεία και νοσοκομεία, γιατί νέοι άνθρωποι δεν βλέπουν προοπτική, γιατί η υπογεννητικότητα έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ και γιατί η Ελλάδα παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα μοντέλο χαμηλών μισθών. Και μέσα σε όλα αυτά επιμένω να μας πουλάνε περισσότερο το μοντέλο του ΠΑΣ, της επιδότησης ελεημοσύνης, της δίθεν προσπάθειας συγκράτησης των τιμών, που όμως δεν ελέγχονται με τα μέτρα που παίρνουν, παρά μόνο δημιουργούν μια ψευδαίσθηση που θα πουλήσουν επικοινωνιακά για λίγες ημέρες, και μετά θα επικαλεστούμε και μια γεωπολιτική εξέλιξη. Να, βλέπετε την Τουρκία, τι συμβαίνει, και ξανά θα αυξηθούν οι τιμές.

0: Λίγο να επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 9,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίστα για τα επόμενα 40 περίπου λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Μάλλον θα έλεγα ότι συνεχίζουμε στο κλίμα το οικονομικό, αλλά σε μια άλλη διάσταση από την πλευρά ενός μεγάλου εφιάλτη που επί σειρά ετών απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά και δεν είναι άλλο από τα κόκκινα δάνεια. Χιλιάδες δανειολήπτες λοιπόν του νόμου Κατσέλη περιμένουν πλέον ένα φάκελο που μπορεί να αλλάξει αισθητά τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Ποιος είναι αυτός ο φάκελος? Τα δοσολόγια των τραπεζών για τα δάνειά τους μετά την απόφαση που έκρινε ουσιαστικά παράνομο τον εκτοκισμό των δανείων και επιβάλλει στις τράπεζες να αναπροσαρμόσουν την πρακτική που εφέρμοζαν μέχρι και τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το 2014 σίγουρα και μετά, σε σχέση με τον εκτοκισμό των δανείων. Μετά την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλάζει ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται ο τόκος στις συγκεκριμένες δικαστικές ρυθμίσεις. Η κρίσιμη διαφορά είναι ότι ο τόκος υπολογίζεται πλέον πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο της οφειλής. Και νομίζω θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για να δούμε πού βρίσκεται το θέμα, τι πρέπει να περιμένουν οι δανειολήπτες, ανοίγοντας την συζήτηση με την διακεκριμένη νομικό, δικηγόρο Παραλίου Πάγου, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, την οποία έχουμε στην αλληλεγγύη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Φραγκάκη, από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Και γι' αυτό αυτή η υπόθεση τελικά κατέληξε στον Άριο Πάγο για να δώσει μια πολύ σημαντική ιστορική, θα έλεγα, λύση, όπου όπως αναφέρατε και εσείς θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, διότι θα αλλάξουν πλέον τα δοσολόγια, θα είναι πολύ μικρότερα τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλει ο κόσμος, πολύ κοντά στη δόση που είχε ορίσει ο δικαστής, και δεν θα έχει καμία σχέση με τα ποσά που ζητούσαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι εταιρείες αυτές, τα οποία ήταν υπέρογκα και δεν είχαν καμία σχέση με τη δόση που είχε ορίσει ο δικαστής.
0: Μπορούμε να δώσουμε, να δώσουμε ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό με αριθμούς στους ακροατές μας τι αλλάζει και πόσο ευνοημένοι πλέον είναι μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου?
1: Ας πούμε, όταν κάποιος έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 200 ευρώ, οι εταιρείες αυτές ζητούσαν περί τα 350 ευρώ. Βέβαια, τώρα σας το λέω χοντρικά, έχει να κάνει και με τα χρόνια αποπληρωμής. Αλλά για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μεγάλες διαφορές μιλάμε. Από εδώ και στο εξής, με βάση την απόφαση από εκεί που ζητούσαν 350 ευρώ να καταβληθεί μηνιαίως, θα πρέπει να δίνουν γύρω στα 205 με 210 ευρώ, αναλόγως στο χρόνο αποπληρωμής. Άρα μιλάμε για μεγάλες διαφορές. Σχεδόν θα λέγαμε μισή δόση θα γλιτώσει ο κόσμος σε σχέση με αυτή που ζητούσαν οι services. Και το θετικό της υπόθεσης είναι ότι τα ποσά που έχουν καταβάλει τα παραπανήσια, να το πούμε έτσι, θα τα δουν να μπαίνουν να συμψηφίζονται με το κεφάλαιο, καθότι και σύμφωνα με τη διάταξη που έβγαλε το Υπουργείο Οικονομικών, θα υπάρχει και συμψηφισμός για τα ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και τα οποία δεν θα τα επιστρέφουν μεν στους λογαριασμούς του κόσμου, αλλά τουλάχιστον θα μπαίνουν στο κεφάλαιο και θα δουν μια μεγάλη απομείωση του χρέους τους.
0: Άρα, κυρία Φραγκάκη, για κάποιες περιπτώσεις που ήδη πλήρωναν για πολλά χρόνια το δάνειό τους, άρα πλήρωναν παράνομα, σύμφωνα με αυτά που ζητούσε η τράπεζα, πολλαπλάσια τόκους, ενδεχομένως να υπάρχουν και περιπτώσεις που επί της ουσίας με το συμψηφισμό να έχει προκύψει και ολική αποπληρωμή του δανείου.
1: Βεβαίως μπορεί να υπάρξει αυτό, ή μπορεί να υπάρξουν και περιπτώσεις οι οποίοι θα πρέπει να τους επιστραφούν και χρήματα γιατί έχουν ήδη εξοφλήσει την οφειλή τους. Εκεί βεβαίως αυτές τις περιπτώσεις, επειδή δεν υπάρχει κάποια μία, βλέπω ότι θα πρέπει να πάνε δικαστικά για να πάρουν πίσω τα χρήματα που έχουν.
0: Α, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Δηλαδή, αν εγώ είχα πάρει πριν από 10 χρόνια ένα δάνειο, το 2016 ας πούμε, και επειδή είχα την οικονομική δυνατότητα, μου προέκυψε η οικονομική δυνατότητα, όχι απλά ήμουν συνεπής, αλλά αποπλήρωσα, έτρεξα να αποπληρώσω τις δόσεις με το καπέλο των τόκων. Κατάφερα, εν πάση περιπτώσει, πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου, να ολοκληρώσω την αποπληρωμή. Μηδέν. επαναλαμβάνω, με το καπέλο των τόκων. Μας λέτε τώρα ότι έχει τη δυνατότητα ο μέχρι και πριν από λίγο καιρό δανειολήπτης να προσφύγει εναντίον της τράπεζας για να ζητήσει τα επιπλέον χρήματα που είχε καταβάλει και πλέον δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός γιατί έχει αποπληρώσει το δάνειό του.
1: Ναι, απλά να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο ότι αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή όσοι είχαν χάσει ας πούμε τον νόμο για τον ΑΒ λόγο ή απερίφθη αίτησή τους ή βγήκαν εκτός νόμου κτλ. Δυστυχώς αυτό που λέμε δεν ισχύει.
0: Μάλιστα. Για πάμε να μας διευκρινίσετε, γιατί εδώ είναι άλλη μια λεπτομέρεια και επειδή ο διάβολος πάντα κρύβεται στις λεπτομέρειες, καλό είναι να τα διευκρινίσουμε. Σε σχέση με την αναδρομικότητα της απόφασης, αυτή αφορά όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη ή μόνο εκείνους που είναι ενήμεροι?
1: Όλους και αναδρομικά.
0: Ναι. Όλους τους δανειολήπτες, ανεξάρτητα αν ήταν ενήμεροι.
1: Όλους όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Κοιτάξτε, όσοι δεν ήταν ενήμεροι σήμαιναν ότι δεν κατέβαλαν τη δόση τους. Άρα δεν είχαν διαφοροποίηση σε σχέση με τα ποσά.
0: Ναι.
1: Να προσδοκούν. Σίγουρα θα πρέπει βέβαια να πάρουν σωστά δοσολόγια.
0: Να το θέσω λίγο διαφορετικά. Αν κάποιος καθυστέρησε κάποιες δόσεις, αλλά στη συνέχεια τις κάλυψε, χάνει το δικαίωμα?
1: Όχι.
0: Όχι, δεν το χάνει.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Άρα αυτό αφορά και τους μη ενήμερους.
1: Μόνο αν έχει κηρυχθεί έκπτωτος.
0: Α.
1: Σε εκείνη την περίπτωση το χάνει το δικαίωμα. Αλλά και πάλι πεδίων δόξης λαμπρών για τα δικαστήρια. Δηλαδή, γιατί κηρύχθηκε έκπτωτος, θα μπορούσε εκεί να προκύψει μια δικαστική διεκδίκηση και τελικά να ευδοκιμήσει.
0: Μάλιστα. Από ποιο χρονικό σημείο ξεκινά ο αναδρομικός υπολογισμός, δηλαδή από την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη ή και νωρίτερα?
1: Από τον εσφαλμένο υπολογισμό, όποτε ξεκίνησαν να υπολογίζουν εσφαλμένους και ζητούσαν στον κόσμο μεγαλύτερα ποσά, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα υπολογίζεται και πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα με τον τρόπο που αναφέραμε.
0: Μάλιστα. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η αποστολή των νέων δοσολογίων. Μέχρι τότε τι θα έπρεπε ή τι πρέπει να κάνει ο δανειολήπτης?
1: Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι να καταβάλει μόνο το κεφάλαιο, δηλαδή ναι, το ποσό που έχει ορίσει το δικαστήριο, εκτός αν έχουν στείλει σωστά δοσολόγια, που μέχρι στιγμής λίγες εταιρείες έχουν στείλει τα σωστά δοσολόγια. Αλλιώς σας βάζουν το κεφάλαιο, δηλαδή αυτό που όρισε ο δικαστής, τη δόση, και από εκεί και ύστερα θα υπολογιστεί τι ποσά θα πρέπει να καταβληθούν, τα οποία θα είναι μικρά βέβαια, δεν θα είναι κανένα υπέρογκο ποσό για να μην μπορεί να το καλύψει ο πολίτης.
0: Λέτε και εσείς, συνηθίζουν να λένε και άλλοι συναδελφοί σας και νομίζω ότι είναι σωστό, ότι κάθε περίπτωση προφανώς είναι διαφορετική και εξαρτάται από την δικαστική απόφαση. Ποια σημεία της απόφασης πρέπει να κοιτάξει ιδιαίτερα ο δανειολήπτης πριν συγκρίνει το νέο δοσολόγιο? Υπάρχει δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες που θα πρέπει να εστιάσει με μεγαλύτερη προσοχή?
1: Κοιτάξτε, για το σωστό υπολογισμό της δόσης, καλό θα ήταν να μιλήσει με έναν ειδικό, με έναν δικηγόρο, ο οποίος να υπολογίσει αν η δόση την οποία θα σταλεί μέσω των νέων δοσολογίων θα είναι η ορθή σύμφωνα με την απόφαση.
0: Οι services υποχρεούνται να στείλουν αναλυτικά και σαφή νέα δοσολόγια. Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα τέτοιο δοσολόγιο, δηλαδή τι θα πρέπει να δει ο δανειολήπτης?
1: Θα πρέπει να δει το χρεολύσιο,
0: ναι,
1: θα πρέπει να δει τον τόκο και θα πρέπει να δει και το συνολικό ποσό της δόσης.
0: Μάλιστα. Και
1: θα είναι αυτοί οι τρεις πίνακες,
0: ναι, ναι,
1: από τους οποίους θα πρέπει να δει ότι πλέον ο τόκος που θα καταβάλει θα είναι πάρα πολύ χαμηλός. Σαν το παράδειγμα που σας ανέφερα.
0: Ωραία. Από μόνη της όμως η μείωση της δόσης είναι ένας δείκτης ότι εδώ προσαρμόζεται η τράπεζα. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα είναι και ορθή. Τι θέλω να πω? Πώς μπορεί ένας απλός δανειολήπτης να γνωρίζει ότι ο σερβισερ η τράπεζα έκανε σωστά τον επανεπολογισμό? Χρειάζεται κάποια, δεν ξέρω, οικονομική πραγματογνωμοσύνη ή μπορεί ένας δικηγόρος με βάση τη δικαστική απόφαση?
1: Ένας δικηγόρος, όπως κάναμε εμείς πάντα, μπορούμε να υπολογίσουμε τη δόση.
0: Άμαστε. Ωραία. Και αν σε αυτή την περίπτωση.
1: Δηλαδή, μόλις έπαιρνε κάποιος την απόφαση του νόμου Κατσέλη, ο δικηγόρος του όριζε και ποια είναι τα ποσά που πρέπει να καταβάλει. Δηλαδή σπάνια δίναν δοσολογία οι τράπεζες. Οι δικηγόροι ήμασταν εκείνοι που βγάζαμε το ποσό.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Άρα νομίζω ότι έτσι περιορίζεται το ενδεχόμενο να έχουμε λανθασμένους υπολογισμούς περί δοσολογίου.
1: σωστά, σωστά.
0: Αν συμβεί όμως αυτό.
1: Θα δούνε μεγάλες διαφορές.
0: Ναι.
1: Θα δούνε μεγάλες.
0: Αν συμβεί αυτό και κάποιος δανειολήπτης με τη συνεργασία με τον δικηγόρο διαπιστώσει ότι υπάρχει λαθασμένος υπολογισμός του δοσολογίου, τι πρέπει να κάνει, ποια είναι τα βήματα δηλαδή, νομικά πρέπει να κάνει.
1: Θα πρέπει να κάνει αναφορά στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή, όπου θα αναφέρει, θα ανεβάσει τα δοσολόγια και θα αναφέρει ότι συνεχίζουν να του δίνουν λάθος ποσά. Εκεί θα παρέμβουν και προφανώς θα έχουν ένα αποτέλεσμα ως προς το να διορθωθούν σωστά τα ποσά. Πιστεύω ότι δεν θα κάνουν λάθη, γιατί είναι πάρα πολύ πιεσμένοι από όλο αυτό που γίνεται και ειδικά από την προσπάθεια που έκαναν να μην εφαρμόσουν την απόφαση, να μην συμμορφωθούν σε αυτή. Επειδή τώρα λοιπόν είναι πιεσμένοι πάρα πολύ, θέλω να πιστεύω ότι θα συμμορφωθούν και θα δώσουν σωστά δοσολόγια. Και μετά θα είναι πάρα πολύ εύκολο και στον κόσμο να προσφύγει και να ζητήσει και αποζημιώσεις για την όλη αυτή συμπεριφορά, αυθαίρετη συμπεριφορά των σερβισερ.
0: Θα κάνω ένα ακόμη ερώτημα υποθετικό προφανώς, αλλά θέλω να το θέσω για να μας πείτε αν υπάρχει, αν πρέπει να είναι υποψιασμένοι οι δανειολήπτες. Υπάρχει περίπτωση να δούμε διαφορετικές ερμηνείες ή διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής της ίδιας απόφασης του ΡΥΠΑΓΟΥ, δηλαδή από τράπεζα σε τράπεζα ή από σερβισερ σε σερβισερ?
1: Το προσπάθησαν αυτό πριν δύο μήνες. Δεν ευδοκίμησε, γι' αυτό και το Υπουργείο εξέδωσε σχετική διάταξη. Άρα θεωρώ ότι τώρα δεν θα έχουμε τέτοιου είδους ερμηνείες. Θα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Θέλω να χρήσω έτσι μια οδηγία τροποντινά προς τους πολίτες, κυρίως προς τους ανελίτες δηλαδή που ενδιαφέρονται. Κάποιος μας ακούει τώρα, έχει δάνειο ρυθμισμένο με τον νόμο Κατσέλη και περιμένει το νέο δοσολόγιο. Τι ακριβώς πρέπει να κάνει από σήμερα, ποια ενδεχομένως έγγραφα θα μας πείτε εσείς πρέπει να συγκεντρώσει και ποια είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να ελέγξει μόλις παραλάβει τον νέο υπολογισμό?
1: Κοιτάξτε, όπως σου ανέφερα προηγουμένως, θα πρέπει να καταβάλει μόνο το κεφάλαιο, δηλαδή ακριβώς τη δόση που θα δει στην απόφασή του. Και από εκεί και ύστερα, όταν έρθει το δοσολόγιο, αυτό που προτείνω είναι να πάει στον δικηγόρο του να κάνει έναν έλεγχο σχετικά με το ποσό της δόσης. Σας λέω, οι διαφορές θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θα δουν μεγάλη διαφορά στο ποσό που πρέπει να καταβάλουν. Αν δεν δουν αυτή τη διαφορά, θα πρέπει, δηλαδή η δόση που θα καταβάλουν θα είναι πολύ κοντά στο ποσό που όρισε ο δικαστής. Εκεί πρέπει ο κόσμος έτσι να το σκέφτεται και έτσι να το ψάξει, ώστε να πάει και στο δικηγόρο του και να του πει αν όντως είναι το σωστό ποσό.
0: Μάλιστα. Δύο ερωτήματα από ακροατές, αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον μιας και τα θέτουν πριν σας αποχαιρετήσω. Εντάξει, ό,τι συνέβη, συνέβη με τις τράπεζες, έχουμε τα πούμε στο ΡΥΠΑΓΟ, αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Θα υπάρξει κάποια νομική επίπτωση εις βάρος των τράπεζων? Δεν εφάρμοσα μια παρόμοια πρακτική. Πώς αυτό αποκτά μια ουσία? Δηλαδή, και εγώ μπορεί αύριο το πρωί να κλέψω, το να επιστρέψω τα χρήματα ή να τα συμψηφίσω ενδεχομένως να έχω μια οικονομική συνεργασία μαζί σας, αν σας κλέψω εσάς, είναι μια καλή ένδειξη προς το δικαστήριο, αλλά αυτό δεν ακυρώνει το αδίκημά μου. Γι' αυτό δεν υπάρχει
1: πολύ
0: ζήτημα.
1: Σωστά. Δεν έρει το άδικο της πράξης.
0: Ναι.
1: Ακούστε κάτι. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια, ως νομικός το λέω αυτό, θα δούμε ότι οι εταιρείες αυτές, επειδή έχουν αυθαιρετήσει πάρα πολύ, και κατά συρροή και υπάρχουν άνθρωποι που μάλιστα έχουν χάσει και τη ζωή τους εξαιτίας των θέμητων αυτών πρακτικών, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν κάποιοι από αυτές τις εταιρείες οι οποίοι θα τους επιβληθούν ποινές. Μέχρι βέβαια να γίνει αυτό θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, αυτό που βλέπω είναι ότι ο κόσμος μέχρι να λύσει το πρόβλημά του θέλει να στραφεί κατά των εταιριών. Όταν όμως λύσει το πρόβλημά του λέει σιγά μην κάτσω εγώ να ασχοληθώ τώρα με αυτό. Άρα είναι και σε μία θέση ισχύως σε κάθε περίπτωση, γιατί ο κόσμος δεν προχωρά τέτοιες υποθέσεις. Δηλαδή μόλις λύσει το θέμα του μετά δεν θέλει καν να τους ακούει. Πολλά δε μάλλον να ασχοληθεί μαζί τους ποινικά. Αλλά πιστεύω ότι ο ιστορικός του μέλλοντος, μετά από όλα αυτά που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια, θα γράψει για τις αθέμητες πρακτικές και ναι για την τιμωρία συγκεκριμένων προσώπων ηγετικών σε αυτές τις εταιρείες, οι οποίοι βεβαίως θα τιμωρηθούν τελικά για αυτά τα ζητήματα. Εγώ βέβαια θα ήθελα να το δω αυτό να συμβαίνει πολύ πιο άμεσα, διότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιεσμένος, δεν αντέχει άλλο μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Έχουμε ήδη θύματα, έχουμε κλάψει θύματα από όλη αυτή την κατάσταση και πρέπει τουλάχιστον να νιώσει δικαιωμένος, όπως ένιωσε τώρα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και με τιμωρίες ποινικής φύσεως, όπως αναφέρατε προηγουμένως.
0: Και το τελευταίο ερώτημα, εντάξει, όλα αυτά για όσους έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Για όσους δεν θέλησαν, δεν κατάφεραν, δεν μπόρεσαν, δεν ξέρω για ποιους λόγους, να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη, αλλά ο εκτοκισμός γίνεται με την ίδια πρακτική. Για αυτούς?
1: Για αυτούς δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη. Δυστυχώς όταν υπογράφουμε μία σύμβαση δανείου, υπογράφουμε ότι ο υπολογισμός γίνεται με βάση το άλικτο κεφάλαιο. Άρα είναι μέσα στους συμβατικούς όρους που έχουμε υπογράψει. Τώρα, αν θα αλλάξει κάτι ως προς αυτό, θέλω να πιστεύω ότι...
0: Συγγνώμη όμως, συγγνώμη σας διακόπτω. Όταν πήρα και εγώ το δάνειο, δεν είχα υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Μετά μπήκα στο νόμο Κατσέλη. Και εγώ είχα υπογράψει κάτι φαντάζομαι, θα είχα υπογράψει κάτι αντίστοιχο. Η διαφορά με έναν άλλο δανειολήπτη... Ορίστε.
1: Να σας πω, όσοι μπήκαν στο νόμο Κατσέλη, μπήκαν σε μια ευεργετική διάταξη που ήταν εν είδη πτωχεύσεως. Δηλαδή ο νόμος Κατσέλη δεν ήταν κάτι διαφορετικό από την πτώχευση, ήταν πτώχευση φυσικού προσώπου. Και γι' αυτό υπήρχε αυτή η διαφορετική μεταχείριση σε σχέση με κάποιον ο οποίος έχει πληρώνει το δάνειό του κανονικά, αλλά έχει υπογράψει κατά αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό λέγαμε εξ αρχής ότι ήταν πολύ λάθος ο υπολογισμός, γιατί δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια κανονική κατάσταση τραπεζικής οφειλής, αλλά είχαν μπει σε μια ευεργετική διάταξη που τους βοηθούσε ουσιαστικά να προστατεύσουν μόνο την πρώτη κατοικία τους και ό,τι άλλο υπήρχε να εκποιηθεί. Αυτό ζητάγαμε τον νόμο Κατσέλη, την εκποίηση των λοιπόν περιουσιακών στοιχείων και την προστασία της πρώτης κατοικίας ώστε να μπορεί κάποιος να κατοικεί στο σπίτι του. Σίγουρα ήταν ένας νόμος τότε που είδαμε πολύ γενναίες διαγραφές λόγω της συγκυρίας, επειδή ήταν πολύ χαμηλές τότε οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και λόγω του γεγονότος ότι τα χρέη ακόμα δεν είχαν αυξηθεί τόσο πολύ επειδή δεν είχαν περάσει πολλά χρόνια της οικονομικής κρίσης, άρα ήταν κοντά στο χρονικό διάστημα που ήταν ρυθμισμένα, και γι' αυτό αυτές οι αποφάσεις λέμε ξεκάθαρα σε όλο τον κόσμο ότι δεν πρέπει να τις χάσει, ότι είναι πολύ ευεργετικές. Τώρα μετά από τόσα χρόνια κρίσης και αφού έχουν τυφλοποιηθεί τα δάνεια, έχουν πάει στα φάντς, οι οφειλές έχουν γίνει υπέρογγες και παράλληλα είμαστε σε μια περίοδο στεγαστικής κρίσης όπου τα ακίνητα είναι πανάκριβα. Άρα και διαγραφή να συζητάγαμε σήμερα δεν θα ήταν τόσο υψηλή η διαγραφή όσο ήταν εκείνα τα χρόνια.
0: Μάλιστα. Κύριε Φραγιάγη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο και έτσι καλά, να φωτίσουμε κάποιες πτυχές της διαδικασίας και τι πρέπει να ακολουθήσουν από εδώ και πέρα οι δανειολήπτες. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα το Ηράκλειο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος Παραρείο Πάγο, σε σχέση με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι δανειολήπτες που έχουν δικαιωθεί μετά την έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και έχουν δικαιωθεί μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Προφανώς και υπάρχει ζήτημα ποινικό, για το οποίο φυσικά η κυβέρνηση δεν συζητά. Είναι ακριβώς αυτό που περιγράφουμε, για παράδειγμα, με τις επιδοτήσεις. Τους βρήκαμε, τους εντοπίσαμε, όσοι τέλος πάντων βρέθηκαν, εντοπίστηκαν. Επιβεβαιώθηκε ή ακόμη και παραδέχτηκαν, ομολόγησαν την παράνομη εκταμείευση των επιδοτήσεων και έχουν την απέτηση με την επιστροφή των χρημάτων όσο αχρεωστεί τους καταβληθέντα και όλα τα συναφή να τους κηρύξουμε και αθώους σαν να μην συνέβη τίποτα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τους σέρβισερς και τις τράπεζες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Πρέπει εμείς να αποδεχθούμε ότι αφού τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη, μας δίνουν τη γίδα και επιστρέφουν κύριοι σπίτια τους. Και αυτό γίνεται αποδεκτό, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πάμε διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Κλείνουμε με το μεταναστευτικό. Καθώς σήμερα βρέθηκε στη Σάμο ο κ. Πλευρής, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Και πώς τώρα από τη Σάμο θα φτάσουμε Κρήτη, θα καταλάβετε. Ο κ. Πλευρής είπε στους τοπικούς φορείς εκεί του νησιού ότι οι μεταφορές από την Κρήτη θα γίνονται στο κέντρο κράτησης της Σάμου μόνο για καταγραφή. Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει αντιδράσεις όταν μετακινήθηκαν, μεταφέρθηκαν μετανάστες από το Ηράκλειο προς την Σάμο, καθώς οι Σαμιώτες ξεσηκώθηκαν ότι μεταφέρονται μετανάστες από άλλες περιοχές της χώρας. Λογικό θα πει κάποιος.

κ. Λεύρης πάντως έδωσε διαβεβαιώσει ότι αυτές οι μεταφορές από Κρήτη προς Σάμο γίνονται μόνο για τις ανάγκες καταγραφής και διοικητικής διαχείρισης και δεν προβλέπεται μόνιμη παραμονή των μεταφερόμενων στη δομή του νησιού. Προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όπου συζητήθηκε το θέμα, έγινε γνωστό ότι ο κύριος Πλεύρης θα συναντήσει τους φορείς την ερχόμενη Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, σε μια προσπάθεια να κάμψει τις διαμαρτυρίες που υπάρχουν. Αλλά, ο κύριος Πλεύρης, όπως ενημέρωσε το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός, λέει το εξής: εάν δεν θέλετε τη δομή στους αθανάτους, κανένα πρόβλημα, αλλά θα μου φέρετε, για να αποσύρω τους αθανάτους, θα μου φέρετε νέα πρόταση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Και εδώ προκύπτει ένα απολύτως ξεκάθαρο θέμα. Πώς προέκυψε ως επίσημη κυβερνητική γραμμή και πώς γίνεται αποδεκτό ως γραμμή του Δήμου Ηρακλείου ότι το μεταναστευτικό είναι θέμα μόνο του Δήμου Ηρακλείου? Διότι όταν Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απαιτεί αντιπρόταση για να αποσύρει τη δομή των αθανάτων, η οποία να μην περιλαμβάνει κάποια άλλη περιοχή σε κάποιο άλλο Δήμο, αλλά αποκλειστικά και μόνο εντός των διοικητικών όριων του Δήμου Ηρακλείου, καθίσταται σαφές ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι την ευθύνη για τη διαχείριση του μεταναστευτικού σε επίπεδο έστω νομού Ηρακλείου, για να μην πω Ανατολικής Κρήτης, την έχει αποκλειστικά και μόνο ο Δήμος Ηρακλείου. Και αυτό πρέπει να γίνει αποδεκτό. Δεν έχει απαντηθεί και δεν εξηγήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο πώς έχει προκύψει ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι ο απόλυτος μονόδρομος για τη λύση του προβλήματος.

τον Υπουργό Μετανάστευση σε σχέση με τον προσδιορισμό εναλλακτική λύση χωροθέτηση τη δομή εντό των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Και από την άλλη, η αδυναμία διατύπωση εναλλακτική πρόταση είναι ακριβώ το ίδιο νόμισμα. Απλά οι δύο όψει του.

Γιατί καλές οι συζητήσεις, καλή η διαβούλευση, αλλά όταν εδώ στείνεται το πλαίσιο μόνο πάνω από το Δήμο Ηρακλείου, υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα. Όχι μόνο για την κυβέρνηση, πρωτίστως θα έλεγα για τη Δημοτική Αρχή και το Δήμο Ηρακλείου. Πώς και γιατί επιτρέπει η συζήτηση να περιλαμβάνει μόνο το Δήμο Ηρακλείου και όχι να περιλαμβάνει και το Δήμο Ηρακλείου, θα πω εγώ.

Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες για το θέμα, εν ώψη και της συνάντησης του κύριου Πλεύρη με τους φορείς. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει έτσι ένα βρασμό σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, διαβουλεύσεις μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και ενδεχομένως και της περιφέρειας Κρήτης, που αναζητείται η βοήθεια ή η διέξοδος να προσφερθεί μια εναλλακτική λύση, που όμως να μην αντιμετωπίσει αντίστοιχες αντιδράσεις όπως στους αθανάτους σήμερα, χθες, στο Κακό Όρος, στις παλιές εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ, προχθές στην περιοχή των Μαλάδων και του καθεξής. Αλλά θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να απαντηθεί από το Δήμο Ηρακλείου πώς κατέστη η πόλη ως η μοναδική, ο Δήμος προκειμένου, ως ο μοναδικός που μπορεί, μάλλον είναι υποχρεωμένος να δώσει λύση.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη. Συνεχίζουμε κανονικά. Ακούτε το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8. Επίσης μας ακούτε διαδικτυακά από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, του πλανήτη, αρκεί να υπάρχει διαδίκτυο μέσω του politika.gr, δηλαδή του site του ραδιοφώνου μας, του πολιτικού site του ραδιοφώνου και ενημερωτικού, όπου εκεί έχετε και τις επιλογές ανάμεσα στα τέσσερα ραδιόφωνα της μεγάλης οικογένειας των media της PR, με το Πολίτικα 89 και 8, με τον Sport FM 104,2, με τον Σφαίρα 98 και 7 και βεβαίως με τον Dirty 107,7. Είναι η πηξίδα που ήρθε στα ραδιοφωνά σας, όπως άλλωστε καθημερινά 12 με 1 και στις επαναλήψεις μας, δηλαδή το βράδυ στις 8 με 9 της ίδιας ημέρας και το πρωί της επόμενης 7 με 8. Μια εκπομπή που, όπως έχω πει, έχει μια παρουσία πολυδιάστατη μέσα στο χρόνο. Έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, για να κάνουμε και τα καλαμπούρια μας. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής μας υποστηρίζουν και σήμερα δημοσιογραφικά. Στον ήχο είναι ο Μάνος ο Παπαδάκης, στην παραγωγή είναι Ζέτα Κολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και μαζί μας και σήμερα μια μεγάλη εταιρεία, η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως όσον αφορά τον στόλο ταχύπλων σκαφών που επιχειρούν σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο με επιτυχία, με γρήγορη ταχύτητα, με άνεση και οικονομία, σας μεταφέρουν οπουδήποτε πραγματικά επιλέξετε να ταξιδέψετε και αυτό το καλοκαίρι. Και λέω αυτό το καλοκαίρι διότι μπορεί ημερολογιακά να μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, όμως το καλοκαίρι συνεχίζεται. Η Ελλάδα έχει καλοκαίρι τυπικά μέχρι και το τέλος του Σεπτέμβρη, άτυπα μέχρι και τον Οκτώβριο και σε κάποιες περιπτώσεις εδώ στην Κρήτη πάμε και τον Νοέμβριο. Έτσι λοιπόν σας δίνουμε και τη δυνατότητα να ταξιδέψετε δωρεάν με την SeaJets, αφού την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί και ο διαγωνισμός που τρέχει, με ένα δωρεάν διπλό εισιτήριο προς πάσαν κατεύθυνση από το λιμάνι του Ηρακλείου σε οποιοδήποτε προορισμό επιθυμείτε. Αν θέλετε να πάτε direct, απευθείας, Σαντορίνη, 1 ώρα και 35 λεπτά, Νάξος 3 ώρες, Πάρος 3 ώρες και 35 λεπτά και από εκεί Τίνο, Σύρο, Μύκονο και το τελικό προορισμό που είναι το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά και αντίστροφα βεβαίως από τον Πειραιά για τις Κυκλάδες και τελικό προορισμό το λιμάνι της πόλης μας στο Ηράκλειο. Επίσης τρέχει η προσφορά την οποία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μιας και αν εκδώσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης στα εισιτήρια επιστροφής θα έχετε 50% έκπτωση.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλωσορίζω και τον Βαγγέλη Τολίτινα στην ομάδα μας, εδώ σκάτζα βάρδια, στον ήχο και στα τεχνικά. Μέχρι τώρα ήταν ο Μάνος ο Παπαδάκης από νωρίς, τώρα ο Βαγγέλης Τολίτινας. Κυρίες και κύριοι, η είδηση που χθες βγάλαμε και είναι σημαντική, αποκλειστική είδηση με την παρέμβαση της Πηξίδας. Είχαμε την ενεργοποίηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από τις διαμαρτυρίες, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και τις καταγγελίες τις δημόσιες για την μη ορθολογική χρήση των κονδυλίων που αφορούν το μεταφορικό ισοδύναμο, με αποτέλεσμα σημαντικές επιχειρήσεις της Κρήτης να μείνουν εκτός χρηματοδότησης. Το θέμα αναδείξαμε την Παρασκευή και πρέπει να πούμε ότι την Δευτέρα ουσιαστικά παρουσιάσαμε σε δεύτερη φάση έτσι τα στοιχεία της στρέβλωσης μιας πραγματικότητας. Είχαμε και επώνυμες καταγγελίες από τον γνωστό επιχειρηματία και εξαγωγέα τον Νίκο τον Γιαννιδάκη. Αυτό προκάλεσε συναγερμό στις αρμόδιες θέσεις, κυρίως στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής. ο οποίος σε συνεννόηση με το γραφείο του Υπουργού, του κ. Κικίλια, πήρε την απόφαση, την οποία επίσης την Τρίτη παρουσιάσαμε εδώ αποκλειστικά μέσω του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, του Βαγγέλη του Καρκανάκη, ότι ανοίγει ξανά η χρηματοδότηση από το μεταφορικό ισοδύναμο μετά την αποκάλυψή μας. Με τον εξής απλό τρόπο, θα μαζέψουν τα αδιάθετα κονδύλια από τις άλλες περιφέρειες και με υπουργική απόφαση που θα καθαρογραφεί το επόμενο διάστημα, θα έρθουν στην Κρήτη τα χρήματα αυτά ώστε να ανοίξουν εκ νέου οι λογαριασμοί και να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και βεβαίως οφείλω να πω, έτσι χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, ότι αυτή είναι μια διάσταση της δημοσιογραφίας την οποία πολλές φορές στυλιτεύεται, κατηγορείται, είναι η παρεμβατική, ουσιαστική και αποτελεσματική παρέμβαση που μπορεί να φέρει αποτελέσματα που δυστυχώς δεν έρχονται με άλλο τρόπο ή δεν έρχονται μόνο τους. Έτσι λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή, θα σας ενημερώσουμε τι και πώς και πότε, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε ότι μπροστά μας είναι η ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ, νομίζω ότι αυτό θα δρομολογηθεί στην τελική του ευθεία.

0: Λοιπόν, είμαστε όσον αφορά την επικαιρότητα στο πολιτικό κομμάτι, για να ολοκληρώσουμε την εισαγωγή και τον πρόλογό μας. Στις τελευταίες πινελιές, λίγο πριν τη ΔΕΘ, έχουν βγει κάποιοι και πολύ ορθά, θα μου επιτρέψετε, δίνουν μια διάσταση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία δεν μπορώ να διαφωνήσω. Ουσιαστικά, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ στο εξωτερικό οι διεθνείς εκθέσεις αποτελούν πεδίο επιχειρηματικών συμφωνιών, καινοτομίας και τεχνολογικής αιχμής, στη χώρα μας η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει μετατραπεί προπολού σε ένα ετήσιο γραφικό πολιτικό πανηγύρι. Η εικόνα συμπυκνώνει απόλυτα αυτή την παροδία. Πηχαίοι τίτλοι για απόβαση Θεσσαλονίκη και ένα σωρό άλλα δημοσιογραφικά τεχνάσματα που κοσμούν σε εισαγωγικά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και των sites, λες και πρόκειται για στρατιωτική επιχείρηση ή αρένα μονομαχιών και όχι για ένα οικονομικό γεγονός. Οι πρωταγωνιστές, από τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης μέχρι κάθε επίδοξο αυτόκλητο σωτήρα, παρελάβουν από του βήματος της ΔΕΘ, όχι για να παρουσιάσουν αναπτυξιακό σχεδιασμό, αλλά για να επιδοθούν σε ένα ανελαίητο κυνήγι εντυπώσεων. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ετήσιας αυτής παράστασης έχει να κάνει με εμπόριο ελπίδας και σανού, αφού η ΔΕΘ έχει καταντήσει ένα υπαίθριο παζάρι υποσχέσεων, όπου ο εκάστοτε πρωθυπουργός μοιράζει καλάθια, επιδόματα και εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα, ενώ η αντιπολίτευση υπόσχεται παραδείσους με ξένα κόλληβα και χωρίς λογαριασμούς τεκμηριωμένους. Άλλωστε, το να πάει κάποιος από την αντιπολίτευση στη ΔΕΘ και να τάξει ό,τι μπορεί να φανταστεί, δεν θα πληρώσει ΦΠΑ. Ούτε θα του ζητήσει κάποιος στην συνέχεια, έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα, να πει: μα εσύ τα είπες αυτά στη ΔΕΘ, δεσμεύτηκες και τώρα δεν τα κάνεις. Γιατί συμβαίνει αυτό? Έλα μου ντε, είναι η απάντηση. Και βεβαίως θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό απαξιώνει στο σύνολο το θεσμό. Έτσι, αντί η Θεσσαλονίκη να γίνεται οικονομικό επίκεντρο των Βαλκανίων, μιας μεγάλης δηλαδή και ενδιαφέρουσας γεωγραφικής περιοχής, μετατρέπεται για λίγες ημέρες σε φόντο για κομματικούς καυγάδες, επικοινωνιακά τρίκ, τηλεοπτικά πάνελ, καθώς επίσης και μια σειρά από εξοδολόγια σε δημόσιες σχέσεις, πάρτι, τραπέζια, εστιατόρια, δωμάτια ξενοδοχείων. Το λέω και με το υπονοούμενο, που μπορεί να υπάρχει πίσω από αυτό, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Και επιστροφή στην καθημερινότητα με τους δημοσκόπους να έρχονται αμέσως μετά και τους δημοσιογράφους και εμάς δηλαδή, να μετράμε ποιο είναι το αποτύπωμα των παροχών, των υποσχέσεων και του χαρτοπόλεμου ή της χρυσόσκονης που μοιράζεται αφιδώς ενίοτε και του σανού στο πόπολο. Αυτό λοιπόν ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς το λέω, έτσι, και να μην κοροϊδευόμαστε, και από εκεί και πέρα βοήθειά μας. Κλείνοντας, μιας και είπα και για τους δημοσκόπους, να πω ότι έχουμε μια νέα εικόνα που ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη φθινοπορεινή δημοσκόπηση που έχει αναχείρας το Μεγαρό Μαξίμου. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποίησεις σε σχέση με όσα έχουμε πει. Έχει αυξηθεί κατά 3,4% η γκρίζα ζώνη, δηλαδή το «δεν ξέρω τι θα ψηφίσω, είμαι αναποφάσιστος». Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει από την πρόθεση ψήφου λιγότερο από μισή μονάδα. Ήταν δηλαδή μεσοσταθμικά στο 27,3%, βρίσκεται τώρα στο 26,8%, αλλά στην εκτίμηση παραμένει στο 30%. Επίσης, από την περσινή δημοσκόπηση προ-ΔΕΘ η Νέα Δημοκρατία είναι ψηλότερα, δηλαδή κατά κοντά στο 26% και τώρα έχει τσιμπήσει μια μονάδα στο 27%. Ο Τσίπρας έχει χάσει μια μισή μονάδα, είναι από τους χαμένους αυτής της εικόνας στην πρόθεση, από την ίδια δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας του Ιουλίου. Δηλαδή ήταν στο 14,8%, τώρα είναι στο 13,2%, ενώ στην εκτίμηση είναι κοντά στο 16% παρακάτι. Ο Τσίπρας φαίνεται ότι χάνει και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά από την καταλληλότητα του Πρωθυπουργού, πήγε στο 12% από το 15%, αλλά και από το Focus Group της ίδιας εταιρείας παρατηρείται ότι ο κόσμος θεωρεί αλαζονικό το ύφος του όταν διαλαλεί ότι είναι ο μόνος έντιμος και καθαρός του πολιτικού σκηνικού. Όχι ότι δεν θα ανησυχούν περί αυτών, φαντάζομαι, μέχρι να βγουν οι επόμενες ημέρες και νέες έρευνες για να δουν τι συμβαίνει. Στο Πασόκ τώρα, που ετοιμάζεται για τη μεγάλη του γιορτή αύριο, 3 του Σεπτέμβρη, εδώ παραμένει η εικόνα κάτω από το 10% στην πρόθεση, περίπου 11,5% στην εκτίμηση. Η Καριστιανού είναι επίσης ξεφοσκωμένη στο 4,5%. Ο Βελόπουλος τζίμπησε κάτι στο όριο του στατιστικού σφάλματος, είναι στο 7%. Για τους υπόλοιπους τώρα, πολύ μεγάλη μάχη είναι κάποιοι, όπως η Λατινοπούλου, οριακά πάνω από το 3%. Φαίνεται ότι εξασφαλίζει, γιατί δεν έχουμε καμία δημοσκόπηση για τη φωνή λογικής που να τη δείχνει κάτω από το 3, δηλαδή μπορεί να τη δούμε 3,1, 4,2, παίζει εκεί, αλλά το πάτωμά της είναι το 3%. Οι υπόλοιποι μπαινοβγαίνουν. ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει, είναι στο 0,8 με 1,1, ξεκάθαρο αυτό. Και βεβαίως ο μεγάλος γρίφος, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αυτή την περίοδο ήθιστε να κουβεντιάζουμε συχνά πυκνά, όχι μόνο εδώ στην Πηξίδα, αλλά και άλλοι συνάδελφοι στο ραδιόφωνο, εδώ στον Πολίτικα, στο 89 και 8, αλλά και σε άλλα μέσα, άλλοι συνάδελφοι, για την εικόνα του τουρισμού. Βλέπετε, είναι μια κλασική συζήτηση στην ατζέντα τη δημοσιογραφική, κυρίως το καλοκαίρι. Εκτείνεται μέχρι και τους θερινούς μήνες, όπου εκεί μπαίνουμε σε μια συζήτηση για το πώς πάνε οι προκρατήσεις, ποιο είναι το κλίμα, οι τάσεις και βεβαίως πώς τα μεγάλα γεγονότα επηρεάζουν επί της ουσίας το ταμείο που έρχεται ή κάνοντας απολογισμό για το ταμείο που κλείνει για τη χρονιά που φεύγει. Έχω δίπλα μου ένα καλό φίλο, έναν άνθρωπο με τον οποίο γνωριζόμαστε πραγματικά από τα παιδικά μας χρόνια. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν επιδιώκει, να το πω έτσι πολύ απλά, την δημοσιότητα. Οφείλω να σας πω ότι ίσως και χρειάστηκε να τον παρακαλέσω για να έρθει σήμερα εδώ. Μου έκανε το χατήρι, γιατί ξέρω ότι δεν μου χαλάει χατήρια, και έτσι τον έχω σήμερα μαζί μου. Θέλω να σας πω ότι είναι μαζί μου ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με την οικογένεια, τα αδέλφια του, δημιούργησαν από εδώ, από το Ηράκλειο, σε μια διάσταση που ίσως θα πρέπει να την κουβεντιάσουμε σήμερα, μια εταιρεία που άνοιξε τα φτερά της και πέταξε εκτός συνόρων με πολύ μεγάλη επιτυχία, στον κλάδο πάντα του τουριστικού, αλλά με εξειδίκευση, κατά κύριο λόγο, στο θέμα της ενοικίασης των αυτοκινήτων. Και επειδή ήθιστε να μιλάμε με tour operator, με ξενοδόχους συχνά πυκνά, με τους εκπροσώπους αυτών των φορέων, μια σημαντική παράμετρος του τουρισμού που πιστοποιεί ή δίνει το δικό της τον τόνο είναι η αγορά του Rent-a-Car. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νίκος Πασπαλάκης και η Surprise είναι σήμερα εδώ στην Πηξίδα. Τον καλωσορίζω. Έχουμε μιλήσει ξανά στο παρελθόν, τηλεφωνικά νομίζω. Βεβαίως έχουμε μιλήσει ξανά στο παρελθόν, δεν το συζητάμε, αλλά τηλεφωνικά νομίζω είναι μία από τις λίγες αφορμές και ευκαιρίες που μας δίνεται να κουβεντιάσουμε διαζώσεις. Κύριε Πασπαλάκη, αγαπητέ Νίκο, θα είναι πολύ υποκριτικό να μιλήσουμε στον πληθυντικό, οπότε με την κατανόηση που δείχνουν οι φίλοι ακροατές όλα αυτά τα χρόνια όταν επικαλούμε την προσωπική σχέση κάποιους με κάποιους ανθρώπους, νομίζω ότι θα μας δώσουν την ευκαιρία και το πράσινο φως να κάνουμε την κουβέντα μας σε αλφαενικό πρόσωπο. Καλώς ήρθες, αγαπητέ φίλε.
1: Καλημέρα Κώστα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μου και τιμή μου να είμαι εδώ. Μου είναι δύσκολος ο πληθυντικός όντως. Ευχαριστώ.
0: Θα φτιάξουμε λίγο το μικρόφωνο καλύτερα για να σε ακούμε καλύτερα και θα σου δώσω δυνατότητες να μας πλησιάσει και λίγο περισσότερο. Θέλω να ρωτήσω κλασική ερώτηση του δημοσιογράφου, ξεκινώντας μια συζήτηση, γιατί έχουμε αρκετό χρόνο και φυσικά πολύ περισσότερο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που θα είναι όλος δικός μας. Να κάνω απλά την κλασική ερώτηση που λέει πώς έχει πάει ο τουρισμός μέχρι αυτή την ώρα, δηλαδή έχοντας ολοκληρώσει τους τρεις καλοκαιρινούς, αμυγός καλοκαιρινούς μήνες, στον κλάδο το δικό σας.
1: Ξεκινήσαμε, γιατί βέβαια το Rent-a-Car ενοικίαση αυτοκινήτων είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος και δεν αποτυπώνεται στα νούμερα ακριβώς όπως μπορούμε να τα δούμε στις αφίξεις ή στα ξενοδοχεία. Ξεκίνησε πριν, δηλαδή στην αρχή της χρονιάς, με πολύ, ήμασταν ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Μετά το πόλεμο δυστυχώς υπήρξε ένα πάγωμα και στη συνέχεια νομίζω έχουμε επανέλθει πλέον. Περιμένουμε περίπου τα ίδια νούμερα με το 25.
0: Αυτό αφορά το σύνολο του κλάδου.
1: μια πρόβλεψη, γιατί ο κλάδος δυστυχώς μπερδεύεται και με το leasing και με, και με τα transfer, δηλαδή δύσκολα θα βρούμε μελέτες καθαρά για το rent-a-car. Μια πρώτη πρόβλεψη όμως νομίζω ότι καταλήγουν εκεί τα νούμερα. Με μια ελαφριά αύξηση σε κρατήσεις, μια μείωση σε διάρκεια και μια μείωση σε τιμές. Άρα στο τέλος της ημέρας, αν δούμε στην ουσία τσίρους, θα καταλήξουμε στα ίδια νούμερα του 25.
0: Χωρίς αποκλίσεις λοιπόν, χωρίς αποκλίσεις.
1: Χωρίς ιδιαίτερες, όχι.
0: Χωρίς αποκλίσεις.
1: Ένα κόστος βέβαια, έτσι. Οπότε στο τέλος θα επηρεαστεί σίγουρα το οικονομικό αποτέλεσμα.
0: Στην Ελλάδα, να μας δώσετε μια εικόνα, να μας δώσεις μια εικόνα γενικά για τον κλάδο, δηλαδή πώς είναι ο κλάδος του rent-a-car στην Ελλάδα, έτσι ως μεγάλη εικόνα, σε σχέση με άλλες ομοειδείς αγορές. Δηλαδή, προς Θεού, δεν θέλω να συγκρίνουμε την Ελλάδα με τη Γαλλία. Δεν θέλω να συγκρίνουμε την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Αυστραλία, αλλά μπορούμε να τη συγκρίνουμε με κάποιες άλλες χώρες που έχουν περίπου παρόμοια χαρακτηριστικά. Ξέρω εγώ την Πορτογαλία, θα βάλω ένα παράδειγμα. Θα βάλω σε σμίκρυνση, ξέρω εγώ, μια χώρα όπως είναι κάποια από τις γειτονικές εδώ στα Βαλκάνια. Πού κινούμαστε, πώς είναι έτσι η εικόνα του κλάδου αυτού σήμερα?
1: Για να απαντήσω, πρώτα να κάνω μια μικρή εισαγωγή, αν με επιτρέπεις. Η Surprise, η οποία είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται σε νοικιές αυτοκινήτων και αναπτύσσεται μέσω franchise, έχει παρουσία σήμερα σε 53 χώρες. Άρα μπορώ να μιλήσω για τις χώρες τουλάχιστον που εμείς έχουμε δραστηριοποιηθεί και παρατηρώ εκεί, διαβάζω εκεί τα νούμερα.
0: Από το Ηράκλειο σε 53 χώρες, αυτός είναι ο τίτλος ο δημοσιογραφικός.
1: Και δυστυχώς σε 20 χρόνια, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έχω μεγαλώσει εγώ ίδιος όλο αυτό. Είναι εύκολο να συγκρίνεις την Ελλάδα με την Πορτογαλία, γιατί περίπου τα νούμερα σε αφίξεις είναι τα ίδια. Βέβαια, η Πορτογαλία τα νούμερα τα γράφει σε 3-4 περιοχές. Ενώ η Ελλάδα έχει την ιδιαιτερότητα και των μικρών νησιών και των μικρών προορισμών, όπου εκεί υπάρχει τελείως διαφορετική προσέγγιση στα νούμερα. Σίγουρα δεν μπορείς να συγκρίνεις την Ελλάδα με την Ιταλία, που είναι 10 φορές τα νούμερα της Ιταλικής αγοράς. Τα Βαλκάνια, δυστυχώς, αρχίζουν και πλησιάζουν τα νούμερα της Ελλάδος, αν και δεν θα έπρεπε, και φαίνεται εκεί μεγάλη ρυθμή ανάπτυξης. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πάλι τελείως διαφορετική και η αγορά και η προσδοκία του πελάτη. Γιατί ένας τουρίστας ο οποίος θα βρεθεί στην Αλβανία να νοικιάσει ένα όχημα, ή να φανταστούμε και εμείς οι ίδιοι που θα πάμε σε ένα ξενοδοχείο, οι προσδοκίες μας είναι τελείως διαφορετικές από ότι αν βρεθούμε στην Κεντρική Ευρώπη. Η Ελλάδα, για να δούμε λοιπόν.
0: Αυτό αφορά το στόλο, την ποιότητα του στόλου και τις επιλογές.
1: Και της υπηρεσίας. Δεν έχετε την προσδοκία ούτε την απέτηση ο εργαζόμενος από τον Κισέ να μιλάει απ' τα στα αγγλικά. Ούτε να είναι το ίδιο ευγενικός όπως θέλετε να είναι η προσδοκία στην Αθήνα. Αυτό καταρχάς το βλέπουμε και στην ίδια την Ελλάδα. Άλλες προσδοκίες έχουμε στο αεροδρόμιο της Αθήνας, άλλες προσδοκίες στη Λίμνο. Δηλαδή ακόμα και στην Ελλάδα, γιατί είναι όμορφο το ταξίδι, όταν αναπτύσσεις κάτι στην Ελλάδα, συνειδητοποιείς ότι κάθε προορισμός έχει άλλες. Είναι σαν να ανοίγεις μια καινούργια χώρα. Στο τέλος της ημέρας, είτε ανοίγεις ένα προορισμό στην Ελλάδα είτε μια άλλη χώρα, πάνω κάτω την ίδια μελέτη χρειάζεσαι. Ακόμα και η προσδοκία σε εμάς τους ίδιους, όταν πηγαίνουμε διακοπές σε ένα μικρό προορισμό ή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, είναι τελείως διαφορετικές. Και στο αμάξι που θα πάρουμε και στο πόσο επαγγελματίας είναι ο άλλος απέναντί μας.
0: Νίκο, αντικειμενικά η ενοικίαση ενός αυτοκινήτου, δεν θα βάλω τώρα ως γράδο, να το πω έτσι πολύ απλά, την 14η Αυγούστου, που είναι η top μέρα του χρόνου ενδεχομένως, αλλά ούτε και την πιο αποξενωμένη μέρα, ξέρω εγώ, της Δευτέρας ή της 3ης Φεβρουαρίου, που είναι βάρης χειμώνας και δεν λειτουργεί τίποτα και έχουμε περάσει και από τις γιορτές και έχουμε φύγει. Η μεσοσταθμική τιμή της ενοικίαση ενός αυτοκινήτου στην Ελλάδα είναι φτηνή ή ακριβή?
1: Είναι φυσιολογική.
0: Σε μια κλίμακα από το 1 ως το 10, το βάζουμε στο 5, ας πούμε.
1: Είναι φυσιολογική, είναι στα όρια γενικότερα των χωρών της Μεσογείου. Ναι. Γιατί δεν θα συγκρίνουμε τη Μεσόγειο με την Κεντρική Ευρώπη. Είναι φυσιολογική εκεί. Βέβαια, η Ελλάδα έχει άλλη
0: συνθήκη. Το καλοκαίρι, φαντάζομαι, πάει πάνω από το φυσιολογικό και το χειμώνα πέφτει κάτω από το 5. Έτσι.
1: Υπάρχει το πικ που είναι πάντα προς τα τέλεια Ιουλίου μέχρι μέσα Αυγούστου και μετά επαναρχόμαστε σε φυσιολογικά δεδομένα. Το αυτοκίνητο, η ενοικίαση του αυτοκίνητου, βέβαια, έχει να κάνει, δεν είναι ξενοδοχείο, με την έννοια ότι μπορεί ένας επιχειρηματίας να αυξομοιώσει το στόλο του σχετικά εύκολα, εφόσον βέβαια έχει τις γραμμές και τις κατάλληλες συνεργασίες. Ένα ξενοδοχείο έχει συγκεκριμένα δωμάτια. Οπότε θεωρητικά μπορείς να προβλέψεις αλλά και να σχεδιάσεις την αυξομοίωση και του τζίρου σου και της τιμής. Και αυτό που παρατηρούμε στο αυτοκίνητο και προ-COVID είναι ότι είναι ιδιαίτερα δυναμικό, τελείως δυναμική η τιμολογιακή πολιτική. Κάτι που μπορεί να το βλέπουμε στο ξενοδοχείο, συγκρίνω το ξενοδοχείο, με συγχωρείτε, γιατί είναι πιο κοντά στο τουριστικό και νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι καλύτερα. Βλέπουμε μια συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική στα ξενοδοχεία. Στο αυτοκίνητο παρατηρήσαμε και πριν το προ-COVID εποχής ότι μπορεί οι τιμές να άλλαζαν και 3-4 φορές μέσα στη μέρα.
0: Τόσο πολύ.
1: Και να αλλάζει και τελείως η στρατηγική. Μπορεί φτάνοντας
0: για την ίδια τη μέρα ή για την κράτηση τη μελλοντική. Δηλαδή, άλλαζε σήμερα, για παράδειγμα, που είμαστε στις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, για σήμερα, ή άλλαζε για μια κράτηση που εγώ έψαχνα, ξέρω εγώ, την 28η του Οκτώβρη.
1: Το για σήμερα, νομίζω, τώρα με την τεχνολογία θα το βιώσουμε στα επόμενα 1-2 χρόνια.
0: Καθαρά χρηματιστηριακό, ναι, δηλαδή, ακριβώς, ουσιαστικά. Έτσι, όπου η τιμή στην μετοχή αλλάζει ένα δευτερόλεπτο.
1: Ακριβώς, και επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες. Δεν είναι η πρόβλεψη πια του πόσο αμάξια έχει ο απέναντι ο ανταγωνισμός, είναι η πρόβλεψη το τι κόστος χρήματος έχουμε, ποια θα είναι η τιμή του αυτοκινήτου όταν θα πουληθεί, ποιες είναι οι πληρότητες μας σήμερα και πώς πουλάει ο ανταγωνισμός.
0: Μια πολυπίκυλη λοιπόν εξίσωση. Άρα αυτό που εμείς δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, και με αυτό κλείνω ουσιαστικά την ενότητα για να πάμε σε μια μικρή ανάπαυλα και να επιστρέψουμε να έχουμε όλο το ημίωρο στη συνέχεια, είναι ότι αυτό που πληρώνουμε στο ταμείο με την πιστωτική μας κάρτα ή από το πορτοφόλι μας είναι ένα ποσό που προκύπτει από 100 παράγοντες.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αυτό το 19 ευρώ ή το 119 ευρώ ή το 300 ευρώ είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, μαζί μας οι C-Jets, επιστρέφοντας στο δεύτερο μέρος της πηξίδας και βεβαίως σας θυμίζω το διαγωνισμό που τρέχει. Μπαίνετε στις σελίδες μας στα social, στο Facebook και στο Instagram. Κάντε follow, κάντε tag έναν άνθρωπο, φίλο σας, φίλη, μέλος της οικογένειάς σας και παίρνετε μέρος. Έτσι, γρήγορα και απλά.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Για τους φίλους που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους καλωσορίζουμε στην Πηξίδα και στον Πολίτικα. Είναι μαζί μου ο κύριος Νίκος Πασπαλάκης, διευθύνων σύμβουλος της Surprise, μια εταιρεία που ξεκίνησε από το Ηράκλειο και που μετά από 20 χρόνια δραστηριοποιείται σε 53 χώρες σε όλο τον κόσμο. Λέγαμε για την τιμή, πώς αυτή καθορίζεται. Λέγαμε ότι στην Ελλάδα η τιμή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε ακριβή ούτε φτηνή, είναι σε ένα πρόσιτο επίπεδο. Θα έρθω να μιλήσουμε λίγο για τη Surprise, κάνοντας μια παρένθεση στα του τουρισμού. Πόσο εύκολο είναι μια εταιρεία από το Ηράκλειο να κατακτήσει τις αγορές και βεβαίως με επιτυχία να σπάσει τα ελληνικά σύνορα, περνώντας ουσιαστικά σε ένα πεδίο όπου ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ δύσκολος, το αντιλαμβανόμαστε, όπου έχετε να κάνετε με πολυεθνικές, με εταιρείες οι οποίες έχουν ένα απίστευτο οικονομικό βάθος και βεβαίως τη δυνατότητα έτσι πολλών επιλογών, διότι σήμερα μπορεί να έχετε 20 χρόνια μετά μια εικόνα και ένα στάτους που να μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις, αλλά με κάποιο τρόπο ξεκινήσατε και ξεκινήσατε από ουσιαστικά να κατακτήσετε την Ευρώπη και τον κόσμο από το μηδέν.
5: Η σωστή απάντηση δεν είναι το πόσο εύκολο είναι σήμερα η ανάπτυξη μιας εταιρείας, ελληνικής εταιρείας, αλλά πόσο εύκολο ήταν το 2008 που ξεκινήσαμε μέσα στην βαθιά κρίση της Ελλάδος. Και φανταστείτε μια εταιρεία που να πηγαίνει σε εταιρείες, μεγάλες εταιρείες στην Ευρώπη και να λέει ακολουθήστε το δικό μας μοντέλο για να έχετε μια κερδοφορία. Σίγουρα περάσαμε από όλα αυτά που κατά καιρούς ακούμε, ότι σε εκλεβάζουν, σε περιφρονούν. Όλα αυτά είχαμε και την τύχη να τα δούμε, να μας κάνουν πιο δυνατούς, να μελετήσουμε περισσότερο και τον ανταγωνισμό, αλλά και τον ίδιο τον κλάδο. Σήμερα θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι το θέμα να ανοίξει μια νέα αγορά. Το μεγάλο στοίχημα για μας είναι να την ανοίξει σωστά. Γιατί είναι εύκολο να αναλωθεί σε εγωιστικά μονοπάτια το να κάνω περισσότερες σημαίες. Το δύσκολο είναι να βρεις σωστούς συνεργάτες και να θέσεις στόχους που να μπορείς να βλέπεις την επόμενη μέρα.
0: Οφείλω να πω ότι ένιωσα πολύ μεγάλη συγκίνηση και δεν το ξεχνάω ποτέ. Όταν έφτασα σε ένα δύσκολο σχετικά αεροδρόμιο, δηλαδή όχι από τα ιδιαίτερα δημοφιλή αεροδρόμια του κόσμου, αναφέρομαι στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ουσιαστικά της Σικελίας, όπου πριν, μάλιστα αρκετά χρόνια πριν, όπου βγαίνοντας ουσιαστικά από την αίθουσα των αφήξεων, είδα μια μεγάλη ταμπέλα που έλεγε Surprise. Και δεν είναι το θέμα μόνο ότι θα ένιωθα ακριβώς το ίδιο, πιστέψτε με, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν ένιωσα τη συγκίνηση μόνο γιατί σας ξέρω προσωπικά ως οικογένεια. Το λέω αυτό πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Ένιωσα συγκίνηση γιατί είδα μια σημαία, μια ταμπέλα, μια μπράντα του τόπου μου, του Ηρακλείου, της Κρήτης, της Ελλάδος, να είναι σε ένα αεροδρόμιο που δεν περίμενα ποτέ ότι θα σας έβρισκα εκεί. Και μάλιστα θα το θυμάστε ίσως. Είχα στείλει και τη σχετική φωτογραφία.
5: Το θυμάμαι, όντως. Και να μοιραστώ μαζί σου ότι έχω ιδιαίτερο σεβασμό για οποιαδήποτε ελληνική εταιρεία βλέπω και προσπαθεί στο εξωτερικό. Και είναι και λογικό, μια ιδιαίτερη πάντα προσέγγιση σε κριτικές εταιρείες.
0: Ισχύει ότι στο εξωτερικό, πράγμα που το έχουμε δει σε διάφορους τομείς και κλάδους, από την επιστήμη, το εμπόριο, την επιχειρηματικότητα, μπορείς να πετύχεις ευκολότερα από ό,τι στην Ελλάδα.
5: Δυστυχώς αυτό μπορώ να μοιραστώ, για τον κλάδο μου, γιατί και στις συζητήσεις μας στην κάθε χώρα με τους franchisee οφείλουμε να μελετήσουμε το περιβάλλον εκεί. Είναι το περιβάλλον πολύ πιο δεκτικό και φιλικό στην επιχειρηματικότητα από ό,τι στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι εδώ έχουμε την άξια, την κουλτούρα, η επιχειρηματικότητα ακόμα διώκεται, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Ποια είναι η χώρα που συναντήσατε ως την πιο φιλική?
5: Το αγγλοσαξονικό ούτως ή άλλως σύστημα, κακά τα ψέματα, για οποιοδήποτε νομίζω είδους επιχειρήν, είναι πολύ μπροστά. Και πολλές χώρες προσπαθούν να το μιμηθούν με τον α ή με τον β τρόπο. Να πούμε και γιατί νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, δεν έχει τόσο να πούμε όταν μελετάμε μια χώρα το φορολογικό της. Ακόμα λέει και στην Κύπρο ή στη Βουλγαρία, δεν είναι το θέμα αν η φορολογία είναι χαμηλότερη από την Ελλάδα, είναι ότι είναι πιο σταθερά τα δεδομένα εκεί. Φανταστείτε ότι στην Κύπρο όταν ψηφίστηκε, αποφασίστηκε η αύξηση φορολογίας, ταυτόχρονα αποφασίστηκε ότι θα είναι η ίδια φορολογία για 10 χρόνια. Πόσο μακριά φαντάζει αυτό στην Ελλάδα να βγει κάποιος να πει για τα επόμενα 10 χρόνια θα πειράξουμε τίποτα. Άρα δεν είναι μόνο η φορολογία όταν βλέπουμε σε μια χώρα, βλέπουμε και τη σταθερότητα και το υπόλοιπο περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Έρχομαι τώρα εδώ κάνοντας ξανά την αποτίμηση της χρονιάς που είπατε ότι είναι μια χρονιά με ιδιαιτερότητες, με δυσκολίες. Δώσατε κάποια χαρακτηριστικά, θα τα επαναλάβω για τους φίλους που ήρθαν τώρα στην κουβέντα μας. Έχουμε περισσότερες αφίξεις, λιγότερες μέρες ενοικίασης και ουσιαστικά ένα ασανσέρ τιμών ανάλογα με την περίοδο και τα γεγονότα, τα γεωπολιτικά. Έχουμε τον πόλεμο σε εξέλιξη επί της ουσίας ακόμα και σήμερα. Το 2027 πώς το βλέπετε για τον τουρισμό? Θα είναι μια χρονιά που ουσιαστικά θα είμαστε πάλι κάπως έτσι ή θα είναι μια χρονιά πιο σίγουρη και πιο σταθερή?
5: Αν και είναι ιδιαίτερα νωρίς για να κάνουμε μια τέτοιου είδους πρόβλεψη πάνω σε τουλάχιστον συνοικιές αυτοκινήτων, με τα παρόντα και με τα δεδομένα που βλέπουμε, πέρα δηλαδή από το θέμα του τουρισμού, ό,τι πώς έχει να κάνει και με την παραγωγή αυτοκινήτων, από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, την ηλεκτροκίνηση και κάποια άλλες τάσεις στο mobility, νομίζω ότι πάνω κάτω θα είναι στα ίδια. Με μικρές αποκλίσεις, δηλαδή πάντα σε αυτό συζητάμε με αποκλίσεις πάνω κάτω στο 5%. Αλλά
0: λένε κάποιοι ότι αφού έχουμε ανέβει τα τελευταία χρόνια, το να διατηρούμε αυτή την θέση δεν είναι και άσχημο.
5: Θα μου επιτρέψεις να έχω, διαφορετική άποψη. Δηλαδή η Ελλάδα, αν είναι καλά ή όπως τοποθετούμε στο χάρτη, έχει να κάνει με το ποιον θεωρούμε ανταγωνιστή της. Εάν συνεχίσουμε να έχουμε την κουλτούρα ότι ανταγωνιστής Ελλάδος είναι η Τουρκία και η Αίγυπτος, είμαστε και λίγο άξιοι της μοίρας μας εντός εισαγωγικών.
0: Ποιους πρέπει να βλέπουμε ως πραγματικούς ανταγωνιστές μας?
5: Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι φύση ανταγωνιστικός, θα βλέπω τους μεγάλους παίκτες ούτως ή άλλως. Δηλαδή,
0: Ισπανία, Ιταλία, Νότια Γαλλία.
5: Ακριβώς.
0: Άρα τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν στα νότια τους θάλασσα, αυτό μας λέτε?
5: Με λυπεί το γεγονός όταν συζητάμε αν η Αλβανία για παράδειγμα πλησιάζει το αεροδρόμιο στα Τίρανα, πλησιάζει σε νούμερα ελληνικά αεροδρόμια. Δεν νομίζω ότι είναι ανταγωνιστής μας η Αλβανία. Ούτε η Τουρκία.
0: Ναι, σε καμία περίπτωση.
5: Ούτε η Τουρκία δεν θα έπρεπε να θεωρείται, αν με ρωτάς, ανταγωνιστής μας. Είναι τελείως διαφορετικό το προφίλ του πελάτη που θα πάει
0: στην Τουρκία και στην Αλβανία.
5: Ακριβώς. Δεν ξέρω πόσο βαθιά έχουν γίνει μελέτες.
0: Άρα έχουμε καλύτερο πελάτη, λέτε, από την Τουρκία για την Αλβανία? Καλά, από την Αλβανία φαντάζομαι πως ναι, αλλά από την Τουρκία που έχουμε φτιάξει ένα μύθο μεγάλο για την Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια.
5: Θεωρώ ότι έχουμε τις δυνατότητες να έχουμε καλύτερο. Τώρα, αν έχουμε εν τέλει, αν έχουμε καλύτερο, είναι θέμα νομίζω και πολιτικών αποφάσεων που δεν είναι το πεδίο το δικό μου.
0: Ναι.
5: Αλλά ότι έχουμε τις προοπτικές, σίγουρα.
0: Μάλιστα. Έρχομαι λίγο να δούμε κάποιες άλλες πτυχές του κλάδου που νομίζω ότι.
5: Εδώ, βέβαια, με
0: συγχωρείτε,
5: αν με επιτρέπεις.
0: Ναι.
5: Το έχω νιώσει πολλές φορές σε πολλούς προορισμούς. Υπάρχουν φορές που η Ελλάδα σε πληγώνει. Έτσι, δηλαδή βρίσκεσαι σε προορισμούς, θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν.
0: Εγώ δεν θα έλεγα ότι η Ελλάδα σε πληγώνει. Θα έλεγα πολύ απλά ότι η Ελλάδα δυστυχώς τρώει τα παιδιά της, καταστρέφει τις ευκαιρίες να κάνεις αυτό που πραγματικά πιστεύεις και δημιουργεί προβλήματα με αποτέλεσμα το αυτονόητο να γίνεται ζητούμενο.
5: Αν και δεν είναι, ξαναλέω, δεν είναι το δικό μου πεδίο και βλέπουμε και πολλές κινήσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά είμαστε μακριά σε κουλτούρα. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, σε παιδεία, στο πώς να ορίσουμε, να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας στον ανταγωνισμό. Θεωρητικά υπάρχουν προορισμοί, που, όπως είναι το Αλικάντε στην Ισπανία, που δεν έχει κάτι να ζηλέψει η Κρήτη.
0: Ωραία. Έρχομαι λοιπόν τώρα, εδώ, Να δούμε κάποια άλλα σημεία που νομίζω ότι θα έχουν ενδιαφέρον. Και το λέω αυτό γιατί έχει γίνει χρόνια τώρα και όσο πάμε και στο σημείο 0, χρονικά εννοώ στο σημείο 0, αυξάνεται. Έχουμε ένα νέο αεροδρόμιο που είναι πρώτων πυλών. Θα τεθεί σε λειτουργία το 2028, θα ανοίξει μια νέα πύλη εισόδου για τη χώρα και την τόπο, την Κρήτη. Τι εκτιμήσεις κάνετε για το νέο αεροδρόμιο, τι θα φέρει πιστεύετε το νέο αεροδρόμιο γενικά στον τουρισμό αλλά και ειδικά στο κλάδο? Γιατί πάλι εδώ έρχεται μια νέα πρόκληση να μπει στο κάδρο και νομίζω ότι πάλι έχουμε ακούσει τους tour operator, έχουμε ακούσει τους ξενοδόχους, δεν έχουμε ακούσει εσάς.
5: Είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε μια πρόβλεψη πάνω στο αυτοκίνητο για το νέο αεροδρόμιο. Σίγουρα θα... Αυτό που είναι σίγουρο και διαφυσβήτητο, θα ευνοηθεί ο τόπος μας. Θα έχουμε αύξηση τουρισμού. Αυτό πόσο θα επηρεάσει τις ενοικιές αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ νωρίς. Εδώ έχουμε, αν μελετήσουμε για παράδειγμα αεροδρόμια όπως είναι της Κωνσταντινούπολης, το οποίο βέβαια είναι και hub, έτσι, έχει πάνω από 100 εκατομμύρια αφήξεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ενοικιές αυτοκινήτων είναι αντίστοιχες ή όπως είναι στο Παρίσι. Το ότι προσγειώνεται ο κόσμος στο Παρίσι και παίρνει το λεωφορείο και πάει να κάνει ένα tour μονοήμερο ή διήμερο, δεν σημαίνει ότι έχει ενοικιές αυτοκίνητο, είναι ο καλύτερος προορισμός. Μάλιστα, όσα ρεντεκάρ τοπικά στη Γαλλία έχουν προσπαθήσει να αναπτυχθούν στο Παρίσι, έχουν πτωχεύσει. Και έχουν καλύτερα αποτελέσματα σε περιοχές όπως είναι η Νίκαια, που είναι πιο τουριστικές. Άρα, το να πούμε ότι το αεροδρόμιο θα ευνοήσει, εξορισμό θα ευνοήσει τον κλάδο, είναι κατά τη γνώμη μου τεράστιο ερωτηματικό. Έχουμε.
0: Τον κλάδο του Ρεντεκάρ.
5: Ακριβώς, ναι, με συγχωρείτε, του Ρεντεκάρ. Άλλωστε, την τελευταία πενταετία έχουμε και ένα κύμα φίξεων και των δευτεροκλασσάτων πολυεθνικών, αν μου επιτρέπετε ο όρος, συνοικιάσεις αυτοκινήτων. Η αγορά εδώ έχει ήδη οριμάσει. Υπάρχουν αρκετά στο Ηράκλειο αρκετά χιλιάδες οχήματα σε διαθέσιμα προς ενοικίαση. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο θα επηρεάσει θετικά τις τιμές ή θα δίνει τον ανταγωνισμό.
0: Πόσα αυτοκίνητα έχει αυτή τη στιγμή η Κρήτη διαθέσιμα για να ενοικιαστούν σήμερα, αρχές του Σεπτέμβρη?
5: Τώρα εδώ πρόκειται προς πρόβλεψη, διότι ξέρετε, οι συνάδελφοι είναι σαν τους βοσκούς. Όταν τους ρωτάνε για τα αυτοκίνητα, όλοι τα πληθαίνουν. Και όταν έρθει η ώρα να τα δηλώσουν στο νεό, τα μειώνουν. Οπότε είναι όντως ερωτηματικό. Επίσης, στις μεγάλες εταιρείες υπάρχει και μια συγχώνευση με τα αυτοκίνητα leasing, που πολύ εύκολο μπορούν να τα μετακυλήσουν στο Rent-A-Car σαν νούμερο για να φανεί ότι είναι μεγάλες εταιρείες. Θεωρώ όμως, αν με ρωτάτε, ότι στην Κρήτη πρέπει να περνάνε τα 10.000 οχήματα.
0: Αυτός ένας ικανοποιητικός αριθμός σε σχέση με τις αντίστοιχες περιοχές του εξωτερικού ή είμαστε καλύτερα?
5: Ναι, όχι, το είπα κατευθείαν πριν καν ολοκληρώσει. Ναι. Δηλαδή, η Κρήτη έχει την ευλογία και γι' αυτό έχει γεννήσει και πολύ μεγάλους επιχειρηματίες. Έχει την ευλογία, μόνο βέβαια όταν ταξιδέψει το ζήσει, το αντιληφθεί, να είναι από τους πολύ δυνατούς προορισμούς στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Θα μείνω λίγο στο θέμα του αεροδρομίου. Μπαίνει μια μεγάλη συζήτηση και είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να κάνω μια επαναπροσέγγιση ουσιαστικά στο συγκεκριμένο ερώτημα από αρκετούς σχετικούς ή άσχετους με το χώρο του τουρισμού, το μέσο σταθερής τροχιάς, ένα τρένο που τουλάχιστον θα παρέχει μια σύνδεση της πόλης του Ηρακλείου και κυρίως του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου ή του λιμανιού με τον αερολιμένα, με τον νέο διεθνή αερολιμένα στο Καστέλι. Εσείς την ανάπτυξη αυτών των παράλληλων αλλά ανταγωνιστικών εν μέσω πλήρης σαφώς μέσων το βλέπετε θετικά ή αρνητικά? Γενικά μιλάω, γιατί έχετε ας πούμε για παράδειγμα το δεδομένο της Αθήνας, όπου βγαίνοντας στο Βενιζέλος μπορεί να περπατήσεις λίγα μέτρα, να πας απέναντι, να πάρεις το μετρό ή να βγεις έξω ακριβώς από το κτίριο και να πάρεις το λεωφορείο και να κατέβεις στο Σύνταγμα. Τι δίνει η εικόνα αυτή για σας?
5: Προσωπικά, και μετά θα απαντήσω επαγγελματικά, προσωπικά, οτιδήποτε βελτιώνει την εμπειρία και την ποιότητα ζωής του επισκέπτη αλλά και του ντόπιου, είμαι θετικός. Δεν έχει να κάνει.
0: Η πολλαπλότητα των επιλογών δηλαδή.
5: Ακριβώς. Τώρα και επιχειρηματικά και μετά το COVID, το mobility, δηλαδή γενικότερα ό,τι έχει να κάνει γύρω από το αυτοκίνητο, είτε αυτό λέγεται αμάξι με την ώρα, είτε λέγεται transfer, που βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει και το αναλυτικό πλαίσιο εδώ αρκετές φορές, έχουν έρθει για να μείνουν, δεν μπορούμε να τα βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά μόνο επικουρικά πάνω στο έργο μας.
0: Επειδή το είπατε, δεν είχα σκοπό να το ρωτήσω, να πω την αλήθεια, δεν το είχα στην ατζέντα της κουβέντας, αλλά Νίκο, θέλω να μου πεις το εξής. Βλέπω διαφημίσεις συχνά στα social που λέει έχεις ένα αυτοκίνητο, βγάλε χρήματα, νοικιάσέ το, ένα το κρατούμενο. Ή ξέχνα τα rent-a-car, μπες σε αυτό το site και βρες το αυτοκίνητο στη γειτονιά που είσαι για να το πάρεις και να το αφήσεις εκεί που θέλεις. Για δώσε μας λίγο την εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί προσπαθεί να αναπτυχθεί και αυτό, είναι κάτι νεόφερτο, να το πω έτσι πολύ απλά, και θα το βρούμε σίγουρα μπροστά μας.
5: Χαμογέλασα πριν, γιατί είναι τεράστιο κεφάλαιο για να το αναπτύξουμε αυτό. Τώρα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ενοικίασε το, έχει ένα αμάξι ενοικίασε το, που είναι μια παρόμοια πλατφόρμα από την Αμερική.
0: Είναι κάτι αντίστοιχο με το Airbnb. Έχω ένα σπίτι, το νοικιάζω.
5: Ναι, έχει ξεκινήσει στην Αμερική προ περίπου δεκαετίας, μια αντίστοιχη πλατφόρμα. Βέβαια, η Αμερική είναι τελείως διαφορετική αγορά, κακά τα ψέματα, και τελείως διαφορετική κουλτούρα. Έχει μεγάλη επιτυχία στην Αμερική και ήρθε πλέον και στην Ευρώπη. Μάλιστα, είναι στα πλαίσια που είπαμε πριν, χαίρομαι ότι έχουν επενδύσει Έλληνες εκεί. Είναι Έλληνες επιχειρηματίες από πίσω και εύχομαι κάθε επιτυχία. Δεν θεωρώ ότι είναι 100% ανταγωνιστικό. Θα ήθελα να δω τις παιδικές του ασθένειες, όπως κάθε νέο εγχείρημα. Δηλαδή, πώς θα αντιδράσει αυτός που έχει το αυτοκίνητο, που είναι το αυτοκίνητό του, όταν θα γυρίσει με δύο κρατζούνιες πίσω, ή όταν θα γυρίσει από μια ολική καταστροφή. Γιατί ξέρετε, εμείς λίγο τα έχουμε αυτά σαν του τσαγκάρι τα παπούτσια. Ξέρουμε ότι στα αμάξια μας έχουμε και ένα 2% ολικές καταστροφές ή ένα 10% ζημιές. Άρα, είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση εκεί. Θέλω να δω επίσης το πλαίσιο από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
0: Πώς θα λειτουργήσουν.
5: Έχουν τελείως διαφορετικά.
0: Αυτό λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να μπω σε ένα site και να πάρω ένα αυτοκίνητο από τον Παγκράτη και να το αφήσω στον Πειραιά.
5: Αυτό είναι άλλο. Είναι το time share.
0: Αυτό
5: μπορούμε, και βέβαια και εμείς ως Surprise έχουμε συνεργασία με ελληνική εταιρεία, αντίστοιχη εταιρεία πάνω σε αυτό. Είναι μια άλλη τάση. Να πούμε ότι βέβαια στην Ελλάδα έχει έρθει και προ δεκαετίας από πολυεθνική που τότε δεν ήταν ακόμα όρημη αγορά εδώ. Στην Κεντρική Ευρώπη έχει δουλέψει πάρα πολύ. Γερμανία, Αγγλία δουλεύει πάρα πολύ τα τελευταία.
0: Με επιτυχία δηλαδή.
5: Ακριβώς. Τώρα η Ελλάδα δεν είναι.
0: Είναι σε βρεφικό στάδιο, έτσι. Ισχύει. Νεογέννητο δηλαδή. Ισχύει. Ουσιαστικά αυτό. Άρα θέλει λίγο χρόνο αυτό για να το δούμε.
5: Ισχύει.
0: Να
5: και βλέπουμε λίγο, δηλαδή μελετώντας εκεί τα στατιστικά, βγαίνουν διάφορα όμορφα. Βλέπουμε άλλοι ένταση στο Σαββατοκύριακο που θέλουν οι νέοι να πάρουν ένα μάξι, να πάνε μια βόλτα. Τις βραδινές ώρες, για παράδειγμα, που βλέπουμε πιο πολύ, δηλαδή νομίζω ότι είναι στη νέα γενιά. Και καλός είναι, του θα πάω ένα αμάξι να πάω εκεί, αλλά επειδή θα πιω και θα γυρίσω μεταξύ, να μην το έχω. Βέβαια και εκεί έχουν ακόμα παιδικές ασθένειες που οφείλουμε να τις δούμε. Δηλαδή, πώς λειτουργεί αυτό στον άλλο που απλά άνοιξε ένα αμάξι με μια εφαρμογή και το πήρε και δεν έχει το δίπλωμα μπροστά του, ή μπορεί να του κατασχέσανε το δίπλωμα πριν 5 ώρες θεωρητικά, γιατί τον βρήκαν με πήρη αλκοόλ. Έχει δηλαδή τις παθογένειες που ακόμα δεν έχει, ο νομοθέτης νομίζω δεν τις έχει προβλέψει πλήρως.
0: Από τις χώρες που ταξιδεύετε, θα πάω τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο ερωτήματος. Ποια είναι η χώρα που αγαπάτε περισσότερο να βρίσκεστε? Ξέρετε, φίλες και φίλοι, εγώ είμαι λάτρης των ταξιδιών και με τους ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά πάντα είναι κάτι που μου αρέσει να το κουβεντιάζω για να ακούω εμπειρία, και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο μπορούμε να τη μοιραστούμε αυτή την εμπειρία. Στις 53 χώρες που δραστηριοποιείτε λοιπόν η εταιρεία, εσύ έχεις πάει. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Οπωσδήποτε.
5: Ταξιδεύω πριν λοιπόν, 6 μήνες το χρόνο.
0: 6 μήνες το χρόνο. Ταξιδεύω. Ποια είναι η πιο έτσι φιλική ή η πιο ενδιαφέρουσα χώρα από αυτές τις 53?
5: Δεν είμαι, νομίζω, δεν είναι δίκαιο, γιατί εγώ εξετάζομαι πάρα πολύ με ό,τι έχει να κάνει τη δουλειά μου. Άρα, όπου πάω και έχω αντικείμενο, το να πω ότι πήγα σε μια χώρα για να δω το Κολοσσέο δεν μου λέει κάτι στο τέλος της ημέρας. Παραμένω ερωτευμένος με την Ελλάδα. Όπου και αν και δεν ξέρω αν έχω τάση φυγής τελικά και ταξιδεύω τόσο, όπου και αν βρίσκομαι, στο τέλος θέλω να επιστρέψω. Τόσο και στην Αθήνα, όσο και στην Κρήτη. Σίγουρα η Ιταλία όμως είναι μία από τις χώρες που πρέπει να επισκεφτείς ξανά και ξανά.
0: Ιταλία λοιπόν.
5: Ιταλία. Περισσότερο και από την Ισπανία, αν με ρωτάς, και από την Πορτογαλία. Είναι μια χώρα που έχεις να δεις πράγματα. Και επιχειρηματικά, έχεις να μάθεις από την κουλτούρα, παρόλο που υπάρχει αυτά τα σημεία έπαρσης, καλός ή κακός εκεί, και από την, αλλά και από τους όγκους και από το business.
0: Μάλιστα. Ως δεύτερη.
5: Μέχρι προπενταετία θα σου έλεγα την Αλβανία. Και σου έλεγα την Αλβανία, τα Τίρανα, πιο πολύ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ο ρυθμός ανάπτυξης. Αλλά νομίζω ότι σε επίπεδο κουλτούρας απέχουμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
5: Όσο και αν πλησιάζουμε στο τέλος της ημέρας, γιατί με τα χρόνια υπάρχει μια έτσι στις απόψεις, ή τουλάχιστον συμπεριφορά, υπάρχει.
0: Και οι δύο χώρες, Νίκο, που πιάνετε το στομάχι σου κάθε φορά που είναι να πας για τον οποιονδήποτε λόγο, λε εκεί, δεν θα ήθελα να πάω τώρα, αλλά πρέπει να πάω.
5: Κοιτάξτε, τα Βαλκάνια έχουν ούτως ή άλλως μια δική τους κουλτούρα. Αυτό και πριν είπα δυστυχώς, έτσι.
0: Ναι,
5: τα Βαλκάνια έχουν μια δική τους κουλτούρα. Που δεν, ό,τι και να γίνει, δεν, δύσκολα θα φτάσουν στην κουλτούρα της Ευρώπης και του πολιτισμού. Και δεν το λέω με καμία προς Θεού. Δεν θέλω εκεί να φανεί ότι απαξιώνω τους ανθρώπους. Αλλά το να είσαι ευγενικός ή το να σεβαστείς την κερδοφορία του άλλου δεν είναι εξορίζουμε. Άρα, οτιδήποτε έχει να κάνει με Βαλκάνια, πάντα είμαι λίγο πιο μελετημένος στις συναντήσεις μου. Και στην Τουρκία επίσης. Ναι, διότι η Τουρκία βέβαια και είναι θέμα της κουλτούρας πολύ έντονο, δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα, δηλαδή με οποιοδήποτε Ευρωπαίο μιλήσετε που κάνει δραστηριοποιείται στην Τουρκία, υπάρχουν και αρκετοί tour operator μικροί που έχουν σταματήσει το πρόγραμμα στην Τουρκία. Είναι εύκολο να εξαπατηθείς. Και το δίκιο σου βέβαια πού να το βρεις. Είναι δηλαδή στην κουλτούρα εκεί του να υποσχεθώ πολλά, ανεξάρτητα ότι γράφει το συμβόλαιο, και μετά θα δούμε πώς θα τα φέρουμε.
0: Ψάξε και ξεκαθάρισε.
5: Ακριβώς. Και με την υποτίμηση μετά που υπάρχει με την Τούρκη λίρα, υπάρχουν πάρα πολλά δυστυχώς φαινόμενα του.
0: Δραστηριοποιήστε στην Τουρκία.
5: Ναι. Ναι.
0: Κωνσταντινούπολη.
5: Και στα παράλια.
0: Και στα παράλια.
5: Και στα
0: η πιο απομακρυσμένη χώρα που βρίσκεται, σαρπράζει, ποια είναι?
5: Θυμάμαι όταν προσγειώθηκα στην Τυφλίδα, στη Γεωργία.
0: Στη Γεωργία.
5: Που άνοιξα το χάρτη να δω που είναι, γιατί λέω, είχα πάει.
0: Σοβαρά.
5: Βιαζόμουν να πάω εκεί και είχα μπει στο αεροπλάνο και μια στιγμή που προσγειώθηκα, κάτσε λεπτά.
0: Έχω ανάμεικτα συναισθήματα από τη Γεωργία. Είναι μια χώρα πάντως που, εντάξει, εγώ λέω ότι τη συστήνω να πάει κάποιο, γιατί και τον Μπατούμι και η Τυφλίδα έχουν ενδιαφέροντα πράγματα. Απλά εγώ είχα μια μεγάλη περιπέτεια εκεί. Είτε έχασα είτε μου έκλεψαν χωρίς να το καταλάβω τα ταξιδιωτικά μου έγγραφα. Εγκλωβίστηκα και έζησα μια περιπέτεια πραγματικά που ήταν μοναδική. Δεν την εύχομαι να τη ζήσει κανένας. Είναι μια δύσκολη περιπέτεια. Το να χάσεις τα ταξιδιωτικά σου έγγραφα στο εξωτερικό και να μην μπορείς να φύγεις, να γυρίσεις πίσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνεις για πάντα εκεί. Αλλά νιώθεις ότι δεν υπάρχεις. Δηλαδή για αυτές τις ώρες μέχρι να πάρεις το πολυπόθητο χαρτί από την πρεσβεία για να μπορέσει να πας στο αεροδρόμιο να σου δώσουν το OK να φύγεις, νιώθεις πραγματικά ότι είσαι ένας άνθρωπος που δεν υπάρχει εκείνη την ώρα. Είναι ένα περίεργο συνέστημα. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι βρήκα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στη Γεωργία κατά την εβδομαδιαία μου παραμονή εκεί και ξαναλέω και στην Τυφλίδα, η οποία μου άρεσε, οφείλω να πω, σε γενικές γραμμές, αλλά και στον Μπατούμι που είναι ένα Ντουμπάι επί της ουσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτή είναι η πιο απομακρυσμένη χώρα, όχι, φαντάζομαι.
5: Εντάξει, είμαστε η Ισλανδία.
0: Είσαστε η Ισλανδία.
5: Ισλανδία, ναι.
0: Τι ωραία.
5: Ναι. Και βέβαια στην Αμερική που παραδηλαντικά ταξίδιο, οπότε εκεί
0: ναι,
5: έχουμε κάνει τα πρώτα μας βήματα. Αλλά αν κινηθούμε, η Ισλανδία ήταν μια όμορφη εμπειρία, διότι βρέθηκε.
0: Πόσα αυτοκίνητα στις 53 χώρες έχουν το λογότυπο της Surprise πάνω?
5: Σήμερα αγγίζουμε τα 30.000 οχήματα. 30.000.
0: Εύχομαι πραγματιάς να τα κατοστήσετε. Άρα να τα τριπλασιάσετε και κάτι τα επόμενα χρόνια. Είναι μια σημαντική δραστηριότητα που παρέχει σημαντική υπηρεσία στον κλάδο και δίνει θέσεις εργασίας. Εύχομαι από καρδιάς, γιατί ξέρω τον αγώνα της οικογένειας, της δικής σας, όλα αυτά τα χρόνια, να σταθείτε όρθιοι και να αναπτυχθείτε. Ξέρω ότι είναι προϊόν μόχθου και αγάπης προς το περιβάλλον, αλλά και σεβασμό προς τον πελάτη, από όπου κι αν έρχεται ο πελάτης αυτός, σε όποια χώρα κι αν είστε, και φαντάζομαι ότι αυτό το μεταλαμπαδεύεται και στους συνεργάτες σας σε αυτές τις 53 χώρες. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Στην Ελλάδα είστε παντού.
5: Στην Ελλάδα μας σε 25 προορισμούς. Με εταιρικούς σταθμούς, με δικά μας οχήματα, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Κρατώ έτσι ως πολύ ενδιαφέρουσα την κουβέντα μας σήμερα, από την οποία θα εξάγουμε κι εμείς τα δικά μας τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ, Νίκο, πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να έχεις υγεία, να χαίρεσαι την οικογένεια και δύναμη να συνεχίσεις να αναπτύσσεις αυτό που κάνεις.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στην μουσική μας ουσιαστικά επιλογή για το τέλος, να σας θυμίσουμε ότι και σήμερα την εκπομπή προσέφερε η Seajets, ότι τρέχει ο διαγωνισμός στα social για ένα διπλό εισιτήριο, θα το δώσουμε την Παρασκευή. Μπορείτε πολύ απλά να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, θα μας βρείτε στη σελίδα μας να μας ακολουθήσετε στο Facebook ή στο Instagram, κάνοντας follow, αν δεν έχετε ήδη. Αν έχετε κάνει follow, απλά θα κάνετε tag ένα δικό σας πρόσωπο. Εάν δεν είστε και γίνετε τώρα follower, θα κάνετε επίσης την ίδια διαδικασία και καλή τύχη. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση. Άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026 και ο καιρός σήμερα δεν είναι φθινοπορεινός, είναι και σήμερα καλοκαιρινός. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, και θα μιλήσουμε για την επίσκεψή του στο Ηράκλειο, για την επέτειο του ΠΑΣΟΚ, για την εκδήλωση που υπάρχει στην Πλατεία Ελευθερίας και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τοπικά αλλά και εκτός Κρήτης θα βρεθούν σήμερα εδώ για να γιορτάσουν την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Με αφορμή την επέτειο αυτή, έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Φακουρέλη, να δούμε την ιστορία και το σήμερα του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, για την αξιοποίηση των πρώην στρατοπέδων στον Καρτερό. Και τέλος, ένα σπουδαίο, θα έλεγα, καλλιτεχνικό γεγονός, οι συναυλίες της Θεανός Παπαδάκη, της Ηρακλειώτισσας Σοπράνο, που θα δώσει στην Κρήτη. Θα συνομιλήσουμε με την ίδια τη Θεανό Παπαδάκη.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 36η εβδομάδα του 2026 και στην 246η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:53 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:43 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 21 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Ιερομάρτυρος Ανθίμου Επισκόπου, του Ιερομάρτυρος Αριστείωνος Επισκόπου, του Αγίου Αρχοντίωνος του Μάρτυρος, του Νεομάρτυρος Πολυδόρου Νέας Εφέσου και της Οσίας Φίβης Μάρτυρος. Πολλά είναι και σήμερα τα ονόματα που γιορτάζουν: ο Άνθιμος, η Αριστεία, ο Αριστείων, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, η Αρχόντισσα, ο Πολύδωρος, η Πολυδόρα, ο Φίβος και η Φίβη. Χρόνια τους πολλά, και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα έχουμε την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Όμως έχουμε και μια άλλη ιστορική επέτειο, την οποία εγώ θεωρώ πολύ σημαντικότερη από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Όχι, όπως αυτό το λέω για να υποτιμήσω το κόμμα της αντιπολίτευσης. Αυτό που γιορτάζουμε σήμερα, η επέτειος, δεν τη γιορτάζουμε, δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις, ιδιαίτερα από τη Βουλή που φροντίζει για αυτά τα θέματα τα ιστορικά, αλλά σαν σήμερα το 1843 είχαμε το πρώτο σύνταγμα του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, το 1844. Σήμερα δηλαδή, σαν σήμερα έγινε η αρχή, και μάλιστα την αρχή αυτή, η αρχή αυτή είχε ως πρωταγωνιστή έναν κριτικό.

Και διαβάζω από ένα αφιέρωμα που είχε κάνει η εφημερίδα Το Βήμα και το είχε γράψει ο Γιάννης ο Διαμαντής, ότι στα χρόνια της μεταπολίτευσης, στο μυαλό των περισσότερων, η 3η Σεπτεμβρίου είναι συνυφασμένη πολύ περισσότερο με την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974, παρά με την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου το 1843. Η 3η Σεπτεμβρίου 1843 ήταν η ημέρα που πολιτικοί, λαός και στρατός συγκεντρώθηκαν έξω από τα βασιλικά ανάκτορα της Αθήνας και εξεγειρώμενοι απέναντι στην απολυταρχική μοναρχία απέτησαν από τον βασιλιά Όθωνα τη θέσπιση συντάγματος. Για το λόγο αυτό εξάλλου η ως τότε πλατεία ανακτόρων ή παλατιού απέκτησε το σημερινό της όνομα πλατεία συντάγματος.

Και λέει το αφιέρωμα που γράφηκε πέρυσι τέτοια μέρα, ότι όπως γράφει το Βήμα της 5ης Σεπτεμβρίου 1993, ο ομότιμος σήμερα καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αντώνης Λιάκος, στις 3 Σεπτεμβρίου 1843, ένα κίνημα στρατού και πολιτών μετά από συμφωνία και των τριών κομμάτων ανάγκασε τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Συγκλήθηκε Εθνική Συνέλευση, η οποία εκπόνησε το Σύνταγμα του 1844 που καθιέρωσε τη συνταγματική μοναρχία. Το Σύνταγμα ήταν προϊόν συμφωνίας βασιλιά και αντιπροσώπων του λαού. Την νομοθετική εξουσία τη μοιραζόταν ο βασιλιάς, η Βουλή και η Γερουσία. Οι γερουσιαστές διορίζονταν ισοβίως από το βασιλιά. Οι υπουργοί είχαν την ευθύνη των βασιλικών πράξεων, αλλά δεν αναγνωριζόταν η πολιτική τους ευθύνη έναντι της Βουλής. Κατοχυρώνονταν οι ατομικές ελευθερίες. Η δικαιοσύνη όμως πήγαζε από το βασιλιά, ο οποίος διόριζε τους δικαστές. Το Σύνταγμα ήταν συντηρητικό, προϊόν συγκερασμού. Άλλωστε, περισσότερη δημοκρατία νομιζόταν επικίνδυνος εις νεαρά προς τον πολιτισμό έθνη. Το Σύνταγμα δεν ευτύχησε. Ο βασιλιάς επενέβαινε στις βουλευτικές εκλογές, στο σχηματισμό κυβερνήσεων, παραβίαζε τις ελευθερίες τύπου και πολιτών, αναδείχθηκε ως πρωθυπουργός ο Κολέτης, ο οποίος παγίωσε τα χαρακτηριστικά όχι μόνο της περίοδου που ακολούθησε, αλλά και της τέχνης της πολιτικής στην Ελλάδα. Διαφθορά, ρουσφέτη, αυθαιρεσία και εθνικές μεγαλαφίες. Υπήρξε το κίνημα του 1862 και γράφει επίσης ο καθηγητής, σε δύο δεκαετίες, στις 10 Οκτωβρίου του 1862, ένα νέο κίνημα και πάλι με τη συμμετοχή στρατού και πολιτών, αλλά και με πολύ ευρύτερη λαϊκή συμμετοχή, και μετά από τοπικές εξεγέρσεις και ματηρές διώξεις, ανέτρεψε τον Όθωνα και κατάρρισε τα δικαιώματα της πρώτης δυναστείας. Η πολιτιακή μεταβολή του 1862 ήταν κατά πολύ ριζοσπαστικότερη του 1843. Το Σύνταγμα που προέκυψε περιέλαβε την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, όλες οι εξουσίες πήγαζαν από το έθνος, καταργήθηκε η γερουσία και καθιερώθηκε η ανδρική καθολική ψηφοφορία, νεωτερισμός αξιοσημείωτος σε σχέση με τα συνταγματικώς κρατούντα στην Ευρώπη. Το Σύνταγμα αυτό αποδείχθηκε μακροβιότατο. Αναθεωρήθηκε το 1911 και με την αρχή της δεδηλωμένης το 1875 εισήχθη το κοινοβουλευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Για μισό αιώνα δηλαδή, για τη μεγαλύτερη χρονικά συμπαγή περίοδο της ιστορίας μας, η Ελλάδα είχε πολιτικό βίο συνταγματικά αδιατάραχτο, χωρίς διώξεις πολιτικών αντιπάλων και παραβιάσεις πολιτικών δικαιωμάτων, τουλάχιστον κραυγαλαίες. Παρ' όλα αυτά, λέει ο καθηγητής σε αυτό το αφιέρωμα του Βήματος, κανείς δεν θυμάται πια τη 10η Οκτωβρίου. Ούτε δρόμοι της αφιερώθηκαν, ούτε τραγούδια. Αντίθετα, η 3η Σεπτεμβρίου έγινε σύμβολο και εντάχθηκε στην εθνική μνήμη. Βέβαια, η γένεση των συμβόλων δεν υπόκειται στη λογική. Έχει όμως την εξήγησή της. Οι παραβιάσεις των αρχών της 3η Σεπτεμβρίου από το παλάτι τις μετέβαλαν σε ένα αίτημα με ανανεούμενη ισχύ. Το γεγονός αποσπάστηκε έτσι από τα συγκεκριμένα ιστορικά συμφραζόμενα και αντιπροσώπευε τη δημοκρατική αντίσταση εναντίον του παλατιού και του ξενισμού που νόθευαν την κοινοβουλευτική θέληση και ακροτηρίαζαν τις δημοκρατικές ελευθερίες. Ο μύθος ανανεωνόταν γιατί οι αιτίες έως το 1967 δεν έλειψαν. Με την ανακάλυψη του Μακρυγιάννη το 1843 απορρόφησε το πνεύμα της εθνικής λαϊκής παράδοσης και έγινε στοιχείο της. Ακόμη και το Πασόκ στην ημερομηνία και στο Συμβούλιο της 3ης του Σεπτέμβρη καρφίτσωσε τη διακήρυξή του.

Και βέβαια ο πρωταγωνιστής σε όλο αυτό το κίνημα της 3ης Σεπτέμβρη του 1843 ήταν ο συνταγματάρχης του Ιππικού Δημήτριος Καλέργης, τον οποίο οι συνωμότες κατάφεραν να μεταθέσουν από τον Ναύπλιο στην Αθήνα, διότι έπαιξε συνωμοσία εναντίον του. Οι αρχές είχαν πληροφορίες για επικείμενο στασιαστικό κίνημα, πήραν κάποια μέτρα τα οποία όμως αποδείχτηκαν αναποτελεσματικά, όπως γράφει σε ένα άλλο σχετικό αφιέρωμα η ιστοσελίδα in.gr.

τώρα όσον αφορά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 παρουσιάστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, η οποία σηματοδότησε την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Αλλά όπως είπαμε, για αυτή την επέτειο θα μιλήσουμε αναλυτικά με στελέχη και μέλη του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια της εκπομπής.

Είχαμε και νέα διάσωση μεταναστών για να μπούμε στα θέματα της επικαιρότητας τώρα. Στη νότια της Κρήτης βεβαίως και της Γάβδου. 75 συνολικά μετανάστες. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε δύο διαφορετικές λέμβους, οι οποίες εντοπίστηκαν από drone της Frontex. Στην πρώτη λέμβο επέβαιναν 39 άτομα, ενώ στη δεύτερη 36, και δύο περιπτώσεις ήταν νότια της Γάβδου. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν επιχείρηση και οι 75 αυτοί άνθρωποι μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Στο μεταξύ, περιμένουμε εμείς εδώ στο Ηράκλειο να γίνει αυτή η συνάντηση που είπε ο Δήμαρχος τη Δευτέρα με τους εκπροσώπους των φορέων για την δομή στο προενεργοστάσιο Σκουλούδι, στους αθανάτους, για να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε σχετικά.

Στο μεταξύ, στο διεθνές πεδίο εξακολουθεί να μένεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν και ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα κρατήσουν πολύ τα χτυπήματα, αυτά τα χτυπήματα τώρα προς το Ιράν. Η τελευταία είδηση, η οποία μάλιστα βλέπω εδώ, έχει ως ώρα τις 3 τα ξημερώματα από το Earth News, την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, λέει ότι νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν πρόκειται να έχει μεγάλη διάρκεια. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει ένα πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι ΗΠΑ τον κατέστρεψαν. Είπε επίσης ότι το Ιράν εργαζόταν για να αποκαταστήσει τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία αποτέλεσαν επίσης στόχο των αμερικανικών πληγμάτων. Το Ιράν τώρα από την πλευρά του εξαπέλυσε επιθέσεις κατά συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και ορκίστηκε πως θα συντρίψει τους Αμερικανούς εχθρούς ύστερα από τα φωνικά πλήγματα που δέχτηκε, ενώ χαρακτήρισε έγκλημα πολέμου τους βομβαρδισμούς σε γαμήλια δεξίωση. Τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο 19 ανθρώπων, 7 μελών των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και αμάχων σε έναν από τους πιο πολύνεκρους απολογισμούς εδώ και μήνες. Και βέβαια ο Τραμπ συνεχίζει το δικό του σοου. Διαβάζουμε παρακάτω στην ίδια δημοσίευση ότι εντωμεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ χθες πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούζ σε στενά Τραμπ, παρά το γεγονός ότι η κρίσιμη θαλάσσια δίωδος παραμένει αντικείμενο διαμάχης εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

έχουμε ξαναπεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος το έχει με την επικοινωνία τελικά. Με ποια έννοια το έχει? Ότι πάντα λέει και κάνει πράγματα για να βρίσκεται πάντα μπροστά στη δημοσιότητα.

Και βέβαια ζούμε και στον παλμό της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, στον παλμό της προετοιμασίας, θα έλεγα, των εγγενείων, της προσέλευσης όσων θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια. Από εδώ ξέρουμε ήδη ότι θα φύγει η αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Υπάρχει εξάλλου και περίπτερο του Επιμελητηρίου μέσα στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Όλοι περιμένουν τις αναγγελίες του Πρωθυπουργού για βέβαια τις οικονομικές ελαφρύνσεις που έχουν ήδη βγει ως δημοσιεύσεις στον τύπο, ως πληροφορίες δηλαδή στον τύπο, στα sites, στα έντυπα, στα ηλεκτρονικά, παντού, με τις φοροελαφρύνσεις κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει και άσωστο μανίκι του κυρίου Μητσοτάκη, δηλαδή αν πήγε κάτι επιπλέον που θα ελαφρύνει εν πάση περιπτώσει τα οικονομικά των πολιτών και των επιχειρήσεων. Αυτό θα το δούμε. Θα τα πει στην ομιλία του, αυτά τα λέει στην ομιλία του. Και επίσης με πάρα πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε τα όσα θα πει και στην συνέντευξη τύπου. Να σας πούμε ότι ο Πολίτικα θα βρίσκεται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Απεσταλμένος μας θα είναι ο συνάδελφος ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης και θα μας μεταφέρει όλα τα νέα από την συμπρωτεύουσα.

Αυτά τα νέα δίνουν ελπίδες και λέω ελπίδες διότι στην αγορά τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά, ιδιαίτερα στα καύσιμα. Στα σούπερ μάρκετ κάπως καλύτερα, γιατί τώρα ισχύουν και οι εκτόσεις αυτές που συμφώνησε η κυβέρνηση με τους παραγωγούς, τους βιομηχάνους δηλαδή που παράγουν προϊόντα, τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και θα έχουμε μια ελάφρυνση εκεί του πορτοφολιού. Όμως το κόστος των καυσίμων αποτελεί πλέον μια από τις σημαντικότερες δαπάνες για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ενδεικτική είναι η εικόνα στα πρατήρια, όπου η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κινείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Για ένα οδηγό που διανύει καθημερινά αρκετά χιλιόμετρα, η διαφορά στην τιμή γίνεται ιδιαίτερα αισθητή. Ένα γέμισμα ρεζερβουάρ 50 λίτρων μπορεί να κοστίζει περίπου 100 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε σημαντικό μέρος ενός κατώτατου μισθού. Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που πιέζουν τις τιμές στην Αγγλία. Το Brent από περίπου 71 δολάρια το βαρέλι το Μάρτιο έχει φτάσει κοντά στα 95 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 33%. Ακόμη μεγαλύτερη άνοδος παρουσιάζει η τιμή του φυσικού αερίου. Από περίπου 31 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα, η τιμή έχει ανέλθει στα 73 ευρώ, σημειώντας αύξηση περίπου 135%. Και βέβαια η τιμή του φυσικού αερίου αφορά τους καταναλωτές στην άλλη Ελλάδα. Εμείς εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο δεν επηρεάζει μόνο τα νοικοκυριά που το χρησιμοποιούν, λέει σχετική δημοσίευση από το earthnews.gr. Επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κατ' επέκταση τους λογαριασμούς ρεύματος. Next.

Επίσης, η ίδια δημοσίευση από το ΕΡΤ News αναφέρει ότι το στεγαστικό και το ενεργειακό κόστος αναμένεται να αποτελέσουν δύο από τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς πρόκειται για δύο τομείς που επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινότητα των καταναλωτών.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Διπλή αύξηση κατώτατου μισθού, ανάσες στην αγορά και μποναμά για συνταξιούχους περιλαμβάνει το πακέτο της κυβέρνησης στη ΔΕΘ. Στο Ηράκλειο σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις 7.30 η ομιλία του στην Πλατεία Ελευθερίας για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Τη μεταφορά του Υπουργείου Τουρισμού στο Ηράκλειο ανακοίνωσε στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Υποσχέθηκε αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, καθώς και κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ. Κλειστό για 8 ώρες σήμερα το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ λόγω εργασιών από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Συνολικά 75 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε 2 λέμβους νότια της Γάβδου. Ξεπερνούν τις 91.000 οι αιτήσεις που έχουν λάβει βεβαιώσεις επιλεξιμότητα στο πλαίσιο του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας. Εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία. Έως 39 ευρώ το μήνα εκτιμά η Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ότι φτάνει το όφελος ανανοικοκυριό από τη μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Προειδοποίηση για παγίδες από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών. Νέα επίθεση του Ιράν στο Κουβέιτ, στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις με πυράβλους και ντρόνς. Ο Όφι έμεινε όρθιος στην Τούμπα, παίρνοντας την ισοπαλία με 0-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της League Phase. Παράλληλα, η κριτική ομάδα δήλωσε τη λίστα για τους αγώνες της League Phase του Europa League, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τόσο ο Τιάγκο Νους, ο οποίος θα πάρει μεταγραφή για τον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο του 2027, όσο και ο Γιάννης Αποστολάκης, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα των Ερυθρόλευκων το καλοκαίρι του επόμενου έτους. Ζέστη και βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού 2 Αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε ένα θέμα που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Έχουμε όμως μια σημαντική εξέλιξη και αυτή την εξέλιξη και τι σηματοδοτεί θέλω να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει. Την περασμένη Δευτέρα λοιπόν, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη που αναμορφώθηκε, η αναμορφωμένη πολεοδομική μελέτη για τους χώρους των πρώην στρατοπέδων στον Καρτερό. Αυτά έχουν παραχωρηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Δήμο για να γίνουν εκεί σχολεία, κοινωνικές κατοικίες, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, χώροι στάθμευσης. Με ένα μεγαλόπνο σχέδιο πραγματικά. Γι' αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να το θίξουμε, να το συζητήσουμε, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα εκεί. Είναι ένα αναπτυξιακό κατά την άποψή μου θέμα. Ο κύριος Γιαλιτάκης λοιπόν είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γιαλιτάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για μια φορά για τη φιλοξενή εκπομπή σας. Να ευχηθώ καλό Σεπτέμβριο και καλή σεζόν.
0: Και χρόνια σας πολλά. Και χρόνια σας πολλά, κύριε Γιαλιτάκη. Ξέρουμε ότι είστε ενεργό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και χρόνια σας πολλά, λοιπόν.
1: Η 3 του Σεπτέμβρη που είχατε βάλει λίγο πριν τον Ξανάβρο στους Παξέδες είναι μια ημερομηνία πραγματικά η οποία έχει, έτσι να μου επιτρέψει την εισαγωγή, ταυτιστεί με δύο βασικές.
0: Εγώ έκανα ήδη την πρώτη μου ιστορική αναφορά και στο ΠΑΣΟΚ έκανα βέβαια. Αλλά έκανα και στο Σύνταγμα.
1: Από την νεότερη γενιά νομίζω ότι ουσιαστικά είναι για, για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, αλλά προφανώς συνδέεται με την επανάσταση του 1843.
0: Ακριβώς, με τον Δημήτριο Καλέργη.
1: Το Μακρυγιάννη. Και τον Καλέργη βέβαια.
0: Βέβαια, τον Μακρυγιάννη, τον Καλέργη βέβαια, όλους αυτούς.
1: Και βέβαια στην νεότερη ιστορία που αναφυσβήτα το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα είναι ένας κομματικός φορέας ο οποίος έχει σηματοδοτήσει και αυτό στην μεταπολίτευση και την ιστορία του τόπου. Με πολλά χρόνια διακυβέρνηση, οπότε και θα έλεγα ότι ίσως είναι και η ημερομηνία η οποία έχουν κρατήσει ως και γνωρίζουν περισσότερο Έλληνες ως ημερομηνία ίδρυση κάποιου κόμματος.
0: Λοιπόν, είχα σκοπό αυτό το θέμα να το συζητήσουμε μετά από το πολεοδομικό θέμα, αλλά αφού το θίγεται και επειδή πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι ήσασταν υποψήφιος βουλευτής το 2015, ήσασταν πρόεδρος...
1: Το 12.
0: Συγγνώμη για το λάθος τη χρονολογία. Ήσασταν πρόεδρος της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ κάποτε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είστε ενεργό μέλος του και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην τοπική αυτοδιοίκηση, είστε μέλος του Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Λοιπόν, μια λοιπόν και το θίξατε, πείτε μας πώς το βλέπετε το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Έχετε ζήσει και το παλιό ΠΑΣΟΚ, έχετε ζήσει και το σημερινό. Πώς βλέπετε τα πράγματα, το μέλλον δηλαδή του ΠΑΣΟΚ? Γιατί ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις δεν σας κολακεύουν και τόσο.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θα σταθώ τόσο στις δημοσκοπήσεις που αναφυσβήτητα είναι ένα, όπως πάντοτε λέμε, ένα στατιστικό εργαλείο το οποίο πάντοτε πρέπει να το υπολογίζουν και οι κομματικοί φορείς για να χαράσουν, να θέλετε, τις πολιτικές τους αλλά και να δούνε το αντίκτυπο των προτάσεών τους, αν θέλετε, στην κοινωνία και των πολιτικών τους στελεχών. Σημασία έχει όμως το εξής. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια διακυβέρνηση στη χώρα η οποία πέρα από κάποιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες προφανώς έχουν γίνει και αν θέλετε εντάσσονται και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο λόγω των αφενός των δημοσιονομικών μας ζητημάτων που αντιμετώπισε η πατρίδα μας τα προηγούμενα χρόνια αλλά αν θέλετε και των βασικών πολιτικών γραμμών που επιλέγονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σίγουρα όμως έχει, θα έλεγα, σε ζητήματα βασικά τα οποία έχουν να κάνουν με την δημοκρατία, με τη λειτουργία της δημοκρατίας, με τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την καθημερινότητα του πολίτη, όπως είναι η αντιμετώπιση της μεγάλης μάστιγας ουσιαστικά που έχει να κάνει με την ακρίβεια, θα έλεγα ότι υστερεί πραγματικά. Και αυτό, αν θέλετε, οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, διότι η κυβέρνηση, η σημερινή και των τελευταίων ετών, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχει πάρα πολλές μεγάλες εσωτερικές ενός επίπεδου κοινοβουλίου αντιδράσεις. Μια αντιπολίτευση ισχυρή κάνει καλό στην πατρίδα. Πάντοτε
0: σίγουρα, έτσι, πάντα.
1: Και ακόμα και αν τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, είτε βρίσκονταν στο τιμό της διακυβέρνησης, στο ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, όταν από την άλλη μεριά υπήρχε μια ισχυρή αντιπολίτευση, μόνο καλό έκανε τόσο στον κοινοβουλευτισμό, όσο θα έλεγε και στην καθημερινότητα του πολίτη, το οποίο τελικά μας αφορά. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, το οποίο είναι το κόμμα, το οποίο θα έλεγα έχει πληγεί περισσότερο από το καθένα, σε σχέση με την διαχείριση των οικονομικών της παραλίας μας, έτσι όπως αυτά εξελίχθηκαν ουσιαστικά από το 2009 και μετά, με την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, ουσιαστικά κάνει μια γενναία προσπάθεια. Έχει ξαναπιάσει το νήμα της ιστορίας ως ένα μεταρρυθμιστικό, ως ένα κόμμα το οποίο πραγματικά πάντοτε εξέφραζε τα στελέχη, το λαό ουσιαστικά, να το πω έτσι απλά, δηλαδή τη μεσαία τάξη, αντιμετώπιζε τα προβλήματά της πάντοτε με ένα κοινωνικό πρόσημο και ουσιαστικά προσπαθεί όλα αυτά τα χρόνια με μια πορεία κυριολεκτικά προς το λαό, χωρίς να έρχεται να πατερναλιστικά ουσιαστικά να τοποθετεί προτάσεις, να παρουσιάσει τις προτάσεις στον κόσμο και έτσι ώστε να αρθώσει ξανά ανάστημα και να αποτελέσει και αποτελεί πραγματικά την κυβερνητική εναλλακτική πρόταση. Αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια. Προς αυτή την κατεύθυνση βλέπετε και τις τελευταίες ημέρες, απ' άκρης άκρης όλη την Ελλάδα, αλλά και ειδικά εδώ στην Κρήτη, με αφορμή και τον εορτασμό της ίδρυσής του εδώ στο Ηράκλειο σήμερα, το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Επικοινωνεί με τους πολίτες, επικοινωνούμε με τους πολίτες σε όλα τα χωριά και σε όλες τις πόλεις, προκειμένου πραγματικά να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας, με αποκορύφωμα φυσικά την παρουσίαση που θα γίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε πραγματικά στις επόμενες εθνικές εκλογές πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να επιστρέψει και στα ποσοστά, μια και μιλήσατε για ποσοστά,
0: μίλησα για δημοσκοπήσεις,
1: αλλά κυρίως ξαναλέω στην κάλπη, γιατί πρέπει να αποτελέσει και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποτελέσει την εναλλακτική πολιτική πρόταση. Σίγουρα πρέπει να πω ότι τα χαρακτηριστικά στην πολιτική κονίστρα έχουν αλλάξει άρδιν σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Προφανώς απαιτούνται περισσότερες συγκλήσεις, ενότητα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία και η φυσιογνωμία των κομμάτων στο να έχουν ένα αυτοδύναμο κυβερνητικό χαρακτήρα είναι πλέον ανέφικτο σε μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει όλες οι πολιτικές φωνές να συγκλίνουν σε βασικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου, με την δημόσια διακυβέρνηση σε σχέση με την αξιοκρατία και με την διαφάνεια, αλλά και φυσικά με προτάσεις οι οποίες ξαναλέγουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνία, η οποία δοκιμάζεται με τόσο υψηλή ακρίβεια και υψηλό κόστος ζωής, και νομίζω ότι η πατρίδα μας έχει να αισιοδοξεί ότι θα περσούν καλύτερες ημέρες, με δεδομένο μάλιστα ότι με όλες τις θυσίες του ελληνικού λαού τα προηγούμενα χρόνια κυριολεκτικά έχουμε φύγει από τη στενή επιτροπία και μπορούμε πλέον να χαράξουμε εσωτερικές πολιτικές έτσι όπως η πατρίδα μας το ζητάει.
0: Κύριε Γιαλιτάκη, να έρθουμε τώρα στο θέμα το πολεοδομικό. Την αναμόρφωση της πολεοδομικής μελέτης στα πρώην στρατόπεδα στον Καρτερό. Να μας πείτε, σας παρακαλούμε, το περιεχόμενο αυτής της αναμορφωμένης μελέτης και βέβαια τι μέλη γενέστε από εκεί και πέρα.
1: Όπως πολύ σωστά είπατε εισαγωγικά, είναι μια πολεοδομική μελέτη ουσιαστικά η οποία ξεκίνησε το 2019 από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, όταν υπεγράφει μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Ταμείου Εθνικής Άμυνας ένα πρωτόκολλο συναντήληψης και συνεργασίας, το οποίο ουσιαστικά τι προέβλεπε. Η έκταση η οποία κάλυπτε τα παλιά στρατόπεδα Μπετινάκη, Θεοδωσάκη, η οποία, για να πούμε στους ακροατές που δεν γνωρίζουν, βρίσκεται στην περιοχή του Καρτερού, υπό την ευρία έννοια, μετά την Αλικαρνασσό και μεταξύ του Καρτερού. Και ουσιαστικά ποια ήταν τότε με απλές γραμμές η υποχρέωση του Δήμου. Η υποχρέωση του Δήμου ήταν τότε να πολεοδομήσει τη συγκεκριμένη περιοχή, έτσι ώστε να αποδοθούν κάποια τμήματα στον ιδιοκτήτη της έκτασης που ήταν το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, που είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να γίνουν οικοδομικά τετράγωνα γενικών κατοικιών για την εξυπηρέτηση των δικών του αναγκών, αλλά ταυτόχρονα όμως μια πολύ μεγάλη έκταση του συγκεκριμένου στρατοπέδου θα δοθούν και στο Δήμο, προκειμένου να αξιοποιηθεί κοινόχρηστος και κοινοφελής χώρος. Όταν λοιπόν ήμασταν στην διαδικασία της κατάθεσης και είχε κατατεθεί μάλλον η μελέτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την τελική της έγκριση, διαπιστώθηκε ως έβριμα από την εγκεκριμένη γεωλογική μελέτη καταλληλότητας που είχαμε κάνει ένα ρήγμα το οποίο βρισκόταν σε δύο οικονομικά τετράγωνα, συγκεκριμένα στο οικονομικό τετράγωνο 30 και 31.
0: Σε ποιο από τα δύο στρατόπεδα?
1: Είναι στο στρατόπεδο Μπετινάκη, στο ανατολικό, νοτιοανατολικό ουσιαστικά τμήμα, αυτό το οποίο γειτνιάζει με την Εθνική Οδό. Εκεί λοιπόν αυτό το οποίο σκεφτήκαμε σε επίπεδο μελετητικό είναι καταρχάς για να μην κάνουμε, ουσιαστικά να μην καταργήσουμε την πολεοδομική μελέτη όπως την είχαμε στην τάξη εξ αρχής. Αυτό το οποίο λοιπόν σκεφτήκαμε είναι το εξής, ότι για να μην υπάρχουν περαιτέρω ζητήματα και μελλοντικά ζητήματα σε σχέση με οικονομικά τετράγωνα, τα οποία ξαναλέω αρχικά σχεδιάζονται για γενική κατοικία, να μετατρέψουμε πολεοδομικά, τα οικοδομικά τετράγωνα αυτά επίσης σε κοινόχρηστους χώρους. Αυτό λοιπόν, αυτή η διόρθωση, αυτή η τροποποίηση μπορεί να φαίνεται στην παρούσα φάση ότι κάνουμε ένα μικρό βήμα πίσω στην όλη εξέλιξη της ιστορίας, όμως το ωφέλιμο είναι ότι δίνουμε ακόμα περισσότερους χώρους ελεύθερους για το κοινό και μάλιστα συγκεκριμένα πρέπει να σου πω ότι πλέον το ποσοστό ουσιαστικά αξιοποίησης της όλης έκτασης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και του Δήμου Ηρακλείου μεταβάλλεται ως εξής. 57% της συνολικής έκτασης θα έχει ο Δήμος Ηρακλείου και το 43% θα έχει το Ταμείο Εθνικής Άμυνας.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λέω έκταση θα έχει ο Δήμος Ηρακλείου, το είπατε ήδη και πολύ σωστά, μιλάμε για κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους, mm-hmm. δηλαδή για χώρους οι οποίοι θα φιλοξενήσουν πράσινο, mm-hmm. Παιδικές χαρές, σχολικά συγκροτήματα, παιδικούς σταθμούς δηλαδή και σχολεία, πάρκινγκ, πλατείες, αθλητικούς χώρους, χώρους πολιτισμού, αλλά και κοινωνικές κατοικίες που ξέρετε επίσης γίνεται μια συζήτηση τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, η αναγκαιότητα της στεγαστικής κρίσης, νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι, την αναγκαιότητα να την αντιμετωπίσουμε και έτσι λοιπόν και εκεί θα προβλέψουμε και κοινωνικές κατοικίες. Αυτή η διαδικασία λοιπόν τώρα ουσιαστικά έρχεται να τροποποιήσει το τοπογραφικό το οποίο είχαμε καταθέσει ήδη στην πολεοδομική μελέτη. Πέρασε όπως είπατε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει σταλεί ήδη στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου και εκείνη με το συλλογικό τους όργανο να αποφασίζουν και να την εγκρίνουν. Mm-hmm. Που θέλω να σας πω προημή ότι και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με τα στελέχη του Ταμείου Εθνικής Άμυνας αλλά και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έτσι ώστε να εγκρίνουν και εκείνη την τροποποίηση αυτή και στην πορεία να πάει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να πάρει την τελική της έγκριση και άρα λοιπόν να γίνει ΕΦΕΚ, να γίνει πλέον νόμος και άρα λοιπόν να μπορούμε να εκτελέσουμε τα όποια έργα αλλά και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας στις όποιες νόμιες αξιοποίησης της περιοχής. Mm-hmm. Να θυμίσω, mm-hmm. γιατί κάνατε μία αναφορά και να θυμίσω το εξής, ότι στο πλαίσιο της υπογραφής του πρωτοκόλλου αυτό του 2019 μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, mm-hmm. ήδη έχουν παραχωρηθεί 14 στρέμματα στο Δήμο Ηρακλείου, όπου εκεί στεγάζεται ήδη το νηπιαγωγείο του Καρτερού.
0: Του Καρτερού, ναι.
1: Ναι, και στην πορεία φυσικά θα μπορούν να αναγκαιρθούν και άλλα σχολικά κτίρια τα οποία πραγματικά είναι αναγκαία για την περιοχή.
0: Για να δώσουμε στους Ηρακλειώτες, κύριε Αντιδήμαρχε, να καταλάβουν, είναι το στρατόπεδο όπου βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Αλεξάνδρου. Έτσι.
1: Πολύ σωστά. Αυτό είναι το στρατόπεδο Μπεντινάκη.
0: Μπεντινάκη είναι αυτό, ναι.
1: Αυτό το στρατόπεδο Πεντινάκη, επίσης υπάρχει το στρατόπεδο Γιακουμάκη το οποίο εκτείνεται λίγο πιο νότια.
0: Ναι.
1: Και επίσης το στρατόπεδο Θεοδωσάκη,
0: ναι.
1: που είναι σαν συνέχεια νότια συνέχεια του στρατόπεδου mm-hmm. Πεντινάκη, και είναι και το στρατόπεδο Γιακουμάκη, το οποίο το τμήμα θα έλεγα ανατολικά, νοτιοανατολικά του αεροδρομίου.
0: Του αεροδρομίου, σωστά. Και βορείως αυτού του στρατοπέδου που περιγράφουμε. Ναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Όλη αυτή λοιπόν, αυτή η έκταση, όπως σας είπα, αξιοποιείται πλέον. Μιλάμε για το σύνολο των στρατοπέδων ότι είναι μια έκταση 275 περίπου στρεμμάτων. Και έτσι καταλαβαίνετε ότι η έκταση και η ελεύθερη που θα απομείνει των 156 στρεμμάτων για όλους αυτούς τους λόγους που ανέφερα πριν, τους κοινοφελείς και mm-hmm. κοινόχρηστους χώρους, αντιλαμβάνεστε μια πολύ μεγάλη ωφέλεια γενικότερα.
0: Σίγουρα. Έτσι όπως θα περιγράφετε τουλάχιστον είναι μια σύγχρονη γειτονιά θα γίνει εκεί κάποια μέρα. Το θέμα είναι το πότε.
1: Μια σύγχρονη συνοικία. Κοιτάξτε, ναι. είναι όπως είπατε πολύ σωστά, γιατί πάντοτε το λέω σε κάθε αφορμή ναι. που μου δίνεται, το πρώτο βήμα για να μιλάμε για ανάπτυξη πραγματικά μιας περιοχής είναι η χωροταξική της διευθέτηση.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν, όταν ξεκινήσεις ορθολογικά με το να πολεοδομήσεις χωροτακτικά, δηλαδή να τακτοποιήσεις μια περιοχή, όλα τα υπόλοιπα που θα γίνουν, όσο χρόνο και να πάρουν, ξέρεις ότι θα γίνουν ορθά, θα γίνουν οργανωμένα και άρα λοιπόν δεν θα έχουμε τα παραδείγματα, τα κακά του παρελθόντος που δυστυχώς θα κουβαλάμε ως πληγές στο Ηράκλειο εδώ και πολλά χρόνια, που είναι οι πολλές περιοχές εκτός σχεδίου με την άναρχη δόμηση, με την υστέρηση σε κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους, με στενότητα δρόμων κτλ. Κτλ. Τα γνωρίζουμε όλοι. Έτσι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Γιαλτιάκη, τώρα θα γίνει η έγκριση, όπως είπατε, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μετά την έγκριση, ποιο είναι το επόμενο βήμα?
1: Το επόμενο βήμα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αυτή τη στιγμή θα κάνει ουσιαστικά αυτό το οποίο έκανε και το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Δηλαδή, ναι. θα εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης.
0: Mm.
1: Άρα λοιπόν στη συνέχεια όλος ο φάκελος της πολυοδομικής μελέτης θα ξαναπάει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με τα νέα του πλέον τοπογραφικά για να πάρει, ξαναλέω, την τελική του έγκριση και να γίνει μετά ΦΕΚ να πάρει αριθμό φύλου κυβερνήσεως. Έτσι λοιπόν πλέον να είναι νόμος του κράτους και να μπορούμε σιγά σιγά να αξιοποιούμε την ευρύτερη περιοχή αυτή.
0: Μάλιστα. Και να αρχίσει να υλοποιείται το όραμα.
1: Βεβαίως, ναι, γιατί όντως είναι οραματικό. Πρέπει να
0: είναι οραματικό, είναι, δεν το συζητάμε.
1: Και είναι κάτι το οποίο θέλει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διότι αντιμετωπίζουν τα στελέχη του και αυτά το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Θα δημιουργηθεί λοιπόν γη για να μπορούν να κατασκευαστούν κατοικίες και για εκείνους. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι ξανά μόνο ωφέλιμο συνολικά για την ευρύτερη περιοχή μας.
0: Και να σας πω κάτι, αυτή η περιοχή θα αποκτήσει ζωή, γιατί τώρα είναι μια ξερή περιοχή, να το πω έτσι, για να μην πω τίποτε άλλο πιο βαρύ. Έτσι.
1: Ναι,
0: θα αποκτήσει ζωή.
1: Είναι μια χέρσα περιοχή.
0: Είναι μια χέρσα περιοχή, ακριβώς. Πολύ σωστή έκφραση.
1: Που ξαναλέω, πρέπει να οργανωθεί καταρχάς, και αυτό κάνουμε τώρα, για να μπορούν να δημιουργηθούν όλα αυτά τα οποία χωρούν και είναι πάρα πολλά. Σας είπα γραμματικά τα πάντα, από γενική κατοικία, ξαναλέω, κοινοφελείς χώρους, πράσινο, εκτάσεις δηλαδή αναψυχής και ψυχαγωγίας, εκτάσεις πολιτισμού, αθλητισμού, τα πάντα.
0: Ελπίζουμε το γεγονός ότι το συζητάμε αυτή τη στιγμή και του δίνουμε δημοσιότητα να συμβάλλει στην επίσπευση των όλων πραγμάτων για να δούμε πραγματικά μια σύγχρονη γειτονιά, μια σύγχρονη συνοικία, όπως είπατε κι εσείς, στη συνέχεια μέσα στη ζωή μας.
1: Να σας ευχαριστώ. Είναι ελπίδα μας και σας ευχαριστώ που το επικοινωνούμε. Πάντοτε επικοινωνείτε τα ζητήματα που απασχολούν γενικότερα την τοπική μας κοινωνία.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιαλιτάκη. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

Είναι πράγματι ένα όραμα αυτό. Το 2019 που πρώτη φορά εγκρίναμε, και λέω εγκρίναμε γιατί ήμουν και τότε ήμουν και εγώ δημοτικός σύμβουλος τότε, την συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Δήμου, ήταν πάρα πολύ οραματικό. Μάλιστα οι συγκυρίες ήταν τέτοιες τότε που ήμουν αντιδήμαρχος παιδείας και είχαμε ήδη

βελτιωθούν οι συνθήκες υποδομών εκεί που κάνουν σήμερα μάθημα, μέσα στα containers, μέσα στις λάσπες όταν βρέχει, γιατί η αυλή, το προαύλιο δεν είναι φτιαγμένο με τις υποδομές που πρέπει να έχει ένα σχολείο και πλημμυρίζει. Το χειμώνα τα containers κρύο, το καλοκαίρι ζέστη, συνθήκες απαράδεκτες. Δηλαδή πραγματικά είναι ήρωες τα παιδιά πρώτα απ' όλα και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αυτού που κάνουν μάθημα εκεί και που αποφυτούν και μάλιστα διαπρέπουν κιόλας τα παιδιά όταν αποφυτίσουν από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου. Ελπίζω να μην έχει εγκαταλείψει το όραμα αυτό της δημιουργίας του νέου Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου η σημερινή Δημοτική Αρχή εκεί στο στρατόπεδο Μπετινάκη, εκεί όπου είναι η εκκλησία, επαναλαμβάνω, του Αγίου Αλεξάνδρου στον Καρτερό, και να γίνει μια μέρα το όνειρο πραγματικότητα, το όνειρο αυτών των παιδιών και των εκπαιδευτικών πραγματικότητα, και να μπουν σε ένα καθώς πρέπει όσον αφορά την υποδομή σχολείου.

Τώρα νεότερα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τώρα η Wall Street Journal λέει ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν, ενώ ενισχύονται οι αμερικανικές δυνάμεις στην Μέση Ανατολή. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα του Earth News και λέει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump, εξετάζει κατηδίαν το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει χωρίς την πανοκρουσία στην ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η εφημερίδα αναφέρει πως ο Τραμπ έχει συζητήσει με ανώτερους συνεργάτες του το εάν θα κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Μια κίνηση που ο πρόεδρος φέρεται να ευνοεί. Μέσα σε εισαγωγικά η λέξη ευνοεί. Πιστεύει ότι η διατήρηση έντονης οικονομικής πίεσης θα υποχρεώσει κάποια στιγμή την Τεχεράνη είτε να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμά της είτε να καταρρεύσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, εξαπέλυσαν την περασμένη εβδομάδα την επιχείρηση οικονομικός παρείας, στοχοθετώντας στις κύριες οικονομικές αρτηρίες του Ιράν, περιλαμβανομένων των Ιρανικών οικονομικών τομέων του πετρελαίου, της ναυσιπλοείας, της αεροπορίας, του χρυσού, της τεχνολογίας καθώς και την ψηφιακή οικονομία. Παρά τις κατηδίαν συζητήσεις, το Πεντάγωνο επεκτείνει αναπτύξεις σε μια ένδειξη ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να παραταθεί πολύ μέσα στον επόμενο χρόνο. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών διατηρούν στη Μέση Ανατολή 50.000 στρατιωτικούς και 19 πολεμικά πλοία, περιλαμβανομένων 2 αεροπλανοφόρων και 13 πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών, ώστε να εξασφαλίζουν στον πρόεδρο επιχειρησιακή ευελιξία. Η λέξη ευελιξία μέσα σε εισαγωγικά. Πάμε να κάνουμε τώρα την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει.

0: Να αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
2: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Και όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα που είναι η επέτειος 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, συνομιλούμε για αυτό το θέμα. Και όπως έχω ήδη προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Μιχάλη Φακουρέλη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, για την ιστορία και το μέλλον του ΠΑΣΟΚ. Και μάλλον πιο πολύ μας ενδιαφέρει να ακούσουμε το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, τα μηνύματα δεν είναι τόσο κολακευτικά τόσο από τις δημοσκοπήσεις όσο και από τον κόσμο. Έχει εμφανιστεί τώρα και η Ελλάς που κονταροχτυπιέται με το ΠΑΣΟΚ από ό,τι φαίνεται. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε τώρα του κύριο Φακουρέλη. Κύριε Φακουρέλη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σας κύριε Αγγελά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είστε νέος άνθρωπος εσείς. Εσείς δεν ξέρω εάν θυμάστε, δεν ξέρω πότε γεννηθήκατε, δεν ξέρω αν θυμάστε τον Ανδρέα Παπανδρέου παραδείγματος χάρη.
1: Αμυδρά.
0: Αμυδρά τον θυμάστε. Και σίγουρα όμως έχετε ακούσει για αυτόν, για τον ιδρυτή σας, έτσι δεν είναι. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι έχετε εκτιμήσει από την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, τους ώστε να σας κάνει αισιόδοξους ή απεσιόδοξους για το μέλλον του κινήματος.
1: Να πω ότι αρχικά θυμάμαι όταν λέμε τη λέξη Αμυδρά, ενώ ως ενεργεία πολιτικό, ναι. Καθώς τον πρόλαβα στα τελευταία χρόνια ενεργής πολιτικής. Αλλά όμως, ναι. Ναι, βέβαια, αλλά όμως οι πολιτικές του Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ είναι αυτές που διαμόρφωσαν εμένα και μια ολόκληρη γενιά, είτε αφορά το
0: σύστημα
1: υγείας στο οποίο είχαν πρόσβαση, είτε την τριτοβάθμια εκπαίδευση που μέσω των Πανελλήνων, που μέσω αυτή έτσι εξελιχθήκαμε όλη η γενιά μου, και γενικότερα είδαμε τις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ το πόσο βοήθησε τη γενιά τη δική μου να σταθεί στα πόδια της. Οπότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, το αποτύπωμά του είναι καθημερινό στη ζωή μας. Από εκεί και πέρα, σήμερα είναι μια ημέρα που τιμάμε τα 52 χρόνια ζωής του ΠΑΣΟΚ από την 3η του Σεπτέμβρη. Χτες στάλθηκε το προμήνυμα στο ψυχρό, παρουσία του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Ήταν τα προεόρτια στο ψυχρό, στο οροπέδιο Λασιθίου, ναι.
1: Ήταν τα προεόρτια που θα κορυφωθούν σήμερα με την εκδήλωσή μας.
0: Στην πλατεία Ελευθερίας, έτσι.
1: Ναι, σε 7.30 ώρα. Να πω ότι γενικότερα όλες αυτές τις μέρες τα στελέχη, αν μου επιτρέπετε όρος, οργώνουν την Κρήτη. Υπάρχουν κλιμάκια σε όλους, σε κάθε νομό. Ερχόμαστε κοντά με τους ανθρώπους, αποζητούμε την επαφή με την κοινωνία, να τους ακούσουμε και να διαμορφώσουμε την πρότασή μας. Και αυτός είναι και ο σκοπός μας, να τους ακούσουμε και να πάμε πάμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσουμε την κυβερνητική μας πρόταση.
0: Η οποία πρόταση πιστεύετε ότι θα έχει αντίκτυπο στον κόσμο? Πώς επιχειρηματολογείτε επ' αυτής?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ακούγοντας έτσι, γιατί θα ήμασταν χθες στην εκδήλωση πολύ λίγο την πρόταση που παρουσιάστηκε από λοιπά κόμματα, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει κυβερνητική πρόταση και εκφράζει το διαφορετικό από την κυβερνητική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Μιλήσαμε πρόσφατα για το κοινωνικό χρέος, έχουμε πρόταση για κάθε κοινωνική ομάδα, για την παιδεία, για την υγεία. Συνεχώς δράσεις, συνεχώς επαφή με τον κόσμο, πάντα κατόπιν διαβούλευσης, και νομίζω ότι είναι στο μοναδικό κόμμα, όπως είπε και στην αρχή, που οι προτάσεις μας έχουν προκύψει από την κοινωνία κατόπιν διαβούλευσης. Δεν ήρθαμε ένα πρωί να πούμε, λέμε κάποια πράγματα τα οποία προέκυψαν με fast track διαδικασίες.
0: Κύριε Φακουρέλη, οι δημοσκοπήσεις τελευταία παρουσιάζουν μειωμένη δύναμη στο ΠΑΣΟΚ, και από ό,τι ερμηνεύονται, αυτό οφείλεται στην παρουσία της Ελλάς, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πώς σχολιάζετε αυτή την αντιπαράθεση, γιατί υπάρχει από ό,τι φαίνεται και από τις δημοσιεύσεις αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων?
1: Πολύ σωστά το λέτε. Έχουμε κάνει και μαζί πολύ ωραίες συζητήσεις για τις δημοσκοπήσεις, για τα αποτελέσματα. Αυτό που εμείς πιστεύουμε είναι ότι ναι, μεν οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, όμως αφορούν, αν μπορέσουμε να το πούμε, αν μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο φωτογραφία της στιγμής. Από εκεί και πέρα είναι σύνηθες όταν ένα κόμμα είναι καινούριο να λαμβάνει τη δημοσιότητα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που το αναλογεί, τα φώτα πάνω του. Αλλά η πολιτική είναι μαραθώνιος. Η πολιτική δεν είναι η στιγμή και το άμεσο χρονικό διάστημα, αποτελεί μαραθώνιο. Νομίζω ότι σε αυτό το μαραθώνιο το ΠΑΣΟΚ θα είναι στο τέλος νικητής, καθώς νομίζουμε ότι την τελευταία στιγμή, την ώρα των εκλογών, ο κόσμος θα κληθεί να αποφασίσει ποιος μπορεί να τον κυβερνήσει την επόμενη μέρα με εναλλακτική ποιος μιλάει για τα προβλήματα που τον απασχολούν, ποιος μπορεί την επόμενη μέρα να μην αφήσει την τύχη της χώρας, να παίξει την τύχη της χώρας στα δάδια, αλλά να μιλήσει με μια κυβερνητική πρόταση και να έχουμε τη διαφορετικότητα που ο κόσμος αυτή τη στιγμή αποζητά, καθώς βλέπουμε ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι δύσκολες για τον περισσότερο κόσμο.
0: Τι είναι αυτό το οποίο ενοχλεί εντός ή εκτός εισαγωγικών το ΠΑΣΟΚ από την πολιτική της κυβέρνησης που αναφέρεται?
1: Εντάξει, εγώ θα θυμίζω και ως νέος άνθρωπος, ως νέος μπαμπάς,
0: νέας γενιάς. Μπαμπάς νέας γενιάς.
1: Ναι, ακριβώς. νομίζω ότι η ακρίβεια που οι νέοι άνθρωποι καλούνται να αντιμετωπίσουν στις μέρες μας είναι πραγματικά σε δυσθεώρητο επίπεδο. Βλέπουμε τις έρευνες και της Ελστάτ ότι περίπου στα μέσα του μήνα και λίγο παραπάνω ένας μέσος μισθός έχει τελειώσει. Δεν φτάνει μια οικογένεια να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Τα ενίκια είναι σε ένα τεράστιο επίπεδο και βλέπουμε ότι με τόσα χρόνια διακυβέρνησης, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που κυβερνά η Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα για να μπορέσει όλο αυτό το πρόβλημα να λυθεί. Νομίζω ότι γενικότερα ο κόσμος, αλλά και οι νέοι άνθρωποι ένα παραπάνω, τους λείπει η ελπίδα για να μπορούν να πιστέψουν ότι το αύριο στη χώρα μας τους ανήκει και ότι μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς στη χώρα μας.
0: Κύριε Φακουρέλη, θέλω να μου σχολιάσετε επί της ουσίας την ύπαρξη της Ελλάς, του Ελλάς μάλλον, στα κοινοβουλευτικά, στα πολιτικά πράγματα, γιατί ακόμα δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, στα πολιτικά πράγματα.
1: Κοιτάξτε, τα κόμματα πρέπει να προκύπτουν μέσω κοινωνικής ανάγκης, μέσω των κοινωνικών αναγκών. Δηλαδή, όπως μιλήσαμε και πριν, τα κοινωνικά ζητήματα που πλήττουν τον κόσμο, με βάση αυτά και με βάση τις προτάσεις θα πρέπει να προκύπτουν τα κόμματα. Εδώ έχουμε μια διαφορετική δημιουργία κόμματος. Προέκυψαν από διαφορετικά ζητήματα ανθρώπων. Εντάξει, ο Ελλάς θα κρυθεί, θα παρουσιάσει τις προτάσεις. Μέχρι τώρα είναι ένα κόμμα κυρίως αρχηγικό, ένα κόμμα χωρίς ουσιαστική πρόταση, και νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να κρίνει στο τέλος ποιο κόμμα θέλει να το κυβερνήσει και τι λέει ουσιαστικά για την επόμενη μέρα. Είδαμε τα προηγούμενα χρόνια τι μπορεί να συμβεί με κόμματα τα οποία είναι διάτοντες αστέρες. Να χρησιμοποιήσω και την έκφραση που είχε αναφέρει ο ιδρυτής μας κατά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν γεννήθηκε να αποτελέσει διάτοντα αστέρα. Οπότε η διαφορά είναι ότι το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλάει τεκμηριωμένα, μιλάει ουσιαστικά, και με τα χαράς να μιλήσουμε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα παρουσιάσουμε την κυβερνητική μας πρόταση, να το αναλύσουμε έτσι διεξοδικά.
0: Παρουσιάζονται σχόλια σχετικά με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή κρίνεται πολλές φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης για το, εν πάση περιπτώσει, επικοινωνιακό, αν θέλετε, μια επικοινωνιακή αδυναμία την οποία παρουσιάζει έναντι των άλλων πολιτικών αρχηγών. Εσείς πώς σχολιάζετε την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του κόμματός σας?
1: Θα σας πω, έχουμε, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένας αρχηγός ο οποίος έχει προέλθει από δύο διεξοδικές, δύο συνεχόμενες νόμιμες διαδικασίες και δεύτερη διά, με αυξημένη πλειοψηφία οι πολίτες, αρκετά μεγάλος αριθμός πολιτών και στελεχών αποφάσισε τον Νίκο Ανδρουλάκη ως αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί πέρα αποτελεί σίγουρα κάτι το οποίο όλοι πρέπει να το εξετάσουμε, το πόσο παραμένει στην κοινή άποψη η κριτική ως προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα φώτα στρέφονται σε αυτό και όχι στην ουσιαστική πρόταση του ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματικά έχει δώσει έναν αγώνα τιτάνιο όλες αυτές τις μέρες, έχει συνομιλήσει με κάθε κοινωνική ομάδα και έχει δημιουργηθεί η πρόταση που συζητάμε τόση ώρα, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα κοινωνικά, για τα κοινωνικά ζητήματα. Νομίζω ότι πρέπει τα φώτα να πέσουν πάνω στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Φυσικά και κάθε κριτική στα δημοκρατικά κόμματα πρέπει να γίνεται και πρέπει να ακούγεται, αλλά όχι στο βαθμό να διαμορφώνεται στοχευμένα για μας κάποια αντίληψη η οποία αποπροσανατολίζει αυτό που πραγματικά είναι το ουσιαστικό. Τι λέει ένα κόμμα για την επόμενη μέρα.
0: Κύριε Φακουρέλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Εύχομαι χρόνια πολλά λόγω της επετείου του κόμματός σας. Και καλή συνέχεια σας εύχομαι. Και στην πολιτική και στη ζωή ως πατέρας που είπατε προηγουμένως.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να πω κλείνοντας ότι 10 η ώρα έχουμε τη συνάντηση για τα εργασιακά στο εργατικό κέντρο. 11.30 ώρα θα περιοδεύσει η κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ με στελέχη, βουλευτές και τον πρόεδρο φυσικά στο κέντρο του Ηρακλείου για να συνομιλήσουμε με τους πολίτες. Και το βράδυ καλούμε όλο τον κόσμο στην εκδήλωσή μας το απόγευμα στην 7.30 ώρα στην Ταντέλα Ελευθερίας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλά και εσείς.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Φακουρέλης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και νέος άνθρωπος και νέος πατέρας. Από ό,τι ακούσατε, του ευχόμαστε τα καλύτερα. Ακούσατε και το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, σήμερα στο Ηράκλειο. 10 η ώρα τα εργασιακά στο εργατικό κέντρο, 11.30 περιοδία στο κέντρο του Ηρακλείου και στις 7.30 ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας στη σχετική εκδήλωση και ομιλία. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: τραγούδι. Ακούσαμε προηγουμένως ότι με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη έρχονται και βουλευτές από την άλλη Ελλάδα. Το Πασόκ γιορτάζει την επέτειό του εδώ στο Ηράκλειο. Είχαμε και τα προεόρτια εχθές στο ψυχρό του Οροπεδίου Λασιθίου. Και ένας από τους βουλευτές είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ. Εκ Κρήτης καταγόμενος, αλλά στην Ηλία πολιτευόμενος, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος ήδη σας έχω προναγγείλει ότι θα είναι και σήμερα στην εκπομπή μας. Κύριε Κατρίνη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για το γεγονός ότι συνομιλούμε και σήμερα. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε. Λοιπόν, σήμερα συνοδεύετε τον αρχηγό σας, έτσι, εδώ στο Ηράκλειο, να έχετε επαφές με τον κόσμο.
1: Σήμερα είναι μια μέρα καταρχάς εορταστική για το ΠΑΣΟΚ. Είναι η τριτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, που για μας είναι πάντα ένα σημείο αναφοράς, πολιτικό, ιδεολογικό, αξιακό. Και βεβαίως φέτος η επέτειος αυτή γιορτάζεται στην Κρήτη και συνοδεύεται από μια σειρά επισκέψεων, συζητήσεων, συναντήσεων με κοινωνικούς φορείς, με τους πολίτες. Αυτό πάντα ήταν μεγάλη δύναμη του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Η άμεση επαφή του με τον λαό και η ανατροποδότηση σκέψεων και προτάσεων από τα λαϊκά αιτήματα, τις ελπίδες, τις αγωνίες των πολιτών.
0: Μου φέρατε στο μυαλό με αυτά που είπατε την Κρήτη πράσινο νησί, μόνο που στις τελευταίες εκλογές ήταν γαλάζιο στο χάρτη. Πώς θα το ανατρέψετε αυτό, κύριε Κατρίνη? Κάνετε αγώνα γι' αυτό?
1: Ο αγώνας είναι συνεχής, είναι πανελλαδικός, αλλά και στην Κρήτη στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές, στο Ηράκλειο και στο Λασίδι.
0: Ναι, σε ευρωεκλογές, ναι, σε ευρωεκλογές. Εγώ είχα στο μυαλό μου τις εθνικές εκλογές.
1: Ναι, βάφτη και πράσινο νησί. Ο στόχος είναι αυτό να επαναληφθεί και στις επόμενες εκλογές, να αυξηθούν τα ποσοστά, το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να πετύχει την πολιτική αλλαγή μέσα από μια συστράτευση των πολιτών, μέσα από μια συμμετοχή των πολιτών, την οποία εμείς τη θέλουμε. Δηλαδή θέλουμε οι πολίτες να είναι ενεργοί, να είναι πρωταγωνιστές, να πάρουν δείξεις στα χέρια τους, να ψηφίσουν, να συμμετάσχουν. Όλα αυτά βεβαίως είναι μια δυναμική διαδικασία που το επόμενο διάστημα θα ενταθεί όσο πλησιάζουν προς εκλογές.
0: Θα μου επιτρέψετε την εκτίμηση να πω ότι έχετε να λύσετε δύο δεσμούς. Δεν ξέρω αν είναι γόρδι, θα αποδειχτεί αυτό στην πορεία αν είναι γόρδι. Δύο δεσμούς. Το ένα είναι από τη μία μεριά μια κυβερνητική συσπήρωση, θα λέγαμε, επειδή παρουσιάζεται μειωμένη και η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις, και από την άλλη έχετε τον παράγοντα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε αυτά, κύριε Κατρίνη?
1: Καταρχάς νομίζω ότι η ακόλου διευρύνεται η κοινωνική πλειοψηφία που ζητά πολιτική αλλαγή, που ζητάει κάτι διαφορετικό στη χώρα μέσα από εκλογές. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια που θέλει αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Υπάρχει απ' την άλλη ένας κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης και αυτό το μεγάλο πρόβλημα που συντηρίεσε και τεχνητά τον κύριο Μητσοτάκη και την Δημοκρατία στην πρώτη θέση. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα ο κόσμος θα ακούσει, θα κρίνει, θα συγκρίνει τις προτάσεις και τις προτεραιότητες των κομμάτων, την αξιοπιστία των προσώπων αλλά και των πολιτικών φορέων και τη δυνατότητα, κύριε Γαλάκη, πάνω απ' όλα να μπορέσουν αυτά τα κόμματα, αυτά που λένε, να τα κάνουν πράξη ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα, γιατί τελικά το ζητούμενο είναι αυτό. Ποια από τα προγράμματα για τις θέσεις μπορούν να γίνουν πράξη και ποια από αυτά πραγματικά θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και απλά θα μείνουν στο επίπεδο των εξαγγελίων.
0: Κύριε Κατρίνη, επειδή αναφερθήκατε και στην αξιοπιστία των αρχηγών, υπάρχει κριτική έντονη για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο τον Ανδρουλάκη. Κατηγορείται συχνά για επικοινωνιακές αδυναμίες, ότι εμφανίζεται και στις δημοσκοπήσεις να μην είναι τόσο δημοφιλής. Χρεώνεται ο κύριος Ανδρουλάκης για την εικόνα του ΠΑΣΟΚ σήμερα και μέχρι ποιο βαθμό?
1: Εντάξει, ο Ανδρουλάκης είναι ένας νέος πολιτικός, δεν έχει κυβερνήσει, δεν έχει ευθύνες κυβερνητικές. Αυτοί που πρέπει να απολογηθούν και να αξιολογηθούν την αξιοπιστία τους είναι αυτοί που έχουν κυβερνήσει σε σχέση με αυτά που έκαναν και δεν έπραξαν τελικά. Και σήμερα νομίζω ότι η Αγγελάκη είναι μια μέρα σταράς, είναι μια επαιτειακή μέρα που μας θυμίζει ότι το ΠΑΣΟΚ όταν συνδέεται με τη βάση, το ΠΑΣΟΚ όταν πραγματικά ακούει τους πολίτες και μεταφράζει τις δικές τους αγωνίες σε πολιτικές πρωτοβουλίες αλλά και πράξεις, τότε μπορεί να γίνει πλειοψηφικό, μπορεί να γίνει νικηφόρο και μπορεί μέσα από την νίκη και την κυβερνητική προβλική πραγματικά να αλλάξει τη μοίρα και των πολιτών. Αυτό για μας είναι η πηξίδα και σε αυτή την προσπάθεια μπροστά της είναι ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ σε όλη αυτή τη διαδρομή του, η οποία θα έλεγα ότι είναι συγκλονιστική, προφανώς έχει αφήσει μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη και έχει χρεωθεί και πράγματα τα οποία νομίζω ότι είναι πολύ λιγότερα από τα θετικά τα οποία έχει αφήσει τον τόπο. Εμείς όμως τώρα δεν γυρίζουμε τον χρόνο πίσω και του δίκτυου αστρολογίου στο παρελθόν, αλλά αντλούμε αδύναμη από το παρελθόν και με τα σημερινά δεδομένα, με τα σημερινά αιτούμενα και με το βλέμμα στο μέλλον, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη χώρα μας και πάλι μια χώρα αξιοπρεπή, μια χώρα δυναμική, μια χώρα που έχει αυτοπεποίθηση, θα καταφέρουμε και να δώσουμε περηφάνεια στους Έλληνες, αλλά και να κάνουμε τη χώρα μας μια χώρα η οποία θα μπορεί να είναι πρωταγωνίστρια στο διεθνές στερέωμα.
2: Κύριε Κατρίνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα είπαμε. Σας εύχομαι χρόνια πολλά για τη σημερινή σας γιορτή ως πολιτικός φορέας. Και καλώς ήρθατε στο...
1: Σήμερα η Κρήτη μας δίνει μεγάλη δύναμη και αισιοδοξία να συνεχίσουμε αυτόν τον ελπιδοφόρο αγώνα.
2: Και καλώς ήρθατε στη μητέρα πατρίδα.
1: Να
2: είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, κριτικός στην καταγωγή, αλλά πολιτεύεται στο νομό Ηλίας. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν σήμερα γιορτάζει, είναι από τα κορυφαία θέματα. Το ΠΑΣΟΚ που τόσο πολύ έχει συνδεθεί με την πολιτική αλλά και κοινωνική βέβαια ζωή της Κρήτης. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Διπλή αύξηση κατώτατου μισθού, ανάσες στην αγορά και μποναμά για συνταξιούχους περιλαμβάνει το πακέτο της κυβέρνησης στη ΔΕΘ. Στο Ηράκλειο σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις 7.30 η ομιλία του στην Πλατεία Ελευθερίας για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Τη μεταφορά του Υπουργείου Τουρισμού στο Ηράκλειο ανακοίνωσε στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Υποσχέθηκε αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, καθώς και, και κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ. Κλειστό για 8 ώρες σήμερα το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ λόγω εργασιών από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Συνολικά 75 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε 2 λέμβους νότια της Γάβδου. Ξεπερνούν τις 91.000 οι αιτήσεις που έχουν λάβει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία. Έως 39 ευρώ το μήνα εκτιμά η Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ότι φτάνει το όφελος ανανοικοκυριό από τη μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Προειδοποίηση για παγίδες από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών. Νέα επίθεση του Ιράν στο Κουβέιτ, στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις με πυράβλους και ντρόνς. Ο Όφι έμεινε όρθιος στην Τούμπα, παίρνοντας την ισοπαλία με 0-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της League Face. Παράλληλα, η κριτική ομάδα δήλωσε τη λίστα για τους αγώνες της League Face του Europa League, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τόσο ο Τιάγκο Νους, ο οποίος θα πάρει μεταγραφή για τον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο του 2027, όσο και ο Γιάννης Αποστολάκης, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα των Ερυθρόλευκων το καλοκαίρι του επόμενου έτους. Ζέστη και βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης, το ερχόμενο Σάββατο και μετά στις 9, το ερχόμενο Σάββατο στο Ηράκλειο, μετά στις 9 του μήνα στα Χανιά και στις 10 του μήνα στο Ρέθυμνο, πραγματοποιείται ένα ρεσιτάλ για φωνή και πιάνο με τίτλο «Τραγούδια της Μεσογείου». Εκεί οι πρωταγωνιστές του ρεσιτάλ είναι μια φημισμένη ηρακλειώτισσα, η σοπράνο Θεανό Παπαδάκη, στη φωνή βεβαίως, στο τραγούδι, και στο πιάνο ο Σόλτο Κίνοχ. Για αυτό το ρεσιτάλ που μας προκάλεσε πράγματι πάρα πολύ το ενδιαφέρον, θα συνομιλήσουμε τώρα με την, θα λέγαμε, πρωταγωνίστρια του βεβαίως, την κυρία Θεανό Παπαδάκη, η οποία εμείς έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρία Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Τα φόρμα που μου δίνετε να μιλήσω για την συναυλία μας, για την περιοδία μας.
0: Βεβαίως. Γι' αυτό λοιπόν με πάρα πολύ ενδιαφέρον βλέπω εδώ επίσης ότι θα πραγματοποιήσετε και εκπαιδευτικά σεμινάρια για νέους καλλιτέχνες δωρεάν.
1: Ακριβώς.
0: Για πείτε μας λοιπόν όλο το πρόγραμμα.
1: Κύριε Αγγελάκη, εγώ μεγάλωσα στο Ηράκλειο και έφυγα στα 18 μου από εδώ.
0: Ναι.
1: Και ξέρω πολύ καλά πώς είναι να είσαι από την περιφέρεια και να, από την επαρχία και να προσπαθείς να ονειρευτείς μεγάλα όνειρα και να προσπαθείς να...
0: Να τα πιάσεις, να τα κάνεις πραγματικότητα.
1: Να τα πιάσεις, ναι. Και να βρεις ανθρώπους στην πορεία σου οι οποίοι να μπορούν να σε βοηθήσουν.
0: Έτσι.
1: Να νιώσω ότι αυτά είναι πραγματοποιήσιμα. Οπότε όνειρό μου και αυτό που κάνω τώρα, πέρα από τα όνειρα και την πραγματικότητα δηλαδή, είναι ότι θέλω να δώσω στα παιδιά ότι έχω καταφέρει εγώ τα τελευταία 20 χρόνια. Που...
0: Εσείς ζείτε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία?
1: Εγώ ζω στο Λονδίνο.
0: Στο Λονδίνο.
1: Αλλά αυτός είναι ο τελικός μου προορισμός. Έχω ζήσει στο Παρίσι, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πρώτος μου σταθμός ήταν η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Όπου έφυγα και εγώ από εδώ σαν παιδί 18 χρονών να σπουδάσω στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
0: Mm-hmm.
1: Γνωρίζοντας όμως ότι στο τέλος θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Αλλά έπρεπε να πάρω το πτυχίο μου, να σπουδάσω μουσικολογία, σπούδασα βιολί.
0: Έπρεπε να γίνει αγώνας.
1: Εννοείται. Ακόμα.
0: Και ακόμα γίνεται, σωστά.
1: Δεδομένο. Εγώ δεν θέλω να πω στα παιδιά ότι είναι ροδοπέταλα και τίποτα εύκολο η πορεία του μουσικού. Όπως καμία πορεία κανένας επαγγέλματος θεωρώ δεν είναι εύκολη πλέον. Mm-hmm. Διότι και γιατρός να είσαι και δικηγόρος και δάσκαλος, η αστάθεια είναι αστάθεια. Βέβαια, ένα παραπάνω το ότι εμείς είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες και πρέπει κάθε σχεδόν εβδομάδα να κάνουμε ακρόαση και να αποδεικνύουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει, μετράει και ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε κάθε φορά.
0: Να αποδεικνύετε το ταλέντο σας.
1: Το ταλέντο είναι άρα πολύ η αρχή, ξέρετε, η αρχή του.
0: Ναι, είναι η βάση,
1: το ταλέντο. ναι, έχεις ταλέντο, αλλά μετά
0: πρέπει να το καλλιεργήσεις κιόλας.
1: Τρομερή αφοσίωση, ναι, και πολλές ώρες δουλειάς. Τέλος πάντων, θέλει να έχεις focus, να είσαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που θες να κάνεις.
0: Mm-hmm.
1: Και να ξέρεις ότι στην ουσία δεν το κάνεις μόνο για σένα, το κάνεις γιατί θες να προσφέρεις στην κοινωνία. Εγώ εννοείται πως λατρεύω να είμαι πάνω στη σκηνή και ο λόγος είναι γιατί έχω ανθρώπους που βλέπω ότι χαίρονται και ότι παίρνουν από την ενέργεια που έχω να δώσω πάνω στη σκηνή. Δηλαδή είναι μια διαδικασία επικοινωνίας χωρίς να μιλάμε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή και γι' αυτό θέλω να καλώ τον κόσμο να έρχεται στις συναυλίες της live μουσικής, τις συναυλίες να έρχεται να βλέπει κόσμο να τραγουδάει ό,τι μουσική είναι αυτή. Και όχι μόνο μέσα από το YouTube και την τηλεόραση, ξέρετε.
0: Mm-hmm.
1: Χρειαζόμαστε το κοινό να φαίνεται.
0: Ασφαλώς. Κανένα YouTube, κυρία Παπαδάκη, κανένα YouTube δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη ζωντανή άμεση επαφή με τον καλλιτέχνη. Έτσι.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Γιατί σε αλλάζει ακόμα και μισή ώρα να είσαι εκεί. Μόνο να σκεφτείτε τις δονήσεις της μουσικής που αλληλεπιδρούν τα σώματά μας. Δεν είναι μαγεία. Είναι αλήθεια.
0: Είναι. ωραία τάκα αυτή. Δεν είναι μαγεία, είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε, να το παραβλέπουμε αυτό. Και, και πόσο μάλλον μια μουσική στην οποία δεν χρησιμοποιούμε ενίσχυση. Διότι εγώ θα τραγουδήσω στη μεγάλη έξοδο του Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού.
0: Στο πολιτιστικό κέντρο, στο πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου.
1: Ναι. Ωραία, αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έξοδο.
0: Είναι, είναι.
1: Ωραία, εγώ δεν θα έχω μικρόφωνο. Αυτό ό,τι κάνουν οι λυρικοί τραγουδιστές το κάνουν με το ηχείο του σώματός τους. Χρησιμοποιούν τα διαφορετικά ηχεία του σώματός τους. Αυτό είναι μια τέχνη η οποία επιβιώνει εκατοντάδες χρόνια τώρα.
0: Βέβαια.
1: Καλό είναι να τη στηρίζουμε και αυτή την τέχνη. Καλό και το μικρόφωνο, εννοείται, αλλά είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό προσπαθώ να προσεγγίσω κόσμο ο οποίος δεν ακούει κλασική μουσική απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Να έρθει να ακούσει κάτι διαφορετικό. Υπόσχομαι ότι δεν θα βαρεθεί. Έχω κάνει δουλειά ώστε να βάλω μεγάλη ποικιλία τραγουδιών, ώστε να μην υπάρχουν μόνο ξένες γλώσσες. Τραγουδήσω πολλά ελληνικά τραγούδια. Έτσι από συνθέτες οι οποίοι έχουν πάρει παραδοσιακά τραγούδια από τα νησιά μας και τα έχουν μεταγράψει. Τα έχουν γράψει δηλαδή για πιάνο και φωνή. Οπότε θα τραγουδήσω τραγούδια της Χίου. Για τη συγκομιδή της Ταφίδας, παραδείγματος χάρη, ή για το κάλεσμα της Νύφης, πολύ ωραία τραγούδια. Για πιάνο και φωνή. Και επίσης θα τραγουδήσω έναν αμανέ πολίτικο, το οποίο δεν είναι καθόλου το στοιχείο μου, αλλά επειδή θαυμάζω και την κρητική μουσική, αλλά και την ανατολίτικη μουσική, ξεκίνησα και εγώ να μπαίνω λίγο στα μονοπάτια. Για να δω πώς αισθάνεται και η φωνή μου σαν λυρική τραγουδίστρια, να τραγουδάω μια μουσική που είναι τελείως άλλη, διαφορετική. Γιατί και η υφή της και τα διαστήματα είναι τελείως διαφορετικά. Δεν θα μπω σε πολύ τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί φινόμαστε, καταλαβαίνω ότι είναι ευρύ. Αλλά θα παίξω και βιολί και θα συνοδεύσω τον εαυτό μου στο βιολί σε έναν πολύτικο μανέ της Μαρίκας της Πολίτσας, που λέγεται «Κρυφή πληγή». Έτσι, γιατί θέλω να δείξω ότι δεν υπάρχει είδος ανώτερο ή κατώτερο και ότι όλα τα είδη μπλέχνονται, η δυτική μουσική με την ανατολίτικη, και μία αλληλοτροφοδοτούνται, η μία θρέφει την άλλη. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Κυρία...
1: Θέλω να δω κόσμο πολύ στην αίθουσα, γιατί είναι μεγάλη αίθουσα, ελάτε, είναι δωρεάν οι συναυλίες.
0: Δεν είναι δωρεάν οι συναυλίες, ναι. Νομίζω όμως ότι είναι δωρεάν συναυλίες, αλλά πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα για να... Όχι?
1: Δεν χρειάζεται.
0: Αν δεν χρειάζεται.
1: Οι άνθρωποι θα έρθουν, η συναυλία στο Ηράκλειο ξεκινάει στις 8.30 και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. 8.30, δεν χρειάζονται ούτε δελτία εισόδου, τίποτα.
0: Α, τίποτα. Μάλιστα.
1: Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης που με στήριξε και με βοήθησε να διοργανώσω αυτή την περιοδία. Να το πούμε και αυτό. Και εύχομαι αυτό να γίνει ένας θεσμός, να ακούσουμε λυρικό τραγούδι στην Κρήτη και να φέρουμε και άλλους Έλληνες τραγουδιστές που κάνουν αυτό το πράγμα. Και να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά να ονειρεύεται μεγάλα όνειρα και να τα πραγματοποιεί.
0: Για πείτε μας λίγο και για αυτά τα εκπαιδευτικά. Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Μπράβο.
0: Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους νέους καλλιτέχνες. 4 του μήνα είναι εδώ στο Ηράκλειο και στα Χανιά στις 8 του μήνα. Από ό,τι βλέπω εδώ στο πρόγραμμα.
1: Εγώ έκανα ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όποιον ενδιαφέρεται να τραγουδήσει τραγούδια που είναι πάλι γραμμένα για πιάνο και φωνή. Όχι δηλαδή rock ή pop, αλλά τραγούδια τα οποία έτσι εντάσσονται στο έντεχνο λυρικό, όπως είναι και ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης. Και άλλοι συνθέτες της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Λοιπόν, έκανα λοιπόν μια ακρόαση σε παιδιά τα οποία μου στείλαν βίντεο και έχω διαλέξει γύρω στα 20 παιδιά στην Κρήτη, τα οποία θα έρθουν και θα δουλέψουμε πάνω στη σκηνή με κοινό, δηλαδή εν παρουσία κοινού. Το κοινό επίσης μπορεί να βρίσκεται εκεί, να παρακολουθήσει πώς δουλεύουμε το πιάνο και τη φωνή, τη σύμπραξή τους, την τεχνική αλλά και την ποίηση. Θα μιλήσουμε για το λόγο, πώς ο λόγος συνδέεται με τη μουσική, πώς ο πιανίστας μπορεί να υποστηρίξει τον τραγουδιστή. Και εγώ θα βοηθήσω τα παιδιά όσο γίνεται, όσο μπορώ, να τους διευκολύνω το τραγούδι τους με την τεχνική που γνωρίζω. Δηλαδή να τους κάνουν να νιώθουν ότι μπορούν να το πούν και πιο εύκολα από ότι να ζορίζονται. Καταλάβατε?
0: Ναι.
1: Ό,τι ερωτήσεις έχει το κοινό θα υπάρξει επίσης χρόνος να συζητήσουμε. Και είναι πάλι δωρεάν και μπορεί να έρθουν χωρίς δελτία εισόδου. Αυτό ξεκινάει αύριο στις 5 και μισή. Συγγνώμη, στις 5.
0: Ναι.
1: Στις 5 στο πολιστικό, στη μικρή αίθουσα συναυλιών. Αυτά.
0: Κάπου θα συναντήσετε ενδεχομένως και το δικό σας εαυτό σε αναστρεφόμενη με τα νέα παιδιά στην δική τους ηλικία και έχετε να τους προσφέρετε τώρα πράγματα που δεν τα γνωρίζουν. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μα ξέρετε, κύριε Αγγελάκη, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά γνωρίζουν πολύ καλά από μικρή ηλικία. Εγώ ήξερα
0: το
1: ότι.
0: Το λέει και ο Σαββόπουλος, έτσι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
1: Ναι, τα ξέρουν όλα τα παιδιά.
0: Ακριβώς. Το λέει και ο Σαββόπουλος.
1: Εγώ ήξερα ότι θέλω να κάνω αυτό από τα τέσσερά μου.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Απλά, ξέρετε, η ζωή είναι, είναι μια διαδρομή. Δεν, ναι. δεν φτάνουμε στο αποτέλεσμα επειδή θέλουμε το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Την επιθυμία για να την υλοποιήσεις πρέπει να κάνεις έναν αγώνα. Και μια διαδρομή να κάνεις.
1: Έναν αγώνα. Όλοι κάνουμε τον αγώνα.
0: Με χαρές και με λύπες, έτσι δεν είναι.
1: Όλοι.
0: Έτσι,
1: όλοι. Όχι μόνο οι καλλιτέχνες.
0: Όχι μόνο.
1: Όλοι. Και οι αγρότες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μπορείτε να κάνετε κάποιο σχόλιο σχετικά με την καλλιτεχνική κίνηση στην Ελλάδα και την καλλιτεχνική κίνηση στην Ευρώπη που την έχετε ζήσει,
1: δείτε
0: στο Λονδίνο. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Θεωρώ ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ υλικό, πάρα πολύ ταλέντο, παιδιά τα οποία έχουν πολύ καλό υλικό, φωνή, είτε πιανίστες είτε βιολιστές, στα όργανα επίσης, μαέστρους, έχουμε συνθέτες, υπάρχει πάρα πολύ υλικό στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το μόνο θεωρώ πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι πρέπει να κοπιάσεις πάρα πολύ για να δημιουργήσεις τις συνθήκες μόνος σου. Δηλαδή δυστυχώς δεν έχουμε τόσα ιδρύματα τα οποία να μας στηρίζουν. Mm-hmm. Είτε για να σπουδάσουμε στο εξωτερικό, είτε για να σπουδάσουμε εδώ. Δηλαδή, ειδικά παιδιά τα οποία προέρχονται από οικογένειες που δεν είναι με το πλεονέκτημα το οικονομικό, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Δεν μπορούν να κάνουν, ας πούμε, τις σπουδές που ίσως να χρειάζεται να κάνουν, να πηγαίνουν και σε ΟΔΙΟ. Έτσι, γιατί η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα, ναι, μεν υπάρχουν τα τρία πανεπιστήμια, τέσσερα που έχουμε τα δημόσια, αλλά μέχρι να φτάσεις εκεί και να μπεις στο πανεπιστήμιο, η μουσική είναι ιδιωτική. Mm-hmm. Στα δημοτικά σχολεία δυστυχώς, εγώ η μόνη ανάμεση που έχω είναι ο κύριος Γαργανουράκης, που ήρθε στο δημοτικό μου και μου τραγούδησε τις γραμβούσες του ακροτήρι. Και τραγουδούσα εγώ ενστικτοδός, που να ξέρω εγώ 6 χρονών τις γραμβούσες του ακροτήρι, αλλά επειδή είχα ταλέντο, μπορούσα να τον ακολουθήσω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Και λέει, εσύ κοπελιά έχεις ωραία φωνή. Λέω, εγώ το ξέρω, αλλά ποιος θα μ' ακούσει?
0: Τελικά όμως καταφέρατε να σας ακούν πολύ. Και μπράβο σας.
1: Αλλά με πάρα πολύ υπομονή. Γι' αυτό θέλω να πω στα παιδιά να έχουν υπομονή και στους γονείς, να τα ακούνε αν γίνεται παρακαλώ, να τα στηρίζουν και να τα εμπιστεύονται. Ξέρετε, οι γονείς πολλές φορές μπορεί να μην ξέρουν πώς να καθοδηγήσουν τα παιδιά. Γι' αυτό καλό είναι να ρωτάνε άλλους ανθρώπους που ξέρουν και να εμπιστεύονται αυτόν ο οποίος ξέρει, ξέρετε. Mm. Έτσι. Την έννοια του δασκάλου, λίγο να εμπιστευόμαστε το δάσκαλο που ξέρει κάτι παραπάνω. Καταλάβατε.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Ο δάσκαλος θέλει το καλό του παιδιού. Και το παιδί ξέρει αν ο δάσκαλος είναι καλός. Αυτό επίσης θέλω να πω, έτσι. Αν ο δάσκαλος, δεν λέω ότι υπάρχουν πολύ καλοί δάσκαλοι. Οι καλοί δάσκαλοι είναι λίγοι. Αλλά το παιδί ξέρει το ενστικτό του αν θέλει να μείνει εκεί ή όχι.
0: Έτσι. Κυρία Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εύχομαι
0: τα καλύτερα.
1: Να είστε καλά. Και με πολλές, έτσι, να γίνουν πολλές συνομιλίες, με πολλές επιστροφές θέλω να πω στην Κρήτη μας, που έχουμε την κριτική μουσική, να έχουμε και κλασική παραπάνω. Όπως ήταν το όραμα πολλών ανθρώπων που έζησαν εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Και δημάρχων και ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος ερχόταν εδώ για χρόνια,
0: ξέρετε. Βεβαίως.
1: Στο Μουσικό Αύγουστο. Ας συνεχιστεί αυτό το όραμα. Ας συνεχιστεί αυτό.
0: Το ευχόμαστε κι εμείς. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

η σοπράνο, η Θεανό Παπαδάκη. Συνομιλήσαμε με αφορμή το ρεσιτάλ για φωνή και πιάνο που θα δώσει στην Κρήτη, τραγούδια της Μεσογείου. Θα την ακούσουμε και στο τέλος της εκπομπής, θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι της μαζί με τον Σόλτο Κίνοχ στο πιάνο, όπως εμφανίζεται και σε αυτά τα ρεσιτάλ. Στο Ηράκλειο λοιπόν το Σάββατο 5 του μήνα, στα Χανιά 9 του μήνα, στο Ρέθυμνο 10 του μήνα. Και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για νέους καλλιτέχνες είναι αύριο στις 5.30 ώρα, από ό,τι μας είπε, στην αίθουσα συναυλιών, στη μικρή αίθουσα συναυλιών του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου, και στα Χανιά στις 8 του μήνα. Στο Ηράκλειο και η συναυλία στις 5 του μήνα είναι στο Πολιτιστικό Κέντρο, και επαναλαμβάνουμε και η είσοδος είναι ελεύθερη στα ρεσιτάλ, και είναι δωρεάν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους νέους καλλιτέχνες. Και κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα στην όμορφη μέρα, για άλλη μια μέρα, είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Εστιάσαμε στην αναμόρφωση του πολεοδομικού σχεδίου στα πρώην στρατόπεδα του Καρτερού και συνομιλήσαμε για αυτό το θέμα με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομικών Θεμάτων του Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη. Μας είπε λοιπόν ότι προχωράει το πράγμα, η έγκριση του φακέλου της αναμόρφωσης, της πολεοδομικής αναμόρφωσης, θα εγκριθεί από το αντίστοιχο συμβούλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και κατόπιν θα πάει στο Υπουργείο για να πάρει τη μορφή νόμου ΦΕΚ και να αρχίσει να υλοποιείται το έργο. Ένα έργο πάρα πολύ μακρόπνο θα λέγαμε, και πάρα πολύ φιλόδοξο, με την καλή έννοια φιλόδοξο, για μια συνοικία σύγχρονη εκεί στα ανατολικά του Δήμου Ηρακλείου, στα όρια του Δήμου Ηρακλείου με το Δήμο Χερσονήσου, να κατασκευαστούν σχολεία, πολιτιστικοί χώροι, κοινωνικές κατοικίες. Συμφέρει και το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να προχωρήσει το έργο για τη δημιουργήσει κατοικίες για τους δικούς του, για τα δικά του στελέχη, τους δικούς του αξιωματικούς. Και ελπίζουμε κάποια μέρα, πολύ σύντομα, να δούμε αυτό το έργο ενώπιον των οφθαλμών μας. Επίσης, συνομιλήσαμε με δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την σημερινή γιορτή του ΠΑΣΟΚ, την επέτειο δηλαδή των 52 χρόνων από την ίδρυσή του. Συνομιλήσαμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, και επίσης συνομιλήσαμε για το ίδιο θέμα και για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, στο Ηράκλειο σήμερα, με τον κύριο Μιχάλη Φακουρέλη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

την εκπομπή μας. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από το Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από μένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και μαζί θα περάσουμε το επόμενο δίωρο με ειδήσεις, με επικαιρότητα, με σχόλια, με πληροφορίες, έτσι για να σας δώσουμε την δυνατότητα να ενημερωθείτε πλήρως για όλα όσα συμβαίνουν στο νησί, στη χώρα μας, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, στην υπόλοιπη Ηφείλιο. Μαζί μου πολύτιμος συνεργάτης ο Μάνος Παπαδάκης στον ήχο, οπότε να ξεκινάμε σιγά σιγά και το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά, να είχατε ένα ευχάριστο ξεκίνημα ημέρα, σήμερα που η μέρα είναι Πέμπτη.

Πέμπτη λοιπόν, 3 Σεπτεμβρίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 55 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 7 και 53 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Άνθυμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντίον, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, η Πολυδώρα, ο Φίβος και η Φίβη. Υπέροχα ονόματα όλα τους, οπότε στέλνουμε πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνουμε ακόμη περισσότερες όμως ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η Αγία Φίβη λοιπόν γιορτάζει σήμερα, διακόνισσα στην υπηρεσία του Απόστολου Παύλου. Η μνήμη της, συγγνώμη, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Σεπτεμβρίου. Εννοείται πως σήμερα, όπως είπαμε και λίγο πριν, γιορτάζει η Φίβη αλλά και ο Φίβος. Ήτανε η κομίστρια, λέει, της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, την οποία παρουσιάζει ως αδελφήν και διάκονον της Εκκλησίας.

Ημέρα της σημαίας για την Αυστραλία, ημέρα των πεσόντων για την Τινησία. Το Κατάρ γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία το 1971. Ημέρα του εμπορικού ναυτικού στον Καναδά και τη Μεγάλη Βρετανία. Ημέρα αλληλεγγύης κατά της τρομοκρατίας στην Ρωσία. Και ημέρα της δημοκρατίας στον Άγιο Μαρίνο. Πάμε και στη στήλη του σαν σήμερα να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1783, όπου σαν σήμερα υπογράφεται η συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό πόλεμο της ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις ΗΠΑ ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση. 1843 και σαν σήμερα στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. 1958 και σαν σήμερα με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νέους τεντιμπόιδες. 1974 και σαν σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το ΠΑΣΟΚ. Μουσική 2004 και σαν σήμερα έχουμε την τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ αυτών οι 155 είναι παιδιά από την επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων, ενώ 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγέων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε φρυνδιαστικά το Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του μακελιού στο σχολείο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' καταδίκασαν τα αιματηρά επεισόδια. Σαν σήμερα το 1875 είχε γεννηθεί ο Φέρντιναντ Πόρσε, αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού σκαραβαίου. Σαν σήμερα το 1926 είχε γεννηθεί και η σπουδαία Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου. Μιλώ βεβαίως για την καταξιωμένη και ιδιαίτερα αγαπητή Ελληνίδα ηθοποιό με την διεθνή καριέρα. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1983 έφυγε από την ζωή η Έλλη Λαμπέτη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Λούκου, Ελληνίδας ηθοποιού. Πάμε τώρα και στον καιρό. Αρκετές λέει βροχές για σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά, βοριάδες στα πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 ταμποφόρ. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35.

Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός. Στη Μακεδονία αρχικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από τις μεσηβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν αμεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Υπήρου, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 35 και στα υπηρετικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία τώρα, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Κεντρικής Πελοποννήσου πιθανόν εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη βόρη, βόρειο-ανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

κάνουμε καθημερινά. Περνάμε αμέσως τώρα στο politika.gr και μοιραζόμαστε με όλους εσάς κάποιες από τις ειδήσεις του αρχικά σε τίτλους και στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας έτσι λίγο πιο αναλυτικά.

Ξεκινάμε λοιπόν. Αμουδάρα, τέταρτη μέρα αγωνίας, χτενίζουν κάθε σημείο για τον σέρφερ. Μίνει οπλοστάσιο σε σπίτι 60χρονου στη Μεσαρά. ΕΟΔΗ, 290 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, περιοχή υψηλού κινδύνου, ο Δήμος Χερσονήσου. Κυψέλη, τα παιδιά επιβεβαιώνουν την εκδοχή των γονιών για τον θάνατο του βρέφους, στο μικροσκόπιο αντιφάσεις και DNA.

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι, πότε μπορεί να γίνει παρακράτηση από τη σύνταξη, τι πρέπει να προσέξουν. Στο Ηράκλειο σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στις 7:30 το απόγευμα η ομιλία του στην Πλατεία Ελευθερίας.

0: Το πράσινο φάρμακο, 10% λιγότερα αντικαταθλιπτικά για όσους ζουν κοντά σε άλση. Ηράκλειο, τροχαίο με 3 οχήματα στο Γιόφυρο, μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας ενημέρωση. Και αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, εγώ σας έχω την καλύτερη πρόταση, το VNY Store, όπου εκεί θα βρείτε λόξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε από το κατάστημα στην οδό 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

Λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Οπότε τι κάνουμε, περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα. Μείνετε μαζί μας εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού, μέτρα στήριξης της αγοράς και μπόνους για τους συνταξιούχους περιλαμβάνει το κυβερνητικό πακέτο που αναμένεται να παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο Ηράκλειο σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Τη μεταφορά του Υπουργείου Τουρισμού στο Ηράκλειο ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας στη Θεσσαλονίκη το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης. Παράλληλα, εξήγηλε αυξήσεις για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, καθώς και

0: Το όφελος ανανοικοκυριό από τη μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με την Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Για πιθανές παγίδες προειδοποιεί η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Την ίδια ώρα, ωστόσο, το Πεντάγωνο παρατείνει την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η σύγκρουση να συνεχιστεί και μέσα στο 2027. Στην αθλητική επικαιρότητα, όρθιος στην Τούμπα Όφη που απέσπασε ισοπαλία 0-0 από τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η κριτική ομάδα δήλωσε παράλληλα τη λίστα της για το Europa League, στην οποία βρίσκονται οι Τιάγκο Νους και Γιάννης Αποστολάκης, που έχουν συμφωνήσει να συνεχίσουν την καριέρα τους στον Ολυμπιακό. Για όλες τις αθλητικές ειδήσεις, ενημερωθείτε από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Στο Ηράκλειο σήμερα ζέστη και βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 Αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία Τιτίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο lickyhandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και επιστρέφουμε στο politika.gr, μέσω του οποίου μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά. Να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Για να δούμε λοιπόν παρέα μαζί κάποιες από τις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους. Ξεκινάμε με το μίνι οπλοστάσιο, το οποίο βρέθηκε σε σπίτι 60χρονου αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια. Συνελήφθη λοιπόν εχθές Τετάρτη σε περιοχή του Δήμου Φεστού από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, 60χρονος κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων, ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς της υπηρεσίας, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Κατά την αδιάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάζνικοφ, ένα περίστροφο, ένα κυνηγετικό όπλο, δύο γεμιστήρες, 869 πλήρη φυσίγκια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, μία θήκη περιστρόφου, τέσσερις αορτήρες. Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου.

Αλλάζουμε θέμα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 71χρονου σέρφερ που εξαφανίστηκε στην θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρας Ηρακλείου. Στην περιοχή μεταξύ Αμουδάρας και Ντίας επιχειρούν περιπολικά σκάφη, καταδυτικό σκάφος και σκάφη αναψυχής. Από την πρώτη στιγμή συμμετείχαν στις έρευνες ένα αεροσκάφος του λιμενικού και ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ ενημερώθηκαν παραπλέοντα σκάφη. Υπενθυμίζεται πως ο 71χρονος ξεκίνησε το μεσημέρι της Δευτέρας 31 Αυγούστου από την Αμουδάρα με την ιστιοσανίδα του, έχοντας σύμφωνα με πληροφορίες σκοπό να φτάσει έως τα ανοιχτά της Ντίας. Στην παραλία της Αμουδάρας βρέθηκαν το αυτοκίνητο και προσωπικά του αντικείμενα. Ακόμη ιδιωτικό σκάφος εντόπισε τη σανίδα και το πανί του windsurf στην θάλασσα, περίπου 1,5 ναυτικό μίλι νότια της Ντίας.

Ηράκλειο θα βρεθεί όμως σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 7:30 το απόγευμα θα δώσει την ομιλία του στην πλατεία Ελευθερίας. Στο Ηράκλειο λοιπόν σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση όπως είπα θα πρωτοποιηθεί στις 7:30 το απόγευμα για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ με βουλευτές και κορυφαία στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου περιοδεύουν στους νομούς της Κρήτης.

πλήρης διακοπή κυκλοφορίας για σήμερα Πέμπτη στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος στο ΒΟΑΚ από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα για βαρέα οχήματα. Κατά το διάστημα της διακοπής δεν θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των οδηγών στο συγκεκριμένο τμήμα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους οδηγούς βαρέων οχημάτων ότι την 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα, λόγω εκτέλεσης ορειγματικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή κυκλοφορίας στο ΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Κατά συνέπεια, δεν θα υπάρξει καθόλου πρόσβαση. Παρακαλούνται οι οδηγοί βαρέων οχημάτων να εξετάσουν εναλλακτικές διαδρομές για την μετακίνησή τους. Να προγραμματίσουν το δρομολόγιο τους την 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026 πριν τις 9 το πρωί ή μετά τις 5 το απόγευμα.

Χωρίς τέλος δυστυχώς οι καραβιές, 75 μετανάστες διασώθηκαν πάλι νότια της Γάβδου. Στην πρώτη Λέμβο επέβαιναν 39 αλλοδαποί, ενώ στην δεύτερη 36. Οι μετανάστες εντοπίστηκαν από μη επανδρομένο ένα αέριο μέσω της Frontex, ενώ η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Να σας υπενθυμίσω πως εχθές 4 διαδοχικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης από το λιμενικό σώμα που εντόπισε και περισυνέλεξε συνολικά 155 αλλοδαπούς, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικοι, σε Καλούς Λιμένες, Ιεράπετρα αλλά και Γάβδο. Και τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας καλά κρατούν από ό,τι φαίνεται. Έχουμε έτσι και κάποια στοιχεία, κάποια νέα ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ, η οποία λέει πως είναι γύρω στα 290 σε όλη την χώρα τα κρούσματα. Είναι και περιοχή υψηλού κινδύνου, λέει ο Δήμος Χερσονήσου. Συνολικά λοιπόν 290 τα εγχώρια κρούσματα λίμωξης που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Από την αρχή της περίοδου 2026 μέχρι και εχθές, έως τις 11 π.μ. Μεσημβρίας, έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί, εκ των οποίων 199 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση, και 91 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις, δεν είχαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Κατά την διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 58 νέα εγχώρια κρούσματα. Κατά την περίοδο 2026 έως και εχθές έχουν καταγραφεί 24 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών, διάμεση ηλικία θανόντων 83 έτη, εύρος 66 έως 92 έτη. Έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 69 δήμους της χώρας, σε 20 περιφερειακές ενότητες. Εδώ σε εμάς, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου αλλά και Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκτός από τους επηρεαζόμενους δήμους όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, η ομάδα εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές, κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, γνωμοδότησε ότι επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου διάφοροι δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Χερσονήσου. Στους Δήμους υψηλού κινδύνου δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρούσματων, π.χ. εγκύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λίμωξης.

Και περνάμε τώρα σε αυτή την παράξενη ιστορία της Κυψέλης. Νέα δεδομένα στην υπόθεση θρίλερ με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών, οι αντιφάσεις των κατηγορουμένων και τα ευρήματα του ιατροδικαστή είναι αυτά που ουσιαστικά βρίσκονται στο επίκεντρο. Μια υπόθεση πόσο περνούν οι ώρες αποκαλύπτει νέα σκοτεινά στοιχεία. Το βράδυ εχθές Τετάρτη τα τρία ανήλικα παιδιά που διέμεναν στο διαμέρισμα που αποκαλύφθηκε η φρικιαστική υπόθεση κατέθεσαν παρουσία παιδοψυχολόγου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, οι περιγραφές τους δεν εμφανίζουν ουσιαστικές αποκλίσεις από όσα είχαν υποστηρίξει προανακριτικά οι γονείς τους. Το ζευγάρι είχε ισχυριστεί ότι το βρέφος το οποίο είχε γεννηθεί στα τέλη του 2021 πέθανε σε ηλικία περίπου 8 μηνών από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, τα ιατροδικαστικά ευρήματα έρχονται σε πλήρη αντίθεση με αυτήν την εκδοχή. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το βρέφος έφερε περίπου 20 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Από αυτά ορισμένα εκτιμάται ότι είχαν προκληθεί πριν από τον θάνατο, ενώ τα υπόλοιπα μετά θάνατον. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά δεδομένα, το παιδί είχε χάσει σημαντική ποσότητα αίματος, στοιχείο που παραπέμπει σε αιμορραγία από τραύματα και δεν συνάδει με τον ισχυρισμό ότι το σώμα ήταν ήδη νεκρό και κατεψυγμένο. Τα ευρήματα αυτά αποτελούν κομβικό σημείο της έρευνας και ενισχύουν το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γονέων. Ο 43χρονος πατέρας, επιχειρώντας να εξηγήσει τα τραύματα στο σώμα του παιδιού, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν τραυμάτισε το βρέφος, αλλά προσπαθούσε να σπάσει τον πάγο στον οποίο είχε παγώσει το σώμα. Κατά τους ισχυρισμούς του, το βρέφος είχε πεθάνει, ενώ η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι και στην συνέχεια το σώμα του τοποθετήθηκε σε βαλίτσα, καθώς όπως υποστήριξε, φοβόταν ότι οι αρχές θα του έπαιρναν τα υπόλοιπα παιδιά. Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, εξετάζεται πλέον υπό το πρίσμα των σοβαρών ιατροδικαστικών ευρημάτων. Αρχές φέρονται να εντοπίζουν σημαντικά κενά στις καταθέσεις των γονέων. Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος πέθανε παρουσία όλων των μελών της οικογένειας, ενώ η 38χρονη, φέρεται να έχει δώσει διαφορετική εκδοχή, αναφέροντας ότι απουσίαζε από το σπίτι τη στιγμή του θανάτου. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η ταυτότητα των παιδιών, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA που θα αποσαφηνίσουν τη συγγένειά τους με τους δύο κατηγορούμενους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, υπάρχουν επίσης ερωτήματα σχετικά με τα έγγραφα και τα στοιχεία γέννησης ορισμένων από τα παιδιά. Η υπόθεση έχει πλέον λάβει εξαιρετικά σοβαρές ποινικές διαστάσεις. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών έχει ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας, τόσο για τον 43χρονο όσο και για την 38χρονη. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να βρεθούν εκ νέου ενώπιον του ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με το θάνατο του βρέφους. Ποινική δίωξη έχει ασκηθεί και σε βάρος του 26χρονου Αφγανού που διέμενε μαζί με την οικογένεια για διαφορετικό αδίκημα που αφορά γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης. Την ίδια ώρα οι αρχές συνεχίζουν να συνθέτουν κομμάτι-κομμάτι το παζλ μιας υπόθεσης που ξεκίνησε από την αποκάλυψη του σώματος ενός βρέφους κρυμμένου μέσα σε ισοθερμικό σάκο και βαλίτσα και πλέον εξελίσσεται σε μία από τις πλέον σοκαριστικές εγκληματικές έρευνες των τελευταίων ετών.

Δύο κοινωνικές ομάδες, για να αλλάξουμε θέμα, συνολικά 3 εκατομμυρίων ψηφοφόρων βάζει στο στόχαστρό της η κυβέρνηση για να προλάβει καταστάσεις και να προκαταλάβει την αστάση τους 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και τους 500.000 αγρότες αλληλείς κλπ. Δύο κοινά τα οποία στήριξαν μαζικά τη Νέα Δημοκρατία το 2023 και συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην αυτοδυναμία του 41%.

κλίμα σε μια κοινωνική ομάδα η οποία και σίγουρα θα ξυπνήσει για να πάει στην κάλπη και ζορίζεται και ένα τμήμα της κινείται πλέον στην ζώνη των αναποφάσιστων. Το κρίσιμο είναι όμως πως αυτό το επίδομα πλέον θα έχει πολύ μεγαλύτερη περίμετρο και αναμένεται να το λάβουν πάνω από 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Προς αυτή την κατεύθυνση έδειξε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως στηρίξαμε πολύ τους χαμηλοσυνταξιούχους γιατί έπρεπε να το κάνουμε, αλλά ένας συνταξιούχος που παίρνει 1.200 ή 1.500 ή λίγο παραπάνω σύνταξη δεν είναι πλούσιος, προσθέτοντας ότι μεγαλύτερη σημασία έχει η διεύρυνση των δικαιούχων. Η δεύτερη ομάδα, αυτή των αγροτών, είναι και η πιο δύσκολη στη διαχείριση. Ήδη οι αγρότες περιμένουν την ΔΕΘ με το πόδι στον γκάζι των τρακτέρ και εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις στις ημέρες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μπορεί στις εκλογές του 2023 περίπου ένα 47,5% να επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη μετάβαση στην ΑΔΕ και τις αριθμίες στις πληρωμές, αρκετοί έχουν γυρίσει την πλάτη στην κυβέρνηση. Και καθώς παραδοσιακά προχωρούν σε κινητοποιήσεις το χειμώνα, το Μαξίμου θέλει να προλάβει καταστάσεις. Δημιουργούν κλίμα και δημιουργούν πρόβλημα και στις τοπικές οικονομίες. Παραδέχονται γαλάζια στελέχη, τα οποία λένε στο CNN Greece πως οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξουν μέτρα. Το μέτρο το οποίο αναζητείται φαίνεται να είναι φορολογικό, χωρίς μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Να σημειωθεί πως οι τιμές των λιπασμάτων αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα τουλάχιστον έως το 2027 και πιθανόν έως το 2028. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για την δική σας ενημέρωση. Και παίρνουμε μία ανάσα κάπου εδώ, περνάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα, σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί.

0: γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Supermarket Χαλκιαδάκης. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στον Πολίτικα και να σας πω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, περνάμε τώρα σε πιο έτσι πρακτικά θεματάκια, σε διάφορες ειδησούλες οι οποίες θα σας δώσουν εκείνη την πληροφορία που, όπως λέω εγώ, μπορεί να σας φανεί χρήσιμη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους συνταξιούχους, με τους εργαζόμενους συνταξιούχους, να δούμε πότε μπορεί να γίνει παρακράτηση από την ασύνταξη και τι ακριβώς πρέπει να προσέξουν. Ολόκληρη λοιπόν την ασύνταξή τους μπορούν να παίρνουν οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται, καθώς έχει καταργηθεί η παλιά περικοπή του 30%. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όσοι εργάζονται απαλλάσσονται από τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Αντίθετα, πρέπει να δηλώνουν κανονικά την εργασία τους και να πληρώνουν τις εισφορές και τον ειδικό πόρο που προβλέπεται για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Το σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αφορά κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι πρέπει ήδη να φροντίζουν κάθε μήνα για την πληρωμή των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων. Εάν αφήσουν απλήρωτες τις εισφορές τους για διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών, μπορεί να ενεργοποιηθεί η διαδικασία παρακράτησης των οφειλόμενων ποσών από την ασύνταξή τους. Προσοχή όμως, δεν πρόκειται για περικοπή της σύνταξης επειδή ο συνταξιούχος εργάζεται. Η παρακράτηση αφορά χρέος προς τον ΙΕΦΚΑ που έχει δημιουργηθεί επειδή δεν καταβλήθηκαν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Από την 1η Ιανουαρίου του 2024 άλλαξε ριζικά το καθεστώς για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Με το νόμο 5078 κάθετος 2023 καταργήθηκε η περικοπή κατά 30% της κύριας και επικουρικής σύνταξης που επιβαλόταν σε όσους συνέχιζαν να εργάζονται. Πλέον ένας συνταξιούχος μπορεί να εργάζεται νόμιμα, να εισπράττει τον μισθό ή το εισόδημα από την επαγγελματική του δραστηριότητα και παράλληλα να λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξή του. Αντί της παλιάς περικοπής όμως, καταβάλλεται ειδικός μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ του ΙΕΦΚΑ. Για τους μισθωτούς συνταξιούχους τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά, καθώς ο πόρος ύψους 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών παρακρατείται μέσω της μισθοδοσίας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει αντίθετα να μεριμνούν οι ίδιοι για την πληρωμή των ποσών που τους αναλογούν. Για τους μη μισθωτούς που υπάγονται στην κύρια ασφάλιση, ο ειδικός πόρος αντιστοιχεί στο 50% της εισφοράς του κλάδου κύριας σύνταξης της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία έχουν ενταχθεί, ενώ διαφορετικός υπολογισμός προβλέπεται όπου υπάρχει και επικουρική ασφάλιση. Τι γίνεται τώρα αν δεν πληρώσουν για πάνω από 2 μήνες? Εδώ βρίσκεται και η βασική παγίδα που πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Εάν ένας μη μισθωτός συνταξιούχος συνεχίζει κανονικά την επαγγελματική του δραστηριότητα, αλλά δεν καταβάλει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που την συνοδεύουν, δημιουργεί οφειλή προς τον ΙΕΦΚΑ. Όταν οι οφειλές παραμείνουν απλήρωτες για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών, προβλέπεται η δυνατότητα παρακράτησης των σχετικών ποσών από τις συντάξεις που καταβάλλονται στον δικαιούχο. Με απλά λόγια, ο κανόνας είναι: η εργασία από μόνη της δεν κόβει ούτε 1 ευρώ από τη σύνταξη, αλλά οι εισφορές που προκύπτουν από την εργασία πρέπει να πληρώνονται κανονικά. Υπάρχει όμως και μία ακόμη υποχρέωση που δεν πρέπει να ξεχνούν οι συνταξιούχοι. Την εργασία τους πρέπει να την αδηλώνουν στον ΙΕΦΚΑ. Όποιος συνταξιούχος αναλαμβάνει ασφαλιστέα εργασία οφείλει να υποβάλει την σχετική δήλωση στην ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία. Και εδώ οι κυρώσεις είναι σημαντικές. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο συνταξιούχος εργάζεται χωρίς να έχει δηλώσει την απασχόλησή του, προβλέπεται χρηματική κύρωση ίση με 12 μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις. Το ποσό της οφειλής που προκύπτει μπορεί να εισπραχθεί μέσω παρακράτησης από τη σύνταξη, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι πρέπει να θυμούνται 2 βασικούς κανόνες, να δηλώνουν την εργασία τους και να πληρώνουν κανονικά τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτή.
Διαφορετικό είναι το καθεστώς για κάποιον που δεν έχει ακόμη συνταξιοδοτηθεί και θέλει να βγει στη σύνταξη έχοντας χρέη προς τον ΙΕΦΚΑ. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις είναι δυνατή η συνταξιοδότηση ακόμη και με οφειλές έως 30.000 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και έως 10.000 ευρώ για ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ. Για το τμήμα του χρέους που βρίσκεται πάνω από τα γενικά όρια των 20.000 ευρώ και 6.000 ευρώ αντίστοιχα, προβλέπεται ειδικός τρόπος παρακράτησης από τη σύνταξη μέχρι η οφειλή να μειωθεί στα συγκεκριμένα επίπεδα. Η περίπτωση αυτή, ωστόσο, δεν πρέπει να συγχέεται με τους ήδη συνταξιούχους που αποφασίζουν να συνεχίσουν να εργάζονται.

μιας που μιλάμε για συντάξεις, να συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτές, συγκεκριμένα για τις συντάξεις Οκτωβρίου, να δούμε πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ATM, έτσι. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου 2026, με χιλιάδες συνταξιούχους να περιμένουν να δουν τα χρήματά τους στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο ημερομηνίες, στις 25 και 29 Σεπτεμβρίου, ανάλογα με το ταμείο. Ωστόσο, όπως συμβαίνει κάθε μήνα, τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στα ATM από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, συνήθως μετά τις 5 το απόγευμα. Την ίδια ώρα, νωρίτερα αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, ενώ το Νοέμβριο έρχεται και η ξεχωριστή πληρωμή της ενίσχυσης των 300 ευρώ για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Συντάξεις Οκτωβρίου λοιπόν, ποιοι πληρώνονται πρώτοι? Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι ΟΑΕ, οι συνταξιούχοι ΟΓΑ, οι συνταξιούχοι ΕΤΑΑ, οι νέοι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη μέσω του ΟΠΣΑ ΕΦΚΑ βάσει του νόμου 4387 κάθετος 2016, οι δικαιούχοι επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτοί όσο και μη μισθωτοί. Προσοχή, τα χρήματα αναμένεται να φανούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της 5ης 24 Σεπτεμβρίου μετά τις 5, ανάλογα με την τράπεζα. Το δεύτερο κύμα πληρωμών θα γίνει την 3η 29 Σεπτεμβρίου του 2026. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις ΣΥΚΑ-ΕΤΑΜ, οι συντάξεις τραπεζών, ο ΤΕΔΕΗ, οι συντάξεις των υπόλοιπων πρώην ταμείων μισθωτών, οι συντάξεις ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ ΜΜΕ, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματά τους στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου μετά τις 5 το απόγευμα. Αλλαγή στο ημερολόγιο πληρωμών φέρνει στη συνέχεια 28 Οκτωβρίου. Οι συντάξεις Νοεμβρίου του 2026 θα καταβληθούν στα τέλη Οκτωβρίου και οι πρώτοι δικαιούχοι αναμένεται να πληρωθούν πριν από την εθνική γιορτή. Για τους μη μισθωτούς, δηλαδή τους συνταξιούχους ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΤΑΑ, καθώς και για τους νέους συνταξιούχους που βγήκαν στη σύνταξη από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, η πληρωμή αναμένεται την 3η 27 Οκτωβρίου 2026. Τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ATM από το απόγευμα της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου. Για τους συνταξιούχους των πρώην ταμείων μισθωτών, η πληρωμή αναμένεται την 5η 29 Οκτωβρίου του 2026. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται συνταξιούχοι ΙΚΑ, Δημοσίου, ΝΑΤ και ΚΕΑΝ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ, ΕΤΑΤ κλπ. Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της 3ης 27 του Οκτώβρη. Μετά τώρα τις συντάξεις Νοεμβρίου, έρχεται ακόμη μια σημαντική πληρωμή για χιλιάδες συνταξιούχους. Πρόκειται για την οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ, η οποία αναμένεται να καταβληθεί μέσα στον Νοέμβριο. Τα 300 ευρώ, ωστόσο, δεν θα τα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους άγαμους, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα διαμορφώνεται στις 25.000 ευρώ. Για τους έγκαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το όριο φτάνει τις 35.000 ευρώ. Υπάρχει όμως και περιουσιακό κριτήριο. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ για τον άγαμο, τις 400.000 ευρώ για τον έγαμο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης. Για να κριθεί αν κάποιος είναι δικαιούχος, εξετάζεται η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του ίδιου, του συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων παιδιών, όπως αυτή προκύπτει από τον έμφυα. Έτσι λοιπόν, το επόμενο διάστημα έχει τρεις βασικούς σταθμούς για τους συνταξιούχους. Πρώτα έρχονται οι συντάξεις Οκτωβρίου στις 25 και 29 Σεπτεμβρίου. Ακολουθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου στα τέλη Οκτωβρίου και στη συνέχεια η ενίσχυση των 300 ευρώ μέσα στο Νοέμβριο. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι τα ποσά των συντάξεων συνήθως γίνονται διαθέσιμα στα ATM, από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, με την ακριβή ώρα πίστωσης να διαφέρει ανά τράπεζα.

Πιο γρήγορες, συγγνώμη, και πλήρως ψηφιακές έγιναν από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 οι νέες κατασχέσεις ισχύρας τρίτου, καθώς κάθε υπόθεση θα αποκτά πλέον τη δική της ψηφιακή ταυτότητα και όλες οι κρίσιμες ενέργειες θα καταγράφονται ηλεκτρονικά. Η αλλαγή αφορά άμεσα οφειλέτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς τράπεζες, σέρβισερς και άλλοι τρίτοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Έτσι, όταν έχει ήδη κινηθεί νόμιμα η διαδικασία κατάσχεσης, μειώνονται οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και επιταχύνεται η διεκπεραίωση της υπόθεσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρέος οδηγεί αυτόματα σε κατάσχεση, ούτε ότι μπορούν να δεσμευτούν χωρίς προϋποθέσεις όλα τα χρήματα ενός λογαριασμού. Για να κινηθεί η αναγκαστική εκτέλεση πρέπει να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και να υπάρχει εκτελεστός τίτλος, όπως δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής. Στην κατάσχεση ισχύρας τρίτου, ο πιστωτής δεν αναζητά χρήματα απευθείας από τον οφειλέτη, αλλά από κάποιον τρίτο που τα έχει στην κατοχή του ή του οφείλει χρήματα. Στην απερίπτωση ενός τραπεζικού λογαριασμού, τρίτος είναι η τράπεζα. Αντίστοιχα, τρίτος μπορεί να είναι ένας εργοδότης που οφείλει μισθό, ένας πελάτης που πρέπει να εξοφλήσει τιμολόγιο ή άλλος φορέας που έχει υποχρέωση καταβολής χρημάτων στον οφειλέτη. Μετά την επίδοση του κατασχετηρίου, ο τρίτος πρέπει να δηλώσει αν υπάρχουν χρήματα, ποιο είναι το ποσό, εάν έχουν προηγηθεί άλλες κατασχέσεις και αν μέρος της απαίτησης προστατεύεται από το ακατάσχετο. Κάθε νέα υπόθεση αποκτά πλέον μοναδικό κωδικό δήλωσης. Ο πιστοποιημένος δικαστικός επιμελητής καταχωρίζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της κατάσχεσης και το σύστημα δημιουργεί τον μοναδικό κωδικό δήλωσης, ο οποίος συνδέει την υπόθεση με τη δήλωση που θα κάνει η τράπεζα ή ο άλλος τρίτος. Με απλά λόγια, δημιουργείται ένας ηλεκτρονικός φάκελος μέσω του οποίου μπορεί να αποδειχθεί τι έγινε και πότε. Ο οφειλέτης θα μπορεί μέσω πληρεξούσιου ή εξουσιοδοτημένου δικηγόρου, με τη χρήση του συγκεκριμένου κωδικού και της απαιτούμενης εξουσιοδότησης, να ενημερώνεται για τη δήλωση που έχει υποβληθεί. Η προθεσμία αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία. Κατά κανόνα, η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως την 8η ημέρα από την επίδοση του κατασχετηρίου. Σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται προθεσμία 30 ημερών. Μάλιστα, υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο. Η ηλεκτρονική διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 7 της τελευταίας ημέρας. Εάν η τελευταία ημέρα είναι αργία, η προθεσμία μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ξανά μέχρι τις 7. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, την τελευταία ημέρα προβλέπεται δυνατότητα επίδοσης της δήλωσης στον δικαστικό επιμελητή, ενώ η προθεσμία παρατείνεται αυτομάτως κατά μία ημέρα. Η ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο ακατάσχετο. Η νέα διαδικασία δεν καταργεί την προστασία που προβλέπει η νομοθεσία για συγκεκριμένες απαιτήσεις και ποσά. Επομένως, η ψηφιοποίηση δεν σημαίνει ότι μπορούν να κατασχεθούν αυτομάτως όλα τα χρήματα που βρίσκονται σε έναν λογαριασμό. Η τράπεζα θα πρέπει να δηλώνει εάν υπάρχει απαίτηση που καλύπτεται από τις σχετικές προστατευτικές διατάξεις, όπως στην περίπτωση μισθών ή συντάξεων. Η απάντησή της θα καταγράφεται πλέον ηλεκτρονικά. Η αλλαγή αφορά μόνο τις κατασχέσεις ισχύρας τρίτου που επιβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και μετά. Οι παλαιότερες υποθέσεις δεν μεταφέρονται αυτομάτως στο νέο ψηφιακό σύστημα. Για την ασύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης προβλέπεται αμοιβή δικαστικού επιμελητή 150 ευρώ, όταν η απαίτηση δεν υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ και 300 ευρώ για μεγαλύτερα ποσά. Για κάθε αντίγραφο η αμοιβή είναι 5 ευρώ. Παράλληλα, το τέλος χρήσης της πλατφόρμας ανέρχεται στο 3% της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή, χωρίς όμως να επιβαρύνει τον οφειλέτη ή να προστίθεται στα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης. Για τους οφειλέτες, το βασικό μήνυμα είναι ότι από σήμερα ο χρόνος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Οι κατασχέσεις δεν γίνονται αυτόματες, αλλά όταν η νόμιμη διαδικασία έχει ξεκινήσει, η ηλεκτρονική υποβολή και η χρονοσφραγίδα μπορούν να κάνουν την εξέλιξη της υπόθεσης αισθητά ταχύτερη.

Ολοκληρώνουμε όμως κάπου εδώ και το τρίτο μας ημίωρο με αυτήν την είδηση. Θα επιστρέψουμε στην συνέχεια για πολύ πολύ περισσότερα. Μείνετε μαζί μας, πάμε σε μια σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μείνει ο οπλοστάσιος στο σπίτι 60χρονου στη Μεσαρά που συνελήφθη. Κατασχέθηκαν καλάσνικοφ, περίστροφο, κυνηγετικό όπλο και εκατοντάδες φυσίκια. Τέταρτη ημέρα αγωνίας για τον αγνοούμενο σέρφερ. Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμουδάρας και Τίας. 290 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν σε ένα εννιάμηνο στη χώρα. Περιοχή υψηλού κινδύνου χαρακτηρίστηκε ο Δήμος Χερσονήσου. Διπλή αύξηση κατώτατου μισθού, ανάσες στην αγορά και μποναμά για συνταξιούχους περιλαμβάνει το πακέτο της κυβέρνησης στη ΔΕΘ. Στο Ηράκλειο σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις 7.30 ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας. Αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ ανακοίνωσε στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Κλειστό για 8 ώρες σήμερα το τμήμα Νεάπολης Άγιος Νικόλαος στο ΒΟΑΚ για βαρέα οχήματα. Συνολικά 75 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε 2 λέμβους νότια της Γάβδου. Έως τις 30 Οκτωβρίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για επίδομα έως 600 ευρώ για οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Περίπου 20.000 κατοικίες που επλήγησαν από την καταστροφική κατολίσθηση και τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ θα χρειαστούν ανοικοδόμηση σύμφωνα με τις αρχές. Ο Όφι έμεινε όρθιος στην Τούμπα, παίρνοντας την ισοπαλία με 0-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, η κριτική ομάδα δήλωσε τη λίστα για τους αγώνες της League Face του Europa League, στην οποία περιλαμβάνονται ο Τιάγκο Νους και ο Γιάννης Αποστολάκης. Ζέστη και βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Ηράκλειο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σήμερα έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις, επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

0: είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι κοντά σας. Πάντα μέσα από την ασυχνότητα του Πολίτικα σας κρατάμε παρέα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας βρίσκεται και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης, να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα Αγάπη.
0: Χαίρομαι που θα τα πούμε.
1: Κι εγώ χαίρομαι.
0: Σήμερα η κουβέντα μας θα είναι Πασόκ. Πασόκ, έτσι. Ήτανε 3 του Σεπτέμβρη του 1974, έτσι. Όταν ανακοίνωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Σήμερα θα έχουμε το απόγευμα και την επίσκεψη του...
1: Όχι, η επίσκεψη πραγματοποιείται.
0: Η επίσκεψη, συγγνώμη, είναι. Ναι, σωστά, την εκδήλωση, την ομιλία ήθελα να πω.
1: Ναι,
0: του Νίκου του Ανδρουλάκη στην πλατεία Ελευθερίας, έτσι.
1: Ναι.
0: Στις 7.30 το απόγευμα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είχες καλεσμένους σου από τον χώρο του Πασόκ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.
1: Σωστά.
0: Με τον οποίο μιλήσατε για την επίσκεψη του κύριου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, ναι, και την ομιλία του.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Και όχι μόνο, και πολιτική συζήτηση.
0: Ωραία. Και είχες καλεσμένο σου και τον κύριο Μιχάλη τον Φακουρέλη, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Μιλήσατε για την ιστορία και το σήμερα του κόμματος.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, όσον αφορά τον κύριο Κατρίνη, ο κύριος Κατρίνης έθεσε ως βασικό στόχο την αύξηση των ποσοστών του κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, σε επόμενες εκλογές και την επίτευξη πολιτικής αλλαγής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διευρυνόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια, στον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης και στην ανάγκη τα κόμματα να πείσουν τους πολίτες ότι οι προτάσεις τους μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Παρόμοια ήταν και η συζήτηση που κάναμε και με τον κύριο Φακουρέλη, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, είναι μέλος, όπως είπες, και σκέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Φακουρέλη στην ακρίβεια και στο στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι νέοι και οι οικογένειες αντιμετωπίζουν όλο ένα μεγαλύτερα οικονομικές δυσκολίες, όπως είπε. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη και υπογράμμισε ότι η συζήτηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στις πολιτικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και στην κυβερνητική πρόταση που, όπως ανέφερε, θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, ο κύριος Ανδρουλάκης με στελέχη και βουλευτές, όχι μόνο εδώ της Κρήτης αλλά και από την υπόλοιπη χώρα, όπως καλή ώρα ο κύριος Κατρίνης. Αν και ο κύριος Κατρίνης θα πούμε ότι είναι καταγωγής Κρητικής, απλώς
0: από το Λασίθι πρέπει
1: να
0: είναι.
1: Από του Μεραμβέλου, από ό,τι έχω μάθει. Αλλά πολιτεύεται στο νομό Ηλίας. Βρίσκεται εδώ, δηλαδή, και άλλοι βουλευτές βεβαίως του ΠΑΣΟΚ από την άλλη Ελλάδα ήρθαν να γιορτάσουν εδώ την 52η επέτειο. Ήδη βρίσκονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι στο δρόμο που λέμε, δηλαδή έχουν επαφές με τον κόσμο. Έχει κατέβει ο κύριος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με το πρόγραμμα, αυτή την ώρα που μιλάμε πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο. 11.30 ώρα ήταν να κατέβει στο κέντρο, 10 η ώρα μιλούσαν για εργασιακά θέματα στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Υπήρχε εκεί μια συνάντηση, εκδήλωση για τα εργασιακά θέματα, και τώρα επαναλαμβάνω βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου. Και το βράδυ, όπως είπες και εσύ, 7.30 ώρα είναι η εκδήλωση και η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Στον κατάλληλο τόπο, θα έλεγα, γίνεται αυτή η ομιλία, γιατί ξέρουμε πόσο βαθιές είναι οι σχέσεις, οι πολιτικές και οι κοινωνικές, του ΠΑΣΟΚ με την Κρήτη. Αν και είπα στον κύριο Κατρίνη,
0: ζήσαμε την Κρήτη κατά πράσινη.
1: Έτσι.
0: Επιχρόνια.
1: Του είπα βέβαια του κυρίου Κατρίνη, του είπα ότι τις εκλογές ήταν γαλάζια και πώς θα την ξανακάνετε πράσινη. Και μου υπενθύμισε ότι κάποιοι νομοί στις ευρωεκλογές είχαν γίνει πράσινοι, οπότε στις επόμενες εκλογές θα ξαναγίνουν πράσινοι. Αυτή βέβαια είναι η επιδίωξη και επιθυμία του ΠΑΣΟΚ. Αυτό βέβαια θα το δούμε το 2027 που θα γίνουν οι εκλογές.
0: Επίσημα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Εκτός όμως από τους δύο κυρίους που μόλις τώρα αναφέραμε, είχες καλεσμένο σου και τον κύριο Γιαλιτάκη, τον Νίκο.
1: Ακριβώς.
0: Τον αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Ηρακλείου, και μιλήσατε για το πώς ακριβώς θα αξιοποιηθούν τα πρώην στρατόπεδα στον Καρτερό. Γίνεται πολύς λόγος ότι εκεί θα γίνει ένας πολύ όμορφος χώρος, όπου θα έχει κατοικίες, θα έχει γήπεδα, θα έχει χώρους αναψυχής, θα έχει παιδικές χαρές.
1: Μια σύγχρονη συνοικία, όπως συμφωνήσαμε με τον κύριο Γιαλιτάκη μιλώντας το πρωί. Όλα αυτά που είπες, αγάπη, θα περιλαμβάνει εκεί, περιλαμβάνει μάλλον το σχέδιο. Τώρα,
0: το οποίο θα πάρει σάρκα και οστά πότε.
1: Αυτό είναι τώρα το θέμα, δεν μπορεί να οριστεί η χρονολογία, αλλά θα υπάρχουν όμως κάποια ορόσημα που δείχνουν τι μπορεί να γίνει εκεί.
0: Έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες.
1: Οι υλοποιήσεις όχι. Οι διαδικασίες όμως έχουν ξεκινήσει ήδη με την ομόφωνη απόφαση της αναμόρφωσης της πολεοδομικής μελέτης που έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη Δευτέρα. Ομόφωνα ψηφίστηκε η αναμόρφωση της πολεοδομικής μελέτης. Ξέρεις ότι χωρίς πολεοδομική μελέτη δεν μπορεί να γίνει ένα έργο. Λοιπόν, γιατί έγινε αναμόρφωση? Διότι έγινε γεωλογική μελέτη στην περιοχή και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εκεί ένα ρήγμα. Λόγω του ρήγματος λοιπόν αυτού έγινε αναμόρφωση της πολεοδομικής μελέτης, ούτως ώστε να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να γίνουν εκεί και να μην έχουμε κάποια θέματα ασφάλειας, έτσι. Γιατί εκεί θα δημιουργηθούν σχολεία. Δεν ξέρω αν θυμάσαι την περίπτωση του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου. Mm-hmm. Έχει υποθεί τουλάχιστον την προηγούμενη δημοτική αρχή ότι θα γίνει εκεί το Καλλιτεχνικό Σχολείο. Ήδη υπάρχει το νηπιαγωγείο του Καρτερού σε ένα από αυτούς τους χώρους, στο στρατόπεδο Πεντινάκη Θεοδωσάκη, και το άλλο είναι το Γιακουμάκη, το οποίο να πούμε ότι τα στρατόπεδα αυτά είναι το Πεντινάκη Θεοδωσάκη, είναι εκεί όπου είναι σήμερα ο Άγιος Αλέξανδρος, η εκκλησία, και εφάπτεται και του δρόμου που πάει προς Πρασάκ μέσα Καρτερό και της Εθνικής Οδού. Είναι αυτός ο χώρος. Και το άλλο
0: είναι
1: το στρατόπεδο
0: που φαίνεται κιόλας από την Εθνική Οδό.
1: Ακριβώς, που φαίνεται
0: έτσι
1: από την Εθνική Οδό.
0: Ακριβώς δίπλα είναι το πρατήριο βενζίνης.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και το στρατόπεδο Γιακουμάκη είναι από τη βόρεια πλευρά αυτού του χώρου. Εκεί που υπήρχε, αν θυμούνται οι παλιοί Ερακλείωτες, ο παλιός δρόμος πήγαινε στο αεροδρόμιο. Εφάπτεται δηλαδή του αεροδρομίου ο χώρος αυτός. 57% από ό,τι μας είπε ο κύριος Γελιτάκης του χώρου είναι στο Δήμο και το 43% είναι στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης που έχει παραχωρήσει και το χώρο στο Δήμο. Εκεί θα δημιουργηθούν και κατοικίες αξιωματικών στο στρατόπεδο Γιακουμάκη. Είναι κάτι δηλαδή που συμφέρει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να προχωρήσει γρήγορα το έργο. Επίσης θα δημιουργηθούν και κοινωνικές κατοικίες για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα που, όπως γνωρίζουμε, αντιμετωπίζει και το Ηράκλειο. Τα σχολεία που προαναφέραμε και, όπως είπες και εσύ, αυτού οι χώροι αναψυχής, πολιτισμού κτλ. Έχει φύγει ο φάκελος τώρα που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να εγκριθεί και από εκεί, από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Κατόπιν θα πάει στο Υπουργείο Υποδομών για να γίνει πλέον η μελέτη, να γίνει νόμος του κράτους, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, να δημοσιευτεί δηλαδή στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Και από εκεί και πέρα μετά θα αρχίσει να μπαίνουν μπροστά οι διαδικασίες για να υλοποιηθεί το έργο. Θα πρέπει να προκυρηθεί διαγωνισμός.
0: Μεγάλο επίβολο σχέδιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Υπομονή να έχουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και υπομονή να το δούμε.
1: Πάντως είναι καλό το γεγονός ότι δεν το ξέχασε η παρούσα Δημοτική Αρχή αυτό το σχέδιο. Το έβαλε μπροστά. Και κάποια μέρα ελπίζω, ειδικά το καλλιτεχνικό, επίσης ελπίζω να μην έχει εγκαταλείψει την ιδέα της δημιουργίας του Καλλιτεχνικού Σχολείου εκεί, διότι το σημερινό Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, το οποίο βρίσκεται στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών,
0: αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα.
1: Πάρα πολλά προβλήματα, υποδομής, κάνουν τα παιδιά μέσα σε κοντέινερ μάθημα, πλημμυρίζει αυλή.
0: Κτηριακό είναι κυρίως το θέμα, πέφτουν σοβάδες, πλημμυρίζουν οι αίθουσες, είναι κακή κατάσταση.
1: Σε πολύ κακή κατάσταση. Εγώ του χαρακτήρισα το πρωί και τους μαθητές και τους καθηγητές εκεί ήρωες που κάνουν διδακτικό έργο, γιατί το καλλιτεχνικό σχολείο βγάζει, δηλαδή προχωρούν τα παιδιά είτε στον καλλιτεχνικό είτε στον επιστημονικό χώρο και φοιτούν μέσα σε αυτές τις συνθήκες και κάνουν αυτό που επιθυμούν μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Θα πρέπει πια να πάψει αυτό και να δημιουργηθεί ένα νέο καλλιτεχνικό σχολείο.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε λέγοντάς μας τι ακριβώς συζητήσατε με την κυρία Θεανό Παπαδάκη σε σχέση με τις συναυλίες της στην Κρήτη. Είναι σοπράνο.
1: Είναι σοπράνο η κυρία Θεανό Παπαδάκη, ηρακλειώτισσα. Ξεκίνησε από 18 χρονών, έφυγε από το Ηράκλειο σε μια διαδρομή Θεσσαλονίκη, Παρίσι και τώρα Λονδίνο. Μένει στο Λονδίνο. Τώρα έχει βέβαια έρθει στην Κρήτη. Μας είπε ότι. Μας είπε τη διαδρομή της, μας είπε ότι αυτό που κάνει το είχε ονειρευτεί από 4 ετών και ότι με μεγάλο αγώνα και με μεγάλη προσπάθεια βέβαια και με τις ανάλογες σπουδές κατάφερε να φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Τώρα δίνει τις συναυλίες στις 4 του μήνα, δηλαδή το Σάββατο, Είναι στο πλαίσιο του φεστιβάλ Κρήτης, της περιφέρειας Κρήτης είναι αυτές οι συναυλίες που θα δώσει, μουσικές της Μεσογείου, μαζί με τον πιανίστα τον Σόλτο Κίνοχ, ο οποίος τη συνοδεύει βεβαίως σε αυτές τις μελωδίες, οι οποίες είναι και ελληνικές. Έχει πάρει τραγούδια από συνθέτες οι οποίοι έχουν μελοποιήσει παραδοσιακά τραγούδια, γι' αυτό λέγεται και μουσικές της Μεσογείου. Δεν θα είναι μόνο δηλαδή κλασική μουσική, μόνο εννοώ φωνητική κλασική μουσική, όπερα κτλ. Είναι προσαρμοσμένες σε φωνή σοπράνου αυτές οι μουσικές και θα τις ερμηνεύσει. Είναι λοιπόν η μία συναυλία το Σάββατο στις 8.30 ώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο εδώ στο Ηράκλειο. Είναι δωρεάν η είσοδος. Μετά είναι στις 8 του μήνα στα Χανιά και στις 10 του μήνα στο Ρέθυμνο. Και να πούμε επίσης ότι θα κάνει και σεμινάρια σε νέους καλλιτέχνες επίσης δωρεάν κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Δημοσίευμα θα γίνει στο... Έχει ήδη γίνει ένα, θα γίνει δημοσίευμα και με το φωνητικό αρχείο της εκπομπής και μπορούν να δουν τις λεπτομέρειες οι ακροατές μας αν θέλουν να παρακολουθήσουν αυτές τις συναυλίες.
0: Και στο politica.gr.
1: Στο politica.gr, ναι.
0: Τέλεια. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Επίσης.

θα κλείσουμε λέγοντας δύο-τρία λόγια σχετικά με την επιδότηση έως 36.000 ευρώ για όλα τα κλειστά σπίτια. Να δούμε τι προβλέπει η νέα απόφαση για το ανακαίνιση κατοικίας. Τη δυνατότητα να διεκδικήσουν επιδότηση για περισσότερα από ένα κλειστά σπίτια αποκτούν πλέον οι ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς η νέα απόφαση για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας καταργεί έναν από τους βασικούς περιορισμούς που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Ένα νοικοκυριό μπορεί πλέον να υποβάλει αίτηση για μία ή περισσότερες κλειστές κατοικίες, χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό τους, αρκεί κάθε ακίνητο να πληρεί αυτοτελώς τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Πρακτικά, ένας ιδιοκτήτης που διαθέτει δύο, τρία ή περισσότερα επιλέξιμα κλειστά διαμερίσματα δεν χρειάζεται πλέον να επιλέξει μόνο ένα για να ενταχθεί στη δράση. Μπορεί να διεκδικήσει χρηματοδότηση για περισσότερα ακίνητα, εφόσον καθένα περνά ξεχωριστά τα προβλεπόμενα κριτήρια. Παράλληλα, σε επίπεδο νοικοκυριού επιτρέπεται αίτηση για έως μία ανοιχτή κατοικία. Η επιδότηση για τις εργασίες ανακαίνησης, επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου από 70% έως 95%. Το ανώτατο ποσό υπολογίζεται με όριο 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κύριων χώρων και μπορεί να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ ανά επιλέξιμη κατοικία. Επιπλέον προβλέπεται κάλυψη έως 2.500 ευρώ για συμπληρωματικές δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίηση των παρεμβάσεων όπως υπηρεσίες μηχανικού, απαιτούμενες άδειες και ενεργειακές επιθεωρήσεις. Για να είναι επιλέξιμη μια κατοικία πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις του προγράμματος ως προς την παλαιότητα, την επιφάνεια, τη χρήση και τα φορολογικά στοιχεία της. Μεταξύ άλλων προβλέπεται οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990 και ανώτατη επιφάνεια κύριων χώρων 120 τετραγωνικών μέτρων. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το όριο επιφάνειας αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα. Η χρηματοδότηση δεν περιορίζεται σε απλές επισκευές. Προβλέπονται παρεμβάσεις ανακαίνησης αλλά και ενεργειακής αναβάθμισης, με συγκεκριμένο μέρος του επιλέξιμου προϋπολογισμού να κατευθύνεται υποχρεωτικά σε ενεργειακές παρεμβάσεις. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, πρέπει να επιτυγχάνεται βελτίωση της ενεργειακής κατάταξης της κατοικίας κατά τουλάχιστον μία κατηγορία. Μία ακόμη αλλαγή της νέας απόφασης αφορά τα παιδιά που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των εισοδηματικών ορίων. Πλέον γίνεται ρητή αναφορά σε ανήλικο τέκνο και ανήλικα τέκνα, ξεκαθαρίζοντας ποια παιδιά προσμετρώνται για την προσάυξηση των ορίων. Για άγαμο, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται στα 18.000 ευρώ για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία και στα 25.000 ευρώ για τη δεύτερη. Για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης χωρίς ανήλικα τέκνα είναι 25.000 ευρώ και 35.000 ευρώ αντίστοιχα. Με ένα ανήλικο τέκνο αυξάνονται σε 30.000 ευρώ και 40.000 ευρώ και με δύο σε 35.000 και 45.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον ανήλικο τέκνο προβλέπεται προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ. Για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο τέκνο τα αντίστοιχα όρια είναι 28.000 ευρώ και 39.000 ευρώ, ενώ και εδώ προστίθενται 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο τέκνο. Σημαντική είναι και η αλλαγή στη σειρά με την οποία θα προχωρήσουν οι αιτήσεις χρηματοδότησης. Προτεραιότητα δίνεται στις κλειστές κατοικίες και στην συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ανοιχτές. Ειδικά για τις ανοιχτές κατοικίες προβλέπεται χρονική προτεραιοποίηση με βάση εισοδηματικά κριτήρια, ενώ ο οδηγός εφαρμογής μπορεί να καθορίσει αναλυτικότερους κανόνες κατάταξης. Προσοχή χρειάζεται και στα ακίνητα που άλλαξαν χέρια μέσα στο 2026. Για να ενταχθεί μια κατοικία ως κλειστή, πρέπει να πληρούνται οι φορολογικές προϋποθέσεις που προβλέπει η δράση και να προκύπτει η απαιτούμενη κατάσταση του ακινήτου από τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2025. Έτσι, κλειστό ακίνητο που αποκτήθηκε μέσα στο 2026 δεν μπορεί να εμφανίζεται στη δήλωση του νέου ιδιοκτήτη για το 2025 και επομένως δεν μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη διαδρομή ένταξης. Για τις ανοιχτές κατοικίες ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η δήλωση του ακινήτου ως κύριας κατοικίας.
Για την ηλεκτρονική διαδικασία, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα στοιχεία με τα οποία ταυτοποιείται το ακίνητο. ΑΤΑΚ και αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι σωστά δηλωμένα στις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις, καθώς τα στοιχεία διασταυρώνονται ηλεκτρονικά. Αν αντιστοιχίες μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας αποτελεί το πρώτο εισιτήριο για τη δράση. Για τις κλειστές κατοικίες, η προθεσμία έκδοσης της παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η παράταση αφορά αυτό το πρώτο στάδιο και δεν πρέπει να συγχέεται με την επόμενη φάση, δηλαδή την υποβολή της κανονικής αίτησης χρηματοδότησης στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος. Μετά την υπαγωγή προβλέπεται προκαταβολή μέρους της εγκεκριμένης επιχορήγησης ώστε να χρηματοδοτηθεί η έναρξη των εργασιών, ενώ οι πληρωμές και οι δαπάνες πρέπει να πραγματοποιούνται με τον τρόπο που ορίζει το πρόγραμμα και να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα παραστατικά. Υπάρχουν όμως και δεσμεύσεις μετά την ανακαίνιση. Η κατοικία πρέπει να διατηρήσει την προβλεπόμενη χρήση της για το χρονικό διάστημα που ορίζει το πρόγραμμα. Στην περίπτωση αξιοποίησης μέσω μίσθωσης προβλέπεται μακροχρόνια και όχι βραχυχρόνια εκμετάλλευση τύπου Airbnb, ώστε τα ανακοινισμένα κλειστά σπίτια να επιστρέψουν στην αγορά της μακροχρόνιας κατοικίας.

Με αυτή λοιπόν την είδηση θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Περισσότερα από εμάς αύριο, πρώτο Θεός, έτσι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, 3 του Σεπτέμβρη. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια έτσι ιδιαίτερη εκπομπή για σας. Σήμερα έχει την τιμητική του το Πασόκ, γιορτάζει, έχει τα γενέθλιά του και εμείς θα πατήσουμε πάνω σε αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό για να κουβεντιάσουμε, για να μιλήσουμε, για να θυμίσουμε, για να ακούσουμε ένα σωρό πράγματα που έχουν έτσι το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είναι η Πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8. Διαδικτυακά μας ακούτε από το politika.gr, εκεί όπου μπορείτε να κάνετε τις επιλογές σας από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε, και η φωνή μας φτάνει διαδικτυακά σε κάθε γωνιά. Και βεβαίως μαζί μας στην Πηξίδα και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σαρδάκη και ο Μανώλης Ζωσαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσία είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Ενώ την εκπομπή και σήμερα προσφέρει η Seajets, με την οποία κερδίζετε περισσότερο καλοκαίρι, γιατί σας μεταφέρει άνετα, γρήγορα, οικονομικά σε 50 προορισμούς σε όλο το Αιγαίο. Και βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι πρέπει να γνωρίζετε την έκπτωση 50% που σας δίνει στα εισιτήρια επιστροφής, εφόσον αυτά τα κλείσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.

Τώρα θα έπρεπε να βλέπετε και εικόνα βέβαια από αυτά που ακούμε, αλλά γιατί η αλήθεια είναι ότι 1981 συγκέντρωση Ανδρέα Παπανδρέου Ηράκλειο, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια πράγματα και δεν πρόκειται να ξαναδούμε και στο μέλλον, γιατί άλλαξε το σύστημα, άλλαξε ο τρόπος επικοινωνίας, άλλαξαν, να το πω έτσι πάρα πάρα πολλά, πολύ απλά, οι συνήθειες του κόσμου καταρχήν.

Απόψε! Απόψε! Μίλησε το Ηράκλειο! Απόψε μίλησε η Κρήτη! Η Κρήτη! Με τη λεβεδιά της! Με τους αγώνες της! Με τους αγώνες της! Για ελευθερία! Ανεξαρτησία, δημοκρατία.

0: απόψε η δεξιά τερματίζει τον πολιτικό της βίο. Μπαίνει οριστικά στα χρονοτούλαπα της ιστορίας.
1: Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα γεννήθηκε το Πασόκ που ψηφίστηκε για να φέρει την αλλαγή. Η λέξη αλλαγή νομίζω ότι σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, μια ολόκληρη εποχή, αλλά θα με επιτρέψετε να πω, γιατί σήμερα θα μιλήσω αρκετά πάνω σε αυτό το μήκος κύματος, σήμερα όλα αυτά τα ωραία χρόνια αποτελούν αυτό που είπε ο ίδιος ο Ανδρέας τότε, αυτός ο χαρισματικός ηγέτης, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσες ή όχι μαζί του, ανεξάρτητα από το αν τελικά η αποτίμηση της διακυβέρνησής του έχει θολά σημεία, πρέπει να πούμε ότι είναι κλεισμένα στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και θυμίζουν πράγματα και γεγονότα. Αυτό είναι και ένα από τα μεγάλα προβλήματα που θα αναδείξουμε σήμερα στην συνέχεια του κινήματος. Το κίνημα έχει αποκοπεί από τις νέες γενιές. Ας σας πω σε λίγο περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό. Αυτά τα πράγματα λένε κάτι μόνο σε εμάς. Σε εμάς που είμαστε άνω των 50. Άνω σε αυτούς που είναι άνω των 60. Δηλαδή, οι ίντα και πάνω έχουν μνήμες. Ή αυτοί που πλησιάζουν στο ίντα της ηλικίας του. Είναι 47, άντε 45 με το ζόρι. Όσοι είναι κάτω από 40, έχω την αίσθηση ότι το μόνο που μπορούν να θυμούνται είναι οι μαύρες μέρες του Γιώργου Παπανδρέου. Το Καστελόριζο, η μνημονιακή υποχρέωση της χώρας, εκεί όπου δηλαδή μας έσυρε ο ίδιος, και βεβαίως η χρεοκοπία.

Για κάποιους και δικαιολογημένα που είδαν στον ήλιο μοίρα, υποδηλώνει μια πραγματική νοσταλγία. Διότι αυτό έκανε επί της ουσίας του Πασόκ. Ξαναμοίρασε τον πλούτο και χρέωσε την Ελλάδα για τα ωραία χρόνια της ευμάρειας, της άνετης ζωής τότε που, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Κακαουνάκης, οι Έλληνες γνώρισαν για πρώτη φορά τη χοληστερίνη και βεβαίως θα πω την άνοδο του βιωτικού επίπεδου της κοινωνίας, χωρίς όμως κόπο, μόχθο και πλούτο, χωρίς παραγωγή δηλαδή. Έγιναν πλούσιοι συνδικαλιστές, έγιναν ζάμπλουτοι δημόσιοι υπάλληλοι. Το λέω λίγο ακραία, αλλά θέλω να πω ότι ο Ανδρέας ξαναμοίρασε τα λεφτά που δεν ήταν όμως δικά μας. Ήταν λεφτά τα οποία τα πήραμε από τις επόμενες γενιές, τα δώσαμε τότε, τα φάγαμε, έτσι, γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια, τα φάγαμε σε σπίτια, σε πέργολες, σε αυτοκίνητα, σε μπουζούκια, σε λουλούδια, σε σούρτα φέρτα, αλλά δεν κάναμε τίποτα για να χτίσουμε ένα παραγωγικό μοντέλο απέναντία σε εκείνη την εποχή. Έκλεισαν μεγάλες επιχειρήσεις που νομίζω ότι η συμβολή τους στην εθνική οικονομία ήταν πάρα πολύ σημαντική. Εκεί μάθαμε το πώς θα πληρώνεσαι χωρίς να δουλεύεις. Σε εκείνη την εποχή, όσο και αν δεν αρέσει αυτό που λέω σήμερα, μάθαμε το πώς μπορείς να ανεβαίνεις χωρίς επί της ουσίας να αξιολογήσει. Εκεί μάθαμε, σε εκείνη την περίοδο δηλαδή, ότι μπορεί κάποιος να γίνει τα πάντα αρκεί να είναι γραμμένος στην κλαδική του Πασόκ. Εποχές όπου οι καταστάσεις με τα λεφτά στην τσέπη να τελειώνουν στα μισά του μήνα ή τα μισά νοικοκυριά να μην μπορούν να πάνε διακοπές και να καθυστερούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος και του τηλεφώνου έμοιαζαν αδιανόητες και εξωπραγματικές. Βεβαίως και τα λεφτά έφταναν μέχρι το τέλος του μήνα για να φας όσα ήθελες και να σου περισσέψουν κιόλας. Αλλά την ίδια ώρα, όταν συνέβαινε αυτό, υποθηκευόταν το μέλλον της επόμενης γενιάς ή των επόμενων γενεών, χαρήν της καλοπέρασης της γενιάς της αλλαγής. Κάποιοι λίγοι, είναι η αλήθεια, προειδοποιούσαν και τότε, ακόμα και μέσα από τα σπλάχνα του Πασόκ, αλλά εις μάτιν. Ποιος άκουγε αυτούς που χαλούσαν το αφήγημα του Ανδρέα της αλλαγής και βεβαίως της καλοπέρασης χωρίς μόχθο και αξιολόγηση των πολλών. Για όσους τότε ενηλικιώθηκαν με το Πασόκ, αυτοί δηλαδή που ήταν λίγο πιο μεγάλοι από μένα, δηλαδή εγώ έχω γεννηθεί το 1974, συνεπώς το 1981 που θυμάμαι την νίκη του Πασόκ, γιατί ζούσα σε ένα σπίτι, παρακολουθούσαμε τα γεγονότα, η οικογένειά μου ανήκε στον συγκεκριμένο χώρο, η αλήθεια είναι, χωρίς όμως να δει ποτέ ούτε πράσινο φύλλο, γιατί αυτή ήταν η άποψή της και το λέω περήφανα σήμερα. Και το διατυμπανίζω δημόσια, διότι το ξέρουν. Είμαστε μια οικογένεια που μας ξέρουν στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει κάποιος που θα πει ότι ο πατέρας μου ή η μητέρα μου πήραν ένα πράσινο φύλλο επειδή ήταν στο Πασόκ. Για τους υπόλοιπους βεβαίως, το πάρτι ήταν ξέφρενο. Ήταν ανελέητο, ήταν ατέλειωτο. Και βέβαια, θα σας πω ότι εκείνοι που γεννήθηκαν μερικά χρόνια πίσω, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα το 54, άρα το 84 μέσα στην καρδιά της οκταετούς διακυβέρνησης του Πασόκ ήταν 30 ετών, ζούσαν το μύθο τους. Η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη τετραετία, 81-85, ο Ανδρέας Παπανδρέου αδιαφόρησε παντελώς για την δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς προείχε η ριζική ενίσχυση μισθών και συντάξεων και η θεμελίωση του κράτους πρόνοιας που μέχρι τότε ήταν υποτυπώδες. Παράλληλα επικράτησε η λογική της μετατροπής των κοινοτικών πόρων σε άμεσο χρήμα, υποτιμώντας τη σημασία της σχεδιασμένης βάσης συγκροτημένου σχεδίου με σαφείς ιεραρχήσεις και προτεραιότητες χρήσης τους για την οικονομική ανάπτυξη και παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας και την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών. Για μένα, αυτό γράφει ιστορία, αυτό λέω μαζί σας σήμερα, αλλά υπάρχει και κάτι πιο βαθύ. Η καλλιέργεια
της συνείδησης. Της συνείδησης της ασυδοσίας επί της ουσίας. Ότι δημοκρατία έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ακριβώς το αντίθετο ισχύει στη δημοκρατία. Στη δημοκρατία δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Και βέβαια αυτής της ασυδοσίας, του ρεμβασισμού, όπου αυτοί που πήγαν και γράφτηκαν στο Πασόκ, και οι οποίοι βεβαίως δεν ήταν πριν Πασόκ, γιατί αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Και εδώ θα το πω, χωρίς να φοβάμαι να το πω, δεν άνοιξαν οι ουρανοί και έπεσαν Πασόκοι. Αυτοί που το 81 ψήφισαν Πασόκ, οι πολλοί δηλαδή, αλλά και το 85, τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάτι άλλο. Τι ήταν? Χουντέοι. Δεξιοί. Πώς βρέθηκαν δηλαδή ξαφνικά να είναι στο Πασόκ και το Πασόκ να παίρνει αυτές τις δυνάμεις στις εκλογές? Δεν θυμάμαι να άνοιξε ποτέ ουρανός και να έριξε Πασόκους. Και θα επικαλεστώ τον Μακαρίτη, τον Κώστα τον Γραμματικά και τον εκδότη της εφημερίδας Μεσόγειου, Μεσόγειος, που ένα απόγευμα στο γραφείο του μου έδειχνε φωτογραφίες. Είχαμε αυτή τη συζήτηση. Δυστυχώς δεν με άφησε να τις φωτογραφίσω. Τις είδα όμως με τα μάτια μου και μου έδειχνε συγκεντρώσεις επί επταετίας στην πλατεία Ελευθερίας, των Χουντέων. Και μου έδειχνε πρόσωπα. Μου λέει: αυτός ξέρεις ποιος είναι. Αυτός ξέρεις ποιος είναι. Αυτός ξέρεις ποιος είναι. Αυτός είναι αυτός. Και μετά ξεφυλίσαμε μερικές ακόμα σελίδες από το άλμπουμ και οι φωτογραφίες από το αρχείο της εφημερίδας με πήγαν στο 81 και το 85, όπου οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν στις συγκεντρώσεις των Χουντέων επί επταετίας ήταν κάτω από την εξέδρα του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ηράκλειο, στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί που σήμερα το Πασόκ θα γιορτάσει. Αυτό του ότι πάμε από τον ένα ιδεολογικό πολιτικό χώρο στον άλλο απλά και μόνο επειδή γεμίζει τσέπη, να το πω πολύ απλά, και επειδή προσδοκούμε ότι θα αποκτήσουμε ωφέλη, θα βάλουμε το παιδί στο δημόσιο, θα κάνουμε μια μετάταξη από τη μια υπηρεσία στην άλλη που δεν τη δικαιούμαστε, που ενδεχομένως θα κάνουμε τα στραβά μάτια σε μια παρανομία, σε μια αυθαιρεσία και οτιδήποτε άλλο, είναι αυτό που καλλιεργεί τελικά την πολιτική συνείδηση που έχουν πολλοί Έλληνες σήμερα. Γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι πολιτικά αναλφάβητη και αξιώνουν να έχουμε ένα καλό πολιτικό σύστημα το οποίο προκύπτει από τους πολιτικά αναλφάβητους. Πώς ένας αγράμματος άνθρωπος θα μάθει στο παιδί του γράμματα? Δεν γίνεται. Δηλαδή φανταστείτε ένα κόσμο όπου μια οικογένεια έχει δύο γονείς με 4-5 παιδιά. Αλλά οι γονείς αυτοί στην συγκεκριμένη εποχή είναι αγράμματοι. Δεν ξέρουν να γράψουν. Δεν ξέρουν την αλφαβήτα. Δεν ξέρουν ποιες είναι οι μαθηματικές, οι αριθμητικές μάλλον. Αφήστε τις μαθηματικές. Οι αριθμητικές πράξεις, τέσσερις αριθμητικές πράξεις, πρόσθεση, αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση. Πώς θα μάθουν στο παιδί τους να κάνει πρόσθεση, ότι 2 και 2 κάνει 4, ότι βου και α βα, που και α πα, σο και ο σο, όλο μαζί πασόκ. Το κάπα δεν το βάλαμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν είσαι πολιτικά αναλφάβητος, αυτό που θα σου προκύπτει είναι το αποτέλεσμα του πολιτικού σου αναλφαβητισμού. Και το διαπιστώνω παντού σήμερα, όπου κάθε ένας λέει μια παρόλα και θεωρεί ότι είπε κάτι πολύ σοβαρό. Τίποτα δεν λέει. Το είδα, κάνω μια παρένθεση έτσι, αυτές τις μέρες με την υπόθεση της Ακρίτα στη Βουλή που δεν εξελέγει. Και φταίει η Νέα Δημοκρατία που δεν εξελέγει. Λένε. Το διαβάσατε, παιδιά, τον κανονισμό του Βουλής, το ξέρετε. Δηλαδή, τι παράτυπο έγινε, τι παράνομο έγινε? Τίποτα παράτυπο δεν έγινε, ούτε παράνομο. Όμως το θεωρούν οι πολίτες πολύ κακό. Άμα τους ρωτήσεις γιατί, πού είναι η παρανομία, πού είναι η παρατυπία, ξέρεις τον κανονισμό λειτουργίας του Κοινοβουλίου? Ξέρεις τον κανονισμό της Βουλής? Όχι. Τότε πώς βλέπεις ότι είναι παράνομο ή παράτυπο? Δεν υπάρχει παρανομία και παρατυπία. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πλατιάσω σε αυτό. Θέλω να θυμηθούμε λίγο και μουσικά κάποια πράγματα, πέρα από τα Κάρμενα Μπουράνα, που βεβαίως ήταν, να το πω έτσι πολύ απλά, ένα μουσικό θέμα που, γιατί το Πασόκ συνέδεσε από την 3η του Σεπτέμβρη και μετά και την ιστορία του με κάποιες μουσικές που θα τις ακούσουμε σήμερα, έτσι κι αλλιώς στη συνέχεια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Γίτινας. Διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού, μέτρα στήριξης της αγοράς και μπόνους για τους συνταξιούχους περιλαμβάνει το κυβερνητικό πακέτο που αναμένεται να παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο Ηράκλειο σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Τη μεταφορά του Υπουργείου Τουρισμού στο Ηράκλειο ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας στη Θεσσαλονίκη το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης. Παράλληλα, εξήγηλε αυξήσεις για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, καθώς και κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ. Συνολικά 75 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σήμερα σε δύο λέμβους νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα. 60χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς στη Φεστό μετά από έρευνα στην κατοικία του, όπου βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ, ένα περίστροφο, ένα κινητικό όπλο, δύο γεμιστήρες και 869 φυσίγγια. Στα Χανιά, υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας οδήγησε τις αρχές στην αποκάλυψη ναρκωτικών. Μητέρα κατήγγειλε το γιο της για εξύβριση, απειλές και σωματική επίθεση, με την αστυνομία να πραγματοποιεί έρευνα στην κατοικία του με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Αδελιανό Κάμπο Ρεθύμνου. Ένας 26χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συναγερμός στην ελληνική αστυνομία στα Χανιά μετά από καταγγελία για περιστατικό οικογενειακής βίας. Αυτόπτης μάρτυρας κατήγγειλε ότι οι γονείς φέρονται να χτυπούσαν την ανήλικη κόρη τους μέσα σε αυτοκίνητο. Έως και 39 ευρώ το μήνα υπολογίζεται το όφελος ανανοικοκυριού από τη μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με την Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Για πιθανές παγίδες προειδοποιεί η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Την ίδια ώρα, ωστόσο, το Πεντάγωνο παρατείνει την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η σύγκρουση να συνεχιστεί και μέσα στο 2027. Στην αθλητική επικαιρότητα, όρθιο στην Τούμπα ο Όφη που απέσπασε ισοπαλία 0-0 από τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Η κριτική ομάδα δήλωσε παράλληλα τη λίστα της για το Europa League, στην οποία βρίσκονται οι Triangle News και Αποστολάκης. Για όλες τις αθλητικές ειδήσεις ενημερωθείτε από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Στο Ηράκλειο ζέστη και βορειοδυτική άνεμη σήμερα έως 6 μποφόρ με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στο αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, 2 ωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου.

υπήρξε, επιστρέφοντας για το δεύτερο μέρος, ακόμα και πράσινο λεξιλόγιο. Και το λέω αυτό διότι μέχρι και σήμερα χρησιμοποιούνται κάποιες από αυτές τις λέξεις. Σε αντίθεση με αναλόγου διαμετρήματος πολιτικούς ηγέτες της εποχής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο αυθεντικό πολιτικό του ταλέντο, το μέγεθος και το εκτοπισμά του, όπως και το σημαντικό αποτύπωμα του στο γίγνεσθε, παρήγαγε ογκώδες πολιτικό λεξιλόγιο. Από το χρονοτούλα από της ιστορίας που επικαλούμε πάρα πολύ συχνά κι εγώ, στο οποίο τοποθέτησε πολλές φορές τη δεξιά, και το όποιος διαφωνεί να κατέβει από το τρένο για τους υπουργούς και τους βουλευτές του, που αμφισβητούσαν την κεντρική γραμμή, τη δική του δηλαδή, μέχρι τα περήφανα νιάτα τιμημένα γυρατιά με τα οποία στις ομιλίες του επιχειρούσε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των γενεών και το μεγάλο ραντεβού με την ιστορία. Αυτό το περήφανα νιάτα τιμημένα γυρατιά, κρατήστε το. Κρατήστε το, γιατί τώρα θα σας πάω σε μία από τις σημερινές παθογένειες του ΠΑΣΟΚ. Γιατί η επαφή με τα νέα παιδιά που θα ψηφίσουν για πρώτη ή δεύτερη φορά το 2027, δηλαδή τώρα στις επόμενες εθνικές κάλπες, μου δίνει την αίσθηση ότι οι νέοι μας έχουν συνέστηση, άποψη και σου δίνουν εύκολα να καταλάβεις τι τους λένε τα ονόματα και τα λογότυπα των πολιτικών κομμάτων, μιας και προς τα εκεί στρέφεται τις τελευταίες φορές η κουβέντα μαζί τους. Ανοίξτε μια παρένθεση, είναι τα ίδια παιδιά, θέλω να το σημειώσετε αυτό, που μου έδωσαν να καταλάβω όταν επίμονα προσπαθούσα να μάθω, δηλαδή η παρέα των παιδιών μας, τι θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2023. Και όταν διαπίστωσα το Σάββατο πριν την κάλπη ότι το ποσοστό που μου έλεγε ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, κατάλαβα λίγες ώρες πριν την ώρα της κάλπης ότι η Νέα Δημοκρατία το βράδυ της Κυριακής θα είναι στο 40%. Αξιολόγηση που μοιράστηκα και τότε με φίλους και δικούς μου ανθρώπους που μπορούν να το επιβεβαιώσουν και σήμερα. Αλλά υπάρχει και μια ανάρτησή μου, την οποία τη βλέπω σε κάθε επέτειο των αναρτήσεων στο Facebook, εκείνο το πρωί, που γράφω χαρακτηριστικά ότι αν επαληθευτούν, προσέξτε, δεν υπάρχουν exit poll εκείνη την ώρα, αν επαληθευτούν αυτά τα οποία βλέπω τις τελευταίες μέρες στους νέους ψηφοφόρους, τότε κάποιοι θα τρίβουν τα μάτια τους ακόμα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, έλεγα χαρακτηριστικά. Έπεσε κι άλλο ο Τσίπρας, τώρα βλέπω την τελευταία μέτρηση στην ΕΡΤ, 13,7 πέφτει, μειώνει το ΠΑΣΟΚ, 11,9, 13 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία το δεύτερο κόμμα. Λοιπόν, και έχουμε και επί της ουσίας όλα τα κόμματα που ξέρουμε, δηλαδή Μέρα, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, Νίκη, Νέα Αριστερά, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να είναι εκτός Βουλής. Απλά. Επειδή τώρα βλέπω την κάρτα να περνάει μπροστά από την οθόνη μου. Επιστρέφω σε αυτό που έλεγα. Στις μέρες μας, οι περισσότεροι νέοι, 17 έως 26, προσέξτε, ένα παιδί που είναι σήμερα 17 χρονών, 18 χρονών, έχει γεννηθεί μετά το 2000. Ο γιος μου είναι 20. Αυτοί και η παρέα τους δεν θυμούνται καν τι θα πει ΠΑΣΟΚ. Αφού την τελευταία φορά που το ΠΑΣΟΚ έπαιξε ως κόμμα εξουσίας μεταξύ 2009-2012, Γιώργος Παπανδρέου, ήταν πολύς μικρής διάρκειας, να το πω έτσι πολύ απλά, οι εικόνες που θα μπορούσαν να κρατήσουν στη μνήμη τους, γιατί ήταν πολύ μικρής ηλικίας τα παιδιά αυτά. Δηλαδή ήταν μόλις μεταξύ 3 και 9 ετών. Και 3 έως 9 ετών δεν θυμάσαι αυτά τα πράγματα. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι οι νέοι ψηφοφόροι είναι μακριά από το στρατόπεδο Ανδρουλάκη, που παρότι μπαμπάς μικρού παιδιού, νέος άνθρωπος είναι ο Νίκος, είναι πιο μικρός από μένα, ο μοναχογιός του Μαρίνος είναι κοντά σε αυτή την ηλικία, δεν έχουν συναισθηματική φόρτιση με τίποτα από αυτά που προβάλλει το κόμμα ανήμερα της επετείου. Χθες βράδυ στο οροπέδιο έγινε μια μάζοξη. Έμαθα μάλιστα ότι πήγε καλά. Πρόσεξα με μεγάλη προσοχή πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες. Από
αυτούς τους παλιούς ψηφοφόρους που είναι ακόμα εν ζωή, είδα κάτι υπέργυρους που ζωή να έχουν οι άνθρωποι έχουν αποκοπεί εδώ και χρόνια από την νεολαία. Είδα πρώην υπουργούς που τα επίθετά τους δεν λένε απολύτως τίποτα στα παιδιά μας. Ποιον θέλετε να σας πω, το Σκανδαλίδη? Ρωτήστε ένα παιδί που είναι 20 ετών σήμερα αν ξέρει ποιος είναι ο Σκανδαλίδης ή τι ήταν ο Σκανδαλίδης. Ούτε που το έχει ακούσει το όνομα. Είδα και κάποιους σχετικά νεότερους που έχουν πάθει όμως το σύνδρομο, όπως τουλάχιστον φέρονται κομματικά, του πρόωρου πολιτικού γύρατος. Είναι κουρασμένοι, είναι γυρασμένοι. Οι υπόλοιποι άλλωστε που έχουν αποδημήσει εις Κύριον δεν φρόντισαν δυστυχώς να αφήσουν καμιά παρακαταθήκη. Έτσι φτάσαμε η νεολαία του σημερινού Πασόκ να είναι γεννημένη από το 70 και μετά. Δηλαδή σήμερα οι συνομήλικοί μου περίπου, όπως και εγώ, είμαστε μεταξύ 50 και 57 ετών. Θυμάστε όταν ήμασταν παιδιά πώς βλέπαμε τους πενιντάριδες εκείνης της εποχής? Λυκόπουλα τα λέγαμε και καπί. Μην τρομάζετε, απλά είναι τέτοιο το στήσιμό μας πλέον, το layout που λέω εγώ, έτσι, που εντάξει, ένας άνθρωπος που είναι 50 ετών, αν λίγο έχει μια προσεγμένη εικόνα, δεν φαίνεται όπως ο πενιντάρης την εποχή που ο μπαμπάς μου ήταν, ξέρω εγώ, πιτσιρικάκι και έβλεπε κάποιον, λέγανε μωρέ αυτός είναι πολύ μεγάλος, λέει γέρασε, λέει πόσο χρόνο είναι, λέει 40. Λοιπόν, είμαστε όμως μεγάλοι. Άρα το Πασόκ έχει να περιμένει μόνο από ηλικίες από 50 και πάνω που το όνομα Σκανδαλίδης μπορεί να του λέει κάτι. Επέλεξα τυχαία του Σκανδαλίδη γιατί τον είδα χθες σε μια φωτογραφία. Τους μικρότερους και ειδικά αυτοί που θα μπουν να ψηφίσουν πρώτη φορά φέτος, αλλά και αυτοί που θα ψηφίσουν δεύτερη φορά φέτος, στο 27 δηλαδή, τους έχουν κερδίσει άλλοι ή τους διεκδικούν άλλοι. Πάντως το Πασόκ δεν τους διεκδικεί. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Έδειξα επίτηδες αυτές τις σουρεάλ εικόνες με τα τρακτέρ και τα αγροτικά με τα σημαιάκια χθες, που ήρθαν ως γνήστια βιντατζιά εικόνα μέσα από βιντεοκασέτα της δεκαετίας του 80 και ξεράθηκαν στο γέλιο. Κοιτούσε ο ένας τον άλλο. Νόμιζαν ότι τους έδειχνα εικόνες από βιβλίο της πολιτικής ιστορίας που φυλάσσονται σε συρτάρια που μυρίζουν ναφθαλίνη και φορμόλι. Στα χρονοτούλαπα της ιστορίας δηλαδή, όπως έλεγε και ο Ανδρέας. Αν το Πασόκ, που γιορτάζει σήμερα και του εύχομαι πραγματικά χρόνια πολλά, γιατί το έγραφα και προχθές, ότι το Πασόκ είναι ένα ιστορικό αστικό πολιτικό κόμμα και πρέπει να στηριχθεί. Αν αυτό το Πασόκ λοιπόν δεν εκμοντερνιστεί χτες, αν ο πρόεδρος Νίκος δεν αποτινάξει το πνεύμα του κουρασμένου συνταξιούχου που έχει μπει μέσα του και τον κυριεύει, και αν δεν συντονιστούν σοβαρά οι επικοινωνιολόγοι του με τους ανθρώπους που θα δώσουν τις προεκλογικές μάχες, όταν θα φύγουν από το μάτιο του το κόσμο και όσοι ψηφοφόροι έχει αφήσει ο Μητσοτάκης, γιατί πολλοί από αυτούς έχουν πάει στο γαλάζιο στρατόπεδο και είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας με το επιχείρημα «εγώ δεν έγινα δεξιός, εκείνος ήρθε και με βρήκε», τότε είναι μαθηματικά βέβαιο ότι το Πασόκ θα ξεπεραστεί από μόνο του και θα σβήσει τα επόμενα χρόνια. Ίσως είναι η τελευταία του ευκαιρία αυτές οι εκλογές. Φεύγουν οι παλιοί, δεν μπαίνουν νέοι. Να γιατί μέρες τώρα φωνάζω ότι το Πασόκ έχει ανάγκη από τη βοήθεια του κοινού και πρέπει να την πάρει, ώστε να μην χαρίσει τον κόσμο αυτό στον καιροσκόπο και αδίστακτο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό πρέπει να το κρατήσετε πολύ σοβαρά στην πολιτική σας σκέψη και ανάλυση.

Τώρα πήγαμε στα σοβαρά. Τώρα πήγαμε στα σοβαρά της ιστορίας του Πασόκ, που για πολλούς βεβαίως είναι μια σκοτεινή περίοδος με σκάνδαλα, διαπλοκή, μαύρα ταμεία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι η τελευταία περίοδος που το Πασόκ βρίσκεται στην εξουσία και έχουμε να θυμόμαστε πράγματα. Διότι σαφέστατα συνέβησαν πολλά. Όπως συμβαίνει πάντα με τα κόμματα της εξουσίας που χρονίζουν στους κυβερνητικούς στόκους. Η περίοδος όμως Σιμίτη 96-2004 είναι μια περίοδος οκταετίας όπου ο Κώστας Σιμίτης φτιάχνει μια άλλη Ελλάδα. Σωστά χρησιμοποιείται ο όρος εξυγχρονίζει. Πράγματι εξυγχρονίζει. Τι εξυγχρονίζει? Εξυγχρονίζει αυτή τη λαϊκούρα που άφησε πίσω του το Πασόκ του Ανδρέα, με τα ζεϊμπέκικα του Άκη και τον Καρχημάκη να του παίζει παλαμάκια, με τα τσόκαρα της Μιμής στην παραλία της Ελούντας και βέβαια με την χολυστερίνη που έλεγα και λίγο νωρίτερα, και όλο αυτό το λεξιλόγιο που περιγράψαμε λίγο νωρίτερα, που έφτιαξε τα εμβληματικά, να το πω έτσι πολύ απλά, στέκια, τις μπλούζες της Ζιβάγκο και ένα σωρό άλλα πράγματα που συνδέθηκαν με την ιστορία επί της ουσίας.

Πασόκ του Σιμίτη δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ του Ανδρέα. Είναι οι εξυγχρονιστές. Είναι αυτοί που θα αναλάβουν να φτιάξουν όχι μόνο τη γέφυρα Ρίου Αντίριου, αλλά και τη δική τους πολιτική γέφυρα, που θα τους πάει σε μια άλλη εποχή. Και θα είναι και η τελευταία εποχή που το Πασόκ θα λάμψει στο πολιτικό στερέωμα, παρά το γεγονός ότι λίγα χρόνια μετά, 5 χρόνια για την ακρίβεια, το 2009, ένας άλλος Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, θα επιστρέψει ως ακατονόμαστος στην πολιτική σκηνή και θα βάλει τη χώρα στη χρεοκοπία της Ελλάδος έσκασε στο Γιώργο. Μπορεί να μην φταίει μόνο ο Γιώργος, σίγουρα δεν φταίει μόνο ο Γιώργος, αλλά έσκασε στα χέρια του. Και από το αλίστου μνήμης διάγγελμα στο Καστελόριζο, στην εποχή της φτώχειας, της μιζέριας, της κακομοιριάς, της απαξίωσης και των μνημονίων. Όμως, πέραν από όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα που παρέδωσε το 2004 η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, και την οποία είναι αυτό που σας έλεγα, ότι τα νέα παιδιά δεν τη θυμούνται σήμερα, γιατί πολύ απλά δεν είχαν γεννηθεί τότε, ή αν είχαν γεννηθεί ήταν 2-3 ετών, δεν είχε καμία σχέση με εκείνη που είχε παραλάβει η πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου του 81. Στα 23 χρόνια, πλην της μικρής κυβερνητικής παρένθεσης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που μεσολάβησαν, υπήρξαν πολιτικές, δημοκρατικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν την Ελλάδα προς το καλύτερο. Αρκούν μόνο ορισμένες λέξεις για να τις περιγράψουν. ΕΣΥ, ΑΣΕΠ, ΚΕΠ, ΟΝΕ, ΕΒΡΟ, μεγάλα έργα, εξοπλισμοί, Ολυμπιακοί αγώνες, αυτοδιοίκηση, ΕΚΑΣ, ΚΑΠΗ, αποποινικοποίηση της Μοιχείας, πολιτικός γάμος, ισότητα δύο φύλων, ψήφος στα 18, e-gov και άλλα πολλά. Πολλοί ιστορικοί και πολιτικοί αναλυτές θεωρούν ότι το Πασόκ υπό τον ταλαντούχο ηγέτη του Ανδρέα Παπανδρέου αξιοποίησε μια ιδανική συγκυρία πολιτική, οικονομική και κοινωνική για να προχωρήσει σε αλλαγές που είχαν ήδη οριμάσει στη συνείδηση του λαού. Την ώρα που αυτές οι αλλαγές στη Δυτική Ευρώπη αποτελούσαν ήδη κεκτημένο. Και η ερώτηση είναι απλή. Γιατί αυτές οι αναγκαίες αλλαγές, οι τομές και οι μεταρρυθμίσεις δεν είχαν ήδη πραγματοποιηθεί αφού ήταν όριμες? Και κατ' επέκταση, αν δεν υπήρχε το Πασόκ για να τις τρέξει, πότε θα έπαιρναν σάρκα και οστά? Τι μορφή θα είχε σήμερα η Ελλάδα αν δεν είχε προηγηθεί η περίοδος του Πασόκ? Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος, πάλι με λέξεις όπως άλωση κράτους, κομματισμός, χρηματιστήριο, ίμια, διαφθορά, μαύρα ταμεία, πάμπερς, τσουκάτος, ρουσφέτια, αποβιομηχάνηση, γιατί την αποβιομηχάνηση της χώρας την έκανε το Πασόκ. Όπως θα λέμε τα καλά με το ΕΣΥ, έτσι θα λέμε και τα κακά. Όπως θα λέμε για το βυθίσατε το χώρα, θα λέμε και η ελληνική σημαία είναι ένα πανί, αφήστε να την πάρει ο άνεμος, που είχε πει ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Είναι κι άλλα και δεν είναι λίγα. Είναι η αλήθεια σε όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να δούμε μέσα από το παράθυρο της ιστορίας που ανοίγει η σημερινή πηξίδα από τον Πολίτικα.

0: κατά την προσωπική μου άποψη, τη μεγαλύτερη μάχη της ιστορίας του. Ο πρόεδρος Νίκος και βεβαίως τα στελέχη που πλαισιώνουν τον πρόεδρο, αλλά και οι αφισοκολλητές θα αγωνιστούν, μπας και καταφέρουν για την τιμή των όπλων το καλύτερο κόντα στο Τζίπρα. Δηλαδή, να είναι το δεύτερο κόμμα. Στην τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε σήμερα, είδαμε ότι η ψαλίδα έκλεισε. Δηλαδή, πέφτει ο Τσίπρας. Προσέξτε, το πρόβλημα με το Πασόκ είναι ότι δεν ανεβαίνει το Πασόκ, ανεβοκατεβαίνουν οι άλλοι. Μόλις βγει κάποιος και περάσει το 12% είναι πάνω από το Πασόκ. Μόλις θαρεί και πέσει κάτω από το 12% το Πασόκ είναι πάνω. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα στην δημοσκοπική εικόνα του Πασόκ αλλά και στην διεισδυτικότητα και την αποτύπωση στην κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, προσωπικά λέω δημόσια και ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε το Πασόκ όπως μπορούμε. Το Πασόκ ως ειλικρινές αστικό κόμμα έχει ιστορία, έχει θεσμικότητα, αλλά σαφώς και μεγαλύτερη πολιτική σοβαρότητα και ειλικρινία από πολλούς άλλους που διεκδικούν αυτό το χώρο σήμερα, όπως ο Τσίπρας, ας πούμε, για παράδειγμα. Εύχομαι, ανήμερα των γενεθλίων, να σταματήσουν τις γκάφες. Εύχομαι να καθίσουν να δουλέψουν. Εύχομαι να καθίσουν να μελετήσουν και να ακούσουν την κοινωνία. Εύχομαι να αποκτήσουν ξανά γέφυρες με τη νέα γενιά. Διότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι σήμερα το κόμμα, λυπάμαι που θα το πω, δεν παράγει πολιτική. Δεν έχει, να το πω έτσι, πολιτική τεστοστερόνη. Και αποαρτίζεται από πολλούς πολιτικούς γυρολόγους, χαβαλέδες, που ίσα ίσα είναι για ένα ποτό στο Κολωνάκι και καμιά αγορά τσάντας Louis Vuitton ή καμιά δωδεκάποντης πόντα γόβας Λαμπουτέν για τις κυρίες του. Οι περισσότεροι από αυτούς που βγαίνουν δημόσια είναι τις περισσότερες φορές παντελώς αδιάβαστοι και ανεπαρκείς στις τοποθετήσεις τους, χωρίς μεστό αντιπολιτευτικό λόγο. Θα πρότεινα επίσης να αλλάξουν χτες τους επικοινωνιολόγους τους που σήμερα είναι εδώ στο Ηράκλειο και ίσως μας ακούνε. Και όλο το αρμόδιο επιτελείο ως τις κάλπες, μα είναι κάμποσοι μήνες ακόμα, γιατί οι άνθρωποι είναι άσχετοι και αποδεικνύεται ότι δεν κουνάνε τη βελόνα. Θα είναι κρίμα το Πασόκ σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του το λέω αυτό, να χαρίσει τον κεντρώο χώρο σε τσαρλατάνους και ψεκασμένους. Η αντιπολίτευση έχει σπουδαίο ρόλο στα πολιτικά πράγματα και μιας και το Πασόκ δεν μπορεί να κυβερνήσει μόνο του, ας παίξει ουσιαστικά ένα καλό ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η εκτίμησή μου, την οποία θα την δω αν επαληθευτεί ή όχι, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, έχει να κάνει με δύο σενάρια. Ή ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία για να επιβιώσει ο ίδιος και να κρατήσει ξανά το Πασόκ σε μια στροχιά πολιτικής εξωστρέφειας. Το λέω ξεκάθαρα διότι το Πασόκ λείπει από την εξουσία από το 2012, παρότι συγκυβέρνησε ο Βενιζέλος με τον Αντώνη το Σαμαρά. Ή θα γίνει λοιπόν αυτό και θα συνεχίσει να υπάρχει, ή αν δεν γίνει αυτό και το Πασόκ μείνει τρίτο πίσω μακριά από την εξουσία, νομίζω ότι κάπου εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι και ο άνθρωπος που θα βάλει τα χεράκια του και θα κατεβάσει τα κομματικά ρολά και στα γραφεία αλλά και στην κοινωνία. Χρόνια πολλά Πασόκ, γεια σας, θα τα πούμε πάλι αύριο, σας ευχαριστώ πολύ, όπως και τη Σίτζετς που προσέφερε και σήμερα την πηξίδα μέσα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα σε όλους εσάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη στα μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρίτης, 2,20 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
8: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρυθμίση του ήχου ο Μάνας Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Στην τελική ευθεία ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τη ΔΕΘ. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς για το κόστος του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Απόψη η πολιτική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο. Στελέχη του κινήματος μιλούν στο σταθμό μας. Σαφές μήνυμα για τις αυθαιρεσίες των τραπεζών και των σερβισερς από τη δικηγόρο Παραρίο Πάγο Κατερίνα Φραγκάκη που μίλησε στον Πολίτικα. Και συνέχεια αντιδράσεων μέσω του σταθμού μας για την αναστολή λειτουργίας του σπιτιού του παιδιού στο Ηράκλειο. Αγωνία για τα ανήλικα θύματα. Αναλυτικά ειδήσεις. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, επίδομα 500 ευρώ για φοιτητές και κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, καθώς και μείωση του ΦΠΑ. Το πρόγραμμα κοστολογείται από το επιτελείο του στα 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, επικρίνοντας το κόστος των εξαγγελιών του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι οι υποσχέσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τονίζοντας ότι τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, τονίζει για τον Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ. Στο Ηράκλειο σήμερα 3η Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την ομιλία του στις 7.30 στην Πλατεία Ελευθερίας με αφορμή την 52η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Πριν από λίγο ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου συνοδευόμενος από στελέχη του κινήματος. Και περισσότερα για την μέρα αυτή και για το ΠΑΣΟΚ θα μας πει ο Κώστας Λιγοάρδος. Καλησπέρα Κώστα.
10: Καλησπέρα. Εμείς αφιερώσαμε σήμερα ολόκληρη την πηξίδα νωρίτερα για να κάνουμε μια επαναπροσέγγιση και επαναπαρουσίαση της ιστορίας του ΠΑΣΟΚ. Έτσι η πηξίδα, επειδή λαμβάνω και τώρα μηνύματα, θα παίξει σε επανάληψη στις 4 κατόπιν απέτησης και επιθυμίας των ακροατών που δεν την πρόλαβαν, στις 4 το απόγευμα και κανονικά στις υπόλοιπες έτσι, επαναλήψεις της με διαφορά του ότι αντί για το 8 με 9 θα είμαστε 10 με 11 σήμερα και όλη η πηξίδα είναι στραμμένη στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ λοιπόν. Το ΠΑΣΟΚ δίνει τη μητέρα των μαχών. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση του 2027 νομίζω ότι θα σηματοδοτήσει ή την πολιτική συνέχεια του ιστορικού αυτού κόμματος, του αστικού πολιτικού ιστορικού αυτού κόμματος, ή θα το οδηγήσει οριστικά στο περιθώριο των πολιτικών πρωταγωνιστών της χώρας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ένα κόμμα εξουσίας όπως είναι το ΠΑΣΟΚ λείπει από την εξουσία εδώ και 15 χρόνια. Θυμίζω ότι τα κλειδιά του Μαξίμου παρέδωσε ο Γιώργος Παπανδρέου στη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το 2012. Βάζω το 2014 με την έννοια ότι συγκυβέρνησε με τον Σαμαρά, με την προεδρία όμως του Βαγγέλη του Βενιζέλου. Άρα από το 12 το ΠΑΣΟΚ απουσιάζει ουσιαστικά από κυβερνητικές θέσεις, από την επιρροή που μπορεί να έχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων και από την κοινωνία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει για πολύ ακόμα. Και το λέω αυτό διότι επικαλέστηκα σήμερα μια διαπίστωση που κάνω τα τελευταία χρόνια συνομιλώντας με τους φίλους των παιδιών μας που ψήφισαν για πρώτη φορά το 2023 και θα ψηφίσουν για δεύτερη φορά στις εθνικές κάλπες το 2027. Για αυτά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2000 και μετά, το ΠΑΣΟΚ δεν λέει τίποτα απολύτως. Η λέξη Ανδρέας Παπανδρέου ή Γιώργος Παπανδρέου είναι μια άγνωστη λέξη. Επίθετα πρωτοκλασάτων πάλι ποτέ υπουργών του ΠΑΣΟΚ δεν τους λένε απολύτως τίποτα, δεν τους ξέρουν καν στη φάτσα, δεν έχουν ακούσει καν τα επίθετά τους. Αυτοί οι οποίοι έχουν πολιτική μνήμη είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στην ζώνη των 45 και άνω. Άρα αν θέλει να επιβιώσει το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δει πώς θα ανακτήσει επί της ουσίας μεταξύ άλλων και τη σχέση του με τη νέα γενιά. Αυτό δηλαδή που ένωσε ο ιδρυτής του, τα τιμημένα γυρατιά, τα περήφανα νιάτα. Αυτό δυστυχώς ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά ούτε και οι επόμενοι πρόεδροι, δηλαδή ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, η Φόφη Γεννηματά, η Μαΐμνηστη και βεβαίως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κατάφεραν σήμερα. Και είναι οξύμορο γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και πατέρας μάλιστα ενός παιδιού που είναι πολύ κοντά σε αυτή την ηλικία. Συνεπώς, το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με το κρισιμότερο ραντεβού με την ιστορία του. Ή θα προσαρμοστεί, ή θα αναγκαστεί να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία για να έχει μια ακόμα ευκαιρία και να μην εξαφανιστεί. Δεν θα έχει κανένα ρόλο δηλαδή μετά, διότι είδαμε ότι κλήθηκε να παίξει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και απέτυχε. Του δόθηκε ένας λαχνός κερδισμένος, τους ξύπνησαν να πάνε να τον εισπράξουν και αυτοί γύρισαν πλευρό και συνέχισαν να ροχαλίζουν. Το απέρριψαν λοιπόν ως κόμμα που ουσιαστικά δεν το έταξε ο ελληνικός λαός. Προέκυψε από τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, την κοινοβουλευτική. Και τι βλέπουμε σήμερα επίσης για το ΠΑΣΟΚ, με βάση και την δημοσκόπηση που είδε πριν από λίγο το φως της δημοσιότητας, ότι το ΠΑΣΟΚ πλησίασε ξανά το κόμμα Τσίπρα στα όρια του στατιστικού σφάλματος. Δημοσκοπικά λέγεται μια ανάσα, περίπου με μια μισή μονάδα διαφορά. Γιατί? Όχι γιατί ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ, αλλά γιατί έπεσε ο Τσίπρας. Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 4 χρόνια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σταθερό στο 12% και γίνεται άλλοτε δεύτερο κόμμα, άλλοτε τρίτο, άλλοτε τέταρτο, ανάλογα με το ποιοι το περνούν ή το ποιοι υποχωρούν. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι έτσι δεν πας πουθενά ή τουλάχιστον δεν πας μακριά. Θέλω να πω κάτι τελευταίο κλείνοντας. Παρακολουθώ την κινητοποίηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες εν ώψη της σημερινής εορτής. Θέλω να πω ότι είναι αξιοσημείωτη και αξιοζήλευτη. Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο. Ας μην μπερδεύονται οι σύντροφοι, φίλοι, κομματικά στελέχη, αφισοκολλητές, ακόμα και πρωτοκλασάτη τοπικά. Αυτή η εικόνα είναι μόνο για την Κρήτη. Δυστυχώς το Πασόκ δεν έχει αυτή την εικόνα σε άλλους νομούς, όπως μαθαίνω, όπως μου λένε και όπως μιλάω με συναδέλφους κατά τόπους. Το Πασόκ χωλαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και θα δώσει πολύ σκληρή μάχη μέχρι τέλους, την μάχη της επιβίωσης του κοντά στον Τσίπρα σε όλες τις άλλες περιφέρειες. Εκτιμώ ότι στην Κρήτη θα πάει πάρα πολύ καλά. Εκτιμώ ότι θα κρατήσει τις έντρες που έχει σήμερα και ίσως πάει και σε μία ακόμα επιπλέον, δηλαδή μία στο Λασίθι, μία στο Ρέθυμνο, δύο εδώ στο Ηράκλειο και ίσως παλέψει για μία επιπλέον έδρα στα Χανιά από τις καραμπόλες του εκλογικού νόμου. Χρόνια πολλά Πασόκ, ευκαιρία για να δουν ξανά κάποιοι σοβαρά την πολιτική.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Κώστα και να μείνουμε στο θέμα, καθώς τον Νίκο Αγγελάκη μίλησαν ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ Μιχάλης Φακουρέλης.
11: Από την άλλη έχετε τον παράγοντα Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε αυτά, κύριε Κατρίνη?
12: Καταρχάς νομίζω ότι μια ακόλου διευρύνεται η κοινωνική πλειοψηφία που ζητά πολιτική αλλαγή, που ζητάει κάτι διαφορετικό στη χώρα μέσα από εκλογές. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια που θέλει αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Υπάρχει απ' την άλλη ένας κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που συντηρίασε και τεχνητά το κύριο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα ο κόσμος θα ακούσει, θα κρίνει, θα συγκρίνει τις προτάσεις και τις προτεραιότητες των κομμάτων, την αξιοπιστία των προσώπων αλλά και των πολιτικών φορέων και τη δυνατότητα, κύριε Γελάκη, πάνω απ' όλα να μπορέσουν αυτά τα κόμματα, αυτά που λένε να τα κάνουν πράξη, ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα, γιατί τελικά το ζητούμενο είναι αυτό. Και από τα προγράμματα για τις θέσεις μπορούν να γίνουν πράξη και ποια από αυτά πραγματικά θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και αυτά θα μένουν στο επίπεδο εξαγγελίων.
11: Κύριε Κατρίνη, επειδή αναφερθήκατε για την αξιοπιστία των αρχηγών, υπάρχει κριτική έντονη για τον αρχηγό του Πασόκ, τον κύριο Νίκο τον Ανδρουλάκη. Κατηγορείται συχνά για επικοινωνιακές αδυναμίες, ότι εμφανίζεται και στις δημοσκοπήσεις να μην είναι τόσο δημοφιλής. Χρεώνεται ο κύριος Ανδρουλάκης για την εικόνα του Πασόκ σήμερα και μέχρι ποιο βαθμό?
12: Κοιτάξτε, ο Ανδρουλάκης είναι ένας νέος πολιτικός, δεν έχει κυβερνήσει, δεν έχει ευθύνες κυβερνητικές. Αυτοί που πρέπει να απολογηθούν και να αξιολογηθούν, να αξιοπιστήσουν, είναι αυτοί που έχουν κυβερνήσει σε σχέση με αυτά που έκαναν και δεν έπραξαν τελικά. Και σήμερα νομίζω ότι ο Καγκελάκη είναι μια μέρα σταράς, είναι μια επαιτειακή μέρα που μας θυμίζει ότι το Πασόκ όταν συνδέεται με τη βάση, το Πασόκ όταν πραγματικά ακούει τους πολίτες και μεταφράζει τις δικές τους αγωνίες σε πολιτικές πρωτοβουλίες αλλά και πράξεις, τότε μπορεί να γίνει πλειοψηφικό, μπορεί να γίνει νικηφόρο και μπορεί μέσα από την νίκη και την κυβερνητική προβλική πραγματικά να αλλάξει τη μοίρα και των πολιτών.
13: Πολύ σωστά το λέτε. Έχουμε κάνει και μαζί πολύ ωραίες συζητήσεις για τις δημοσκοπήσεις, για τα αποτελέσματα. Αυτό που εμείς πιστεύουμε είναι ότι ναι, μεν οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, όμως αφορούν, αν μπορέσουμε να το πούμε, αν μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο φωτογραφία της στιγμής. Από εκεί και πέρα είναι σύνηθες όταν ένα κόμμα είναι καινούριο να λαμβάνει τη δημοσιότητα, μπορώ να το πούμε έτσι, που το αναλογεί, τα φώτα πάνω του, αλλά η πολιτική είναι μαραθώνιος. Η πολιτική δεν είναι η στιγμή και το άμεσο χρονικό διάστημα, αποτελεί μαραθώνιο. Νομίζω ότι σε αυτό το μαραθώνιο το Πασόκ θα είναι στο τέλος νικητής, καθώς νομίζουμε ότι την τελευταία στιγμή, την ώρα των εκλογών, ο κόσμος θα κληθεί να αποφασίσει ποιος μπορεί να τον κυβερνήσει την επόμενη μέρα με εναλλακτική πρόταση, ποιος μιλάει για τα προβλήματα που τον απασχολούν, ποιος μπορεί την επόμενη μέρα να μην αφήσει την τύχη της χώρας, να παίξει την τύχη της χώρας στα δάδια, αλλά να μιλήσει με μια κυβερνητική πρόταση και να έχουμε τη διαφορετικότητα που ο κόσμος αυτή τη στιγμή αποζητά, καθώς βλέπουμε ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι δύσκολες για τον περισσότερο κόσμο.
11: Τι είναι αυτό το οποίο ενοχλεί εντός ή εκτός εισαγωγικών το ΠΑΣΟΚ από την πολιτική της κυβέρνησης που αναφέρεται?
13: Εντάξει, εγώ θα σας δούμε και ως νέος άνθρωπος, ως νέος μπαμπάς, ως πατέρας.
11: Νέας γενιάς. Μπαμπάς νέας γενιάς.
13: Ναι, ακριβώς. νομίζω ότι η ακρίβεια που οι νέοι άνθρωποι καλούνται να αντιμετωπίσουν στις μέρες μας είναι πραγματικά σε δυσθεώρητο επίπεδο.
9: Διψήφια είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς. Πτώση καταγράφουν πλεύση ελευθερίας και ελπίδα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Την ίδια ώρα ένα 5% απαντά πως είναι πολύ πιθανό και ένα 7% αρκετά πιθανό να ψήφιζε ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,3% και η Ελλάς 13,7%. Τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ με 11,9% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,2%, το ΚΚΕ με 6,3%, η Ελπίδα με 4% και η Φωνή Λογικής με 3,2%. Αλλάζουμε θέμα. Τέταρτη ημέρα αγωνίας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 79χρονου σέρφερ που εξαφανίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρας Ηρακλείου. Στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμουδάρας και Ντίας επιχειρούν περιπολικά σκάφη, καταδυτικό και σκάφη αναψυχής και ο όμιλος φουσκωτών. Και θα πάμε αμέσως, για να παραμείνουμε στο θέμα, στον πρόεδρο του Παγκρίτιου Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών και μέλος της ομάδας έρευνας και διάσωσης, είναι ο κύριος Βαγγέλης Χάλαρης. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
14: Καλησπέρα και από μένα.
9: Κύριε Χάλαρη, μόνο λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε να μας μιλάτε. Πόσα σκάφη συμμετέχουν αυτή τη στιγμή από την ομάδα διάσωσης σε αυτές τις έρευνες και αν γνωρίζετε σήμερα ποια περιοχή χτενίζουν, πού επικεντρώνονται οι έρευνες?
14: Όλες αυτές τις μέρες ο Παγκρίτιος Όμιλος Σκοτών Σκαφών και η ομάδα έρευνας και διάσωσης έχουν διαθέσει γύρω στα 4 σκάφη καθημερινά για την έρευνα. Σήμερα οι έρευνες επικεντρώνονται πιο πολύ στην περιοχή του Κακού Όρους μέχρι τον Καρτερό, αλλά και στην περιοχή προς τη Χερσόνησο και Μάλια.
9: Mm-hmm. Οπότε αυτές είναι οι περιοχές που σήμερα αφορούν τις έρευνες. Τι σας μετέφεραν εσάς για το τελευταίο στίγμα του σέρφερ και τι γνωρίζετε για τις προθέσεις του, που ήταν δηλαδή να κινηθεί?
14: Τις προθέσεις δεν τις γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι τη Δευτέρα το πρωί έπεσε στη θάλασσα. Αυτό φαίνεται από κάμερες από το σημείο που ετοιμάστηκε για να φύγει. Δυστυχώς την Τρίτη ειδοποιηθήκαμε και εφόσον βρέθηκε η σανίδα του γύρω στο 1,5 μίλι νότια του Άι Γιώργη της Δίας.
9: Mm-hmm.
14: Από εκεί και μετά ξεκίνησαν οι έρευνες. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάτι εκτός της σανίδα του, η οποία ήταν ανέπαφη, δεν είχε χτυπήσει σε βράχια για να πεις ότι κάπου χτύπησε. Αυτά, έχουμε σαρώσει από την Αμουδάρα μέχρι και τα Μάλια, έχουμε σαρώσει όλη την περιοχή, δυστυχώς δεν έχει βρεθεί ακόμα κάτι.
9: Mm-hmm. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, ότι τουλάχιστον βρέθηκε ανέπαφη η σανίδα του, γιατί θα μπορούσε να εικάσει κανείς πολλά σενάρια για το τι μπορεί να συνέβη. Όταν χάθηκαν τα ίχνη του τη Δευτέρα, θυμάστε τι καιρικές συνθήκες επικρατούσαν στην περιοχή? Έπνεαν δηλαδή ισχυροί άνεμοι? Ήταν απαγορευτικό να κινηθεί κάποιος?
14: Αν θυμάμαι καλά, οι άνεμοι πρέπει να ήταν 5 με 6 μποφόρο βόρειο-βορειοδυτικοί. 5 μάλλον, δεν νομίζω να ήταν 6, αλλά σερφ κάνουν με αυτόν τον αέρα. Δεν είναι απαγορευτικός ο αέρας για ένα σέρφερ, αλλά όχι να ανοιχτεί τόσο πολύ.
9: Το σημείο δηλαδή όπου εντοπίστηκαν τα δικά του αντικείμενα ήταν αρκετά απομακρυσμένο από την ακτίνα, το πούμε έτσι.
14: Ναι, ήταν, σας λέω, γύρω στο 1,5 μίλι βρέθηκε η σανίδα από την Δία, από τον Άι Γιώργη της Δίας.
9: Μπορεί όμως να παρασύρθηκε και σε αυτό το σημείο λόγω των ανέμων?
14: Όχι, οι άνεμοι δεν πήγαιναν μπροστά εκεί, είχαν την αντίθετη ήταν πιο πολύ βόρειοι, αν θυμάμαι καλά, τη Δευτέρα.
9: Mm-hmm.
14: Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να πήγαινε μπροστά εκεί, δεν νομίζω δηλαδή να παρασύρθηκε.
9: Mm-hmm. Και από ό,τι μεταφέρεται τουλάχιστον σε επίπεδο πληροφοριών, ήταν έμπειρος σέρφερ. Δεν ξέρω αν σας μετέφεραν και κάτι παραπάνω οι άνδρες του λιμενικού, γιατί είστε συνεχώς σε επαφή, φαντάζομαι, λόγω του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της συμμετοχής σας στις έρευνες.
14: Βεβαίως. Όχι, δεν ξέρω. Αυτό που γνωρίζω και εγώ είναι ότι ήταν πάρα πολύ έμπειρος, ασχολείται πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δυστυχώς συνήθως οι έμπειροι την πατάνε από τη σιγουριά τους.
9: Mm-hmm. Τώρα τι εικάζετε εσείς ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί, γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία με τα φουσκωτά σκάφη, με τις έρευνες τις οποίες συμμετέχετε, γνωρίζετε καλά τη θάλασσα εκεί της περιοχής, θα μπορούσε να παρασύρθηκε από τους ανέμους, να συνέβη κάτι απρόπτο, υπάρχουν παγίδες στην περιοχή αυτή?
14: Το τι συνέβη δεν μπορούμε να το ξέρουμε, ούτε μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις. Μπορεί κάποια ξαφνική αδιαθεσία, κάποιο καρδιακό επεισόδιο, χίλια δυο μπορεί, δεν είναι.
9: Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά σε αυτές τις περιπτώσεις,
14: βέβαια.
9: Ως ότου βέβαια εντοπιστεί, ελπίζουμε, ο σέρφερ, αλλά αυτή η περιοχή κρύβει παγίδες, κινδύνους, τουλάχιστον το σημείο που εντοπίστηκε η σανίδα του.
14: Όχι, δεν έχει βράχια, δεν έχει υφάλους, δεν έχει κάτι να πεις ότι χτύπησε.
9: Απλά είναι αρκετά απομακρυσμένη, αυτό αντιλαμβανόμαστε.
14: Είναι απομακρυσμένο, βέβαια.
9: Mm-hmm. Τώρα, σε σχέση με τους ανέμους αυτή τη στιγμή, μια και λέτε ότι 4 σκάφη συμμετέχουν καθημερινά στις έρευνες, πώς είναι οι συνθήκες? Υπάρχουν άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε?
14: Οι δυσκολίες είναι ότι δυστυχώς δεν μπορείς να βγεις πάρα πολύ έξω στη στεριά λόγω του κυματισμού. Είναι επικίνδυνο δηλαδή για τα σκάφη. Οπότε προσπαθούμε όσο πιο κοντά μπορούμε και ψάχνουμε.
9: Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι και τις επόμενες ημέρες, αν κληθείτε να βοηθήσετε, θα βρίσκεστε στο πλευρό και πάλι του λιμενικού και της οικογένειας που φαντάζομαι αγωνιά.
14: Εννοείται, όσο και όπως μπορούμε, γιατί είμαστε και εμείς, έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε δηλαδή, δεν είναι εύκολο καθημερινά να τα παρατάμε όλα για αυτό το λόγο. Προσπαθούμε πάντως κάθε μέρα όσο μπορούμε να βοηθήσουμε.
9: Mm-hmm. Κύριε Χαλάρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για το σερφέρ και να έχει αίσιο τέλος αυτή η ιστορία. Καταλαβαίνουμε όμως ότι όσο περνούν οι ώρες, τόσο κορυφώνεται και η αγωνία. Δεν ξέρω, κλείνοντας, αν είχατε και κάποια επαφή με την οικογένεια.
14: Όχι. Με την οικογένεια, εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν είχα κάποια επαφή.
9: Περισσότερο φαντάζομαι με τους άνδρες του λιμενικού.
14: Ναι.
9: Σας ευχαριστούμε πολύ.
14: Σας ευχαριστώ και εγώ.
9: Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Σαφές μήνυμα ότι η συμμόρφωση τραπεζών και servicers με την απόφαση του Αριοπάγου δεν διαγράφει όσα προηγήθηκαν, ούτε αποκλείει τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών συγκεκριμένων προσώπων, έστειλε η δικηγόρος παρά Αριοπάγου Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στον Χρήστο Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Η κυρία Φραγκάκη ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή ως προς τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε βάρος δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, εκτιμώντας ότι η υπόθεση δεν τελειώνει με την αποστολή των νέων μειωμένων δοσολογίων. Προέβλεψε ακόμη ότι στο μέλλον είναι πιθανό να υπάρξουν και ακόμη και ποινές για συγκεκριμένα πρόσωπα που είχαν ηγετικό ρόλο στις εταιρείες διαχείρισης.
15: Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια, ως νομικός το λέω αυτό, θα δούμε ότι οι εταιρείες αυτές, επειδή έχουν αφαιρετήσει πάρα πολύ, και κατά συρροή και υπάρχουν άνθρωποι που μάλιστα έχουν χάσει και τη ζωή τους εξαιτίας των θέμητων αυτών πρακτικών, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν κάποιοι από αυτές τις εταιρείες οι οποίοι θα τους επιβληθούν ποινές. Μέχρι βέβαια να γίνει αυτό θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, αυτό που βλέπω είναι ότι ο κόσμος, μέχρι να λύσει το πρόβλημά του, θέλει να στραφεί κατά των εταιριών. Όταν όμως λύσει το πρόβλημά του, λέει σιγά μην κάτσω εγώ να ασχοληθώ τώρα με αυτό. Άρα είναι και σε μία θέση ισχύως σε κάθε περίπτωση, γιατί ο κόσμος δεν προχωρά τέτοιες υποθέσεις. Δηλαδή μόλις λύσει το θέμα του, μετά δεν θέλει καν να τους ακούει. Όλο δε μάλλον να ασχοληθεί μαζί τους ποινικά. Αλλά πιστεύω ότι ο ιστορικός του μέλλοντος, μετά από όλα αυτά που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια, θα γράψει για τις αθέμητες πρακτικές και και ναι για την τιμωρία συγκεκριμένων προσώπων ηγετικών σε αυτές τις εταιρείες, οι οποίοι βεβαίως θα τιμωρηθούν τελικά για αυτά τα ζητήματα. Εγώ βέβαια θα ήθελα να το δω αυτό να συμβαίνει πολύ πιο άμεσα, διότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιεσμένος, δεν αντέχει άλλο μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Έχουμε ήδη θύματα, έχουμε κλάψει θύματα από όλη αυτή την κατάσταση και πρέπει τουλάχιστον να νιώσει δικαιωμένος, όπως ένιωσε τώρα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και με τιμωρίες ποινικής φύσεως, όπως αναφέρατε προηγουμένως.
16: Και το τελευταίο ερώτημα. Εντάξει, όλα αυτά για όσους έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Για όσους δεν θέλησαν, δεν κατάφεραν, δεν μπόρεσαν, δεν ξέρω για ποιους λόγους, να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη, αλλά ο εκτοκισμός γίνεται με την ίδια πρακτική. Για αυτούς?
15: Για αυτούς δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη. Δυστυχώς όταν υπογράφουμε μία σύμβαση δανείου, υπογράφουμε ότι ο υπολογισμός γίνεται με βάση το άληκτο κεφάλαιο, άρα είναι μέσα στους συμβατικούς όρους που έχουμε υπογράψει. Τώρα, αν θα αλλάξει κάτι ως προς αυτό, θέλω να πιστεύω ότι...
16: Συγγνώμη όμως, συγγνώμη σας διακόπτω. Όταν πήρα και εγώ το δάνειο δεν είχα υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Μετά μπήκα στο νόμο Κατσέλη και εγώ είχα υπογράψει κάτι φαντάζομαι θα είχα υπογράψει κάτι αντίστοιχο. Η διαφορά, η διαφορά με έναν άλλο δανειολήπτη...
15: Στο νόμο Κατσέλη,
16: ορίστε,
15: θα σας πω, μπήκαν στο νόμο Κατσέλη, μπήκαν σε μια ευεργετική διάταξη που ήταν εν είδη πτωχεύσεως. Δηλαδή ο νόμος Κατσέλη δεν ήταν κάτι διαφορετικό από την πτώχευση, ήταν πτώχευση φυσικού προσώπου.
9: Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα, ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα συντροφός του, φερόμενοι γονείς του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών 9, 12 και 15 ετών. Οι καταθέσεις ολοκληρώθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου και εξετάζονται προσεκτικά από τις αρχές. Συναγερμός πριν από λίγο για φωτιά στην Πλώρα του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο για τον περιορισμό του μετόπου έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις με 40 πυροσβέστες και 11 οχήματα. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται ρήψεις νερού από πυροσβεστικό ελικόπτερο. Ξυλοδαρμό ανήλικης από τους γονείς της μέσα σε αυτοκίνητο κατήγγειλε περαστικό στα Χανιά. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρχές και διερευνάται το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Μητέρα κατήγγειλε το γιο της στα Χανιά ότι την εξύβρισε, την απείλησε και της επιτέθηκε σωματικά δαγκώνοντάς την. Αστυνομικοί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του φερόμενου δράστη. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάναβη και μερικά γραμμάρια κοκαίνης. Αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι αφέθηκε στην τύχη του, όπως καταγγέλλεται, το σπίτι του παιδιού στο Ηράκλειο, καθώς λίγο μετά τα εγγένεια είναι πλέον ανενεργή υπηρεσία και έληξε η σύμβαση της μοναδικής ψυχολόγου, η οποία υπηρετούσε με σύμβαση. Εδώ και 15 ημέρες η υπηρεσία δεν μπορεί να δεχθεί παιδιά, καθώς ακόμη και αν υπάρχουν άλλοι εργαζόμενοι, χωρίς ψυχολόγο στην ουσία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί δικανική εξέταση. Για το θέμα μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα η πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, Μέρη Παχιαδάκη, η οποία χαρακτήρισε θέμα πολιτικής βούλησης την εξέβρεση λύσης.
17: Το κράτος μας, οι πολιτείες μας είναι υπόλογοι γι' αυτό, γιατί κανονικά και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, όμως είδατε ότι υπήρχε μόνο σε τρεις πόλεις και ήρθε το Ηράκλειο με τόση χαρά. Περιμέναμε αυτό το άνοιγμα του σπιτιού του παιδιού, γιατί υπήρχε μια αμεσότητα στο θέμα αυτό. Δυστυχώς, όπως είπατε και εσείς, η ανανέωση σύμβασης είναι, νομίζω πως όχι μόνο πρέπει να είναι άμεση, αλλά όλοι θα πρέπει να σκεφτούν πόσο δύσκολο είναι ένα παιδί να μην μπορεί να κάνει τη συναντωθεί η συνέντευξη που πρέπει για να μπορέσει το παιδί αυτό να μην επαναλάβει πολλές φορές το τραυματικό πεδίο το οποίο ζούσε και ζει και το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά, αν δεν υπάρχει αυτό το σπουδαίο πλέον που λέγεται σπίτι παιδιού. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και όμως δεν ξέρω γιατί το δημιουργούμε. Φέρνουμε σε πολύ η θέση πλέον της και η άποψη του Υπουργείου που φαίνεται πως υπάρχει μια δυσκινησία σε αυτό. Θα πρέπει να το δούμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα, γιατί δυστυχώς και εμείς μέσα από τα δικά μας τα στοιχεία βλέπουμε ότι και στην Κρήτη έχουμε παραδείγματος χάρη η 7η έκθεση παρατηρητηρίου που έχουμε για την κακοποίηση του παιδιού θα είναι αφιερωμένη στο παιδί και έχουμε συγκλονιστικά στοιχεία.
9: Δυστυχώς είναι αυξητική η τάση σε σχέση με τα ανήλικα θύματα. Πώς χαρακτηρίζεται όμως το γεγονός ότι στην ουσία χτίζουμε κάστρα στην άμμο, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή από τη μία με πανηγυρικό τρόπο εγγενιάζουμε δομές, βλέπουμε κορδέλες και κόβονται, την παρουσία των υπουργών στην Κρήτη και το θέλουμε αυτό, χρειαζόμαστε αυτές τις δομές και από την άλλη δεν υπάρχει βάση. Σε όλα αυτά, συμβάσεις στον αέρα, προσωρινές, σταματάει η σύμβαση, δεν ανανεώνεται. Και τα ανήλικα θύματα τα σκέφτεται κανείς.
17: Αυτό είναι το σπουδαίο. Και ξέρετε, ειδικά στο Ηράκλειο, μα σε όλες τις πόλεις, αλλά το Ηράκλειο, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι αόρατα. Αυτά τα αόρατα παιδιά κάποτε θα πρέπει να γίνουν ορατά, όχι μόνο από την κοινωνία, αλλά και από τους φορείς οι οποίοι δεν μπορεί να διερωτάται κανείς πόσο στελεχωμένη είναι κάθε υπηρεσία, πόσο ευαισθησία έχουν οι άνθρωποι που δουλεύουν πολλές φορές εξουθενωτικά για να μπορέσουν να βγάλουν σε πέρας όλο αυτόν τον όγκο, γιατί τελικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος όγκος δουλειάς και αυτό θα πρέπει να σκεφτούν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν κρατούν υπεύθυνες θέσεις.
9: Mm-hmm.
17: Δεν είναι μόνο τα πρωτόκολλα, δεν είναι μόνο οι διαδικασίες. Θα πρέπει να δούμε το παιδί σε αυτό το οποίο εμείς θα πρέπει να νιώσουμε ότι χρειάζεται προστασία και αυτή θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα όλων. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια πολιτική βούληση και να σας πω κάτι. Δεν είναι κακό το να ζητήσουμε και βοήθεια από φορείς οι οποίοι μπορούν να συνδράμουν ουσιαστικά σε αυτό το θέμα.
9: Σημαντική τροποποίηση στην πολεοδομική μελέτη για την περιοχή των παλιών στρατοπέδων Μπετινάκη, Θεοδωσάκη και Γιακουμάκη στον Καρτερό ενέκρινε ο Δήμος Ηρακλείου μετά τον εντοπισμό ρήγματος στο έδαφος των χώρων των δύο πρώην στρατοπέδων. Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε σήμερα στην εκπομπή του ο Νίκος Αγγελάκης που είναι δίπλα μου στο στούντιο για να μας πει για τη λύση αυτή που επελέγει και δεν ακυρώνει τη μελέτη. Καλησπέρα Νίκο.
18: Καλησπέρα φιλία. Πράγματι σήμερα συνομιλώντας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον κύριο Γιαλιτάκη μας είπε ότι το ρήγμα αυτό προκάλεσε και την αναμόρφωση της πολεοδομικής μελέτης προς το καλύτερο βέβαια και για την ασφάλεια όσων θα χρησιμοποιούν το χώρο εκεί όταν αυτό θα πάρει την τελική του μορφή και η τελική του μορφή είναι μια σύγχρονη γειτονιά όπου θα περιλαμβάνει κοινωνική κατοικία, σχολικές μονάδες, πάρκα, χώρους στάθμευσης,
9: πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις βλέπω.
18: Και ακόμη και κατοικίες των αξιωματικών του στρατού, διότι ο συνεταιρισμός, να το πούμε έτσι, μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Δήμου είναι 57% στο Δήμο και 43% στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γνωρίζουμε ότι την περασμένη Δευτέρα η αναμόρφωση αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και όπως είπε ο κ. Γιαλιτάκης, τώρα ο φάκελος θα πάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να εγκριθεί και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να πάρει το δρόμο μετά στο Υπουργείο Υποδομών και να γίνει νόμος του κράτους, θα δημιουργηθεί σε φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως και από εκεί και πέρα. Αφού δημοσιευθεί, θα αρχίσουν και οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου. Είναι ένα μεγαλόπνοο σχέδιο πραγματικά και να υπενθυμίσουμε ότι εκεί θα γίνουν ήδη, δηλαδή υπάρχει το νηπιαγωγείο του Καρτερού το οποίο απλώς τώρα είναι σε μια πρόχειρη κατασκευή, θα μπει στη μόνιμη του στέγη και επίσης είχε η προηγούμενη αρχή προγραμματίσει να βάλει εκεί το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου. Ελπίζω η σημερινή δημοτική αρχή να μην έχει αφήσει αυτό το σχέδιο και να πάει εκεί το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, διότι όπως γνωρίζουμε το σχολείο που βρίσκεται σήμερα στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνού αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποδομών. Κάθε χρόνο τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί δίνουν αγώνα πραγματικό για να μπορούν να επιβιώσουν μέσα και να κάνουν μάθημα μέσα σε αυτές τις συνθήκες που κάνουν εκεί μέσα στα containers.
9: Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και εδώ από το σταθμό.
18: Και έχουν κάνει
9: μας
18: και καταλήψεις τα παιδιά και έχουν κάνει και κινητοποιήσεις, το ξέρεις πάρα πολύ καλά και εσύ, Φιλία. Mm-hmm. Λοιπόν, ελπίζω να μην έχουν εγκαταλείψει, εν πάση περιπτώσει, αυτή την ιδέα ακόμα. Γενικά θα είναι μια σύγχρονη συγκία, όπως είπε και ο κύριος Γιαλιτάκης, που θα αναβαθμίσει σίγουρα τη ζωή στην πόλη του Ηρακλείου, ιδιαίτερα στα ανατολικά της, που όπως γνωρίζουμε έχει κάποια θέματα.
9: Περιμένουμε πολύ μεγάλη ανυπομονησία αυτά τα σχολεία και οι μαθητές, όποτε και αν ολοκληρωθεί αυτός ο σχεδιασμός. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
18: Και εγώ ευχαριστώ.
9: Και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα το πρωί ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιαλιτάκης.
19: Όπως πολύ σωστά είπατε εισαγωγικά, είναι μια πολεοδομική μελέτη ουσιαστικά, η οποία ξεκίνησε το 2019 mm-hmm. από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, όταν mm-hmm. υπεγράφει μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Ταμείου Εθνικής Άμυνας ένα πρωτόκολλο συναντήληψης και συνεργασίας, το οποίο ουσιαστικά τι προέβλεπε. Η έκταση η οποία κάλυπτε τα παλιά στρατόπεδα Μπετινάκη, Θεοδωσάκη, η οποία, για να πούμε στους ακροατές που δεν γνωρίζουν, βρίσκεται στην περιοχή του Καρτερού, mm-hmm. από την ευρία έννοια, mm-hmm. Μετά την Αλκανασό και μεταξύ του Καρτερού. Και ουσιαστικά, ποια ήταν τότε με απλές γραμμές η υποχρέωση του Δήμου? Η υποχρέωση του Δήμου ήταν τότε να πολλοδομήσει τη συγκεκριμένη περιοχή, έτσι ώστε να αποδοθούν κάποια τμήματα στον ιδιοκτήτη της έκτασης, που ήταν το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, που είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να γίνουν οικοδομικά τετράγωνα γενικών κατοικιών για την εξυπηρέτηση των δικών του αναγκών, mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα όμως μια πολύ μεγάλη έκταση του συγκεκριμένου στρατοπέδου θα δοθούν και στο Δήμο, προκειμένου να αξιοποιηθεί κοινόχρηστος και κοινοφελής χώρος. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ήμασταν στη διαδικασία της κατάθεσης και είχε κατατεθεί μάλλον η μελέτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την τελική της έγκριση, διαπιστώθηκε ως έβριμα από την εγκεκριμένη γεωλογική μελέτη καταλληλότητας που είχαμε κάνει mm-hmm. ένα ρήγμα το οποίο βρισκόταν σε δύο οικονομικά τετράγωνα, συγκεκριμένα στο οικονομικό τετράγωνο 30 και 31.
11: Σε ποιο από τα δύο στρατόπεδα?
19: Είναι στο στρατόπεδο Μπετινάκη, στο ανατολικό, νοτιοανατολικό ουσιαστικά τμήμα, αυτό ναι. το οποίο γειτνιάζει με την Εθνική Οδό.
11: Ναι.
19: Εκεί λοιπόν αυτό το οποίο σκεφτήκαμε σε επίπεδο μελετητικό είναι καταρχάς για να μην κάνουμε, ουσιαστικά να μην καταργήσουμε την προδομική μελέτη όπως την είχαμε συντάξει εξ αρχής. Mm-hmm. Αυτό το οποίο λοιπόν σκεφτήκαμε είναι το εξής, ότι για να μην υπάρχουν περαιτέρω ζητήματα και μελλοντικά ζητήματα σε σχέση με οικονομικά τετράγωνα, τα οποία, ξαναλέω, αρχικά σχεδιάζονται για γενική κατοικία, να μετατρέψουμε πολλοδομικά τα οικοδομικά τετράγωνα αυτά επίσης σε κοινόχρηστους χώρους. Αυτό λοιπόν, αυτή η διόρθωση, αυτή η τροποποίηση μπορεί να φαίνεται στην παρούσα φάση ότι κάνουμε ένα μικρό βήμα πίσω
11: ναι.
19: στην όλη εξέλιξη της ιστορίας, όμως το ωφέλιμο είναι ότι δίνουμε ακόμα περισσότερους χώρους ελεύθερους για το κοινό και μάλιστα συγκεκριμένα πρέπει να σου πω ότι πλέον το ποσοστό ουσιαστικά αξιοποίησης της όλης έκτασης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και του Δήμου Ηρακλείου μεταβάλλεται ως εξής: 57% της συνολικής έκτασης θα έχει ο Δήμος Ηρακλείου και το 43% θα έχει το Ταμείο Εθνικής Άμυνας.
11: Μάλιστα.
19: Όταν λέω έκταση θα έχει ο Δήμος Ηρακλείου, το είπατε ήδη και πολύ σωστά, μιλάμε για κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους, mm-hmm. δηλαδή για χώρους οι οποίοι θα φιλοξενήσουν πράσινο,
11: mm-hmm.
19: Παιδικές χαρές, σχολικά συγκροτήματα, παιδικούς σταθμούς δηλαδή και σχολεία, πάρκινγκ, πλατείες, αθλητικούς χώρους, χώρους πολιτισμού, αλλά και κοινωνικές κατοικίες που ξέρετε επίσης γίνεται μια συζήτηση τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, η αναγκαιότητα της στεγαστικής κρίσης, νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι.
9: Μείνει οπλοστάσιο στο σπίτι 60χρονου στη Μεσαρά, που συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων. Κατασχέθηκαν καλάσνικοφ, περίστροφο, κυνηγετικό όπλο και εκατοντάδες φυσίκια. Συνολικά 290 εγχώρια κρούσματα λίμωξης έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, το πρώτο εννιάμηνο του χρόνου. Κατά την ίδια περίοδο έχουν καταγραφεί 24 θάνατοι. Μάλιστα, περιοχή υψηλού κινδύνου χαρακτηρίστηκε ο Δήμος Χερσονήσου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Συνολικά 75 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Γάβδου. Στην πρώτη Λέμβο επέβαιναν 39 λοδαποί, ενώ στη δεύτερη 36. Μια νέα δράση, τα δωρεάν μαθήματα γλυπτικής για αρχάριους και αμαία από το εργαστήριο Merva Art εμπλουτίζεται το πρόγραμμα διαδήμου μάθηση που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου. Η έναρξη έχει καθοριστεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η λυρική τραγουδίστρια Θεανό Παπαδάκη μίλησε σήμερα στον Πολίτικα και τον Νίκο Αγγελάκη για τη διαδρομή της από την Κρήτη μέχρι τις μεγάλες ευρωπαϊκές μουσικές σκηνές, αλλά και για την ανάγκη να στηριχθούν οι νέοι καλλιτέχνες. Αναφέρθηκε στη σειρά συναυλιών που θα δώσει τις επόμενες ημέρες στην Κρήτη, στη δύναμη της ζωντανής μουσικής, αλλά και στα δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνει για νέους μουσικούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η επισήμανσή της ότι η Ελλάδα διαθέτει τεράστια μουσικά ταλέντα, αλλά χρειάζονται περισσότερες ευκαιρίες και υποστήριξη, ιδιαίτερα για παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.
11: Βλέπετε τα πράγματα.
20: Θεωρώ ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ υλικό, πάρα πολύ ταλέντο, παιδιά τα οποία έχουν πολύ καλό υλικό, φωνή, είτε πιανίστες είτε βιολιστές, στα όργανα επίσης, μαέστρους, έχουμε συνθέτες, υπάρχει πάρα πολύ υλικό στην Ελλάδα. Το μόνο θεωρώ πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι πρέπει να κοπιάσεις πάρα πολύ για να δημιουργήσεις τις συνθήκες μόνο σου. Δηλαδή δυστυχώς δεν έχουμε τόσα ιδρύματα τα οποία να μας στηρίζουν. Είτε για να σπουδάσουμε στο εξωτερικό, είτε για να σπουδάσουμε εδώ. Δηλαδή, ειδικά παιδιά τα οποία προέρχονται από οικογένειες που δεν είναι με το πλεονέκτημα το οικονομικό, καταλαβαίνετε. Δεν μπορούν να κάνουν, ας πούμε, τις σπουδές που ίσως να χρειάζεται να κάνουν, να πηγαίνουν και σε οδείο. Έτσι, γιατί η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα, ναι, μεν υπάρχουν τα τρία πανεπιστήμια, τέσσερα που έχουμε τα δημόσια, αλλά μέχρι να φτάσεις εκεί και να μπεις στο πανεπιστήμιο, η μουσική είναι ιδιωτική. Στα δημοτικά σχολεία, δυστυχώς, εγώ η μόνη ανάμεση που έχω είναι ο κύριος Γαργανουράκης, που ήρθε στο δημοτικό μου και μου τραγούδησε τις γραμβούσες στο ακροτήρι. Και τραγουδούσα εγώ ενστικτοδός, που να ξέρω εγώ 6 χρονών τις γραμβούσες στο ακροτήρι, αλλά επειδή είχα ταλέντο, μπορούσα να τον ακολουθήσω.
11: Ναι.
20: Και λέει, εσύ κοπελιά έχεις ωραία φωνή. Λέω, εγώ το ξέρω, αλλά ποιος θα μ' ακούσει.
11: Τελικά όμως καταφέρατε να σας ακούν πολύ. Και μπράβο σας.
20: Αλλά με πάρα πολύ υπομονή. Γι' αυτό θέλω να πω στα παιδιά να έχουν υπομονή και στους γονείς, να τα ακούνε αν γίνεται, παρακαλώ, να τα στηρίζουν και να τα εμπιστεύονται. Ξέρετε, οι γονείς πολλές φορές μπορεί να μην ξέρουν πώς να καθοδηγήσουν τα παιδιά. Γι' αυτό καλό είναι να ρωτάνε άλλους ανθρώπους που ξέρουν και να εμπιστεύονται αυτόν ο οποίος ξέρει, ξέρετε. Έτσι. Την έννοια του δασκάλου, λίγο να εμπιστευόμαστε το δάσκαλο που ξέρει κάτι παραπάνω. Καταλάβατε. Ο δάσκαλος θέλει το καλό του παιδιού. Και το παιδί ξέρει αν ο δάσκαλος είναι καλός. Αυτό επίσης θέλω να πω, έτσι. Αν ο δάσκαλος, δεν λέω ότι υπάρχουν πολύ καλοί δάσκαλοι, οι καλοί δάσκαλοι είναι λίγοι, αλλά το παιδί ξέρει το ενστικτό του αν θέλει να μείνει εκεί ή όχι.
9: Ο Κώστας Μουντάκης δεν υπήρξε μόνο ένας σπουδαίος λυράρης και δημιουργός της κρητικής μουσικής, αλλά και δάσκαλος και ένας άνθρωπος που μετέδωσε ήθος, γνώση και σεβασμό στις μουσικές ρίζες της Κρήτης. Αυτό τονίζει ο λυράρης και εκπαιδευτικός Βαγγέλης Αλεξάκης, μαθητής του Κώστα Μουντάκη, μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου καλλιτέχνη. Όπως εξηγεί ο Μουντάκης, δημιούργησε μια οργανωμένη μέθοδο διδασκαλίας της λύρας, σε μια εποχή κατά την οποία κυριαρχούσε η αντίληψη ότι η λύρα δεν διδάσκεται και ότι το όργανο δεν μπορεί να αποτυπωθεί μέσα από νότες.
21: Είναι οι δάσκαλοι, οι οποίοι λέγονται δάσκαλοι όπως τους δάσκαλους του γένους, ας πούμε, που,
11: σωστά.
21: Οι οποίοι μας δίδαξαν έμεσα. Αυτός ο άνθρωπος μας δίδαξε άμεσα. Δηλαδή, δάσκαλος σημαίνει δημιούργησε ένα τρόπο διδασκαλίας, ο οποίος μάλιστα τότε ήταν ο πρώτος που τον δημιούργησε, γιατί η πεποίθηση των τότε ανθρώπων ήταν ότι η λύρα δεν διδάσκεται, η λύρα δεν έχει νότες. Δημιούργησε λοιπόν μία μέθοδο διδασκαλίας και με αυτή τη μέθοδο δίδαξε. Δηλαδή μας έκατσε απέναντί του και μας έλεγε θα κάνετε αυτό, εκείνο, το άλλο, με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό. Θέλω να πω ότι μας δίδαξε βήμα προς βήμα τη διδασκαλία του οργάνου.
11: Μάλιστα.
21: Πέρα από αυτά όμως, ο Κώστας Μουντάκης μας δίδαξε ήθος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ μορφωμένος, αμόρφωτος. Δηλαδή, χωρίς να έχει τελειώσει το σχολείο που πήγε ο άνθρωπος ήταν μέχρι το δημοτικό, όμως ήταν ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Τώρα, να επανέλθουμε στην ερώτηση. Αν παίζω κομμάτια του Μουντάκη, ο Κώστας Μουντάκης τότε προσπαθούσε, μιλάμε τώρα για την αρχή της δεκαετίας του 80, το τέλος της δεκαετίας του 70, δηλαδή το πρώτο εγχείρημα ήταν το 1979 που δημιούργησε μια σχολή λύρας στο Δύο Απόλλων στο Ηράκλειο. Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, μάλλον δεν την περίμενε ούτε ο ίδιος, και μετά κάθε χρόνο δημιουργούσε ένα καινούριο δύο σε έναν από τους διπλανούς νομούς, δηλαδή το 79 στο Ηράκλειο, το 80 στο Ρέθινο, το 81 στα Χανιά και το 82 στον Άγιο Νικόλαο. Μετά το 83-84 δημιούργησε μια σχολή στην Αθήνα. Ο στόχος του ήταν να διασώσει αυτά που δεν μπορούμε να ακούσουμε εμείς, δηλαδή ότι δεν είχε γραφεί σε δισκογραφική δουλειά κάποιου καλλιτέχνη και τα είχε αυτός μάθει από την πηγή, δηλαδή από τους ανθρώπους που ίσως δημιούργησαν, ίσως και μετέφεραν από παλιότερες εποχές μουσική, αυτή η μουσική μας διδάσκει. Δηλαδή όταν πια ήμασταν πιο μεγάλοι μαθητές, δηλαδή 2-3 χρονών μαθητές, 82-83, του λέγαμε δάσκαλε μάθε μας ένα τραγουδικό σου.
11: Ναι.
21: Ποτέ δεν μας έλεγε ελάτε παιδιά να σας μάθω ένα δικό μου.
9: Στην πορεία της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη μείωση τιμών στις κατηγορίες προϊόντων όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες μειώσεις, αλλά και στις καταγγελίες περί ανατιμήσεων πριν από την ένταξη των προϊόντων στην Πρωτοβουλία, αναφέρθηκε η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τζαγκάρη. Μιλώντας στο ERT News, είπε πως σε ορισμένους κωδικούς η συμβολή των σούπερ μάρκετ αυξάνεται, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ΟΠΟ Κρέας, όπου αναμένεται σύντομα νέα ανακοίνωση για ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις.
0: Πολύ έτσι γρήγορα να σας πω, ας πούμε, από τα επώνυμα προϊόντα. Καταρχήν έχουμε στα επώνυμα προϊόντα κατηγορίες που πραγματικά καλύπτουν πλήρως όλες τις ανάγκες του, σχεδόν τις μεγαλύτερες ανάγκες του νοικοκυριού, έτσι. Και έχουμε και ισχυρή παρουσία στις, ας πούμε, στα γαλακτοκομικά, όλα τα γαλακτοκομικά, τα αυγά. Έχουμε ισχυρή παρουσία σε σάλτσες, σε σοκολάτες. Τώρα,
9: άρα σε αυτά που χρησιμοποιεί καθημερινά η οικογένεια, δηλαδή.
0: Μπράβο σας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πράγματα που έχω εντοπίσει είναι ότι κατηγορία με πολύ μεγάλη με σημαντική μείωση είναι σάλτσες, μουστάρδες, μαγιονέζες και αλυφές σαλάτες. Περίπου είναι στο 17% η μέση μείωση, πάνω από 17%. Έχουμε δυνατές μειώσεις σοκολάτα, πάνω από 12,5%. Και επίσης έχουμε πλήθος κατηγοριών και κωδικών που ανεβαίνουν σε πολύ σημαντικές μειώσεις. Τώρα, στα σχολικά η μέση μείωση είναι στο 10%, αλλά έχουμε και κωδικούς που μπορεί να φτάνουν μέχρι το 36%. Στα νοπά, όπως σας είπα και πριν, έχουμε 100 κωδικούς με μέση μείωση 10%, που εγώ αναμένω πολύ σύντομα να γίνει παραπάνω και θα σας ενημερώνω βέβαια τακτικά, με μεγαλύτερη μείωση στο 28%. Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή επίσης στο κοτόπουλο και πουλερικά στα νοπά κρέατα.
1: Να πω κάτι για αυτό που είπαμε στην αρχή. Είπατε μπορεί να προσταθούν και άλλοι κωδικοί. Αυτό ανά πάση στιγμή, δηλαδή και τώρα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
0: Βέβαια.
1: Όποτε θέλει ο καθένας.
0: Βέβαια. Κοιτάξτε, μπορούσαμε να την κλειδώσουμε και να πούμε ότι είναι για τους επόμενους δύο μήνες. Έχει κλείσει. Εγώ προτιμώ να προστίθονται κωδικοί. Είναι καλό για τον οικοκυριό.
9: Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα διαρκέσει αυτή η πρωτοβουλία. Σωστά.
0: Βεβαίως. Από το Νοέμβριο και μετά θα γίνουν δύο πράγματα. Έχω ήδη κωδικούς που μου έχουν δώσει τετράμινο, αλλά έχω και εταιρείες που λένε ότι το επόμενο δίμηνο θα αλλάξουν κωδικούς. Ναι. Οπότε θα είναι ένας συνδυασμός.
1: Πείτε μας τώρα, κύριε Τσαγκάρη. Εγώ πήγα χτες στο σούπερ μάρκετ για να το δω αυτό. Καλά, δεν πήγα επί το, πήγα να ψωνίσω, αλλά το είδα και αυτό. Εγώ περίμενα, σε μη ειλικρινής, δεν το καταλάβει καλά, ότι θα δω πώς πάσουμε στα μαγαζιά ρούχων, ξέρω εγώ, όταν είναι εκπτώσεις και λες, βλέπεις ένα ρούχο, σου γράφει το ταμπελάκι, 100 ευρώ, το σβήνει, 30% έκπτωση, κάνει 70 ευρώ. Αυτό δεν υπάρχει σούπερ μάρκετ. Λέει, δηλαδή, το τάδε κάνει 2,5 ευρώ. Ούτε λέει πόσο έκπτωση έχει, ούτε πόσο έκανε πριν.
9: Και σε αυτό το σημείο περνάμε στην αθλητική ενημέρωση.
3: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
9: Μας ενημερώνει ο Πάνος Κατσάρος από τον Sport FM. Καλό μεσημέρι, Πάνο.
5: Καλό μεσημέρι, Φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Με λευκή ισοπαλία κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο κύπελλο Ελλάδας Όφη. Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής που ολοκληρώνεται σήμερα στις 9 με το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου έχουν ως εξής: Βόλος Καλαμάτα 2-2, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκόκι Φυσιά 2-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4 και ΠΑΟΚ Όφη 0-0. Παράλληλα, ο Όφη δήλωσε την ευρωπαϊκή του λίστα και την League Phase του Europa League, στην οποία περιλαμβάνεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας και έναν κόντρο, αλλά και η Τιάγκο Νους και Γιάννης Αποστολάκης. Ο Όφη συμφώνησε να παραχωρήσει τους δύο ποδοσφαιριστές στον Ολυμπιακό για ένα ποσό που ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, με τον Αργεντινό να γίνεται ωστόσο κάτοικος Πειραιά την 1η Ιανουαρίου και το Ρεθυμιώτη μέσω το καλοκαίρι του 2027. Παράλληλα, ο Όμιλος διατήρησε ποσοστό μεταπόλησης και μέρος του deal είναι η παραμονή του Νίκο Θανασίου στο Ηράκλειο μέχρι το 2028. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζωάο Μάριο, ενώ ο Παναθηναϊκός έφερε ξανά στην Αθήνα τον Αζεντίν Ουναΐ. Παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό Ροντινέι που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντος, ενώ οι Πειραιώτες έκαναν δικό τους τον Λέον Μπέιλι.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και ήρθε η ώρα για το χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Αντρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Η κυρία Πολάκη μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι σε όλους. Η αγορά επανέρχεται σε θετικό έδαφος και συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή βλέπουμε το γενικό δείκτη στις 2.672 μονάδες στο ΣΥΜΗ 92 με ένα τζίρο για την ώρα στα 107 εκατομμύρια. Ο τραπεζικός δείκτης κινείται στις 3.151 μονάδες στο ΣΥΜΗ 77. Τα διεθνή χρηματιστήρια βλέπουμε ότι ο γερμανικός δείκτης είναι -0.12, ο δείκτης της Γαλλίας στο -0.31 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική το μεσημέρι στο -0.06. Ξανά ανωδικά βλέπουμε το πετρέλαιο Brent, καθώς η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή συνεχίζει και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε $97 ένα βαρέλι στο -2. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους.
9: Ευχαριστούμε και εμείς και περνάμε στο διεθνή χώρο. Εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για ειρηνευτική συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, επισημένοντας παράλληλα ότι η τελική απόφαση ανήκει στη Μόσχα και στο Κίεβο. Κατηγόρησε τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας ότι, όπως είπε, καθίστανται συνεργοί στη διεθνή τρομοκρατία επειδή δεν αντιδρούν στις ενέργειες του Κίεβου. Σχεδόν 800 άτομα στην Ινδονησία έχουν νοσήσει σε διαφορετικά περιστατικά δηλητηρίασης που συνδέονται με πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων της κυβέρνησης, ανάμεσα τους 500 μαθητές. Ίχνη μιας χαμένης υπήρου αναδύονται στη γεωλογία της Νότιας Ευρώπης. Η τεκτονική ανακατασκευή έγινε με επικεφαλής τον Ντάουβε Βαν Χίντσμπεργκεν στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. Η ευρύτερη αδρία αποσπάστηκε από το βόρειο άκρο της Αφρικανικής πλάκας πριν από περίπου 240 εκατομμύρια χρόνια. Στο σκηνικό του καιρού, ζέστη και βορειοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρ σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας,
6: η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 ΑΟΡΑΚΙΑ. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου. Τελευταία ημέρα για αυτή την εβδομάδα, τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό πολιτικά, 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Του Σεπτέμβρη σήμερα λοιπόν. Και αν είχαν λίγο χιούμορ στο Δήμο Ηρακλείου, ξέρετε αυτά τα μεγάφωνα που είναι τα Χριστούγεννα και βάζουν εκεί κανένα τραγουδάκι ή Χριστουγεννιάτικο να φτιάξουν έτσι ατμόσφαιρα, θα έπαιζαν από το πρωί Κάρμινα Μπουράνα. Γιατί η ομάδα της πόλης είναι γνωστό, είναι Όφη. Εντάξει, το ξέρω αυτό. Το κόμμα της πόλης ή το Πασόκ, αυτό δεν αλλάζει. Άλλοτε λίγο πάνω, άλλοτε λίγο κάτω, άλλοτε λίγο ακόμη πιο κάτω, δεν έχει σημασία. Δεν αλλάζει ότι το κόμμα της πόλης είναι το Πασόκ. Εντάξει, δεν ξέρω τι απήχηση θα έχει αυτός ο πανσοκικός, το είπα, ναι, ξεσηκωμός που γίνεται τα τελευταία 24 ώρα. Θύμισε κάτι από δεκαετία 80, ας πούμε, μπαίνανε βουλευτές, στελέχη του κόμματος σε χωριά και τα λοιπά, να επικοινωνήσουν το μήνυμα της αλλαγής, της νίκης και τα λοιπά και τα λοιπά, με αφορμή την σημερινή επέτειο από την ίδρυση του κόμματος, από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Υπάρχει βέβαια μια ειδοποιώς διαφορά, εντάξει, προφανώς τα χρόνια έχουν περάσει. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, 52 στο σύνολο. Το Πασόκ, άλλοτε κυβέρνηση, άλλοτε αξιωματική αντιπολίτευση, άλλοτε μακριά από την αξιωματική αντιπολίτευση, έχει περάσει σε διάφορες διακυμάνσεις, έχει φτάσει σε δημοσκοπικά αλλά και εκλογικά τάρταρα. Η αλήθεια είναι που κανείς δεν μπορούσε να σκεφτεί στο παρελθόν. Τέλος πάντων, έχει αντέξει, πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό. Έχει δει πολλές διαφορές. Μία που εντοπίσαμε εμείς όμως είναι ότι ναι, επιχειρήθηκε να διαμορφωθεί ένα σκηνικό δεκαετίας 80-90 βαριά-βαριά. Μετά τα μέσα του 2000 όλα αυτά άλλαξαν. Όχι μόνο για το Πασόκ, για το σύνολο των κομμάτων, αλλά μιας και μιλάμε για το Πασόκ, ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, πάντα έχει έτσι ένα ξεσηκωτικό χαρακτήρα η όλη διαδικασία. Αυτό λοιπόν που διαπίστωσα έτσι ως μια βασική ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στο τότε και το σήμερα είναι ότι είδα τις αυτοκινητοπομπές με τις σημαίες που μπαίνουν στα χωριά, έμπαιναν στα χωριά τέλος πάντων και εδώ στην εδωχώρα του νομού Ηρακλείου και στο Λασίθι για να κινητοποιηθεί ο κόσμος, να επικοινωνηθεί το μήνυμα, να διανεμηθούν φυλάδια, και δυσκολευόμουν να βρω κανένα αγροτικό όχημα. Τα περισσότερα που έβλεπα ήταν κάτι, να μην πω και μάρκες ας πούμε, αλλά βασιλτώσει δεν ήταν οχήματα ρε παιδί μου της μεσαίας και χαμηλής τάξης που θα λέγαμε δεκαετία του 90, ας πούμε. Δηλαδή, όταν κάνεις αυτοκινητοπομπή, Πασόκ γαρ, στην ενδοχώρα του νομού, δεν περιμένεις τώρα να δεις πολυτελή αυτοκίνητα, ή μάλλον δεν θα περίμενες. Εδώ και πολλά χρόνια περιμένεις. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Θα πει κάποιος τώρα, Βέρος Πασόκος, εντάξει, πράγματα αλλάζουν, μη λαϊκίζεις τώρα αυτό. Αλλά είναι μια διαφορά, τι να κάνουμε τώρα, μια διαφορά στο χρόνο. Εξελίσσονται τα πράγματα, ναι, το δεχόμαστε, αλλά δεν πρέπει να την επισημάνουμε αυτή τη διαφορά. Διότι οι σημαίες παραμένουν ίδιες. Ο ήλιος του Πασόκ παραμένει ο ίδιος. Δηλαδή δεν άλλαξε σημαία, δεν βρήκαμε εμείς καμία διαφορά στην αλλαγή της σημαίας. Βρήκαμε όμως στο μέσο που μεταφέρει τη σημαία τη διαφορά. Γι' αυτό την επισημαίνουμε. Με ό,τι συμπεράσματα μπορεί να συνέγει ο καθένας. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το Πασόκ που ψηφίστηκε για να φέρει την αλλαγή στη χώρα. Έχει μείνει ρε παιδί μου στο υποσυνείδητο των πολιτών Πασόκ ωραία χρόνια. Το τι εννοεί ο καθένας ωραία χρόνια βέβαια σκολεί πάρα πάρα πολύ συζήτηση. Είναι μια σύντομη, πολύ σύντομη φράση με πολύ δυσδιάκριτα όρια και προφανώς διαφορετικές ερμηνείες.

Έτσι λοιπόν θα έχουμε την κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας. Έχει μαζευτεί κόσμος και ντουνιάς. Πριν από λίγη ώρα στο κέντρο έκανε τον περίπατο του και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνοδευόμενος από στελέχη, αλλά και πάρα πολλά στελέχη τοπικά, αλλά και πάρα πολλούς βουλευτές που έχουν έρθει από την Αθήνα για να δώσουν το παρόν σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που επέλεξε το Ηράκλειο το ΠΑΣΟΚ για να την πραγματοποιήσει με αφορμή τη συμπλήρωση των 52 ετών από την ίδρυση του κινήματος.

Είχε ενδιαφέρον ότι όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζουν έτσι ένα οικογενειακό κλίμα. Εμείς δεν το αμφισβητούμε προς Θεού. Έχει όμως εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν έχουν αντιπαρατεθεί εσωκομματικά, τώρα σε αυτή την προσπάθεια, οδεύοντας και προς τις κάλπες, φαίνεται να φέτουν τα εσωκομματικά όπλα παραπόδας μέχρι εκεί, όχι στο Σεντούκι, παραπόδας, και βλέπουμε, είναι αυτό το χαμόγελο, ρε παιδί μου, που, ναι, εντάξει, αλλά όταν θα έρθει η ώρα θα με βρεις εκεί απέναντι. Αυτό είναι το κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στελέχη, τέλος πάντων, που δεν είναι του κλίματος του σημερινού Προέδρου, του Νίκου Ανδρουλάκη.

0: κύριος Ανδρουλάκης νωρίτερα μιλώντας στους δημοσιογράφους έκανε λόγο για την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει αναγκάσει το λαό να πληρώνει καθημερινά υπέρογκο κόστος ζωής. Για πάμε να ακούσουμε έτσι την πολύ σύντομη του δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: 52 χρόνια από την ημέρα ίδρυσής του από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το Πασό είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του. Για το αποτύπωμά του έτσι μεταπολίτευσης είναι κοινωνικά ισχυρό. Με το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με μια χώρα που οικοδομήθηκε με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή του σήμερα, απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό. Εγώ θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις. Και το μεγάλο μας όπλο είναι το πρόγραμμά μας, θα παρουσιάσουμε ξανά στην Διεθνή Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα. Είναι το ανανεωμένο πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα είναι ότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Για να υλοποιήσεις ένα πρόγραμμα τέτοιου μεγέθους που θα οικοδομήσει μια σύγχρονη χώρα με διαφάνεια, αξιοκρατία και χωρίς ατιμωρησία, δεν πρέπει να έχεις δεσμεύσεις και εγώ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε δεσμεύσεις. Σήμερα λοιπόν καλώ το λαό της Κρήτης 7,5 ώρα εδώ από την ιστορική πλατεία Δημοκρατίας, των μεγάλων συγκεντρώσεων και των μεγάλων αγώνων να γιορτήσουμε μαζί τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, τα γενέθλια της Δημοκρατικής Παράταξης.
0: Πλατεία Ελευθερίας, όχι Δημοκρατίας, αλλά εντάξει, μικρή διαφορά έχει. Ραντεβού λοιπόν στις 7.30 δίνει το ΠΑΣΟΚ με τους φίλους και τα μέλη του κινήματος.

Ραντεβού με την αξιοπιστία επιχείρησε χθες να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τη Θεσσαλονίκη. Και όπως καταλαβαίνετε, η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, που παρουσιάστηκε χθες, έχει ήδη εγκλωβιστεί σε δύο εύκολες βεβαιότητες. Η μία βεβαιότητα αφορά την κυβέρνηση, η οποία παρουσιάζει το πρόγραμμα της Ελλάς ως επιστροφή στις ακάλυπτες υποσχέσεις και μάλιστα ανεβάζει και το λογαριασμό στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για το κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε χθες ο κύριος Τσίπρας. Από την άλλη, η Ελλάς επιμένει ότι το συνολικό κόστος των παρεμβάσεών της περιορίζεται στα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ και την μπορεί εύκολα να καλυφθεί χωρίς δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Η αλήθεια, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν επιτρέπει ούτε την άκρητη υιοθέτηση της κυβερνητικής κοστολόγησης των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, ούτε την αποδοχή της αντιπολιτευτικής διαβεβαίωσης ως επαρκούς απόδειξης. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι όσα μέτρα ανακοίνωσε και μπόρεσε να ποσοτικοποιήσει ανακοίνωσε χθες ο κύριος Τσίπρας και μπορούσε να προσδοκοποιήσει το Υπουργείο Οικονομικών, προσεγγίζουν τα 13 δις το χρόνο. Και μάλιστα σπέβδει να διευκρινίσει το Υπουργείο Οικονομικών ότι είχε αφήσει και άλλες εξαγγελίες εκτός των 13 δις λόγω ανεπαρκών λεπτομεριών. Πώς έβγαλε αυτά τα 13 δις η κυβέρνηση? Πρόσθεσε διαφορετικές οικονομικές κατηγορίες, μόνιμες δημοσιονομικές δαπάνες, εφάπαξ ταμιακές επιβαρύνσεις, επενδυτικές δαπάνες, φορολογικές απώλειες και χρηματοδοτικά εργαλεία και φτιάξει μια σούμα 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αλλά ακόμη και το ίδιο το Υπουργείο, που έσπευσε να αποτιμήσει σχεδόν στο διπλάσιο τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες μέσα από το οικονομικό πρόγραμμα η Ελλάς, επιβεβαιώνει ότι ένα μεγάλο ποσό της τάξης των 3 σχεδόν δισεκατομμυρίων ευρώ είναι κόστη τα οποία δεν είναι ετήσια, αλλά είναι εφάπαξ κόστη. Δηλαδή η κατάργηση της προκαταβολής στις ατομικές επιχειρήσεις είναι ένα εφάπαξ κόστος και δεν είναι κάθε χρόνο το ίδιο κόστος. Ή η μείωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων επίσης είναι ένα εφάπαξ κόστος. Προφανώς και αυτό δεν ακυρώνει τη συνολική ένσταση, διότι αυξήσεις, για παράδειγμα, σε γιατρούς, νοσηλευτές, που ισχυρίζεται ότι θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας, αυξήσεις σε προσλήψεις εκπαιδευτικών, διεύρυνση φορολογικής έκπτωσης για οικογένειες με παιδιά, μείωση του ΦΠΑ κτλ. Δημιουργούν επαναλαμβανόμενες επιπτώσεις. Για αυτές η Ελλάς οφείλει να απαντήσει γραμμή προς γραμμή και όχι με έναν συνολικό αριθμό, ένα κουβά δηλαδή των 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποδείξει ότι το πρόγραμμα δημιουργεί ετήσια επιβάρυνση 13 δις επειδή προσθέτει ανώμια μεγέθη, αλλά και η Ελλάς δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι όλες οι υποσχέσεις της χωρούν πράγματι στα 7,4 δις.

Μας λέει ο κύριος Τσίπρας, 1000 ευρώ ο κατώτατος μισθός. Και μέσω μισθό, άμεσα, μέσω 27 δηλαδή μέσα εκλογές, μετά τις εκλογές, αυτό εννοεί, να αναλάβει την κυβέρνηση εννοείται και να πάει το μισθό με ένα νόμο και ένα άρθρο στα 1000 ευρώ. Και επίσης δεσμεύεται για μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ, αλλά στο τέλος τετραετίας. Είναι μακριά αυτά τα ποσά από την εφικτότητα. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, ο οποίος έχει ήδη εξετάσει και μελετήσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αύξηση του ελληνικού κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ και όχι στα 1000 το 27, και έχει επισημάνει ότι μια τέτοια μεταβολή μπορεί να ενισχύσει συνολικά τους μισθούς και να λειτουργήσει ως πίεση για βελτίωση παραγωγικότητας. Άρα, ουσιαστικά η πρόταση Τσίπρα επί της ουσίας αυξάνει κατά 50 ευρώ αυτό που ο ΟΣΑ βλέπει ως εφικτό. Επομένως, η πρόταση δεν είναι τέλος πάντων του φεκιά στον αέρα. Αυτό είναι ως βάση συζήτησης. Από εκεί πέρα όμως, οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί για εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση ή για μικρές επιχειρήσεις με στενά περιθώρια, ιδιαίτερα όσο η παραγωγικότητα παραμένει αδύναμη. Τα λέμε αυτά γιατί θα πρέπει να συνυπολογιστεί και θα πρέπει να παρουσιαστεί επαρκώς από την Ελλάς. Πώς θα επιτευχθεί η μείωση μη μισθολογικού κόστους, πώς θα διασφαλιστεί πρόσβαση σε χρηματοδότηση, πώς θα αυξηθούν οι επενδύσεις στην τεχνολογία και στην κατάρτιση, γιατί όλα αυτά, χωρίς παραγωγική στήριξη, ένα τμήμα της αύξησης μπορεί να επιστρέψει ως υψηλότερες τιμές, αδήλωτη εργασία ή ακόμη και απώλεια θέσεων απασχόλησης.

Είπε κι άλλα ο κ. Τσίπρας, 50.000 κατοικίες με κυβερνητική κοστολόγηση που φτάνει περίπου στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ετησίως 1,5 δισεκατομμύριο, με βάση μια πλήρως δημόσια κατασκευή κατοικιών 80 τετραγωνικών μέτρων και κόστους 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Προφανώς αυτή η αριθμητική στέκει, αλλά μόνο εφόσον το δημόσιο αναλάβει ολόκληρη την κατασκευή και το σύνολο της χρηματοδότησης. Είπε και κάτι άλλο που νομίζουμε ότι είναι σημαντικό. Μίλησε για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Μια πολύ σημαντική ιδέα. Ουσιαστικά θα είναι το ταμείο που θα έρθει να αντικαταστήσει το κενό που θα αφήσει, να αναπληρώσει μάλλον το κενό που θα αφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα δάνεια όμως Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δεν είναι δημοσιονομικά έσοδα. Είναι χρηματοδότηση που δημιουργεί υποχρεώσεις. Και ανάλογα με τη δομή του φορέα και τον τρόπο διάθεσης των πόρων, μπορεί να επηρεάζει και τον κανόνα των δαπανών και του λογαριασμού της γενικής κυβέρνησης. Αυτά τα λέμε στα υπόψη. Αυτά ως πρώτη ανάγνωση, έτσι πολύ επιγραμματικά από τις θέσεις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα. Είπε και κάτι ακόμη ο κύριος Τσίπρας, ανακοίνωση δηλαδή, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι θα αποκεντρώσει υπουργεία με πρώτο το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο ανακοίνωσε ότι το χωροθετεί, δηλαδή θα μεταφερθεί όπως είναι το Υπουργείο Τουρισμού, το κτίριο θα βρούμε εδώ, φαντάζομαι, ναι, στην Κρήτη.

Μίλησε και για αποκέντρωση και για άλλα υπουργεία, δηλαδή εκτός Αττικής, το βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη, το αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα, το νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο, το ναυτιλίας στον Πειραιά και το τουρισμού στο Ηράκλειο συγκεκριμένα. Και εδώ πρέπει να απαντηθεί, ενώ πρέπει με στοιχεία να απαντηθεί, αν πρόκειται για μια ουσιαστική αποκέντρωση ή αν πρόκειται για ένα πολιτικό σύμβολο, πολιτικό συμβολισμό, που απλά θα μας κοστίσει κάτι παραπάνω. Αλλά γι' αυτά θα πούμε από Δευτέρα, διότι έχουμε, με αφορμή τώρα, ξέρετε, μας έδωσε τροφή ο κύριος Τσίπρας, ναι, εννοείται, να δούμε, ας πούμε, τι κέρδισε, τι έχει κερδίσει μέχρι σήμερα. Τι έχει κερδίσει μέχρι σήμερα η Μακεδονία και η Θράκη, με το παράδειγμα του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. Και ενδιαφέρον να δούμε τι έχει κερδίσει, αν έχει κερδίσει, τι έχει κερδίσει. Θα κάνουμε ένα παραλληλισμό για να δούμε τι μπορεί να κερδίσει το Ηράκλειο και η Κρήτη με το Υπουργείο Τουρισμού, τι μπορεί να κερδίσει η Λάρισα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τι μπορεί να κερδίσει ξανά με δεύτερο Υπουργείο η Μακεδονία, το Υπουργείο Βιομηχανίας και ούτω καθεξής. Αλλά ας αφήσουμε και κάτι για την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν θα βάλουμε μια ανατέλεια, θα πάμε στη διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα με τα μέτρα να κοστολογούνται από το επιτελείο του στα 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέλη από τον Παύλο Μαρινάκη που τονίζει ότι οι ανακοινώσεις φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τονίζοντας ότι ο Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Στην Κρήτη, η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας. Το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει και διεκδικεί τη νέα αλλαγή, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Διψήφια είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς. Πτώση καταγράφουν Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Φωτιά ξέσπασε στην Πλώρα προκαλώντας την κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε ρήψεις νερού προχώρησε ελικόπτερο. Ξυλοδαρμό ανήλικης από τους γονείς της μέσα σε αυτοκίνητο κατήγγειλε περαστικό στα Χανιά. Μητέρα κατήγγειλε το γιο της στα Χανιά ότι της επιτέθηκε και τη δάγκωσε. Στο σπίτι του βρέθηκαν κάναβη και κοκαίνη. Μείνει οπλοστάσιο στο σπίτι 60χρονου στη Μεσαρά που συνελήφθη. Κατασχέθηκαν καλάζνικοφ, περίστροφο, κυνηγετικό όπλο και εκατοντάδες φυσίγκια. Πάνω από 14.000 οι δανειακές συμβάσεις για το σπίτι μου 2. Υπάρχει περιθώριο για ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Κατηγόρησε ωστόσο τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας ότι καθίστανται συνεργοί στη διεθνή τρομοκρατία. Η αποστολή του Όφη επέστρεψε νωρίς το πρωί στο Ηράκλειο με τον Χρήστο Κόντι να δίνει ρεπό στους ποδοσφαιριστές επιστροφή στις προπονήσεις το απόγευμα της Παρασκευής. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gentikoule.gr. Έθριος ο καιρός αύριο στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι απλώς το καθιερωμένο πολιτικό ραντεβού του Σεπτεμβρίου. Εξελίσσεται φέτος ένα πρώτο μεγάλο τεστ εν ώψη και των εκλογών για το πώς θα στηθεί η πολιτική μάχη της επόμενης περίοδου και κυρίως για το πώς μπορεί να μετατρέψει την κοινωνική δυσαρέσκεια σε πολιτική επιλογή. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες παρουσίασε το δικό του οικονομικό πρόγραμμα. Το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης με το κυβερνητικό πακέτο μέτρων και θα ακολουθήσουν προφανώς και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Και κάπως έτσι αρχίζει ξανά η γνωστή μάχη των αριθμών. Φορολαφρύνσεις, παροχές, εισοδήματα, συντάξεις, στεγαστικό, ακρίβεια και πάει λέγοντας. Υπάρχει όμως ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Πόσο μπορούν πλέον τα οικονομικά μέτρα να μετακινήσουν πραγματικά τους ψηφοφόρους. Και έχει ενδιαφέρον να έχουμε και τις απαντήσεις από τα ευρήματα της έρευνας People of Greece της QNT, η οποία έρευνα βάζει στο επικεντρό δύο χαρακτηριστικά, την αποφασιστικότητα και την εγκύτητα. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί με τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Κώνστα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να ξεκινήσω λοιπόν από το βασικό, μάλλον από το πιο παράδοξο. Πώς γίνεται μια κυβέρνηση να εμφανίζει σημαντική κοινωνική φθορά και ταυτόχρονα να εξακολουθεί να προηγείται καθαρά τον αντιπάλων της? Είναι δύναμη της Νέας Δημοκρατίας ή αδυναμία της αντιπολίτευσης?
1: Είναι κεντρικό αυτό το ερώτημα και είναι κάπως καταληκτικό, αλλά είναι όντως το πιο κεντρικό. Γιατί όσο και να λέγαμε για την σημασία των οικονομικών μέτρων που είτε η κυβέρνηση είτε κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης παρουσιάζει, θα σας έλεγα ότι τελικά η τελική ερώτηση ή μάλλον η σημαντική ερώτηση είναι αυτή στην οποία καταλήγεται. Διότι ξέρετε, για να πιάσουμε από την αρχή και να τα συνδέσουμε με τις παραμονές της ΔΕΘ που είναι και με τα όσα ήδη ο κ. Τσίπρας ήταν εδώ. Εδώ λέω γιατί
0: είμαστε
1: στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και η σκέψη είναι ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός γύρω από τα οικονομικά μέτρα. Γιατί υπάρχει ανταγωνισμός ενώ των κομμάτων? Γιατί η θεωρία, η βιογραφία μιλά όλο και τενότερα τα τελευταία χρόνια για τη σημασία των οικονομικών μέτρων στον προσδιορισμό της ψήφου, πολύ περισσότερο από παλαιότερα, όταν οι κοινωνικές τάξεις ή τέλος πάντων οι κομματικές ταυτίσεις είχαν το σημαντικότερο ρόλο. Άρα τα κόμματα κυνηγούν τα οικονομικά μέτρα γιατί θεωρούν ότι αυτά μπορούν να τους προσδώσουν πόντους. Και άρα το κόμμα το οποίο, ας πούμε, έχει την πιο μεγάλη προσφορά, να μιλήσουμε έτσι με όρους αγοράς, θα κερδίσει και περισσότερα. Υπό την έννοια αυτή.
0: Άρα όποιος πλειοδοτήσει. Το λέτε?
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτό θα σκεφτόταν κανείς έτσι παρατηρώντας την βιβλιογραφία και τόσα έχουν γραφεί γύρω από την σύνδεση των οικονομικών, μάλλον της τσέπης, όπως καλώς συνήθως λέμε, με την ψήφο. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε στην τρέχουσα συγκυρία είναι μια, όπως υπονοήσατε, μια έντονη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης απέναντι στην κυβέρνηση. Κάτι που στην ουσία της στερεί τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το μηχανισμό των παροχών ως έναν μηχανισμό προσέλκυσης ψήφου με τον τρόπο που τα βιβλία λένε. Παρά τα αυτά, θα μπορούσατε να μου αντικρούσετε ότι είναι δημοσκοπικά η επικρατούσα. Άρα εκεί καταλήγουμε γρήγορα στο ερώτημα του τι σημασία τελικά μπορεί να έχουν τα οικονομικά μέτρα όταν φαίνεται να είναι ένας παγιωμένος σχετισμός δυνάμεων μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης που φαίνεται να δίνει καθαρό προβάδισμα στην κυβέρνηση. Η δυσαρέσκεια πράγματι είναι πολύ έντονη. Πολλοί και διαφορετικοί δείκτες καταγράφουν έτσι χοντρικά ένα σχετισμό 70-30 σε βάρος της κυβέρνησης, όποιο και είναι το θέμα, είτε είναι οικονομικά μέτρα. Την άλλη εβδομάδα, αν μετρήσετε πώς σας φάνηκαν τα μέτρα και λεφτά στην τσέπη να δώσει η κυβέρνηση, 70-30 θα σας πούνε ότι δεν έπρεπε να τα δώσει. Μπορεί να υπερβάλλω, αλλά αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, ότι είναι αποδεδειγμένο την τελευταία χρονιά, ίσως και περισσότερους από 12 μήνες, ότι η κυβέρνηση ακόμη και αρκετά καθαρά ευνοϊκά για την κοινωνία, για την τσέπη μέτρα, δεν την ευνοούν. Άρα υπάρχει μια έτσι στέρεη στέρεα αρνητική διάθεση απέναντι στην κυβέρνηση, που έρχεται από πολλών λογιών πηγές. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι οι πολιτικές που η κυβέρνηση αυτή έχει θέσει δεν υλοποιούνται. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι σε λαθασμένη ιδεολογική βάση. Υπάρχουν τρίτοι οι οποίοι ενοχλούνται από μια σειρά νοοτροπιών που φέρνουν ή βρίσκονται, αν θέλετε, πίσω από σκάνδαλα ή από μικρή ή μεγαλύτερη κατάχρηση θέσης. Υπό την έννοια αυτή είναι ανομοιόμορφες οι αντιδράσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Είναι όμως έντονες. Και αριθμητικά αποδίδονται σε αυτό το 70-30. Όμως αυτό το 70, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί αισθάνομαι ότι μακρηγόρο, δεν το κερδίζει μία μοναδική δύναμη η οποία να τελικά αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο της.
0: Το θέμα είναι ότι δεν το κερδίζει καμία πολιτική δύναμη. Δηλαδή, τέλος πάντων, ναι, προφανώς υπάρχει μια φθορά, αλλά δεν είναι τέτοια που μπορεί να ανατρέψει τους συσχετισμούς. Και το ρωτώ αυτό για να το απαντήσετε συνολικά. Πριν από αρκετούς μήνες, σε μία από τις συζητήσεις που είχαμε κάνει, είχατε επισημάνει ότι οι πολίτες αυτό που, που ψάχνουν είναι έναν τιμωρό. Θυμάμαι τη χαρακτηριστικά τη φράση που είχατε χρησιμοποιήσει. Και εγώ θα σας ρωτήσω, αν μετά από μήνες, μετά από τόσους μήνες που έχουμε κάνει τη συγκεκριμένη συζήτηση, έχετε διαπιστώσει μέσα από τις έρευνες που κάνετε τις αλλεπάλληλες, αν τελικά έχουν καταλήξει ή έχουν βρει τον τιμωρό, γιατί από τα δημοσκοπικά ευρήματα, ενώ τα ποσοστά δηλαδή που λαμβάνουν τα κόμματα, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν προηγείται κάτι τέτοιο.
1: Ναι, δεν φαίνεται να τον έχουν βρει. Καλά κάνετε και θυμίζετε την φράση. Θα την έλεγα και σήμερα. Όντως αναζητούν το τιμωρό. Είναι, με άλλα λόγια, γιατί υπάρχει τιμωρό που θα εκφράσει την αρνητική διάθεση που έχουν απέναντι στην κυβέρνηση. Είναι, με άλλα λόγια, αυτό που είπα και λίγα δευτερόλεπτα πριν, ότι δεν φαίνεται να κερδίζει το συνολικό ποσοστό μία δύναμη που να ξεχωρίζει. Σωστά είπατε ότι δεν κερδίζουν ούτε καν πολλές, με την έννοια ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι, ψηφοφόροι, οι οποίοι απορρίπτουν το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης και μένουν πιθανόν στο σπίτι τους, ή τέλος πάντων εκφράζουν την πρόθεση να μείνουν στο σπίτι τους στις δημοσκοπήσεις. Όντως δεν φαίνεται να υπάρχει καθαρή εικόνα τιμωρού. Και εκείνοι που περνάμε, γιατί αναφέρατε και τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας, στη συζήτηση γύρω από τα χαρακτηριστικά των ηγετών. Εμείς έχουμε ξεκινήσει να καταγράφουμε τις προτιμήσεις απέναντι σε μια σειρά διπόλων, όπως για παράδειγμα το αν θεωρείς ότι πρέπει ο ηγέτης χώρας να είναι ένας άνθρωπος που ενώνει και συνθέτει, ή ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει δύσκολες αποφάσεις, να είναι αποφασιστικός ή να είναι συνθετικός και ενωτικός. Σας λέω ένα παράδειγμα για να αντιληφθούμε την μεθοδολογία. Έτσι, αδρές γραμμές. Απαντούν οι πολύ περισσότεροι ότι προτιμούν τον αποφασιστικό. Θέλετε έναν που να κινείται με άνεση στα κέντρα εξουσίας ή με άνεση ανάμεσα στον απλό κόσμο. Απαντούν με μεγάλο ποσοστό αυτών που είναι κοντά στον απλό κόσμο. Άρα λοιπόν έχουν μια αρκετά καθαρή εικόνα για το τι είδους αρχηγό θέλουν. Έτσι. Αν μετά όμως αναζητήσουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι στα μάτια του αποφασιστικός, είναι στα μάτια τους προσιτός, δηλαδή κοντά στον απλό κόσμο. Οι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν κερδίζουν σημαντικά ποσοστά. Ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, δεν εκλαμβάνεται ως αποφασιστικός. Δεν εκλαμβάνεται καν πλέον, και αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί στο παρελθόν δεν συνέβαινε, δεν μετριόταν έτσι, ως προσιτός. Θα μου πείτε, πέρασε από την Πρωθυπουργία, άρα απέκτησε, αν θέλετε, μια απόσταση από τον δεν είναι ο άνθρωπος που ήταν αρχηγός ενός κόμματος πριν από 15 χρόνια, ενός ισοπαστικού κόμματος. Επίσης όμως εγώ θα έλεγα ότι και αυτή η υπερεπικοινωνία, χρησιμοποιώ ένα νεολογισμό, το ξέρω, δημιουργεί την αίσθηση ενός ανθρώπου που υπερβάλλει στον σχεδιασμό των πολιτικών του κινήσεων, και άρα είναι περισσότερο ένας επαγγελματίας της πολιτικής παρά ένας από εμάς. Νομίζω ότι αυτά το έχουν κοστίσει στην εικόνα της εγκύτητας, και γι' αυτό δεν εκλαμβάνεται από τους προφόρους ως τέτοιος. Ούτε αποφασιστικός, ως αποφασιστικός εκλαμβάνεται. Κάτι που ευκολότερα θεωρώ πως δικαιολογείται, είναι ένας άνθρωπος που, για τον οποίο καταγράφονται έτσι παλινοδίες, ειδικά στους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης του 2015, ένας άνθρωπος που άφησε το κόμμα με το οποίο ο ίδιος είχε ταυτιστεί, δημιούργησε ένα άλλο. Δεν είναι πολύ σαφές το τι θα κάνει με τους πρώην συντρόφους του. Δεν μοιάζει, είναι ένας άνθρωπος που πατά με αυτή τη στιγμή έτσι καθαρά στο δρόμο των αποφασιστικών πολιτικών αποφάσεων. Άρα λοιπόν, για να συνοψίσω, αν ο κύριος Τσίπρας, που φαίνεται να έχει πάρει τη δεύτερη θέση, σημαντική βέβαια απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να κερδίσει αυτά τα ζητούμενα, τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του ηγέτη, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να είναι αυτός ο τιμωρός. Και νομίζω μέσα από το βράδυ του κύριου Τσίπρα σας το...
0: Μας δώσατε την απάντηση. Θέλω να επανέλθω λίγο στη ΔΕΘ. Η ΔΕΘ παραδοσιακά, εντάξει, το ξέρουμε, λειτουργεί ως πεδίο οικονομικών υποσχέσεων. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο οι παροχές πάβουν να λειτουργούν θετικά και να αντιμετωπίζονται ως προεκλογική συναλλαγή? Δηλαδή, μπορεί ένα μεγάλο πακέτο μέτρων στη ΔΕΘ αύριο, που θα ανακοινωθεί από τον κύριο Μητσοτάκη, παράδειγμα, λέω, υπόθεση εργασίας κάνω, να ενισχύσει την αποστροφή των πολιτών?
1: Ναι, δεν είναι ποσοτικό το...
0: Έχουμε και ένα ιστορικό, ιστορικό προηγούμενο. Βέβαια, τότε ο Κώστας Σιμίτης πήγαινε προς τις εκλογές το 2003, ενώ στη ΔΕΘ το 2003, ενώ ήταν δημοσκοπικά πίσω από την Νέα Δημοκρατία τότε, ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο τώρα, αλλά έδωσε τότε για τα οικονομικά δεδομένα της εποχής 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τσέπωσαν, το λέω με αγοραίο όρο, οι πολίτες, ό,τι τέλος πάντων πήραν. Και το Γενάρη αναγκάστηκε να παραδώσει το κόμμα και μετά να ακολουθήσει μια συντριβή.
1: Ναι, έτσι έγιναν τα πράγματα. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά εδώ ήμασταν και τα θυμόμαστε. Θα έλεγα ότι δεν είναι ποσοτικό το όριο. Δηλαδή δεν το είπαν οι πολίτες το 2004, για παράδειγμα, επειδή ξεπέρασε, ξέρω εγώ, τα 100 εκατομμύρια ευρώ το σύνολο των παροχών. Δεν παίρνουν δηλαδή σε αυτήν την, αν θέλετε, τεχνική ποσοτική ανάλυση οι ψηφοφόροι. Ωστόσο, υπάρχει ένα όριο που δεν αφορά τα ίδια τα μέτρα, αλλά το κλίμα, την εικόνα απέναντι στην κυβέρνηση, και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα για την κυβέρνηση είναι σημαντικά αρνητική. Υπό την έννοια αυτή δεν είναι εύκολο να αλλάξει η εικόνα, και άρα και οι δημοσκοπικές επιδόσεις της κυβέρνησης χάρη στα όποια οικονομικά μέτρα ανακοινωθούν το Σάββατο. Άρα θα έλεγα, και αυτό ταιριάζει και στην ιστορία που διηγηθήκατε για τον Κώστα Σιμίτη το 2004, ότι υπάρχει ένα όριο, αν θέλετε, πέραν από το οποίο οι πολίτες κάπως κλείνουν τα αυτιά τους, δεν ακούν τη συνέχεια.
0: Το οποίο, αν καταλαβαίνω καλά, δεν είναι ποσοτικό, δηλαδή είναι το θέμα του ποσού.
1: Δεν είναι ποσοτικό.
0: Ποιο είναι,
1: ναι.
0: Πώς περιγράφεται αυτό το όριο?
1: Θα έλεγα ότι έχει να κάνει με την έκταση των αρνητικών συναισθημάτων. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή λαμβάνει και θυμό και κόποση. Mm-hmm. Και τα δύο συναισθήματα είναι αρνητικά. Σκεφτείτε μια σχέση προσωπική. Σκεφτείτε ότι με τον άνθρωπο που είναι σύντροφό σας, έχετε και θυμό και έχετε και κουραστεί από τη συμπεριφορά του. Υπάρχει λοιπόν ένας, άρα έχετε υπομείνει, αν θέλετε, περιμένατε, είχατε προσδοκίες και δεν υπληρώθηκαν. Mm-hmm. Αυτός ο συνδυασμός λοιπόν της κούρασης και του θυμού, ο θυμός, ξέρετε, μπορεί να είναι πιο στιγμιαίο συνέστημα από την κούραση, οδηγούν έναν άνθρωπο στο να μην ακούει, να μην βλέπει ακόμη και την μετάνοια του συντρόφου του. Νομίζω ότι ένα όριο στο συνέστημα, το αρνητικό, είναι αυτό το οποίο απαγορεύει, αν θέλετε, την επίδραση των οικονομικών μέτρων, που σε άλλες συγκυρίες, σε συγκυρίες δηλαδή μη αρνητικών συναισθημάτων, κάποιος θα έλεγε ότι ένα οικονομικό μέτρο Χ μπορεί να έχει μια επίδραση σημαντική στην προτιμήση ψήφου. Νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι πια σε αυτό το επίπεδο όπου πια οι πολίτες δεν την ακούν. Mm-hmm. Και δεν θα μπορέσει να αναστρέψει τη δυσμένεια. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα χάσει, ότι θα καταποντιστεί, διότι δεν αντιλέγω ότι υπάρχουν 25% Έλληνες σίγουρα που την συνεχίζουν να την στηρίζουν, είτε με ενθουσιασμό είτε με λιγότερο ενθουσιασμό. Όσο αυτοί παραμένουν περισσότεροι από αυτούς που συγκεντρώνει ο τιμωρός, για να δανειστώ τον όρο που συζητάμε mm-hmm. τόση ώρα, τότε μπορεί να βρεθούν μπροστά και άρα να εξασφαλίσουν την υπεροχή στις πρώτες εκλογές και κάπως και την, να έχουν στο χέρι την πρώτη κίνηση, αν θέλετε.
0: Τελευταίο ερώτημα, γιατί ξέρω ότι πιέζεστε και επειδή είναι 3 Σεπτέμβρη σήμερα και γιορτάζει το Πασόκ και μάλιστα έχει μια μεγάλη εκδήλωση εδώ. Έχει μαζευτεί όλος ο κόσμος του κόμματος από όλη τη χώρα εδώ στο Ηράκλειο. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εντοπίζεται πρόβλημα στην αποφασιστικότητα, στην αμεσότητα, την προσιτότητά του στους πολίτες? Είναι πλέον πρόβλημα πολιτικής στρατηγικής ή έχει μετατραπεί σε πρόβλημα προσωπικού πολιτικού προφίλ που δύσκολα διορθώνεται?
1: Κοιτάξτε, πολλά θα μπορούσε να πει κανείς ως απάντηση στο ερώτημά σας. Να αρχίσω από τότε. Τα δύο χαρακτηριστικά, την αποφασιστικότητα και την εγκύτητα, τα δύο χαρακτηριστικά δεν σκοράρει ψηλά ο κύριος Ανδρουλάκης. Και η προσωπικότητά του συνήθως χαρακτηρίζεται ως ψυχρός, απόμακρος. Δεν τον βοηθούν στο να δείξει οικείος, κοντινός. Και αποφασιστικός δεν χαρακτηρίζεται στην πράξη. Μοιάζει να εμφανίζει ρηπορούμενες στάσεις απέναντι σε πολιτικά πρόσωπα σε βάθος χρόνου, δηλαδή, λέω, μέρα με τη μέρα. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, δεν κερδίζει θετικές εκτιμήσεις αυτά τα δύο χαρακτηριστικά που τόση ώρα λέμε ότι είναι τα σημαντικά σήμερα για τους Έλληνες, έτσι. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα το αν είναι πολιτικό ή προσωπικό τελικά το πρόβλημα, δεν πρέπει να παραλείπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ενδιάμεσο κόμμα αυτή τη στιγμή, ένα κόμμα δηλαδή μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και που ό,τι τέλος πάντων ήταν κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ ή φαίνεται να είναι εν πολύ σήμερα το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Κάθε ενδιάμεσο κόμμα είναι με την πλάτη στον τοίχο, είναι μονίμως απολογούμενο από την κοινή γνώμη στο ερώτημα με ποιον είσαι πιο κοντά, πώς θα ψηφίσεις το κοινοβούλιο τώρα που είναι κυβέρνηση ο ένας ή ο άλλος, γιατί συμφώνησες μαζί του, πες μου με ποιον θα πας αν χρειαστεί να δημιουργηθεί κυβέρνηση συμμαχίας. Θέλω να πω ότι οποιοδήποτε ενδιάμεσο κόμμα έχει την εγγενή δυσκολία του να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Από την έννοια αυτή είναι και πολιτικό το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ όπως και κάθε ενδιάμεσου κόμματος. Σε αυτό έρχεται και μια αδυναμία στα προσωπικά σκορ που καταγράφεται για τον κύριο Ανδρουλάκη και νομίζω ότι καθιστά το μέλλον, το εκλογικό μέλλον του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές δύσκολο.
0: Με μια φράση, την εκτίμησή σας, αν αύριο είχαμε κάλπες. Δεν σας ρωτήσω για το αποτέλεσμα, σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιο συνέστημα πιστεύετε ότι θα καθόριζε περισσότερο το αποτέλεσμα των εκλογών? Ο φόβος για πιθανή αστάθεια, λέει η κυβέρνηση ότι υπάρχει ζήτημα σταθερότητας, η ανάγκη αλλαγής, ο θυμός απέναντι στην κυβέρνηση και η ανάγκη για τιμωρία ή η απουσία μιας εναλλακτικής ηγεσίας που να πείθει ότι μπορεί πράγματι να κυβερνήσει?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω πώς πάνε τα πράγματα. Η απογοήτευση, ο θυμός, τα αρνητικά συναισθήματα είναι τα κυρίαρχα. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη. Άρα αυτή στρέφεται κατά της κυβέρνησης. Όμως το να μουτζώσουμε την κυβέρνηση, επιτρέψτε μου τον όρο, δεν μπορεί να συμβεί στην κάλπη. Να βρίσουμε δηλαδή στο χαρτί θα βγει άκυρο. Να ζωγραφίσουμε την παλάμη μας επίσης. Πρέπει να ψηφίσουμε κάποιο κόμμα. Κάποιον άνθρωπο. Επειδή ή μάλλον όσο δεν μας ενθουσιάζει, δεν μας δίνει ελπίδα και αισιοδοξία κάποιος άλλος, τότε τι έχουμε να κάνουμε πέραν από το να βάλουμε τη μούτζα μας, αν θέλετε, στο φακελάκι, να μην πάμε στην κάλπη. Άρα το αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί από όσους παραμένουν ενθουσιώδεις ή αισιόδοξοι και φοβισμένοι και οδηγούνται από, θέλω να πω, μια διαφορετική εναλλακτική από αυτήν την Ελληνική και οδηγούνται στην κάλπη. Άρα θα σας έλεγα το αποτέλεσμα, ή μάλλον να το πω αλλιώς, δεν θα έλεγα εύκολο ότι το αποτέλεσμα θα δοθεί από τα αρνητικά συναισθήματα. Γιατί τα αρνητικά συναισθήματα οδηγούν μακριά από την κάλπη αυτή τη στιγμή. Αφήνουν λοιπόν ένα χαμηλό ποσοστό ανθρώπων μέσα στο οποίο οπαδοί, οι υποστηρικτές Νέας Δημοκρατίας μπορεί να φανούν τεχνητά πολύ περισσότεροι. Και τελικά, πώς θα χαρακτηρίζατε εσείς αυτήν την εξέλιξη? Δεν θα λέγατε ότι καταγράφηκε ο θυμός ή η απογοήτευση. Μπορεί να καταλήγατε στο συμπέρασμα ότι τελικά καλά είναι με τη Νέα Δημοκρατία, φοβήθηκαν ή τέλος πάντων ενθουσιάστηκαν, την ψήφισαν. Αυτό θα έχει προεκύψει όμως γιατί οι θυμωμένο απογοητευμένοι έμειναν μακριά από την κάλπη. Εικάζω ότι αυτό θα συμβεί αν έχουμε εκλογές την επόμενη εβδομάδα.
0: Και με αυτό θα σας ευχαριστήσω, κύριε Κωνσταντινίδη, για την πολύ ενδιαφέρουσα νομίζω συζήτηση και τη βοήθειά σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ιάννης Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επιστημονικός υπεύθυνος της πλατφόρμας People of Greece της QNT. Νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί μέσα από αυτή την πλατφόρμα έρχονται στο φως της δημοσιότητας έτσι ευρήματα από αλλεπάλληλες έρευνες με πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και κριτήρια που τίθεται κάθε φορά ως ερωτήματα απέναντι στους πολίτες. Πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 92 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φιλικρίτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.

0: σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο μικρόφωνο επίσης παραμένει για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως είπαμε στην εισαγωγή, σήμερα το Πασόκ επιστρέφει σε ένα τόπο, όπως είναι το Ηράκλειο, με τεράστιο συμβολικό φορτίο για την ιστορία του. 52 χρόνια μετά την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, ηγεσία και κορυφαία στελέχη που βρίσκονται στην Κρήτη και το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας επιχειρούν να στείλουν ένα μήνυμα που δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά κυρίως το μέλλον. Και ότι το Πασόκ, αυτό είναι το μήνυμα που επί της ουσίας θέλει να στείλει από την Κρήτη το κόμμα, μπορεί να ξαναγίνει κόμμα εξουσίας. Και ίσως αυτό ακριβώς είναι σήμερα και το δυσκολότερο ερώτημα. Γιατί είναι σχετικά εύκολο να ανακαλέσεις τις μνήμες μιας εποχής κατά την οποία το Πασόκ δεν κέρδιζε απλώς εκλογές. Και όπως έγραψε και χθες σε προσωπική του ανάρτηση ο κ. Γερουλάνος, είχε κερδίσει το μυαλό και την καρδιά ενός μεγάλου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας. Πολύ δυσκολότερο όμως είναι να μετατρέψει αυτή την ιστορική παρακαταθήκη σε σημερινό κοινωνικό ρεύμα, σε πολιτική πλειοψηφία και τελικά σε μια κυβερνητική προοπτική. Και αυτή η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον εν ώψη και της ΔΕΘ, εκεί που η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να επανακαθορίσει την οικονομική ατζέντα της, και το Πασόκ θα κληθεί να αποδείξει ότι δεν διαθέτει απλώς ισχυρή κριτική ως αντιπολίτευση, αλλά και μια πιστική, κοστολογημένη και εφαρμόσιμη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλησπέρα σας, κύριε Γερουλάνο.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα, και καλησπέρα στους επιρρατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα ξεκινήσω μετά.
1: Καλά μου, εγώ ευχαριστώ.
0: Μετά τις επαιτίου, μιας και είστε και εσείς εδώ στο Ηράκλειο. Γράψατε χθες ότι το παλιό Πασόκ κέρδισε το μυαλό και την καρδιά του ελληνικού λαού. Γιατί το σημερινό Πασόκ, παρά τη μεγάλη φθορά της κυβέρνησης, δεν έχει καταφέρει ακόμη να κερδίσει ξανά ούτε την καρδιά, ούτε κυρίως, τουλάχιστον δημοσκοπικά, την ψήφο ενός πλειοψηφικού κοινωνικού ρεύματος?
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Το Πασόκ δεν ξύπνησε μια μέρα και βρέθηκε να κερδίζει την καρδιά για το μυαλό του πολίτη. Έφτισε μια παρακαταθήκη πολλά χρόνια. Και σιγά σιγά έπεισε ότι αυτό το οποίο έλεγε όχι μόνο ήταν εφικτό, αλλά έπεισε την κάθε οικογένεια ότι μπορεί μέσα εκεί να βρει ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή είναι η κοινωνική μας δουλειά τώρα. Το Πασόκ πέρασε από τα χίλια κύματα, όπως ξέρετε κι εσείς, ουσιαστικά πληρώνοντας το κόστος των μνημονίων που άφησε πίσω η κυβέρνηση Καραμαλή. Αλλά τώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση που η ανοχή που υπήρχε προς τη Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει να εξαντλείται και έχει την ευκαιρία να μιλήσει ξανά στον κόσμο. Αυτός ο κόσμος περιμένει από εμάς διάφορα πράγματα. Θα τα πω ένα-ένα. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα επιφυλάσσονται για το αν θα ψηφίσουν Πασόκ είναι άνθρωποι που έχουν διαφορετικές ανάγκες. Άλλοι δεν έχουν πρόσβαση στην κάλπη και τους είναι δύσκολο να πάνε να ψηφίσουν. Άλλοι, για παράδειγμα, θέλουν ένα πάρα πολύ καλά κοστολογημένο πρόγραμμα. Άλλοι είναι αυτοί που θέλουν να τους ακούσουμε. Δεν είναι όλοι. Η αποχή δεν εκφράζεται μόνο μέσα από ένα, αν θέλετε, τύπο ψηφοφόρου. Άρα η δική μας δουλειά είναι, όπως τότε, να πάμε σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε σπίτι, σε κάθε χωριό, να πείσουμε το πρόγραμμα μας είναι καλό, ότι αφορά την κοινωνία και ότι, ότι κάθε κοινωνική ομάδα θα αλλάξει με έναν συγκεκριμένο τρόπο εάν το κάνουμε πράξη. Είναι μια που έχουμε τώρα.
0: Μάλιστα. Το Πασόκ έχει δώσει ένα τίτλο με αφορμή και στη σημερινή επέτειο, ξεκίνημα νίκης από το Ηράκλειο. Νίκη, λοιπόν, σημαίνει καθαρά πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές. Πιστεύετε σήμερα ότι αυτός είναι ρεαλιστικός στόχος ή περισσότερο μια πολιτική διακήρυξη?
1: Όχι, θεωρώ ότι είναι ένα στόχος ο οποίος θα γίνει πράξη κάτω από τις εξής συνθήκες. Αν υπολογίζει κανείς ότι σήμερα το περίπου οι μισοί Έλληνες και Ελληνίδες δεν πάνε στην κάλπη, ο στόχος είναι πάρα πολύ εφικτός αν καταφέρουμε να πείσουμε τους ανθρώπους που παλιά ψήφισαν το Πασόκ ότι σήμερα το Πασόκ τους μιλάει, έχει σκοπό να φέρει την αλλαγή που ήρθε και τότε. Δηλαδή αν τους πείσουμε με τις θέσεις μας, με το πολιτικό μας προσωπικό, με τη σοβαρότητα την οποία φέρνουμε στο τραπέζι, ότι αυτό το οποίο πρεσβεύουμε μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Παραμένω αισιόδοξος ότι αυτό είναι πολύ εφικτό. Γιατί ο κόσμος θέλει να βρει λύση. Πολύ περισσότερο από ό,τι ήθελε πριν από ένα χρόνο. Ο κόσμος αναζητεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να έρθει κάτι το οποίο μπορεί να δώσει προοπτική στον τόπο. Όσο λοιπόν υπάρχει αυτό το κοινό, όσο αυτό το κοινό είναι πλειοψηφικό, τόσο περισσότερο δική μας δουλειά είναι να πείσουμε αυτόν τον κόσμο ότι έχουν τις απαντήσεις.
2: Υπάρχει χρόνος. Και θα πει κάποιος ότι ίσως είναι λίγο άτομο το ερώτημα, γιατί εντάξει, έχουμε ακόμα αρκετούς μήνες, αν όλα κυλήσουν έτσι όπως τουλάχιστον έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση, μέχρι την άνοιξη δηλαδή, για να γίνουν οι εκλογές. Και το λέω αυτό γιατί, αν υπάρχει χρόνος, διότι δημοσκοπικά τουλάχιστον και σαν τάση αυτό που και εμείς εισπράττουμε, πέρα από τα πολύ συγκεκριμένα και από τα επιστημονικά δεδομένα, από τα ευρήματα εννοώ των δημοσκόπων, είναι ότι επί της ουσίας το περιβάλλον δεν έχει αλλάξει, δεν έχει ανατραπεί. Άρα που σημαίνει ότι κάτι δεν έχει γίνει τα τελευταία, να μην μιλήσω από το 2023 και μετά, τα τελευταία περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που να πείσει τους πολίτες ότι δεν είναι μια συμφέρουσα επιλογή για τη χώρα η Νέα Δημοκρατία. Τι είναι λοιπόν αυτό που δεν έχει καταφέρει να κάνει αυτά τα τρία χρόνια το Πασόκ και ανακεφαλαιοποιήσει, και τώρα αυτούς τους μήνες απλά να κτίσει ενδεχομένως και μια διαφορά ως πρώτο κόμμα, όπως λέτε εσείς, να χτίσει μια διαφορά με τον δεύτερο?
1: Κοιτάξτε, ένα πράγμα το οποίο έχει πείσει το Πασόκ, όπως και θεωρώ ότι το έχει πείσει και ο Έλληνας πολίτης και από μόνος του, είναι ότι πρέπει να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανείς. Περίπου 80% του ελληνικού λαού, για να μην πω παραπάνω, βλέπουν την Νέα Δημοκρατία πλέον ως μια κακή κυβέρνηση. Άρα και σε αυτό η αντιπολίτευση που έχει κάνει το Πασόκ έχει συμβάλει τα μέγιστα. Έχουμε μιλήσει για προβλήματα όπως είναι η απουσία της χώρας, της κυβέρνησης πια στο κοινωνικό κράτος, η αδυναμία της να μιλήσει στο μικρομεσαίο επιχειρηματία, οι δυσκολίες που έχει να πείσει ότι μπορεί να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Όλα αυτά είναι πράγματα στα οποία έχει αποτύχει η Νέα Δημοκρατία, τα έχουμε αναδείξει. Έχουμε αναδείξει τα προβλήματα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το έχω κάνει και ο ίδιος ως υπεύθυνος αυτού του τομέα. Άρα το Πασόκ έχει συμβάλει στο να πειθεί η Ελληνίδα και ο Έλληνας που χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Τώρα σε ό,τι αφορά το να μας ψηφίσει αυτός ο κόσμος, πιστεύω ότι αυτό δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει συνέχεια να λες ποιο είναι το πρόγραμμά σου, τι θα κάνεις κτλ. Και σιγά σιγά αυτό πάει στα φράγμα. Μόλις αρχίσει ο κόσμος να αποδέχεται ότι εσύ μπορείς να κάνεις την αλλαγή, τότε αυτά που βλέπουμε εσύ να αναστάζουν γίνονται πλημμύρα. Και το έχω δει αυτό να συμβαίνει το 2008, όπου μέχρι τότε ο κόσμος είχε αποκλείσει στο Πασό, και το 2009 έγινε κυβέρνηση. Άρα όταν ανοίξει η ρογμή στο πράγμα, τότε δεν υπάρχει τίποτα που να τη σταματήσει.
2: Δεν το ρώτησα τυχαία αυτό, κύριε Γερουλάνο, με την έννοια του χρόνου. Γιατί το Πασό, και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, ανεξάρτητα τι επιλέγει ο καθένας και τι θα ψηφίσει στο τέλος, ποιο κόμμα προτιμά, είναι από τα κόμματα που δεν παρουσίασε προτάσεις, δεν έχει παρουσιάσει προτάσεις τώρα τους τελευταίους μήνες ενώπιση των εκλογών. Είναι από τα κόμματα που σε ανύποπτο χρόνο, πολύ μακριά δηλαδή από τις εθνικές εκλογές, για διάφορα ζητήματα έχει παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις σε πολλούς τομείς. Πώς αυτές λοιπόν οι προτάσεις δεν έχουν περάσει στον κόσμο για να ανατραπεί αυτό το σκηνικό και να διαμορφωθεί αυτό που περιγράφεται και δημοσκοπικά?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω όλους τους λόγους, μπορώ να φανταστώ όμως κάτι. Ναι. Από την ώρα που θα πεις κάτι, θα περιγράψεις το σχέδιό σου, μέχρι η κοινωνία να το μάθει και να αποφασίσει ότι αυτό είναι αυτό που θέλει, είναι ένα χρονικό διάστημα. Αυτό δεν υπάρχει εμβολίο, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Παίρνει χρόνο να πεις ότι το πρόγραμμα είναι ολοκληρωμένο ή ότι φαίνει κάτι καινούριο στο τραπέζι. Λοιπόν, αυτό το καινούριο που φέρνουμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και απέναντι στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι ότι εμείς μιλάμε για το πώς. Μιλάμε για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο κράτος, μιλάμε για τις θεσμικές αλλαγές τις οποίες πρέπει να πετύχουμε, για να υπάρχει ανταγωνισμός εξουσιών που θα τις αναγκάσει και τα μέτρα τα οποία λέμε σήμερα να έχουν αποτύπωμα στη ζωή του πολίτη και στην τσέπη του πολίτη. Γιατί το λέω αυτό? Είναι πάρα πολύ φυσικό όταν λες απλώς μια σειρά από υποσχέσεις. Να σου πει ο άλλος, δεν σε πιστεύω ότι το λες, δεν θα βρεις τα λεφτά ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Και να υπάρχει μια αμφισβήτηση της δυνατότητάς σου να τα κάνεις πράξη, ακόμα και αν σου δέχονται τις καλές προθέσεις. Η δική μας η δουλειά είναι να ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Και το λέω αυτό διότι ο μόνος τρόπος να το κάνεις είναι να εξηγήσεις τι αυτή τη στιγμή μπλοκάρει την ελληνική κοινωνία και δεν λύνεται το θέμα των κόκκινων δανείων. Τι μπλοκάρει την κοινωνία και δεν λύνεται το θέμα της ακρίβειας. Τι μπλοκάρει την κοινωνία και δεν προχωράνε, δεν αφήνουν αποτύπωμα τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι όλα ερωτήματα. Η απάντηση των οποίων είναι ότι δεν υπάρχει ένα κράτος που λειτουργεί. Αν είχε σοβαρή Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν είχε σοβαρή λογοδοσία για τα θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης, θα είχαμε προλάβει πολλές ζημίες μέχρι τώρα και θα υπήρχε, θα βλέπαμε μια αλλαγή. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ προτάσει τις αλλαγές στο κράτος ως η συνθήκη μέσα από την οποία αυτά τα οποία υποσχόμαστε και μπορούμε να τα κάνουμε πράξη και θα έχουν αποτέλεσμα στη ζωή του πολίτη.
2: Θέλω να σας πάω περίπου δύο χρόνια πιο πίσω, στον Οκτώβριο του 2024. Και τότε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση από πλευρά σας, είχατε καταθέσει και στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και στον Χαρίδουκα, συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα ξαναφτιάξετε το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος. Έχουν περάσει δύο χρόνια πλέον, συμπληρώνουμε σε λίγο καιρό δύο χρόνια από τότε. Είχατε βάλει μάλιστα και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Αν κάνουμε σήμερα τον απολογισμό, πώς από εκείνα που ζητήσατε, προτείνατε, εν πάση περιπτώσει, έγιναν, πόσα έμειναν στα χαρτιά, αν τέλος πάντων έχει υιοθετηθεί κάτι από τις προτάσεις που εσείς έχετε κάνει ή δεν έχει και γιατί.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματα που έχουν υιοθετηθεί και πράγματα τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν ακόμα. Και πάντα τα φέρνω ξανά και ξανά στο προσκήνιο με την ελπίδα ότι όσο περισσότερο τα λες, τόσο περισσότερο πείθεις ότι αυτό το οποίο λες το εννοείς, μπορεί να κάνει διαφορά θετική στο κόμμα κτλ. Δεν υποχρεούται ο άλλος επειδή άκουσε κάτι να το κάνει πράξη. Αλλά βλέπω σιγά σιγά με τον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται τα όργανα, ο τρόπος με τον οποίο αρχίζουμε και δουλεύουμε τις θέσεις κτλ. Ο τρόπος που τις παρουσιάζουμε είναι πιο κοντά σε αυτά τα οποία ήταν στις προτάσεις μου. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία θα ήθελα να τα δω, ας πούμε, να γίνονται πράξη κάποια στιγμή. Προφανώς ο πρόεδρος στο τέλος καταλήγει. Αλλά πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ κοιτώντας μπροστά έχει τη δυνατότητα υιοθετώντας κάποια από αυτά τα πράγματα να πείσει και ότι αυτό το οποίο λέει θα κάνει πράξη από τώρα. Λοιπόν, εγώ δεν συνεχίζω να σπρώχνω για αυτή την ατζέντα γιατί την πιστεύω και ο γιος είναι στο χέρι του Προέδρου και των οργάνων αν συμφωνούν ή διαφωνούν. Δεν μπορώ να τα επιβάλλω προφανώς μόνο.
2: Μάλιστα. Για πάμε λίγο στη ΔΕΘ. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ο κ. Μητσοτάκης αύριο το δικό της οικονομικό πακέτο. Εγώ θα ρωτήσω λοιπόν, ποια είναι τα 2, 3, 4, πείτε μας εσείς όσα εσείς μπορείτε, εν πάση περιπτώσει, έστω και συνοπτικά να μας παραθέσετε, τα 3, εν πάση περιπτώσει, πράγματα που πρέπει να ακούσει ο πολίτης από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, ώστε να πει, το πω απλά λαϊκά, ναι, ρε παιδί μου, αυτοί όντως μπορούν να κυβερνήσουν διαφορετικά τη χώρα.
1: Να κάνω μία διαφοροποίηση.
2: Παρακαλώ.
1: Ο κ. Μητσοτάκης ανεβαίνει απάνω. Και λέει ότι εγώ θα πω αυτά τα μέτρα διότι νιώθω ότι αυτή την ώρα χάνω κάποια κοινά της κοινωνίας, φεύγουν από μένα και ότι αν εγώ τους δώσω λεφτά θα τους ξανακερδίσω. Αυτή είναι και η νοοτροπία του κ. Μητσοτάκη κάθε χρόνο που έχετε στη ΔΕΘ, μόνο που κάθε φορά που πάει το αποτύπωμα αυτών που υπόσχεται είναι μικρότερο και μικρότερο. Συρρυκνώνεται δηλαδή η επιρροή αυτών των πραγμάτων που κάνει προς τα κοινά στα οποία στοχεύει και συρρυκνώνεται για έναν απλό λόγο. Διότι ο κόσμος δεν πείθεται πια ότι αυτά τα επιδόματα είναι μια διαφορετική νοοτροπία και έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι με αυτά τα επιδόματα προσπαθεί να εξαγοράσει τις ψήφους του κόσμου. Εμείς αντίθετα δεν πάμε με ένα σχέδιο το οποίο μπορεί να γίνει νομοθέτημα αύριο το πρωί. Πάμε για ένα σχέδιο τετραετίας μιλώντας για την ημέρα μετά τις εκλογές και τις προτεραιότητες που θα θέσει στο ΠΑΣΟΚ. Και αν κάτι είναι το πιο σημαντικό για μένα σε αυτές, είναι το γεγονός ότι προτάσει πριν αρχίσει να λέει εγώ θα κάνω αυτό το, θα δώσω το 13ο μισθό το οποίο το λέει, τη 13η σύνταξη και το καθεξής, αρχίζει και λέει ότι εγώ θέλω ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του κράτη. Ένα τρόπο λειτουργίας του κράτους πολύ πιο αποτελεσματικό, όπου η εξουσία δεν κάνει ό,τι θέλει, ότι υπάρχουν οι έλεγχοι της εξουσίας, ότι η εξουσία λογοδοτεί και για τα πεπραγμένα της και για τα πράγματα που ξόδευσε. Από εκεί μπορεί να έχουμε εξοικονομήσει, μπορούμε να φτιάξουμε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο λέει το εξής πολύ απλό. Εγώ θέλω να αυξήσω να δώσω τη 13η σύνταξη, όχι μόνο γιατί πιστεύω ότι έχω αδικήσει. Έχουμε αδικήσει αυτά τα χρόνια τον συνταξιούχο. Λέω, έχουμε το πολιτικό σύστημα, ο οποίος υποφέρει. Αλλά διότι επίσης αυτή η σύνταξη θα συμβάλλει τα μέγιστα στην, ανάσα που χρειάζεται η αγορά, που σήμερα όπως ξέρετε υποφέρει. Δηλαδή οι αγορές οι οποίες δεν είναι σε τουριστικές περιοχές βρίσκονται σε ύφεση. Ο καλύτερος τρόπος να την τονώσει αυτή την αγορά είναι να έχει ο κόσμος λίγο παραπάνω εισόδημα, να μπορεί να ξοδέψει. Λοιπόν, αντί αυτά τα χρήματα να γίνονται υπερκέρδη σε διάφορα λιγοπόλια, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι σημαντικό να το πάρουν οι δημοσιοπάλληλοι, να το πάρουν οι συνταξιούχοι. Γιατί εκείνοι θα το ξοδέψουν στην τοπική κοινωνία και εκεί θα δουλέψει η μικρομεσαία επιχείρηση. Θα δουλέψει η αγορά και τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα ορατά. Δείτε, ας πούμε, τη διαφορά που πρεσβεύουμε εμείς από αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η Νέα Δημοκρατία πήγε μέσω των τραπεζών στις πολύ μεγάλες εταιρείες και το τελικό αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν ελάχιστο στην ελληνική οικονομία. Ενώ εμείς αυτό που πρεσβεύουμε είναι να εντάξουμε σε έναν βαθμό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες προφανώς ό,τι κέρδη βγάλουν δεν θα τα πάνε να τα επενδύσουν στη Ιαπωνία, στην Καλιφόρνια, θα τα επενδύσουν στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό δεν είναι για να έχεις μεγάλο πολλαπλασιαστή αποτελεσματικότητα των χρημάτων που ξοδεύεις.
2: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Γερουλάνο, γιατί ξέρω ότι έχετε πιεσμένο πρόγραμμα. Επιστρέφοντας στα τις 3 του Σεπτέμβρη, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο, είμαστε 52 χρόνια μετά την 3η Σεπτεμβρίου. Αν αφαιρέσουμε τα σύμβολα, τον Ανδρέα που δεν αφαιρεί, τον Ανδρέας, αλλά μπάσχε το λέω για τη συζήτηση, τις πράσινες σημαίες και την νοσταλγία, θα σας ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η μεγάλη κοινωνική αλλαγή που προτείνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ και μπορεί να συγκριθεί σε πολιτικό βάρος με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της πρώτης περίοδου του. Τι είναι αυτό δηλαδή που θα κάνει έναν 25άρη σήμερα να αισθανθεί ότι η 3η Σεπτεμβρίου, που το ακούει σήμερα και ενδεχομένως θα περάσει και την Πλατεία Ευθέρειας, αφορά και το δικό του μέλλον?
1: Η αλλαγή στο κράτος, και θα εξηγήσω γιατί. Το όραμα του ΠΑΣΟΚ, όταν το εξέφρασε πια λίγο πριν πάρει την εξουσία στο συμβόλαιο με τον λαό, ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο. Είπε ότι εγώ θέλω έναν Έλληνα και μια Ελληνίδα απελευθερωμένους. Απελευθερωμένους σε εθνικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο και σε ατομικό επίπεδο. Δηλαδή θέλω μια χώρα η οποία να μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις της μόνη της και να μην είναι εξαρτημένη τότε από την Αμερική, σήμερα από τους δανειστές της. Έναν πολίτη ο οποίος ζει μέσα σε μια λειτουργική δημοκρατία στην οποία μπορεί να συμμετέχει και να νιώθει ότι η δημοκρατία τον υπηρετεί, και ως πολίτης ότι μπορεί να αναπτυχθεί, να αναπτύξει τις δεξιότητές του έτσι ώστε να φτιάξει πράγματα τα οποία μπορούν να του αποδώσουν. Αυτή η ελευθερία σε αυτά τα τρία επίπεδα είναι μια αναγκαιότητα και σήμερα. Σήμερα, αν τότε κάτι παραπάνω ή κάτι λίγο παραπάνω από τους μισούς Έλληνες αισθανόντουσαν αποκλεισμένοι από το παιχνίδι, σήμερα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που νιώθουν ότι δεν εκφράζονται πια από αυτό εδώ το πολιτικό σύστημα, από αυτό εδώ το κράτος όπως λειτουργεί, είναι πάνω από 70%. Άρα το όραμα παραμένει ακριβώς ίδιο. Ο τρόπος να υλοποιήσει το όραμα είναι να αρχίζει αυτό το κράτος να λειτουργεί διαφορετικά. Πώς? Με το να βλέπει τον πολίτη ως ίσο, με το να αντιλαμβάνεται ότι ο πολίτης θέλει να δημιουργήσει, ότι δεν είναι ένας τεμπέλης ο οποίος κάθεται, με δεδομένο ότι ο πολίτης θέλει μια δημοκρατία μέσα από την οποία να μπορεί να εκφράσει τις ανησυχίες του αλλά και τις προτάσεις του, μέσα από μια κοινωνία που τον προστατεύει από βασικές ανησυχίες τις οποίες έχει, είτε είναι αυτό ένα σοβαρό κοινωνικό κράτος, είτε αυτό είναι η σωστή αστυνόμευση μιας γειτονιάς που είναι επικίνδυνη, είτε αυτό είναι όμως κιόλας η κίνδυνη του οποίου επιβάλλει πάνω στον πολίτη το ίδιο το κράτος με τον τρόπο που αλλάζει κάθε μέρα, τον τρόπο που λειτουργεί. Δηλαδή αυτό το οποίο ζητάει ο πολίτης είναι πρωτίστως ένα κράτος που λειτουργεί διαφορετικά, και βεβαίως μέσα από αυτό να μπορεί να ζήσει ο ίδιος καλύτερα, αυξάνοντας το εισόδημά του, μειώνοντας το κόστος της ζωής του, προσφέροντας υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν. Άρα το όραμα παραμένει ίδιο και το μόνο το οποίο αλλάζει είναι πώς αυτό εκφράζεται σήμερα στις ανάγκες του πολίτη. Και για να γίνει αυτό πράξη θέλει τις αλλαγές του κράτους τις οποίες το Πασόκ έχει εκφράσει.
2: Κύριε Γερουλάνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Καλή συνέχεια, καλή διαμονή στο Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια και καλή συνέχεια στους ακροατές μας.
2: Να είστε καλά. Ήταν ο κ. Παύλος Γερουλάνος, βουλευτής Αλφαθηνών και εκείνος μαζί με όλους τους, με όλα τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος και τον πρόεδρο του κόμματος, τον κ. Ανδρουλάκη. Από χθες οι περισσότεροι προσθέθηκαν και σήμερα αρκετοί στην Κρήτη. Για την σημερινή μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, την εκδήλωση για την 3η Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας, στις 7.30 λοιπόν θα είναι η έναρξη της εκδήλωσης με κεντρικό ομιλητή φυσικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα με τα μέτρα να κοστολογούνται από το επιτελείο του στα 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέλη από τον Παύλο Μαρινάκη που τονίζει ότι οι ανακοινώσεις φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τονίζοντας ότι ο Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Στην Κρήτη, η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας. Το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει και διεκδικεί τη νέα αλλαγή, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Διψήφια είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς. Τόσοι καταγράφουν Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Φωτιά ξέσπασε στην Πλώρα προκαλώντας την κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε ρήψεις νερού προχώρησε ελικόπτερο. Ξυλοδαρμό ανήλικης από τους γονείς της μέσα σε αυτοκίνητο κατήγγειλε περαστικό στα Χανιά. Μητέρα κατήγγειλε το γιο της στα Χανιά ότι της επιτέθηκε και τη δάγκωσε. Στο σπίτι του βρέθηκαν κάναβη και κοκαίνη. Μείνει οπλοστάσιο στο σπίτι 60χρον στη Μεσαρά που συνελήφθη. Κατασχέθηκαν καλάζνικοφ, περίστροφο, κυνηγετικό όπλο και εκατοντάδες φυσίκια. Πάνω από 14.000 ιδανειακές συμβάσεις για το σπίτι μου 2. Υπάρχει περιθώριο για ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Κατηγόρησε ωστόσο τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας ότι καθίστανται συνεργοί στη διεθνή τρομοκρατία. Η αποστολή του Όφη επέστρεψε νωρίς το πρωί στο Ηράκλειο με τον Χρήστο Κόντι να δίνει ρεπό στους ποδοσφαιριστές. Επιστροφή στις προπονήσεις το απόγευμα της Παρασκευής. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gentikoule.gr. Έθριος ο καιρός αύριο στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Αφήσαμε στο τέλος ένα θέμα που απασχολεί, βλέπω, το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Διότι μετά το κρούσμα που είχαμε στην αντιπεριφέρεια Ρεθύνου, περιφέρεια Κρήτης, όπου παραβιάστηκαν οι λογαριασμοί από hackers και βάλαν χέρι στους τραπεζικούς λογαριασμούς της περιφέρειας Κρήτης, έγινε προσπάθεια να παραβιαστούν οι λογαριασμοί και του Δήμου Αγίου Νικολάου, επιβεβαιώνοντας ότι εδώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση που έχει βρει κάποια κενά, κάποια τρωτά σημεία, με σημείο αναφορά στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα τραπεζικά τους στοιχεία.

βλέπω ότι γίνεται έτσι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν προχωράει αυτή η συζήτηση. Δεν προχωράει εκεί που θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μας άποψη, πάντα να προχωρήσει.

Γιατί το κρίσιμο δεν είναι μόνο το πώς απέκτησαν οι δράστες τους κωδικούς. Το κρίσιμο είναι τι συνέβη αφού απέκτησαν πρόσβαση και γιατί τα συστήματα της τράπεζας επέτρεψαν την εκτέλεση μιας προφανώς ασυνήθισης ακολουθίας συναλλαγών, όπως για παράδειγμα στην περιφέρεια Κρήτης, όπου έχει επιβεβαιωθεί ότι αφαιρέθηκαν περίπου 152.000 ευρώ μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπως έγινε γνωστό, και μάλιστα σε μεταμεσονύχτιες ώρες. Οι δράστες απέκτησαν στοιχεία πρόσβασης αφού οι υπάλληλοι τα καταχώρησαν σε πλαστή ιστοσελίδα που προσωμίαζε εκείνη τη συνεργαζόμενη τράπεζα. Περισσότερο από το μισό ποσό έχει ήδη εντοπιστεί και έχει δεσμευθεί. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί δεν περίπτωση στο Δήμο Αγίου Νικολάου, υπάρχει σήμερα μια αντίφαση που πρέπει να καταγραφεί. Ο Δήμος ανακοίνωσε επισήμως ότι δεν υπέστη οικονομική ζημιά, ενώ αναφέρεται από νεότερες πληροφορίες ότι αφαιρέθηκαν 495.000 ευρώ και ότι οι αναλήψεις μεταφορές συνεχίζονταν επί τρεις ημέρες, ακόμη και μη εργάσιμες ημέρες. Και οι δύο υποθέσεις είναι στην ίδια τράπεζα.

Κανείς λοιπόν δεν κάνει τη συζήτηση για το επόμενο βήμα. Δεν βλέπω δηλαδή και η περιφέρεια και ο Δήμος Αγίου Νικολάου, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά. Έχεις μία επιχείρηση η οποία για τους χύψη λόγους θεωρείς ότι τέλος πάντων έχει την ανάγκη φύλαξης και αναθέτεις το έργο σε μία εταιρεία security. Πάμε τώρα σε άλλο θέμα, αλλά καταλάβω, θα καταλήξω το ίδιο. Αναθέτεις λοιπόν το έργο της φύλαξης στην επιχείρησή σου, δηλαδή στα χρήματά σου ουσιαστικά που έχεις επενδύσει. Περί αυτού πρόκειται. Η επιχείρηση τι είναι? Ουσιαστικά τα λεφτά που έχεις, περιουσία σου, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, και έχεις αναθέσει το έργο της φύλαξης περιουσία σου σε μια εταιρεία security, η οποία έχει ένα, δύο, τρεις, πέντε, όσο έχει συμφωνήσει υπαλλήλους τέλος πάντων, που γυρνάνε γύρω-γύρω. Μπορεί ενδεχομένως να έχουν και συστήματα πιο ανεπτυγμένα τεχνολογικά για την παρακολούθηση και φύλαξη του κτηρίου και των υποδομών. Εν πάση περιπτώσει, έχεις αναθέσει το έργο σε μια εταιρεία φύλαξης χώρου. Και ένα βράδυ που δεν έβρεχε, μπαίνουν διαρρήκτες μέσα. Παίρνουν ό,τι μπορεί κάποιος να φανταστεί, λαϊλατούν την περιουσία σου και οι σεκιουριτάδες δεν παίρνουν χαμπάρι. Τίποτα. Ερώτημα. Στοιχειωδώς δεν πρέπει να αναζητήσεις εξηγήσεις από την εταιρεία security? Το ελάχιστο δηλαδή πρέπει να κάνεις. Αν έθεσες ένα έργο για μια συγκεκριμένη υπηρεσία, το οποίο δεν την πληρώνεις. Πάρα πολύ ωραία. Όταν λοιπόν επιβεβαιώνεται, αποδεικνύεται και τεκμέρεται ότι αυτή η παροχή υπηρεσίας για την οποία εσύ έχεις πληρώσει και εξακολουθείς και πληρώνεις, όχι απλά δεν προσφέρθηκε, αλλά προκλήθηκε και ζημιά από αυτήν, δεν θα αναζητήσεις εξηγήσεις? Δεν θα καταφύγεις νομικά να εξετάσεις τυχόν ευθύνες από την εταιρεία security για το στραπάτσο που έχεις υποστεί και έχεις χάσει την περιουσία σου? Για τις τράπεζες, γιατί δεν γίνεται κάτι αντίστοιχο, ή τουλάχιστον δεν είχε επικοινωνηθεί κάτι αντίστοιχο? Βλέπω εδώ πια. Θα μου πείτε, λεφτά τους είναι? Άμα ήταν λεφτά τους, ενώ προσωπικά, ατομικά, να είστε βέβαιοι ότι οι τράπεζες θα είχαν άλλη αντιμετώπιση από τον πελάτη. Επειδή όμως δεν είναι λεφτά τους, ούτε της περιφέρειας Κρήτης ή του Δήμου Αγίου Νικολάου, πιθανολογώ Βασίμος ότι υπάρχει έτσι μια νοχελικότητα επί οικής όρος. Βάσει της νομοθεσίας, δεν αρκεί η τράπεζα να παρέχει απλώς ένα username, ένα password, κωδικούς μιας χρήσης, αυτά που μπομπαρδίζουν κάθε φορά μέσα στο κινητό τηλεφώνου. Επιβάλλει ο νόμος ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη όταν αυτό συνδέεται ηλεκτρονικά ή εκείνη ηλεκτρονική πληρωμή. Και στις εξ αποστάσεως πληρωμές, η ταυτοποίηση πρέπει να συνδέεται δυναμικά με συγκεκριμένο ποσό και συγκεκριμένο δικαιούχο. Αλλά υπάρχει όμως και κάτι ακόμη σημαντικότερο που προκύπτει από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβάλλεται οι τράπεζες να διαθέτουν μηχανισμούς παρακολούθησης συναλλαγών για τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων ή δόλιων πληρωμών. Και ξέρετε, οι μηχανισμοί αυτοί δεν λειτουργούν γενικά και αόριστα. Πρέπει να εξετάζουν το ποσό της συναλλαγής, γνωστά σενάρια απάτης, ενδείξεις παραβίασης, στοιχείων αυθεντικοποίησης και κάθε απόκληση από συνήθι συμπεριφορά πελάτη. Όταν για παράδειγμα λοιπόν βλέπεις ένα δημόσιο φορέα, βλέπεις, το σύστημά σου θα πρέπει να βλέπει ως τράπεζα, ότι 3 η ώρα το πρωί βομβαρδίζεται με συναλλαγές, πιστεύει κανείς δηλαδή ότι έχει καθίσει κάποιος από την οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας Κρήτης ή του Δημόγειου Νικολάου και κάνει συναλλαγές 3 η ώρα το πρωί? Κολλάει περόρια και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Τίποτα.
Κανείς. Κανείς, γιατί είναι δικά τους τα λεφτά. Τόσο απλά. Και για να μην κακοκαρδίσουμε και τις τράπεζες, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Τα 55 εμβάσματα δηλαδή μέσα στη νύχτα που έγιναν από τους λογαριασμούς περιφέρειας Κρήτης δημιουργούν μείζον ζήτημα. Μείζον ζήτημα γιατί το σύστημα καταπολέμησης απάτης τράπεζας δεν εντόπισε ως ασυνήθιστη την εκτέλεση 55 συναλλαγών από λογαριασμό μέσα δημόσιου φορέα μέσα στη νύχτα προς νέους και ασυνήθιστους δικαιούχους.

πίστε ότι χρησιμοποιήθηκαν για τις απάτες. Η σωστή κωδική δεν σημαίνει αυτομάτως ότι φταίει ο πελάτης, η περιφέρεια ή ο Δήμος Αγίου Νικολάου.

Να θυμίσουμε απλά, να θυμίσουμε, να κάνουμε γνωστό, γιατί φανταζόμαστε περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εμείς το σκαλίσαμε λίγο. Λοιπόν, υπάρχει πολύ σημαντική ελληνική νομολογία για τέτοιου είδους απάτες. Από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εκδόθηκε η απόφαση το 2025, όπου καταδίκασε τράπεζα σε υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με συναλλαγή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Τι είχε συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση? Μέσα σε μόλις 35 λεπτά είχε γίνει αλλαγή κωδικών, εγγραφή νέας συσκευής, ενεργοποίηση push notifications, προσθήκη νέου φιλικού λογαριασμού και τελικά πέταξαν 400 χιλιάρικα. Τι είπε το δικαστήριο? Το δικαστήριο είπε, άρα εδώ προκύπτει ότι κάποιος πρέπει να προσφύγει εναντίον της τράπεζας για να φτάσει πόδι στο ακροατήριο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, έτσι? Εδώ βρισκόμαστε πολύ μακριά από αυτό. Τους λόγους τους ξέρετε, τους καταλαβαίνετε. Τώρα σας έχω έξω, είστε λίγοι ακροατές, τους ξέρω, εντάξει, αλλά είστε και έξυπνοι όμως. Έχουμε λίγους ακροατές, το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε. Είμαστε από τις πιο χαμηλές σε ακροματικότητα εκπομπές, αλλά τουλάχιστον, παιδί μου, υπερηφανευόμαστε ότι αυτοί οι ελάχιστοι μας ακούνε. Οι ελάχιστοι μας ακούνε, έχουν ένα IQ τέλος πάντων από το μέσο όρο. Μέσο όρο. Άρα αντιλαμβάνεστε τώρα, μπορείτε κάνετε διάφορους συνειρμούς τέλος πάντων. Γιατί? Γιατί δεν συζητάμε καν τέτοιου είδους θέματα. Το δικαστήριο λοιπόν σε συγκεκριμένη περίπτωση έκρινε ότι η τράπεζα όφιλε να αντιληφθεί την ασυνήθιστη συναλλαγή, να την αναστείλει ή έστω να ζητήσει αυστηρότερη ταυτοποίηση. Ακόμη να απαιτήσει και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη της. Η τράπεζα. Πει, οπ, εδώ, η δικιά σου συναλλαγή, τι κάνεις, ου, 400 χιλιάρικα, φεύγουν, ου, πού πας. Κάτι να γίνει. Δεν έγινε, όπως δεν έγινε και με την περιφέρεια Κρήτης, όπως δεν έγινε και με το Δήμο Αγίου Νικολάου. Βάσει της απόφασης λοιπόν του δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης, η τράπεζα υποχρεώθηκε τελικά να καλύψει την οικονομική ζημία που δεν είχε ανακτηθεί. 356.000 παρακαλώ από τα 400 χιλιάρια. Και επιδίκασαν και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Η ομοιότητα λοιπόν της απόφασης που ανακαλύψαμε τέλος πάντων ψάχνοντας, καλύπτοντας από τη Θεσσαλονίκη με την Κρήτη ως προς το νομικό ερώτημα είναι εντυπωσιακή. Όχι ως προς το ποιος τελικά ευθύνεται, αυτό θα το κρίνει η έρευνα και ενδεχομένως το δικαστήριο, αν λέμε αν φτάσει πόδι εκεί και τα λοιπά. Αλλά ως προς το ερώτημα, πότε η συναλλακτική συμπεριφορά γίνεται τόσο αφύσικη ώστε η τράπεζα να οφείλει να παρέμβει.

ξέρω αν θα τα ακούσετε που θα τα ακούσετε όλα αυτά. Εμείς οφείλαμε τέλος πάντων να περιγράψουμε το τι ισχύει και βάσει της νομοθεσίας και το τι αποφάσεις έχουν εκδοθεί όταν και εφόσον αποφασίσει ο πελάτης να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Κάποιοι πελάτες κάνουν μια άσκηση, παιδί μου, κόστους ωφέλους. Λαμβάνεστε. Τι χάνω, τι κερδίζω. Βάλτε εσείς διάφορα, σκεφτείτε. Για να μην προσφύγει ένας δήμος, μια περιφέρεια, τέλος πάντων ένας φορέας του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που μπορεί να πληγεί από την παραβίαση το τραπεζικό του στοιχείο και πολύ περισσότερο φυσικά των χρημάτων του φορέα. Αλλά όπως είπαμε και πριν, άλλη αντιμετώπιση θα είχε το θέμα εάν τα λεφτά άνοικαν σε ένα φυσικό πρόσωπο, τα δικά του δουλεμένα, πονεμένα, και άλλα να ανήκουν γενικά και αόριστα σε ένα περιφερειακό ή δημοτικό ταμείο. Το πολύ πολύ να γραφτεί η ζημιά, όχι στο χιόνι, στο όνομα των πολιτών. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Έτσι λίγο, γιατί ακούω, διαβάζω διάφορα και εντάξει, κάποια στιγμή λες, όπα, δεν φτάνει. Σόνιδα. Και πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά στους Πασόκους όπου γης. Γεια χαρά σε όλους.

Τώρα ο καλός άνθρωπος μας παπαδάκης μου λέει, τι λες. Όντως δηλαδή, τι λέω ρε παιδί μου, γιατί όταν μεσολαβεί Παρασκευή, περί το Σαββατοκυριακό, εσάς σου φαίνεται Σαββατοκυριακό. Άρα εντάξει, θα τα πούμε και αύριο, εντάξει. Βάρατε ρε παιδιά, βάρατε. Και λίγο με τα νούμερα, και λίγο χαθήκαμε εκεί με τις τράπεζες και λίγο μας πήρε το μυαλό. Μην βάρατε. Αύριο λοιπόν, αύριο. Εντάξει, πάνω αύριο. Αύριο εδώ, ραντεβού εδώ πέρα έτσι. Μην χάθουμε. Αύριο λοιπόν μετά τις 2.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Δέλτη 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο, Little

0: Γεια σας, 3 του Σεπτέμβρη. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια έτσι ιδιαίτερη εκπομπή για σας. Σήμερα έχει την τιμητική του το Πασόκ, γιορτάζει, έχει τα γενέθλιά του και εμείς θα πατήσουμε πάνω σε αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό για να κουβεντιάσουμε, για να μιλήσουμε, για να θυμίσουμε, για να ακούσουμε ένα σωρό πράγματα που έχουν έτσι το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είναι η Πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8. Διαδικτυακά μας ακούτε από το politica.gr, εκεί όπου μπορείτε να κάνετε τις επιλογές σας από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε, και η φωνή μας φτάνει διαδικτυακά σε κάθε γωνιά. Και βεβαίως μαζί μας στην Πηξίδα και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Ισαρδάκη και ο Μανώλης Ζωσαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Βαγγέλης Σολίτινας είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσία είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Ενώ την εκπομπή και σήμερα προσφέρει η Seajets, με την οποία κερδίζετε περισσότερο καλοκαίρι, γιατί σας μεταφέρει άνετα, γρήγορα, οικονομικά σε 50 προορισμούς σε όλο το Αιγαίο. Και βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι πρέπει να γνωρίζετε την έκπτωση 50% που σας δίνει στα εισιτήρια επιστροφής, εφόσον αυτά τα κλείσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνήστε. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

όλα θα έπρεπε να βλέπετε και εικόνα βέβαια από αυτά που ακούμε, αλλά γιατί η αλήθεια είναι ότι 1981 συγκέντρωση Ανδρέα Παπανδρέου Ηράκλειο, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια πράγματα και δεν πρόκειται να ξαναδούμε και στο μέλλον, γιατί άλλαξε το σύστημα, άλλαξε ο τρόπος επικοινωνίας, άλλαξαν, να το πω έτσι, πάρα πάρα πολλά, πολύ απλά, οι συνήθειες του κόσμου καταρχήν.

απόψε, απόψε μύρισε το Ηράκλειο. Απόψε μύρισε η Κρήτη. Η Κρήτη με τη λεβεδιά της, με τους αγώνες της, με τους αγώνες της για ελευθερία, ανεξαρτησία, δημοκρατία.

0: απόψε η δεξιά τερματίζει τον πολιτικό της βίο. Μπαίνει οριστικά στα φρονοτούλαπα της ιστορίας.
1: Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα γεννήθηκε το Πασόκ που ψηφίστηκε για να φέρει την αλλαγή. Η λέξη αλλαγή νομίζω ότι σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, μια ολόκληρη εποχή, αλλά θα με επιτρέψετε να πω, γιατί σήμερα θα μιλήσω αρκετά πάνω σε αυτό το μήκος κύματος, σήμερα όλα αυτά τα ωραία χρόνια αποτελούν αυτό που είπε ο ίδιος ο Ανδρέας τότε, αυτός ο χαρισματικός ηγέτης, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσες ή όχι μαζί του, ανεξάρτητα από το αν τελικά η αποτίμηση της διακυβέρνησής του έχει θολά σημεία, πρέπει να πούμε ότι είναι κλεισμένα στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και θυμίζουν πράγματα και γεγονότα. Αυτό είναι και ένα από τα μεγάλα προβλήματα που θα αναδείξουμε σήμερα στην συνέχεια του κινήματος. Το κίνημα έχει αποκοπεί από τις νέες γενιές. Ας σας πω σε λίγο περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό. Αυτά τα πράγματα λένε κάτι μόνο σε εμάς. Σε εμάς που είμαστε άνω των 50. Άνω σε αυτούς που είναι άνω των 60. Δηλαδή, οι ίντα και πάνω έχουν μνήμες. Ή αυτοί που πλησιάζουν στο ίντα της ηλικίας του. Είναι 47, άντε 45 με το ζόρι. Όσοι είναι κάτω από 40, έχω την αίσθηση ότι το μόνο που μπορούν να θυμούνται είναι οι μαύρες μέρες του Γιώργου Παπανδρέου. Το Καστελόριζο, η μνημονιακή υποχρέωση της χώρας, εκεί όπου δηλαδή μας έσυρε ο ίδιος, και βεβαίως η χρεοκοπία.

Για κάποιους και δικαιολογημένα που είδαν στον ήλιο μοίρα, υποδηλώνει μια πραγματική νοσταλγία. Διότι αυτό έκανε επί της ουσίας του Πασόκ. Ξαναμοίρασε τον πλούτο και χρέωσε την Ελλάδα για τα ωραία χρόνια της ευμάρειας, της άνετης ζωής τότε που, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Κακαουνάκης, οι Έλληνες γνώρισαν για πρώτη φορά τη χοληστερίνη. Και βεβαίως θα πω την άνοδο του βιωτικού επίπεδου της κοινωνίας, χωρίς όμως κόπο, μόχθο και πλούτο, χωρίς παραγωγή δηλαδή. Έγιναν πλούσιοι συνδικαλιστές, έγιναν ζάμπλουτοι δημόσιοι υπάλληλοι. Το λέω λίγο ακραία, αλλά θέλω να πω ότι ο Ανδρέας ξαναμοίρασε τα λεφτά που δεν ήταν όμως δικά μας. Ήταν λεφτά τα οποία τα πήραμε από τις επόμενες γενιές, τα δώσαμε τότε, τα φάγαμε, έτσι, γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια. Τα φάγαμε σε σπίτια, σε πέργολες, σε αυτοκίνητα, σε μπουζούκια, σε λουλούδια, σε σούρτα φέρτα. Αλλά δεν κάναμε τίποτα για να χτίσουμε ένα παραγωγικό μοντέλο. Απέναντία σε εκείνη την εποχή έκλεισαν μεγάλες επιχειρήσεις που νομίζω ότι η συμβολή τους στην εθνική οικονομία ήταν πάρα πολύ σημαντική. Εκεί μάθαμε το πώς θα πληρώνεσαι χωρίς να δουλεύεις. Σε εκείνη την εποχή, όσο και αν δεν αρέσει αυτό που λέω σήμερα, μάθαμε το πώς μπορείς να ανεβαίνεις χωρίς επί της ουσίας να αξιολογήσει. Εκεί μάθαμε, σε εκείνη την περίοδο δηλαδή, ότι μπορεί κάποιος να γίνει τα πάντα αρκεί να είναι γραμμένος στην κλαδική του Πασόκ. Εποχές όπου οι καταστάσεις με τα λεφτά στην τσέπη να τελειώνουν στα μισά του μήνα ή τα μισά νοικοκυριά να μην μπορούν να πάνε διακοπές και να καθυστερούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος και του τηλεφώνου έμοιαζαν αδιανόητες και εξωπραγματικές. Βεβαίως και τα λεφτά έφταναν μέχρι το τέλος του μήνα για να φας όσα ήθελες και να σου περισσέψουν κιόλας. Αλλά την ίδια ώρα, όταν συνέβαινε αυτό, υποθηκευόταν το μέλλον της επόμενης γενιάς ή των επόμενων γενεών, χάρη της καλοπέρασης της γενιάς της αλλαγής. Κάποιοι λίγοι, είναι η αλήθεια, προειδοποιούσαν και τότε, ακόμα και μέσα από τα σπλάχνα του Πασόκ, αλλά εις μάτιν. Ποιος άκουγε αυτούς που χαλούσαν το αφήγημα του Ανδρέα της αλλαγής και βεβαίως της καλοπέρασης χωρίς μόχθο και αξιολόγηση των πολλών. Για όσους τότε ενηλικιώθηκαν με το Πασόκ, αυτοί δηλαδή που ήταν λίγο πιο μεγάλοι από μένα, δηλαδή εγώ έχω γεννηθεί το 1974, συνεπώς το 1981 που θυμάμαι την νίκη του Πασόκ, γιατί ζούσα σε ένα σπίτι, παρακολουθούσαμε τα γεγονότα, η οικογένειά μου ανήκε στον συγκεκριμένο χώρο, η αλήθεια είναι, χωρίς όμως να δει ποτέ ούτε πράσινο φύλλο, γιατί αυτή ήταν η άποψή της και το λέω περήφανα σήμερα. Και το διατυμπανίζω δημόσια, διότι το ξέρουν. Είμαστε μια οικογένεια που μας ξέρουν στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει κάποιος που θα πει ότι ο πατέρας μου ή η μητέρα μου πήραν ένα πράσινο φύλλο επειδή ήταν στο Πασόκ. Για τους υπόλοιπους βεβαίως, το πάρτι ήταν ξέφρενο. Ήταν ανελέητο, ήταν ατέλειωτο. Και βέβαια, θα σας πω ότι εκείνοι που γεννήθηκαν μερικά χρόνια πίσω, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα το 54, άρα το 84 μέσα στην καρδιά της οκταετούς διακυβέρνησης του Πασόκ ήταν 30 ετών, ζούσαν το μύθο τους. Η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη τετραετία, 81-85, ο Ανδρέας Παπανδρέου αδιαφόρησε παντελώς για την δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς προείχε η ριζική ενίσχυση μισθών και συντάξεων και η θεμελίωση του κράτους πρόνοιας που μέχρι τότε ήταν υποτυπώδες. Παράλληλα επικράτησε η λογική της μετατροπής των κοινοτικών πόρων σε άμεσο χρήμα, υποτιμώντας τη σημασία της σχεδιασμένης βάσης συγκροτημένου σχεδίου με σαφείς ιεραρχήσεις και προτεραιότητες χρήσης τους για την οικονομική ανάπτυξη και παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας και την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών. Για μένα αυτό γράφει ιστορία, αυτό λέω μαζί σας σήμερα, αλλά υπάρχει και κάτι πιο βαθύ. Η καλλιέργεια
της συνείδησης. Της συνείδησης της ασυδοσίας επί της ουσίας. Ότι δημοκρατία έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ακριβώς το αντίθετο ισχύει στη δημοκρατία. Στη δημοκρατία δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Και βέβαια, αυτής της ασυδοσίας, του ρεμβασισμού, όπου αυτοί που πήγαν και γράφτηκαν στο Πασόκ, και οι οποίοι βεβαίως δεν ήταν πριν Πασόκ, γιατί αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Και εδώ θα το πω, χωρίς να φοβάμαι να το πω, δεν άνοιξαν οι ουρανοί και έπεσαν Πασόκοι. Αυτοί που το 81 ψήφισαν Πασόκ, οι πολλοί δηλαδή, αλλά και το 85, τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάτι άλλο. Τι ήταν? Χουντέοι, δεξιοί. Πώς βρέθηκαν δηλαδή ξαφνικά να είναι στο Πασόκ και το Πασόκ να παίρνει αυτές τις δυνάμεις στις εκλογές? Δεν θυμάμαι να άνοιξε ποτέ ουρανός και να έριξε Πασόκους. Και θα επικαλεστώ τον Μακαρίτη, τον Κώστα τον Γραμματικά και τον εκδότη της εφημερίδας Μεσόγειου, Μεσόγειος, που ένα απόγευμα στο γραφείο του μου έδειχνε φωτογραφίες. Είχαμε αυτή τη συζήτηση. Δυστυχώς δεν με άφησε να τις φωτογραφίσω. Τις είδα όμως με τα μάτια μου και μου έδειχνε συγκεντρώσεις επί επταετίας στην πλατεία Ελευθερία, στον Χουντέον. Και μου έδειχνε πρόσωπα. Μου λέει: αυτός ξέρεις ποιος είναι. Αυτός ξέρεις ποιος είναι. Αυτός ξέρεις ποιος είναι. Αυτός είναι αυτός. Και μετά ξεφυλίσαμε μερικές ακόμα σελίδες από το άλμπουμ και οι φωτογραφίες από το αρχείο της εφημερίδας με πήγαν στο 81 και το 85, όπου οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν στις συγκεντρώσεις των Χουντέων επί επταετίας ήταν κάτω από την εξέδρα του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ηράκλειο, στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί που σήμερα το Πασόκ θα γιορτάσει. Αυτό του ότι πάμε από τον ένα ιδεολογικό πολιτικό χώρο στον άλλο απλά και μόνο επειδή γεμίζει τσέπη, να το πω πολύ απλά, και επειδή προσδοκούμε ότι θα αποκτήσουμε ωφέλη, θα βάλουμε το παιδί στο δημόσιο, θα κάνουμε μια μετάταξη από τη μια υπηρεσία στην άλλη που δεν τη δικαιούμαστε, που ενδεχομένως θα κάνουμε τα στραβά μάτια σε μια παρανομία, σε μια αυθαιρεσία και οτιδήποτε άλλο, είναι αυτό που καλλιεργεί τελικά την πολιτική συνείδηση που έχουν πολλοί Έλληνες σήμερα. Γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι πολιτικά αναλφάβητη και αξιώνουν να έχουμε ένα καλό πολιτικό σύστημα το οποίο προκύπτει από τους πολιτικά αναλφάβητους. Πώς ένας αγράμματος άνθρωπος θα μάθει στο παιδί του γράμματα? Δεν γίνεται. Δηλαδή φανταστείτε ένα κόσμο όπου μια οικογένεια έχει δύο γονείς με 4-5 παιδιά, αλλά οι γονείς αυτοί στην συγκεκριμένη εποχή είναι αγράμματοι. Δεν ξέρουν να γράψουν. Δεν ξέρουν την αλφαβήτα. Δεν ξέρουν ποιες είναι οι μαθηματικές, οι αριθμητικές μάλλον. Αφήστε τις μαθηματικές. Οι αριθμητικές πράξεις, τέσσερις αριθμητικές πράξεις, πρόσθεση, αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση. Πώς θα μάθουν στο παιδί τους να κάνει πρόσθεση, ότι 2 και 2 κάνει 4, ότι βου και α βα, που και α πα, σο και ο σο, όλο μαζί πασόκ. Το κάπα δεν το βάλαμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν είσαι πολιτικά αναλφάβητος, αυτό που θα σου προκύπτει είναι το αποτέλεσμα του πολιτικού σου αναλφαβητισμού. Και το διαπιστώνω παντού σήμερα, όπου κάθε ένας λέει μια παρόλα και θεωρεί ότι είπε κάτι πολύ σοβαρό. Τίποτα δεν λέει. Το είδα, κάνω μια παρένθεση έτσι, αυτές τις μέρες με την υπόθεση της Ακρίτα στη Βουλή που δεν εξελέγει. Και φταίει η Νέα Δημοκρατία που δεν εξελέγει. Λένε. Το διαβάσατε, παιδιά, τον κανονισμό του Βουλής, το ξέρετε. Δηλαδή, τι παράτυπο έγινε, τι παράνομο έγινε? Τίποτα παράτυπο δεν έγινε, ούτε παράνομο. Όμως το θεωρούν οι πολίτες πολύ κακό. Άμα τους ρωτήσεις γιατί, πού είναι η παρανομία, πού είναι η παρατυπία, ξέρεις τον κανονισμό λειτουργίας του Κοινοβουλίου? Ξέρεις τον κανονισμό της Βουλής? Όχι. Τότε πώς βλέπεις ότι είναι παράνομο ή παράτυπο? Δεν υπάρχει παρανομία και παρατυπία. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πλατιάσω σε αυτό. Θέλω να θυμηθούμε λίγο και μουσικά κάποια πράγματα, πέρα από τα Κάρμενα Μπουράνα, που βεβαίως ήταν, να το πω έτσι πολύ απλά, ένα μουσικό θέμα που, γιατί το Πασόκ συνέδεσε από την 3η του Σεπτέμβρη και μετά και την ιστορία του με κάποιες μουσικές που θα τις ακούσουμε σήμερα, έτσι κι αλλιώς στη συνέχεια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα με τα μέτρα να κοστολογούνται από το επιτελείο του στα 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέλη από τον Παύλο Μαρινάκη που τονίζει ότι οι ανακοινώσεις φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ τονίζοντας ότι ο Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Στο Ηράκλειο η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Πλατεία Ελευθερίας. Το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει και διεκδικεί τη νέα αλλαγή, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην 52η επέτειο του κινήματος. Φωτιά ξέσπασε στην Πλώρα, μπλοκαρώντας την κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε ρήψεις νερού προχώρησε ελικόπτερο. Ξυλοδαρμό ανήλικες από τους γονείς της μέσα σε αυτοκίνητο κατήγγειλε περαστικό στα Χανιά. Μητέρα στα Χανιά κατήγγειλε τον γιο της ότι της επιτέθηκε και την δάγκωσε. Στο σπίτι του βρέθηκαν κάναβη και κοκαίνη. Μείνει οπλοστάσιο στο σπίτι 60χρονου στη Μεσαρά. Κατασχέθηκαν καλάσνικοφ, περίστροφο, κυνηγετικό όπλο και εκατοντάδες φυσίγγια. Πάνω από 14.000 δανειακές συμβάσεις για το σπίτι μου 2. Στα διεθνή, υπάρχει περιθώριο για ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Κατηγόρησε ωστόσο τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας ότι καθίστανται συνεργοί στη διεθνή τρομοκρατία. Στις αθλητικές ειδήσεις, η αποστολή του Όφη επέστρεψε νωρίς το πρωί στο Ηράκλειο με τον Χρήστο Κόντι να δίνει ρεπό στους ποδοσφαιριστές. Επιστροφή στις προπονήσεις έχει προγραμματιστεί το απόγευμα της Παρασκευής. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος ο καιρός αύριο στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

είσαι επιστρέφοντας για το δεύτερο μέρος ακόμα και πράσινο λεξιλόγιο. Και το λέω αυτό διότι μέχρι και σήμερα χρησιμοποιούνται κάποιες από αυτές τις λέξεις. Σε αντίθεση με αναλόγου διαμετρήματος πολιτικούς ηγέτες της εποχής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο αυθεντικό πολιτικό του ταλέντο, το μέγεθος και το εκτοπισμά του, όπως και το σημαντικό αποτύπωμα του στο γίγνεσθε, παρήγαγε ογκώδες πολιτικό λεξιλόγιο. Από το χρονοτούλαπο της ιστορίας που επικαλούμε πάρα πολύ συχνά κι εγώ, στο οποίο τοποθέτησε πολλές φορές τη δεξιά και το όποιος διαφωνεί να κατέβει από το τρένο για τους υπουργούς και τους βουλευτές του, που αμφισβητούσαν την κεντρική γραμμή, τη δική του δηλαδή, μέχρι τα περήφανα νιάτα τιμημένα γυρατιά με τα οποία στις ομιλίες του επιχειρούσε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των γενεών και το μεγάλο ραντεβού με την ιστορία. Αυτό το περήφανα νιάτα τιμημένα γυρατιά κρατήστε το. Κρατήστε το γιατί τώρα θα σας πάω σε μία από τις σημερινές παθογένειες του Πασόκ. Γιατί η επαφή με τα νέα παιδιά που θα ψηφίσουν για πρώτη ή δεύτερη φορά το 2027, δηλαδή τώρα στις επόμενες εθνικές κάλπες, μου δίνει την αίσθηση ότι οι νέοι μας έχουν συνέστηση, άποψη και σου δίνουν εύκολα να καταλάβεις τι τους λένε τα ονόματα και τα λογότυπα των πολιτικών κομμάτων, μιας και προς τα εκεί στρέφεται τις τελευταίες φορές η κουβέντα μαζί τους. Ανοίξτε μια παρένθεση, είναι τα ίδια παιδιά, θέλω να το σημειώσετε αυτό, που μου έδωσαν να καταλάβω όταν επίμονα προσπαθούσα να μάθω, δηλαδή η παρέα των παιδιών μας, τι θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2023. Και όταν διαπίστωσα το Σάββατο πριν την κάλπη ότι το ποσοστό που μου έλεγε ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, κατάλαβα λίγες ώρες πριν την ώρα της κάλπης ότι η Νέα Δημοκρατία το βράδυ της Κυριακής θα είναι στο 40%. Αξιολόγηση που μοιράστηκα και τότε με φίλους και δικούς μου ανθρώπους που μπορούν να το επιβεβαιώσουν και σήμερα. Αλλά υπάρχει και μια ανάρτησή μου, την οποία τη βλέπω σε κάθε επέτειο των αναρτήσεων στο Facebook, εκείνο το πρωί, που γράφω χαρακτηριστικά ότι αν επαληθευτούν, προσέξτε, δεν υπάρχουν exit poll εκείνη την ώρα, αν επαληθευτούν αυτά τα οποία βλέπω τις τελευταίες μέρες στους νέους ψηφοφόρους, τότε κάποιοι θα τρίβουν τα μάτια τους ακόμα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, έλεγα χαρακτηριστικά. Έπεσε κι άλλο ο Τσίπρας, τώρα βλέπω την τελευταία μέτρηση στην ΕΡΤ, 13,7 πέφτει, μειώνει το ΠΑΣΟΚ 11,9, 13 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία το δεύτερο κόμμα. Λοιπόν, και έχουμε και επί της ουσίας όλα τα κόμματα που ξέρουμε, δηλαδή Μέρα, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, Νίκη, Νέα Αριστερά, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να είναι εκτός Βουλής. Απλά. Επειδή τώρα βλέπω την κάρτα να περνάει μπροστά από την οθόνη μου. Επιστρέφω σε αυτό που έλεγα. Στις μέρες μας, οι περισσότεροι νέοι, 17 έως 26, προσέξτε, ένα παιδί που είναι σήμερα 17 χρονών, 18 χρονών, έχει γεννηθεί μετά το 2000. Ο γιος μου είναι 20. Αυτοί και η παρέα τους δεν θυμούνται καν τι θα πει Πασόκ. Αφού την τελευταία φορά που το Πασόκ έπαιξε ως κόμμα εξουσίας μεταξύ 2009-2012, Γιώργος Παπανδρέου, ήταν πολύς μικρής διάρκειας, να το πω έτσι πολύ απλά, οι εικόνες που θα μπορούσαν να κρατήσουν στη μνήμη τους, γιατί ήταν πολύ μικρής ηλικίας τα παιδιά αυτά. Δηλαδή ήταν μόλις μεταξύ 3 και 9 ετών. Και 3 έως 9 ετών δεν θυμάσαι αυτά τα πράγματα. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι οι νέοι ψηφοφόροι είναι μακριά από το στρατόπεδο Ανδρουλάκη, που παρότι μπαμπάς μικρού παιδιού, νέος άνθρωπος είναι ο Νίκος, είναι πιο μικρός από μένα, ο μοναχογιός του Μαρίνος είναι κοντά σε αυτή την ηλικία, δεν έχουν συναισθηματική φόρτιση με τίποτα από αυτά που προβάλλει το κόμμα ανήμερα της επετείου. Χθες βράδυ στο οροπέδιο έγινε μια μάζοξη. Έμαθα μάλιστα ότι πήγε καλά. Πρόσεξα με μεγάλη προσοχή πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες. Από αυτού
αυτούς τους παλιούς ψηφοφόρους που είναι ακόμα εν ζωή, είδα κάτι υπέργυρους που ζωή να έχουν οι άνθρωποι έχουν αποκοπεί εδώ και χρόνια από την νεολαία. Είδα πρώην υπουργούς που τα επίθετά τους δεν λένε απολύτως τίποτα στα παιδιά μας. Ποιον θέλετε να σας πω, το Σκανδαλίδη? Ρωτήστε ένα παιδί που είναι 20 ετών σήμερα αν ξέρει ποιος είναι ο Σκανδαλίδης ή τι ήταν ο Σκανδαλίδης. Ούτε που το έχει ακούσει το όνομα. Είδα και κάποιους σχετικά νεότερους που έχουν πάθει όμως το σύνδρομο, όπως τουλάχιστον φέρονται κομματικά, του πρόωρου πολιτικού γύρατος. Είναι κουρασμένοι. Είναι γυρασμένοι. Οι υπόλοιποι άλλωστε που έχουν αποδημήσει εις Κύριον δεν φρόντισαν δυστυχώς να αφήσουν καμιά παρακαταθήκη. Έτσι φτάσαμε η νεολαία του σημερινού Πασόκ να είναι γεννημένη από το 70 και μετά. Δηλαδή σήμερα οι συνομήλικοί μου περίπου, όπως και εγώ, είμαστε μεταξύ 50 και 57 ετών. Θυμάστε όταν ήμασταν παιδιά πώς βλέπαμε τους πενιντάριδες εκείνης της εποχής, λυκόπουλα τα λέγαμε, και καπί. Μην τρομάζετε, απλά είναι τέτοιο το στήσιμό μας πλέον, το layout που λέω εγώ, έτσι, που εντάξει, ένας άνθρωπος που είναι 50 ετών, αν λίγο έχει μια προσεγμένη εικόνα, δεν φαίνεται όπως ο πενιντάρης την εποχή που ο μπαμπάς μου ήταν, ξέρω εγώ, πιτσιρικάκι και έβλεπε κάποιον, λέγανε, μωρέ, αυτός είναι πολύ μεγάλος, λέει, γέρασε, λέει, πόσο χρόνο είναι, λέει, 40. Λοιπόν, είμαστε όμως μεγάλοι. Άρα το Πασόκ έχει να περιμένει μόνο από ηλικίες από 50 και πάνω που το όνομα Σκανδαλίδης μπορεί να του λέει κάτι. Επέλεξα τυχαία του Σκανδαλίδη γιατί τον είδα χθες σε μια φωτογραφία. Τους μικρότερους και ειδικά αυτοί που θα μπουν να ψηφίσουν πρώτη φορά φέτος, αλλά και αυτοί που θα ψηφίσουν δεύτερη φορά φέτος, στο 27 δηλαδή, τους έχουν κερδίσει άλλοι ή τους διεκδικούν άλλοι. Πάντως το Πασόκ δεν τους διεκδικεί. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Έδειξα επίτηδες αυτές τις σουρεάλ εικόνες με τα τρακτέρ και τα αγροτικά με τα σημεράκια χθες, που ήρθαν ως γνήστια βιντατζιά εικόνα μέσα από βιντεοκασέτα της δεκαετίας του 80 και ξεράθηκαν στο γέλιο. Κοιτούσε ο ένας τον άλλο. Νόμιζαν ότι τους έδειχνα εικόνες από βιβλίο της πολιτικής ιστορίας που φυλάσσονται σε συρτάρια που μυρίζουν ναφθαλίνη και φορμόλι. Στα χρονοτούλαπα της ιστορίας δηλαδή, όπως έλεγε και ο Ανδρέας. Αν το Πασόκ, που γιορτάζει σήμερα και του εύχομαι πραγματικά χρόνια πολλά, γιατί το έγραφα και προχθές, ότι το Πασόκ είναι ένα ιστορικό αστικό πολιτικό κόμμα και πρέπει να στηριχθεί, αν αυτό το Πασόκ λοιπόν δεν εκμοντερνιστεί χτες, αν ο πρόεδρος Νίκος δεν αποτινάξει το πνεύμα του κουρασμένου συνταξιούχου που έχει μπει μέσα του και τον κυριεύει, και αν δεν συντονιστούν σοβαρά οι επικοινωνιολόγοι του με τους ανθρώπους που θα δώσουν τις προεκλογικές μάχες, όταν θα φύγουν από το μάτι του το κόσμο και όσοι ψηφοφόροι έχει αφήσει ο Μητσοτάκης, γιατί πολλοί από αυτούς έχουν πάει στο γαλάζιο στρατόπεδο και είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας με το επιχείρημα «εγώ δεν έγινα δεξιός, εκείνος ήρθε και με βρήκε», τότε είναι μαθηματικά βέβαιο ότι το Πασόκ θα ξεπεραστεί από μόνο του και θα σβήσει τα επόμενα χρόνια. Ίσως είναι η τελευταία του ευκαιρία αυτές οι εκλογές. Φεύγουν οι παλιοί, δεν μπαίνουν νέοι. Να γιατί μέρες τώρα φωνάζω ότι το Πασόκ έχει ανάγκη από τη βοήθεια του κοινού και πρέπει να την πάρει, ώστε να μην χαρίσει τον κόσμο αυτό στον καιροσκόπο και αδίστακτο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό πρέπει να το κρατήσετε πολύ σοβαρά στην πολιτική σας σκέψη και ανάλυση.

Τώρα πήγαμε στα σοβαρά. Τώρα πήγαμε στα σοβαρά της ιστορίας του Πασόκ, που για πολλούς βεβαίως είναι μια σκοτεινή περίοδος με σκάνδαλα, διαπλοκή, μαύρα ταμεία, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι η τελευταία περίοδος που το Πασόκ βρίσκεται στην εξουσία και έχουμε να θυμόμαστε πράγματα, διότι σαφέστατα συνέβησαν πολλά, όπως συμβαίνει πάντα με τα κόμματα της εξουσίας που χρονίζουν στους κυβερνητικούς στόκους. Η περίοδος όμως Σιμίτη 96-2004 είναι μια περίοδος οκταετίας όπου ο Κώστας Σιμίτης φτιάχνει μια άλλη Ελλάδα. Σωστά χρησιμοποιείται ο όρος εξυγχρονίζει. Πράγματι εξυγχρονίζει. Τι εξυγχρονίζει? Εξυγχρονίζει αυτή τη λαϊκούρα που άφησε πίσω του το Πασόκ του Ανδρέα, με τα ζεϊμπέκικα του Άκη και τον Καρχημάκη να του παίζει παλαμάκια, με τα τσόκαρα της Μιμής στην παραλία της Ελούντας και βέβαια με την χοληστερίνη που έλεγα και λίγο νωρίτερα, και όλο αυτό το λεξιλόγιο που περιγράψαμε λίγο νωρίτερα, που έφτιαξε τα εμβληματικά, να το πω έτσι πολύ απλά, στέκια, τις μπλούζες της Ζιβάγκο και ένα σωρό άλλα πράγματα που συνδέθηκαν με την ιστορία επί της ουσίας.

Πασόκ του Σιμίτη δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ του Ανδρέα. Είναι οι εξυγχρονιστές. Είναι αυτοί που θα αναλάβουν να φτιάξουν όχι μόνο τη γέφυρα Ρίου Αντίριου, αλλά και τη δική τους πολιτική γέφυρα, που θα τους πάει σε μια άλλη εποχή. Και θα είναι και η τελευταία εποχή που το Πασόκ θα λάμψει στο πολιτικό στερέωμα, παρά το γεγονός ότι λίγα χρόνια μετά, 5 χρόνια για την ακρίβεια, το 2009, ένας άλλος Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, θα επιστρέψει ως ακατονόμαστος στην πολιτική σκηνή και θα βάλει τη χώρα στη χρεοκοπία της Ελλάδος. Έσκασε στο Γιώργο. Μπορεί να μην φταίει μόνο ο Γιώργος, σίγουρα δεν φταίει μόνο ο Γιώργος, αλλά έσκασε στα χέρια του. Και από το αλίστου μνήμης διάγγελμα στο Καστελόριζο, στην εποχή της φτώχειας, της μιζέριας, της κακομοιριάς, της απαξίωσης και των μνημονίων. Όμως, πέραν από όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα που παρέδωσε το 2004 η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, και την οποία είναι αυτό που σας έλεγα, ότι τα νέα παιδιά δεν τη θυμούνται σήμερα, γιατί πολύ απλά δεν είχαν γεννηθεί τότε, ή αν είχαν γεννηθεί ήταν 2-3 ετών, δεν είχε καμία σχέση με εκείνη που είχε παραλάβει η πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου του 81. Στα 23 χρόνια, πλην της μικρής κυβερνητικής παρένθεσης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που μεσολάβησαν, υπήρξαν πολιτικές, δημοκρατικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν την Ελλάδα προς το καλύτερο. Αρκούν μόνο ορισμένες λέξεις για να τις περιγράψουν. ΕΣΥ, ΑΣΕΠ, ΚΕΠ, ΟΝΕ, ΕΒΡΟ, μεγάλα έργα, εξοπλισμοί, Ολυμπιακοί αγώνες, αυτοδιοίκηση, ΕΚΑΣ, ΚΑΠΗ, αποποινικοποίηση της Μοιχείας, πολιτικός γάμος, ισότητα δύο φύλων, ψήφος στα 18, e-gov και άλλα πολλά. Πολλοί ιστορικοί και πολιτικοί αναλυτές θεωρούν το Πασόκ υπό τον ταλαντούχο ηγέτη του Ανδρέα Παπανδρέου αξιοποίησε μια ιδανική συγκυρία πολιτική, οικονομική και κοινωνική για να προχωρήσει σε αλλαγές που είχαν ήδη οριμάσει στη συνείδηση του λαού. Την ώρα που αυτές οι αλλαγές στη Δυτική Ευρώπη αποτελούσαν ήδη κεκτημένο. Και η ερώτηση είναι απλή. Γιατί αυτές οι αναγκαίες αλλαγές, οι τομές και οι μεταρρυθμίσεις δεν είχαν ήδη πραγματοποιηθεί αφού ήταν όριμες? Και κατ' επέκταση, αν δεν υπήρχε το Πασόκ για να τις τρέξει, πότε θα έπαιρναν σάρκα και οστά? Τι μορφή θα είχε σήμερα η Ελλάδα αν δεν είχε προηγηθεί η περίοδος του Πασόκ? Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος, πάλι με λέξεις όπως άλωση κράτους, κομματισμός, χρηματιστήριο, ίμια, διαφθορά, μαύρα ταμεία, πάμπερς, τσουκάτος, ρουσφέτια, αποβιομηχάνηση. Γιατί την αποβιομηχάνηση της χώρας την έκανε το Πασόκ. Όπως θα λέμε τα καλά με το ΕΣΥ, έτσι θα λέμε και τα κακά. Όπως θα λέμε για το βυθίσατε το χώρα, θα λέμε και η ελληνική σημαία είναι ένα πανί, αφήστε να την πάρει ο άνεμος, που είχε πει ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Είναι κι άλλα, και δεν είναι λίγα. Είναι η αλήθεια σε όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να δούμε μέσα από το παράθυρο της ιστορίας που ανοίγει η σημερινή πηξίδα από τον Πολίτικα.

0: Σήμερα το Πασόκ δίνει, κατά την προσωπική μου άποψη, τη μεγαλύτερη μάχη της ιστορίας του. Ο πρόεδρος Νίκος και βεβαίως τα στελέχη που πλαισιώνουν τον πρόεδρο, αλλά και οι αφισοκολλητές θα αγωνιστούν, μπας και καταφέρουν για την τιμή των όπλων το καλύτερο κόντα στο Τσίπρα. Δηλαδή, να είναι το δεύτερο κόμμα. Στην τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε σήμερα, είδαμε ότι η ψαλίδα έκλεισε. Δηλαδή, πέφτει ο Τσίπρας. Προσέξτε, το πρόβλημα με το Πασόκ είναι ότι δεν ανεβαίνει το Πασόκ, ανεβοκατεβαίνουν οι άλλοι. Μόλις βγει κάποιος και περάσει το 12% είναι πάνω από το Πασόκ. Μόλις θαρρεί και πέσει κάτω από το 12% το Πασόκ είναι πάνω. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα στην δημοσκοπική εικόνα του Πασόκ, αλλά και στην διεισδυτικότητα και την αποτύπωση στην κοινωνία. Παρόλα αυτά, προσωπικά λέω δημόσια και ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε το Πασόκ όπως μπορούμε. Το Πασόκ ως ειλικρινές αστικό κόμμα έχει ιστορία, έχει θεσμικότητα, αλλά σαφώς και μεγαλύτερη πολιτική σοβαρότητα και ειλικρινία από πολλούς άλλους που διεκδικούν αυτό το χώρο σήμερα, όπως ο Τσίπρας, ας πούμε, για παράδειγμα. Εύχομαι, ανήμερα των γενεθλίων, να σταματήσουν τις γκάφες. Εύχομαι να καθίσουν να δουλέψουν. Εύχομαι να καθίσουν να μελετήσουν και να ακούσουν την κοινωνία. Εύχομαι να αποκτήσουν ξανά γέφυρες με τη νέα γενιά. Διότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι σήμερα το κόμμα, λυπάμαι που θα το πω, δεν παράγει πολιτική. Δεν έχει, να το πω έτσι, πολιτική τεστοστερόνη. Και αποαρτίζεται από πολλούς πολιτικούς γυρολόγους, χαβαλέδες, που ίσα ίσα είναι για ένα ποτό στο Κολωνάκι και καμιά αγορά τσάντας Louis Vuitton ή καμιά δωδεκάποντης πόντα γόβας λαμπουτέν για τις κυρίες του. Οι περισσότεροι από αυτούς που βγαίνουν δημόσια είναι τις περισσότερες φορές παντελώς αδιάβαστοι και ανεπαρκείς στις τοποθετήσεις τους, χωρίς μεστού αντιπολιτευτικό λόγο. Θα πρότεινα επίσης να αλλάξουν χτες τους επικοινωνιολόγους τους που σήμερα είναι εδώ στο Ηράκλειο και ίσως μας ακούνε. Και όλο το αρμόδιο επιτελείο ως τις κάλπες, μα είναι κάμποσοι μήνες ακόμα, γιατί οι άνθρωποι είναι άσχετοι και αποδεικνύεται ότι δεν κουνάνε τη βελόνα. Θα είναι κρίμα το Πασόκ σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του το λέω αυτό, να χαρίσει τον κεντρώο χώρο σε τσαρλατάνους και ψεκασμένους. Η αντιπολίτευση έχει σπουδαίο ρόλο στα πολιτικά πράγματα και μιας και το Πασόκ δεν μπορεί να κυβερνήσει μόνο του, ας παίξει ουσιαστικά ένα καλό ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η εκτίμησή μου, την οποία θα την δω αν επαληθευτεί ή όχι, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, έχει να κάνει με δύο σενάρια. Ή ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία για να επιβιώσει ο ίδιος και να κρατήσει ξανά το Πασόκ σε μια στροχιά πολιτικής εξωστρέφειας. Το λέω ξεκάθαρα διότι το Πασόκ λείπει από την εξουσία από το 2012, παρότι συγκυβέρνησε ο Βενιζέλος με τον Αντώνη το Σαμαρά. Ή θα γίνει λοιπόν αυτό και θα συνεχίσει να υπάρχει, ή αν δεν γίνει αυτό και το Πασόκ μείνει τρίτο πίσω μακριά από την εξουσία, νομίζω ότι κάπου εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι και ο άνθρωπος που θα βάλει τα χεράκια του και θα κατεβάσει τα κομματικά ρολά και στα γραφεία, αλλά και στην κοινωνία. Χρόνια πολλά Πασόκ, γεια σας, θα τα πούμε πάλι αύριο, σας ευχαριστώ πολύ, όπως και τη Σίτζετς που προσέφερε και σήμερα την πηξίδα μέσα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα σε όλους εσάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη στα μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 92 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φιλικρίτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening

αθλητική ενημέρωση ξεκινάει. Ακούστε από τώρα και για τις επόμενες 2 ώρες την έγκριτη εκπομπή «Ανατροπή και πέναλτι» με τον Νίκο Μαρκάκη.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι 5η σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2026, 13 λεπτά μετά τις 2. Είμαστε εδώ στο Sport FM 104,2, είναι η εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Νίκος Μαρκάκης στο μικρόφωνο. Βαγγέλης Γήτινας.

στην ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Μένετε μαζί μας, θα πάμε από τώρα μέχρι και τις 4 για να δούμε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα της ημέρας. Πάντα με τη δική σας συμμετοχή, με μηνύματα, με τηλέφωνα, μηνύματα στο www.athletic.gr και τηλέφωνα μετά τις 2.30 στο 319-889.

Λοιπόν, μπήκε δυνατά ο Βαγγέλης με τη μουσική υπόκρουση. Και πώς άλλος μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα, μια πολύ ιδιαίτερη μέρα. Τι καταιγίδα ήταν αυτή η Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, τι καταιγίδα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, αν πει Σεπτέμβριο είναι, εντάξει, αλλά Σεπτέμβριο στην Ελλάδα είμαστε, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, όσο και αν στη Θεσσαλονίκη βέβαια μπορεί να βρέχει ακόμα και τον Ιούλιο, αλλά τέλος πάντων αυτό το σκηνικό χθες το βράδυ με αυτή τη βροχή, την καταιγίδα, τη μεγάλη καταιγίδα που λίγο έλειψε να διακόψει το μάτς. Προσωρινά το διέκοψε, αλλά ευτυχώς επανήρθηκε και τελείωσε κανονικά. Τελικά ο Όφη βγήκε άβρεκτος, θα έλεγα, από αυτή την συνθήκη. Παρά την καταιγίδα, ο Όφη βγήκε άβρεκτος από την Τούμπα, με την έννοια ότι πήρε το 0-0 που ήθελε. Ένα βαθμό στο πρώτο του παιχνίδι, στο πιο δύσκολο παιχνίδι από τα τέσσερα που έχει. Θεωρητικά πάντα δύσκολα, γιατί όλα είναι εύκολα και όλα είναι δύσκολα μέχρι αποδείξεις των αντίον. Πήρε λοιπόν το 0-0 και νομίζω ότι πλέον, αν φανεί σοβαρό στη συνέχεια, μπορεί να πετύχει το στόχο του. Ποιος είναι ο στόχος του? Ο στόχος του είναι να μπει καταρχήν στην τετράδα, στην πρώτη τετράδα της Geek Face του κυπέλου, που σημαίνει ότι μπαίνει απευθείας στα προημιτελικά. Περνάει απευθείας στα προημιτελικά. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, πώς έχει διαμορφωθεί και πώς μπορεί να διαμορφωθεί η κατάσταση. Ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για τον Όφη αυτό. Νομίζω ότι το πήρε σχετικά εύκολα. Άβρεχτος λοιπόν έφυγε από την Τούμπα Όφη, από αυτή την καταιγίδα. Δεν μπορούμε να πούμε βέβαια το ίδιο για τον Όφη και όσον αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι, και όχι μόνο, μετά την άλλη καταιγίδα που είχαμε χθες, την καταιγίδα που έπληξε τον Όφη πριν από το παιχνίδι της Τούμπας. Θα έλεγα μάλιστα ότι η καταιγίδα που χτύπησε τον Όφη στην Τούμπα ήταν ψηλόβροχο μπροστά στην καταιγίδα που ήρθε χθες νωρίτερα, από το πρωί σχεδόν, έτσι, και διήρκησε όλη μέρα. Αναφέρομαι στην καταιγίδα που χτύπησε τον Όφη με το θέμα του το νους και Αποστολάκη, της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό. Οι δύο παίκτες μπορεί να παρέμειναν στον Όφη, να παραμένουν τουλάχιστον προσωρινά στον Όφη, ο νους μέχρι το Γενάρη και ο Αποστολάκης μέχρι το καλοκαίρι. Αλλά όπως είπαμε, σε αντίθεση με το αγωνιστικό κομμάτι, σε αντίθεση με αυτό που έγινε στην Τούμπα, ο Όφη δεν βγήκε άβρεχτος από αυτή την ιστορία. Θα έλεγα ότι το χθεσινό 24ωρο ήταν ένα πολύ δύσκολο, ένα από τα πιο δύσκολα για την κριτική ομάδα το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο λόγω του αγώνα της Τούμπας, αλλά και για όσα έγιναν πριν και είχαν ως αποτέλεσμα μια μεγάλη επικοινωνιακή ήττα για τον Όφη. Εξελίχθηκαμε αργά χθες το βράδυ, σημειώθηκαν αργά χθες το βράδυ εξελίξεις που κράτησαν τελικά εκτός από τον Αποστολάκη και τον Νους στο Ηράκλειο προσωρινά, με τη μεταγραφή του Αποστολάκη να πηγαίνει από το καλοκαίρι και την μεταγραφή του Νους από τον ερχόμενο Ιανουάριο. Ο Αποστολάκης δεν υπέγραψε στον Ολυμπιακό, δεν έχει υπογράψει ακόμα. Υπάρχει όμως συμφωνία, προφορική συμφωνία αν θέλετε, μεταξύ των δύο ομάδων, του Όφη και του Ολυμπιακού, για το τέλος της σεζόν, να μετακομίσει ο Ρεθυμιώτης παίκτης του Όφη στον Ολυμπιακό. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Νους έφυγε χθες από την Θεσσαλονίκη, πήγε στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπέγραψε και πενταετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Νους μάλιστα κατέβηκε στην Αθήνα με την προοπτική να μείνει στον Ολυμπιακό. Όμως τα πράγματα άλλαξαν την τελευταία στιγμή. Αυτό που βγαίνει από τον Πειραιά, από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, είναι ότι η μεταγραφή χάλασε λόγω Λάμπρου, επειδή δηλαδή ο Όφη δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Λάμπρου από τον Βόλο. Ο Λάμπρου που ήταν ο στόχος του Όφη μετά την ιστορία, μετά την εξέλιξη που είχε η υπόθεση του Νους. Όμως το πιο πιθανόν είναι ότι ο παίκτης παρέμεινε στον Όφη επειδή δεν προχώρησε η αποχώρηση του Ζέρσον Μαρτίνς από τον Ολυμπιακό.
Γιατί το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού έλεγε ότι εφόσον τελικά φύγει ο Ζέλσον Μαρτίνς, για τον οποίο υπήρχε μια πρόταση από την Κράσνονταρ, τότε θα έμενε ο Μνούς στον Πειραιά. Ο Μαρτίνς έμεινε, έτσι λοιπόν. Όχι ότι δεν τον ήθελα να τον νους, αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν και πρώτη προτεραιότητα, άμεση. Και έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που και ο Όφη δεν μπόρεσε να κλείσει άμεσα την υπόθεση του Λάμπρου, ο νους παρέμεινε για το επόμενο διάστημα μέχρι τον Γενάρη στον Όφη και στο Ηράκλειο. Μάλιστα, ο νους δηλώθηκε κανονικά στην Ευρωπαϊκή Λίστα, όπως και ο Αποστολάκης. Θα παίξουν κανονικά δηλαδή με τον Όφη στην Ευρώπη και σε όλα τα παιχνίδια. Ο νους μέχρι το Γενάρη και ο Αποστολάκης μέχρι το καλοκαίρι. Τώρα, το ακριβώς ποσό δεν μπορούμε να το πούμε. Στην Αθήνα λένε για 3 εκατομμύρια. Ο Μανώλης Αρής σήμερα έγραψε για 5 εκατομμύρια στο Γεντί Κουλέ. Σύν ποσοστό μεταπόλησης. Υπάρχει και επέκταση του δανεισμού του Αθανασίου μέχρι το 2028. Βέβαια, να πούμε για τον Όφη ότι Όφη πέρυσι αγοράσει το 50% των δικαιωμάτων του από την Αργεντίνο Τζούνιορ. Οπότε τα μισά χρήματα που θα πάνε σε αυτή τη μεταγραφή, δεν ξέρω τώρα ακριβώς πόσο είναι για τον Νους και πόσο είναι για τον Αποστολάκη, τα μισά χρήματα πάντως για τον Νους θα πάνε στην ομάδα του στην Αργεντινή, την Αργεντίνος Τζούνιος. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα πολύ άσχημο κλίμα, τα είπαμε και χθες, με πολύ έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του κόσμου. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα σίγουρα να δίνει και να παίρνει παίκτες, οπότε αυτή κρίνει, ανώνυμη εταιρεία είναι. Στην προκειμένη περίπτωση όμως το timing, κατά το οποίο επισημάναμε και χθες, ήταν τελείως λάθος. Τελευταία μέρα για τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Λίστας και ο Όφη αντί να κοιτάξει να ενισχυθεί που ήθελε και ένα παίκτη παραπάνω, δηλαδή ακόμα και αν έμεναν οι δύο παίκτες και δεν υπήρχε θέμα, Όφη θα έπρεπε να κοιτάξει, υπήρχε στόχος να πάρει έναν εξτρέμ ακόμα. Αντί λοιπόν να κοιτάξει να ενισχυθεί, να πάρει κάποιον παίκτη επιπλέον, διαπραγματευόταν την πώληση δύο κορυφαίων ποδοσφαιριστών του. Σε μια περίοδο μάλιστα που αγωνιστικά η ομάδα πήγαινε από το καλό στο καλύτερο και η πορεία αυτή του εξασφάλισε και πρόκριση στην Geek Face του Europa, το καλύτερο που μπορούσε να πετύχει. Και με ένα πολύ σημαντικό έξοδο, το λιγότερο, όπως είναι γνωστό, το λιγότερο Όφη θα βάζει στο ταμείο του από την παρουσία του στο Europa, το λιγότερο 6 εκατομμύρια ευρώ. Σίγουρα προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι Όφη, ενώ δεν είχε ιδιαίτερη, πώς να το πω ρε παιδί μου, δεν είχε ιδιαίτερη ζέση να πουλήσει, δεν νομίζω ότι ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη οικονομική αυτό το διάστημα τουλάχιστον και ειδικά την τελευταία μέρα της δήλωσης για την Ευρωπαϊκή Λίστα. Προκαλεί λοιπόν εντύπωση ότι κάθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ειδικά για τον Νους, γιατί πριν από μερικούς μήνες, αμέσως μετά το τελικό του κυπέλου, το κερδισμένο τελικό του κυπέλου στο Βόλο, Μιχάλης Μπούς σε μια διαδικτυακή του συνέντευξη είχε μιλήσει και για τον Νους και για τον Σαλσέδο. Είχε πει τότε, γιατί από τότε υπήρχαν φήμες, ενδιαφέρον ενδεχομένως. Εντάξει, δύο παίκτες. Ο ένας έχει φύγει βέβαια, ο Σαλσέδο, ο άλλος είναι εδώ ακόμα, έτσι, τουλάχιστον προς το παρόν. Και είχε πει ότι θέλω να μείνει ο Νους, έτσι είχε πει, θέλω να μείνει ο Νους, αλλά να δούμε πώς θα πάμε, λέει, και στην Ευρώπη και τι θα κάνουμε. Εκείνη η διαφορά. Καταλαβαίνω, λέει, ότι θέλει να κάνει το επόμενο βήμα, αλλά πρέπει να ισορροπήσει με την ομάδα και τους παίκτες, είπε ο Μιχάλης Μπούς για τον Τιάγκο Νους. Και επίσης πρόσθεσε ότι πρέπει να καταλάβει, λέει, ότι ο Νους και ο κάθε Νους ότι πρέπει να παίξει στην Ευρώπη. Παίξε στην Ευρώπη, λέει, δείξε ότι αξίζεις, λάμψε και τα λεφτά θα έρθουν. Αυτό είχε πει τότε, πριν από λίγους μήνες. Τώρα τι άλλαξε και ο Όφη κάθισε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να προχωρήσει την παραχώρηση του Νους και το Αποστολάκη. Δεν το γνωρίζω, έτσι δεν ξέρω τι μπορεί να μεσολάβησε. Τα ξαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός τη δουλειά του κάνει. Ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά για να το κάνει δικό του.

Όφη, δεν νομίζω ότι έχει καμιά βιασύνη. Δεν νομίζω ότι βιαζόταν να πουλήσει ποδοσφαιριστές, κανένα ποδοσφαιριστή, την δεδομένη τουλάχιστον χρονική στιγμή. Επαναλαμβάνω ότι κάθε ομάδα πλέον είναι ανώνυμη εταιρεία, μπορεί να πουλήσει, μπορεί να αγοράσει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, αλλά πάντα υπάρχει και το timing που λέμε, και νομίζω ότι αυτό ήταν που πραγματικά δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα, ένα τεράστιο θέμα, προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στην ομάδα. Και το κυριότερο βέβαια, χάλασε και τις σχέσεις με τον κόσμο, σχέσεις που είχαν έρθει σε πάρα πολύ καλό σημείο το τελευταίο διάστημα, ο κόσμος είχε έρθει πολύ κοντά στην ομάδα. Εντάξει, ακόμα και με τα διαρκές, παρότι δεν πήγαν στον αριθμό που περιμέναμε κάποιοι, κάποιοι περιμέναν παραπάνω. Και εγώ ήμουν από αυτούς που έλεγα ότι περίμενα πολύ περισσότερα διαρκές, αλλά εν πάση περιπτώσει ρεκόρ έγινε πάλι. 7.658 πόσα διαρκές κόπηκαν, πολύ περισσότερα από πέρυσι. Είχε έρθει λοιπόν ο κόσμος κοντά και στο γήπεδο υπήρχε κόσμος και στα παιχνίδια που είχαν γίνει μέχρι τώρα και στην Ευρώπη και στο Super Cup. Τώρα όλο αυτό σίγουρα προκάλεσε αναστάτωση.

Μπορεί η παραμονή των δύο παιχτών προσωρινά τουλάχιστον να, κατά κάποιο τρόπο να χρυσώνει το χάπι. Αλλά Όφη, κατά την άποψή μου, βγήκε ζημιωμένος, απόλυτα ζημιωμένος, επικοινωνιακά από όλη αυτή την ιστορία και χάλασε, όπως είπαμε, και το καλό κλίμα που επικρατούσε στον κόσμο.

Λοιπόν, η ουσία τώρα ποια είναι. Η ουσία είναι ότι παραμένουν ο νους, όπως είπαμε, μέχρι το Γενάρη ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, και ο Αποστολάκης δεν έχει γίνει ακόμα μεταγραφή του Αποστολάκη, να το πούμε αυτό έτσι. Δεν έχει υπογράψει ο Αποστολάκης στον Ολυμπιακό. Έπαιξε κανονικά χθες ο Αποστολάκης στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, σε αντίθεση με τον νους. Αλλά για τον Αποστολάκη φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων.

όλο αυτό δεν ξέρω πώς και αν θα επηρεάσει το, την παρουσία των δύο παιχτών. Ελπίζω πως θα την επηρεάσει. Ούτε το Αποστολάκη είτε του Νους να συνεχίσουν να δίνουν αυτό που έχουν δώσει μέχρι σήμερα. Και οι δύο είναι από τους παίκτες που πρωταγωνιστούν, που ξεχωρίζουν και πέρυσι και φέτος στα πρώτα παιχνίδια.

Ευτυχώς, τουλάχιστον ευτυχώς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, όλο αυτό που έγινε χθες δεν πέρασε στο αγωνιστικό τμήμα. Αυτό φάνηκε και στο γήπεδο. Οφείλουμε πάρα πολλές αλλαγές χθες στην Τούμπα. Μπόρεσε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Μπόρεσε να κρατήσει τον ΠΑΟΚ στο 0 με πάρα πολλές αλλαγές και με νέα παιδιά στη σύνδεσή του. Κατάφερε να κρατήσει το 0 και να κάνει μια καλή αρχή στο θεσμό που τα τελευταία χρόνια έχει διακριθεί. Έτσι, έπαιξε ως κυπελούχος, χθες θα έλεγα. Έτσι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που το γήπεδο δεν είχε σε καλή κατάσταση, κυκλοφόρησε την μπάλα, είχε την κατοχή. Στο δεύτερο, εντάξει, δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο, γιατί το γήπεδο ήταν πραγματικά παγίδα για τους παίκτες και ευτυχώς που δεν υπήρχε κανένας τραυματισμός. Λοιπόν, περισσότερα πράγματα θα πούμε στην συνέχεια, στην πορεία της εκπομπής. Μέχρι τις 4, όπως είπαμε, θα είμαστε άλλωστε μαζί και σήμερα, όπως κάθε μέρα, εδώ στους 104,2. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Δεν ξέρω αν προλάβω να τα διαβάσω. Σίγουρα δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Πάνω από 40 μηνύματα έχουν έρθει και ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σιγά σιγά να δούμε τι έγινε χθες σε όλα τα επίπεδα. Να δούμε και τα άλλα παιχνίδια, να δούμε πώς έχει κατάσταση στο κύπελο. Και την επόμενη μέρα φυσικά στον Όφη και αγωνιστικά, γιατί και αυτό ενδιαφέρει βέβαια. Όφη που την Κυριακή είχε ένα δύσκολο παιχνίδι με την Κηφισιά στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 2 5η 3 Σεπτεμβρίου. Σημαντικά το Πασόκ, υπάρχουν πολλοί, τι κάνει, γιατί κουράσεις, και εσύ Πασόκ είσαι? Α, όχι. Λοιπόν, 3 Σεπτέμβρη να περνάς, λέει το τραγούδι. 3 Σεπτέμβρη είναι σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς στον Sport FM 104,2. Είναι εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Αχρωμάτιστη πολιτικά, έτσι να το πούμε. Αχρωμάτιστη. Λοιπόν, προχωράμε κανονικά μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Και με μηνύματα δικά σου που γίνεται χαμός από ό,τι βλέπω. Και με τηλέφωνα που και εδώ δεν ξέρω αν θα γίνει χαμός. Αλλά πάντως έχουμε μια γραμμή από ό,τι μου λέει ο φίλος μου ο Βαγγέλης. Οπότε, για να περιμένει ο φίλος, γιατί πήρα το διάλειμμα και περιμένει. Ας πάμε να τον ακούσουμε. Καλό μεσημέρι.
1: Νίκο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ο Δημήτρης
0: είμαι. Έλα, Δημήτρη, τι έγινε?
1: Καλά, εστιάς τώρα με όλη τη φασαρία. Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στη Μαρία, την Ταμπακάκη, μια αγνή φύλαθλος που έφυγε από τη ζωή και δεν το σχολιάσαμε.
0: Ναι, είναι κρίμα να φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι από τη ζωή. Δεν την ήξερα τη Μαρία, δεν την ήξερα, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Της Αλέκας η αδελφή. Του Στέφανου.
0: Ναι. Κρίμα. Ήταν νέα γυναίκα, κρίμα.
1: Πραγματικά.
0: Να πούμε και εμείς τα συγκεκριτήριά μας, όντως. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Αυτή την εποχή όλα τέτοια πράγματα ακούς. Τι να πεις.
1: Κακό, χάσε.
0: Τι να πεις.
1: Αυτά είναι τόσο δε.
0: Εντάξει, αυτά είναι τα σημαντικά στη ζωή. Τα υπόλοιπα όλα είναι δευτερεύοντα.
1: Ναι. Εντάξει, Νίκο, καλά.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, να είσαι καλά. Με υγεία, πάνω απ' όλα. Με υγεία.

Ε, αυτή η αρρώστια που έχει. Δεν υπάρχει σπίτι, νομίζω. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει τυπήσει. Έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει σπίτι που να μην έχει τυπήσει αυτή η αρρώστια. Όλο και κάποιον. Γι' αυτό πάντα λέμε να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό και όλα τα υπόλοιπα έρχονται.

Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στα χθεσινά, στο παιχνίδι του Όφη στην Τούμπα. Ένα μάτς που είναι κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, με αυτή τη βροχή, την αναπάντηχη βροχή. Καλοκαιριάτικα θα πω, γιατί καλοκαίρι είναι ακόμα. Εντάξει, Σεπτέμβριος είμαστε, αλλά καλοκαίρι είναι ακόμα ουσιαστικά. Σε αυτές τις δύσκολες λοιπόν συνθήκες, ο Όφη κατάφερε να σταθεί όρθιος, να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε. Μετράει το αποτέλεσμα σε αυτή την περίπτωση. Μετράνε οι βαθμοί. Όφη πήρε το βαθμό που ήθελε και έχει πολύ πιο βατό πρόγραμμα τον Μπάουκ στη συνέχεια της League Phase του Κυπέλου. Ο Μπάουκ είχε τις ευκαιρίες του. Ο Χριστογιώργος ήταν χθες κορυφαίος του Όφη, πραγματικά. Κάνε πολύ καλή εμφάνιση. Έτσι, ήταν ο κορυφαίος του Όφη και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Χρησιμοποιήθηκαν και νέα παιδιά και ο Καινουριάκης, ο οποίος είχε λίγο άγχος η αλήθεια είναι, αλλά μια χαρά τα πήγε το παιδί, γιατί όχι. Νομίζω ότι θέλει παιχνίδια ο Καινουριάκης. Έτσι, είχε λίγο άγχος, γιατί δεν είναι και μικρό πράγμα να αντιμετωπίζει τον Ζίβκοβιτς. Τον έβαλε στα βαθιά ο Κόντις και αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει ότι τον πιστεύει. Δεν είναι εύκολο να είσαι απέναντί στον το Ζίβκοβιτς. Νομίζω ότι αμυντικά τα πήγε καλά. Αν ξέρεις μια φάση ουσιαστικά, νομίζω ότι αμυντικά τα πήγε καλά. Τα επιθετικά θα μπορούσε και καλύτερα, αλλά φοβήθηκε ίσως περισσότερο να βγει μπροστά, να μην αφήσει τη θέση του, έχοντας το Ζίβκοβιτς στο μυαλό του. Όσον αφορά το Σιτμαλίδη που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο, έδειξε ξανά καλά στοιχεία. Τα έχουμε πει για το Σιτμαλίδη, ότι είναι ένα παιδί που έχει αυτό το λεγόμενο ποδοσφαιρικό θράσος. Έτσι, και όταν έχει ποδοσφαιρικό θράσος σε αυτή την ηλικία, νομίζω ότι μπορεί να ελπίζει σε καλά πράγματα. Και γενικά έχει το κορμί, έχει το πακέτο. Είναι αυτά τα παιδιά, ο Καινουριάκης, ο Σιμβαγίδης, ακόμα ο Χνάρης που δεν έπαιξε χθες. Είναι παιδιά που περιμένουν. Θα τα δούμε, έχω την αίσθηση ότι αυτά τα παιδιά τα δούμε, κυρίως στο κύπελο, αλλά όχι μόνο. Έκανε πολλές αλλαγές ο Κόντις, έτωσε ανάσεις παίκτες, όπως είναι ο Φούντας, όπως είναι ο Ανδρούτσος, όπως είναι ο Θανασίου. Τους χρησιμοποίησε βέβαια λίγο στο τέλος, έτσι. Σε ένα δύσκολο μάτς, επαναλαμβάνω, σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Είχαμε για αυτή τη φάση με τον Τέιλερ, ο οποίος έκανε ένα πολύ σκληρό φάουλ στον Αθανασίου. Ευτυχώς που δεν χτύπησε. Ας ελπίσουμε να μην το αφήσει κάποιο κουσούρι εκεί πέρα, έτσι. Γιατί ήταν πολύ, πολύ σκληρό το μαρκάρισμα του Τέιλερ πάνω στον παίκτη του Όφη. Έμεινε με 10 ο Πάοκ στο 92. Ήταν βέβαια λίγο το χρονικό διάστημα που απέμενε για να τελειώσει το μάτς. Αν είχε χρόνο περισσότερο, θα μπορούσε ο Όφης να κάνει και κάτι καλύτερο. Περιτώσει με παίκτη παραπάνω. Α, και στο παλιά νομίζω είναι, όχι νομίζω, είναι καλό αποτέλεσμα σίγουρα. Τώρα επειδή διαβάζω ότι και ο Πάουλ έχει παράπονα από το Φωτιά που ήταν στο Βάρε χθες. Δηλαδή Φωτιά θα πέσει να μας κάψει, ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Φωτιά θα πέσει να μας κάψει αν έχει ο Πάουλ παράπονα από το Φωτιά. Δηλαδή τι ήθελα να μην δώσει την κάρτα στον Τέιλορ μετά από τέτοιο φάουλ. Επειδή τώρα δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος. Αν ήταν ο ίδιος, ήταν λάθος. Γιατί λέω στον Πάουκ ότι δεν έδωσε την κάρτα στον. Την κόκκινη κάρτα την περασμένη αγωνιστική στον Κοϊτά της ΑΕΚ. Εκεί έκανε λάθος, ναι, όντως. Και εκεί ήταν κάρτα κόκκινη. Θα μπορούσε να τη δώσει. Στο κοσάλετο με την Κηφισιά. Εκεί ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έκανε ένα λάθος πρέπει να κάνει κι άλλο λάθος. Εντάξει, ήδη έχει κάνει πολλά λάθη. Και με τον Όφη έχει κάνει λάθη. Και πάλι σε παιχνίδι με Πάουκ δεν ξεχνιούνται αυτά, έτσι. Εκείνο το. Γιατί δεν συμβαίνουν και συχνά, δηλαδή, να αλλάξει ένα σκορ σε ένα παιχνίδι. Το 1-0 να γίνει. Το 0-1 μάλλον να γίνει 1-0. Από ένα πέναλτι που το είδε μόνο Φωτιάς. Έχει, μην τρελαθούμε τώρα. Δεν έχει καμία ευθύνη ο Φωτιάς για το τελικό. Για το αποτέλεσμα χθες. Έτσι. Ένα δίκαιο 0-0. Εντάξει, ο Πάουκ μπορεί να έχει τις ευκαιρίες του, αλλά δεν νομίζω ότι
ήταν και ιδιαίτερα, πώς να το πω, δεν ήταν ιδιαίτερα καλός. Ο Όφη κράτησε στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Δεν είχε βέβαια τις φάσεις. Αυτό ήταν το πρόβλημα του Όφη. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο είχε την κατοχή. Είχε πάλι 52% κατοχή. Κυκλοφόρησε την μπάλα. Αλλά όταν έπρεπε να φτάσει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, εκεί κάπου κολούσε. Είχε ένα σούτ με τον Αποστολάκη. Δεν δημιούργησε όμως άλλες φάσεις. Το ίδιο έκανε και στην αναμέτρηση με τον Άρη πριν από λίγες μέρες. Εκεί νομίζω θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα Όφη, στο να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα αυτή η υπεροχή που έχει κατά διαστήματα, αυτή η κατοχή της μπάλας. Τουλάχιστον μπορείς να κρατήσει το 0, κυρίως χάρη στον Χριστογιώργο και τις καλές του επεμβάσεις σε 3-4 φάσεις, έτσι, τετατέτ κυρίως, και κάποια σούτ που έγιναν από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που δεν ξέρω αν θα αλλάξει κατά πολύ, δεν ξέρω τι μεταγραφές θα κάνει, αλλά έτσι όπως τον είδα εγώ χθες, ακόμα και με τις αλλαγές που είχε, δεν τον βλέπω και τόσο καλά φέτος, δεν τον βλέπω και τόσο καλά. Έχει κάποιες ελλείψεις, χτυπητές. Σε όλες τις γραμμές. Όχι, λοιπόν, είναι θετικό ότι δεν επηρεάστηκε από όλη αυτή την ατμόσφαιρα, γιατί πάντα, τέλος πάντων, τις περισσότερες φορές περνάει αυτό. Περνάει, γιατί και οι παίκτες άνθρωποι να ακούνε, αντιλαμβάνονται, μυρίζουν την κατάσταση, δεν ζουν στο δικό τους κόσμο, έτσι. Μαθαίνουν, διαβάζουν, πληροφορούνται, έτσι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, και καλό είναι αυτό, δεν πέρασε προς τα μέσα η όλη έτσι, η κατάσταση που επικρατούσε χθες, όλη αυτή η αναστάτωση. Όλος αυτός ο θόρυβος που υπήρχε γύρω από τα θέματα τα μεταγραφικά. Ο Κόντις έχει καταφέρει και έχει περιφρουρήσει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ποδοσφαιρικό τμήμα. Το είπα και προχθές, το ξαναλέω, θα πρέπει κάτι να γίνει από την πλευρά του Όφη. Ο Κόντις πρέπει να υπογράψει νέο συμβόλαιο, να γίνει επέκταση συμβολαίου του. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα.

Και ουσιαστικά κάπως σήμερα όφ μπαίνει σε mood Κηφισιάς. Είχα πει πριν, όσοι ακούνε την εκπομπή θα θυμούνται βέβαια, είχα πει πριν το χθεσινό μάτσο ότι περισσότερο φοβάμαι την Κηφισιά παρότι τον ΠΑΟΚ. Και όντως όφ κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι θα πάρει αποτέλεσμα με την Κηφισιά, μπορεί να κερδίσει και την Κηφισιά, αλλά είναι ένα πονηρό μάτσο αυτό. Είναι πονηρό μάτσο, χρειάζεται προσοχή.

Ο Κόντης πάντως και στις δηλώσεις του έδειξε ικανοποιημένος και από την εικόνα της ομάδας του και από το αποτέλεσμα. Και όσον αφορά τα μεταγραφικά, άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο για μια κίνηση ακόμα. Τώρα κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Βέβαια, αν γίνει κίνηση, εννοείται ότι δεν είναι παίκτης που θα έρθει να παίξει στην Ευρώπη. Εφόσον γίνει τώρα μεταγραφή, ο παίκτης που θα έρθει, αν έρθει, θα έρθει μόνο για τα εγχώρια, τις εγχώριες διοργανώσεις, δηλαδή το πρωτάθλημα και το κύπελο.

Πάρα πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει. Χαμός γίνεται, χαμός, πραγματικά χαμός. Ο Μάνος από τον Πόρο λέει: καλησπέρα Νίκο, θα ήθελα τη γνώμη σου, λέει, αν είναι εφικτό για όλη αυτή την κατάσταση, τη χθεσινή κατάσταση. Θα σε βοηθήσω, λέει, με τα ερωτήματά μου. Πρώτον, ήταν σωστό το timing να γίνει όλο αυτό? Δεύτερον, επικοινωνιακά έγινε σωστά όλο αυτό? Τρίτον, τα χρήματα ήταν αρκετά? Τέταρτον, με τόσα έσοδα δεν έπρεπε να έχουμε πάρει και άλλους παίχτες? Πέμπτον, πώς πιστεύεις ότι θα επενδυθούν τόσα χρήματα φέτος? Αυτά και ό,τι άλλο θέλεις, λέει. Καλή εκπομπή και καλή δύναμη σε όσα ακούσεις σήμερα. Νομίζω ότι μάλλον τα περισσότερα από αυτά τα έχω απαντήσει. Δηλαδή, το πρώτο που λες, αν ήταν σωστό το timing, το έχω πει ότι δεν ήταν σωστό, ήταν λάθος, όλο λάθος. Για το δεύτερο που λες, επικοινωνιακά έγινε σωστά όλο αυτό? Όχι. Είπα ότι ήταν επικοινωνιακή ήττα του Όφη, μεγάλη ήττα του Όφη επικοινωνιακά. Τρίτον, τα χρήματα, αν ήταν αρκετά, δεν ξέρω, φίλε μου, είτε 3 εκατομμύρια είναι, είτε 5 εκατομμύρια είναι, για μένα είναι λίγα. Προσωπική μου άποψη, έτσι. Προσωπική μου εκτίμηση. Για άλλο μπορεί να είναι καλά. Εγώ λέω ότι είτε 3 εκατομμύρια είναι, είτε 5, για μένα είναι λίγα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Διότι οι δύο παίκτες αυτοί τώρα ανήκουν στον Ολυμπιακό. Δεν σημαίνει ότι παίζουν στον Όφη. Δηλαδή, αν αυτοί οι δύο παίκτες κάνουν παπάδες, που λέμε λαϊκά στη γλώσσα, στα παιχνίδια της Ευρώπης, αν βγάλουν μάτια αυτοί οι δύο παίκτες στην Ευρώπη, τι θα γίνει? Ποιος θα καρποθεί τα ωφέλη? Αν ο Νούς και ο Αποστολάκης βγάλουν μάτια στην Ευρώπη, παίζουν και βγάλουν μάτια, ποιος θα καρποθεί τα ωφέλη? Όφη θα τα καρποθεί? Όχι. Όφη κράτησε ένα ποσοστό, αλλά τα ωφέλη θα τα κρατήσει ο Ολυμπιακός. Έτσι. Γιατί να μην τα κρατούσε δηλαδή? Αυτό το κατάλαβα. Γιατί να μην μείνουν οι παίκτες? Δηλαδή, ποια η βιασύνη του Όφη να προχωρήσει στην πώληση του ποσοστών τώρα? Αν αυτοί οι δύο παίκτες αύριο μεθαύριο πρωταγωνιστήσουν σε όλα τα παιχνίδια, τι γίνεται? Ποιος θα καρποθεί? Όφη θα καρποθεί? Όχι, βέβαια. Ο Ολυμπιακός θα καρποθεί.

0: Για να απαντήσω και στα άλλα δύο ερωτήματα του φίλου, με τόσα έσοδα, αν θα έπρεπε να έχει πάρει και άλλους παίκτες όφη, εννοείται ότι θα έπρεπε να έχει πάρει τουλάχιστον ένα ακόμα. Τουλάχιστον, έτσι. Τουλάχιστον, αν και πιστεύω ότι θα μπορούσε κάτι παραπάνω. Και το πώς πιστεύεις ότι θα επενδυθούν τα χρήματα, δεν ξέρω, φίλε μου. Δεν ξέρω πώς θα επενδυθούν τα χρήματα. Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμή. Καλό μεσημέρι.
1: Νίκο, καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Νίκο, με λένε και εμένα. Παραδείγματο είμαι. Και θέλω να πω δύο πράγματα για αυτό τώρα το σοκ που είχαμε. Και θα ξεκινήσω. Εγώ είχα το μεγαλύτερο σοκ στη ζωή μου γιατί έχασα την κοπέλα μου. Είναι όμως τέτοια η ταραχή μου που ήθελα να
0: πω δύο πράγματα. Η κοπέλα σου είναι η.
1: Η Μαρία.
0: Απλά πέθανε. Συλληπιτήρια, Νικόλα. Συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια, συλληπιτήρια. Να σε καλά.
1: Εντάξει, Νικόλα, συγγνώμη γιατί έχω ταραχήσει. Καμιά φορά είσαι ένα έτσι με μηνύματά μου. Είμαι λίγο άγαρμος άνθρωπος, αλλά εντάξει. Λοιπόν, ένα πράγμα θέλω να πω. Ένα πράγμα πολλά έχω τώρα. Είμαι και λίγο φωνομένος, βέβαια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το κυριότερο είναι μην κοιτάμε τώρα το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Η πίτα είναι μοιρασμένη. Ξεμητήσαμε, φανήκαμε. Δυστυχώς κανείς δεν αφήνουν κανένα να σταθεί μόνο του. Το ότι ο Ολυμπιακός μας παίρνει τον Αποστολάκη και τον Νους την τελευταία στιγμή των μεταγραφών για μένα είναι επιβολή δια της πυγμής, είναι bullying. Σου λέει εγώ τον θέλω, εγώ θα τον πάρω. Παίρνει όποιο παίκτη θέλει. Δηλαδή είναι, για μένα είναι, δηλαδή θίγει την οπαδική μου αξιοπρέπεια αυτό το πράγμα. Είναι, πάει πίσω την ομάδα.
0: Εγώ διαφωνώ, Νίκο, ότι σου κάνει μπουλικό ο Ολυμπιακός. Εγώ διαφωνώ. Γιατί να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Αν όφη το ξέκοβε από την πρώτη στιγμή ότι δεν πουλάει, δεν μπορούσε να σου κάνει κανένα μπουλικ. Τι μπουλικ να σου κάνει. Να σου πω κάτι, Νίκο. Ο Ολυμπιακός κάνει τη δουλειά του. Ο Ολυμπιακός λέει, εγώ αγοράζω. Ο Ολυμπιακός το κάνει αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά. Ό,τι καλό βλέπει, το δεν το παίρνει.
1: Σίγουρα.
0: Εσύ τι κάνει, γιατί πρέπει να πουλήσει τώρα. Γιατί πρέπει να πουλήσει τώρα, αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί προφανώς δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.
0: Γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.
1: Γιατί όλο το παιχνίδι από αυτούς ελέγχεται. Είδαν ότι πήραμε το κύπελο, είδαν ότι προκριθήκαμε στο Μίλτς Europa League. Όταν φανεί, όταν το μυρμήγει, ας πούμε, ξεμητήσει, έρθει ο ελέφαντας από πάνω και θέλει να το πατήσει. Να του βγάλει ό,τι καλύτερο έχει, να του πάρει ό,τι καλύτερο έχει. Να τον καταστρέψει. Αυτή. Ρίχνουν κυβερνήσεις, δεν Νίκο. Ρίχνουν κυβερνήσεις. Δεν θέλω τώρα να πω πράγματα που είναι τώρα κοινώς γνωστά, ας πούμε, για το ποιόν των μεγαλοπαραγόντων του ελληνικού ποδοσφαίρου, από Μαρινάκη μέχρι Μελισσανίδη μέχρι Ιβάν Σαββίδη. Εντάξει, μην πούμε και τίποτα, μην μας κάνουν και καμία μήνυση. Έχει γίνει, αυτό είναι, αδέρφια μου. Είναι με τη συνθήκη της Γιάλτας, έχουν μοιράσει αυτή τη ζώνη κυριαρχίας τους. Δυστυχώς ο Μπούσης είναι ένδυμος. Είναι άνθρωπος που θέλει το καλό της ομάδας. Αλλά η ομάδα τελικά για μένα αποδεικνύεται ότι είναι, πώς να το πω, αυτόνομη μέχρι ένα βαθμό. Όπως και όλες οι ομάδες. Όπως και όλες οι ομάδες. Μας αντιμετωπίζουν σαν πλέμπα, σαν πηδίους, σαν δεύτερης, τρίτης κατηγορίας οπαδούς και πολίτες ακόμα. Είναι ο νόμος του ισχυρού. Αυτό είναι ταραχισμένος τώρα και λέω βλακίες, ίσως δεν ξέρω, συγγνώμη κιόλα.
0: Εντάξει, Νίκο, εγώ σου εύχομαι να είσαι καλά, να τη θυμάσαι τη γυναίκα σου. Γυναίκα σου,
1: ευχαριστώ, Νίκο, ευχαριστώ.
0: Ναι, να είσαι καλά, να τη θυμάσαι. Ναι, να είσαι καλά. Και κουράγιο. Να είσαι καλά.
1: Ζωή σε λόγου μας, όλων. Γεια σας.

0: Έχουμε και άλλη γραμμή από την Λεωβαγή, οπότε πάμε να ακούσουμε το φίλο. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, για χαρά.
0: Γεια σας.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι. Το όνομα θα μου πείτε.
1: Νίκος.
0: Νίκος.
1: Ήθελα να πω δύο πράγματα για το προφανές, για αυτό που έγινε τώρα τις μέρες. Καταρχάς να ξεκινήσω από την αρχή. Ο Όφι είναι σήμερα εδώ που είναι, γιατί υπήρχε ένα κύμα φιλάθλων από το 2000 μέχρι το 2018 που τον ήθελα ανεξάρτητο, καθαρό, έτσι, και δυνατό. Υπήρχε ένα μεγάλο κύμα φιλάθλων που το, για χρόνια παλέψαμε για αυτό το πράγμα. Σωστά. Ανέβηκε η ομάδα Super League μόνη της πριν τον Μπούση, ναι ή όχι. Ήμασταν Super League πριν τον Μπούση. Μετά ήρθε ο Μπούσης και οι Σαμαράδες. Σωστά, Νίκο.
0: Ναι, προχωρά. Μόνο επειδή υπάρχει άλλη γραμμή, αν θες να είσαι λίγο πιο σύντομος, αυτό θα σε παρακαλέσω.
1: Ναι.
0: Επειδή υπάρχει άλλη γραμμή, περιμένει να μην περιμένει πάρα πολύ ώρα.
1: Ωραία. Εάν πατηθεί αυτή η αρχή που, έχει, που είχε θέσει το κίνημα το παδικό του Όφη, βέβαια εμείς είμαστε παλιότεροι που είχαμε, τα ζήσαμε αυτά, δεν ξέρω τι οι νεότεροι τι κάνουν. Δεν βλέπω ενθαρρυντικά πράγματα, αλλά η αρχή ότι ο Όφη είναι ανεξάρτητος και μόνος του, βέβαια, όπως είπε ο προηγούμενος φίλος, δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα στο ποδόσφαιρο και πιστεύω, Νίκο, ότι αυτό τώρα που γίνεται δεν είναι για να φουσκώσει τόσο το βαλάντιο του Προέδρου. Είναι για να σταθεί ένα μήνυμα. Στηρικνωθείτε, σου λέει ο συνεταιρισμός, στον οποίο ο κύριος Πρόεδρος είναι μέλος. Στηρικνωθείτε, σου λέει ο συνεταιρισμός της Αθήνας. Δηλαδή, όχι παραπάνω. Μέχρι εκεί είσαι και πρέπει να χαμηλώσεις. Αυτό είναι το μήνυμα που παίρνανε αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα είναι σε εμάς. Εμείς τι θέλουμε σαν οπαδί του Όπι. Τον θέλουμε ανεξάρτητο. Τον θέλουμε ή μη ανεξάρτητο. Τι τον θέλουμε. Τον θέλουμε να παίζουμε με 3 και 4 δανεικούς Ολυμπιακούς στην ενδεκάδα και να είμαστε ευχαριστημένοι και να λέμε να παίζουν παλαμάκια. Είναι δικό μας το θέμα. Τι θέλουμε εμείς. Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, πάμε στον επόμενο. Καλό μεσημέρι. Έπεσε. Ο Μιλτιάς λέει καλό απόγευμα Νίκο. Τέτοια ώρα λέει καλό είναι να βάζουμε απαλή μουσική και όχι ροκές. Τι έγινε με τις μεταγραφές? Για πες. Εντάξει, μια χαρά είναι η μουσική του που επιμελεί το φίλο μας ο Βαγγέης εδώ. Λοιπόν, με τις μεταγραφές είπα τι έγινε με τις μεταγραφές. Τι εννοείς τι έγινε με τις μεταγραφές? Μεταγραφές έγιναν, μάλλον η μεταγραφή του Νους έγινε, απλά ο παίκτης παραμένει μέχρι το Γενάρη. Η μεταγραφή του Αποστολάκη πάει το καλοκαίρι. Αυτό. Αλλά υπάρχει συμφωνία, έτσι. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Όφη και του Ολυμπιακού. Δεν έχει υπογράψει ο παίκτης ακόμα, αλλά υπάρχει συμφωνία. Και από ότι έγινε και προσπάθεια χθες, το ξέρουμε, είναι γνωστό, έγινε προσπάθεια χθες το βράδυ από τον Όφη να αποκτήσει το Λάμπρου ως αντινούς. Δεν τα κατάφερε, δεν προχώρησε αυτή η υπόθεση και τελικά ο Νους παρέμεινε στον Όφη.

0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις γιατί αφαιρέθηκα λίγο. Η ώρα πήγε τρεις η ώρα. Οπότε πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως μετά.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα με τα μέτρα να κοστολογούνται από το επιτελείο του στα 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέλη από τον Παύλο Μαρινάκη που τονίζει ότι οι ανακοινώσεις φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τονίζοντας ότι ο Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Στην Κρήτη, η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας. Το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει και διεκδικεί τη νέα αλλαγή, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Διψήφια είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς. Τόσοι καταγράφουν πλεύση ελευθερίας και ελπίδα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Φωτιά ξέσπασε στην Πλώρα προκαλώντας την κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε ρήψεις νερού προχώρησε ελικόπτερο. Ξυλοδαρμό ανήλικης από τους γονείς της μέσα σε αυτοκίνητο κατήγγειλε περαστικό στα Χανιά. Μητέρα κατήγγειλε το γιο της στα Χανιά ότι της επιτέθηκε και τη δάκωσε. Στο σπίτι του βρέθηκαν κάναβη και κοκαίνη. Μείνε οπλοστάσιο στο σπίτι 60χρονου στη Μεσαρά που συνελήφθη. Κατασχέθηκαν καλάζνικοφ, περίστροφο, κυνηγετικό όπλο και εκατοντάδες φυσίγκια. Πάνω από 14.000 οι δανειακές συμβάσεις για το σπίτι μου 2. Υπάρχει περιθώριο για ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Κατηγόρησε ωστόσο τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας ότι καθίστανται συνεργοί στη διεθνή τρομοκρατία. Η αποστολή του Όφη επέστρεψε νωρίς το πρωί στο Ηράκλειο με τον Χρήστο Κόντι να δίνει ρεπό στους ποδοσφαιριστές επιστροφής στις προπονήσεις το απόγευμα της Παρασκευής. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoule.gr. Έθριος ο καιρός αύριο στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης. Are you coming to the tree?

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
3: www.γιατίκουλέ.gr.
4: Τώρα και στο διαδίκτυο.
3: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026 και ο καιρός σήμερα δεν είναι φθινοπορεινός. Είναι και σήμερα καλοκαιρινός. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, και θα μιλήσουμε για την επίσκεψή του στο Ηράκλειο, για την επέτειο του ΠΑΣΟΚ, για την εκδήλωση που πάρει στην Πλατεία Ελευθερίας και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τοπικά αλλά και εκτός Κρήτης θα βρεθούν σήμερα εδώ για να γιορτάσουν την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Με αφορμή την επέτειο αυτή, έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Φακουρέλη, να δούμε την ιστορία και το σήμερα του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, για την αξιοποίηση των πρώην στρατοπέδων στον Καρτερό. Και τέλος, ένα σπουδαίο θα έλεγα καλλιτεχνικό γεγονός, οι συναυλίες της Θεανός Παπαδάκη, της Ηρακλειώτισσας Σοπράνο, που θα δώσει στην Κρήτη. Θα συνομιλήσουμε με την ίδια τη Θεανό Παπαδάκη.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 36η εβδομάδα του 2026 και στην 246η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:53 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:43 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 21 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Ιερομάρτυρος Ανθίμου Επισκόπου, του Ιερομάρτυρος Αριστείωνος Επισκόπου, του Αγίου Αρχοντίωνος του Μάρτυρος, του Νεομάρτυρος Πολυδόρου Νέας Εφέσου και της Οσίας Φίβης Μάρτυρος. Πολλά είναι και σήμερα τα ονόματα που γιορτάζουν: ο Άνθιμος, η Αριστεία, ο Αριστείων, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, η Αρχόντισσα, ο Πολύδωρος, η Πολυδόρα, ο Φίβος και η Φίβη. Χρόνια τους πολλά, και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα έχουμε την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Όμως έχουμε και μια άλλη ιστορική επέτειο, την οποία εγώ θεωρώ πολύ σημαντικότερη από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Όχι όπως αυτό το λέω για να υποτιμήσω το κόμμα της αντιπολίτευσης. Αυτό που γιορτάζουμε σήμερα, η επέτειος, δεν τη γιορτάζουμε, δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις, ιδιαίτερα από τη Βουλή που φροντίζει για αυτά τα θέματα τα ιστορικά, αλλά σαν σήμερα το 1843 είχαμε το πρώτο σύνταγμα του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, το 1844. Σήμερα δηλαδή, σαν σήμερα έγινε η αρχή, και μάλιστα την αρχή αυτή, η αρχή αυτή είχε ως πρωταγωνιστή έναν κριτικό.

Και διαβάζω από ένα αφιέρωμα που είχε κάνει η εφημερίδα Το Βήμα και το είχε γράψει ο Γιάννης ο Διαμαντής, ότι στα χρόνια της μεταπολίτευσης, στο μυαλό των περισσότερων, η 3η Σεπτεμβρίου είναι συνυφασμένη πολύ περισσότερο με την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974, παρά με την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου το 1843. Η 3η Σεπτεμβρίου 1843 ήταν η ημέρα που πολιτικοί, λαός και στρατός συγκεντρώθηκαν έξω από τα βασιλικά ανάκτορα της Αθήνας και εξεγειρώμενοι απέναντι στην απολυταρχική μοναρχία απέτησαν από τον βασιλιά Όθωνα τη θέσπιση συντάγματος. Για το λόγο αυτό εξάλλου η ως τότε πλατεία ανακτόρων ή παλατιού απέκτησε το σημερινό της όνομα πλατεία συντάγματος.

Και λέει το αφιέρωμα που γράφηκε πέρυσι τέτοια μέρα, ότι όπως γράφει το Βήμα της 5ης Σεπτεμβρίου 1993, ο ομότιμος σήμερα καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αντώνης Λιάκος, στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 ένα κίνημα στρατού και πολιτών μετά από συμφωνία και των τριών κομμάτων ανάγκασε τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Συγκλήθηκε Εθνική Συνέλευση, η οποία εκπόνησε το Σύνταγμα του 1844 που καθιέρωσε τη συνταγματική μοναρχία. Το Σύνταγμα ήταν προϊόν συμφωνίας βασιλιά και αντιπροσώπων του λαού. Την νομοθετική εξουσία τη μοιραζόταν ο βασιλιάς, η Βουλή και η Γερουσία. Οι γερουσιαστές διορίζονταν ισοβίως από το βασιλιά. Οι υπουργοί είχαν την ευθύνη των βασιλικών πράξεων, αλλά δεν αναγνωριζόταν η πολιτική τους ευθύνη έναντι της Βουλής. Κατοχυρώνονταν οι ατομικές ελευθερίες. Η δικαιοσύνη όμως πήγαζε από το βασιλιά, ο οποίος διόριζε τους δικαστές. Το Σύνταγμα ήταν συντηρητικό, προϊόν συγκερασμού. Άλλωστε, περισσότερη δημοκρατία νομιζόταν επικίνδυνος εις νεαρά προς τον πολιτισμό έθνη. Το Σύνταγμα δεν ευτύχησε. Ο βασιλιάς επενέβαινε στις βουλευτικές εκλογές, στο σχηματισμό κυβερνήσεων, παραβίαζε τις ελευθερίες τύπου και πολιτών, αναδείχθηκε ως πρωθυπουργός ο Κολέτης, ο οποίος παγίωσε τα χαρακτηριστικά όχι μόνο της περίοδου που ακολούθησε, αλλά και της τέχνης της πολιτικής στην Ελλάδα. Διαφθορά, ρουσφέτη, αυθαιρεσία και εθνικές μεγαλαφίες. Υπήρξε το κίνημα του 1862 και γράφει επίσης ο καθηγητής, σε δύο δεκαετίες, στις 10 Οκτωβρίου του 1862, ένα νέο κίνημα και πάλι με τη συμμετοχή στρατού και πολιτών, αλλά και με πολύ ευρύτερη λαϊκή συμμετοχή, και μετά από τοπικές εξεγέρσεις και ματηρές διώξεις, ανέτρεψε τον Όθωνα και κατάρρισε τα δικαιώματα της πρώτης δυναστείας. Η πολιτιακή μεταβολή του 1862 ήταν κατά πολύ ριζοσπαστικότερη του 1843. Το Σύνταγμα που προέκυψε περιέλαβε την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, όλες οι εξουσίες πήγαζαν από το έθνος, καταργήθηκε η γερουσία και καθιερώθηκε η ανδρική καθολική ψηφοφορία, νεωτερισμός αξιοσημείωτος σε σχέση με τα συνταγματικώς κρατούντα στην Ευρώπη. Το Σύνταγμα αυτό αποδείχθηκε μακροβιότατο. Αναθεωρήθηκε το 1911 και με την αρχή της δεδηλωμένης το 1875 εισήχθη το κοινοβουλευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Για μισό αιώνα δηλαδή, για τη μεγαλύτερη χρονικά συμπαγή περίοδο της ιστορίας μας, η Ελλάδα είχε πολιτικό βίο συνταγματικά αδιατάραχτο, χωρίς διώξεις πολιτικών αντιπάλων και παραβιάσεις πολιτικών δικαιωμάτων, τουλάχιστον κραυγαλαίες. Παρ' όλα αυτά, λέει ο καθηγητής σε αυτό το αφιέρωμα του Βήματος, κανείς δεν θυμάται πια τη 10η Οκτωβρίου. Ούτε δρόμοι της αφιερώθηκαν, ούτε τραγούδια. Αντίθετα, η 3η Σεπτεμβρίου έγινε σύμβολο και εντάχθηκε στην εθνική μνήμη. Βέβαια, η γένεση των συμβόλων δεν υπόκειται στη λογική. Έχει όμως την εξήγησή της. Οι παραβιάσεις των αρχών της 3η Σεπτεμβρίου από το παλάτι τις μετέβαλαν σε ένα αίτημα με ανανεούμενη ισχύ. Το γεγονός αποσπάστηκε έτσι από τα συγκεκριμένα ιστορικά συμφραζόμενα και αντιπροσώπευε τη δημοκρατική αντίσταση εναντίον του παλατιού και του ξενισμού που νόθευαν την κοινοβουλευτική θέληση και ακροτηρίαζαν τις δημοκρατικές ελευθερίες. Ο μύθος ανανεωνόταν γιατί οι αιτίες έως το 1967 δεν έλειψαν. Με την ανακάλυψη του Μακρυγιάννη το 1843 απορρόφησε το πνεύμα της εθνικής λαϊκής παράδοσης και έγινε στοιχείο της. Ακόμη και το ΠΑΣΟΚ στην ημερομηνία και στο Συμβούλιο της 3ης Σεπτέμβρη καρφίτσωσε τη διακήρυξή του.

Και βέβαια ο πρωταγωνιστής σε όλο αυτό το κίνημα της 3ης Σεπτέμβρη του 1843 ήταν ο συνταγματάρχης του Ιππικού Δημήτριος Καλέργης, τον οποίο οι συνωμότες κατάφεραν να μεταθέσουν από τον Ναύπλιο στην Αθήνα, διότι έπαιξε συνωμοσία εναντίον του. Οι αρχές είχαν πληροφορίες για επικείμενο στασιαστικό κίνημα, πήραν κάποια μέτρα τα οποία όμως αποδείχτηκαν αναποτελεσματικά, όπως γράφει σε ένα άλλο σχετικό αφιέρωμα η ιστοσελίδα in.gr.

Τώρα όσον αφορά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 παρουσιάστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, η οποία σηματοδότησε την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Αλλά όπως είπαμε, για αυτή την επέτειο θα μιλήσουμε αναλυτικά με στελέχη και μέλη του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια της εκπομπής.

Είχαμε και νέα διάσωση μεταναστών για να μπούμε στα θέματα της επικαιρότητας τώρα. Στη νότια της Κρήτης βεβαίως και της Γάβδου, 75 συνολικά μετανάστες. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε δύο διαφορετικές λέμβους, οι οποίες εντοπίστηκαν από drone της Frontex. Στην πρώτη λέμβο επέβαιναν 39 άτομα, ενώ στη δεύτερη 36, και δύο περιπτώσεις ήταν νότια της Γάβδου. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν επιχείρηση και οι 75 αυτοί άνθρωποι μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

μεταξύ, περιμένουμε εμείς εδώ στο Ηράκλειο να γίνει αυτή η συνάντηση που είπε ο Δήμαρχος τη Δευτέρα με τους εκπροσώπους των φορέων για την δομή στο προενεργοστάσιο Σκουλούδη, στους αθανάτους, για να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε σχετικά.

Στο μεταξύ, στο διεθνές πεδίο εξακολουθεί να μένεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν και ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα κρατήσουν πολύ τα χτυπήματα, αυτά τα χτυπήματα τώρα προς το Ιράν. Η τελευταία είδηση, η οποία μάλιστα βλέπω εδώ, έχει ως ώρα τις 3 τα ξημερώματα από το Earth News, την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, λέει ότι νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν πρόκειται να έχει μεγάλη διάρκεια. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει ένα πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι ΗΠΑ τον κατέστρεψαν. Είπε επίσης ότι το Ιράν εργαζόταν για να αποκαταστήσει τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία αποτέλεσαν επίσης στόχο των αμερικανικών πληγμάτων. Το Ιράν τώρα από την πλευρά του εξαπέλυσε επιθέσεις κατά συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και ορκίστηκε πως θα συντρίψει τους Αμερικανούς εχθρούς, ύστερα από τα φωνικά πλήγματα που δέχτηκε, ενώ χαρακτήρισε έγκλημα πολέμου τους βομβαρδισμούς σε γαμήλια δεξίωση. Τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο 19 ανθρώπων, 7 μελών των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και αμάχων σε έναν από τους πιο πολύ νεκρούς απολογισμούς εδώ και μήνες. Και βέβαια ο Τραμπ συνεχίζει το δικό του σοου. Διαβάζουμε παρακάτω στην ίδια δημοσίευση ότι εντωμεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ χθες πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούζ σε στενά Τραμπ, παρά το γεγονός ότι η κρίσιμη θαλάσσια δίωδος παραμένει αντικείμενο διαμάχης εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

έχουμε ξαναπεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος το έχει με την επικοινωνία τελικά. Με ποια έννοια το έχει? Ότι πάντα λέει και κάνει πράγματα για να βρίσκεται πάντα μπροστά στη δημοσιότητα.

Και βέβαια ζούμε και στον παλμό της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, στον παλμό της προετοιμασίας, θα έλεγα, των εγγενείων, της προσέλευσης όσων θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια. Από εδώ ξέρουμε ήδη ότι θα φύγει η αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Υπάρχει εξάλλου και περίπτερο του Επιμελητηρίου μέσα στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Όλοι περιμένουν τις αναγγελίες του Πρωθυπουργού για βέβαια τις οικονομικές ελαφρύσεις που έχουν ήδη βγει ως δημοσιεύσεις στον τύπο, ως πληροφορίες δηλαδή στον τύπο, στα sites, στα έντυπα, στα ηλεκτρονικά, παντού, με τις φοροελαφρύνσεις κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει και άσο στο μανίκι του κυρίου Μητσοτάκη, δηλαδή αν πήγε κάτι επιπλέον που θα ελαφρύνει εν πάση περιπτώσει τα οικονομικά των πολιτών και των επιχειρήσεων. Αυτό θα το δούμε. Θα τα πει στην ομιλία του, αυτά τα λέει στην ομιλία του. Και επίσης με πάρα πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε τα όσα θα πει και στην συνέντευξη τύπου. Να σας πούμε ότι ο Πολίτικα θα βρίσκεται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Απεσταλμένος μας θα είναι ο συνάδελφος ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης και θα μας μεταφέρει όλα τα νέα από την συμπρωτεύουσα.

Αυτά τα νέα δίνουν ελπίδες, και λέω ελπίδες διότι στην αγορά τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά, ιδιαίτερα στα καύσιμα. Στα σούπερ μάρκετ κάπως καλύτερα, γιατί τώρα ισχύουν και οι εκτόσεις αυτές που συμφώνησε η κυβέρνηση με τους παραγωγούς, τους βιομηχάνους δηλαδή που παράγουν προϊόντα, τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και θα έχουμε μια ελάφρυνση εκεί του πορτοφολιού. Όμως το κόστος των καυσίμων αποτελεί πλέον μια από τις σημαντικότερες δαπάνες για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ενδεικτική είναι η εικόνα στα πρατήρια, όπου η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κινείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Για ένα οδηγό που διανύει καθημερινά αρκετά χιλιόμετρα, η διαφορά στην τιμή γίνεται ιδιαίτερα αισθητή. Ένα γέμισμα ρεζερβουάρ 50 λίτρων μπορεί να κοστίζει περίπου 100 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε σημαντικό μέρος ενός κατώτατου μισθού. Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που πιέζουν τις τιμές στην Αγγλία. Το Brent από περίπου 71 δολάρια το βαρέλι το Μάρτιο έχει φτάσει κοντά στα 95 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 33%. Ακόμη μεγαλύτερη άνοδος παρουσιάζει η τιμή του φυσικού αερίου. Από περίπου 31 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα, η τιμή έχει ανέλθει στα 73 ευρώ, σημειώντας αύξηση περίπου 135%. Και βέβαια η τιμή του φυσικού αερίου αφορά τους καταναλωτές στην άλλη Ελλάδα. Εμείς εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο δεν επηρεάζει μόνο τα νοικοκυριά που το χρησιμοποιούν, λέει σχετική δημοσίευση από το earthnews.gr. Επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κατ' επέκταση τους λογαριασμούς ρεύματος.

Επίσης, η ίδια δημοσίευση από το ΕΡΤ News αναφέρει ότι το στεγαστικό και το ενεργειακό κόστος αναμένεται να αποτελέσουν δύο από τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς πρόκειται για δύο τομείς που επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινότητα των καταναλωτών.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε ένα θέμα που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Έχουμε όμως μια σημαντική εξέλιξη, και αυτή την εξέλιξη και τι σηματοδοτεί θέλω να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γυαλιτάκη, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει. Την περασμένη Δευτέρα λοιπόν, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη που αναμορφώθηκε, η αναμορφωμένη πολεοδομική μελέτη για τους χώρους των πρώην στρατοπέδων στον Καρτερό. Αυτά έχουν παραχωρηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Δήμο για να γίνουν εκεί σχολεία, κοινωνικές κατοικίες, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, χώροι στάθμευσης. Με ένα μεγαλόπνο σχέδιο πραγματικά. Γι' αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να το θίξουμε, να το συζητήσουμε, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα εκεί. Είναι ένα αναπτυξιακό κατά την άποψή μου θέμα. Ο κύριος Γυαλιτάκης λοιπόν είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γυαλιτάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για μια φορά για τη φιλόξενη εκπομπή σας. Να ευχηθώ καλό Σεπτέμβριο και καλή σεζόν.
0: Και χρόνια σας πολλά. Και χρόνια σας πολλά, κύριε Γυαλιτάκη. Ξέρουμε ότι είστε ενεργό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και χρόνια σας πολλά, λοιπόν.
1: Οι 3 του Σεπτέμβριου που είχατε βάλει λίγο πριν το ξανάβρο στους Μπαξέδες είναι μια ημερομηνία πραγματικά η οποία έχει, έτσι να μου επιτρέψετε την εισαγωγή, ταυτιστεί με δύο βασικές.
0: Εγώ έκανα ήδη την πρώτη μου ιστορική αναφορά και στο ΠΑΣΟΚ έκανα βέβαια. Αλλά έκανα και στο Σύνταγμα.
1: Από τη νεότερη γενιά νομίζω ότι ουσιαστικά είναι για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, αλλά προφανώς συνδέεται με την επανάσταση του 1843.
0: Ακριβώς, με τον Δημήτριο Καλέργη.
1: Και τον Καλέργη, βέβαια.
0: Βέβαια, τον Μακρυγιάννη, τον Καλέργη, βέβαια, όλους αυτούς.
1: Και βέβαια στη νεότερη ιστορία, που αναφυσβήτητα το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα είναι ένα κομματικό φορέα, ο οποίο έχει σηματοδοτήσει και αυτό στην μεταπολίτευση και την ιστορία του τόπου. Με πολλά χρόνια διακυβέρνηση, οπότε και θα έλεγα ότι ίσως είναι και η ημερομηνία η οποία έχουν κρατήσει ως και γνωρίζουν περισσότερο Έλληνες ως ημερομηνία ίδρυση κάποιου κόμματος.
0: Λοιπόν, είχα σκοπό αυτό το θέμα να το συζητήσουμε μετά από το πολεοδομικό θέμα, αλλά αφού το θίγετε και επειδή πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι ήσασταν υποψήφιος βουλευτής το 2015, ήσασταν πρόεδρος...
1: Το 12, συγγνώμη για τη
0: λάθος τη χρονολογία. Ήσασταν πρόεδρος της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ κάποτε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είστε ενεργό μέλος του και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Στην τοπική αυτοδιοίκηση είστε μέλος του Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Λοιπόν, μια λοιπόν και το θίξατε, πείτε μας πώς το βλέπετε το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Έχετε ζήσει και το παλιό ΠΑΣΟΚ, έχετε ζήσει και το σημερινό. Πώς βλέπετε τα πράγματα, το μέλλον δηλαδή του ΠΑΣΟΚ? Γιατί ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις δεν σας κολακεύουν και τόσο.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θα σταθώ τόσο στις δημοσκοπήσεις, που αναφυσβήτητα είναι ένα, όπως πάντοτε λέμε, ένα στατιστικό εργαλείο το οποίο πάντοτε πρέπει να το υπολογίζουν και οι κομματικοί φορείς για να χαράσουν, αν θέλετε, τις πολιτικές τους, αλλά και να δούνε το αντίκτυπο των προτάσεών τους, αν θέλετε, στην κοινωνία και των πολιτικών τους στελεχών. Σημασία έχει όμως το εξής. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια διακυβέρνηση στη χώρα, η οποία πέρα από κάποιες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες προφανώς έχουν γίνει και αν θέλετε εντάσσονται και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο λόγω των αφενός των δημοσιονομικών μας ζητημάτων που αντιμετώπισε η πατρίδα μας τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αν θέλετε και των βασικών πολιτικών γραμμών που επιλέγονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σίγουρα όμως έχει, θα έλεγα, σε ζητήματα βασικά τα οποία έχουν να κάνουν με την δημοκρατία, με τη λειτουργία της δημοκρατίας, με τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την καθημερινότητα του πολίτη, όπως είναι η αντιμετώπιση της μεγάλης μάστιγας ουσιαστικά που έχει να κάνει με την ακρίβεια, θα έλεγα ότι υστερεί πραγματικά. Και αυτό, αν θέλετε, οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, διότι η κυβέρνηση η σημερινή και η των τελευταίων ετών δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχει πάρα πολλές μεγάλες εσωτερικές ενός επίπεδο κοινοβουλίου αντιδράσεις. Μια αντιπολίτευση ισχυρή κάνει καλό στην πατρίδα. Πάντοτε
0: σίγουρα, πάντα.
1: Και ακόμα και αν τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, είτε βρισκόταν στο τιμό της διακυβέρνησης στο ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, όταν από την άλλη μεριά υπήρχε μια ισχυρή αντιπολίτευση, μόνο καλό έκανε τόσο στον κοινοβουλευτισμό, όσο θα έλεγε και στην καθημερινότητα του πολίτη, το οποίο τελικά μας αφορά. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, το οποίο είναι το κόμμα, το οποίο θα έλεγα έχει πληγεί περισσότερο από το καθένα, σε σχέση με την διαχείριση των οικονομικών της παρτίδας μας, έτσι όπως αυτά εξελίχθηκαν ουσιαστικά από το 2009 και μετά, με την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, ουσιαστικά κάνει μια γενναία προσπάθεια. Έχει ξαναπιάσει το νήμα της ιστορίας ως ένα μεταρρυθμιστικό, ως ένα κόμμα το οποίο πραγματικά πάντοτε εξέφραζε τα στελέχη, το λαό ουσιαστικά, να το πω έτσι απλά, δηλαδή τη μεσαία τάξη, αντιμετώπιζε τα προβλήματά της πάντοτε με ένα κοινωνικό πρόσημο και ουσιαστικά προσπαθεί όλα αυτά τα χρόνια με μια πορεία κυριολεκτικά προς το λαό, χωρίς να έρχεται να πατερναλιστικά ουσιαστικά να τοποθετεί προτάσεις, να παρουσιάσει τις προτάσεις στον κόσμο και έτσι ώστε να αρθώσει ξανά ανάστημα και να αποτελέσει και αποτελεί πραγματικά την κυβερνητική εναλλακτική πρόταση. Αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια. Προς αυτή την κατεύθυνση βλέπετε και τις τελευταίες ημέρες, από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα, αλλά και ειδικά εδώ στην Κρήτη, με αφορμή και τον εορτασμό της ίδρυσής του εδώ στο Ηράκλειο σήμερα, το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Επικοινωνεί με τους πολίτες, επικοινωνούμε με τους πολίτες σε όλα τα χωριά και σε όλες τις πόλεις, προκειμένου πραγματικά να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας, με αποκορύφωμα φυσικά την παρουσίαση που θα γίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε πραγματικά στις επόμενες εθνικές εκλογές πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να επιστρέψει και στα ποσοστά, μια και μιλήσατε για ποσοστά,
0: μίλησα για δημοσκοπήσεις,
1: αλλά κυρίως ξαναλέω στην κάλπη, γιατί πρέπει να αποτελέσει και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποτελέσει την εναλλακτική πολιτική πρόταση. Σίγουρα πρέπει να πω ότι τα χαρακτηριστικά στην πολιτική κονίστρα έχουν αλλάξει άρδιν σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Προφανώς απαιτούνται περισσότερες συγκλήσεις, ενότητα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία και η φυσιογνωμία των κομμάτων στο να έχουν ένα αυτοδύναμο κυβερνητικό χαρακτήρα είναι πλέον ανέφικτο σε μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει όλες οι πολιτικές φωνές να συγκλίνουν σε βασικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου, με την δημόσια διακυβέρνηση σε σχέση με την αξιοκρατία και με την διαφάνεια, αλλά και φυσικά με προτάσεις οι οποίες ξαναλέγουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνία η οποία δοκιμάζεται με τόσο υψηλή ακρίβεια και υψηλό κόστος ζωής, και νομίζω ότι η πατρίδα μας έχει να αισιοδοξεί ότι θα περσώνει καλύτερες ημέρες, με δεδομένο μάλιστα ότι με όλες τις θυσίες του ελληνικού λαού τα προηγούμενα χρόνια κυριολεκτικά έχουμε φύγει από τη στενή επιτροπία και μπορούμε πλέον να χαράξουμε εσωτερικές πολιτικές έτσι όπως η πατρίδα μας το ζητάει.
0: Κύριε Γιαννιτάκη, να έρθουμε τώρα στο θέμα το πολεοδομικό. Την αναμόρφωση της πολεοδομικής μελέτης στα πρώην στρατόπεδα στον Καρτερό. Να μας πείτε, σας παρακαλούμε, το περιεχόμενο αυτής της αναμορφωμένης μελέτης και βέβαια τι μέλη γενέστε από εκεί και πέρα.
1: Όπως πολύ σωστά είπατε εισαγωγικά, είναι μια πολεοδομική μελέτη ουσιαστικά η οποία ξεκίνησε το 2019 από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, όταν υπεγράφει μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Ταμείου Εθνικής Άμυνας ένα πρωτόκολλο συναντήληψης και συνεργασίας, το οποίο ουσιαστικά τι προέβλεπε. Η έκταση η οποία κάλυπτε τα παλιά στρατόπεδα Μπετινάκη, Θεοδωσάκη, η οποία, για να πούμε στους ακροατές που δεν γνωρίζουν, βρίσκεται στην περιοχή του Καρτερού, υπό την ευρία έννοια, μετά την Αρικανασό και μεταξύ του Καρτερού. Και ουσιαστικά ποια ήταν τότε με απλές γραμμές η υποχρέωση του Δήμου. Η υποχρέωση του Δήμου ήταν τότε να πολεοδομήσει τη συγκεκριμένη περιοχή, έτσι ώστε να αποδοθούν κάποια τμήματα στον ιδιοκτήτη της έκτασης που ήταν το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, που είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να διγίνουν οικοδομικά τετράγωνα γενικών κατοικιών για την εξυπηρέτηση των δικών του αναγκών, αλλά ταυτόχρονα όμως μια πολύ μεγάλη έκταση του συγκεκριμένου στρατοπέδων θα δοθούν και στο Δήμο, προκειμένου να αξιοποιηθεί κοινόχρηστος και κοινοφελής χώρος. Όταν λοιπόν ήμασταν στην διαδικασία της κατάθεσης και είχε κατατεθεί μάλλον η μελέτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την τελική της έγκριση, διαπιστώθηκε ως έβριμα από την εγκεκριμένη γεωλογική μελέτη καταλληλότητας που είχαμε κάνει ένα ρήγμα το οποίο βρισκόταν σε δύο οικονομικά τετράγωνα, συγκεκριμένα στο οικονομικό τετράγωνο 30 και 31.
0: Βρίσκεται σε ποιο από τα δύο στρατόπεδα?
1: Είναι στο στρατόπεδο Μπετινάκη, στο ανατολικό, νοτιοανατολικό ουσιαστικά τμήμα, αυτό το οποίο γειτνιάζει με την Εθνική Οδό. Εκεί λοιπόν αυτό το οποίο σκεφτήκαμε σε επίπεδο μελετητικό είναι καταρχάς για να μην κάνουμε, ουσιαστικά να μην καταργήσουμε την πολεοδομική μελέτη όπως την είχαμε συντάξει εξ αρχής. Αυτό το οποίο λοιπόν σκεφτήκαμε είναι το εξής, ότι για να μην υπάρχουν περαιτέρω ζητήματα και μελλοντικά ζητήματα σε σχέση με οικοδομικά τετράγωνα, τα οποία ξαναλέω αρχικά σχεδιάζονται για γενική κατοικία, να μετατρέψουμε το πολεμικά, τα οικοδομικά τετράγωνα αυτά, επίσης και κοινόχρηστους χώρους. Αυτό λοιπόν, αυτή η διόρθωση, αυτή η τροποποίηση, μπορεί να φαίνεται στην παρούσα φάση ότι κάνουμε ένα μικρό βήμα πίσω,
0: ναι,
1: την όλη εξέλιξη της ιστορίας, όμως το ωφέλιμο είναι ότι δίνουμε ακόμα περισσότερους χώρους ελεύθερους για το κοινό και μάλιστα συγκεκριμένα πρέπει να σου πω ότι πλέον το ποσοστό ουσιαστικά αξιοποίησης της όλης έκτασης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και του Δήμου Ηρακλείου μεταβάλλεται ως εξής: 57% της συνολικής έκτασης θα έχει ο Δήμος Ηρακλείου και το 43% θα έχει το Ταμείο Εθνικής Άμυνας.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λέω έκταση θα έχει ο Δήμος Ηρακλείου, το είπατε ήδη και πολύ σωστά, μιλάμε για κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους, mm-hmm, δηλαδή για χώρους οι οποίοι θα φιλοξενήσουν πράσινο,
0: mm-hmm,
1: παιδικές χαρές, παιδικούς, σχολικά συγκροτήματα, παιδικούς σταθμούς δηλαδή και σχολεία, πάρκινγκ, πλατείες, αθλητικούς χώρους, χώρους πολιτισμού, αλλά και κοινωνικές κατοικίες που ξέρετε επίσης γίνεται μια συζήτηση τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, η αναγκαιότητα της στεγαστικής κρίσης, νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι, την αναγκαιότητα να την αντιμετωπίσουμε, και έτσι λοιπόν και εκεί θα προβλέψουμε και κοινωνικές κατοικίες. Αυτή η διαδικασία λοιπόν τώρα ουσιαστικά έρχεται να τροποποιήσει το τοπογραφικό το οποίο είχαμε καταθέσει ήδη στην πολεοδομική μελέτη. Πέρασε όπως είπατε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει σταλεί ήδη στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου και εκείνοι με το συλλογικό τους όργανο να αποφασίζουν και να την εγκρίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να σας πω προημή ότι και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με τα στελέχη του Ταμείου Εθνικής Άμυνας αλλά και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έτσι ώστε να εγκρίνουν και εκείνοι την τροποποίηση αυτή και στην πορεία να πάει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να πάρει την τελική της έγκριση και άρα λοιπόν να γίνει effect, να γίνει πλέον νόμος και άρα λοιπόν να μπορούμε να εκτελέσουμε τα όποια έργα αλλά και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας τις όποιες νόμια αξιοποίηση της περιοχής.
0: Mm-hmm.
1: Να θυμίσω, mm-hmm, γιατί κάνατε μία αναφορά και να θυμίσω το εξής, ότι στο πλαίσιο της υπογραφής του πρωτοκόλλου αυτό του 2019 μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Ταμείου Εθνικής Άμυνας,
0: mm-hmm,
1: ήδη έχουν παραχωρηθεί 14 στρέμματα στο Δήμο Ηρακλείου, όπου εκεί στεγάζεται ήδη το νηπιαγωγείο του Καρτέρου.
0: Του Καρτέρου, ναι.
1: Ναι, και στην πορεία φυσικά θα μπορούν να αναγερθούν και άλλα σχολικά κτίρια τα οποία πραγματικά είναι αναγκαία για την περιοχή.
0: Για να δώσουμε στους Ηρακλειώτες, κύριε Αντιδήμαρχε, να καταλάβουν, είναι το στρατόπεδο όπου βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Αλεξάνδρου. Έτσι.
1: Πολύ σωστά, αυτό είναι το στρατόπεδο Πεντινάκη.
0: Πεντινάκη είναι αυτό, ναι.
1: Αυτό το στρατόπεδο Πεντινάκη, επίσης υπάρχει το στρατόπεδο Γιακουμάκη, το οποίο εκτείνεται λίγο πιο νότια.
0: Ναι.
1: Επίσης το στρατόπεδο Θεοδωσάκη,
0: ναι,
1: που είναι σαν συνέχεια νότια συνέχεια του στρατόπεδου, mm-hmm, Πεντινάκη, και είναι και το στρατόπεδο Γιακουμάκη, το οποίο το τμήμα, θα έλεγα ανατολικά, νοτιοανατολικά του αεροδρομίου.
0: Του αεροδρομίου, σωστά. Και βορείως αυτού του στρατοπέδου περιγράφουμε, ναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Όλη λοιπόν αυτή η έκταση, όπως σας είπα, αξιοποιείται πλέον. Μιλάμε για το σύνολο των στρατοπέδων, ότι είναι μια έκταση 275 περίπου στρεμμάτων. Και έτσι καταλαβαίνετε ότι η έκταση και η ελεύθερη που θα απομείνει των 156 στρεμμάτων για όλους αυτούς τους λόγους που ανέφερα πριν, τους κοινοφελείς και mm-hmm, κοινόχρηστους χώρους, αντιλαμβάνεστε μια πολύ μεγάλη ωφέλεια. Γενικότερα,
0: σίγουρα.
1: Μας, γενικότερα
0: έτσι όπως θα τα περιγράφετε τουλάχιστον είναι μια σύγχρονη γειτονιά θα γίνει εκεί κάποια μέρα. Το θέμα είναι το πότε.
1: Μια σύγχρονη συγκεκριά. Κοιτάξτε,
0: ναι,
1: είναι όπως είπατε πολύ σωστά, γιατί πάντοτε το λέω σε κάθε αφορμή, ναι, που μου δίνεται, το πρώτο βήμα για να μιλάμε για ανάπτυξη πραγματικά μιας περιοχής είναι η χωροταξική της διευθέτηση.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν, όταν ξεκινήσεις ορθολογικά με το να πολεοδομείς χωροτακτικά, δηλαδή να τακτοποιήσεις μια περιοχή, όλα τα υπόλοιπα που θα γίνουν, όσο χρόνο και να πάρουν, ξέρεις ότι θα γίνουν ορθά, θα γίνουν οργανωμένα, και άρα λοιπόν δεν θα έχουμε τα παραδείγματα, τα κακά του παρελθόντος, που δυστυχώς θα κουβαλάμε ως πηγές στο Ηράκλειο εδώ και πολλά χρόνια, που είναι οι πολλές περιοχές εκτός σχεδίου, με την άναρχη δόμηση, με την υστέρηση σε κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους, με στενότητα δρόμων κτλ. Κτλ. Τα γνωρίζουμε όλοι. Έτσι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Γιαλτζάκη, τώρα θα γίνει η έγκριση, όπως είπατε, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μετά την έγκριση, ποιο είναι το επόμενο βήμα?
1: Το επόμενο βήμα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αυτή τη στιγμή θα κάνει ουσιαστικά αυτό το οποίο έκανε και το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: θα εγκρίνει την τροποποίηση
0: της μελέτης. Mm.
1: Άρα λοιπόν στη συνέχεια όλος ο φάκελος της πολυοδομικής μελέτης θα ξαναπάει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με τα νέα του πλέον τοπογραφικά για να πάρει, ξαναλέω, την τελική του έγκριση και να γίνει μετά ΦΕΚ να πάρει αριθμό φιλοκυβερνήσεως. Έτσι λοιπόν πλέον να είναι νόμος του κράτους και να μπορούμε σιγά σιγά να αξιοποιούμε την ευρύτερη περιοχή αυτή.
0: Μάλιστα. Και να αρχίσει να υλοποιείται το όραμα.
1: Βεβαίως, ναι, γιατί όντως είναι οραματικό.
0: Είναι οραματικό, είναι. Δεν το συζητάμε.
1: Και είναι κάτι το οποίο θέλει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διότι αντιμετωπίζουν τα στελέχη του και αυτά το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Θα δημιουργηθεί λοιπόν γη για να μπορούν να κατασκευαστούν κατοικίες και για εκείνους. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι ξανά μόνο θέλημο συνολικά για την ευρύτερη περιοχή μας.
0: Και να σας πω κάτι, αυτή η περιοχή θα αποκτήσει ζωή, γιατί τώρα είναι μια ξερή περιοχή, να το πω έτσι, για να μην πω τίποτε άλλο πιο βαρύ. Έτσι. Θα αποκτήσει ζωή.
1: Είναι μια χέρσα περιοχή.
0: Είναι μια χέρσα περιοχή, ακριβώς. Πολύ σωστή έκφραση.
1: Που ξαναλέω, πρέπει να οργανωθεί καταρχάς, και αυτό κάνουμε τώρα, για να μπορούν να δημιουργηθούν όλα αυτά τα οποία χωρούν και είναι πάρα πολλά. Σας είπα γραμματικά τα πάντα, από γενική κατοικία, ξαναλέω, κοινοφελείς χώρους, πράσινο, εκτάσεις δηλαδή αναψυχής και ψυχαγωγίας, εκτάσεις πολιτισμού, αθλητισμού, τα πάντα.
0: Ελπίζουμε το γεγονός ότι το συζητάμε αυτή τη στιγμή και του δίνουμε δημοσιότητα να συμβάλλει στην επίσπευση των όλων πραγμάτων για να δούμε πραγματικά μια σύγχρονη γειτονιά, μια σύγχρονη συνοικία, όπως είπατε κι εσείς, στη συνέχεια μέσα στη ζωή μας.
1: Να σας ευχαριστώ. Είναι ελπίδα μας και σας ευχαριστώ που το επικοινωνούμε πάντοτε. Επικοινωνείτε τα ζητήματα που απασχολούν γενικότερα την τοπική μας κοινωνία.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιαλιτάκη. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

Είναι πράγματι ένα όραμα αυτό. Το 2019 που πρώτη φορά εγκρίναμε, και λέω εγκρίναμε γιατί ήμουν και εγώ δημοτικός σύμβουλος τότε, την συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Δήμου, ήταν πάρα πολύ οραματικό. Μάλιστα οι συγκυρίες ήταν τέτοιες τότε που ήμουν αντιδήμαρχος παιδείας και είχαμε ήδη σχεδιάσει ποια σχολεία θα πήγαιναν εκεί, το νηπιαγωγείο όπως είπαμε σήμερα και το καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου. Δεν ξέρω αν παραμένει στη σημερινή δημοτική αρχή το όραμα αυτό να πάει εκεί το καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου, το οποίο το σημερινό καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου από άποψη υποδομών είναι σε μαύρη μοίρα. Και πολλές φορές τα παιδιά του καλλιτεχνικού, το οποίο βρίσκεται μέσα στην πρώην Αμερικανική βάση, έχουν κάνει και καταλήψεις και άλλες διαδηλώσεις για να βελτιωθούν οι συνθήκες υποδομών εκεί που κάνουν σήμερα μάθημα, μέσα στα containers, μέσα στις λάσπες όταν βρέχει, γιατί η αυλή, το προάβλιο δεν είναι φτιαγμένο με τις υποδομές που πρέπει να έχει ένα σχολείο και πλημμυρίζει. Το χειμώνα τα containers κρύο, το καλοκαίρι ζέστη, συνθήκες απαράδεκτες. Δηλαδή πραγματικά είναι ήρωες τα παιδιά πρώτα απ' όλα και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αυτού που κάνουν μάθημα εκεί και που αποφυτούν και μάλιστα διαπρέπουν κιόλας τα παιδιά όταν αποφυτίσουν από το καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου. Ελπίζω να μην έχει εγκαταλείψει το όραμα αυτό της δημιουργίας του νέου καλλιτεχνικού σχολείου Ηρακλείου η σημερινή δημοτική αρχή εκεί στο στρατόπεδο Μπετινάκη, εκεί όπου είναι η εκκλησία, επαναλαμβάνω, του Αγίου Αλεξάνδρου στον Καρτερό, και να γίνει μια μέρα το όνειρο πραγματικότητα, το όνειρο αυτών των παιδιών και των εκπαιδευτικών πραγματικότητα, και να μπουν σε ένα καθώς πρέπει όσον αφορά την υποδομή σχολείου.

Τώρα νεότερα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τώρα η Wall Street Journal λέει ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν. Ενίονται οι αμερικανικές δυνάμεις στην Μέση Ανατολή. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα του Earth News και λέει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει κατηδίαν το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει χωρίς την πανοκρουσία στην ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η εφημερίδα αναφέρει πως ο Τραμπ έχει συζητήσει με ανώτερους συνεργάτες του το εάν θα κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Μια κίνηση που ο πρόεδρος φέρεται να ευνοεί. Μέσα εισαγωγικά η λέξη ευνοεί. Πιστεύει ότι η διατήρηση έντονης οικονομικής πίεσης θα υποχρεώσει κάποια στιγμή την Τεχεράνη είτε να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμά της είτε να καταρρεύσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, εξαπέλυσαν την περασμένη εβδομάδα την επιχείρηση οικονομικός παρείας, στοχοθετώντας στις κύριες οικονομικές αρτηρίες του Ιράν, περιλαμβανομένων των ιρανικών οικονομικών τομέων του πετρελαίου, της ναυσιπλοείας, της αεροπορίας, του χρυσού, της τεχνολογίας καθώς και την ψηφιακή οικονομία. Παρά τις κατηδίαν συζητήσεις, το Πεντάγωνο επεκτείνει οι αναπτύξεις σε μια ένδειξη ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να παραταθεί πολύ μέσα στον επόμενο χρόνο. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών διατηρούν στη Μέση Ανατολή 50.000 στρατιωτικούς και 19 πολεμικά πλοία, περιλαμβανομένων 2 αεροπλανοφόρων και 13 πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών, ώστε να εξασφαλίζουν στον πρόεδρο επιχειρησιακή ευελιξία. Η λέξη ευελιξία μέσα σε εισαγωγικά. Πάμε να κάνουμε τώρα την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα με τα μέτρα να κοστολογούνται από το επιτελείο του στα 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέλη από τον Παύλο Μαρινάκη που τονίζει ότι οι ανακοινώσεις φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τονίζοντας ότι ο Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Στην Κρήτη η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας. Το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει και διεκδικεί τη νέα αλλαγή, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Διψήφια είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς. Τόσοι καταγράφουν πλεύση ελευθερίας και ελπίδα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Φωτιά ξέσπασε στην Πλώρα προκαλώντας την κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε ρήψεις νερού προχώρησε ελικόπτερο. Ξυλοδαρμό ανήλικης από τους γονείς της μέσα σε αυτοκίνητο κατήγγειλε περαστικό στα Χανιά. Μητέρα κατήγγειλε το γιο της στα Χανιά ότι της επιτέθηκε και τη δάκωσε. Στο σπίτι του βρέθηκαν κάναβη και κοκαίνη. Μείνε οπλοστάσιο στο σπίτι 60χρονου στη Μεσαρά που συνελήφθη. Κατασχέθηκαν καλάζνικοφ, περίστροφο, κυνηγετικό όπλο και εκατοντάδες φυσίκια. Πάνω από 14.000 ιδανειακές συμβάσεις για το σπίτι μου 2. Υπάρχει περιθώριο για ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Κατηγόρησε ωστόσο τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας ότι καθίστανται συνεργοί στη διεθνή τρομοκρατία. Η αποστολή του Όφη επέστρεψε νωρίς το πρωί στο Ηράκλειο με τον Χρήστο Κόντι να δίνει ρεπό στους ποδοσφαιριστές. Επιστροφή στις προπονήσεις το απόγευμα της Παρασκευής. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gentikoule.gr. Έθριος ο καιρός αύριο στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Πολίτικα από τους 89,8 είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Και όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα που είναι η επέτειος 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, συνομιλούμε για αυτό το θέμα και όπως έχω ήδη προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Μιχάλη Φακουρέλη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, για την ιστορία και το μέλλον του ΠΑΣΟΚ. Και μάλλον πιο πολύ μας ενδιαφέρει να ακούσουμε το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, τα μηνύματα δεν είναι τόσο κολακευτικά τόσο από τις δημοσκοπήσεις όσο και από τον κόσμο. Έχει εμφανιστεί τώρα και η Ελλάς που κονταροχτυπιέται με το ΠΑΣΟΚ από ό,τι φαίνεται. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Φακουρέλη. Κύριε Φακουρέλη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σας κύριε Αγγελά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είστε νέος άνθρωπος εσείς. Εσείς δεν ξέρω εάν θυμάστε, δεν ξέρω πότε γεννηθήκατε, δεν ξέρω αν θυμάστε τον Ανδρέα Παπανδρέου παραδείγματος χάρη.
1: Αμυδρά
0: τον θυμάστε. Και σίγουρα όμως έχετε ακούσει αυτόν, για τον ιδρυτή σας, έτσι δεν είναι? Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι έχετε εκτιμήσει από την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, ώστε να σας κάνει αισιόδοξους ή απεσιόδοξους για το μέλλον του κινήματος.
1: Να πω ότι αρχικά θυμάμαι, όταν λέω με τη λέξη Αμυδρά, εννοώ όσον ενεργεί πολιτικό, ναι. Καθώς τον πρόλαβα στα τελευταία χρόνια ενεργής πολιτικής. Αλλά όμως, ναι. Ναι, βέβαια, αλλά όμως οι πολιτικές του Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ είναι αυτές που διαμόρφωσαν εμένα και μια ολόκληρη γενιά, ό,τι αφορά το
0: σύστημα
1: υγείας στο οποίο είχαν πρόσβαση, είτε την τριτοβάθμια εκπαίδευση που μέσω των Πανελλήνων, που μέσω αυτή εξελιχθήκαμε όλη η γενιά μου, και γενικότερα είδαμε τις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ το πόσο βοήθησε τη γενιά τη δική μου να σταθεί στα πόδια της. Οπότε ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι το αποτύπωμά του, είναι καθημερινό στη ζωή μας. Από εκεί και πέρα, σήμερα είναι μια ημέρα που τιμάμε τα 52 χρόνια ζωής του ΠΑΣΟΚ από την 3η του Σεπτέμβρη. Χτες στάλθηκε το προμήνυμα στο ψυχρό, παρουσία του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Ήταν τα προεόρτια στο ψυχρό, στο οροπέδιο Λασιθίου, ναι.
1: Ήταν τα προεόρτια που θα κορυφωθούν σήμερα με την εκδήλωσή μας.
0: Στην Πλατεία Ελευθερίας, έτσι.
1: Ναι, σε 7.30 ώρα. Mm-hmm. Να πω ότι γενικότερα όλες αυτές τις μέρες τα στελέχη, αν μου επιτρέπετε όρος, οργώνουν την Κρήτη. Υπάρχουν κλιμάκια σε όλους, σε κάθε νομό. Ερχόμαστε κοντά με τους ανθρώπους. Ερχόμαστε, αποζητούμε την επαφή με την κοινωνία, να τους ακούσουμε και να διαμορφώσουμε την πρότασή μας. Και αυτός είναι και ο σκοπός μας, να τους ακούσουμε και να πάμε τώρα να πάμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσουμε την κυβερνητική μας πρόταση.
0: Mm-hmm. Η οποία πρόταση πιστεύετε ότι θα έχει αντίκτυπο στον κόσμο? Πώς επιχειρηματολογείτε επ' αυτής?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ακούγοντας έτσι, γιατί θα ήμασταν χθες στην εκδήλωση πολύ λίγο την πρόταση που παρουσιάστηκε από λοιπά κόμματα, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει κυβερνητική πρόταση και εκφράζει το διαφορετικό από την κυβερνητική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Μιλήσαμε πρόσφατα για το κοινωνικό χρέος, έχουμε πρόταση για κάθε κοινωνική ομάδα, για την παιδεία, για την υγεία. Συνεχώς δράσεις, συνεχώς επαφή με τον κόσμο, πάντα κατόπιν διαβούλευσης, και νομίζω ότι είδα στο μοναδικό κόμμα, όπως είπε και στην αρχή, που οι προτάσεις μας έχουν προκύψει από την κοινωνία κατόπιν διαβούλευσης.

0: ήρθαμε ένα πρωί να πούμε, λέμε κάποια πράγματα τα οποία προέκυψαν με fast track διαδικασίες.
1: Κύριε Φακουρέλη, οι δημοσκοπήσεις τελευταία παρουσιάζουν μειωμένη δύναμη στο ΠΑΣΟΚ και από ό,τι ερμηνεύονται, αυτό οφείλεται στην παρουσία της ΕΛΑΣ, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πώς σχολιάζετε αυτή την αντιπαράθεση, γιατί υπάρχει από ό,τι φαίνεται και από τις δημοσιεύσεις αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων?
0: Πολύ σωστά το λέτε. Έχουμε κάνει και μαζί πολύ ωραίες συζητήσεις για τις δημοσκοπήσεις, για τα αποτελέσματα. Αυτό που εμείς πιστεύουμε είναι ότι ναι, μεν οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, όμως αφορούν, αν μπορέσουμε να το πούμε, αν μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο φωτογραφία της στιγμής. Από εκεί και πέρα είναι σύνηθες όταν ένα κόμμα είναι καινούριο να λαμβάνει τη δημοσιότητα, μπορούμε να το πούμε έτσι, που το αναλογεί, τα φώτα πάνω του, αλλά η πολιτική είναι μαραθώνιος. Η πολιτική δεν είναι η στιγμή και το άμεσο χρονικό διάστημα, αποτελεί μαραθώνιο. Νομίζω ότι σε αυτό το μαραθώνιο το ΠΑΣΟΚ θα είναι στο τέλος νικητής, καθώς νομίζουμε ότι την τελευταία στιγμή, την ώρα των εκλογών, ο κόσμος θα κληθεί να αποφασίσει ποιος μπορεί να τον κυβερνήσει την επόμενη μέρα με εναλλακτική πρόταση, ποιος μιλάει για τα προβλήματα που τον απασχολούν, ποιος μπορεί την επόμενη μέρα να μην αφήσει την τύχη της χώρας, να παίξει την τύχη της χώρας στα δάδια, αλλά να μιλήσει με μια κυβερνητική πρόταση και να έχουμε τη διαφορετικότητα που ο κόσμος αυτή τη στιγμή αποζητά, καθώς βλέπουμε ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι δύσκολες για τον περισσότερο κόσμο.
1: Τι είναι αυτό το οποίο ενοχλεί εντός ή εκτός εισαγωγικών το ΠΑΣΟΚ από την πολιτική της κυβέρνησης που αναφέρεται?
0: Εντάξει, εγώ θα θυμίσω και ως νέος άνθρωπος, ως νέος μπαμπάς, ως πατέρας.
1: Νέας γενιάς.
0: Νομίζω ότι...
1: Μπαμπάς νέας γενιάς.
0: Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι η ακρίβεια που οι νέοι άνθρωποι καλούνται να αντιμετωπίσουν στις μέρες μας είναι πραγματικά σε δυσθεώρητο επίπεδο. Βλέπουμε τις έρευνες και τις Ελστάτ ότι περίπου στα μέσα του μήνα και λίγο παραπάνω ένας μέσος μισθός έχει τελειώσει. Δεν φτάνει μια οικογένεια να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Τα ενίκια είναι σε ένα τεράστιο επίπεδο και βλέπουμε ότι με τόσα χρόνια διακυβέρνησης, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που κυβερνά η Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα για να μπορέσει όλο αυτό το πρόβλημα να λυθεί. Νομίζω ότι γενικότερα ο κόσμος, αλλά και οι νέοι άνθρωποι ένα παραπάνω, τους λείπει η ελπίδα για να μπορούν να πιστέψουν ότι το αύριο στη χώρα μας τους ανήκει και ότι μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς στη χώρα μας.
1: Κύριε Φακουρέλη, θέλω να μου σχολιάσετε επί της ουσίας την ύπαρξη της ΕΛΑΣ, του ΕΛΑΣ μάλλον, όχι στα κοινοβουλευτικά, στα πολιτικά πράγματα, γιατί ακόμα δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, στα πολιτικά πράγματα.
0: Εντάξει, τα κόμματα πρέπει να προκύπτουν μέσω κοινωνικής ανάγκης, μέσω των κοινωνικών αναγκών. Δηλαδή, όπως μιλήσαμε και πριν, τα κοινωνικά ζητήματα που πλήττουν τον κόσμο, με βάση αυτά και με βάση τις προτάσεις θα πρέπει να προκύπτουν τα κόμματα. Εδώ έχουμε μια διαφορετική δημιουργία κόμματος. Προέκυψαν από διαφορετικά ζητήματα ανθρώπων. Εντάξει, ο ΕΛΑΣ θα κρυθεί, θα παρουσιάσει τις προτάσεις. Μέχρι τώρα είναι ένα κόμμα κυρίως αρχηγικό, ένα κόμμα χωρίς ουσιαστική πρόταση, και νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να κρίνει στο τέλος ποιο κόμμα θέλει να το κυβερνήσει και τι λέει ουσιαστικά για την επόμενη μέρα. Είδαμε τα προηγούμενα χρόνια τι μπορεί να συμβεί με κόμματα τα οποία είναι διάτοντες αστέρες. Να χρησιμοποιήσω και την έκφραση που είχε αναφέρει ο ιδρυτής μας κατά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν γεννήθηκε να αποτελέσει διάτοντα αστέρα. Οπότε η διαφορά είναι ότι το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλάει τεκμηριωμένα, μιλάει ουσιαστικά, και με τα χαράς να μιλήσουμε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα παρουσιάσουμε την κυβερνητική μας πρόταση, να το αναλύσουμε έτσι διεξοδικά.
1: Παρουσιάζονται σχόλια σχετικά με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή κρίνεται πολλές φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης για το, εν πάση περιπτώσει, επικοινωνιακό, αν θέλετε, μια επικοινωνιακή αδυναμία την οποία παρουσιάζει έναντι των άλλων πολιτικών αρχηγών. Εσείς πώς σχολιάζετε την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του κόμματός σας?
0: Θα σας πω, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένας αρχηγός ο οποίος έχει προέλθει από δύο συνεχόμενες διαδικασίες και δεύτερη διά, με αυξημένη πλειοψηφία οι πολίτες, αρκετά μεγάλος αριθμός πολιτών και στελεχών αποφάσισε τον Νίκο Ανδρουλάκη ως αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί πέρα αποτελεί σίγουρα κάτι το οποίο όλοι πρέπει να το εξετάσουμε, το πόσο παραμένει στην κοινή άποψη η κριτική ως προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα φώτα στρέφονται σε αυτό και όχι στην ουσιαστική πρόταση του ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματικά έχει δώσει έναν αγώνα τιτάνι όλες αυτές τις μέρες. Έχει συνομιλήσει με κάθε κοινωνική ομάδα και έχει δημιουργηθεί η πρόταση που συζητάμε τόση ώρα, η πρόταση ΠΑΣΟΚ για τα κοινωνικά, για τα κοινωνικά ζητήματα. Νομίζω ότι πρέπει τα φώτα να πέσουν πάνω στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Φυσικά και κάθε κριτική στα δημοκρατικά κόμματα πρέπει να γίνεται και πρέπει να ακούγεται, αλλά όχι στο βαθμό να διαμορφώνεται στοχευμένα για μας κάποια αντίληψη η οποία αποπροσανατολίζει αυτό που πραγματικά είναι το ουσιαστικό. Τι λέει ένα κόμμα για την επόμενη μέρα.
1: Κύριε Φακουρέλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Εύχομαι χρόνια πολλά λόγω της επετείου του κόμματός σας. Και καλή συνέχεια σας εύχομαι και στην πολιτική και στη ζωή ως πατέρας που είπατε προηγουμένως.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να πω κλείνοντας ότι 10 η ώρα έχουμε τη συνάντηση για τα εργασιακά στο εργατικό κέντρο. 11.30 ώρα θα περιοδεύσει η κλιμάκη του ΠΑΣΟΚ με στελέχη, βουλευτές και τον πρόεδρο φυσικά στο κέντρο του Ηρακλείου για να συνομιλήσουμε με τους πολίτες. Και το βράδυ καλούμε όλο τον κόσμο στην εκδήλωσή μας το απόγευμα στην 7.30 ώρα στην Ελευθερία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλά και εσείς.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Φακουρέλης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και νέος άνθρωπος και νέος πατέρας. Από ό,τι ακούσατε, του ευχόμαστε τα καλύτερα. Ακούσατε και το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, σήμερα στο Ηράκλειο. 10 η ώρα τα εργασιακά στο εργατικό κέντρο, 11.30 περιοδία στο κέντρο του Ηρακλείου και στις 7.30 ώρα στην πλατεία Ελευθερίας στη σχετική εκδήλωση και ομιλία. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Ακούσαμε προηγουμένως ότι με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη έρχονται και βουλευτές από την άλλη Ελλάδα. Το Πασόκ γιορτάζει την επέτειό του εδώ στο Ηράκλειο. Είχαμε και τα προεόρτια χθες στο ψυχρό του Οροπεδίου Λασιθίου. Και ένας από τους βουλευτές είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ. Εκ Κρήτης καταγόμενος, αλλά στην Ηλία πολιτευόμενος, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος ήδη σας έχω προναγγείλει ότι θα είναι και σήμερα στην εκπομπή μας. Κύριε Κατρίνη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για το γεγονός ότι συνομιλούμε και σήμερα. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε. Λοιπόν, σήμερα συνοδεύετε τον αρχηγό σας, έτσι, εδώ στο Ηράκλειο, να έχετε επαφές με τον κόσμο.
1: Σήμερα είναι μια μέρα καταρχάς εορταστική για το ΠΑΣΟΚ. Είναι η τριτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, που για μας είναι πάντα ένα σημείο αναφοράς, πολιτικό, ιδεολογικό, αξιακό. Και βεβαίως φέτος η επέτειος αυτή γιορτάζεται στην Κρήτη και συνοδεύεται από μια σειρά επισκέψεων, συζητήσεων, συναντήσεων με κοινωνικούς φορείς, με τους πολίτες. Αυτό πάντα ήταν μεγάλη δύναμη του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Η άμεση επαφή του με τον λαό και η ανθρωποδότηση σκέψεων και προτάσεων από τα λαϊκά αιτήματα, τις ελπίδες και τις αγωνίες των πολιτών.
0: Μου φέρατε στο μυαλό με αυτά που είπατε την Κρήτη πράσινο νησί, μόνο που στις τελευταίες εκλογές ήταν γαλάζιο στο χάρτη. Πώς θα το ανατρέψετε αυτό, κύριε Κατρίνη? Κάνετε αγώνα γι' αυτό?
1: Ο αγώνας είναι συνεχής, είναι πανελλαδικός, αλλά και στην Κρήτη στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές, το Ηράκλειο και στο Λασίδι.
0: Ναι, σε ευρωεκλογές, ναι, σε ευρωεκλογές. Εγώ είχα στο μυαλό μου τις εθνικές εκλογές.
1: Βάφτη και πράσινο νησί. Και ο στόχος είναι αυτό να επαναληφθεί και στις επόμενες εκλογές, να αυξηθούν τα ποσοστά, το ΠΑΣΟΚ να μπορεί να πετύχει την πολιτική αλλαγή μέσα από μια συστράτευση των πολιτών, μέσα από μια συμμετοχή των πολιτών, την οποία εμείς τη θέλουμε. Δηλαδή θέλουμε οι πολίτες να είναι ενεργοί, να είναι πρωταγωνιστές, να πάρουν δείξεις στα χέρια τους, να ψηφίσουν, να συμμετάσχουν. Όλα αυτά βεβαίως είναι μια δυναμική διαδικασία που το επόμενο διάστημα θα ενταθεί όσο πλησιάζουν προς εκλογές.
0: Θα μου επιτρέψετε την εκτίμηση να πω ότι έχετε να λύσετε δύο δεσμούς. Δεν ξέρω αν είναι γόρδι, θα αποδειχτεί αυτό στην πορεία αν είναι γόρδι. Δύο δεσμούς. Το ένα είναι από τη μία μεριά μια κυβερνητική συσπήρωση, θα λέγαμε, επειδή παρουσιάζεται μειωμένη και η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις, και από την άλλη έχετε τον παράγοντα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε αυτά, κύριε Κατρίνη?
1: Καταρχάς νομίζω ότι η ακόλουθη ευρύνεται η κοινωνική πλειοψηφία που ζητά πολιτική αλλαγή, που ζητάει κάτι διαφορετικό στη χώρα μέσα από εκλογές. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια που θέλει αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Υπάρχει απ' την άλλη ένας κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που συντηρίεστηκε και τεχνητά το κύριο Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα ο κόσμος θα ακούσει, θα κρίνει, θα συγκρίνει τις προτάσεις και τις προτεραιότητες των κομμάτων, την αξιοπιστία των προσώπων αλλά και των πολιτικών φορέων και τη δυνατότητα, κύριε Γαλάκη, πάνω απ' όλα να μπορέσουν αυτά τα κόμματα, αυτά που λένε, να τα κάνουν πράξη ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα. Και τελικά το ζητούμενο είναι αυτό. Και από τα προγράμματα για τις θέσεις μπορούν να γίνουν πράξη και ποια από αυτά πραγματικά θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και αυτά θα μένουν στο επίπεδο των εξαγγελίων.
0: Κύριε Κατρίνη, επειδή αναφερθήκατε και στην αξιοπιστία των αρχηγών, υπάρχει κριτική έντονη για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο τον Ανδρουλάκη. Κατηγορείται συχνά για επικοινωνιακές αδυναμίες, ότι εμφανίζεται και στις δημοσκοπήσεις να μην είναι τόσο δημοφιλής. Χρεώνεται ο κύριος Ανδρουλάκης για την εικόνα του ΠΑΣΟΚ σήμερα και μέχρι ποιο βαθμό?
1: Εντάξει, ο Ανδρουλάκης είναι ένας νέος πολιτικός, δεν έχει κυβερνήσει, δεν έχει ευθύνες κυβερνητικές. Αυτοί που πρέπει να απολογηθούν και να αξιολογηθούν την αξιοπιστία τους, αυτοί που έχουν κυβερνήσει σε σχέση με αυτά που έκαναν και δεν έπραξαν τελικά. Και σήμερα νομίζω ότι η Αγγελάκη είναι μια μέρα σταράς, είναι μια επαιτειακή μέρα που μας θυμίζει ότι το ΠΑΣΟΚ όταν συνδέεται με τη βάση, το ΠΑΣΟΚ όταν πραγματικά ακούει τους πολίτες και μεταφράζει τις δικές τους αγωνίες σε πολιτικές πρωτοβουλίες αλλά και πράξεις, τότε μπορεί να γίνει πλειοψηφικό, μπορεί να γίνει νικηφόρο, μπορεί μέσα από τη νίκη και την κυβερνητική προοπτική πραγματικά να αλλάξει τη μοίρα και των πολιτών. Αυτό για μας είναι η πηξίδα και σε αυτή την προσπάθεια μπροστά της είναι ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ σε όλη αυτή τη διαδρομή, η οποία θα έλεγα ότι είναι συγκλονιστική, προφανώς έχει αφήσει μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη και έχει χρεωθεί και πράγματα τα οποία νομίζω ότι είναι πολύ λιγότερα από τα θετικά τα οποία έχει αφήσει τον τόπο. Εμείς όμως τώρα δεν γυρίζουμε τον χρόνο πίσω και του δίπλου θρολογίου του παρελθόν, αλλά αντλούμε αδύναμη από το παρελθόν και με τα σημερινά δεδομένα, με τα σημερινά αιτούμενα και με το βλέμμα στο μέλλον, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη χώρα μας και πάλι μια χώρα αξιοπρεπή, μια χώρα δυναμική, μια χώρα που έχει αυτοπεποίθηση, θα καταφέρουμε και να δώσουμε περηφάνεια στους Έλληνες, αλλά και να κάνουμε τη χώρα μας μια χώρα η οποία θα μπορεί να είναι πρωταγωνίστρια στο διεθνές στερέωμα.
0: Κύριε Κατρίνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα είπαμε. Σας εύχομαι χρόνια πολλά για τη σημερινή σας γιορτή ως πολιτικός φορέας. Και καλώς ήρθατε στο...
1: Σήμερα η Κρήτη μας δίνει μεγάλη δύναμη και αισιοδοξία να συνεχίσουμε αυτόν τον ελπιδοφόρο αγώνα.
0: Και καλώς ήρθατε στη μητέρα πατρίδα.
1: Να
0: είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, κριτικός στην καταγωγή, αλλά πολιτεύεται στο νομό Ηλίας. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν σήμερα γιορτάζει, είναι από τα κορυφαία θέματα. Το ΠΑΣΟΚ που τόσο πολύ έχει συνδεθεί με την πολιτική αλλά και κοινωνική βέβαια ζωή της Κρήτης. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης, το ερχόμενο Σάββατο και μετά στις 9, το ερχόμενο Σάββατο στο Ηράκλειο, μετά στις 9 του μήνα στα Χανιά και στις 10 του μήνα στο Ρέθυμνο, πραγματοποιείται ένα ρεσιτάλ για φωνή και πιάνο με τίτλο «Τραγούδια της Μεσογείου». Εκεί οι πρωταγωνιστές του ρεσιτάλ είναι μια φημισμένη ηρακλειώτισσα, η σοπράνο Θεανό Παπαδάκη, στη φωνή βεβαίως, στο τραγούδι, και στο πιάνο ο Σόλτο Κίνοχ. Για αυτό το ρεσιτάλ που μας προκάλεσε πράγματι πάρα πολύ το ενδιαφέρον, θα συνομιλήσουμε τώρα με την, θα λέγαμε, πρωταγωνίστρια του βεβαίως, την κυρία Θεανό Παπαδάκη, η οποία εμείς έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρία Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Σας πλατφόρμα που μου δίνετε να μιλήσω για την συναυλία μας και την περιοδία μας.
0: Βεβαίως. Γι' αυτό λοιπόν με πάρα πολύ ενδιαφέρον βλέπω εδώ επίσης ότι θα πραγματοποιήσετε και εκπαιδευτικά σεμινάρια για νέους καλλιτέχνες δωρεάν.
1: Ακριβώς.
0: Για πείτε μας λοιπόν όλο το πρόγραμμα.
1: Κύριε Αγγελάκη, εγώ μεγάλωσα στο Ηράκλειο και έφυγα στις 18 μου από εδώ.
0: Ναι.
1: Και ξέρω πολύ καλά πώς είναι να είσαι από την περιφέρεια και να, από την επαρχία και να προσπαθείς να ονειρευτείς μεγάλα όνειρα και να προσπαθείς να...
0: Να τα πιάσεις, να τα κάνεις πραγματικότητα.
1: Να τα πιάσεις, ναι. Και να βρεις ανθρώπους στην πορεία σου οι οποίοι να μπορούν να σε βοηθήσουν.
0: Έτσι.
1: Να νιώσω ότι αυτά είναι πραγματοποιήσιμα. Mm-hmm. Οπότε όνειρό μου και αυτό που κάνω τώρα, πέρα από τα όνειρα και την πραγματικότητα δηλαδή, είναι ότι θέλω να δώσω στα παιδιά ό,τι έχω καταφέρει εγώ τα τελευταία 20 χρόνια. Που...
0: Εσείς ζείτε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία?
1: Εγώ ζω στο Λονδίνο.
0: Στο Λονδίνο.
1: Αλλά αυτός είναι ο τελικός μου προορισμός. Έχω ζήσει στο Παρίσι, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ο πρώτος μου σταθμός ήταν η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Όπου έφυγα και εγώ από εδώ σαν παιδί 18 χρονών να σπουδάσω στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
0: Mm-hmm.
1: Γνωρίζοντας όμως ότι στο τέλος θέλω να γίνω τραγουδίστρια.
0: Yeah.
1: Αλλά έπρεπε να πάρω το πτυχίο μου, να σπουδάσω μουσικολογία, σπούδασα βιολί.
0: Έπρεπε να γίνει αγώνας.
1: Εννοείται. Ακόμα.
0: Και ακόμα γίνεται, ναι. Σωστά.
1: Δεδομένο. Εγώ δεν θέλω να πω στα παιδιά ότι είναι ροδοπέταλα και τίποτα εύκολο η πορεία του μουσικού. Όπως καμία πορεία κανένας επαγγέλματος θεωρώ δεν είναι εύκολη πλέον. Mm-hmm. Διότι και γιατρός να είσαι και,
0: βέβαια.
1: Και δικηγόρος και δάσκαλος, η αστάθεια είναι αστάθεια. Βέβαια, ένα παραπάνω το ότι εμείς είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες και πρέπει κάθε σχεδόν εβδομάδα να κάνουμε ακρόση και να αποδεικνύουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει, μετράει και ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε κάθε φορά.
0: Να αποδεικνύετε το ταλέντο σας.
1: Το ταλέντο είναι πάρα πολύ η αρχή, ξέρετε, η αρχή του.
0: Ναι, είναι η βάση,
1: Το ταλέντο. ναι, έχεις ταλέντο, αλλά μετά
0: πρέπει να το καλλιεργήσεις κιόλας.
1: Τρομερή αφοσίωση, ναι, και πολλές ώρες δουλειάς. Τέλος πάντων, θέλει να έχεις focus, να είσαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που θες να κάνεις.
0: Mm-hmm.
1: Και να ξέρεις ότι στην ουσία δεν το κάνεις μόνο για σένα, το κάνεις γιατί θες να προσφέρεις στην κοινωνία. Εγώ εννοείται πως λατρεύω να είμαι πάνω στη σκηνή και ο λόγος είναι γιατί έχω ανθρώπους που βλέπω ότι χαίρονται και ότι παίρνουν από την ενέργεια που έχω να δώσω πάνω στη σκηνή. Δηλαδή είναι μια διαδικασία επικοινωνίας χωρίς να μιλάμε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή και γι' αυτό θέλω να καλώ τον κόσμο να έρχεται στις συναυλίες της live μουσικής, τις συναυλίες να έρχεται να βλέπει κόσμο να τραγουδάει ό,τι μουσική είναι αυτή, και όχι μόνο μέσα από το YouTube και, και την τηλεόραση, ξέρετε.
0: Mm-hmm.
1: Χρειαζόμαστε το κοινό να φαίνεται.
0: Ασφαλώς. Κανένα YouTube, κυρία Παπαδάκη, κανένα YouTube δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη ζωντανή άμεση επαφή με τον καλλιτέχνη. Έτσι.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Γιατί σε αλλάζει ακόμα και μισή ώρα να είσαι εκεί. Μόνο να σκεφτείτε τις δονήσεις της μουσικής που επιδρούν τα σώματά μας. Έτσι, δεν είναι μαγεία, είναι αλήθεια.
0: Είναι. Ωραία τάκα αυτή. Δεν είναι μαγεία, είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε, να το παραβλέπουμε αυτό. Και, και πόσο μάλλον μια μουσική στην οποία δεν χρησιμοποιούμε ενίσχυση. Διότι εγώ θα τραγουδήσω στο μεγάλο, στη μεγάλη έξοδο του Ανδρέα και Μαρία Καλοκαιρινού.
0: Mm. Στο πολιτιστικό κέντρο, στο πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου.
1: Ναι. Ωραία, αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έξοδο.
0: Είναι, είναι.
1: Ωραία, εγώ δεν θα έχω μικρόφωνο. Αυτό ό,τι κάνουν οι λυρικοί τραγουδιστές το κάνουν με το ηχείο του σώματός τους. Χρησιμοποιούν τα διαφορετικά ηχεία του σώματός τους. Αυτό είναι μια τέχνη η οποία επιβιώνει εκατοντάδες χρόνια τώρα.
0: Βέβαια.
1: Καλό είναι να τη στηρίζουμε και αυτή την τέχνη. Καλό και το μικρόφωνο, εννοείται, αλλά είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό προσπαθώ να προσεγγίσω κόσμο ο οποίος δεν ακούει κλασική μουσική απαραίτητα. Να έρθει να ακούσει κάτι διαφορετικό, υπόσχομαι ότι δεν θα βαρεθεί. Έχω κάνει δουλειά ώστε να βάλω μεγάλη ποικιλία τραγουδιών, ώστε να μην υπάρχουν μόνο ξένες γλώσσες. Τραγουδήσω πολλά ελληνικά τραγούδια, έτσι από συνθέτες οι οποίοι έχουν πάρει παραδοσιακά τραγούδια από τα νησιά μας και τα έχουν μεταγράψει, τα έχουν γράψει δηλαδή για πιάνο και φωνή. Οπότε θα τραγουδήσω τραγούδια της Χίου. Για τη συγκομιδή της Ταφίδας, παραδείγματος χάρη, ή για το κάλεσμα της Νύφης, πολύ ωραία τραγούδια. Για πιάνο και φωνή. Και επίσης θα τραγουδήσω έναν αμανέ πολίτικο, το οποίο δεν είναι καθόλου το στοιχείο μου, αλλά επειδή θαυμάζω και την κριτική μουσική, αλλά και την ανατολίτικη μουσική, ξεκίνησα και εγώ να μπαίνω λίγο στα μονοπάτια. Για να δω πώς αισθάνεται και η φωνή μου σαν λυρική τραγουδίστρια, να τραγουδάω μια μουσική που είναι τελείως άλλη, διαφορετική. Γιατί και η φύση και τα διαστήματα είναι τελείως διαφορετικά. Δεν θα μπω σε πολύ τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί κοινόμαστε, καταλαβαίνω ότι είναι ευρύ, αλλά θα παίξω και βιολί και θα συνοδεύσω τον εαυτό μου στο βιολί σε έναν πολιτικό μανέ της Μαρίκας της Πολίτσας, που λέγεται Κρυφή Πληγή. Έτσι, γιατί θέλω να δείξω ότι δεν υπάρχει είδος ανώτερο ή κατώτερο και ότι όλα τα είδη μπλέχνονται, η δυτική μουσική με την ανατολίτικη, και η μία αλληλοτροφοδοτούνται, η μία φεύγει την άλλη. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Κυρία...
1: Θέλω να δω κόσμο πολύ στην αίθουσα, γιατί είναι μεγάλη αίθουσα, ελάτε, είναι δωρεάν οι συναυλίες.
0: Είναι δωρεάν συναυλίες, ναι. Νομίζω όμως ότι είναι δωρεάν συναυλίες, αλλά πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα για να... Όχι.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Οι άνθρωποι θα έρθουν, η συναυλία στο Ηράκλειο ξεκινάει στις 8.30 και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. 8.30, δεν χρειάζονται ούτε δελτία εισόδου, τίποτα.
0: Τίποτα. Μάλιστα.
1: Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης που με στήριξε και με βοήθησε να διοργανώσω αυτή την περιοδία. Να το πούμε και αυτό. Και εύχομαι αυτό να γίνει ένας θεσμός να ακούσουμε λυρικό τραγούδι στην Κρήτη και να φέρουμε και άλλους Έλληνες τραγουδιστές που κάνουν αυτό το πράγμα και να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά να ονειρεύεται μεγάλα όνειρα και να τα πραγματοποιεί.
0: Για πείτε μας λίγο και για αυτά τα εκπαιδευτικά, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Μπράβο.
0: Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους νέους καλλιτέχνες. 4 του μήνα είναι εδώ στο Ηράκλειο και στα Χανιά στις 8 του μήνα, από ό,τι βλέπω εδώ στο πρόγραμμα.
1: Εγώ έκανα ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όποιον ενδιαφέρεται να τραγουδήσει τραγούδια που είναι πάλι γραμμένα για πιάνο και φωνή, όχι δηλαδή rock ή pop, αλλά τραγούδια τα οποία έτσι εντάσσονται στο έντεχνο λυρικό, όπως είναι και ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης, και άλλοι συνθέτες της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Λοιπόν, έκανα λοιπόν μια ακρόαση σε παιδιά τα οποία μου στείλαν βίντεο και έχω διαλέξει γύρω στα 20 παιδιά στην Κρήτη, τα οποία θα έρθουν και θα δουλέψουμε πάνω στη σκηνή με κοινό, δηλαδή εν παρουσία κοινού. Το κοινό επίσης μπορεί να βρίσκεται εκεί, να παρακολουθήσει πώς δουλεύουμε το πιάνο και τη φωνή, τη σύμπραξή τους, την τεχνική αλλά και την ποίηση. Θα μιλήσουμε για το λόγο, πόσο λόγο συνδέεται με τη μουσική, πόσο πιανίστας μπορεί να υποστηρίξει τον τραγουδιστή. Και εγώ θα βοηθήσω τα παιδιά όσο γίνεται, όσο μπορώ, να τους διευκολύνω το τραγούδι τους με την τεχνική που γνωρίζω. Δηλαδή να τους κάνουν να νιώθουν ότι μπορούν να το πούν και πιο εύκολα από ότι να ζορίζονται. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Ό,τι ερωτήσεις έχει το κοινό θα υπάρξει επίσης χρόνος να συζητήσουμε. Και είναι πάλι δωρεάν και μπορεί να έρθουν χωρίς δελτία εισόδου. Αυτό ξεκινάει αύριο στις 5 και μισή. Συγγνώμη, στις 5.
0: Ναι.
1: Στις 5 στο πολιτιστικό, στη μικρή αίθουσα συναυλιών. Αυτά.
0: Κάπου θα συναντήσετε ενδεχομένως και το δικό σας εαυτό, αναστρεφόμενοι με τα νέα παιδιά στην δική τους ηλικία, και έχετε να τους προσφέρετε τώρα πράγματα που δεν τα γνωρίζουν. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μα ξέρετε, κύριε Αγγελάκη, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Τα ναι. παιδιά γνωρίζουν πολύ καλά από μικρή ηλικία. Εγώ ήξερα.
0: Το λέει και ο Σαββόπουλος, έτσι ή αλλιώς τα ξέρουν όλα.
1: Ναι, τα ξέρουν όλα τα παιδιά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Το λέει και ο Σαββόπουλος.
1: Εγώ ήξερα ότι θέλω να κάνω αυτό από τα τέσσερά μου.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Απλά, ξέρετε, η ζωή είναι, είναι μια διαδρομή. Δεν ναι. φτάνουμε στο αποτέλεσμα επειδή θέλουμε το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Την επιθυμία για να την, υλοποιήσεις πρέπει να κάνεις έναν αγώνα και μια διαδρομή να κάνεις.
1: Έναν αγώνα. Όλοι κάνουμε τον αγώνα.
0: Με χαρές και με λύπες, έτσι δεν είναι.
1: Όλοι.
0: Έτσι,
1: όλοι. Όχι μόνο οι καλλιτέχνες.
0: Όχι μόνο.
1: Όλοι. Και οι αγρότες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Όλοι. Μπορείτε να κάνετε κάποιο σχόλιο σχετικά με την καλλιτεχνική κίνηση στην Ελλάδα και με την καλλιτεχνική κίνηση στην Ευρώπη που την έχετε ζήσει, την δίδετε στο Λονδίνο. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Θεωρώ ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ υλικό, πάρα πολύ ταλέντο, παιδιά τα οποία έχουν πολύ καλό υλικό, φωνή, είτε πιανίστες είτε βιολιστές, στα όργανα επίσης, μαέστρους, έχουμε συνθέτες, υπάρχει πάρα πολύ υλικό στην Ελλάδα. Το μόνο θεωρώ πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι πρέπει να κοπιάσεις πάρα πολύ για να δημιουργήσεις τις συνθήκες μόνος σου. Δηλαδή δυστυχώς δεν έχουμε τόσα ιδρύματα τα οποία να μας στηρίζουν. Είτε για να σπουδάσουμε στο εξωτερικό είτε για να σπουδάσουμε εδώ, δηλαδή, ειδικά παιδιά τα οποία προέρχονται από οικογένειες που δεν είναι με το πλεονέκτημα το οικονομικό, καταλαβαίνετε. Δεν μπορούν να κάνουν, ας πούμε, τις σπουδές που ίσως να χρειάζεται να κάνουν, να πηγαίνουν και σε οδείο, έτσι, γιατί η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα, ναι μεν υπάρχουν τα τρία πανεπιστήμια, τέσσερα που έχουμε τα δημόσια, αλλά μέχρι να φτάσεις εκεί και να μπεις στο πανεπιστήμιο, η μουσική είναι ιδιωτική. Στα δημοτικά σχολεία δυστυχώς, εγώ η μόνη ανάμεση που έχω είναι ο κύριος Γαργανουράκης, που ήρθε στο δημοτικό μου και μου τραγούδισε τις γραμβούσες στο ακροτήρι. Και τραγουδούσα εγώ ενστικτοδός, που να ξέρω εγώ 6 χρονών τις γραμβούσες στο ακροτήρι, αλλά επειδή είχα ταλέντο, μπορούσα να τον ακολουθήσω.
0: Ναι.
1: Και λέει, εσύ κοπελιά έχεις ωραία φωνή. Λέω, εγώ το ξέρω, αλλά ποιος θα μ' ακούσει?
0: Τελικά όμως καταφέρατε να σας ακούν πολύ. Και μπράβο σας.
1: Αλλά με πάρα πολύ υπομονή. Γι' αυτό θέλω να πω στα παιδιά να έχουν υπομονή και στους γονείς, να τα ακούνε αν γίνεται, παρακαλώ, να τα στηρίζουν και να τα εμπιστεύονται. Ξέρετε, οι γονείς πολλές φορές μπορεί να μην ξέρουν πώς να καθοδηγήσουν τα παιδιά. Γι' αυτό καλό είναι να ρωτάνε άλλους ανθρώπους που ξέρουν και να εμπιστεύονται αυτόν ο οποίος ξέρει, ξέρετε. Έτσι. Την έννοια του δασκάλου, λίγο να εμπιστευόμαστε το δάσκαλο που ξέρει κάτι παραπάνω. Καταλάβατε. Ο δάσκαλος θέλει το καλό του παιδιού. Και το παιδί ξέρει αν ο δάσκαλος είναι καλός. Αυτό επίσης θέλω να πω, έτσι. Αν ο δάσκαλος, δεν λέω ότι υπάρχουν πολύ καλοί δάσκαλοι, οι καλοί δάσκαλοι είναι λίγοι, αλλά το παιδί ξέρει το ενστικτό του αν θέλει να μείνει εκεί ή όχι.
0: Έτσι. Κυρία Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εύχομαι
0: τα καλύτερα.
1: Να είστε καλά. Και με πολλές, έτσι, να γίνουν πολλές οι συνομιλίες, με πολλές επιστροφές, θέλω να πω, στην Κρήτη μας, που έχουμε την κριτική μουσική, να έχουμε και κλασική παραπάνω. Όπως ήταν το όραμα πολλών ανθρώπων που έζησαν εδώ, και δημάρχων, και ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος ερχόταν εδώ για χρόνια, ξέρετε, στο Μουσικό Αύγουστο. Ας συνεχιστεί αυτό το όραμα. Ας συνεχιστεί αυτό.
0: Το ευχόμαστε κι εμείς. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

η Θεανό Παπαδάκη. Συνομιλήσαμε με αφορμή το ρεσιτάλ διαφωνή και πιάνο που θα δώσει στην Κρήτη, τραγούδια της Μεσογείου. Θα την ακούσουμε και στο τέλος της εκπομπής, θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι της μαζί με τον Σόλτο Κίνοχ στο πιάνο, όπως εμφανίζεται και σε αυτά τα ρεσιτάλ. Στο Ηράκλειο λοιπόν το Σάββατο 5 του μήνα, στα Χανιά 9 του μήνα, στο Ρέθυμνο 10 του μήνα, και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για νέους καλλιτέχνες είναι αύριο στις 5.30 ώρα από ό,τι μας είπε, στην αίθουσα συναυλιών, στη μικρή αίθουσα συναυλιών του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου, και στα Χανιά στις 8 του μήνα. Στο Ηράκλειο και η συναυλία στις 5 του μήνα είναι στο Πολιτιστικό Κέντρο, και επαναλαμβάνουμε και η είσοδος είναι ελεύθερη στα ρεσιτάλ και είναι δωρεάν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους νέους καλλιτέχνες. Και κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα στην όμορφη μέρα, για άλλη μια μέρα, είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Εστιάσαμε στην αναμόρφωση του πολεμικού σχεδίου στα πρώην στρατόπεδα του Καρτερού και συνομιλήσαμε για αυτό το θέμα με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομικών Θεμάτων του Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη. Μας είπε λοιπόν ότι προχωράει το πράγμα, η έγκριση του φακέλου της αναμόρφωσης, της πολεοδομικής αναμόρφωσης, θα εγκριθεί από το αντίστοιχο συμβούλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και κατόπιν θα πάει στο Υπουργείο για να πάρει τη μορφή νόμου ΦΕΚ και να αρχίσει να υλοποιείται το έργο. Ένα έργο πάρα πολύ μακρόπνο θα λέγαμε και πάρα πολύ φιλόδοξο, με την καλή έννοια φιλόδοξο, για μια συνοικία σύγχρονη εκεί στα ανατολικά του Δήμου Ηρακλείου, στα όρια του Δήμου Ηρακλείου με το Δήμο Χερσονήσου, να κατασκευαστούν σχολεία, πολιτιστικοί χώροι, κοινωνικές κατοικίες. Συμφέρει και το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να προχωρήσει το έργο για τη δημιουργήσει κατοικίες για τους δικούς του, για τα δικά του στελέχη, τους δικούς του αξιωματικούς. Και ελπίζουμε κάποια μέρα, πολύ σύντομα, να δούμε αυτό το έργο ενώπιον των οφθαλμών μας. Επίσης, συνομιλήσαμε με δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την σημερινή γιορτή του ΠΑΣΟΚ, την επέτειο δηλαδή των 52 χρόνων από την ίδρυσή του. Συνομιλήσαμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, και επίσης συνομιλήσαμε για το ίδιο θέμα και για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, στο Ηράκλειο σήμερα, με τον κύριο Μιχάλη Φακουρέλη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Και κλείσαμε καλλιτεχνικά συνομιλώντας με την Ηρακλειώτισσα Σοπράνο, την Θεανό Παπαδάκη, για τα ρεσιτάλ που δίνει στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες, και μας μίλησε και για τη διαδρομή της και για ποια πράγματα οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική και το τραγούδι πρέπει να έχουν υπόψη τους για να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, όπως το έκανε και η ίδια. Θα κλείσουμε, όπως είπαμε, με Θεανό Παπαδάκη και τον Σόλτο Κίνοχ στο πιάνο την εκπομπή μας. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από το Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από μένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες.

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα με τα μέτρα να κοστολογούνται από το επιτελείο του στα 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέλη από τον Παύλο Μαρινάκη που τονίζει ότι οι ανακοινώσεις φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ τονίζοντας ότι ο Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Στην Κρήτη η ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας. Το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει και διεκδικεί τη νέα αλλαγή, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Διψήφια είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς. Τόσοι καταγράφουν πλεύση ελευθερίας και ελπίδα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Φωτιά ξέσπασε στην Πλώρα προκαλώντας την κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε ρήψεις νερού προχώρησε ελικόπτερο. Ξυλοδαρμό ανήλικης από τους γονείς της μέσα σε αυτοκίνητο κατήγγειλε περαστικό στα Χανιά. Μητέρα κατήγγειλε το γιο της στα Χανιά ότι της επιτέθηκε και τη δάγκωσε. Στο σπίτι του βρέθηκαν κάναβη και κοκαίνη. Μείνει οπλοστάσιο στο σπίτι 60χρονου στη Μεσαρά που συνελήφθη. Κατασχέθηκαν καλάσνικοφ, περίστροφο, κυνηγετικό όπλο και εκατοντάδες φυσίγκια. Πάνω από 14.000 οι δανειακές συμβάσεις για το σπίτι μου 2. Υπάρχει περιθώριο για ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Κατηγόρησε ωστόσο τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας ότι καθίστανται συνεργοί στη διεθνή τρομοκρατία. Η αποστολή του Όφη επέστρεψε νωρίς το πρωί στο Ηράκλειο με τον Χρήστο Κόντι να δίνει ρεπό στους ποδοσφαιριστές επιστροφή στις προπονήσεις το απόγευμα της Παρασκευής. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός αύριο στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Χινάκη, είμαι καλά και μαζί θα περάσουμε το επόμενο δίωρο με ειδήσεις, με επικαιρότητα, με σχόλια, με πληροφορίες, έτσι για να σας δώσουμε την δυνατότητα να ενημερωθείτε πλήρως για όλα όσα συμβαίνουν στο νησί, στη χώρα μας, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, στην υπόλοιπη Ηφείλιο. Μαζί μου πολύτιμος συνεργάτης ο Μάνος Παπαδάκης στον ήχο, οπότε να ξεκινάμε σιγά σιγά και το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά, να είχατε ένα ευχάριστο ξεκίνημα ημέρα, σήμερα που ημέρα είναι Πέμπτη.

Πέμπτη λοιπόν, 3 Σεπτεμβρίου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 55 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 53 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Άνθυμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντίον, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, η Πολυδώρα, ο Φίβος και η Φίβη. Υπέροχα ονόματα όλα τους, οπότε στέλνουμε πολλές ευχές εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνουμε ακόμη περισσότερες όμως ευχές εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η Αγία Φίβη λοιπόν γιορτάζει σήμερα, διακόνησα στην υπηρεσία του Απόστολου Παύλου. Η μνήμη της, συγγνώμη, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Σεπτεμβρίου. Εννοείται πως σήμερα, όπως είπαμε και λίγο πριν, γιορτάζει η Φίβη αλλά και ο Φίβος. Ήταν η κομίστρια, λέει, της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, την οποία παρουσιάζει ως αδελφήν και διάκονον της Εκκλησίας.

Ημέρα της σημαίας για την Αυστραλία, ημέρα των πεσόντων για την Τινησία. Το Κατάρ γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία το 1971. Ημέρα του εμπορικού ναυτικού στον Καναδά και τη Μεγάλη Βρετανία. Ημέρα αλληλεγγύης κατά της τρομοκρατίας στην Ρωσία. Και ημέρα της δημοκρατίας στον Άγιο Μαρίνο. Και στη στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1783, όπου σαν σήμερα υπογράφεται η συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό πόλεμο της ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις ΗΠΑ ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση. 1843 και σαν σήμερα στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. 1958 και σαν σήμερα, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νέους τεντιμπόιδες. 1974 και σαν σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το ΠΑΣΟΚ.

2004 και σαν σήμερα έχουμε την τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ αυτών οι 155 είναι παιδιά από την επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων, ενώ 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγέων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε ευνηδιαστικά το Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του μακελιού στο σχολείο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος καταδίκασαν τα αιματηρά επεισόδια. Σαν σήμερα το 1875 είχε γεννηθεί ο Φέρντιναντ Πόρσε, αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού σκαραβαίου. Σαν σήμερα το 1926 είχε γεννηθεί και η σπουδαία Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου. Μιλώ βεβαίως για την καταξιωμένη και ιδιαίτερα αγαπητή Ελληνίδα ηθοποιό με την διεθνή καριέρα. Θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1983 έφυγε από την ζωή η Έλλη Λαμπέτη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελένης Λούκου, Ελληνίδας ηθοποιού. Τώρα και στον καιρό, αρκετές λέει βροχές για σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά, βοριάδες στα Πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 ταμποφόρ. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη, αρχικά στη Βυτική, την Κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 34 με 35.

Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός. Στη Μακεδονία αρχικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από τις μεσηβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν αμεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Υπήρου, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 35 και στα υπηρετικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία τώρα, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Κεντρικής Πελοποννήσου πιθανόν εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 και στην Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη βόρη, βορειοανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ερινά, περνάμε αμέσως τώρα στο politica.gr και μοιραζόμαστε με όλους εσάς κάποιες από τις ειδήσεις του αρχικά σε τίτλους και στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας έτσι λίγο πιο αναλυτικά.

Ξεκινάμε λοιπόν. Αμουδάρα, τέταρτη μέρα αγωνίας, χτενίζουν κάθε σημείο για τον σέρφερ. Μίνει οπλοστάσιο σε σπίτι 60χρονου στη Μεσαρά. ΕΟΔΗ, 290 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, περιοχή υψηλού κινδύνου, ο Δήμος Χερσονήσου. Κυψέλη, τα παιδιά επιβεβαιώνουν την εκδοχή των γονιών για τον θάνατο του βρέφους, στο μικροσκόπιο αντιφάσεις και DNA.

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι, πότε μπορεί να γίνει παρακράτηση από τη σύνταξη, τι πρέπει να προσέξουν. Στο Ηράκλειο σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στις 7:30 το απόγευμα η ομιλία του στην Πλατεία Ελευθερίας. Κλειστό σήμερα το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος στο ΒΟΑΚ για βαρέα οχήματα. Χωρίς τέλος οι καραβιές, 75 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Γάβδου.

0: το πράσινο φάρμακο. 10% λιγότερα αντικαταθλιπτικά για όσους ζουν κοντά σε άλση. Ηράκλειο. Τροχαίο με 3 οχήματα στο Γιόφυρο. Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας ενημέρωση. Και αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, εγώ σας έχω την καλύτερη πρόταση, το VNY Store, όπου εκεί θα βρείτε λόξερη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε από το κατάστημα στην οδό 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

Λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Οπότε τι κάνουμε, περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα. Μείνετε μαζί μας εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και επιστρέφουμε στο politika.gr, μέσω του οποίου μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά. Να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Για να δούμε λοιπόν παρέα μαζί κάποιες από τις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους. Ξεκινάμε με το μίνι οπλοστάσιο, το οποίο βρέθηκε σε σπίτι 60χρονου αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια. Συνελήφθη λοιπόν εχθές Τετάρτη σε περιοχή του Δήμου Φεστού από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, 60χρονος κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων, ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς της υπηρεσίας, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Κατά την αδιάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκε έρευνα στην οικία, το όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ, ένα περίστροφο, ένα κυνηγετικό όπλο, δύο γεμιστήρες, 869 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, μία θήκη περιστρόφου, τέσσερις αορτήρες. Η προανάκριση ενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σχολιάζουμε. Θέμα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 71χρονου σέρφερ που εξαφανίστηκε στην θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρας Ηρακλείου. Στην περιοχή μεταξύ Αμουδάρας και Ντίας επιχειρούν περιπολικά σκάφη, καταδυτικό σκάφος και σκάφη αναψυχής. Από την πρώτη στιγμή συμμετείχαν στις έρευνες ένα αεροσκάφος του λιμενικού και ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ ενημερώθηκαν παραπλέοντα σκάφη. Υπενθυμίζεται πως ο 71χρονος ξεκίνησε το μεσημέρι της Δευτέρας 31 Αυγούστου από την Αμουδάρα με την ιστιοσανίδα του, έχοντας σύμφωνα με πληροφορίες σκοπό να φτάσει έως τα ανοιχτά της Ντίας. Στην παραλία της Αμουδάρας βρέθηκαν το αυτοκίνητο και προσωπικά του αντικείμενα. Ακόμη ιδιωτικό σκάφος εντόπισε τη σανίδα και το πανί του Windsurf στην θάλασσα, περίπου 1,5 ναυτικό μίλι νότια της Ντίας.

Ηράκλειο θα βρεθεί όμως σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 7:30 το απόγευμα θα δώσει την ομιλία του στην πλατεία Ελευθερίας. Στο Ηράκλειο λοιπόν σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση όπως είπα θα πρωτοποιηθεί στις 7:30 το απόγευμα για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα, κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ με βουλευτές και κορυφαία στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου περιοδεύουν στους νομούς της Κρήτης.

Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας για σήμερα Πέμπτη στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος στο ΒΟΑΚ από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα για βαρέα οχήματα. Κατά το διάστημα της διακοπής δεν θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των οδηγών στο συγκεκριμένο τμήμα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους οδηγούς βαρέων οχημάτων ότι την 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα, λόγω εκτέλεσης ορυγματικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή κυκλοφορίας στο ΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Κατά συνέπεια, δεν θα υπάρξει καθόλου πρόσβαση. Παρακαλούνται οι οδηγοί βαρέων οχημάτων να εξετάσουν εναλλακτικές διαδρομές για την μετακίνησή τους. Να προγραμματίσουν το δρομολόγιο τους την 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026 πριν τις 9 το πρωί ή μετά τις 5 το απόγευμα.

χωρίς τέλος δυστυχώς οι καραβιές. 75 μετανάστες διασώθηκαν πάλι νότια της Γάβδου. Στην πρώτη Λέμβο επέβαιναν 39 αλλοδαποί, ενώ στην δεύτερη 36. Οι μετανάστες εντοπίστηκαν από μη επανδρομένο ένα αέριο μέσο της Frontex, ενώ η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Να σας υπενθυμίσω πως εχθές 4 διαδοχικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης από το λιμενικό σώμα, που εντόπισε και περισυνέλεξε συνολικά 155 αλλοδαπούς, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικοι, σε Καλούς, Λιμένες, Ιεράπετρα αλλά και Γάβδο. Τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας καλά κρατούν από ό,τι φαίνεται. Έχουμε έτσι και κάποια στοιχεία, κάποια νέα ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ, η οποία λέει πως είναι γύρω στα 290 σε όλη την χώρα τα κρούσματα. Είναι και περιοχή υψηλού κινδύνου, λέει ο Δήμος Χερσονήσου. Συνολικά λοιπόν 290 τα εγχώρια κρούσματα λίμωξης που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Από την αρχή της περίοδου 2026 μέχρι και εχθές, έως τις 11 π.μ. Σημβρίας, έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί, εκ των οποίων 199 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση, και 91 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις, δεν είχαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Κατά την διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 58 νέα εγχώρια κρούσματα. Κατά την περίοδο 2026 έως και εχθές έχουν καταγραφεί 24 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών, διάμεση ηλικία θανόντων 83 έτη, εύρος 66 έως 92 έτη. Έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 69 δήμους της χώρας, σε 20 περιφερειακές ενότητες. Εδώ σε εμάς, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου αλλά και Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκτός από τους επηρεαζόμενους δήμους όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, η ομάδα εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές, κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, γνωμοδότησε ότι επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου διάφοροι δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Χερσονήσου. Στους Δήμους υψηλού κινδύνου δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρούσματων, π.χ. εγκύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λίμωξης.

Και περνάμε τώρα σε αυτή την παράξενη ιστορία της Κυψέλης. Νέα δεδομένα στην υπόθεση θρίλερ με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών, οι αντιφάσεις των κατηγορουμένων και τα ευρήματα του ιατροδικαστή είναι αυτά που ουσιαστικά βρίσκονται στο επίκεντρο. Μια υπόθεση πόσο περνούν οι ώρες αποκαλύπτει νέα σκοτεινά στοιχεία. Το βράδυ εχθές Τετάρτη τα τρία ανήλικα παιδιά που διέμεναν στο διαμέρισμα που αποκαλύφθηκε η φρικιαστική υπόθεση κατέθεσαν παρουσία παιδοψυχολόγου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, οι περιγραφές τους δεν εμφανίζουν ουσιαστικές αποκλίσεις από όσα είχαν υποστηρίξει προανακριτικά οι γονείς τους. Το ζευγάρι είχε ισχυριστεί ότι το βρέφος το οποίο είχε γεννηθεί στα τέλη του 2021 πέθανε σε ηλικία περίπου 8 μηνών από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, τα ιατροδικαστικά ευρήματα έρχονται σε πλήρη αντίθεση με αυτήν την εκδοχή. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το βρέφος έφερε περίπου 20 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Από αυτά ορισμένα εκτιμάται ότι είχαν προκληθεί πριν από τον θάνατο, ενώ τα υπόλοιπα μετά θάνατον. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά δεδομένα, το παιδί είχε χάσει σημαντική ποσότητα αίματος, στοιχείο που παραπέμπει σε αιμορραγία από τραύματα και δεν συνάδει με τον ισχυρισμό ότι το σώμα ήταν ήδη νεκρό και κατεψυγμένο. Τα ευρήματα αυτά αποτελούν κομβικό σημείο της έρευνας και ενισχύουν το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γονέων. Ο 43χρονος πατέρας, επιχειρώντας να εξηγήσει τα τραύματα στο σώμα του παιδιού, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν τραυμάτισε το βρέφος, αλλά προσπαθούσε να σπάσει τον πάγο στον οποίο είχε παγώσει το σώμα. Κατά τους ισχυρισμούς του, το βρέφος είχε πεθάνει, ενώ η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι και στην συνέχεια το σώμα του τοποθετήθηκε σε βαλίτσα, καθώς όπως υποστήριξε, φοβόταν ότι οι αρχές θα του έπαιρναν τα υπόλοιπα παιδιά. Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, εξετάζεται πλέον υπό το πρίσμα των σοβαρών ιατροδικαστικών ευρημάτων. Αρχές φέρονται να εντοπίζουν σημαντικά κενά στις καταθέσεις των γονέων. Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος πέθανε παρουσία όλων των μελών της οικογένειας, ενώ η 38χρονη, φέρεται να έχει δώσει διαφορετική εκδοχή, αναφέροντας ότι απουσίαζε από το σπίτι τη στιγμή του θανάτου. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η ταυτότητα των παιδιών, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA που θα αποσαφηνίσουν τη συγγένειά τους με τους δύο κατηγορούμενους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, υπάρχουν επίσης ερωτήματα σχετικά με τα έγγραφα και τα στοιχεία γέννησης ορισμένων από τα παιδιά. Η υπόθεση έχει πλέον λάβει εξαιρετικά σοβαρές ποινικές διαστάσεις. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών έχει ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας, τόσο για τον 43χρονο όσο και για την 38χρονη. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να βρεθούν εκ νέου ενώπιον του ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με το θάνατο του βρέφους. Ποινική δίωξη έχει ασκηθεί και σε βάρος του 26χρονου Αυγανού που διέμενε μαζί με την οικογένεια για διαφορετικό αδίκημα που αφορά γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης. Την ίδια ώρα οι αρχές συνεχίζουν να συνθέτουν κομμάτι-κομμάτι το παζλ μιας υπόθεσης που ξεκίνησε από την αποκάλυψη του σώματος ενός βρέφους κρυμμένου μέσα σε ισοθερμικό σάκο και βαλίτσα και πλέον εξελίσσεται σε μία από τις πλέον σοκαριστικές εγκληματικές έρευνες των τελευταίων ετών.

0: Δύο κοινωνικές ομάδες για να αλλάξουμε θέμα, συνολικά 3 εκατομμυρίων ψηφοφόρων βάζει στο στόχαστρό της η κυβέρνηση για να προλάβει καταστάσεις και να προκαταλάβει την αστάση τους 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και τους 500.000 αγρότες αλληλείς κλπ. Δύο κοινά τα οποία στήριξαν μαζικά τη Νέα Δημοκρατία το 2023 και συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην αυτοδυναμία του 41%. Οι μισοί συνταξιούχοι έριξαν στο παραβάν Νέα Δημοκρατία, αλλά και οι αγρότες σε ποσοστό άνω του 45%. Ξεκινώντας από τους συνταξιούχους, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Greece, αυτοί θα είναι και οι μόνοι οι οποίοι θα πάρουν λεφτά στην τσέπη από το πακέτο Μητσοτάκη ήδη μέσα στο 2026. Και αυτό διότι η αύξηση του επιδόματος το οποίο λαμβάνουν τον Νοέμβριο θα γίνει από φέτος. Το επίδομά τους αναμένεται να αγγίξει από τα 300 ακόμη και τα 450 ευρώ. Θα θυμίζει δηλαδή κάτι από την Εθνική Σύνταξη, κάτι από την 13η Σύνταξη. Θα επιχειρεί να δημιουργηθεί ένα κλίμα σε μια κοινωνική ομάδα η οποία και σίγουρα θα ξυπνήσει για να πάει στην κάλπη και ζορίζεται και ένα τμήμα της κινείται πλέον στην ζώνη των αναποφάσιστων. Το κρίσιμο είναι όμως πως αυτό το επίδομα πλέον θα έχει πολύ μεγαλύτερη περίμετρο και αναμένεται να το λάβουν πάνω από 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Προς αυτή την κατεύθυνση έδειξε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως στηρίξαμε πολύ τους χαμηλοσυνταξιούχους γιατί έπρεπε να το κάνουμε. Αλλά ένας συνταξιούχος που παίρνει 1.200 ή 1.500 ή λίγο παραπάνω σύνταξη δεν είναι πλούσιος, προσθέτοντας ότι μεγαλύτερη σημασία έχει η διεύρυνση των δικαιούχων. Η δεύτερη ομάδα, αυτή των αγροτών, είναι και στη διαχείριση. Ήδη οι αγρότες περιμένουν την ΔΕΘ με το πόδι στον γκάζι των τρακτέρ και εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις στις ημέρες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μπορεί στις εκλογές του 2023 περίπου ένα 47,5% να επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη μετάβαση στην ΑΔΕ και τις αριθμίες στις πληρωμές, αρκετοί έχουν γυρίσει την πλάτη στην κυβέρνηση. Και καθώς παραδοσιακά προχωρούν σε κινητοποιήσεις το χειμώνα, το Μαξίμου θέλει να προλάβει καταστάσεις. Δημιουργούν κλίμα και δημιουργούν πρόβλημα και στις τοπικές οικονομίες. Παραδέχονται γαλάζια στελέχη, τα οποία λένε στο CNN Greece πως οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξουν μέτρα. Το μέτρο το οποίο αναζητείται φαίνεται να είναι φορολογικό, χωρίς μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Να σημειωθεί πως οι τιμές των λοιπασμάτων αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα τουλάχιστον έως το 2027 και πιθανόν έως το 2028. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για την δική σας ενημέρωση. Και παίρνουμε μία ανάσα κάπου εδώ. Περνάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα, σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται, καθώς έχει καταργηθεί η παλιά περικοπή του 30%. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όσοι εργάζονται απαλλάσσονται από τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Αντίθετα, πρέπει να δηλώνουν κανονικά την εργασία τους και να πληρώνουν τις εισφορές και τον ειδικό πόρο που προβλέπεται για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Το σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αφορά κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι πρέπει ήδη να φροντίζουν κάθε μήνα για την απληρωμή των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων. Εάν αφήσουν απλήρωτες τις εισφορές τους για διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών, μπορεί να ενεργοποιηθεί η διαδικασία παρακράτησης των οφειλόμενων ποσών από την ασύνταξή τους. Προσοχή όμως, δεν πρόκειται για περικοπή της σύνταξης επειδή ο συνταξιούχος εργάζεται. Η παρακράτηση αφορά χρέος προς τον ΙΕΦΚΑ που έχει δημιουργηθεί επειδή δεν καταβλήθηκαν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Από την 1η Ιανουαρίου του 2024 άλλαξε ριζικά το καθεστώς για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Με το νόμο 5078/2023 καταργήθηκε η περικοπή κατά 30% της κύριας και επικουρικής σύνταξης που επιβαλόταν σε όσους συνέχιζαν να εργάζονται. Πλέον ένας συνταξιούχος μπορεί να εργάζεται νόμιμα, να εισπράττει τον μισθό ή το εισόδημα από την επαγγελματική του δραστηριότητα και παράλληλα να λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξή του. Αντί της παλιάς περικοπής όμως, καταβάλλεται ειδικός μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ του ΙΕΦΚΑ. Για τους μισθωτούς συνταξιούχους τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά, καθώς ο πόρος ύψους 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών παρακρατείται μέσω της μισθοδοσίας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει αντίθετα να μεριμνούν οι ίδιοι για την απληρωμή των ποσών που τους αναλογούν. Για τους μη μισθωτούς που υπάγονται στην κύρια ασφάλιση, ο ειδικός πόρος αντιστοιχεί στο 50% της εισφοράς του κλάδου κύριας σύνταξης της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία έχουν ενταχθεί, ενώ διαφορετικός υπολογισμός προβλέπεται όπου υπάρχει και επικουρική ασφάλιση. Τι γίνεται τώρα αν δεν πληρώσουν για πάνω από 2 μήνες? Εδώ βρίσκεται και η βασική παγίδα που πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Εάν ένας μη μισθωτός συνταξιούχος συνεχίζει κανονικά την επαγγελματική του δραστηριότητα, αλλά δεν καταβάλει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που την συνοδεύουν, δημιουργεί οφειλή προς τον ΙΕΦΚΑ. Όταν οι οφειλές παραμείνουν απλήρωτες για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών, προβλέπεται η δυνατότητα παρακράτησης των σχετικών ποσών από τις συντάξεις που καταβάλλονται στον δικαιούχο. Με απλά λόγια, ο κανόνας είναι: η εργασία από μόνη της δεν κόβει ούτε 1 ευρώ από τη σύνταξη, αλλά οι εισφορές που προκύπτουν από την εργασία πρέπει να πληρώνονται κανονικά. Υπάρχει όμως και μία ακόμη υποχρέωση που δεν πρέπει να ξεχνούν οι συνταξιούχοι. Την εργασία τους πρέπει να την αδηλώνουν στον ΙΕΦΚΑ. Όποιος συνταξιούχος αναλαμβάνει ασφαλιστέα εργασία οφείλει να υποβάλει την σχετική δήλωση στην ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία. Και εδώ οι κυρώσεις είναι σημαντικές. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο συνταξιούχος εργάζεται χωρίς να έχει δηλώσει την απασχόλησή του, προβλέπεται χρηματική κύρωση ίση με 12 μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις. Το ποσό της οφειλής που προκύπτει μπορεί να εισπραχθεί μέσω παρακράτησης από τη σύνταξη, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι πρέπει να θυμούνται 2 βασικούς κανόνες, να δηλώνουν την εργασία τους και να πληρώνουν κανονικά τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτή. Διαφορετικό είναι το καθεστώς για κάποιον που δεν έχει ακόμη συνταξιοδοτηθεί και θέλει να βγει στη σύνταξη έχοντας χρέη προς τον ΙΕΦΚΑ. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις είναι δυνατή η συνταξιοδότηση ακόμη και με οφειλές έως 30.000 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και έως 10.000 ευρώ για ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ. Για το τμήμα του χρέους που βρίσκεται πάνω από τα γενικά όρια των 20.000 ευρώ και 6.000 ευρώ αντίστοιχα, προβλέπεται ειδικός τρόπος παρακράτησης από τη σύνταξη, μέχρι η οφειλή να μειωθεί στα συγκεκριμένα επίπεδα. Η περίπτωση αυτή, ωστόσο, δεν πρέπει να συγχέεται με τους ίδιους συνταξιούχους που αποφασίζουν να συνεχίσουν να εργάζονται.

μια που μιλάμε για συντάξεις, να συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτές, συγκεκριμένα για τις συντάξεις Οκτωβρίου, να δούμε πότε μπαίνουν τα χρήματα στα ATM, έτσι. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου 2026, με χιλιάδες συνταξιούχους να περιμένουν να δουν τα χρήματά τους στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο ημερομηνίες, στις 25 και 29 Σεπτεμβρίου, ανάλογα με το ταμείο. Ωστόσο, όπως συμβαίνει κάθε μήνα, τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στα ATM από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, συνήθως μετά τις 5 το απόγευμα. Την ίδια ώρα, νωρίτερα αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, ενώ το Νοέμβριο έρχεται και η ξεχωριστή πληρωμή της ενίσχυσης των 300 ευρώ για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Συντάξεις Οκτωβρίου λοιπόν, ποιοι πληρώνονται πρώτοι? Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι ΟΑΕ, οι συνταξιούχοι ΟΓΑ, οι συνταξιούχοι ΕΤΑΑ, οι νέοι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη μέσω του ΟΠΣΑ ΕΦΚΑ βάσει του νόμου 4387 κάθετος 2016, οι δικαιούχοι επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτοί όσο και μη μισθωτοί. Προσοχή, τα χρήματα αναμένεται να φανούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της 5ης 24 Σεπτεμβρίου μετά τις 5, ανάλογα με την τράπεζα. Το δεύτερο κύμα πληρωμών θα γίνει την 3η 29 Σεπτεμβρίου του 2026. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις ΣΥΚΑ-ΕΤΑΜ, οι συντάξεις τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, οι συντάξεις των υπόλοιπων πρώην ταμείων μισθωτών, οι συντάξεις ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ ΜΜΕ, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματά τους στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου μετά τις 5 το απόγευμα. Αλλαγή στο ημερολόγιο πληρωμών φέρνει στη συνέχεια 28 Οκτωβρίου. Συντάξεις Νοεμβρίου του 26 θα καταβληθούν στα τέλη Οκτωβρίου και οι πρώτοι δικαιούχοι αναμένεται να πληρωθούν πριν από την εθνική γιορτή. Για τους μη μισθωτούς, δηλαδή τους συνταξιούχους ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΤΑΑ, καθώς και για τους νέους συνταξιούχους που βγήκαν στη σύνταξη από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, η πληρωμή αναμένεται την 3η 27 Οκτωβρίου 2026. Τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ATM από το απόγευμα της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου. Για τους συνταξιούχους των πρώην ταμείων μισθωτών, η πληρωμή αναμένεται την 5η 29 Οκτωβρίου του 2026. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται συνταξιούχοι ΙΚΑ, Δημοσίου, ΝΑΤ και ΚΕΑΝ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ, ΕΤΑΤ κλπ. Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της 3ης 27 του Οκτώβρη. Μετά τώρα τις συντάξεις Νοεμβρίου, έρχεται ακόμη μια σημαντική πληρωμή για χιλιάδες συνταξιούχους. Πρόκειται για την οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ, η οποία αναμένεται να καταβληθεί μέσα στον Νοέμβριο. Τα 300 ευρώ, ωστόσο, δεν θα τα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους άγαμους, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα διαμορφώνεται στις 25.000 ευρώ. Για τους έγκαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το όριο φτάνει τις 35.000 ευρώ. Υπάρχει όμως και περιουσιακό κριτήριο. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ για τον άγαμο, τις 400.000 ευρώ για τον έγαμο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης. Για να κριθεί αν κάποιος είναι δικαιούχος, εξετάζεται η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του ίδιου, του συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων παιδιών, όπως αυτή προκύπτει από τον έμφυα. Έτσι λοιπόν, το επόμενο διάστημα έχει τρεις βασικούς σταθμούς για τους συνταξιούχους. Πρώτα έρχονται οι συντάξεις Οκτωβρίου στις 25 και 29 Σεπτεμβρίου. Ακολουθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου στα τέλη Οκτωβρίου και στη συνέχεια η ενίσχυση των 300 ευρώ μέσα στο Νοέμβριο. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι τα ποσά των συντάξεων συνήθως γίνονται διαθέσιμα στα ATM, από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, με την ακριβή ώρα πίστωσης να διαφέρει ανά τράπεζα.

πιο γρήγορες, συγγνώμη, και πλήρως ψηφιακές έγιναν από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 οι νέες κατασχέσεις ισχύρας τρίτου, καθώς κάθε υπόθεση θα αποκτά πλέον τη δική της ψηφιακή ταυτότητα και όλες οι κρίσιμες ενέργειες θα καταγράφονται ηλεκτρονικά. Η αλλαγή αφορά άμεσα οφειλέτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς τράπεζες, σέρβισερς και άλλοι τρίτοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Έτσι, όταν έχει ήδη κινηθεί νόμιμα η διαδικασία κατάσχεσης, μειώνονται οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και επιταχύνεται η διεκπεραίωση της υπόθεσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρέος οδηγεί αυτόματα σε κατάσχεση, ούτε ότι μπορούν να δεσμευτούν χωρίς προϋποθέσεις όλα τα χρήματα ενός λογαριασμού. Για να κινηθεί η αναγκαστική εκτέλεση πρέπει να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και να υπάρχει εκτελεστός τίτλος, όπως δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής. Στην κατάσχεση ισχύρας τρίτου, ο πιστωτής δεν αναζητά χρήματα απευθείας από τον οφειλέτη, αλλά από κάποιον τρίτο που τα έχει στην κατοχή του ή του οφείλει χρήματα. Στην απερίπτωση ενός τραπεζικού λογαριασμού, τρίτος είναι η τράπεζα. Αντίστοιχα, τρίτος μπορεί να είναι ένας εργοδότης που οφείλει μισθό, ένας πελάτης που πρέπει να εξοφλήσει τιμολόγιο ή άλλος φορέας που έχει υποχρέωση καταβολής χρημάτων στον οφειλέτη. Μετά την επίδοση του κατασχετηρίου, ο τρίτος πρέπει να δηλώσει αν υπάρχουν χρήματα, ποιο είναι το ποσό, εάν έχουν προηγηθεί άλλες κατασχέσεις και αν μέρος της απαίτησης προστατεύεται από το ακατάσχετο. Κάθε νέα υπόθεση αποκτά πλέον μοναδικό κωδικό δήλωσης. Ο πιστοποιημένος δικαστικός επιμελητής καταχωρίζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της κατάσχεσης και το σύστημα δημιουργεί τον μοναδικό κωδικό δήλωσης, ο οποίος συνδέει την υπόθεση με τη δήλωση που θα κάνει η τράπεζα ή ο άλλος τρίτος. Με απλά λόγια, δημιουργείται ένας ηλεκτρονικός φάκελος μέσω του οποίου μπορεί να αποδειχθεί τι έγινε και πότε. Ο οφειλέτης θα μπορεί μέσω πληρεξούσιου ή εξουσιοδοτημένου δικηγόρου, με τη χρήση του συγκεκριμένου κωδικού και της απαιτούμενης εξουσιοδότησης, να ενημερώνεται για τη δήλωση που έχει υποβληθεί. Η προθεσμία αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία. Κατά κανόνα, η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως την 8η ημέρα από την επίδοση του κατασχετηρίου. Σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται προθεσμία 30 ημερών. Μάλιστα, υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο. Η ηλεκτρονική διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 7 της τελευταίας ημέρας. Εάν η τελευταία ημέρα είναι αργία, η προθεσμία μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ξανά μέχρι τις 7. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, την τελευταία ημέρα προβλέπεται δυνατότητα επίδοσης της δήλωσης στον δικαστικό επιμελητή, ενώ η προθεσμία παρατείνεται αυτομάτως κατά μία ημέρα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο ακατάσχετο. Η νέα διαδικασία δεν καταργεί την προστασία που προβλέπει η νομοθεσία για συγκεκριμένες απαιτήσεις και ποσά. Επομένως, η ψηφιοποίηση δεν σημαίνει ότι μπορούν να κατασχεθούν αυτομάτως όλα τα χρήματα που βρίσκονται σε έναν λογαριασμό. Η τράπεζα θα πρέπει να δηλώνει εάν υπάρχει απαίτηση που καλύπτεται από τις σχετικές προστατευτικές διατάξεις, όπως στην περίπτωση μισθών ή συντάξεων. Η απάντησή της θα καταγράφεται πλέον ηλεκτρονικά. Η αλλαγή αφορά μόνο τις κατασχέσεις ισχύρας τρίτου που επιβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και μετά. Οι παλαιότερες υποθέσεις δεν μεταφέρονται αυτομάτως στο νέο ψηφιακό σύστημα. Για την ασύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης προβλέπεται αμοιβή δικαστικού επιμελητή 150 ευρώ, όταν η απαίτηση δεν υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ, και 300 ευρώ για μεγαλύτερα ποσά. Για κάθε αντίγραφο η αμοιβή είναι 5 ευρώ. Παράλληλα, το τέλος χρήσης της πλατφόρμας ανέρχεται στο 3% της αμοιβής του δικαστικού επιμελητή, χωρίς όμως να επιβαρύνει τον οφειλέτη ή να προστίθεται στα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης. Για τους οφειλέτες, το βασικό μήνυμα είναι ότι από σήμερα ο χρόνος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Οι κατασχέσεις δεν γίνονται αυτόματες, αλλά όταν η νόμιμη διαδικασία έχει ξεκινήσει, η ηλεκτρονική υποβολή και η χρονοσφραγίδα μπορούν να κάνουν την εξέλιξη της υπόθεσης αισθητά ταχύτερη.

Ολοκληρώνουμε όμως κάπου εδώ και το τρίτο μας ημίωρο με αυτήν την είδηση. Θα επιστρέψουμε στην συνέχεια για πολύ πολύ περισσότερα. Μείνετε μαζί μας, πάμε σε μια σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι κοντά σας. Πάντα μέσα από την ασυχνότητα του πολίτικα σας κρατάμε παρέα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας βρίσκεται και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης, να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα Αγάπη.
0: Χαίρομαι που θα τα πούμε.
1: Και εγώ χαίρομαι.
0: Σήμερα η κουβέντα μας θα είναι Πασόκ. Πασόκ, έτσι. Ήτανε 3 του Σεπτέμβρη του 1974, έτσι. Όταν ανακοίνωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Σήμερα θα έχουμε το απόγευμα και την επίσκεψη του.
1: Όχι, η επίσκεψη πραγματοποιείται.
0: Η επίσκεψη, συγγνώμη, είναι. Ναι, σωστά, την εκδήλωση, την ομιλία ήθελα να πω.
1: Ναι,
0: του Νίκου του Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας, έτσι.
1: Ναι.
0: Στις 7.30 το απόγευμα. Οπότε είχες καλεσμένους σου από τον χώρο του Πασόκ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.
1: Σωστά.
0: Με τον οποίο μιλήσατε για την επίσκεψη του κύριου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, ναι, και την ομιλία του.
1: Ναι, έτσι. Και όχι μόνο, και πολιτική συζήτηση.
0: Ωραία. Και είχες καλεσμένους σου και τον κύριο Μιχάλη τον Φακουρέλη, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ. Μιλήσατε για την ιστορία και το σήμερα του κόμματος.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, όσον αφορά τον κύριο Κατρίνη, ο κύριος Κατρίνης έθεσε ως βασικό στόχο την αύξηση των ποσοστών του κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, σε επόμενες εκλογές και την επίτευξη πολιτικής αλλαγής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διευρυνόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια, στον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης και στην ανάγκη τα κόμματα να πείσουν τους πολίτες ότι οι προτάσεις τους μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Παρόμοια ήταν και η συζήτηση που κάναμε και με τον κύριο Φακουρέλη, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, είναι μέλος, όπως είπες, και σκέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Φακουρέλη στην ακρίβεια και στο στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι νέοι και οι οικογένειες αντιμετωπίζουν όλο ένα μεγαλύτερα οικονομικές δυσκολίες, όπως είπε. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη και υπογράμμισε ότι η συζήτηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στις πολιτικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και στην κυβερνητική πρόταση που, όπως ανέφερε, θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, ο κύριος Ανδρουλάκης με στελέχη και βουλευτές, όχι μόνο εδώ της Κρήτης αλλά και από την υπόλοιπη χώρα, όπως καλή ώρα ο κύριος Κατρίνης. Και ο κύριος Κατρίνης, να πούμε ότι είναι καταγωγής Κρητικής, απλώς πολιτεύει.
0: Από το Λασίθι πρέπει να είναι.
1: Ναι, από το Μεραμβέλο, από ό,τι έχω μάθει. Και είναι, αλλά πολιτεύεται στο νομό Ηλίας. Βρίσκεται εδώ, δηλαδή, και άλλοι βουλευτές βεβαίως του ΠΑΣΟΚ από την άλλη Ελλάδα ήρθαν να γιορτάσουν εδώ την 52η επέτειο. Ήδη βρίσκονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι στο δρόμο που λέμε, δηλαδή έχουν επαφές με τον κόσμο. Έχει κατέβει ο κύριος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με το πρόγραμμα, αυτή την ώρα που μιλάμε πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο. 11.30 ώρα ήταν να κατέβει στο κέντρο, 10 η ώρα μιλούσαν για εργασιακά θέματα στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Υπήρχε εκεί μια συνάντηση, εκδήλωση για τα εργασιακά θέματα, και τώρα, επαναλαμβάνω, βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου. Και το βράδυ, όπως είπες και εσύ, 7.30 ώρα είναι η εκδήλωση και η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Στον κατάλληλο τόπο, θα έλεγα, γίνεται αυτή η ομιλία, γιατί ξέρουμε πόσο βαθιές είναι οι σχέσεις, οι πολιτικές και οι κοινωνικές, του ΠΑΣΟΚ με την Κρήτη. Αν και είπα στον κύριο Κατρίνη.
0: Ναι, ζήσαμε την Κρήτη κατά πράσινη.
1: Έτσι.
0: Επί χρόνια.
1: Του είπα βέβαια του κυρίου Κατρίνη, του είπα ότι τις εκλογές ήταν γαλάζια και πώς θα την ξανακάνετε πράσινη. Και μου υπενθύμισε ότι κάποιοι νομοί στις ευρωεκλογές είχαν γίνει πράσινοι, οπότε στις επόμενες εκλογές θα ξαναγίνουν πράσινοι. Αυτή βέβαια είναι η επιδίωξη και επιθυμία του ΠΑΣΟΚ. Αυτό βέβαια θα το δούμε το 2027 που θα γίνουν οι εκλογές.
0: Επίσημα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Εκτός όμως από τους δύο κυρίους που μόλις τώρα αναφέραμε, είχες καλεσμένο σου και τον κύριο Γιαλιτάκη, τον Νίκο.
1: Ακριβώς.
0: Τον αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Ηρακλείου, και μιλήσατε για το πώς ακριβώς θα αξιοποιηθούν τα πρώην στρατόπεδα στον Καρτερό. Γίνεται πολύς λόγος ότι εκεί θα γίνει ένας πολύ όμορφος χώρος, όπου θα έχει κατοικίες, θα έχει γήπεδα, θα έχει χώρους αναψυχής, θα έχει παιδικές χαρές.
1: Μια σύγχρονη συνοικία, όπως συμφωνήσαμε με τον κύριο Γιαλιτάκη μιλώντας το πρωί. Όλα αυτά που είπες, αγάπη, θα περιλαμβάνει εκεί, περιλαμβάνει μάλλον το σχέδιο. Τώρα,
0: το οποίο θα πάρει σάρκα και οστά πότε.
1: Αυτό είναι τώρα το θέμα. Δεν μπορεί να οριστεί η χρονολογία, αλλά θα υπάρχουν όμως κάποια ορόσημα που δείχνουν τι μπορεί να γίνει εκεί.
0: Έχουν και ξεκινήσει πότε τις διαδικασίες.
1: Οι υλοποιήσεις όχι. Οι διαδικασίες όμως έχουν ξεκινήσει ήδη με την ομόφωνη απόφαση της αναμόρφωσης της πολεοδομικής μελέτης που έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο την περασμένη Δευτέρα. Ομόφωνα ψηφίστηκε η αναμόρφωση της πολεοδομικής μελέτης. Ξέρεις ότι χωρίς πολεοδομική μελέτη δεν μπορεί να γίνει ένα έργο. Λοιπόν, γιατί έγινε αναμόρφωση? Διότι έγινε γεωλογική μελέτη στην περιοχή και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εκεί ένα ρήγμα. Λόγω του ρήγματος λοιπόν αυτού έγινε αναμόρφωση της πολεοδομικής μελέτης, ούτως ώστε να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να γίνουν εκεί και να μην έχουμε κάποια θέματα ασφάλειας, έτσι. Γιατί εκεί θα δημιουργηθούν σχολεία. Δεν ξέρω αν θυμάσαι την περίπτωση του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου. Mm-hmm. Έχει υποθεί τουλάχιστον την προηγούμενη δημοτική αρχή ότι θα γίνει εκεί το Καλλιτεχνικό Σχολείο. Ήδη υπάρχει το νηπιαγωγείο του Καρτερού σε ένα από αυτούς τους χώρους, στο στρατόπεδο Πεντινάκη Θεοδωσάκη, και το άλλο είναι το Γιακουμάκη, το οποίο να πούμε ότι τα στρατόπεδα αυτά είναι το Πεντινάκη Θεοδωσάκη, είναι εκεί όπου είναι σήμερα ο Άγιος Αλέξανδρος, η εκκλησία, και εφάπτεται και του δρόμου που πάει προς Πρασάκ μέσα Καρτερό και της Εθνικής Οδού, είναι αυτός ο χώρος. Και το άλλο,
0: είναι
1: το στρατόπεδο
0: που φαίνεται κιόλας από την
1: Εθνική Οδό,
0: ακριβώς δίπλα είναι το πρατήριο βενζίνης.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το στρατόπεδο Γιακουμάκη είναι από τη βόρεια πλευρά αυτού του χώρου, εκεί που υπήρχε, αν θυμούνται οι παλιοί Ηρακλειώτες, ο παλιός δρόμος πήγαινε στο αεροδρόμιο. Εφάπτεται δηλαδή του αεροδρομίου ο χώρος αυτός. 57% από ό,τι μας είπε ο κύριος Γιαλιτάκης του χώρου είναι στο Δήμο και το 43% είναι στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνας που έχει παραχωρήσει και το χώρο στο Δήμο. Εκεί θα δημιουργηθούν και κατοικίες αξιωματικών στο στρατόπεδο Γιακουμάκη. Είναι κάτι δηλαδή που συμφέρει και το Υπουργείο Εθνικής Αμήνας να προχωρήσει γρήγορα το έργο. Επίσης θα δημιουργηθούν και κοινωνικές κατοικίες για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα που, όπως γνωρίζουμε, αντιμετωπίζει και το Ηράκλειο. Τα σχολεία που προαναφέραμε και, όπως είπες και εσύ, αυτού οι χώροι αναψυχής, πολιτισμού κτλ. Έχει φύγει ο φάκελος τώρα που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να εγκριθεί και από εκεί, από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Κατόπιν θα πάει στο Υπουργείο Υποδομών για να γίνει πλέον η μελέτη, να γίνει νόμος του κράτους, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, να δημοσιευτεί δηλαδή στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Και από εκεί και πέρα μετά θα αρχίσει να μπαίνουν μπροστά οι διαδικασίες για να υλοποιηθεί το έργο. Θα πρέπει να προκυρηθεί διαγωνισμός.
0: Εντάξει, μεγάλο επίβολο σχέδιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Υπομονή να έχουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και ελπίζω κάποια στιγμή να το δούμε.
1: Πάντως είναι καλό το γεγονός ότι δεν το ξέχασε η παρούσα δημοτική αρχή αυτό το σχέδιο. Το έβαλε μπροστά. Και κάποια μέρα ελπίζω, ειδικά το καλλιτεχνικό, επίσης ελπίζω να μην έχει εγκαταλείψει την ιδέα της δημιουργίας του καλλιτεχνικού σχολείου εκεί, διότι το σημερινό καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου, το οποίο βρίσκεται στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών,
0: αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα.
1: Πάρα πολλά προβλήματα, υποδομής, κάνουν τα παιδιά μέσα σε κοντέινερ μάθημα, πλημμυρίζει αυλή.
0: Κτηριακό είναι κυρίως το θέμα, πέφτουν σοβάδες, πλημμυρίζουν οι αίθουσες, είναι κακή κατάσταση.
1: Σε πολύ κακή κατάσταση. Εγώ τους χαρακτήρισα το πρωί και τους μαθητές και τους καθηγητές εκεί ήρωες που κάνουν διδακτικό έργο, γιατί το καλλιτεχνικό σχολείο βγάζει, δηλαδή προχωρούν τα παιδιά είτε στον καλλιτεχνικό είτε στον επιστημονικό χώρο και φοιτούν μέσα σε αυτές τις συνθήκες και κάνουν αυτό που επιθυμούν μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Θα πρέπει πια να πάψει αυτό και να δημιουργηθεί ένα νέο καλλιτεχνικό σχολείο.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε λέγοντάς μας τι ακριβώς συζητήσατε με την κυρία Θεανό Παπαδάκη σε σχέση με τις συναυλίες της στην Κρήτη. Είναι σοπράνο.
1: Είναι σοπράνο η κυρία Θεανό Παπαδάκη, ηρακλειώτισσα. Ξεκίνησε από 18 χρονών, έφυγε από το Ηράκλειο σε μια διαδρομή Θεσσαλονίκη, Παρίσι και τώρα Λονδίνο. Μένει στο Λονδίνο. Τώρα έχει βέβαια έρθει στην Κρήτη. Μας είπε τη διαδρομή της. Μας είπε ότι αυτό που κάνει το είχε ονειρευτεί από 4 ετών και ότι με μεγάλο αγώνα και με μεγάλη προσπάθεια βέβαια και με τις ανάλογες σπουδές κατάφερε να φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Τώρα δίνει τις συναυλίες στις 4 του μήνα, δηλαδή το Σάββατο, Είναι στο πλαίσιο του φεστιβάλ Κρήτης, της περιφέρειας Κρήτης είναι αυτές οι συναυλίες που θα δώσει, μουσικές της Μεσογείου, μαζί με τον, πιανίστα τον Σόλτο Κίνοχ, ο οποίος τη συνοδεύει βεβαίως σε αυτές τις μελωδίες, οι οποίες είναι και ελληνικές. Έχει πάρει τραγούδια από συνθέτες οι οποίοι έχουν μελοποιήσει παραδοσιακά τραγούδια, γι' αυτό λέγεται και μουσικές της Μεσογείου. Δεν θα είναι μόνο δηλαδή κλασική μουσική, μόνο εννοώ φωνητική κλασική μουσική, όπερα κτλ. Είναι προσαρμοσμένες σε φωνή σοπράνου αυτές οι μουσικές και θα τις ερμηνεύσει. Είναι λοιπόν μια συναυλία το Σάββατο στις 8.30 ώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο εδώ στο Ηράκλειο. Είναι δωρεάν η είσοδος. Μετά είναι στις 8 του μήνα στα Χανιά και στις 10 του μήνα στο Ρέθυμνο. Και να πούμε επίσης ότι θα κάνει και σεμινάρια σε νέους καλλιτέχνες επίσης δωρεάν κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Δημοσίευμα θα γίνει στο... Έχει ήδη γίνει ένα, θα γίνει δημοσίευμα και με το φωνητικό αρχείο της εκπομπής και μπορούν να δουν τις λεπτομέρειες οι ακροατές μας αν θέλουν να παρακολουθήσουν αυτές τις συναυλίες.
0: Και στο politica.gr.
1: Στο politica.gr, ναι,
0: τέλεια. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

θα κλείσουμε λέγοντας 2-3 λόγια σχετικά με την επιδότηση έως 36.000 ευρώ για όλα τα κλειστά σπίτια. Να δούμε τι προβλέπει η νέα απόφαση για το ανακαίνιση κατοικίας. Τη δυνατότητα να διεκδικήσουν επιδότηση για περισσότερα από ένα κλειστά σπίτια αποκτούν πλέον οι ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς η νέα απόφαση για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας καταργεί έναν από τους βασικούς περιορισμούς που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Ένα νοικοκυριό μπορεί πλέον να υποβάλει αίτηση για μία ή περισσότερες κλειστές κατοικίες, χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό τους, αρκεί κάθε ακίνητο να πληρεί αυτοτελώς τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Πρακτικά, ένας ιδιοκτήτης που διαθέτει 2-3 ή περισσότερα επιλέξιμα κλειστά διαμερίσματα δεν χρειάζεται πλέον να επιλέξει μόνο ένα για να ενταχθεί στη δράση. Μπορεί να διεκδικήσει χρηματοδότηση για περισσότερα ακίνητα εφόσον καθένα περνά ξεχωριστά τα προβλεπόμενα κριτήρια. Παράλληλα, σε επίπεδο νοικοκυριού επιτρέπεται αίτηση για έως μία ανοιχτή κατοικία. Η επιδότηση για τις εργασίες ανακαίνησης, επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου από 70 έως 95%. Το ανώτατο ποσό υπολογίζεται με όριο 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κύριων χώρων και μπορεί να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ ανά επιλέξιμη κατοικία. Επιπλέον προβλέπεται κάλυψη έως 2.500 ευρώ για συμπληρωματικές δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίηση των παρεμβάσεων όπως υπηρεσίες μηχανικού, απαιτούμενες άδειες και ενεργειακές επιθεωρήσεις. Για να είναι επιλέξιμη μια κατοικία πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις του προγράμματος ως προς την παλαιότητα, την επιφάνεια, τη χρήση και τα φορολογικά στοιχεία της. Μεταξύ άλλων προβλέπεται οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990 και ανώτατη επιφάνεια κύριων χώρων 120 τετραγωνικών μέτρων. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το όριο επιφάνειας αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα. Η χρηματοδότηση δεν περιορίζεται σε απλές επισκευές. Προβλέπονται παρεμβάσεις ανακαίνησης αλλά και ενεργειακής αναβάθμισης με συγκεκριμένο μέρος του επιλέξιμου προϋπολογισμού να κατευθύνεται υποχρεωτικά σε ενεργειακές παρεμβάσεις. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να επιτυγχάνεται βελτίωση της ενεργειακής κατάταξης της κατοικίας κατά τουλάχιστον μία κατηγορία. Μια ακόμη αλλαγή της νέας απόφασης αφορά τα παιδιά που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των εισοδηματικών ορίων. Πλέον γίνεται ρητή αναφορά σε ανήλικο τέκνο και ανήλικα τέκνα, ξεκαθαρίζοντας ποια παιδιά προσμετρώνται για την προσάυξηση των ορίων. Για άγαμο, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται στα 18.000 ευρώ για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία και στα 25.000 ευρώ για τη δεύτερη. Για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης χωρίς ανήλικα τέκνα είναι 25.000 ευρώ και 35.000 ευρώ αντίστοιχα. Με ένα ανήλικο τέκνο αυξάνονται σε 30.000 ευρώ και 40.000 ευρώ και με δύο σε 35.000 και 45.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον ανήλικο τέκνο προβλέπεται προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ. Για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο τέκνο τα αντίστοιχα όρια είναι 28.000 ευρώ και 39.000 ευρώ, ενώ και εδώ προστίθενται 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο τέκνο. Σημαντική είναι και η αλλαγή στη σειρά με την οποία θα προχωρήσουν οι αιτήσεις χρηματοδότησης. Προτεραιότητα δίνεται στις κλειστές κατοικίες και στην συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ανοιχτές. Ειδικά για τις ανοιχτές κατοικίες προβλέπεται χρονική προτεραιοποίηση με βάση εισοδηματικά κριτήρια, ενώ ο οδηγός εφαρμογής μπορεί να καθορίσει αναλυτικότερους κανόνες κατάταξης. Προσοχή χρειάζεται και στα ακίνητα που άλλαξαν χέρια μέσα στο 2026. Για να ενταχθεί μια κατοικία ως κλειστή, πρέπει να πληρούνται οι φορολογικές προϋποθέσεις που προβλέπει η δράση και να προκύπτει η απαιτούμενη κατάσταση του ακινήτου από τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2025. Έτσι, κλειστό ακίνητο που αποκτήθηκε μέσα στο 2026 δεν μπορεί να εμφανίζεται στη δήλωση του νέου ιδιοκτήτη για το 2025 και επομένως δεν μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη διαδρομή ένταξης. Για τις ανοιχτές κατοικίες ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η δήλωση του ακινήτου ως κύριας κατοικίας.
Για την ηλεκτρονική διαδικασία, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα στοιχεία με τα οποία ταυτοποιείται το ακίνητο. ΑΤΑΚ και αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι σωστά δηλωμένα στις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις, καθώς τα στοιχεία διασταυρώνονται ηλεκτρονικά. Αν αντιστοιχίες μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας αποτελεί το πρώτο εισιτήριο για τη δράση. Για τις κλειστές κατοικίες, η προθεσμία έκδοσης της παρατείνεται έως στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η παράταση αφορά αυτό το πρώτο στάδιο και δεν πρέπει να συγχαίεται με την επόμενη φάση, δηλαδή την υποβολή της κανονικής αίτησης χρηματοδότησης στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος. Μετά την υπαγωγή προβλέπεται προκαταβολή μέρους της εγκεκριμένης επιχορήγησης ώστε να χρηματοδοτηθεί η έναρξη των εργασιών, ενώ οι πληρωμές και οι δαπάνες πρέπει να πραγματοποιούνται με τον τρόπο που ορίζει το πρόγραμμα και να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα παραστατικά. Υπάρχουν όμως και δεσμεύσεις μετά την ανακαίνιση. Η κατοικία πρέπει να διατηρήσει την προβλεπόμενη χρήση της για το χρονικό διάστημα που ορίζει το πρόγραμμα. Στην περίπτωση αξιοποίησης μέσω μίσθωσης προβλέπεται μακροχρόνια και όχι βραχυχρόνια εκμετάλλευση τύπου Airbnb, ώστε τα ανακοινισμένα κλειστά σπίτια να επιστρέψουν στην αγορά της μακροχρόνιας κατοικίας.

Με αυτή λοιπόν την είδηση θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Περισσότερα από εμάς αύριο, πρώτο Θεός, έτσι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: 8.98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Γεια σας, 3 του Σεπτέμβρη. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια έτσι ιδιαίτερη εκπομπή για σας. Σήμερα έχει την τιμητική του το Πασόκ, γιορτάζει, έχει τα γενέθλιά του και εμείς θα πατήσουμε πάνω σε αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό για να κουβεντιάσουμε, για να μιλήσουμε, για να θυμίσουμε, για να ακούσουμε ένα σωρό πράγματα που έχουν έτσι το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είναι η Πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8. Διαδικτυακά μας ακούτε από το politika.gr, εκεί όπου μπορείτε να κάνετε τις επιλογές σας από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε, και η φωνή μας φτάνει διαδικτυακά σε κάθε γωνιά. Και βεβαίως μαζί μας στην Πηξίδα και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σαρδάκη και ο Μανώλης Σωσαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Βαγγέλης Σολίτινας είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Ενώ την εκπομπή και σήμερα προσφέρει η Σίτζετς, με την οποία κερδίζετε περισσότερο καλοκαίρι, γιατί σας μεταφέρει άνετα, γρήγορα, οικονομικά σε 50 προορισμούς σε όλο το Αιγαίο. Και βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι πρέπει να γνωρίζετε την έκπτωση 50% που σας δίνει στα εισιτήρια επιστροφής, εφόσον αυτά τα κλείσετε ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

Τώρα θα έπρεπε να βλέπετε και εικόνα βέβαια από αυτά που ακούμε, αλλά γιατί η αλήθεια είναι ότι 1981 συγκέντρωση Ανδρέα Παπανδρέου Ηράκλειο, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια πράγματα και δεν πρόκειται να ξαναδούμε και στο μέλλον, γιατί άλλαξε το σύστημα, άλλαξε ο τρόπος επικοινωνίας, άλλαξαν, να το πω έτσι πάρα πάρα πολλά, πολύ απλά, οι συνήθειες του κόσμου καταρχήν.

0: απόψε, απόψε μίλησε το Ηράκλειο. Απόψε μίλησε η Κρήτη. Η Κρήτη με τη λεβεδιά της, με τους αγώνες της, με τους αγώνες της για ελευθερία, ανεξαρτησία, δημοκρατία. Απόψε η δεξιά τερματίζει τον πολιτικό της βίο. Μπαίνει οριστικά στα χρονοτούλαπα της ιστορίας.
1: Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα γεννήθηκε το Πασόκ που ψηφίστηκε για να φέρει την αλλαγή. Η λέξη αλλαγή νομίζω ότι σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, μια ολόκληρη εποχή, αλλά θα με επιτρέψετε να πω, γιατί σήμερα θα μιλήσω αρκετά πάνω σε αυτό το μήκος κύματος, σήμερα όλα αυτά τα ωραία χρόνια αποτελούν

γενιές. Ας σας πω σε λίγο περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό. Αυτά τα πράγματα λένε κάτι μόνο σε εμάς. Σε εμάς που είμαστε άνω των 50. Άνω σε αυτούς που είναι άνω των 60. Δηλαδή, οι ίντα και πάνω έχουν μνήμες. Ή αυτοί που πλησιάζουν στο ίντα της ηλικίας του. Είναι 47, άντε 45 με το ζόρι. Όσοι είναι κάτω από 40, έχω την αίσθηση ότι το μόνο που μπορούν να θυμούνται είναι οι μαύρες μέρες του Γιώργου Παπανδρέου. Το Καστελόριζο, η μνημονιακή υποχρέωση της χώρας, εκεί όπου δηλαδή μας έσυρε ο ίδιος, και βεβαίως η χρεοκοπία.

Για κάποιους, και δικαιολογημένα, που είδαν στον ήλιο μοίρα, υποδηλώνει μια πραγματική νοσταλγία. Διότι αυτό έκανε επί της ουσίας του Πασόκ. Ξαναμοίρασε τον πλούτο και χρέωσε την Ελλάδα. Για τα ωραία χρόνια της ευμάρειας, της άνετης ζωής τότε, που όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Κακαουνάκης, οι Έλληνες γνώρισαν για πρώτη φορά τη χοληστερίνη. Και βεβαίως θα πω την άνοδο του ιδιωτικού επίπεδου της κοινωνίας, χωρίς όμως κόπο, μόχθο και πλούτο, χωρίς παραγωγή δηλαδή. Έγιναν πλούσιοι συνδικαλιστές, έγιναν ζάμπλουτοι δημόσιοι υπάλληλοι. Το λέω λίγο ακραία, αλλά θέλω να πω ότι ο Ανδρέας ξαναμοίρασε τα λεφτά που δεν ήταν όμως δικά μας. Ήταν λεφτά τα οποία τα πήραμε από τις επόμενες γενιές, τα δώσαμε τότε, τα φάγαμε, έτσι, γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια, τα φάγαμε σε σπίτια, σε πέργολες, σε αυτοκίνητα, σε μπουζούκια, σε λουλούδια, σε σούρτα φέρτα, αλλά δεν κάναμε τίποτα για να χτίσουμε ένα παραγωγικό μοντέλο απέναντία σε εκείνη την εποχή. Έκλεισαν μεγάλες επιχειρήσεις που νομίζω ότι η συμβολή τους στην εθνική οικονομία ήταν πάρα πολύ σημαντική. Εκεί μάθαμε το πώς θα πληρώνεσαι χωρίς να δουλεύεις. Σε εκείνη την εποχή, όσο και αν δεν αρέσει αυτό που λέω σήμερα, μάθαμε το πώς μπορείς να ανεβαίνεις χωρίς επί της ουσίας να αξιολογήσει. Εκεί μάθαμε, σε εκείνη την περίοδο δηλαδή, ότι μπορεί κάποιος να γίνει τα πάντα αρκεί να είναι γραμμένος στην κλαδική του Πασόκ. Εποχές όπου οι καταστάσεις με τα λεφτά στην τσέπη να τελειώνουν στα μισά του μήνα ή τα μισά νοικοκυριά να μην μπορούν να πάνε διακοπές και να καθυστερούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος και του τηλεφώνου έμοιαζαν αδιανόητες και εξωπραγματικές. Βεβαίως και τα λεφτά έφταναν μέχρι το τέλος του μήνα για να φας όσα ήθελες και να σου περισσέψουν κιόλας. Αλλά την ίδια ώρα, όταν συνέβαινε αυτό, υποθηκευόταν το μέλλον της επόμενης γενιάς ή των επόμενων γενεών, χάριν της καλοπέρασης της γενιάς της αλλαγής. Κάποιοι λίγοι, είναι η αλήθεια, προειδοποιούσαν και τότε, ακόμα και μέσα από τα σπλάχνα του Πασόκ, αλλά εις μάτιν. Ποιος άκουγε αυτούς που χαλούσαν το αφήγημα του Ανδρέα της αλλαγής και βεβαίως της καλοπέρασης χωρίς μόχθο και αξιολόγηση των πολλών. Για όσους τότε ενηλικιώθηκαν με το Πασόκ, αυτοί δηλαδή που ήταν λίγο πιο μεγάλοι από μένα, δηλαδή εγώ έχω γεννηθεί το 1974, συνεπώς το 1981 που θυμάμαι την νίκη του Πασόκ, γιατί ζούσα σε ένα σπίτι, παρακολουθούσαμε τα γεγονότα, η οικογένειά μου ανήκε στον συγκεκριμένο χώρο, η αλήθεια είναι, χωρίς όμως να δει ποτέ ούτε πράσινο φύλλο, γιατί αυτή ήταν η άποψή της και το λέω περήφανα σήμερα. Και το διατυμπανίζω δημόσια, διότι το ξέρουν. Είμαστε μια οικογένεια που μας ξέρουν στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει κάποιος που θα πει ότι ο πατέρας μου ή η μητέρα μου πήραν ένα πράσινο φύλλο επειδή ήταν στο Πασόκ. Για τους υπόλοιπους βεβαίως, το πάρτι ήταν ξέφρενο. Ήταν ανελέητο, ήταν ατέλειωτο. Και βέβαια, θα σας πω ότι εκείνοι που γεννήθηκαν μερικά χρόνια πίσω, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα το 54,

το 84 μέσα στην καρδιά της οκταετούς διακυβέρνησης του Πασόκ, ήταν 30 ετών, ζούσαν το μύθο τους. Η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη τετραετία, 81-85, ο Ανδρέας Παπανδρέου αδιαφόρησε παντελώς για την δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς προείχε η ριζική ενίσχυση μισθών και συντάξεων και η θεμελίωση του κράτους πρόνοιας που μέχρι τότε ήταν υποτυπώδες. Παράλληλα επικράτησε η λογική της μετατροπής των κοινοτικών πόρων σε άμεσο χρήμα, υποτιμώντας τη σημασία της σχεδιασμένης βάσης συγκροτημένου σχεδίου με σαφείς ιεραρχήσεις και προτεραιότητες χρήσης τους για την οικονομική ανάπτυξη και παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας και την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών. Για μένα αυτό γράφει ιστορία, αυτό λέω μαζί σας σήμερα, αλλά υπάρχει και κάτι πιο βαθύ. Η καλλιέργεια της συνείδησης. Της συνείδησης της ασυδοσίας επί της ουσίας. Ότι δημοκρατία έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ακριβώς το αντίθετο ισχύει στη δημοκρατία. Στη δημοκρατία δεν κάνεις ό,τι θέλεις. Και βέβαια αυτής της ασυδοσίας, του ρεμβασισμού, όπου αυτοί που πήγαν και γράφτηκαν στο Πασόκ, και οι οποίοι βεβαίως δεν ήταν πριν Πασόκ, γιατί αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Και εδώ θα το πω, χωρίς να φοβάμαι να το πω, δεν άνοιξαν οι ουρανοί και έπεσαν Πασόκοι. Αυτοί που το 81 ψήφισαν Πασόκ, οι πολλοί δηλαδή, αλλά και το 85, τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάτι άλλο. Τι ήταν? Χουντέοι. Δεξιοί. Πώς βρέθηκαν δηλαδή ξαφνικά να είναι στο Πασόκ και το Πασόκ να παίρνει αυτές τις δυνάμεις στις εκλογές? Δεν θυμάμαι να άνοιξε ποτέ ουρανός και να έριξε Πασόκους. Και θα επικαλεστώ τον Μακαρίτη, τον Κώστα τον Γραμματικά και τον εκδότη της εφημερίδας Μεσόγειου, Μεσόγειος, που ένα απόγευμα στο γραφείο του μου έδειχνε φωτογραφίες. Είχαμε αυτή τη συζήτηση. Δυστυχώς δεν με άφησε να τις φωτογραφίσω. Τις είδα όμως με τα μάτια μου και μου έδειχνε συγκεντρώσεις επί επταετία στην πλατεία Ελευθερίας, των Χουντέων. Και μου έδειχνε πρόσωπα. Μου λέει: αυτός ξέρεις ποιος είναι. Αυτός ξέρεις ποιος είναι. Αυτός ξέρεις ποιος είναι. Αυτός είναι αυτός. Και μετά ξεφυλίσαμε μερικές ακόμα σελίδες από το άλμπουμ και οι φωτογραφίες από το αρχείο της εφημερίδας με πήγαν στο 81 και το 85, όπου οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν στις συγκεντρώσεις των Χουντέων επί επταετίας ήταν κάτω από την εξέδρα του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ηράκλειο, στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί που σήμερα το Πασόκ θα γιορτάσει. Αυτό του ότι πάμε από τον ένα ιδεολογικό πολιτικό χώρο στον άλλο απλά και μόνο επειδή γεμίζει τσέπη, να το πω πολύ απλά, και επειδή προσδοκούμε ότι θα αποκτήσουμε ωφέλη, θα βάλουμε το παιδί στο δημόσιο, θα κάνουμε μια μετάταξη από τη μια υπηρεσία στην άλλη που δεν τη δικαιούμαστε, που ενδεχομένως θα κάνουμε τα στραβά μάτια σε μια παρανομία, σε μια αυθαιρεσία και οτιδήποτε άλλο, είναι αυτό που καλλιεργεί τελικά την πολιτική συνείδηση που έχουν πολλοί Έλληνες σήμερα. Γιατί εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι πολιτικά αναλφάβητη και αξιώνουν να έχουμε ένα καλό πολιτικό σύστημα το οποίο προκύπτει από τους πολιτικά αναλφάβητους. Πώς ένας αγράμματος άνθρωπος θα μάθει στο παιδί του γράμματα? Δεν γίνεται. Δηλαδή φανταστείτε ένα κόσμο όπου μια οικογένεια έχει δύο γονείς με 4-5 παιδιά, αλλά οι γονείς αυτοί στην συγκεκριμένη εποχή είναι αγράμματοι. Δεν ξέρουν να γράψουν. Δεν ξέρουν την αλφαβήτα. Δεν ξέρουν ποιες είναι οι μαθηματικές, οι αριθμητικές μάλλον. Αφήστε τις μαθηματικές. Οι αριθμητικές πράξεις, τέσσερις αριθμητικές πράξεις, πρόσθεση, αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση. Πώς θα μάθουν στο παιδί τους να κάνει πρόσθεση, ότι 2 και 2 κάνει 4, ότι βου και α βα, που και α πα, σο και ο σο, όλο μαζί πασόκ. Το κάπα δεν το βάλαμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν είσαι πολιτικά αναλφάβητος, αυτό που θα σου προκύπτει είναι το αποτέλεσμα του πολιτικού σου αναλφαβητισμού. Και το διαπιστώνω παντού σήμερα, όπου κάθε ένας λέει μια παρόλα και θεωρεί ότι είπε κάτι πολύ σοβαρό. Τίποτα δεν λέει. Το είδα, κάνω μια παρένθεση έτσι, αυτές τις μέρες με την υπόθεση της Ακρίτα στη Βουλή που δεν εξελέγει. Και φταίει η Νέα Δημοκρατία που δεν εξελέγει. Λένε. Το διαβάσατε, παιδιά, τον κανονισμό του Βουλής, το ξέρετε. Δηλαδή, τι παράτυπο έγινε, τι παράνομο έγινε? Τίποτα παράτυπο δεν έγινε, ούτε παράνομο. Όμως το θεωρούν οι πολίτες πολύ κακό.
άμα τους ρωτήσεις γιατί, πού είναι η παρανομία, πού είναι η παρατυπία, ξέρεις τον κανονισμό λειτουργίας του Κοινοβουλίου? Ξέρεις τον κανονισμό της Βουλής? Όχι. Τότε πώς βλέπεις ότι είναι παράνομο ή παράτυπο? Δεν υπάρχει παρανομία και παρατυπία. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πλατιάσω σε αυτό. Θέλω να θυμηθούμε λίγο και μουσικά κάποια πράγματα, πέρα από τα Κάρμενα Μπουράνα, που βεβαίως ήταν, να το πω έτσι πολύ απλά, ένα μουσικό θέμα που, γιατί το Πασόκ συνέδεσε από την 3η του Σεπτέμβρη και μετά και την ιστορία του με κάποιες μουσικές που θα τις ακούσουμε σήμερα, έτσι κι αλλιώς στη συνέχεια.

υπήρξε, επιστρέφοντας για το δεύτερο μέρος, ακόμα και πράσινο λεξιλόγιο. Και το λέω αυτό διότι μέχρι και σήμερα χρησιμοποιούνται κάποιες από αυτές τις λέξεις. Σε αντίθεση με αναλόγου διαμετρήματος πολιτικούς ηγέτες της εποχής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο αυθεντικό πολιτικό του ταλέντο, το μέγεθος και το εκτοπισμά του, όπως και το σημαντικό αποτύπωμα του στο γίγνεσθε, παρήγαγε ογκώδες πολιτικό λεξιλόγιο. Από το χρονοτούλα από της ιστορίας που επικαλούμε πάρα πολύ συχνά κι εγώ, στο οποίο τοποθέτησε πολλές φορές τη δεξιά, και το όποιος διαφωνεί να κατέβει από το τρένο για τους υπουργούς και τους βουλευτές του, που αμφισβητούσαν την κεντρική γραμμή, τη δική του δηλαδή, μέχρι τα περήφανα νιάτα τιμημένα γυρατιά με τα οποία στις ομιλίες του επιχειρούσε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των γενεών και το μεγάλο ραντεβού με την ιστορία. Αυτό το περήφανα νιάτα τιμημένα γυρατιά, κρατήστε το. Κρατήστε το, γιατί τώρα θα σας πάω σε μία από τις σημερινές παθογένειες του Πασόκ. Γιατί η επαφή με τα νέα παιδιά που θα ψηφίσουν για πρώτη ή δεύτερη φορά το 2027, δηλαδή τώρα στις επόμενες εθνικές κάλπες, μου δίνει την αίσθηση ότι οι νέοι μας έχουν συνέστηση, άποψη και σου δίνουν εύκολα να καταλάβεις τι τους λένε τα ονόματα και τα λογότυπα των πολιτικών κομμάτων, μιας και προς τα εκεί στρέφεται τις τελευταίες φορές η κουβέντα μαζί τους. Ανοίξτε μια παρένθεση, είναι τα ίδια παιδιά, θέλω να το σημειώσετε αυτό, που μου έδωσαν να καταλάβω όταν επίμονα προσπαθούσα να μάθω, δηλαδή η παρέα των παιδιών μας, τι θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2023. Και όταν διαπίστωσα το Σάββατο πριν την κάλπη ότι το ποσοστό που μου έλεγε ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, κατάλαβα λίγες ώρες πριν την ώρα της κάλπης ότι η Νέα Δημοκρατία το βράδυ της Κυριακής θα είναι στο 40%. Αξιολόγηση που μοιράστηκα και τότε με φίλους και δικούς μου ανθρώπους που μπορούν να το επιβεβαίωσουν και σήμερα. Αλλά υπάρχει και μια ανάρτησή μου, την οποία τη βλέπω σε κάθε επέτειο των αναρτήσεων στο Facebook, εκείνο το πρωί, που γράφω χαρακτηριστικά ότι αν επαληθευτούν, προσέξτε, δεν υπάρχουν exit poll εκείνη την ώρα, αν επαληθευτούν αυτά τα οποία βλέπω τις τελευταίες μέρες στους νέους ψηφοφόρους, τότε κάποιοι θα τρίβουν τα μάτια τους ακόμα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, έλεγα χαρακτηριστικά. Έπεσε κι άλλο ο Τσίπρας, τώρα βλέπω την τελευταία μέτρηση στην ΕΡΤ, 13,7 πέφτει, μειώνει το ΠΑΣΟΚ 11,9, 13 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία το δεύτερο κόμμα. Λοιπόν, και έχουμε και επί της ουσίας όλα τα κόμματα που ξέρουμε, δηλαδή Μέρα, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, Νίκη, Νέα Αριστερά, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να είναι εκτός Βουλής. Απλά. Επειδή τώρα βλέπω την κάρτα να περνάει μπροστά από την οθόνη μου. Επιστρέφω σε αυτό που έλεγα. Στις μέρες μας, οι περισσότεροι νέοι, 17 έως 26, προσέξτε, ένα παιδί που είναι σήμερα 17 χρονών, 18 χρονών, έχει γεννηθεί μετά το 2000. Ο γιος μου είναι 20. Αυτοί και η παρέα τους δεν θυμούνται καν τι θα πει Πασόκ. Αφού την τελευταία φορά που το Πασόκ έπαιξε ως κόμμα εξουσίας μεταξύ 2009-2012, Γιώργος Παπανδρέου, ήταν πολύς μικρής διάρκειας, να το πω έτσι πολύ απλά, οι εικόνες που θα μπορούσαν να κρατήσουν στη μνήμη τους, γιατί ήταν πολύ μικρής ηλικίας τα παιδιά αυτά. Δηλαδή ήταν μόλις μεταξύ 3 και 9 ετών. Και 3 έως 9 ετών δεν θυμάσαι αυτά τα πράγματα. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι οι νέοι ψηφοφόροι είναι μακριά από το στρατόπεδο Ανδρουλάκη, που παρότι μπαμπάς μικρού παιδιού, νέος άνθρωπος είναι ο Νίκος, είναι πιο μικρός από μένα, ο μοναχογιός του Μαρίνος είναι κοντά σε αυτή την ηλικία, δεν έχουν συναισθηματική φόρτιση με τίποτα από αυτά που προβάλλει το κόμμα ανήμερα της επετείου. Χθες βράδυ στο οροπέδιο έγινε μια μάζοξη, έμαθα μάλιστα ότι πήγε καλά, πρόσεξα με μεγάλη προσοχή πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες. Από αυτό
αυτούς τους παλιούς ψηφοφόρους που είναι ακόμα εν ζωή, είδα κάτι υπέργυρους που ζωή να έχουν οι άνθρωποι έχουν αποκοπεί εδώ και χρόνια από την νεολαία. Είδα πρώην υπουργούς που τα επίθετά τους δεν λένε απολύτως τίποτα στα παιδιά μας. Ποιον θέλετε να σας πω, το Σκανδαλίδη? Ρωτήστε ένα παιδί που είναι 20 ετών σήμερα αν ξέρει ποιος είναι ο Σκανδαλίδης ή τι ήταν ο Σκανδαλίδης. Ούτε που το έχει ακούσει το όνομα. Είδα και κάποιους σχετικά νεότερους που έχουν πάθει όμως το σύνδρομο, όπως τουλάχιστον φέρονται κομματικά, του πρόωρου πολιτικού γύρατος. Είναι κουρασμένοι. Είναι γυρασμένοι. Οι υπόλοιποι άλλωστε που έχουν αποδημήσει εις Κύριον δεν φρόντισαν δυστυχώς να αφήσουν καμιά παρακαταθήκη. Έτσι φτάσαμε η νεολαία του σημερινού Πασόκ να είναι γεννημένη από το 70 και μετά. Δηλαδή σήμερα οι συνομήλικοί μου περίπου, όπως και εγώ, είμαστε μεταξύ 50 και 57 ετών. Θυμάστε όταν ήμασταν παιδιά πώς βλέπαμε τους πενιντάριδες εκείνης της εποχής? Λυκόπουλα τα λέγαμε και καπί. Μην τρομάζετε, απλά είναι τέτοιο το στήσιμό μας πλέον, το layout που λέω εγώ, έτσι, που εντάξει, ένας άνθρωπος που είναι 50 ετών, αν λίγο έχει μια προσεγμένη εικόνα, δεν φαίνεται όπως ο πενιντάρης την εποχή που ο μπαμπάς μου ήταν, ξέρω εγώ, πιτσιρικάκι και έβλεπε κάποιον, λέγανε, μωρέ, αυτός είναι πολύ μεγάλος, λέει, γέρασε, λέει, πόσο χρόνο είναι, λέει, 40. Λοιπόν, είμαστε όμως μεγάλοι. Άρα το Πασόκ έχει να περιμένει μόνο από ηλικίες από 50 και πάνω που το όνομα Σκανδαλίδης μπορεί να του λέει κάτι. Επέλεξα τυχαία το Σκανδαλίδη γιατί τον είδα χθες σε μια φωτογραφία. Τους μικρότερους και ειδικά αυτοί που θα μπουν να ψηφίσουν πρώτη φορά φέτος, αλλά και αυτοί που θα ψηφίσουν δεύτερη φορά φέτος, στο 27 δηλαδή, τους έχουν κερδίσει άλλοι ή τους διεκδικούν άλλοι. Πάντως το Πασόκ δεν τους διεκδικεί. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Έδειξα επίτηδες αυτές τις σουρεάλ εικόνες με τα τρακτέρ και τα αγροτικά με τα σημαίακια χθες, που ήρθαν ως γνήστια βιντατζιά εικόνα μέσα από βίντεο κασέτα της δεκαετίας του 80 και ξεράθηκαν στο γέλιο. Κοιτούσε ο ένας τον άλλο. Νόμιζαν ότι τους έδειχνα εικόνες από βιβλίο της πολιτικής ιστορίας που φυλάσσονται σε συρτάρια που μυρίζουν ναφθαλίνη και φορμόλι. Στα χρονοτούλαπα της ιστορίας δηλαδή, όπως έλεγε και ο Ανδρέας. Αν το Πασόκ, που γιορτάζει σήμερα και του εύχομαι πραγματικά χρόνια πολλά, γιατί το έγραφα και προχθές, ότι το Πασόκ είναι ένα ιστορικό αστικό πολιτικό κόμμα και πρέπει να στηριχθεί. Αν αυτό το Πασόκ λοιπόν δεν εκμοντερνιστεί χτες, αν ο πρόεδρος Νίκος δεν αποτινάξει το πνεύμα του κουρασμένου συνταξιούχου που έχει μπει μέσα του και τον κυριεύει, και αν δεν συντονιστούν σοβαρά οι επικοινωνιολόγοι του με τους ανθρώπους που θα δώσουν τις προεκλογικές μάχες, όταν θα φύγουν από το μάτιο του το κόσμο και όσοι ψηφοφόροι έχει αφήσει ο Μητσοτάκης, γιατί πολλοί από αυτούς έχουν πάει στο γαλάζιο στρατόπεδο και είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας με το επιχείρημα «εγώ δεν έγινα δεξιός, εκείνος ήρθε και με βρήκε», τότε είναι μαθηματικά βέβαιο ότι το Πασόκ θα ξεπεραστεί από μόνο του και θα σβήσει τα επόμενα χρόνια. Ίσως είναι η τελευταία του ευκαιρία αυτές οι εκλογές. Φεύγουν οι παλιοί, δεν μπαίνουν νέοι. Να γιατί μέρες τώρα φωνάζω ότι το Πασόκ έχει ανάγκη από τη βοήθεια του κοινού και πρέπει να την πάρει, ώστε να μην χαρίσει τον κόσμο αυτό στον καιροσκόπο και αδίστακτο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό πρέπει να το κρατήσετε πολύ σοβαρά στην πολιτική σας σκέψη και ανάλυση.

τώρα πήγαμε στα σοβαρά. Τώρα πήγαμε στα σοβαρά της ιστορίας του Πασόκ, που για πολλούς βεβαίως είναι μια σκοτεινή περίοδος με σκάνδαλα, διαπλοκή, μαύρα ταμεία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι η τελευταία περίοδος που το Πασόκ βρίσκεται στην εξουσία και έχουμε να θυμόμαστε πράγματα. Διότι σαφέστατα συνέβησαν πολλά, όπως συμβαίνει πάντα με τα κόμματα της εξουσίας που χρονίζουν στους κυβερνητικούς στόκους. Η περίοδος όμως Σιμίτη 96-2004 είναι μια περίοδος οκταετίας όπου ο Κώστας Σιμίτης φτιάχνει μια άλλη Ελλάδα. Σωστά χρησιμοποιείται ο όρος, εξυγχρονίζει. Πράγματι εξυγχρονίζει. Τι εξυγχρονίζει? Εξυγχρονίζει αυτή τη λαϊκούρα που άφησε πίσω του το Πασόκ του Ανδρέα, με τα ζεϊμπέκικα του Άκη και τον Καρχημάκη να του παίζει παλαμάκια, με τα τσόκαρα της Μιμής στην παραλία της Ελούντας και βέβαια με την χοληστερίνη που έλεγα και λίγο νωρίτερα, και όλο αυτό το λεξιλόγιο που περιγράψαμε λίγο νωρίτερα, που έφτιαξε τα εμβληματικά, να το πω έτσι πολύ απλά, στέκια, τις μπλούζες της Ζιβάγκο και ένα σωρό άλλα πράγματα που συνδέθηκαν με την ιστορία επί της ουσίας.

Πασόκ του Σιμίτη δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ του Ανδρέα. Είναι οι εξυγχρονιστές. Είναι αυτοί που θα αναλάβουν να φτιάξουν όχι μόνο τη γέφυρα Ρίου Αντίριου, αλλά και τη δική τους πολιτική γέφυρα, που θα τους πάει σε μια άλλη εποχή. Και θα είναι και η τελευταία εποχή που το Πασόκ θα λάμψει στο πολιτικό στερέωμα, παρά το γεγονός ότι λίγα χρόνια μετά, 5 χρόνια για την ακρίβεια, το 2009, ένας άλλος Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, θα επιστρέψει ως ακατονόμαστος στην πολιτική σκηνή και θα βάλει τη χώρα στη χρεοκοπία της Ελλάδος. Έσκασε στο Γιώργο. Μπορεί να μην φταίει μόνο ο Γιώργος, σίγουρα δεν φταίει μόνο ο Γιώργος, αλλά έσκασε στα χέρια του. Και από το αλίστου μνήμης διάγγελμα στο Καστελόριζο, στην εποχή της φτώχειας, της μιζέριας, της κακομοιριάς, της απαξίωσης και των μνημονίων. Όμως, πέραν από όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα που παρέδωσε το 2004 η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, και την οποία είναι αυτό που σας έλεγα, ότι τα νέα παιδιά δεν τη θυμούνται σήμερα, γιατί πολύ απλά δεν είχαν γεννηθεί τότε, ή αν είχαν γεννηθεί ήταν 2-3 ετών, δεν είχε καμία σχέση με εκείνη που είχε παραλάβει η πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου του 81. Στα 23 χρόνια, πλην της μικρής κυβερνητικής παρένθεσης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που μεσολάβησαν, υπήρξαν πολιτικές, δημοκρατικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν την Ελλάδα προς το καλύτερο. Αρκούν μόνο ορισμένες λέξεις για να τις περιγράψουν. ΕΣΥ, ΑΣΕΠ, ΚΕΠ, ΟΝΕ, ΕΒΡΟ, μεγάλα έργα, εξοπλισμοί, Ολυμπιακοί αγώνες, αυτοδιοίκηση, ΕΚΑΣ, ΚΑΠΗ, αποποινικοποίηση της Μοιχείας, πολιτικός γάμος, ισότητα δύο φύλων, ψήφος στα 18, e-gov και άλλα πολλά. Πολλοί ιστορικοί και πολιτικοί αναλυτές θεωρούν το Πασόκ υπό τον ταλαντούχο ηγέτη του Ανδρέα Παπανδρέου αξιοποίησε μια ιδανική συγκυρία πολιτική, οικονομική και κοινωνική για να προχωρήσει σε αλλαγές που είχαν ήδη οριμάσει στη συνείδηση του λαού. Την ώρα που αυτές οι αλλαγές στη Δυτική Ευρώπη αποτελούσαν ήδη κεκτημένο. Και η ερώτηση είναι απλή. Γιατί αυτές οι αναγκαίες αλλαγές, οι τομές και οι μεταρρυθμίσεις δεν είχαν ήδη πραγματοποιηθεί αφού ήταν όριμες? Και κατ' επέκταση, αν δεν υπήρχε το Πασόκ για να τις τρέξει, πότε θα έπαιρναν σάρκα και οστά? Τι μορφή θα είχε σήμερα η Ελλάδα αν δεν είχε προηγηθεί η περίοδος του Πασόκ? Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος, πάλι με λέξεις όπως άλωση κράτους, κομματισμός, χρηματιστήριο, ίμια, διαφθορά, μαύρα ταμεία, πάμπερς, τσουκάτος, ρουσφέτια, αποβιομηχάνηση. Γιατί την αποβιομηχάνηση της χώρας την έκανε το Πασόκ. Όπως θα λέμε τα καλά με το ΕΣΥ, έτσι θα λέμε και τα κακά. Όπως θα λέμε για το βυθίσατε το χώρα, θα λέμε και η ελληνική σημαία είναι ένα πανί, αφήστε να την πάρει ο άνεμος, που είχε πει ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Είναι και άλλα, και δεν είναι λίγα. Είναι η αλήθεια σε όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να δούμε μέσα από το παράθυρο της ιστορίας που ανοίγει η σημερινή πηξίδα από τον Πολίτικα.

0: Σήμερα το Πασόκ δίνει, κατά την προσωπική μου άποψη, τη μεγαλύτερη μάχη της ιστορίας του. Ο πρόεδρος Νίκος και βεβαίως τα στελέχη που πλαισιώνουν τον πρόεδρο, αλλά και οι αφισοκολλητές θα αγωνιστούν, μπας και καταφέρουν για την τιμή των όπλων το καλύτερο κόντα στο Τζίπρα. Δηλαδή, να είναι το δεύτερο κόμμα. Στην τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε σήμερα, είδαμε ότι η ψαλίδα έκλεισε. Δηλαδή, πέφτει ο Τσίπρας. Προσέξτε, το πρόβλημα με το Πασόκ είναι ότι δεν ανεβαίνει το Πασόκ, ανεβοκατεβαίνουν οι άλλοι. Μόλις βγει κάποιος και περάσει το 12% είναι πάνω από το Πασόκ. Μόλις θαρρεί και πέσει κάτω από το 12% το Πασόκ είναι πάνω. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα στην δημοσκοπική εικόνα του Πασόκ αλλά και στην διεισδυτικότητα και την αποτύπωση της κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, προσωπικά λέω δημόσια και ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε το Πασόκ όπως μπορούμε. Το Πασόκ ως ειλικρινές αστικό κόμμα έχει ιστορία, έχει θεσμικότητα, αλλά σαφώς και μεγαλύτερη πολιτική σοβαρότητα και ειλικρινία από πολλούς άλλους που διεκδικούν αυτό το χώρο σήμερα, όπως ο Τσίπρας, ας πούμε, για παράδειγμα. Εύχομαι, ανήμερα των γενεθλίων, να σταματήσουν τις γκάφες. Εύχομαι να καθίσουν να δουλέψουν. Εύχομαι να καθίσουν να μελετήσουν και να ακούσουν την κοινωνία. Εύχομαι να αποκτήσουν ξανά γέφυρες με τη νέα γενιά. Διότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι σήμερα το κόμμα, λυπάμαι που θα το πω, δεν παράγει πολιτική. Δεν έχει, να το πω έτσι, πολιτική τεστοστερόνη. Και απαρτίζεται από πολλούς πολιτικούς γυρολόγους, χαβαλέδες, που ίσα ίσα είναι για ένα ποτό στο Κολωνάκι και καμιά αγορά τσάντας Louis Vuitton ή καμιάς δωδεκάποντης πόντα γόβας Λαμπουτέν για τις κυρίες του. Οι περισσότεροι από αυτούς που βγαίνουν δημόσια είναι τις περισσότερες φορές παντελώς αδιάβαστοι και ανεπαρκείς στις τοποθετήσεις τους, χωρίς μεστού αντιπολιτευτικό λόγο. Θα πρότεινα επίσης να αλλάξουν χτες τους επικοινωνιολόγους τους που σήμερα είναι εδώ στο Ηράκλειο και ίσως μας ακούνε. Και όλο το αρμόδιο επιτελείο ως τις κάλπες, μα είναι κάμποσοι μήνες ακόμα, γιατί οι άνθρωποι είναι άσχετοι και αποδεικνύεται ότι δεν κουνάνε τη βελόνα. Θα είναι κρίμα το Πασόκ σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του το λέω αυτό, να χαρίσει τον κεντρό χώρο σε τσαρλατάνους και ψεκασμένους. Η αντιπολίτευση έχει σπουδαίο ρόλο στα πολιτικά πράγματα και μιας και το Πασόκ δεν μπορεί να κυβερνήσει μόνο του, ας παίξει ουσιαστικά ένα καλό ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η εκτίμησή μου, την οποία θα την δω αν επαληθευτεί ή όχι, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, έχει να κάνει με δύο σενάρια. Ή ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία για να επιβιώσει ο ίδιος και να κρατήσει ξανά το Πασόκ σε μια στροχιά πολιτικής εξωστρέφειας. Το λέω ξεκάθαρα διότι το Πασόκ λείπει από την εξουσία από το 2012, παρότι συγκυβέρνησε ο Βενιζέλος με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Ή θα γίνει λοιπόν αυτό και θα συνεχίσει να υπάρχει, ή αν δεν γίνει αυτό και το Πασόκ μείνει τρίτο πίσω μακριά από την εξουσία, νομίζω ότι κάπου εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι και ο άνθρωπος που θα βάλει τα χεράκια του και θα κατεβάσει τα κομματικά ρολά και στα γραφεία αλλά και στην κοινωνία. Χρόνια πολλά Πασόκ, γεια σας, θα τα πούμε πάλι αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ, όπως και τη Σίτζετς που προσέφερε και σήμερα την πηξίδα μέσα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα σε όλους εσάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
6: Ξέρα τον εικόνα του πορτοκάλου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου. Τελευταία ημέρα για αυτή την εβδομάδα, τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή. Είστε συντονισμένοι εδώ στα ραδιοφωνία του Πολιτικά, 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρυσός Κόνστας. Του Σεπτέμβρη σήμερα λοιπόν. Και αν είχαν λίγο χιούμορ στο Δήμο Ηρακλείου, ξέρετε αυτά τα μεγάφωνα που είναι τα Χριστούγεννα και βάζουν εκεί κάνα τραγουδάκι για Χριστουγεννιάτικο να φτιάξουν έτσι ατμόσφαιρα, θα έπαιζαν από το πρωί Κάρμινα Μπουράνα. Γιατί η ομάδα της πόλης είναι γνωστό, είναι όφη. Εντάξει, το ξέρω αυτό. Το κόμμα της πόλης ή το Πασόκ, αυτό δεν αλλάζει. Άλλοτε λίγο πάνω, άλλοτε λίγο κάτω, άλλοτε λίγο ακόμη πιο κάτω, δεν έχει σημασία. Δεν αλλάζει ότι το κόμμα της πόλης είναι το Πασόκ. Εντάξει, δεν ξέρω τι απήχηση θα έχει αυτός ο πανσοκικός, το είπα, ναι, ξεσηκωμός που γίνεται τα τελευταία 24 ώρα. Θύμισε κάτι από δεκαετία 80, ας πούμε, μπαίνανε βουλευτές, στελέχη του κόμματος σε χωριά και τα λοιπά, να επικοινωνήσουν το μήνυμα της αλλαγής, της νίκης και τα λοιπά και τα λοιπά, με αφορμή την σημερινή επέτειο από την ίδρυση του κόμματος, από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Υπάρχει βέβαια μια ειδοποιώς διαφορά, εντάξει, προφανώς τα χρόνια έχουν περάσει. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω, 52 στο σύνολο. Το Πασόκ, άλλοτε κυβέρνηση, άλλοτε αξιωματική αντιπολίτευση, άλλοτε μακριά από την αξιωματική αντιπολίτευση, έχει περάσει σε διάφορες διακυμάνσεις, έχει φτάσει σε δημοσκοπικά αλλά και εκλογικά τάρταρα. Η αλήθεια είναι που κανείς δεν μπορούσε να σκεφτεί στο παρελθόν. Τέλος πάντων, έχει αντέξει, πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό. Έχει δει πολλές διαφορές. Μία που εντοπίσαμε εμείς όμως είναι ότι ναι, επιχειρήθηκε να διαμορφωθεί ένα σκηνικό δεκαετίας 80-90 βαριά-βαριά. Μετά τα μέσα του 2000 όλα αυτά άλλαξαν. Όχι μόνο για το Πασόκ, για το σύνολο των κομμάτων, αλλά μιας και μιλάμε για το Πασόκ, ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, πάντα είχε έτσι ένα ξεσηκωτικό χαρακτήρα η όλη διαδικασία. Αυτό λοιπόν που διαπίστωσα έτσι ως μια βασική ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στο τότε και το σήμερα είναι ότι είδα τις αυτοκινητοπομπές με τις σημαίες που μπαίνουν στα χωριά, έμπαιναν στα χωριά τέλος πάντων, και εδώ στην εδωχώρα του νομού Ηρακλείου και στο Λασίθι, για να κινητοποιηθεί ο κόσμος, να επικοινωνηθεί το μήνυμα, να διανεμηθούν φυλάδια, και δυσκολευόμουν να βρω κανένα αγροτικό όχημα. Τα περισσότερα που έβλεπα ήταν κάτι, να μην πω και μάρκες ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν οχήματα, ρε παιδί μου, της μεσαίας και χαμηλής τάξης που θα λέγαμε δεκαετία του 90, ας πούμε. Δηλαδή, όταν κάνεις αυτοκινητοπομπή Πασόκ γαρ στην ενδοχώρα του νομού, δεν περιμένεις τώρα να δεις πολυτελή αυτοκίνητα, ή μάλλον δεν θα περίμενες. Εδώ και πολλά χρόνια περιμένεις. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Θα πει κάποιος τώρα, Βέρος Πασόκος, εντάξει, πράγματα αλλάζουν, μη λαϊκίζεις τώρα αυτό. Αλλά είναι μια διαφορά, τι να κάνουμε τώρα, μια διαφορά στον χρόνο. Εξελίσσονται τα πράγματα, ναι, το δεχόμαστε, αλλά δεν πρέπει να την επισημάνουμε αυτή τη διαφορά. Διότι οι σημαίες παραμένουν ίδιες. Ο ήλιος του Πασόκ παραμένει ο ίδιος. Δηλαδή δεν άλλαξε η σημαία, δεν βρήκαμε εμείς καμία διαφορά στην αλλαγή της σημαίας. Βρήκαμε όμως στο μέσο που μεταφέρει τη σημαία τη διαφορά. Γι' αυτό την επισημαίνουμε. Με ό,τι συμπεράσματα μπορεί να συνέγει ο καθένας. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το Πασόκ που ψηφίστηκε για να φέρει την αλλαγή στη χώρα.

έχει μείνει, ρε παιδί μου, στο υποσυνείδητο των πολιτών, Πασόκ, ωραία χρόνια. Το τι εννοεί ο καθένας ωραία χρόνια, βέβαια, ασχολεί πάρα πάρα πολύ η συζήτηση. Είναι μια σύντομη, πολύ σύντομη φράση με πολύ δυσδιάκριτα όρια και προφανώς διαφορετικές ερμηνείες.

εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας. Έχει μαζευτεί κόσμος και ντουνιάς. Πριν από λίγη ώρα στο κέντρο έκανε τον περίπατο του και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνοδευόμενος από στελέχη, αλλά και πάρα πολλά στελέχη τοπικά, αλλά και πάρα πολλούς βουλευτές που έχουν έρθει από την Αθήνα για να δώσουν το παρόν σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που επέλεξε το Ηράκλειο το ΠΑΣΟΚ για να την πραγματοποιήσει με αφορμή τη συμπλήρωση των 52 ετών από την ίδρυση του κινήματος.

έχει ενδιαφέρον ότι όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζουν έτσι ένα οικογενειακό κλίμα. Εμείς δεν το αμφισβητούμε προς Θεού. Έχει όμως εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν έχουν αντιπαρατεθεί εσωκομματικά, τώρα σε αυτή την προσπάθεια, οδεύοντας και προς τις κάλπες, φαίνεται να θέτουν τα εσωκομματικά όπλα παραπόδας μέχρι εκεί, όχι στο σεντούκι, παραπόδας, και βλέπουμε, είναι αυτό το χαμόγελο, ρε παιδί μου, που ναι, εντάξει, αλλά όταν θα έρθει η ώρα θα με βρεις εκεί απέναντι. Αυτό είναι το κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στελέχη, τέλος πάντων, που δεν είναι του κλίματος του σημερινού Προέδρου, του Νίκου Ανδρουλάκη.

0: κύριος Ανδρουλάκης νωρίτερα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έκανε λόγο για την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει αναγκάσει το λαό να πληρώνει καθημερινά υπέρογκο κόστος ζωής. Για πάμε να ακούσουμε έτσι την πολύ σύντομη του δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: 52 χρόνια από την ημέρα ίδρυσής του από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το Πασό είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του. Για το αποτύπωμά του, έτσι, μεταπολίτευσης είναι κοινωνικά ισχυρό. Με το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με μια χώρα που οικοδομήθηκε με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια. Το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή του σήμερα, απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό. Εγώ θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις. Και το μεγάλο μας όπλο είναι το πρόγραμμά μας, θα παρουσιάσουμε ξανά στην Διεθνή Θεσσαλονίκη στην επόμενη εβδομάδα. Είναι το ανανεωμένο πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα είναι ότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Για να υλοποιήσεις ένα πρόγραμμα τέτοιου μεγέθους που θα οικοδομήσει μια σύγχρονη χώρα με διαφάνεια, αξιοκρατία και χωρίς ατιμωρησία, δεν πρέπει να έχεις δεσμεύσεις και εγώ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε δεσμεύσεις. Σήμερα λοιπόν καλώ το λαό της Κρήτης 7,5 ώρα εδώ από την ιστορική πλατεία Δημοκρατίας, των μεγάλων συγκεντρώσεων και των μεγάλων αγώνων, να γιορτήσουμε μαζί τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, τα γενέθλια της Δημοκρατικής Παράταξης.
0: Πλατεία Ελευθερίας, όχι Δημοκρατίας, αλλά εντάξει, μικρή διαφορά έχει. Ραντεβού λοιπόν στις 7.30 δίνει το ΠΑΣΟΚ με τους φίλους και τα μέλη του κινήματος.

Με την αξιοπιστία επιχείρησε χθες να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τη Θεσσαλονίκη. Και όπως καταλαβαίνετε, η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς που παρουσιάστηκε χθες έχει ήδη εγκλωβιστεί σε δύο εύκολες βεβαιότητες. Η μία βεβαιότητα αφορά την κυβέρνηση, η οποία παρουσιάζει το πρόγραμμα της Ελλάς ως επιστροφή στις ακάλυπτες υποσχέσεις και μάλιστα ανεβάζει και το λογαριασμό στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για το κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε χθες ο κύριος Τσίπρας. Από την άλλη, η Ελλάς επιμένει ότι το συνολικό κόστος των παρεμβάσεών της περιορίζεται στα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ και την μπορεί εύκολα να καλυφθεί χωρίς δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Είναι όμως έτσι τα πράγματα. Η αλήθεια με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπει ούτε την άκρητη υιοθέτηση της κυβερνητικής κοστολόγησης των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, ούτε την αποδοχή της αντιπολιτευτικής διαβεβαίωσης ως επαρκούς απόδειξης. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι όσα μέτρα ανακοίνωσε και μπόρεσε να ποσοτικοποιήσει ανακοίνωσε χθες ο κύριος Τσίπρας και μπορούσε να προσδοκοποιήσει το Υπουργείο Οικονομικό, προσεγγίζει τα 13 δις το χρόνο. Και μάλιστα σπέβδει να διευκρινίσει το Υπουργείο Οικονομικό ότι είχε αφήσει και άλλες εξαγγελίες εκτός των 13 δις λόγω ανεπαρκών λεπτομεριών. Πώς έβγαλε αυτά τα 13 δις η κυβέρνηση? Πρόσθεσε διαφορετικές οικονομικές κατηγορίες, μόνιμες δημοσιονομικές δαπάνες, εφάπαξ ταμιακές επιβαρύνσεις, επενδυτικές δαπάνες, φορολογικές απώλειες και χρηματοδοτικά εργαλεία και φτιάξει μια σούμα 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αλλά ακόμη και το ίδιο το Υπουργείο που έσπευσε να αποτιμήσει σχεδόν στο διπλάσιο τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες μέσα από το οικονομικό πρόγραμμα η Ελλάς επιβεβαιώνει ότι ένα μεγάλο ποσό της τάξης των 3 σχεδόν δισεκατομμυρίων ευρώ είναι κόστη τα οποία δεν είναι ετήσια, αλλά είναι εφάπαξ κόστη. Δηλαδή η κατάργηση της προκαταβολής στις ατομικές επιχειρήσεις είναι ένα εφάπαξ κόστος και δεν είναι κάθε χρόνο το ίδιο κόστος. Ή η μείωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων επίσης είναι ένα εφάπαξ κόστος. Προφανώς και αυτό δεν ακυρώνει τη συνολική ένσταση, διότι αυξήσεις για παράδειγμα σε γιατρούς, νοσηλευτές που ισχυρίζεται ότι θέλει να κάνει ο κ. Τσίπρας, αυξήσεις σε προσλήψεις εκπαιδευτικών, διεύρυνση φορολογικής έκπτωσης για οικογένειες με παιδιά, μείωση του ΦΠΑ κτλ. Κτλ. Δημιουργούν επαναλαμβανόμενες επιπτώσεις. Για αυτές η Ελλάς οφείλει να απαντήσει γραμμή προς γραμμή και όχι με έναν συνολικό αριθμό, ένα κουβά δηλαδή των 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποδείξει ότι το πρόγραμμα δημιουργεί ετήσια επιβάρυνση 13 δις επειδή προσθέτει ανώμια μεγέθη. Αλλά και η Ελλάς δεν έχει ακόμη αποδείξει ότι όλες οι υποσχέσεις της χωρούν πράγματι στα 7,4 δις.

Μας λέει ο κύριος Τσίπρας, 1000 ευρώ ο κατώτατος μισθός. Και μέσω μισθό, άμεσα, μέσω 27 δηλαδή μέσα εκλογές, μετά τις εκλογές, αυτό εννοεί, να αναλάβει την κυβέρνηση εννοείται και να πάει το μισθό με ένα νόμο και ένα άρθρο στα 1000 ευρώ. Και επίσης δεσμεύεται για μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ, αλλά στο τέλος της τετραετίας. Είναι μακριά αυτά τα ποσά από την εφικτότητα. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, ο οποίος έχει ήδη εξετάσει και μελετήσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αύξηση του ελληνικού κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ και όχι στα 1000 το 27, και έχει επισημάνει ότι μια τέτοια μεταβολή μπορεί να ενισχύσει συνολικά τους μισθούς και να λειτουργήσει ως πίεση για βελτίωση παραγωγικότητας. Άρα, ουσιαστικά η πρόταση Τσίπρα επί της ουσίας αυξάνει κατά 50 ευρώ αυτό που ο ΟΣΑ βλέπει ως εφικτό. Επομένως, η πρόταση δεν είναι τέλος πάντων του φεκιά στον αέρα. Αυτό είναι ως βάση συζήτησης. Από εκεί πέρα όμως, οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί για εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση ή για μικρές επιχειρήσεις με στενά περιθώρια, ιδιαίτερα όσο η παραγωγικότητα παραμένει αδύναμη. Τα λέμε αυτά γιατί θα πρέπει να συνυπολογιστεί και θα πρέπει να παρουσιαστεί επαρκώς από την Ελλάς. Πώς θα επιτευχθεί μείωση μη μισθολογικού κόστους, πώς θα διασφαλιστεί πρόσβαση σε χρηματοδότηση, πώς θα αυξηθούν οι επενδύσεις στην τεχνολογία και στην κατάρτιση, γιατί όλα αυτά, χωρίς παραγωγική στήριξη, ένα τμήμα της αύξησης μπορεί να επιστρέψει ως υψηλότερες τιμές, αδήλωτη εργασία ή ακόμη και απώλεια θέσεων απασχόλησης.

κατοικίες με κυβερνητική κοστολόγηση που φτάνει περίπου στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ετησίως 1,5 δισεκατομμύριο, με βάση μια πλήρως δημόσια κατασκευή κατοικιών 80 τετραγωνικών μέτρων και κόστους 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Προφανώς αυτή η αριθμητική στέκει, αλλά μόνο εφόσον δημόσιο αναλάβει ολόκληρη την κατασκευή και το σύνολο της χρηματοδότησης. Υπήρχε κάτι άλλο που νομίζουμε ότι είναι σημαντικό. Μίλησε για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Μια πολύ σημαντική ιδέα. Ουσιαστικά θα είναι το ταμείο που θα έρθει να αντικαταστήσει το κενό που θα αφήσει, να αναπληρώσει μάλλον το κενό που θα αφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα δάνεια όμως Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δεν είναι δημοσιονομικά έσοδα. Είναι χρηματοδότηση που δημιουργεί υποχρεώσεις. Και ανάλογα με τη δομή του φορέα και τον τρόπο διάθεσης των πόρων, μπορεί να επηρεάζει και τον κανόνα των δαπανών και του λογαριασμού της γενικής κυβέρνησης. Αυτά τα λέμε στα υπόψη. Αυτά ως πρώτη ανάγνωση, έτσι πολύ επιγραμματικά από τις θέσεις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα. Είπε και κάτι ακόμη ο κύριος Τσίπρας, ανακοίνωση δηλαδή, όπως για παράδειγμα το γεγονός θα αποκεντρώσει υπουργεία με πρώτο το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο ανακοίνωσε ότι το χωροθετεί, δηλαδή θα μεταφερθεί όπως είναι το Υπουργείο Τουρισμού, το κτίριο θα βρούμε εδώ, φαντάζομαι, ναι, στην Κρήτη.

Μίλησε και για αποκέντρωση και για άλλα υπουργεία, δηλαδή εκτός Αττικής, το βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη, το αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα, το νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο, το ναυτιλίας στον Πειραιά και το τουρισμού στο Ηράκλειο συγκεκριμένα. Και εδώ πρέπει να απαντηθεί, ενώ πρέπει με στοιχεία να απαντηθεί, αν πρόκειται για μια ουσιαστική αποκέντρωση ή αν πρόκειται για ένα πολιτικό σύμβολο, πολιτικό συμβολισμό, που απλά θα μας κοστίσει κάτι παραπάνω. Αλλά γι' αυτά θα πούμε από Δευτέρα, διότι έχουμε με αφορμή τώρα, ξέρετε, μας αστροφεί ο κύριος Τσίπρας, ναι, εννοείται, να δούμε, ας πούμε, τι κέρδισε, τι έχει κερδίσει μέχρι σήμερα. Τι έχει κερδίσει μέχρι σήμερα η Μακεδονία και η Θράκη με το παράδειγμα του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης. Και ενδιαφέρον να δούμε τι έχει κερδίσει, αν έχει κερδίσει, τι έχει κερδίσει. Θα κάνουμε ένα παραλληλισμό για να δούμε τι μπορεί να κερδίσει το Ηράκλειο και η Κρήτη με το Υπουργείο Τουρισμού, τι μπορεί να κερδίσει η Λάρισα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τι μπορεί να κερδίσει ξανά με δεύτερο Υπουργείο η Μακεδονία, το Υπουργείο Βιομηχανίας και ούτω καθεξής. Αλλά ας αφήσουμε και κάτι για την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν θα βάλουμε μια ανατέλεια, θα πάμε στη διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ στην Τελεσμένη στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι απλώς το καθιερωμένο πολιτικό ραντεβού του Σεπτεμβρίου. Εξελίσσεται φέτος ένα πρώτο μεγάλο τεστ εν ώψη και των εκλογών για το πώς θα στηθεί η πολιτική μάχη της επόμενης περίοδου και κυρίως για το πώς μπορεί να μετατρέψει την κοινωνική δυσαρέσκεια σε πολιτική επιλογή. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες παρουσίασε το δικό του οικονομικό πρόγραμμα. Το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης με το κυβερνητικό πακέτο μέτρων και θα ακολουθήσουν προφανώς και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Και κάπως έτσι αρχίζει ξανά η γνωστή μάχη των αριθμών. Φορολαφρύνσεις, παροχές, εισοδήματα, συντάξεις, στεγαστικό, ακρίβεια και πάει λέγοντας. Υπάρχει όμως ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Πόσο μπορούν πλέον τα οικονομικά μέτρα να μετακινήσουν πραγματικά τους ψηφοφόρους. Και έχει ενδιαφέρον να έχουμε και τις απαντήσεις από τα ευρήματα της έρευνας People of Greece της Q&T, η οποία έρευνα βάζει στο επικεντρό δύο χαρακτηριστικά, την αποφασιστικότητα και την εγκύτητα. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί με τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Κόνστα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Ευχαριστώ.
0: Να ξεκινήσω λοιπόν από το βασικό, μάλλον από το πιο παράδοξο. Πώς γίνεται μια κυβέρνηση να εμφανίζει σημαντική κοινωνική φθορά και ταυτόχρονα να εξακολουθεί να προηγείται καθαρά τον αντιπάλων της? Είναι δύναμη της Νέας Δημοκρατίας ή αδυναμία της αντιπολίτευσης?
1: Είναι κεντρικό αυτό το ερώτημα και είναι κάπως καταληκτικό, αλλά είναι όντως το πιο κεντρικό. Γιατί όσο και να λέγαμε για την σημασία των οικονομικών μέτρων που είτε η κυβέρνηση είτε κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης παρουσιάζει, θα σας έλεγα ότι τελικά η τελική ερώτηση, ή μάλλον η σημαντική ερώτηση είναι αυτή στην οποία καταλήγεται, διότι ξέρετε, για να πιάσουμε από την αρχή και να τα συνδέσουμε με μέρες παραμονής της ΔΕΘ που είναι και με τα όσα είδε ο κ. Τσίπρας ήταν εδώ. Εδώ λέω γιατί του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Και η σκέψη είναι ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός γύρω από τα οικονομικά μέτρα. Γιατί υπάρχει ανταγωνισμός ενώ των κομμάτων, γιατί η θεωρία, η βιογραφία μιλά όλο και τενότερα τα τελευταία χρόνια για τη σημασία των οικονομικών μέτρων στον προσδιορισμό της ψήφου, πολύ περισσότερο από παλαιότερα, όταν οι κοινωνικές τάξεις ή τέλος πάντων οι κομματικές ταυτίσεις είχαν το σημαντικότερο ρόλο. Άρα τα κόμματα κυνηγούν τα οικονομικά μέτρα γιατί θεωρούν ότι αυτά μπορούν να τους προσδώσουν πόντους. Και άρα το κόμμα το οποίο ας πούμε έχει την πιο μεγάλη προσφορά, να μιλήσουμε έτσι με όρους αγοράς, θα κερδίσει και περισσότερα. Υπό την έννοια αυτή...
0: Άρα όποιος πλειοδοτήσει, το λέτε?
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτό θα σκεφτόταν κανείς έτσι παρατηρώντας την βιβλιογραφία και τόσο έχουν γραφεί γύρω από την σύνδεση της των οικονομικών, μάλλον των οικονομικών, μάλλον της τσέπης, όπως καλώς συνήθως λέμε, με την ψήφο. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε στην τρέχουσα συγκυρία είναι μια, όπως υπονοήσατε, μια έντονη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης απέναντι στην κυβέρνηση. Κάτι που στην ουσία της στερεί τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το μηχανισμό των παροχών ως έναν μηχανισμό προσέλκυσης ψήφου με τον τρόπο που τα βιβλία λένε. Παρά τα αυτά, θα μπορούσατε να μου αντικρούσετε ότι είναι δημοσκοπικά η επικρατούσα. Άρα εκεί καταλήγουμε γρήγορα στο ερώτημα του τι σημασία τελικά μπορεί να έχουν τα οικονομικά μέτρα όταν φαίνεται να είναι ένας παγιωμένος συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης που φαίνεται να δίνει καθαρό προβάδισμα στην κυβέρνηση. Η δυσαρέσκεια πράγματι είναι πολύ έντονη. Πολλοί και διαφορετικοί δείκτες καταγράφουν έτσι χοντρικά ένα συσχετισμό 70-30 σε βάρος της κυβέρνησης, όποιο και είναι το θέμα, είτε είναι οικονομικά μέτρα. Την άλλη εβδομάδα, αν μετρήσετε πώς σας φάνηκαν τα μέτρα και λεφτά στην τσέπη να δώσει η κυβέρνηση, 70-30 θα σας πούνε ότι δεν έπρεπε να τα δώσει. Μπορεί να υπερβάλλω, αλλά αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, ότι είναι αποδεδειγμένο την τελευταία χρονιά, ίσως και περισσότερους από 12 μήνες, ότι η κυβέρνηση ακόμη και αρκετά καθαρά ευνοϊκά για την κοινωνία, για την τσέπη μέτρα, δεν την ευνοούν. Άρα υπάρχει μια έτσι στέρεη στέρεα αρνητική διάθεση απέναντι στην κυβέρνηση, που έρχεται από πολλών λογιών πηγές. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι οι πολιτικές που η κυβέρνηση αυτή έχει θέσει δεν υλοποιούνται. Υπάρχουν άλλοι οποίοι θεωρούν ότι είναι σε λανθασμένη ιδεολογική βάση. Υπάρχουν τρίτοι οι οποίοι ενοχλούνται από μια σειρά νοοτροπιών που φέρνουν ή βρίσκονται, αν θέλετε, πίσω από σκάνδαλα ή από μικρή ή μεγαλύτερη κατάχρηση θέσης. Υπό την έννοια αυτή είναι ανομοιόμορφες οι αντιδράσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Είναι όμως έντονες. Και αριθμητικά αποδίδονται σε αυτό το 70-30. Όμως αυτό το 70, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί αισθάνομαι ότι μακρηγόρο, δεν το κερδίζει μία μοναδική δύναμη η οποία να τελικά αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο της.
0: Το θέμα είναι ότι δεν το κερδίζει καμία πολιτική δύναμη. Δηλαδή, τέλος πάντων, ναι, προφανώς υπάρχει μια φθορά, αλλά δεν είναι τέτοια που μπορεί να ανατρέψει τους συσχετισμούς. Και το ρωτώ αυτό, για να απαντήσετε συνολικά. Πριν από αρκετούς μήνες, σε μία από τις συζητήσεις που είχαμε κάνει, είχατε επισημάνει ότι οι πολίτες αυτό που, που ψάχνουν είναι έναν τιμωρό. Θυμάμαι τη χαρακτηριστικά τη φράση που είχατε χρησιμοποιήσει. Και εγώ θα σας ρωτήσω, αν μετά από μήνες, μετά από τόσους μήνες που έχουμε κάνει τη συγκεκριμένη συζήτηση, έχετε διαπιστώσει μέσα από τις έρευνες που κάνετε τις αλλεπάλληλες, αν τελικά έχουν καταλήξει ή έχουν βρει τον τιμωρό, γιατί από τα δημοσκοπικά ευρήματα. Ενώ τα ποσοστά δηλαδή που λαβά τα κόμματα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται κάτι
1: να τον έχουν βρει. Ναι, δεν φαίνεται να τον έχουν βρει. Καλά κάνετε και θυμίζετε την φράση. Θα την έλεγα και σήμερα. Όντως αναζητούν το τιμωρό. Είναι με άλλα λόγια, γιατί υπάρχει τιμωρό που θα εκφράσει την αρνητική διάθεση που έχουν απέναντι στην κυβέρνηση. Είναι με άλλα λόγια αυτό που είπα και λίγα δευτερόλεπτα πριν, ότι δεν φαίνεται να κερδίζει το συνολικό ποσοστό μία δύναμη που να ξεχωρίζει. Σωστά είπατε ότι δεν κερδίζουν ούτε καν πολλές, με την έννοια το ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι, ψηφοφόροι, οι οποίοι απορρίπτουν το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης και μένουν πιθανόν στο σπίτι τους, ή τέλος πάντων εκφράζουν την πρόθεση να μείνουν στο σπίτι τους στις δημοσκοπήσεις. Όντως δεν φαίνεται να υπάρχει καθαρή εικόνα τιμωρού, και εκεί είναι που περνάμε, γιατί αναφέρατε και τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας Πικλοκρίς, στη συζήτηση γύρω από τα χαρακτηριστικά των ηγετών. Εμείς έχουμε ξεκινήσει να καταγράφουμε τις προτιμήσεις απέναντι σε μια σειρά διπόλων, όπως για παράδειγμα το αν θεωρήσω ότι πρέπει ο ηγέτης χώρας να είναι ένας άνθρωπος που ενώνει και συνθέτει, ή ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει δύσκολες αποφάσεις, να είναι αποφασιστικός ή να είναι συνθετικός και ενωτικός. Σας λέω ένα παράδειγμα για να αντιληφθούμε την μεθοδολογία. Έτσι, αδρές γραμμές. Απαντούν οι πολύ περισσότεροι και προτιμούν τον αποφασιστικό. Θέλετε έναν που να έχει άνεση, να κινείται με άνεση στα κέντρα εξουσίας ή με άνεση ανάμεσα στον απλό κόσμο. Αποτελούν, μάλλον απαντούν με μεγάλο ποσοστό αυτών που είναι κοντά στον απλό κόσμο. Άρα λοιπόν έχουν μια αρκετά καθαρή εικόνα για το τι είδους εγώ θέλουν. Έτσι. Αν μετά όμως αναζητήσουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι στα μάτια τους αποφασιστικός, είναι στα μάτια τους προσιτός, δηλαδή κοντά στον απλό κόσμο. Οι ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν κερδίζουν σημαντικά ποσοστά. Ο κ. Τσίπρας, για παράδειγμα, δεν εκλαμβάνεται ως αποφασιστικός. Δεν εκλαμβάνεται καν πλέον, και αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί στο παρελθόν δεν συνέβαινε, δεν μετριόταν έτσι, ως προσιτός. Θα μου πείτε, πέρασε από την Πρωθυπουργία, άρα απέκτησε, αν θέλετε, μια απόσταση από τον δεν είναι ο άνθρωπος που ήταν αρχηγός ενός κόμματος πριν από 15 χρόνια, ενός ριζοσπαστικού κόμματος. Επίσης όμως εγώ θα έλεγα ότι και αυτή η υπερεπικοινωνία, χρησιμοποιώ ένα νεολογισμό, το ξέρω, δημιουργεί την αίσθηση ενός ανθρώπου που υπερβάλλει στον σχεδιασμό των πολιτικών του κινήσεων, και άρα είναι περισσότερο ένας επαγγελματίας της πολιτικής παρά ένας από εμάς. Νομίζω ότι αυτά το έχουν κοστίσει στην εικόνα της εγκύτητας, και γι' αυτό δεν εκλαμβάνεται από τους προφόρους ως τέτοιος, ούτε αποφασιστικός, ως αποφασιστικός εκλαμβάνεται. Κάτι που ευκολότερα θεωρώ πως δικαιολογείται, είναι ένας άνθρωπος που, για τον οποίο καταγράφονται παλινοδίες, ειδικά στους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης του 2015, ένας άνθρωπος που άφησε το κόμμα με το οποίο ο ίδιος είχε ταυτιστεί, δημιούργησε ένα άλλο. Δεν είναι πολύ σαφές το τι θα κάνει με τους πρώην συντρόφους του. Δεν μοιάζει να είναι ένας άνθρωπος που πατάμε αυτή τη στιγμή έτσι καθαρά στο δρόμο των αποφασιστικών πολιτικών αποφάσεων. Άρα λοιπόν, για να συνοψίσω, αν ο κύριος Τσίπρας που φαίνεται να έχει πάρει τη δεύτερη θέση, σημαντική βέβαια απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να κερδίσει αυτά τα ζητούμενα, τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του ηγέτη, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να είναι αυτός ο τιμωρός. Και νομίζω μέσα το βράδυ με τον κύριο Τσίπρα σας το...
0: Μας δώσατε την απάντηση. Θέλω να επανέλθω λίγο στη ΔΕΘ. Η ΔΕΘ παραδοσιακά, εντάξει, το ξέρουμε, λειτουργεί ως πεδίο οικονομικών υποσχέσεων. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο οι παροχές πάβουν να λειτουργούν θετικά και να αντιμετωπίζονται ως προεκλογική συναλλαγή? Δηλαδή, μπορεί ένα μεγάλο πακέτο μέτρων στη ΔΕΘ αύριο που θα ανακοινωθεί από τον κύριο Μητσοτάκη, παράδειγμα, λέω, υπόθεση εργασίας κάνω, να ενισχύσει την αποστροφή των πολιτών?
1: Ναι, δεν είναι ποσοτικό το...
0: Έχουμε και ένα ιστορικό, ιστορικό προηγούμενο. Βέβαια, τότε ο Κώστας Σιμίτης πήγαινε προς τις εκλογές το 2003, ενώ στη ΔΕΘ το 2003, ενώ ήταν δημοσκοπικά πίσω από την Νέα Δημοκρατία τότε, ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο τώρα, αλλά έδωσε τότε για τα οικονομικά δεδομένα της εποχής 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τσέπωσαν, το λέω με αγοραίο όρο, οι πολίτες, ό,τι τέλος πάντων πήραν. Και το Γενάρη αναγκάστηκε να παραδώσει το κόμμα και μετά να ακολουθήσει και μια συντριβή.
1: Ναι, έτσι έγιναν τα πράγματα. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά εδώ ήμασταν και τα θυμόμαστε. Θα έλεγα ότι δεν είναι προσωπικό το όριο. Δηλαδή δεν το είπαν οι πολίτες το 2004, για παράδειγμα, επειδή ξεπέρασε, ξέρω εγώ, τα 100 εκατομμύρια ευρώ το σύνολο των παροχών. Δεν παίρνουν δηλαδή σε αυτήν την, αν θέλετε, τεχνική ποσοτική ανάλυση οι ψηφοφόροι. Ωστόσο, υπάρχει ένα όριο που δεν αφορά τα ίδια τα μέτρα, αλλά το κλίμα, την εικόνα απέναντι στην κυβέρνηση, και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα για την κυβέρνηση είναι σημαντικά αρνητική. Υπό την έννοια αυτή δεν είναι εύκολο να αλλάξει η εικόνα και άρα και οι δημοσκοπικές επιδόσεις της κυβέρνησης χάρη στα όποια οικονομικά μέτρα ανακοινωθούν το Σάββατο. Άρα θα έλεγα, και αυτό ταιριάζει και στην ιστορία που διηγηθήκατε για τον Κώστα Σιμίτη το 2004, ότι υπάρχει ένα όριο, αν θέλετε, πέραν από το οποίο οι πολίτες κάπως κλείνουν τα αυτιά τους, δεν ακούν τη συνέχεια.
0: Το οποίο, αν καταλαβαίνω καλά, δεν είναι ποσοτικό, δηλαδή είναι το θέμα του ποσού.
1: Δεν είναι ποσοτικό.
0: Ποιο είναι,
1: ναι.
0: Πώς περιγράφεται αυτό το όριο?
1: Θα έλεγα ότι έχει να κάνει με την έκταση των αρνητικών συναισθημάτων. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή λαμβάνει και θυμό και κόποση. Mm-hmm. Και τα δύο συναισθήματα είναι αρνητικά. Σκεφτείτε μια σχέση προσωπική. Σκεφτείτε ότι με τον άνθρωπο που είναι σύντροφό σας, έχετε και θυμό και έχετε και κουραστεί από τη συμπεριφορά του. Υπάρχει λοιπόν ένας, άρα έχετε υπομείνει, αν θέλετε, περιμένατε, είχατε προσδοκίες και δεν εκπληρώθηκαν. Mm-hmm. Αυτός ο συνδυασμός λοιπόν της κούρασης και του θυμού, ο θυμός, ξέρετε, μπορεί να είναι πιο στιγμιαίο συνέστημα από την κούραση, οδηγούν έναν άνθρωπο στο να μην ακούει, να μην βλέπει ακόμη και την μετάνοια του συντρόφου του. Νομίζω ότι ένα όριο στο συνέστημα, το αρνητικό, είναι αυτό το οποίο απαγορεύει, αν θέλετε, την επίδραση των οικονομικών μέτρων που σε άλλες συγκυρίες, σε συγκυρίες δηλαδή μη αρνητικών συναισθημάτων, κάποιος θα έλεγε ότι ένα οικονομικό μέτρο Χ μπορεί να έχει μια επίδραση σημαντική στην ύφη ψήφου. Νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι πια σε αυτό το επίπεδο όπου πια οι πολίτες δεν την ακούν και δεν θα μπορέσει να στρέψει τη δυσμένεια. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα χάσει ούτε θα καταποντιστεί, διότι δεν αντιλέγω ότι υπάρχουν 25% Έλληνες σίγουρα που συνεχίζουν να την στηρίζουν, είτε με ενθουσιασμό είτε με λιγότερο ενθουσιασμό. Όσο αυτοί παραμένουν περισσότεροι από αυτούς που συγκεντρώνει ο τιμωρός, για να δανειστώ τον όρο που σας είπα τόση ώρα, τότε μπορεί να βρεθούν μπροστά και άρα να εξασφαλίσουν την υπεροχή στις πρώτες εκλογές και κάπως και την, να έχουν στο χέρι την πρώτη κίνηση, αν θέλετε.
0: Τελευταίο ερώτημα, γιατί ξέρω ότι πιέζεστε και επειδή είναι 3 Σεπτέμβρη σήμερα και γιορτάζει το Πασόκ και μάλιστα έχει μια μεγάλη εκδήλωση εδώ. Έχει μαζευτεί όλος ο κόσμος του κόμματος από όλη τη χώρα εδώ στο Ηράκλειο. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εντοπίζετε πρόβλημα στην αποφασιστικότητα, στην αμεσότητα, την προσιτότητά του στους πολίτες? Είναι πλέον πρόβλημα πολιτικής στρατηγικής ή έχει μετατραπεί σε πρόβλημα προσωπικού πολιτικού προφίλ που δύσκολα διορθώνεται?
1: Κοιτάξτε, πολλά θα μπορούσε να πει κανείς ως απάντηση στο ερώτημά σας. Να αρχίσω από τότε τα δύο χαρακτηριστικά, την αποφασιστικότητα και την εγκύτητα. Στα δύο χαρακτηριστικά δεν σκοράρει ψηλά ο κύριος Ανδρουλάκης. Και η προσωπικότητά του συνήθως χαρακτηρίζεται ως ψυχρός, απόμακρος. Δεν τον βοηθούν στο να δείξει οικείος, κοντινός. Και αποφασιστικός δεν χαρακτηρίζεται στην πράξη. Μοιάζει να εμφανίζει διπορούμενες στάσεις απέναντι σε πολιτικά πρόσωπα σε πάθος χρόνου, δηλαδή, λέω, μέρα με τη μέρα. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, δεν κερδίζει θετικές εκτιμήσεις αυτά τα δύο χαρακτηριστικά που τόση ώρα λέμε ότι είναι τα σημαντικά σήμερα για τους Έλληνες, έτσι. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα το αν είναι πολιτικό ή προσωπικό τελικά το πρόβλημα, δεν πρέπει να παραλείπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ενδιάμεσο κόμμα αυτή τη στιγμή. Ένα κόμμα δηλαδή μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και που ό,τι τέλος πάντων ήταν κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ ή φαίνεται να είναι εν πολύ σήμερα το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Κάθε ενδιάμεσο κόμμα είναι με την πλάτη στον τοίχο, είναι μονίμως απολογούμενο από την κοινή γνώμη στο ερώτημα με ποιον είσαι πιο κοντά, πώς θα ψηφίσεις στο κοινοβούλιο τώρα που είναι κυβέρνηση ο ένας ή ο άλλος, γιατί συμφώνησες μαζί του, πες μου με ποιον θα πας αν χρειαστεί να δημιουργηθεί κυβέρνηση συμμαχίας. Θέλω να πω ότι οποιοδήποτε ενδιάμεσο κόμμα έχει την εγγενή δυσκολία του να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Από την έννοια αυτή είναι και πολιτικό το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ όπως και κάθε ενδιάμεσου κόμματος. Σε αυτό έρχεται και μια αδυναμία στα προσωπικά σκορ που καταγράφεται για τον κύριο Ανδρουλάκη και νομίζω ότι καθιστά το μέλλον, το εκλογικό μέλλον του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές δύσκολο.
0: Με μια φράση, την εκτίμησή σας, αν αύριο είχαμε κάλπες. Δεν σας ρωτήσω για το αποτέλεσμα, σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιο συνέστημα πιστεύετε ότι θα καθόριζε περισσότερο το αποτέλεσμα των εκλογών? Ο φόβος για πιθανή αστάθεια, λέει η κυβέρνηση ότι υπάρχει ζήτημα σταθερότητας, η ανάγκη αλλαγής, ο θυμός απέναντι στην κυβέρνηση και η ανάγκη για τιμωρία, ή η απουσία μιας εναλλακτικής ηγεσίας που να πείθει ότι μπορεί πράγματι να κυβερνήσει?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω πώς πάνε τα πράγματα. Η απογοήτευση, ο θυμός, τα αρνητικά συναισθήματα είναι τα κυρίαρχα. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη. Άρα αυτή στρέφεται κατά της κυβέρνησης. Όμως το να μουτζώσουμε την κυβέρνηση, επιτρέψτε μου τον όρο, δεν μπορεί να συμβεί στην κάλπη. Να βρίσκουμε δηλαδή στο χαρτί θα βγει άκυρο. Να ζωγραφίσουμε την παλάμη μας επίσης. Πρέπει να ψηφίσουμε κάποιο κόμμα. Κάποιον άνθρωπο. Επειδή ή μάλλον όσο δεν μας ενθουσιάζει, δεν μας δημιουργεί ελπίδα και αισιοδοξία κάποιος άλλος, τότε τι έχουμε να κάνουμε πέραν από το να βάλουμε τη μούτζα μας, αν θέλετε, στο φακελάκι, να μην πάμε στην κάλπη. Άρα το αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί από όσους παραμένουν ενθουσιώδεις ή αισιόδοξοι και φοβισμένοι και οδηγούνται, θέλω να πω, μια διαφορετική εναλλακτική από αυτήν την Νέα Δημοκρατία και οδηγούνται στην κάλπη. Άρα θα σας έλεγα το αποτέλεσμα, να το πω αλλιώς, δεν θα έλεγα εύκολο το αποτέλεσμα θα δοθεί από τα αρνητικά συναισθήματα. Γιατί τα αρνητικά συναισθήματα οδηγούν μακριά από την κάλπη αυτή τη στιγμή. Αφήνουν λοιπόν ένα χαμηλό ποσοστό ανθρώπων μέσα στο οποίο οπαδοί, οι υποστηρικτές Νέας Δημοκρατίας μπορεί να φανούν τεχνητά πολύ περισσότεροι. Και τελικά πώς θα χαρακτηρίζατε εσείς αυτήν την εξέλιξη? Δεν θα λέγατε ότι καταγράφηκε ο θυμός ή η απογοήτευση? Μπορεί να καταλήγατε στο συμπέρασμα ότι τελικά καλά είναι με τη Νέα Δημοκρατία, φοβήθηκαν ή τέλος πάντων ενθουσιάστηκαν, την ψήφισαν. Αυτό θα έχει προεκύψει όμως γιατί οι θυμωμένο απογοητευμένοι έμειναν μακριά από την κάλπη. εικάζω ότι αυτό θα συμβεί αν έχουμε εκλογές την επόμενη εβδομάδα.
0: Και με αυτό θα σας ευχαριστήσω, κύριε Κωνσταντινίδη, για την πολύ ενδιαφέρουσα νομίζω συζήτηση και τη βοήθειά σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ιάννης Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επιστημονικός υπεύθυνος της πλατφόρμας People of Greece της QNT. Νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί μέσα από αυτή την πλατφόρμα έρχονται στο φως της δημοσιότητας έτσι ευρήματα από αλλεπάλληλες έρευνες με πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και κριτήρια που τίθεται κάθε φορά ως ερωτήματα απέναντι στους πολίτες. Πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Στο μικρόφωνο επίσης παραμένει για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως είπαμε στην εισαγωγή, σήμερα το Πασόκ επιστρέφει σε ένα τόπο, όπως είναι το Ηράκλειο, με τεράστιο συμβολικό φορτίο για την ιστορία του. 52 χρόνια μετά την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, ηγεσία και κορυφαία στελέχη που βρίσκονται στην Κρήτη και το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας επιχειρούν να στείλουν ένα μήνυμα που δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά κυρίως το μέλλον. Και ότι το Πασόκ, αυτό είναι το μήνυμα που επί της ουσίας θέλει να στείλει από την Κρήτη, το κόμμα μπορεί να ξαναγίνει κόμμα εξουσίας. Και ίσως αυτό ακριβώς είναι σήμερα και το δυσκολότερο ερώτημα. Γιατί είναι σχετικά εύκολο να ανακαλέσεις τις μνήμες μιας εποχής κατά την οποία το Πασόκ δεν κέρδιζε απλώς εκλογές. Και όπως έγραψε και χθες σε προσωπική του ανάρτηση ο κ. Γερουλάνος, είχε κερδίσει το μυαλό και την καρδιά ενός μεγάλου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας. Πολύ δυσκολότερο όμως είναι να μετατρέψει αυτή την ιστορική παρακαταθήκη σε σημερινό κοινωνικό ρεύμα, σε πολιτική πλειοψηφία και τελικά σε μια κυβερνητική προοπτική. Και αυτή η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον εν ώψη και της ΔΕΘ, εκεί που η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να επανακαθορίσει την οικονομική ατζέντα της, και το ΠΑΣΟΚ θα κληθεί να αποδείξει ότι δεν διαθέτει απλώς ισχυρή κριτική ως αντιπολίτευση, αλλά και μια πιστική, κοστολογημένη και εφαρμόσιμη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλησπέρα σας, κύριε Γερουλάνο.

0: την καρδιά και το μυαλό του πολίτη, έστησε μια παρακαταθήκη πολλά χρόνια και σιγά σιγά έπεισε ότι αυτό το οποίο έλεγε όχι μόνο ήταν εφικτό, αλλά έπεισε την κάθε οικογένεια ότι μπορεί μέσα εκεί να βρει ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή είναι και η δική μας δουλειά τώρα. Το Πασόκ πέρασε από τα χίλια κύματα, όπως ξέρετε κι εσείς, ουσιαστικά πληρώνοντας το κόστος των μνημονίων που άφησε πίσω η κυβέρνηση Καραμαλή. Αλλά τώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση που η ανοχή που υπήρχε προς τη Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει να εξαντλείται και έχει την ευκαιρία να μιλήσει ξανά στον κόσμο. Αυτός ο κόσμος περιμένει από εμάς διάφορα πράγματα. Θα τα πω ένα-ένα. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα επιφυλάσσονται για το αν θα ψηφίσουν Πασόκ είναι άνθρωποι που έχουν διαφορετικές ανάγκες. Άλλοι δεν έχουν πρόσβαση στην κάλπη και τους είναι δύσκολο να παραψηφίσουν. Άλλοι, για παράδειγμα, θέλουν ένα πάρα πολύ καλά κοστολογημένο πρόγραμμα. Άλλοι είναι αυτοί που θέλουν να τους ακούσουμε. Δεν είναι όλοι. Η αποχή δεν εκφράζεται μόνο μέσα από ένα, αν θέλετε, τύπο ψηφοφόρο. Άρα η δική μας δουλειά είναι, όπως τότε, να πάμε σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε σπίτι, σε κάθε χωριό, να πείσουμε το πρόγραμμα μας είναι καλό, ότι αφορά την κοινωνία και ότι, κάθε κοινωνική ομάδα θα αλλάξει με ένα συγκεκριμένο τρόπο εάν το κάνουμε πράξη. Είναι μια που έχουμε τώρα.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει δώσει ένα τίτλο με αφορμή και σημερινή επέτειο, ξεκίνημα νίκης από το Ηράκλειο. Νίκη, ναι, λοιπόν, σημαίνει καθαρά πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές. Πιστεύετε σήμερα ότι αυτός είναι ρεαλιστικός στόχος ή περισσότερο μια πολιτική διακήρυξη?
0: Όχι, θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος θα γίνει πράξη κάτω από τις εξής συνθήκες. Αν υπολογίζει κανείς ότι σήμερα το περίπου οι μισοί Έλληνες και Ελληνίδες δεν πάνε στην κάλπη, ο στόχος είναι πάρα πολύ εφικτός αν καταφέρουμε να πείσουμε τους ανθρώπους που παλιά ψήφισαν τον ΠΑΣΟΚ ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ που τους μιλάει έχει σκοπό να φέρει την αλλαγή που ήρθε και τότε. Δηλαδή αν τους πείσουμε με τη θέση μας, με το πολιτικό μας προσωπικό, με τη σοβαρότητα την οποία φέρνουμε στο τραπέζι, ότι αυτό το οποίο πρεσβεύουμε μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Παραμένω αισιόδοξος ότι αυτό είναι πολύ εφικτό. Γιατί ο κόσμος θέλει να βρει λύση. Πολύ περισσότερο από ό,τι ήθελε πριν από ένα χρόνο. Ο κόσμος αναζητεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να έρθει κάτι το οποίο μπορεί να δώσει προοπτική στον τόπο. Όσο λοιπόν υπάρχει αυτό το κοινό, όσο αυτό το κοινό είναι πλειοψηφικό, τόσο περισσότερο δική μας δουλειά είναι να πείσουμε αυτόν τον κόσμο ότι έχουμε τις απαντήσεις.
1: Υπάρχει χρόνος και θα πει κάποιος ότι ίσως είναι λίγο άτομο το ερώτημα, γιατί εντάξει, έχουμε ακόμα αρκετούς μήνες αν όλα κυλήσουν έτσι όπως τουλάχιστον έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση, μέχρι την άνοιξη δηλαδή, για να γίνουν οι εκλογές. Και το λέω αυτό γιατί, αν υπάρχει χρόνος, διότι δημοσκοπικά τουλάχιστον και σαν τάση, αυτό που και εμείς εισπράττουμε, πέρα από τα πολύ συγκεκριμένα και από τα επιστημονικά δεδομένα, από τα ευρήματα εννοώ των δημοσκόπων, είναι ότι επί της ουσίας το περιβάλλον δεν έχει αλλάξει, δεν έχει ανατραπεί. Άρα που σημαίνει ότι κάτι δεν έχει γίνει τα τελευταία, να μιλήσω από το 2023 και μετά, τα τελευταία περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που να πείσει τους πολίτες ότι δεν είναι μια συμφέρουσα επιλογή για τη χώρα η Νέα Δημοκρατία. Τι είναι λοιπόν αυτό που δεν έχει καταφέρει να κάνει αυτά τα τρία χρόνια το ΠΑΣΟΚ και ανακεφαλαιοποιήσει και τώρα αυτούς τους μήνες απλά να κτίσει ενδεχομένως και μια διαφορά ως πρώτο κόμμα, όπως λέτε εσείς, να χτίσει μια διαφορά με τον δεύτερο?
0: Κοιτάξτε, ένα πράγμα το οποίο έχει πείσει το ΠΑΣΟΚ, όπως και θεωρώ ότι έχει πείσει και ο Έλληνας πολίτης και από μόνος του, είναι ότι πρέπει να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανείς. Περίπου 80% του ελληνικού λαού, για να μην πω παραπάνω, βλέπουν την Νέα Δημοκρατία πλέον ως μια κακή κυβέρνηση. Άρα και σε αυτό η αντιπολίτευση που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ έχει συμβάλει τα μέγιστα. Έχουμε μιλήσει για προβλήματα όπως είναι η απουσία της κυβέρνησης πια στο κοινωνικό κράτος, η αδυναμία της να μιλήσει στο μικρομεσαίο επιχειρηματία, οι δυσκολίες που έχει να πείσει ότι μπορεί να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Όλα αυτά είναι πράγματα στο οποίο έχει αποτύχει η Νέα Δημοκρατία, τα έχουμε αναδείξει. Έχουμε αναδείξει τα προβλήματα στο Ταμείο Ανάκαμψης, το έχω κάνει και ο ίδιος ως υπεύθυνος αυτού του τομέα. Άρα

0: το Πασόκ έχει συμβάλει στο να πιστεί η Ελληνίδα και ο Έλληνας που χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το να μας ψηφίσει αυτός ο κόσμος, πιστεύω ότι αυτό δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει συνέχεια να λες ποιο είναι το πρόγραμμά σου, τι θα κάνεις κτλ. Και σιγά σιγά αυτό πάει στα φράγμα. Μόλις αρχίσει ο κόσμος να αποδέχεται ότι εσύ μπορείς να κάνεις την αλλαγή, τότε αυτά που βλέπουμε σήμερα να στάζουν γίνονται πλημμύρα. Και το έχω δει αυτό να συμβαίνει το 2008, όπου μέχρι τότε ο κόσμος είχε αποκλείσει στο Πασό και το 2009 έγινε κυβέρνηση. Άρα όταν ανοίξει η ρογμή στο πράγμα, τότε δεν υπάρχει τίποτα που να τη σταματήσει.
1: Δεν το ρώτησα τυχαία αυτό, κύριε Γερουλάνο, με την έννοια του χρόνου. Γιατί το Πασόκ πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, ανεξάρτητα τι επιλέγει ο καθένας και τι θα ψηφίσει στο τέλος, ποιο κόμμα προτιμά. Είναι από τα κόμματα που δεν παρουσίασε προτάσεις, δεν έχει παρουσιάσει προτάσεις τώρα τους τελευταίους μήνες ενώπιση των εκλογών. Είναι από τα κόμματα που σε ανύποπτο χρόνο, πολύ μακριά δηλαδή από τις εθνικές εκλογές, για διάφορα ζητήματα έχει παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις σε πολλούς τομείς. Πώς αυτές λοιπόν οι προτάσεις δεν έχουν περάσει στον κόσμο για να ανατραπεί αυτό το σκηνικό και να διαμορφωθεί αυτό που περιγράφεται και δημοσκοπικά?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω όλους τους λόγους, μπορώ να φανταστώ όμως κάτι. Ναι. Από την ώρα που θα πεις κάτι, θα περιγράψεις το σχέδιό σου, μέχρι η κοινωνία να το μάθει και να αποφασίσει ότι αυτό είναι αυτό που θέλει, είναι ένα χρονικό διάστημα. Αυτό δεν υπάρχει εμβολίο, ούτε γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Παίρνει χρόνο να πείσεις ότι το πρόγραμμα είναι ολοκληρωμένο ή ότι φαίνει κάτι καινούριο στο τραπέζι. Λοιπόν, αυτό το καινούριο που φαίνει που φέρνουμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και απέναντι στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι ότι εμείς μιλάμε για το πώς. Μιλάμε για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο κράτος, μιλάμε για τις θεσμικές αλλαγές τις οποίες πρέπει να επιτύχουμε, για να υπάρχει ανταγωνισμός εξουσιών που θα τις αναγκάσει τα μέτρα τα οποία λέμε σήμερα να έχουν αποτύπωμα στη ζωή του πολίτη και στην τσέπη του πολίτη. Γιατί το λέω αυτό? Είναι πάρα πολύ φυσικό όταν λες απλώς μια σειρά από υποσχέσεις να σου πει ο άλλος δεν σε πιστεύω ότι το λες, δεν θα βρεις τα λεφτά ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Και να υπάρχει μια αμφισβήτηση της δυνατότητάς σου να τα κάνεις πράξη ακόμα και αν σου δέχονται τις καλές προθέσεις. Η δική μας η δουλειά είναι να ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Και το λέω αυτό διότι ο μόνος τρόπος να το κάνεις είναι να εξηγήσεις τι αυτή τη στιγμή μπλοκάρει την ελληνική κοινωνία και δεν λύνεται το θέμα των κόκκινων δανείων. Τι μπλοκάρει την κοινωνία και δεν λύνεται το θέμα της ακρίβειας. Τι μπλοκάρει την κοινωνία και δεν προχωράνε, δεν αφήνουν αποτύπωμα τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι όλα ερωτήματα. Η απάντηση των οποίων είναι ότι δεν υπάρχει ένα κράτος που λειτουργεί. Αν είχε σοβαρή επιτροπή ανταγωνισμού, αν είχε σοβαρή λογοδοσία για τα θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης, θα είχαμε προλάβει πολλές ζημίες μέχρι τώρα και θα βλέπαμε μια αλλαγή. Γι' αυτό το Πασόκ προτάσει τις αλλαγές στο κράτος ως η συνθήκη μέσα από την οποία αυτά τα οποία υποσχόμαστε και μπορούμε να τα κάνουμε πράξη και θα έχουν αποτέλεσμα στη ζωή του πολίτη.
1: Θέλω να σας πω περίπου 2 χρόνια πιο πίσω, στον Οκτώβριο του 2024. Και τότε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση από πλευρά σας είχατε καταθέσει και στον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και στον Χαρίδουκα συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα ξαναφτιάξετε το Πασόκ του μέλλοντος. Έχουν περάσει 2 χρόνια πλέον, συμπληρώνουμε σε λίγο καιρό 2 χρόνια από τότε. Είχατε βάλει μάλιστα και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Αν κάνουμε σήμερα τον απολογισμό, πώς από εκείνα που ζητήσατε, προτείνατε, εν πάση περιπτώσει, έγιναν, πόσα έμειναν στα χαρτιά, αν τέλος πάντων έχει υιοθετηθεί κάτι από τις προτάσεις που εσείς έχετε κάνει ή δεν έχει και γιατί?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματα που έχουν υιοθετηθεί και πράγματα τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν ακόμα. Και πάντα τα φέρνω ξανά και ξανά στο προσκήνιο με την ελπίδα ότι όσο περισσότερο τα λες, τόσο περισσότερο πείθεις ότι αυτό το οποίο λες το εννοείς, μπορεί να κάνει διαφορά θετική στο κόμμα κτλ. Δεν υποχρεούται ο άλλος επειδή άκουσε κάτι να το κάνει πράξη. Αλλά βλέπω σιγά σιγά με τον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται τα όργανα, ο τρόπος με τον οποίο αρχίζουμε και δουλεύουμε τις θέσεις κτλ. Ο τρόπος που τις παρουσιάζουμε, είναι πιο κοντά σε αυτά τα οποία ήταν στις προτάσεις μου. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία θα ήθελα να τα δω, ας πούμε, να γίνονται πράξη κάποια στιγμή. Προφανώς ο πρόεδρος στο τέλος καταλήγει, αλλά πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ, κοιτώντας μπροστά, έχει τη δυνατότητα, υιοθετώντας κάποια από αυτά τα πράγματα, να πείσει και ότι αυτό το οποίο λέει θα κάνει πράξη από τώρα. Λοιπόν, εγώ δεν συνεχίζω να σπρώχνω για αυτή την ατζέντα, γιατί την πιστεύω. Και βεβαίως είναι στο χέρι του Προέδρου και των οργάνων αν συμφωνούν ή διαφωνούν. Δεν μπορώ να την επιβάλλω προφανώς μόνο.
1: Μάλιστα. Για πάμε λίγο στη ΔΕΘ. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει, ο κ. Μητσοτάκης, αύριο το δικό της οικονομικό πακέτο. Εγώ θα ρωτήσω λοιπόν, ποια είναι τα 2, 3, 4, πείτε μας εσείς όσα εσείς μπορείτε, εν πάση περιπτώσει, έστω και συνοπτικά να μας παραθέσετε. Τα 3, εν πάση περιπτώσει, πράγματα που πρέπει να ακούσει ο πολίτης από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, ώστε να πει, το πω απλά λαϊκά, ναι, ρε παιδί μου, αυτοί όντως μπορούν να κυβερνήσουν διαφορετικά τη χώρα.
0: Να κάνω μία διαφοροποίηση.
1: Παρακαλώ.
0: Ο κ. Μητσοτάκης ανεβαίνει απάνω και λέει ότι εγώ θα πω αυτά τα μέτρα, διότι νιώθω ότι αυτή την ώρα χάνω κάποια κοινά της κοινωνίας, φεύγουν από μένα, και ότι αν εγώ τους δώσω λεφτά θα τους ξανακερδίσω. Αυτή είναι και η νοοτροπία του κ. Μητσοτάκη κάθε χρόνο που έχετε στη ΔΕΘ, μόνο που κάθε φορά που πάει το αποτύπωμα αυτών που υπόσχεται είναι μικρότερο και μικρότερο. Συρρυκνώνεται δηλαδή η επιρροή αυτών των πραγμάτων που κάνει προς τα κοινά στα οποία στοχεύει και συρρυκνώνεται για έναν απλό λόγο. Διότι ο κόσμος δεν πείθεται πια ότι αυτά τα επιδόματα είναι μια διαφορετική νοοτροπία και έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι με αυτά τα επιδόματα προσπαθεί να εξαγοράσει τις ψήφους του κόσμου. Εμείς αντίθετα δεν πάμε με ένα σχέδιο το οποίο μπορεί να γίνει νομοθέτημα αύριο το πρωί. Πάμε για ένα σχέδιο τετραετίας, μιλώντας για την ημέρα μετά τις εκλογές και τις προτεραιότητες της αθήσης του ΠΑΣΟΚ. Και αν κάτι είναι το πιο σημαντικό για μένα σε αυτές, είναι το γεγονός ότι προτάσει πριν αρχίσει να λέει εγώ θα κάνω αυτό το, θα δώσω το 13ο μισθό, το οποίο το λέει τη 13η σύνταξη και το καθεξής, αρχίζει και λέει ότι εγώ θέλω ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του κράτη. Ένα τρόπο λειτουργίας του κράτους πολύ πιο αποτελεσματικό, όπου η εξουσία δεν κάνει ό,τι θέλει, ότι υπάρχουν οι έλεγχοι της εξουσίας, ότι η εξουσία λογοδοτεί και για τα πεπραγμένα της, και για τα πράγματα που ξόδευσε. Από εκεί μπορεί να έχουμε εξοικονομήσει, μπορούμε να φτιάξουμε ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λέει το εξής πολύ απλό. Εγώ θέλω να αυξήσω, να δώσω τη 13η σύνταξη, όχι μόνο γιατί πιστεύω ότι έχω αδικήσει. Έχουμε αδικήσει αυτά τα χρόνια τον συνταξιούχο. Λέω, έχουμε το πολιτικό σύστημα, ο οποίος υποφέρει. Αλλά διότι επίσης αυτή η σύνταξη θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάσα που χρειάζεται η αγορά, που σήμερα όπως ξέρετε υποφέρει. Δηλαδή οι αγορές οι οποίες δεν είναι σε τουριστικές περιοχές βρίσκονται σε ύφεση. Ο καλύτερος τρόπος να την τονώσει αυτή την αγορά είναι να έχει ο κόσμος λίγο παραπάνω εισόδημα να μπορεί να ξοδέψει. Λοιπόν, αντί αυτά τα χρήματα να γίνονται υπερκέρδη σε διάφορα λιγοπόλια, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι σημαντικό να το πάρουν οι δημόσιοι πάντα, να το πάρουν οι συνταξιούχοι. Γιατί εκείνοι θα το ξοδέψουν στην τοπική κοινωνία και εκεί θα δουλέψουν μικρομεσαία επιχείρηση. Θα δουλέψει η αγορά και τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα ορατά. Δείτε ας πούμε τη διαφορά που πρεσβεύουμε εμείς από αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η Νέα Δημοκρατία πήγε μέσω των τραπεζών στις πολύ μεγάλες εταιρείες και το τελικό αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν ελάχιστο στην ελληνική οικονομία, ενώ εμείς αυτό που πρεσβεύουμε είναι να εντάξουμε σε έναν βαθμό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες προφανώς ό,τι κέρδη βγάλουν δεν θα τα πάνε να τα επενδύσουν στη Ιαπωνία, στην Καλιφόρνια, θα τα επενδύσουν στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό δεν είναι για να έχεις μεγάλο πολλαπλασιαστή αποτελεσματικότητα των χρημάτων που ξοδεύεις.
1: Μας τελευταίο ερώτημα, κύριε Γερουλάνο, γιατί ξέρω ότι έχετε πιεσμένο πρόγραμμα. Επιστρέφοντας στα τη 3η του Σεπτέμβρου, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Είμαστε 52 χρόνια μετά την 3η Σεπτεμβρίου. Αν αφαιρέσουμε τα σύμβολα, τον Ανδρέα που δεν αφαιρεί το Ανδρέα, αλλά μπάσχε το λέω για τη συζήτηση, τις πράσινες σημαίες και την νοσταλγία, θα σας ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η μεγάλη κοινωνική αλλαγή που προτείνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ και μπορεί να συγκριθεί σε πολιτικό βάρος με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της πρώτης περίοδου του. Τι είναι αυτό δηλαδή που θα κάνει έναν 25άρη σήμερα να αισθανθεί ότι η 3η Σεπτεμβρίου, που το ακούει σήμερα και ενδεχομένως θα περάσει και την Πλατεία Ευθερίας, αφορά και το δικό του μέλλον?
0: Η αλλαγή στο κράτος, και θα εξηγήσω γιατί. Το όραμα του Πασόκ, όταν το εξέφρασε πια λίγο πριν πάρει την εξουσία στο συμβόλαιο με τον λαό, ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο. Είπε ότι εγώ θέλω έναν Έλληνα και μια Ελληνίδα απελευθερωμένους. Απελευθερωμένους σε εθνικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο και σε ατομικό επίπεδο. Δηλαδή θέλω μια χώρα η οποία να μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις της μόνη της και να μην είναι εξαρτημένη τότε από την Αμερική, σήμερα από τους δανειστές της. Έναν πολίτη ο οποίος ζει μέσα σε μια λειτουργική δημοκρατία στην οποία μπορεί να συμμετέχει και να νιώθει ότι η δημοκρατία τον υπηρετεί, και ως πολίτης ότι μπορεί να αναπτυχθεί, να αναπτύξει τις δεξιότητές του έτσι ώστε να φτιάξει πράγματα τα οποία μπορούν να του αποδώσουν. Αυτή η ελευθερία σε αυτά τα τρία επίπεδα είναι μια αναγκαιότητα και σήμερα. Σήμερα, αν τότε κάτι παραπάνω ή κάτι λίγο παραπάνω από τους μισούς Έλληνες αισθανόντουσαν αποκλεισμένοι από το παιχνίδι, σήμερα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που νιώθουν ότι δεν εκφράζονται πια από αυτό εδώ το πολιτικό σύστημα, από αυτό εδώ το κράτος όπως λειτουργεί, είναι πάνω από 70%. Άρα το όραμα παραμένει ακριβώς ίδιο. Ο τρόπος να υλοποιήσεις το όραμα είναι να αρχίζει αυτό το κράτος να λειτουργεί διαφορετικά. Πώς? Με το να βλέπει τον πολίτη ως ίσο, με το να αντιλαμβάνεται ότι ο πολίτης θέλει να δημιουργήσει, ότι δεν είναι ένας τεμπέλης ο οποίος κάθεται, με δεδομένο ότι ο πολίτης θέλει μια δημοκρατία μέσα από την οποία να μπορεί να εκφράσει τις ανησυχίες του αλλά και τις προτάσεις του, μέσα από μια κοινωνία που τον προστατεύει από βασικές ανησυχίες, είτε είναι αυτό ένα σοβαρό κοινωνικό κράτος, είτε αυτό είναι η σωστή αστυνόμευση μιας γειτονιάς που είναι επικίνδυνη, είτε αυτό είναι όμως κιόλας η κίνδυνη του οποίου επιβάλλει πάνω στον πολίτη, το ίδιο το κράτος με τον τρόπο που αλλάζει κάθε μέρα, τον τρόπο που λειτουργεί. Δηλαδή αυτό το οποίο ζητάει ο πολίτης είναι πρωτίστως ένα κράτος που λειτουργεί διαφορετικά, και βεβαίως μέσα από αυτό να μπορεί να ζήσει ο ίδιος καλύτερα, αυξάνοντας το εισόδημά του, μειώνοντας το κόστος της ζωής του, προσφέροντας υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν. Άρα το όραμα παραμένει ίδιο και το μόνο το οποίο αλλάζει είναι πώς αυτό εκφράζεται σήμερα στις ανάγκες του πολίτη. Και για να γίνει αυτό πράξη θέλει τις αλλαγές του κράτους στις οποίες το Πασόκ έχει εκφράσει.
1: Κύριε Γερουλάνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Καλή συνέχεια, καλή διαμονή στο Ηράκλειο. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια και καλή συνέχεια στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κ. Παύλος Γερουλάνος, βουλευτής Αθηνών, και εκείνος μαζί με όλους τους, με όλα τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος και τον πρόεδρο του κόμματος, τον κ. Ανδρουλάκη. Από χθες οι περισσότεροι προσθέθηκαν και σήμερα αρκετοί στην Κρήτη. Για την σημερινή μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, την εκδήλωση για την 3η Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας, στις 7.30 λοιπόν θα είναι η έναρξη της εκδήλωσης, με κεντρικό ομιλητή φυσικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

σημερινή εκπομπή. Αφήσαμε στο τέλος ένα θέμα που απασχολεί, βλέπω, το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι μετά το κρούσμα που είχαμε στην αντιπεριφέρεια Ρεθύνου, περιφέρεια Κρήτης, όπου παραβιάστηκαν οι λογαριασμοί από hackers και βάλαν χέρι στους τραπεζικούς λογαριασμούς της περιφέρειας Κρήτης, έγινε προσπάθεια να παραβιαστούν οι λογαριασμοί και του Δήμου Αγίου Νικολάου, επιβεβαιώνοντας ότι εδώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση που έχει βρει κάποια κενά, κάποια τορτά σημεία, με σημείο αναφορά στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα τραπεζικά τους στοιχεία.

Βλέπω ότι γίνεται έτσι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν προχωράει αυτή η συζήτηση. Δεν προχωράει εκεί που θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μας άποψη, πάντα να προχωρήσει.

Γιατί το κρίσιμο δεν είναι μόνο το πώς απέκτησαν οι δράστες τους κωδικούς. Το κρίσιμο είναι τι συνέβη αφού απέκτησαν πρόσβαση και γιατί τα συστήματα της τράπεζας επέτρεψαν την εκτέλεση μιας προφανώς ασυνήθισης ακολουθίας συναλλαγών, όπως για παράδειγμα στην περιφέρεια Κρήτης, όπου έχει επιβεβαιωθεί ότι αφαιρέθηκαν περίπου 152.000 ευρώ μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπως έγινε γνωστό, και μάλιστα σε μεταμεσονύχτιες ώρες. Οι δράστες απέκτησαν στοιχεία πρόσβασης αφού οι υπάλληλοι τα καταχώρησαν σε πλαστή ιστοσελίδα που παροσωμίαζε εκείνη τη συνεργαζόμενη τράπεζα. Περισσότερο από το μισό ποσό έχει ήδη εντοπιστεί και έχει δεσμευθεί. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί δεν περίπτωσε το Δήμο Αγίου Νικολάου, υπάρχει σήμερα μια αντίφαση που πρέπει να καταγραφεί. Ο Δήμος ανακοίνωσε επισήμως ότι δεν υπέστη οικονομική ζημιά. Ενώ αναφέρεται από νεότερες πληροφορίες ότι αφαιρέθηκαν 495.000 ευρώ και ότι οι αναλήψεις μεταφορές συνεχίζονταν επί τρεις ημέρες, ακόμη και μη εργάσιμες ημέρες. Και οι δύο υποθέσεις είναι στην ίδια τράπεζα.

Κανείς λοιπόν δεν κάνει τη συζήτηση για το επόμενο βήμα. Δεν βλέπω δηλαδή και η περιφέρεια και ο Δήμος Αγίου Νικολάου, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά. Έχεις μία επιχείρηση η οποία για τους χύψη λόγους θεωρείς ότι τέλος πάντων έχει την ανάγκη φύλαξης και αναθέτεις το έργο σε μία εταιρεία security. Πάμε τώρα σε άλλο θέμα, αλλά καταλάβετε, θα καταλήξουμε το ίδιο. Αναθέτεις λοιπόν το έργο της φύλαξης στην επιχείρησή σου, δηλαδή στα χρήματά σου ουσιαστικά που έχεις επενδύσει. Περί αυτού πρόκειται. Η επιχείρηση τι είναι? Ουσιαστικά τα λεφτά που έχεις, περιουσία σου, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, και έχεις αναθέσει το έργο της φύλαξης περιουσία σου σε μια εταιρεία security, η οποία έχει ένα, δύο, τρεις, πέντε, όσο έχει συμφωνήσει με υπαλλήλους τέλος πάντων, που γυρνάνε γύρω-γύρω. Μπορεί ενδεχομένως να έχουν και συστήματα πιο αναπτυγμένα τεχνολογικά για την παρακολούθηση και φύλαξη του κτηρίου και των υποδομών. Εν πάση περιπτώσει, έχεις αναθέσει το έργο σε μια εταιρεία φύλαξης χώρου. Και ένα βράδυ που δεν έβρεχε, μπαίνουν διαρρήκτες μέσα. Παίρνουν ό,τι μπορεί κάποιος να φανταστεί, λαϊλατούν την περιουσία σου και οι σεκιουριτάδες δεν παίρνουν χαμπάρι. Τίποτα. Ερώτημα. Στοιχειωδώς δεν πρέπει να αναζητήσεις εξηγήσεις από την εταιρεία security? Τελάχιστο δηλαδή πρέπει να κάνεις. Ανέθεσες ένα έργο για μια συγκεκριμένη υπηρεσία, το οποίο δεν την πληρώνεις. Πάρα πολύ ωραία. Όταν λοιπόν επιβεβαιώνεται, αποδεικνύεται και τεκμέρεται ότι αυτή η παροχή υπηρεσίας για την οποία εσύ έχεις πληρώσει και εξακολουθείς και πληρώνεις, όχι απλά δεν προσφέρθηκε, αλλά προκλήθηκε και ζημιά από αυτήν, δεν θα αναζητήσεις εξηγήσεις? Δεν θα καταφύγεις νομικά να εξετάσεις τυχόν ευθύνες από την εταιρεία security για το στραπάτσο που έχεις υποστεί και έχεις χάσει την περιουσία σου? Για τις τράπεζες, γιατί δεν γίνεται κάτι αντίστοιχο, ή τουλάχιστον δεν έχει επικοινωνηθεί κάτι αντίστοιχο? Βλέπω εδώ μια έτσι. Θα μου πείτε, λεφτά τους είναι? Άμα ήταν λεφτά τους, ενώ προσωπικά, ατομικά, να είστε βέβαιοι ότι οι τράπεζες θα είχαν άλλη αντιμετώπιση από τον πελάτη. Επειδή όμως δεν είναι λεφτά τους, ούτε της περιφέρειας Κρήτης ή του Δήμου Αγίου Νικολάου, πιθανολογώ Βασίμος ότι υπάρχει μια νοχελικότητα επί οικής όρος. Βάσει της νομοθεσίας, δεν αρκεί η τράπεζα να παρέχει απλώς ένα username, ένα password, κωδικούς μιας χρήσης, αυτά που μπομπαρδίζουν κάθε φορά μέσα στο κινητό τηλεφώνου. Επιβάλλει ο νόμος ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη όταν αυτό συνδέεται ηλεκτρονικά ή εκείνη ηλεκτρονική πληρωμή. Και στις εξ αποστάσεως πληρωμές, η ταυτοποίηση πρέπει να συνδέεται δυναμικά με συγκεκριμένο ποσό και συγκεκριμένο δικαιούχο. Αλλά υπάρχει όμως και κάτι ακόμη σημαντικότερο που προκύπτει από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβάλλεται οι τράπεζες να διαθέτουν μηχανισμούς παρακολούθησης συναλλαγών για τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων ή δόλιων πληρωμών. Και ξέρετε, οι μηχανισμοί αυτοί δεν λειτουργούν γενικά και αόριστα. Πρέπει να εξετάζουν το ποσό της συναλλαγής, γνωστά σενάρια απάτης, ενδείξεις παραβίασης, στοιχείων αυθεντικοποίησης και κάθε απόκληση από συνήθι συμπεριφορά πελάτη. Όταν για παράδειγμα λοιπόν βλέπεις ένα δημόσιο φορέα, βλέπεις, το σύστημά σου θα πρέπει να βλέπει ως τράπεζα, ότι 3 η ώρα το πρωί βομβαρδίζεται με συναλλαγές, πιστεύει κανείς δηλαδή ότι έχει καθίσει κάποιος από την οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας Κρήτης ή του Δημού Αγίου Νικολάου και κάνει συναλλαγές 3 η ώρα το πρωί? Κολλάει περόρια και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Τίποτα.
Κανείς, γιατί είναι δικά τους τα λεφτά. Τόσο απλά. Και για να μην κακουγαρδίσουμε και τις τράπεζες, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Τα 55 εμβάσματα δηλαδή μέσα στη νύχτα που έγιναν από τους λογαριασμούς της Περιφέρειας Κρήτης δημιουργούν μείζον ζήτημα. Μείζον ζήτημα γιατί το σύστημα καταπολέμησης απάτης τράπεζας δεν εντόπισε ως ασυνήθιστη την εκτέλεση 55 συναλλαγών από λογαριασμό μέσα δημόσιου φορέα μέσα στη νύχτα προς νέους και ασυνήθιστους δικαιούχους.

στο ότι χρησιμοποιήθηκαν για τις απάτες. Η σωστή κωδική δεν σημαίνει αυτομάτως ότι φταίει ο πελάτης, η περιφέρεια ή ο Δήμος Αγίου Νικολάου.

Να θυμίσουμε απλά. Να θυμίσουμε, να κάνουμε γνωστό, γιατί φανταζόμαστε περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εμείς το σκαλίσαμε λίγο. Λοιπόν, υπάρχει πολύ σημαντική ελληνική νομολογία για τέτοιου είδους απάτες. Από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εκδόθηκε η απόφαση το 2025, όπου καταδίκασε τράπεζα σε υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με συναλλαγή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Τι είχε συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση? Μέσα σε μόλις 35 λεπτά είχε γίνει αλλαγή κωδικών, εγγραφή νέας συσκευής, ενεργοποίηση push notifications, προσθήκη νέου φιλικού λογαριασμού και τελικά πέταξαν 400 χιλιάρικα. Τι είπε το δικαστήριο? Το δικαστήριο είπε, άρα εδώ προκύπτει ότι κάποιος πρέπει να προσφύγει εναντίον της τράπεζας για να φτάσει πόδι στο ακροατήριο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, έτσι? Εδώ βρισκόμαστε πολύ μακριά από αυτό. Τους λόγους τους ξέρετε, τους καταλαβαίνετε. Τώρα σας έχω έξω, είστε λίγοι ακροατές, τους ξέρω, εντάξει, αλλά είστε και έξυπνοι όμως. Έχουμε λίγους ακροατές, το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε. Είμαστε από τις πιο χαμηλές σε ακροματικότητα εκπομπές, αλλά τουλάχιστον, παιδί μου, υπερηφανευόμαστε ότι αυτοί οι ελάχιστοι μας ακούνε, έχουν ένα IQ τέλος πάντων από το μέσο όρο. Μέσο όρο. Άρα αντιλαμβάνεστε τώρα, μπορείτε κάνετε διάφορους συνειρμούς τέλος πάντων. Γιατί? Γιατί δεν συζητάμε καν τέτοιου είδους θέματα. Το δικαστήριο λοιπόν σε συγκεκριμένη περίπτωση έκρινε ότι η τράπεζα όφιλε να αντιληφθεί την ασυνήθιστη συναλλαγή, να την αναστείλει ή έστω να ζητήσει αυστηρότερη ταυτοποίηση. Ακόμη να απαιτήσει και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη της. Η τράπεζα πει, οπ, εδώ η δικιά σου συναλλαγή, τι κάνεις? Τα 300 χιλιάρικα φεύγουν, πού πας? Κάτι να γίνει. Δεν έγινε. Όπως δεν έγινε και με την περιφέρεια Κρήτης, όπως δεν έγινε και με το Δήμο Αγίου Νικολάου. Βάσει της απόφασης λοιπόν του δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης, η τράπεζα υποχρεώθηκε τελικά να καλύψει την οικονομική ζημία που δεν είχε ανακτηθεί. 356.000 παρακαλώ, από τα 300 χιλιάρια. Και επιδίκασαν και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Η ομοιότητα λοιπόν της απόφασης που ανακαλύψαμε τέλος πάντων ψάχνοντας, καλύπτοντας από τη Θεσσαλονίκη με την Κρήτη ως προς το νομικό ερώτημα είναι εντυπωσιακή. Όχι ως προς το ποιος τελικά ευθύνεται, αυτό θα το κρίνει η έρευνα και ενδεχομένως το δικαστήριο, αν λέμε αν φτάσει πόδι εκεί κτλ. Αλλά ως προς το ερώτημα, πότε η συναλλακτική συμπεριφορά γίνεται τόσο αφύσικη ώστε η τράπεζα να οφείλει να παρέμβει.

ξέρω αν θα τα ακούσετε που θα τα ακούσετε όλα αυτά. Εμείς οφείλαμε τέλος πάντων να περιγράψουμε το τι ισχύει και βάσει της νομοθεσίας και το τι αποφάσεις έχουν εκδοθεί όταν και εφόσον αποφασίσει ο πελάτης να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Κάποιοι πελάτες κάνουν μια άσκηση, παιδί μου, κόστος ωφέλους. Λαμβάνεστε. Τι χάνω, τι κερδίζω. Βάλτε εσείς διάφορα, σκεφτείτε. Για να μην προσφύγει ένας δήμος, μια περιφέρεια, τέλος πάντων ένας φορέας του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που μπορεί να πληγεί από την παραβίαση το τραπεζικό του στοιχείο και πολύ περισσότερο φυσικά των χρημάτων του φορέα. Αλλά όπως είπαμε και πριν, άλλη αντιμετώπιση θα είχε το θέμα εάν τα λεφτά άνοικαν σε ένα φυσικό πρόσωπο, τα δικά του δουλεμένα, πονεμένα, και άλλα να ανήκουν γενικά και αόριστα σε ένα περιφερειακό ή δημοτικό ταμείο. Το πολύ πολύ να γραφτεί η ζημιά, όχι στο χιόνι, στο όνομα των πολιτών. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Έτσι λίγο, γιατί ακούω, διαβάζω διάφορα και εντάξει, κάποια στιγμή λες, όπα, δεν φτάνει. Σόνιδα. Και πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά στους Πασόκους όπου γης. Γεια χαρά σε όλους.

καλώ ήρθατε στο Παπαδάκης, μου λέει, τι λες. Όντως, δηλαδή, τι λέω ρε παιδί μου, γιατί όταν μεσολαβεί Παρασκευή, περί το Σαββατοκύριακο, εσά σου φαίνεται Σαββατοκύριακο. Άρα, εντάξει, θα τα πούμε και αύριο, εντάξει. Βάρατε. Και λίγο με τα νούμερα και λίγο χαθήκαμε και με τις τράπεζες και λίγο μας πήρε το μυαλό. Δεν βάρατε. Αύριο λοιπόν, αύριο. Εντάξει, πάνω αύριο. Αύριο εδώ πέρα έτσι. Μην χαθούμε. Αύριο λοιπόν μετά τις 2.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026 και ο καιρός σήμερα δεν είναι φθινοπορεινός. Είναι και σήμερα καλοκαιρινός. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, και θα μιλήσουμε για την επίσκεψή του στο Ηράκλειο, για την επέτειο του ΠΑΣΟΚ, για την εκδήλωση που πάρει στην Πλατεία Ελευθερίας και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τοπικά αλλά και εκτός Κρήτης θα βρεθούν σήμερα εδώ για να γιορτάσουν την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Με αφορμή την επέτειο αυτή, έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Φακουρέλη, να δούμε την ιστορία και το σήμερα του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, για την αξιοποίηση των πρώην στρατοπέδων στον Καρτερό. Και τέλος, ένα σπουδαίο θα έλεγα καλλιτεχνικό γεγονός, οι συναυλίες της Θεανός Παπαδάκη, της Ηρακλειώτισσας Σοπράνο, που θα δώσει στην Κρήτη.

θα συνομιλήσουμε με την ίδια τη Θεανό Παπαδάκη. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932 907 898.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Ιερομάρτυρος Ανθίμου Επισκόπου, του Ιερομάρτυρος Αριστείωνος Επισκόπου, του Αγίου Αρχοντίωνος του Μάρτυρος, του Νεομάρτυρος Πολυδόρου Νέας Εφέσου και της Οσίας Φίβης Μάρτυρος. Πολλά είναι και σήμερα τα ονόματα που γιορτάζουν: ο Άνθιμος, η Αριστεία, ο Αριστείων, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, η Αρχόντισσα, ο Πολύδωρος, η Πολυδόρα, ο Φίβος και η Φίβη. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα έχουμε την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Όμως έχουμε και μια άλλη ιστορική επέτειο, την οποία εγώ θεωρώ πολύ σημαντικότερη από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Όχι όπως αυτό το λέω για να υποτιμήσω το κόμμα της αντιπολίτευσης. Αυτό που γιορτάζουμε σήμερα, η επέτειος, δεν τη γιορτάζουμε, δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις, ιδιαίτερα από τη Βουλή που φροντίζει για αυτά τα θέματα τα ιστορικά, αλλά σαν σήμερα το 1843 είχαμε το πρώτο σύνταγμα του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, το 1844. Σήμερα δηλαδή, σαν σήμερα έγινε η αρχή, και μάλιστα την αρχή αυτή, η αρχή αυτή είχε ως πρωταγωνιστή έναν κριτικό.

Και διαβάζω από ένα αφιέρωμα που είχε κάνει η εφημερίδα Το Βήμα και το είχε γράψει ο Γιάννης ο Διαμαντής, ότι στα χρόνια της μεταπολίτευσης, στο μυαλό των περισσότερων, η 3η Σεπτεμβρίου είναι συνυφασμένη πολύ περισσότερο με την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974, παρά με την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου το 1843. Η 3η Σεπτεμβρίου 1843 ήταν η ημέρα που πολιτική, λαός και στρατός συγκεντρώθηκαν έξω από τα βασιλικά ανάκτορα της Αθήνας και εξεγειρώμενοι απέναντι στην απολυταρχική μοναρχία απέτησαν από τον βασιλιά Όθωνα τη θέσπιση συντάγματος. Για το λόγο αυτό εξάλλου η ως τότε πλατεία ανακτόρων ή παλατιού απέκτησε το σημερινό της όνομα πλατεία συντάγματος.

Και λέει το αφιέρωμα που γράφηκε πέρυσι τέτοια μέρα, ότι όπως γράφει το Βήμα της 5ης Σεπτεμβρίου 1993, ο ομότιμος σήμερα καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αντώνης Λιάκος, στις 3 Σεπτεμβρίου 1843, ένα κίνημα στρατού και πολιτών μετά από συμφωνία και των τριών κομμάτων ανάγκασε τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Συγκλήθηκε Εθνική Συνέλευση, η οποία εκπόνησε το Σύνταγμα του 1844 που καθιέρωσε τη συνταγματική μοναρχία. Το Σύνταγμα ήταν προϊόν συμφωνίας βασιλιά και αντιπροσώπων του λαού. Την νομοθετική εξουσία τη μοιραζόταν ο βασιλιάς, η Βουλή και η Γερουσία. Οι γερουσιαστές διορίζονταν ισοβίως από το βασιλιά. Οι υπουργοί είχαν την ευθύνη των βασιλικών πράξεων, αλλά δεν αναγνωριζόταν η πολιτική τους ευθύνη έναντι της Βουλής. Κατοχυρώνονταν οι ατομικές ελευθερίες. Η δικαιοσύνη όμως πήγαζε από το βασιλιά, ο οποίος διόριζε τους δικαστές. Το Σύνταγμα ήταν συντηρητικό.

προϊόν συγκερασμού. Άλλωστε, περισσότερη δημοκρατία νομιζόταν επικίνδυνος εις νεαρά προς τον πολιτισμόν έθνη. Το Σύνταγμα δεν ευτύχησε. Ο βασιλιάς επενέβαινε στις βουλευτικές εκλογές, στο σχηματισμό κυβερνήσεων, παραβίαζε τις ελευθερίες τύπου και πολιτών, αναδείχθηκε ως πρωθυπουργός ο Κολέτης, ο οποίος παγίωσε τα χαρακτηριστικά όχι μόνο της περίοδου που ακολούθησε, αλλά και της τέχνης της πολιτικής στην Ελλάδα. Διαφθορά, ρουσφέτη, αυθαιρεσία και εθνικές μεγαλαφίες. Υπήρξε το κίνημα του 1862 και γράφει επίσης ο καθηγητής, σε δύο δεκαετίες, στις 10 Οκτωβρίου του 1862, ένα νέο κίνημα και πάλι με τη συμμετοχή στρατού και πολιτών, αλλά και με πολύ ευρύτερη λαϊκή συμμετοχή, και μετά από τοπικές εξεγέρσεις και ματηρές διώξεις, ανέτρεψε τον Όθωνα και κατάρρισε τα δικαιώματα της πρώτης δυναστείας. Η πολιτιακή μεταβολή του 1862 ήταν κατά πολύ ριζοσπαστικότερη του 1843. Το σύνταγμα που προέκυψε περιέλαβε την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, όλες οι εξουσίες πήγαζαν από το έθνος, καταργήθηκε η γερουσία και καθιερώθηκε η ανδρική καθολική ψηφοφορία, νεωτερισμός αξιοσημείωτος σε σχέση με τα συνταγματικώς κρατούντα στην Ευρώπη. Το σύνταγμα αυτό αποδείχθηκε μακροβιότατο. Αναθεωρήθηκε το 1911 και με την αρχή της δεδηλωμένης το 1875 εισήχθη το κοινοβουλευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Για μισό αιώνα δηλαδή, για τη μεγαλύτερη χρονικά συμπαγή περίοδο της ιστορίας μας, η Ελλάδα είχε πολιτικό βίο συνταγματικά αδιατάραχτο, χωρίς διώξεις πολιτικών αντιπάλων και παραβιάσεις πολιτικών δικαιωμάτων, τουλάχιστον κραυγαλαίες. Παρ' όλα αυτά, λέει ο καθηγητής σε αυτό το αφιέρωμα του Βήματος, κανείς δεν θυμάται πια τη 10η Οκτωβρίου. Ούτε δρόμοι της αφιερώθηκαν, ούτε τραγούδια. Αντίθετα, η 3η Σεπτεμβρίου έγινε σύμβολο και εντάχθηκε στην εθνική μνήμη. Βέβαια, η γένεση των συμβόλων δεν υπόκειται στη λογική. Έχει όμως την εξήγησή της. Οι παραβιάσεις των αρχών της 3ης Σεπτεμβρίου από το παλάτι τις μετέβαλαν σε ένα αίτημα με ανανεούμενη ισχύ. Το γεγονός αποσπάστηκε έτσι από τα συγκεκριμένα ιστορικά συμφραζόμενα και αντιπροσώπευε τη δημοκρατική αντίσταση εναντίον του παλατιού και του ξενισμού που νόθευαν την κοινοβουλευτική θέληση και ακροτηρίαζαν τις δημοκρατικές ελευθερίες. Ο μύθος ανανεωνόταν γιατί οι αιτίες έως το 1967 δεν έλειψαν. Με την ανακάλυψη του Μακρυγιάννη το 1843 απορρόφησε το πνεύμα της εθνικής λαϊκής παράδοσης και έγινε στοιχείο της. Ακόμη και το Πασόκ στην ημερομηνία και στο Συμβούλιο της 3ης Σεπτέμβρη καρφίτσωσε τη διακήρυξή του.

Και βέβαια ο πρωταγωνιστής σε όλο αυτό το κίνημα της 3ης Σεπτέμβρη του 1843 ήταν ο συνταγματάρχης του Ιππικού Δημήτριος Καλέργης, τον οποίο οι συνωμότες κατάφεραν να μεταθέσουν από τον Ναύπλιο στην Αθήνα, διότι έπαιξε συνωμοσία εναντίον του. Οι αρχές είχαν πληροφορίες για επικείμενο στασιαστικό κίνημα, πήραν κάποια μέτρα τα οποία όμως αποδείχτηκαν αναποτελεσματικά, όπως γράφει σε ένα άλλο σχετικό αφιέρωμα στο σελίδα in.gr.

Τώρα όσον αφορά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 παρουσιάστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, η οποία σηματοδότησε την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Αλλά όπως είπαμε, για αυτή την επέτειο θα μιλήσουμε αναλυτικά με στελέχη και μέλη του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια της εκπομπής.

Είχαμε και νέα διάσωση μεταναστών για να μπούμε στα θέματα της επικαιρότητας τώρα. Στη νότια της Κρήτης βεβαίως και της Γάβδου. 75 συνολικά μετανάστες. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε δύο διαφορετικές λέμβους, οι οποίες εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex. Στην πρώτη λέμβο επέβαιναν 39 άτομα, ενώ στη δεύτερη 36, και δύο περιπτώσεις ήταν νότια της Γάβδου. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν επιχείρηση και οι 75 αυτοί άνθρωποι μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Στο μεταξύ, περιμένουμε εμείς εδώ στο Ηράκλειο να γίνει αυτή η συνάντηση που είπε ο Δήμαρχος τη Δευτέρα με τους εκπροσώπους των φορέων για την δομή στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη, στους αθανάτους, για να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε σχετικά.

Στο μεταξύ, στο διεθνές πεδίο εξακολουθεί να μένεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν και ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα κρατήσουν πολύ τα χτυπήματα, αυτά τα χτυπήματα τώρα προς το Ιράν. Η τελευταία είδηση, η οποία μάλιστα βλέπω εδώ, έχει ως ώρα τις 3 τα ξημερώματα από το Earth News, την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, λέει ότι νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν πρόκειται να έχει μεγάλη διάρκεια. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει ένα πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Είπε επίσης ότι το Ιράν εργαζόταν για να αποκαταστήσει τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία αποτέλεσαν επίσης στόχο των αμερικανικών πληγμάτων. Το Ιράν τώρα από την πλευρά του εξαπέλυσε επιθέσεις κατά συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή και ορκίστηκε πως θα συντρίψει τους Αμερικανούς εχθρούς ύστερα από τα φωνικά πλήγματα που δέχτηκε, ενώ χαρακτήρισε έγκλημα πολέμου τους βομβαρδισμούς σε γαμήλια δεξίωση. Τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο 19 ανθρώπων, 7 μελών των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και αμάχων σε έναν από τους πιο πολύ νεκρούς απολογισμούς εδώ και μήνες. Και βέβαια ο Τραμπ συνεχίζει το δικό του σοου. Διαβάζουμε παρακάτω στην ίδια δημοσίευση ότι εντωμεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ χθες πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούζ σε στενά Τραμπ, παρά το γεγονός ότι η κρίσιμη θαλάσσια δίωδος παραμένει αντικείμενο διαμάχης εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

Το έχουμε ξαναπεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος το έχει με την επικοινωνία τελικά. Με ποια έννοια το έχει? Ότι πάντα λέει και κάνει πράγματα για να βρίσκεται πάντα μπροστά στη δημοσιότητα.

Και βέβαια ζούμε και στον παλμό της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, στον παλμό της προετοιμασίας, θα έλεγα, των εγγενείων, της προσέλευσης όσων θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια. Από εδώ ξέρουμε ήδη ότι θα φύγει η αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Υπάρχει εξάλλου και περίπτερο του Επιμελητηρίου μέσα στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Όλοι περιμένουν τις αναγγελίες του Πρωθυπουργού για βέβαια τις οικονομικές ελαφρύνσεις που έχουν ήδη βγει ως δημοσιεύσεις στον τύπο, ως πληροφορίες δηλαδή στον τύπο, στα sites, στα έντυπα, στα ηλεκτρονικά, παντού, με τις φοροελαφρύνσεις κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει και άσος στο μανίκι του κυρίου Μητσοτάκη, δηλαδή αν πήγε κάτι επιπλέον που θα ελαφρύνει εν πάση περιπτώσει τα οικονομικά των πολιτών και των επιχειρήσεων. Αυτό θα το δούμε. Θα τα πει στην ομιλία του, αυτά τα λέει στην ομιλία του. Και επίσης με πάρα πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε τα όσα θα πει και στην συνέντευξη τύπου. Να σας πούμε ότι ο Πολίτικα θα βρίσκεται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Απεσταλμένος μας θα είναι ο συνάδελφος ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης και θα μας μεταφέρει όλα τα νέα από την συμπρωτεύουσα.

αυτά τα νέα δίνουν ελπίδες, και λέω ελπίδες διότι στην αγορά τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά, ιδιαίτερα στα καύσιμα. Στα σούπερ μάρκετ κάπως καλύτερα, γιατί τώρα ισχύουν και οι εκτόσεις αυτές που συμφώνησε η κυβέρνηση με τους παραγωγούς, τους βιομηχάνους δηλαδή που παράγουν προϊόντα, τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και θα έχουμε μια ελάφρυνση εκεί του πορτοφολιού. Όμως το κόστος των καυσίμων αποτελεί πλέον μια από τις σημαντικότερες δαπάνες για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ενδεικτική είναι η εικόνα στα πρατήρια, όπου η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κινείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Για ένα οδηγό που διανύει καθημερινά αρκετά χιλιόμετρα, η διαφορά στην τιμή γίνεται ιδιαίτερα αισθητή. Ένα γέμισμα ρεζερβουάρ 50 λίτρων μπορεί να κοστίζει περίπου 100 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε σημαντικό μέρος ενός κατώτατου μισθού. Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που πιέζουν τις τιμές στην Αγγλία. Το Brent από περίπου 71 δολάρια το βαρέλι το Μάρτιο έχει φτάσει κοντά στα 95 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 33%. Ακόμη μεγαλύτερη άνοδος παρουσιάζει η τιμή του φυσικού αερίου. Από περίπου 31 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα, η τιμή έχει ανέλθει στα 73 ευρώ, σημειώντας αύξηση περίπου 135%. Και βέβαια η τιμή του φυσικού αερίου αφορά τους καταναλωτές στην άλλη Ελλάδα. Εμείς εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο δεν επηρεάζει μόνο τα νοικοκυριά που το χρησιμοποιούν, λέει σχετική δημοσίευση από το earthnews.gr. Επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κατ' επέκταση τους λογαριασμούς ρεύματος. Να

Επίσης, η ίδια δημοσίευση από το ΕΡΤ News αναφέρει ότι το στεγαστικό και το ενεργειακό κόστος αναμένεται να αποτελέσουν δύο από τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς πρόκειται για δύο τομείς που επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινότητα των καταναλωτών.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε ένα θέμα που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Έχουμε όμως μια σημαντική εξέλιξη, και αυτή την εξέλιξη και τι σηματοδοτεί θέλω να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει. Την περασμένη Δευτέρα λοιπόν, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη που αναμορφώθηκε, η αναμορφωμένη πολεοδομική μελέτη για τους χώρους των πρώην στρατοπέδων στον Καρτερό. Αυτά έχουν παραχωρηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Δήμο για να γίνουν εκεί σχολεία, κοινωνικές κατοικίες, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, χώροι στάθμευσης. Με ένα μεγαλόπνο σχέδιο πραγματικά. Γι' αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να το θίξουμε, να το συζητήσουμε, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα εκεί. Είναι ένα αναπτυξιακό κατά την άποψή μου θέμα. Ο κύριος Γιαλιτάκης λοιπόν είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γιαλιτάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για μια φορά για τη φιλόξενη εκπομπή σας. Να ευχηθώ καλό Σεπτέμβριο και καλή σεζόν.
0: Και χρόνια σας πολλά. Και χρόνια σας πολλά, κύριε Γιαλιτάκη. Ξέρουμε ότι είστε ενεργό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και χρόνια σας πολλά, λοιπόν.
1: Η 3 του Σεπτέμβρη που είχατε βάλει λίγο πριν τον Ξανάβρο στους Παξέδες είναι μια ημερομηνία πραγματικά η οποία έχει, έτσι να μου επιτρέψετε την εισαγωγή, ταυτιστεί με δύο βασικές.
0: Εγώ έκανα ήδη την πρώτη μου ιστορική αναφορά και στο ΠΑΣΟΚ έκανα βέβαια. Αλλά έκανα και στο Σύνταγμα.
1: Από την νεότερη γενιά νομίζω ότι ουσιαστικά είναι για, για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, αλλά προφανώς συνδέεται με την επανάσταση του 1843.
0: Ακριβώς, με τον Δημήτριο Καλέργη.
1: Το Μακρυγιάννη. Και τον Καλέργη βέβαια.
0: Βέβαια, τον Μακρυγιάννη, τον Καλέργη βέβαια, όλους αυτούς.
1: Και βέβαια στην νεότερη ιστορία που αναφυσβήτα το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα είναι ένας κομματικός φορέας ο οποίος έχει σηματοδοτήσει και αυτό στην μεταπολίτευση και την ιστορία του τόπου. Με πολλά χρόνια κυβέρνηση, οπότε και θα έλεγα ότι ίσως είναι και η ημερομηνία η οποία έχουν κρατήσει ως και γνωρίζουν περισσότερο Έλληνες ως ημερομηνία ίδρυση κάποιου κόμματος.
0: Λοιπόν, είχα σκοπό αυτό το θέμα να το συζητήσουμε μετά από το πολεοδομικό θέμα, αλλά αφού το θίγεται και επειδή πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι ήσασταν υποψήφιος βουλευτής το 2015, ήσασταν πρόεδρος...
1: Το 12,
0: συγγνώμη. Για το λάθος στη χρονολογία. Ήσασταν πρόεδρος της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ κάποτε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είστε ενεργό μέλος του και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην τοπική αυτοδιοίκηση, είστε μέλος του Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Λοιπόν, μια λοιπόν και το θίξατε, πείτε μας πώς το βλέπετε το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Έχετε ζήσει και το παλιό ΠΑΣΟΚ, έχετε ζήσει και το σημερινό. Πώς βλέπετε τα πράγματα, το μέλλον δηλαδή του ΠΑΣΟΚ? Γιατί, ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις δεν σας κολακεύουν και τόσο.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θα σταθώ τόσο στις δημοσκοπήσεις που αναφυσβήτητα είναι ένα, όπως πάντοτε λέμε, ένα στατιστικό εργαλείο το οποίο πάντοτε πρέπει να το υπολογίζουν και οι κομματικοί φορείς για να χαράσουν, αν θέλετε, τις πολιτικές τους, αλλά και να δούνε το αντίκτυπο των προτάσεών τους, αν θέλετε, στην κοινωνία και των πολιτικών τους στελεχών. Σημασία έχει όμως το εξής. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια διακυβέρνηση στη χώρα, η οποία πέρα από κάποιες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες προφανώς έχουν γίνει, και αν θέλετε εντάσσονται και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, λόγω των αφενός των δημοσιονομικών μας ζητημάτων που αντιμετώπισε η πατρίδα μας τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αν θέλετε και των βασικών πολιτικών γραμμών που επιλέγονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σίγουρα όμως έχει, θα έλεγα, σε ζητήματα βασικά τα οποία έχουν να κάνουν με την δημοκρατία, με τη λειτουργία της δημοκρατίας, με τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την καθημερινότητα του πολίτη, όπως είναι η αντιμετώπιση της μεγάλης μάστιγας ουσιαστικά που έχει να κάνει με την ακρίβεια, θα έλεγα ότι υστερεί πραγματικά. Και αυτό, αν θέλετε, οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, διότι η κυβέρνηση η σημερινή και η των τελευταίων ετών δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχει πάρα πολλές μεγάλες εσωτερικές ενός επίπεδο κοινοβουλίου αντιδράσεις. Μια αντιπολίτευση ισχυρή κάνει καλό στην πατρίδα. Πάντοτε
0: σίγουρα, έτσι, πάντα.
1: Και ακόμα και αν τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, είτε βρισκόταν στο τιμό της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, όταν από την άλλη μεριά υπήρχε μια ισχυρή αντιπολίτευση, μόνο καλό έκανε τόσο στον κοινοβουλευτισμό, όσο θα έλεγε και στην καθημερινότητα του πολίτη, το οποίο τελικά μας αφορά. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, το οποίο είναι το κόμμα, το οποίο θα έλεγα έχει πληγεί περισσότερο από το καθένα, σε σχέση με την διαχείριση των οικονομικών της παραλίας μας έτσι όπως αυτά εξελίχθηκαν ουσιαστικά από το 2009 και μετά. Με την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, ουσιαστικά κάνει μια γενναία προσπάθεια. Έχει ξαναπιάσει το νήμα της ιστορίας. Ως ένα μεταρρυθμιστικό, ως ένα κόμμα το οποίο πραγματικά πάντοτε εξέφραζε τα στελέχη, το λαό ουσιαστικά να το πω έτσι απλά, δηλαδή τη μεσαία τάξη, αντιμετώπιζε τα προβλήματά της πάντοτε με ένα κοινωνικό πρόσημο και ουσιαστικά προσπαθεί όλα αυτά τα χρόνια με μια πορεία κυριολεκτικά προς το λαό, χωρίς να έρχεται να πατερναλιστικά ουσιαστικά να τοποθετεί προτάσεις, να παρουσιάσει τις προτάσεις στον κόσμο και έτσι ώστε να αρθώσει ξανά ανάστημα και να αποτελέσει και αποτελεί πραγματικά την κυβερνητική εναλλακτική πρόταση. Αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια. Προς αυτή την κατεύθυνση βλέπετε και τις τελευταίες ημέρες από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα αλλά και ειδικά εδώ στην Κρήτη με αφορμή και τον εορτασμό της ίδρυσής του εδώ στο Ηράκλειο σήμερα, το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Επικοινωνεί με τους πολίτες, επικοινωνούμε με τους πολίτες σε όλα τα χωριά και σε όλες τις πόλεις προκειμένου πραγματικά να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας, με αποκορύφωμα φυσικά την παρουσίαση που θα γίνει στη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε πραγματικά στις επόμενες εθνικές εκλογές πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να επιστρέψει και στα ποσοστά, μια και μιλήσατε για ποσοστά,
0: μίλησα για δημοσκοπήσεις,
1: αλλά κυρίως, ξαναλέω, στην κάλπη, γιατί πρέπει να αποτελέσει και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποτελέσει την εναλλακτική πολιτική πρόταση. Σίγουρα πρέπει να πω ότι τα χαρακτηριστικά στην πολιτική κονίστρια έχουν αλλάξει άρδιν σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Προφανώς απαιτούνται περισσότερες συγκλήσεις, ενότητα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία και η φυσιογνωμία των κομμάτων στο να έχουν ένα αυτοδύναμο κυβερνητικό χαρακτήρα είναι πλέον ανέφικτο σε μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει όλες οι πολιτικές φωνές να συγκλίνουν σε βασικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου, με την δημόσια διακυβέρνηση σε σχέση με την αξιοκρατία και με την διαφάνεια, αλλά και φυσικά με προτάσεις οι οποίες ξαναλέγουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνία η οποία δοκιμάζεται με τόσο υψηλή ακρίβεια και υψηλό κόστος ζωής, και νομίζω ότι η πατρίδα μας έχει να αισιοδοξεί ότι θα περσούν καλύτερες ημέρες, με δεδομένο μάλιστα ότι με όλες τις θυσίες του ελληνικού λαού τα προηγούμενα χρόνια κυριολεκτικά έχουμε φύγει από τη στενή επιτροπή και μπορούμε πλέον να χαράξουμε εσωτερικές πολιτικές έτσι όπως η πατρίδα μας το ζητάει.
0: Κύριε Γιαλιτάκη, να έρθουμε τώρα στο θέμα το πολεοδομικό. Την αναμόρφωση της πολεοδομικής μελέτης στα πρώην στρατόπεδα στον Καρτερό. Να μας πείτε, σας παρακαλούμε, το περιεχόμενο αυτής της αναμορφωμένης μελέτης και βέβαια τι μέλη γενέστε από εκεί και πέρα.
1: Όπως πολύ σωστά είπατε εισαγωγικά, είναι μια πολεοδομική μελέτη ουσιαστικά η οποία ξεκίνησε το 2019 από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, όταν υπεγράφει μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Ταμείου Εθνικής Άμυνας ένα πρωτόκολλο συναντήληψης και συνεργασίας, το οποίο ουσιαστικά τι προέβλεπε. Η έκταση η οποία κάλυπτε τα παλιά στρατόπεδα Μπετινάκη, Θεοδωσάκη, η οποία, για να πούμε στους ακροατές που δεν γνωρίζουν, βρίσκεται στην περιοχή του Καρτερού, υπό την ευρία έννοια, μετά την Αλκανασό και μεταξύ του Καρτερού. Και ουσιαστικά ποια ήταν τότε με απλές γραμμές η υποχρέωση του Δήμου. Η υποχρέωση του Δήμου ήταν τότε να πολεοδομήσει τη συγκεκριμένη περιοχή, έτσι ώστε να αποδοθούν κάποια τμήματα στον ιδιοκτήτη της έκτασης που ήταν το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, που είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να γίνουν οικοδομικά τετράγωνα γενικών κατοικιών για την εξυπηρέτηση των δικών του αναγκών, αλλά ταυτόχρονα όμως μια πολύ μεγάλη έκταση του συγκεκριμένου στρατοπέδου θα δοθούνταν και στο Δήμο, προκειμένου να αξιοποιηθεί κοινόχρηστος και κοινοφελής χώρος. Όταν λοιπόν ήμασταν στη διαδικασία της κατάθεσης και είχε κατατεθεί μάλλον η μελέτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την τελική της έγκριση, διαπιστώθηκε ως έβριμα από την εγκεκριμένη γεωλογική μελέτη καταλληλότητας που είχαμε κάνει ένα ρήγμα το οποίο βρισκόταν σε δύο οικονομικά τετράγωνα, συγκεκριμένα στο οικονομικό τετράγωνο 30 και 31.
0: Σε ποιο από τα δύο στρατόπεδα?
1: Είναι στο στρατόπεδο Μπετινάκη, στο ανατολικό, νοτιοανατολικό ουσιαστικά τμήμα, αυτό το οποίο γειτνιάζει με την Εθνική Οδό. Εκεί λοιπόν αυτό το οποίο σκεφτήκαμε σε επίπεδο μελετητικό είναι καταρχάς για να μην κάνουμε, ουσιαστικά να μην καταργήσουμε την προοδομική μελέτη όπως την είχαμε συντάξει εξ αρχής. Αυτό το οποίο λοιπόν σκεφτήκαμε είναι το εξής, ότι για να μην υπάρχουν περαιτέρω ζητήματα και μελλοντικά ζητήματα σε σχέση με οικονομικά τετράγωνα, τα οποία ξαναλέω αρχικά σχεδιάζονται για γενική κατοικία, να μετατρέψουμε πολυδομικά, τα οικοδομικά τετράγωνα αυτά, επίσης σε κοινόχρηστους χώρους. Αυτό λοιπόν, αυτή η διόρθωση, αυτή η τροποποίηση, μπορεί να φαίνεται στην παρούσα φάση ότι κάνουμε ένα μικρό βήμα πίσω,
0: ναι,
1: στην όλη εξέλιξη της ιστορίας, όμως το ωφέλιμο είναι ότι δίνουμε ακόμα περισσότερους χώρους ελεύθερους για το κοινό και μάλιστα συγκεκριμένα πρέπει να σου πω ότι πλέον το ποσοστό ουσιαστικά αξιοποίησης της όλης έκτασης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και του Δήμου Ηρακλείου μεταβάλλεται ως εξής: 57% της συνολικής έκτασης θα έχει ο Δήμος Ηρακλείου και το 43% θα έχει το Ταμείο Εθνικής Άμυνας.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λέω έκταση θα έχει ο Δήμος Ηρακλείου, το είπατε ήδη και πολύ σωστά, μιλάμε για κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους, mm-hmm, δηλαδή για χώρους οι οποίοι θα φιλοξενήσουν πράσινο,
0: mm-hmm,
1: παιδικές χαρές, σχολικά συγκροτήματα, παιδικούς σταθμούς δηλαδή και σχολεία, πάρκινγκ, πλατείες, αθλητικούς χώρους, χώρους πολιτισμού, αλλά και κοινωνικές κατοικίες που ξέρετε επίσης γίνεται μια συζήτηση τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, η αναγκαιότητα της στεγαστικής κρίσης, νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι, την αναγκαιότητα να την αντιμετωπίσουμε, και έτσι λοιπόν και εκεί θα προβλέψουμε και κοινωνικές κατοικίες. Αυτή η διαδικασία λοιπόν τώρα ουσιαστικά έρχεται να τροποποιήσει το τοπογραφικό το οποίο είχαμε καταθέσει ήδη στην πολυδομική μελέτη. Πέρασε όπως είπατε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει σταλεί ήδη στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου και εκείνοι με το συλλογικό τους όργανο να αποφασίζουν και να την εγκρίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Που θέλω να σας πω προημή ότι και θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με τα στελέχη του Ταμείου Εθνικής Άμυνας αλλά και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έτσι ώστε να εγκρίνουν και εκείνοι την τροποποίηση αυτή και στην πορεία να πάει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να πάρει την τελική της έγκριση και άρα λοιπόν να γίνει ΕΦΕΚ, να γίνει πλέον νόμος και άρα λοιπόν να μπορούμε να εκτελέσουμε τα όποια έργα αλλά και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας της όποιας αξιοποίηση της περιοχής.
0: Mm-hmm.
1: Να θυμίσω, mm-hmm, γιατί κάνατε μια αναφορά και να θυμίσω το εξής, ότι στο πλαίσιο της υπογραφής του πρωτοκόλλου αυτού του 2019 μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Ταμείου Εθνικής Άμυνας,
0: mm-hmm,
1: ήδη έχουν παραχωρηθεί 14 στρέμματα στο Δήμο Ηρακλείου, όπου εκεί στεγάζεται ήδη το νηπιαγωγείο του Καρτερού.
0: Του Καρτερού, ναι.
1: Ναι, και στην πορεία φυσικά θα μπορούν να αναγερθούν και άλλα σχολικά κτίρια, τα οποία πραγματικά είναι αναγκαία για την περιοχή.
0: Για να δώσουμε στους Ηρακλειώτες, κύριε Αντιδήμαρχε, να καταλάβουν, είναι το στρατόπεδο όπου βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Αλεξάνδρου, έτσι.
1: Πολύ σωστά, αυτό είναι το στρατόπεδο Μπεντινάκη.
0: Μπεντινάκη είναι αυτό, ναι.
1: Αυτό το στρατόπεδο Πεντινάκη, επίσης υπάρχει το στρατόπεδο Γιακουμάκη το οποίο εκτείνεται λίγο πιο νότια.
0: Ναι.
1: Επίσης το στρατόπεδο Θεοδωσάκη,
0: ναι,
1: που είναι σαν συνέχεια νότια συνέχεια του στρατόπεδου, mm-hmm, Πεντινάκη, και είναι και το στρατόπεδο Γιακουμάκη το οποίο το τμήμα θα έλεγα ανατολικά, ανατολικά του αεροδρομίου.
0: Του αεροδρομίου, σωστά. Και βορείως αυτού του στρατοπέδου που περιγράφουμε. Ναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Όλη λοιπόν αυτή η έκταση, όπως σας είπα, αξιοποιείται πλέον. Μιλάμε για το σύνολο των στρατοπέδων ότι είναι μια έκταση 275 περίπου στρεμμάτων. Και έτσι καταλαβαίνετε ότι η έκταση και η ελεύθερη που θα απομείνει των 156 στρεμμάτων για όλους αυτούς τους λόγους που ανέφερα πριν, τους κοινοφελείς και mm-hmm, τους χώρους, αντιλαμβάνεστε μια πολύ μεγάλη ωφέλεια γενικότερα.
0: Σίγουρα. Έτσι όπως θα περιγράφετε τουλάχιστον είναι μια σύγχρονη γειτονιά θα γίνει εκεί κάποια μέρα. Το θέμα είναι το πότε.
1: Μια σύγχρονη συγκυρία. Κοιτάξτε, είναι όπως είπατε πολύ σωστά, γιατί πάντοτε το λέω σε κάθε αφορμή που μου δίνετε. Το πρώτο βήμα για να μιλάμε για ανάπτυξη πραγματικά μιας περιοχής είναι η χωροταξική της διευθέτηση.
0: That's.
1: Άρα λοιπόν, όταν ξεκινήσεις ορθολογικά με το να πολεοδομήσεις χωροτακτικά, δηλαδή να τακτοποιήσεις μια περιοχή, όλα τα υπόλοιπα που θα γίνουν, όσο χρόνο και να πάρουν, ξέρεις ότι θα γίνουν ορθά, θα γίνουν οργανωμένα και άρα λοιπόν δεν θα έχουμε τα παραδείγματα, τα κακά του παρελθόντος που δυστυχώς θα κουβαλάμε ως πληγές στο Ηράκλειο εδώ και πολλά χρόνια, που είναι οι πολλές περιοχές εκτός σχεδίου, με την αναρχιδόμηση, με την υστέρηση σε κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους, με στενότητα δρόμων κτλ. Τα γνωρίζουμε όλοι. Έτσι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Γιαλτιάκη, τώρα θα γίνει η έγκριση, όπως είπατε, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μετά την έγκριση, ποιο είναι το επόμενο βήμα?
1: Το επόμενο βήμα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αυτή τη στιγμή θα κάνει ουσιαστικά αυτό το οποίο έκανε και το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Δηλαδή, θα εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης.
0: Mm.
1: Άρα λοιπόν στη συνέχεια όλος ο φάκελος της πολυοδομικής μελέτης θα ξαναπάει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με τα νέα του πλέον τοπογραφικά για να πάρει, ξαναλέω, την τελική του έγκριση και να γίνει μετά ΦΕΚ να πάρει αριθμό φιλοκυβερνήσεως. Έτσι λοιπόν πλέον να είναι νόμος του κράτους και να μπορούμε σιγά σιγά να αξιοποιούμε την ευρύτερη περιοχή αυτή.
0: Μάλιστα. Και να αρχίσει να υλοποιείται το όραμα.
1: Βεβαίως, ναι, γιατί όντως είναι οραματικό. Πρέπει
0: είναι
1: να...
0: οραματικό, είναι, δεν το συζητάμε.
1: Και είναι κάτι το οποίο θέλει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διότι αντιμετωπίζουν τα στελέχη του και αυτά το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Θα δημιουργηθεί λοιπόν γη για να μπορούν να κατασκευαστούν κατοικίες και για εκείνους. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι ξανά μόνο ωφέλιμο. Συνολικά για την ευρύτερη περιοχή μας.
0: Και να σας πω κάτι, αυτή η περιοχή θα αποκτήσει ζωή, γιατί τώρα είναι μια ξερή περιοχή, να το πω έτσι, για να μην πω τίποτε άλλο πιο βαρύ. Έτσι.
1: Όχι,
0: θα αποκτήσει ζωή.
1: Είναι μια χέρσα περιοχή.
0: Είναι μια χέρσα περιοχή, ακριβώς. Πολύ σωστή έκφραση.
1: Που ξαναλέω, πρέπει να οργανωθεί καταρχάς, και αυτό κάνουμε τώρα, για να μπορούν να δημιουργηθούν όλα αυτά τα οποία χωρούν και είναι πάρα πολλά. Σας είπα γραμματικά. Τα πάντα, από γενική κατοικία, ξαναλέω, κοινοφελείς χώρους, πράσινο, εκτάσεις δηλαδή αναψυχής και ψυχαγωγίας, εκτάσεις πολιτισμού, αθλητισμού, τα πάντα.
0: Ελπίζουμε το γεγονός ότι το συζητάμε αυτή τη στιγμή και του δίνουμε δημοσιότητα να συμβάλλει στην επίσπευση των όλων πραγμάτων για να δούμε πραγματικά μια σύγχρονη γειτονιά, μια σύγχρονη συνοικία, όπως είπατε κι εσείς, στη συνέχεια μέσα στη ζωή μας.
1: Να σας ευχαριστώ. Είναι ελπίδα μας και σας ευχαριστώ που το επικοινωνούμε πάντοτε. Επικοινωνείτε τα ζητήματα που απασχολούν γενικότερα την τοπική μας κοινωνία.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιαλιτάκη. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

Είναι πράγματι ένα όραμα αυτό. Το 2019 που πρώτη φορά εγκρίναμε, και λέω εγκρίναμε γιατί ήμουν και τότε ήμουν και εγώ δημοτικός σύμβουλος τότε, την συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Δήμου, ήταν πάρα πολύ οραματικό. Μάλιστα οι συγκυρίες ήταν τέτοιες τότε που ήμουν αντιδήμαρχος παιδείας και είχαμε ήδη σχεδιάσει ποια σχολεία θα πήγαιναν εκεί, το νηπιαγωγείο όπως είπαμε σήμερα και το καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου. Δεν ξέρω αν παραμένει στη σημερινή δημοτική αρχή το όραμα αυτό να πάει εκεί το καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου, το οποίο το σημερινό καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου από άποψη υποδομών είναι σε μαύρη μοίρα. Και πολλές φορές τα παιδιά του καλλιτεχνικού, το οποίο βρίσκεται μέσα στην πρώην Αμερικανική βάση, έχουν κάνει και καταλήψεις και άλλες διαδηλώσεις για να βελτιωθούν οι συνθήκες υποδομών εκεί που κάνουν σήμερα μάθημα, μέσα στα containers, μέσα στις λάσπες όταν βρέχει, γιατί η αυλή, το προάβλιο δεν είναι φτιαγμένο με τις υποδομές που πρέπει να έχει ένα σχολείο και πλημμυρίζει. Το χειμώνα τα containers κρύο, το καλοκαίρι ζέστη, συνθήκες απαράδεκτες. Δηλαδή πραγματικά είναι ήρωες τα παιδιά πρώτα απ' όλα και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αυτού που κάνουν μάθημα εκεί και που αποφυτούν και μάλιστα διαπρέπουν κιόλας τα παιδιά όταν αποφυτίσουν από το καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου. Ελπίζω να μην έχει εγκαταλείψει το όραμα αυτό της δημιουργίας του νέου καλλιτεχνικού σχολείου Ηρακλείου η σημερινή δημοτική αρχή εκεί στο στρατόπεδο Μπετινάκη, εκεί όπου είναι η εκκλησία, επαναλαμβάνω, του Αγίου Αλεξάνδρου στον Καρτερό, και να γίνει μια μέρα το όνειρο πραγματικότητα, το όνειρο αυτών των παιδιών και των εκπαιδευτικών πραγματικότητα, και να μπουν σε ένα καθώς πρέπει όσον αφορά την υποδομή σχολείου.

Τώρα νεότερα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τώρα η Wall Street Journal λέει ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν. Ενίονται οι αμερικανικές δυνάμεις στην Μέση Ανατολή. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα του Earth News και λέει ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει κατηδίαν το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει χωρίς την πανοκρουσία στην ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η εφημερίδα αναφέρει πως ο Τραμπ έχει συζητήσει με ανώτερους συνεργάτες του το εάν θα κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Μια κίνηση που ο πρόεδρος φέρεται να ευνοεί. Μέσα εισαγωγικά η λέξη ευνοεί. Πιστεύει ότι η διατήρηση έντονης οικονομικής πίεσης θα υποχρεώσει κάποια στιγμή την Τεχεράνη είτε να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμά της είτε να καταρρεύσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, εξαπέλυσαν την περασμένη εβδομάδα την επιχείρηση οικονομικός παρείας, στοχοθετώντας στις κύριες οικονομικές αρτηρίες του Ιράν, περιλαμβανομένων των ιρανικών οικονομικών τομέων του πετρελαίου, της ναυσιπλοείας, της αεροπορίας, του χρυσού, της τεχνολογίας καθώς και την ψηφιακή οικονομία. Παρά τις κατηδίαν συζητήσεις, το Πεντάγωνο επεκτείνει αναπτύξεις σε μια ένδειξη ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να παραταθεί πολύ μέσα στον επόμενο χρόνο. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών διατηρούν στη Μέση Ανατολή 50.000 στρατιωτικούς και 19 πολεμικά πλοία, περιλαμβανομένων 2 αεροπλανοφόρων και 13 πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών, ώστε να εξασφαλίζουν στον πρόεδρο επιχειρησιακή ευελιξία. Η λέξη ευελιξία μέσα σε εισαγωγικά. Πάμε να κάνουμε τώρα την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Και όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα που είναι η επέτειος 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, συνομιλούμε για αυτό το θέμα. Και όπως έχω ήδη προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Μιχάλη Φακουρέλη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, για την ιστορία και το μέλλον του ΠΑΣΟΚ. Και μάλλον πιο πολύ μας ενδιαφέρει να ακούσουμε το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, τα μηνύματα δεν είναι τόσο κολακευτικά, τόσο από τις δημοσκοπήσεις όσο και από τον κόσμο. Έχει εμφανιστεί τώρα και η Ελλάς που κονταροχτυπιέται με το ΠΑΣΟΚ, από ό,τι φαίνεται. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε τώρα του κύριο Φακουρέλη. Κύριε Φακουρέλη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σας κύριε Αγγελά, και εγώ ευχαριστώ για την πρόθεση.
0: Λοιπόν, είστε νέος άνθρωπος εσείς. Εσείς δεν ξέρω εάν θυμάστε, δεν ξέρω πότε γεννηθήκατε, δεν ξέρω αν θυμάστε τον Ανδρέα Παπανδρέου, παραδείγματος χάρη.
1: Αμυδρά.
0: Αμυδρά τον θυμάστε. Και σίγουρα όμως έχετε ακούσει για αυτόν, για τον ιδρυτή σας, έτσι δεν είναι? Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι έχετε εκτιμήσει από την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, τους ώστε να σας κάνει αισιόδοξους ή απεσιόδοξους για το μέλλον του κινήματος.
1: Να πω ότι αρχικά θυμάμαι, όταν λέω με τη λέξη Αμυδρά, εννοώ ως ενεργεία πολιτικό, ναι. Καθώς τον πρόλαβα στα τελευταία χρόνια ενεργής πολιτικής. Αλλά όμως, ναι. Ναι, βέβαια, αλλά όμως οι πολιτικές του Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ είναι αυτές που διαμόρφωσαν εμένα και μία ολόκληρη γενιά, που έχει διαφορά το
0: σίγουρα
1: υγεία στο

0: Για στο ψυχρό, στο οροπέδιο Λασιθίου, ναι.
1: Ήταν τα προεόρτια που θα κορυφωθούν σήμερα με την εκδήλωσή μας.
0: Στην πλατεία Ελευθερίας, έτσι.
1: Ναι, σε 7.30 ώρα. Mm-hmm. Να πω ότι γενικότερα όλες αυτές τις μέρες τα στελέχη, αν μου επιτρέπετε όρος, οργώνουν την Κρήτη. Υπάρχουν κλιμάκια σε όλους, σε κάθε νομό. Ερχόμαστε κοντά με τους ανθρώπους. Ερχόμαστε, αποζητούμε την επαφή με την κοινωνία, να τους ακούσουμε και να διαμορφώσουμε την πρότασή μας. Και αυτός είναι και ο σκοπός μας, να τους ακούσουμε και να πάμε τώρα να πάμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσουμε την κυβερνητική μας πρόταση.
0: Mm-hmm. Η οποία πρόταση πιστεύετε ότι θα έχει αντίκτυπο στον κόσμο? Πώς επιχειρηματολογείτε επ' αυτής?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ακούγοντας έτσι, γιατί θα ήμασταν χθες στην εκδήλωση πολύ λίγο την πρόταση που παρουσιάστηκε από λοιπά κόμματα, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει κυβερνητική πρόταση και εκφράζει το διαφορετικό από την κυβερνητική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Μιλήσαμε πρόσφατα για το κοινωνικό χρέος, έχουμε πρόταση για κάθε κοινωνική ομάδα, για την παιδεία, για την υγεία. Συνεχώς δράσεις, συνεχώς επαφή με τον κόσμο, πάντα κατόπιν διαβούλευσης, και νομίζω ότι είδα στο μοναδικό κόμμα, όπως είπε και στην αρχή, που οι προτάσεις μας έχουν προκύψει από την κοινωνία κατόπιν διαβούλευσης. Δεν ήρθαμε ένα πρωί να πούμε, λέμε κάποια πράγματα τα οποία προέκυψαν με fast track διαδικασίες.
0: Κύριε Φακουρέλη, οι δημοσκοπήσεις τελευταία παρουσιάζουν μειωμένη δύναμη στο ΠΑΣΟΚ και από ό,τι ερμηνεύονται, αυτό οφείλεται στην παρουσία της ΕΛΑΣ, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πώς σχολιάζετε αυτή την αντιπαράθεση, γιατί υπάρχει από ό,τι φαίνεται και από τις δημοσιεύσεις αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων?
1: Πολύ σωστά το λέτε. Έχουμε κάνει και μαζί πολύ ωραίες συζητήσεις για τις δημοσκοπήσεις, για τα αποτελέσματα. Αυτό που εμείς πιστεύουμε είναι ότι ναι, μεν οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλείο το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, όμως αφορούν, αν μπορέσουμε να το πούμε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο φωτογραφία της στιγμής. Από εκεί και πέρα είναι σύνηθες όταν ένα κόμμα είναι καινούριο να λαμβάνει τη δημοσιότητα, μπορούμε να το πούμε έτσι, που το αναλογεί, τα φώτα πάνω του, αλλά η πολιτική είναι μαραθώνιος. Η πολιτική δεν είναι η στιγμή και το άμεσο χρονικό διάστημα, αποτελεί μαραθώνιο. Νομίζω ότι σε αυτό το μαραθώνιο το ΠΑΣΟΚ θα είναι στο τέλος νικητής, καθώς νομίζουμε ότι την τελευταία στιγμή, την ώρα των εκλογών, ο κόσμος θα κληθεί να αποφασίσει ποιος μπορεί να τον κυβερνήσει την επόμενη μέρα με εναλλακτική πρόταση, ποιος μιλάει για τα προβλήματα που τον απασχολούν, ποιος μπορεί την επόμενη μέρα να μην αφήσει την τύχη της χώρας, να παίξει την τύχη της χώρας στα δάδια, αλλά να μιλήσει με μια κυβερνητική πρόταση και να έχουμε τη διαφορετικότητα που ο κόσμος αυτή τη στιγμή αποζητά, καθώς βλέπουμε ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι δύσκολες για τον περισσότερο κόσμο.
0: Τι είναι αυτό το οποίο ενοχλεί εντός ή εκτός εισαγωγικών το ΠΑΣΟΚ από την πολιτική της κυβέρνησης που αναφέρετε?
1: Εντάξει, εγώ θα αφορθούν και ως νέος άνθρωπος, ως νέος μπαμπάς, ως πατέρας.
0: Νέας γενιάς.
1: Νομίζω ότι...
0: Μπαμπάς νέας γενιάς.
1: Ναι, ακριβώς. νομίζω ότι η ακρίβεια που οι νέοι άνθρωποι καλούνται να αντιμετωπίσουν στις μέρες μας είναι πραγματικά σε δυσθεώρητο επίπεδο. Βλέπουμε τις έρευνες και της Ελστάτ ότι περίπου στα μέσα του μήνα και λίγο παραπάνω ένας μέσος μισθός έχει τελειώσει. Δεν φτάνει μια οικογένεια να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Τα ενίκια είναι σε ένα τεράστιο επίπεδο και βλέπουμε ότι με τόσα χρόνια διακυβέρνησης, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που κυβερνά η Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα για να μπορέσει όλο αυτό το πρόβλημα να λυθεί. Νομίζω ότι γενικότερα ο κόσμος, αλλά και οι νέοι άνθρωποι ένα παραπάνω, τους λείπει η ελπίδα για να μπορούν να πιστέψουν ότι το αύριο στη χώρα μας τους ανήκει και ότι μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς στη χώρα μας.
0: Κύριε Φακουρέλη, θέλω να μου σχολιάσετε επί της ουσίας την ύπαρξη της ΕΛΑΣ, του ΕΛΑΣ μάλλον, όχι στα κοινοβουλευτικά, στα πολιτικά πράγματα, γιατί ακόμα δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. στα πολιτικά πράγματα.

0: Κοιτάξτε, τα κόμματα πρέπει να προκύπτουν μέσω κοινωνικής ανάγκης, μέσω των κοινωνικών αναγκών. Δηλαδή, όπως μιλήσαμε και πριν, τα κοινωνικά ζητήματα που πλήττουν τον κόσμο με βάση αυτά και με βάση τις προτάσεις θα πρέπει να προκύπτουν τα κόμματα. Εδώ έχουμε μια διαφορετική δημιουργία κόμματος. Προέκυψαν από διαφορετικά ζητήματα ανθρώπων. Εντάξει, ο Ελλάς θα κρυθεί, θα παρουσιάσει τις προτάσεις. Μέχρι τώρα είναι ένα κόμμα κυρίως αρχηγικό, ένα κόμμα χωρίς ουσιαστική πρόταση και νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να κρίνει στο τέλος ποιο κόμμα θέλει να το κυβερνήσει και τι λέει ουσιαστικά για την επόμενη μέρα. Είδαμε τα προηγούμενα χρόνια τι μπορεί να συμβεί με κόμματα τα οποία είναι διάτοντες αστέρες. Να χρησιμοποιήσω και την έκφραση που είχε αναφέρει ο ιδρυτής μας κατά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν γεννήθηκε να αποτελέσει διάτοντα αστέρα. Οπότε η διαφορά είναι ότι το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλάει τεκμηριωμένα, μιλάει ουσιαστικά και με τα χαράς να μιλήσουμε μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης που θα παρουσιάσουμε την κυβερνητική μας πρόταση, να το αναλύσουμε έτσι διεξοδικά.
1: Παρουσιάζονται σχόλια σχετικά με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή κρίνεται πολλές φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης για το, εν πάση περιπτώσει, επικοινωνιακό, αν θέλετε, μια επικοινωνιακή αδυναμία την οποία παρουσιάζει έναντι των άλλων πολιτικών αρχηγών. Εσείς πώς σχολιάζετε την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του κόμματός σας?
0: Θα σας πω, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένας αρχηγός ο οποίος έχει προέλθει από δύο συνεχόμενες διαδικασίες και δεύτερη διάρκεια με αυξημένη πλειοψηφία. Οι πολίτες, αρκετά μεγάλος αριθμός πολιτών και στελεχών, αποφάσισε τον Νίκο Ανδρουλάκη ως αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί πέρα αποτελεί σίγουρα κάτι το οποίο όλοι πρέπει να το εξετάσουμε, το πόσο παραμένει στην κοινή άποψη η κριτική ως προς τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα φώτα στρέφονται σε αυτό και όχι στην ουσιαστική πρόταση του ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματικά έχει δώσει έναν αγώνα τιτάνιο όλες αυτές τις μέρες. Έχει συνομιλήσει με κάθε κοινωνική ομάδα και έχει δημιουργηθεί η πρόταση που συζητάμε τόση ώρα, η πρόταση ΠΑΣΟΚ για τα κοινωνικά, για τα κοινωνικά ζητήματα. Νομίζω ότι πρέπει τα φώτα να πέσουν πάνω στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Φυσικά και κάθε κριτική στα δημοκρατικά κόμματα πρέπει να γίνεται και πρέπει να ακούγεται, αλλά όχι στο βαθμό να διαμορφώνεται στοχευμένα για μας κάποια αντίληψη η οποία αποπροσανατολίζει αυτό που πραγματικά είναι το ουσιαστικό. Τι λέει ένα κόμμα για την επόμενη μέρα.
1: Κύριε Φακουρέλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Εύχομαι χρόνια πολλά λόγω της επετείου του κόμματός σας. Και καλή συνέχεια σας εύχομαι και στην πολιτική και στη ζωή ως πατέρας που είπατε προηγουμένως.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να πω κλείνοντας ότι 10 η ώρα έχουμε τη συνάντηση για τα εργασιακά στο εργατικό κέντρο. 11.30 ώρα θα περιοδεύσει η κλιμάκη του ΠΑΣΟΚ με στελέχη, βουλευτές και τον πρόεδρο φυσικά στο κέντρο του Ηρακλείου για να συνομιλήσουμε με τους πολίτες. Και το βράδυ καλούμε όλο τον κόσμο στην εκδήλωσή μας το απόγευμα στην 7.30 ώρα στην Ταντελευθερία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλά και εσείς.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Φακουρέλης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και νέος άνθρωπος και νέος πατέρας. Από ό,τι ακούσατε, του ευχόμαστε τα καλύτερα. Ακούσατε και το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, σήμερα στο Ηράκλειο. 10 η ώρα τα εργασιακά στο εργατικό κέντρο, 11.30 περιοδία στο κέντρο του Ηρακλείου και στις 7.30 ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας στη σχετική εκδήλωση και ομιλία. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Ακούσαμε προηγουμένως ότι με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη έρχονται και βουλευτές από την άλλη Ελλάδα. Το Πασόκ γιορτάζει την επέτειό του εδώ στο Ηράκλειο. Είχαμε και τα προεόρτια εχθές στο ψυχρό του οροπεδίου Λασιθίου. Και ένας από τους βουλευτές είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, εκ Κρήτης καταγόμενος, αλλά στην Ηλία πολιτευόμενος, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος ήδη σας έχω προναγγείλει ότι θα είναι και σήμερα στην εκπομπή μας. Κύριε Κατρίνη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για το γεγονός ότι συνομιλούμε και σήμερα. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε. Λοιπόν, σήμερα συνοδεύετε τον αρχηγό σας, έτσι, εδώ στο Ηράκλειο, να έχετε επαφές με τον κόσμο.
1: Σήμερα είναι μια μέρα καταρχάς εορταστική για το ΠΑΣΟΚ. Είναι η τριτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, που για μας είναι πάντα ένα σημείο αναφοράς, πολιτικό, ιδεολογικό, αξιακό. Και βεβαίως φέτος η επέτειο αυτή γιορτάζεται στην Κρήτη και συνοδεύεται από μια σειρά επισκέψεων, συζητήσεων, συναντήσεων με κοινωνικούς φορείς, με τους πολίτες. Αυτό πάντα ήταν μεγάλη δύναμη του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Η άμεση επαφή του με τον λαό και η ανατροποδότηση σκέψεων και προτάσεων από τα λαϊκά αιτήματα, τις ελπίδες, τις αγωνίες των πολιτών.
0: Μου φέρατε στο μυαλό με αυτά που είπατε την Κρήτη πράσινο νησί, μόνο που στις τελευταίες εκλογές ήταν γαλάζιο στο χάρτη. Πώς θα το ανατρέψετε αυτό, κύριε Κατρίνη? Κάντε αγώνα γι' αυτό.
1: Ο αγώνας είναι συνεχής, είναι πανελλαδικός, αλλά και στην Κρήτη στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι.
0: Ναι, σε ευρωεκλογές, ναι, σε ευρωεκλογές. Εγώ είχα στο μυαλό μου τις εθνικές εκλογές.
1: Ναι, βάφτη και πράσινο νησί. Και ο στόχος είναι αυτό να επαναληφθεί και στις επόμενες εκλογές, να αυξηθούν τα ποσοστά, το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να πετύχει την πολιτική αλλαγή μέσα από μια συστράτευση των πολιτών, μέσα από μια συμμετοχή των πολιτών, γιατί εμείς τι θέλουμε. Δηλαδή θέλουμε οι πολίτες να είναι ενεργοί, να είναι πρωταγωνιστές, να πάρουν δείξεις στα χέρια τους, να ψηφίσουν, να συμμετάσχουν. Όλα αυτά βεβαίως είναι μια δυναμική διαδικασία που το επόμενο διάστημα θα ενταθεί όσο πλησιάζουν προς εκλογές.
0: Θα μου επιτρέψετε την εκτίμηση να πω ότι έχετε να λύσετε δύο δεσμούς. Δεν ξέρω αν είναι γόρδι, θα αποδειχτεί αυτό στην πορεία αν είναι γόρδι. Δύο δεσμούς. Το ένα είναι από τη μία μεριά μια κυβερνητική συσπήρωση, θα λέγαμε, επειδή παρουσιάζεται μειωμένη και η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις, και από την άλλη έχετε τον παράγοντα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε αυτά, κύριε Κατρίνη?
1: Καταρχάς νομίζω ότι η ακόλουθη ευρύνεται η κοινωνική πλειοψηφία που ζητά πολιτική αλλαγή, που ζητάει κάτι διαφορετικό στη χώρα μέσα από εκλογές. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια που θέλει αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Υπάρχει απ' την άλλη ένας κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που συντηρίασε και τεχνητά τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα ο κόσμος θα ακούσει, θα κρίνει, θα συγκρίνει τις προτάσεις και τις προτεραιότητες των κομμάτων, την αξιοπιστία των προσώπων αλλά και των πολιτικών φορέων και τη δυνατότητα, κύριε Γελάκη, πάνω απ' όλα να μπορέσουν αυτά τα κόμματα, αυτά που λένε, να τα κάνουν πράξη ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα, και τελικά το ζητούμενο είναι αυτό. Ποια από τα προγράμματα για τις θέσεις μπορούν να γίνουν πράξη και ποια από αυτά πραγματικά θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και απλώς θα μένουν στο επίπεδο των εξαγγελίων.
0: Κύριε Κατρίνη, επειδή αναφερθήκατε και στην αξιοπιστία των αρχηγών, υπάρχει κριτική έντονη για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο τον Ανδρουλάκη. Κατηγορείται συχνά για επικοινωνιακές αδυναμίες, ότι εμφανίζεται και στις δημοσκοπήσεις να μην είναι τόσο δημοφιλής. Χρεώνεται ο κύριος Ανδρουλάκης για την εικόνα του ΠΑΣΟΚ σήμερα και μέχρι ποιο βαθμό?
1: Εντάξει, ο Ανδρουλάκης είναι ένας νέος πολιτικός, δεν έχει κυβερνήσει, δεν έχει ευθύνες κυβερνητικές. Αυτοί που πρέπει να απολογηθούν και να αξιολογηθούν, να αξιοπιστήσουν, είναι αυτοί που έχουν κυβερνήσει σε σχέση με αυτά που έκαναν και δεν έπραξαν τελικά. Και σήμερα νομίζω ότι ο Καγκελάκης είναι μια μέρα σταράς, είναι μια επαιτειακή μέρα που μας θυμίζει ότι το ΠΑΣΟΚ, όταν συνδέεται με τη βάση, το ΠΑΣΟΚ όταν πραγματικά ακούει τους πολίτες και μεταφράζει τις δικές τους αγωνίες σε πολιτικές πρωτοβουλίες αλλά και πράξεις, τότε μπορεί να γίνει πλειοψηφικό, μπορεί να γίνει νικηφόρο και μπορεί μέσα από τη νίκη και την κυβερνητική προοπτική πραγματικά να αλλάξει τη μοίρα και των πολιτών. Αυτό για μας είναι η πηξίδα και σε αυτή την προσπάθεια μπροστά της είναι ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ σε όλη αυτή τη διαδρομή, η οποία θα έλεγα ότι είναι συγκλονιστική, προφανώς έχει αφήσει μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη και έχει χρεωθεί και πράγματα τα οποία νομίζω ότι είναι πολύ λιγότερα από τα θετικά τα οποία έχει αφήσει στον τόπο. Εμείς όμως τώρα δεν γυρίζουμε τον χρόνο πίσω και του δίπλου θρολογίου του παρελθόν, αλλά αντλούμε αδύναμη από το παρελθόν και με τα σημερινά δεδομένα, με τα σημερινά αιτούμενα και με το βλέμμα στο μέλλον, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη χώρα μας και πάλι μια χώρα αξιοπρεπή, μια χώρα δυναμική, μια χώρα που έχει αυτοπεποίθηση, θα καταφέρουμε και να δώσουμε περηφάνεια στους Έλληνες, αλλά και να κάνουμε τη χώρα μας μια χώρα η οποία θα μπορεί να είναι πρωταγωνίστρια στο διεθνές στερέωμα.
0: Κύριε Κατρίνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όσα είπαμε. Σας εύχομαι χρόνια πολλά για τη σημερινή σας γιορτή ως πολιτικός φορέας. Και καλώς ήρθατε στο...
1: Σήμερα η Κρήτη μας δίνει μεγάλη δύναμη και αισιοδοξία να συνεχίσουμε αυτόν τον ελπιδοφόρο αγώνα.
0: Και καλώς ήρθατε στη μητέρα πατρίδα.
1: Να
0: είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, κριτικός στην καταγωγή, αλλά πολιτεύεται στο νομό Ηλίας. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν σήμερα γιορτάζει, είναι από τα κορυφαία θέματα. Το ΠΑΣΟΚ που τόσο πολύ έχει συνδεθεί με την πολιτική αλλά και κοινωνική βέβαια ζωή της Κρήτης. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης, το ερχόμενο Σάββατο και μετά στις 9, το ερχόμενο Σάββατο στο Ηράκλειο, μετά στις 9 του μήνα στα Χανιά και στις 10 του μήνα στο Ρέθυμνο, πραγματοποιείται ένα ρεσιτάλ για φωνή και πιάνο με τίτλο «Τραγούδια της Μεσογείου». Εκεί οι πρωταγωνιστές του ρεσιτάλ είναι μια φημισμένη ηρακλειώτισσα, η σοπράνο Θεανό Παπαδάκη, στη φωνή βεβαίως, στο τραγούδι, και στο πιάνο ο Σόλτο Κίνοχ. Για αυτό το ρεσιτάλ που μας προκάλεσε πράγματι πάρα πολύ το ενδιαφέρον, θα συνομιλήσουμε τώρα με την, θα λέγαμε, πρωταγωνίστρια του βεβαίως, την κυρία Θεανό Παπαδάκη, η οποία εμείς έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρία Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Η πλατφόρμα που μου δίνετε να μιλήσω για την συναυλία μας και την περιοδία μας.
0: Βεβαίως. Γι' αυτό λοιπόν, με πάρα πολύ ενδιαφέρον, βλέπω εδώ επίσης ότι θα πραγματοποιήσετε και εκπαιδευτικά σεμινάρια για νέους καλλιτέχνες δωρεάν.
1: Ακριβώς.
0: Για πείτε μας λοιπόν όλο το πρόγραμμα.
1: Κύριε Αγγελάκη, εγώ μεγάλωσα στο Ηράκλειο και έφυγα στα 18 μου από εδώ.
0: Ναι.
1: Και ξέρω πολύ καλά πώς είναι να είσαι από την περιφέρεια και να, από την επαρχία και να προσπαθείς να ονειρευτείς μεγάλα όνειρα και να προσπαθείς να...
0: Να τα πιάσεις, να τα κάνεις πραγματικότητα.
1: Να τα πιάσεις, ναι. Και να βρεις ανθρώπους στην πορεία σου οι οποίοι να μπορούν να σε βοηθήσουν.
0: Έτσι.
1: Να νιώσω ότι αυτά είναι πραγματοποιήσιμα. Οπότε όνειρό μου και αυτό που κάνω τώρα, πέρα από τα όνειρα και την πραγματικότητα δηλαδή, είναι ότι θέλω να δώσω στα παιδιά ό,τι έχω καταφέρει εγώ τα τελευταία 20 χρόνια. Που...
0: Εσείς ζείτε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία?
1: Εγώ ζω στο Λονδίνο.
0: Στο Λονδίνο.
1: Αλλά αυτός είναι ο τελικός μου προορισμός. Έχω ζήσει στο Παρίσι, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ο πρώτος μου σταθμός ήταν στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Όπου έφυγα και εγώ από εδώ σαν παιδί 18 χρονών να σπουδάσω στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
0: Mm-hmm.
1: Γνωρίζοντας όμως ότι στο τέλος θέλω να γίνω τραγουδίστρια.
0: Yeah.
1: Αλλά έπρεπε να πάρω το πτυχίο μου, να σπουδάσω μουσικολογία, σπούδασα βιολί.
0: Έπρεπε να γίνει αγώνας.
1: Εννοείται. Ακόμα.
0: Και ακόμα γίνεται, σωστά.
1: Δεδομένο. Εγώ δεν θέλω να πω στα παιδιά ότι είναι ροδοπέταλα και τίποτα εύκολο η πορεία του μουσικού. Όπως καμία πορεία κανένας επαγγέλματος θεωρώ δεν είναι εύκολη πλέον. Διότι και γιατρός να είσαι και δικηγόρος και δάσκαλος, η αστάθεια είναι αστάθεια. Βέβαια, ένα παραπάνω το ότι εμείς είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες και πρέπει κάθε σχεδόν εβδομάδα να κάνουμε ακρόση και να αποδεικνύουμε ότι αυτό που κάνουμε αξίζει, μετράει και ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε κάθε φορά.
0: Να αποδεικνύετε το ταλέντο σας.
1: Το ταλέντο είναι άρα πολύ η αρχή, ξέρετε, η αρχή του.
0: Ναι, είναι η βάση,
1: το ταλέντο. Ναι, έχεις ταλέντο, αλλά μετά
0: πρέπει να το καλλιεργήσεις κιόλας.
1: Τρομερή αφοσίωση, ναι, και πολλές ώρες δουλειάς. Τέλος πάντων, θέλει να έχεις focus, να είσαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που θες να κάνεις. Και να ξέρεις ότι στην ουσία δεν το κάνεις μόνο για σένα, το κάνεις γιατί θες να προσφέρεις στην κοινωνία. Εγώ εννοείται πως λατρεύω να είμαι πάνω στη σκηνή και ο λόγος είναι γιατί έχω ανθρώπους που βλέπω ότι χαίρονται και ότι παίρνουν από την ενέργεια που έχω να δώσω πάνω στη σκηνή. Δηλαδή είναι μια διαδικασία επικοινωνίας χωρίς να μιλάμε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή και γι' αυτό θέλω να καλώ τον κόσμο να έρχεται στις συναυλίες της live μουσικής, τις συναυλίες να έρχεται να βλέπει κόσμο να τραγουδάει ό,τι μουσική είναι αυτή, και όχι μόνο μέσα από το YouTube και, και την τηλεόραση, ξέρετε. Χρειαζόμαστε το κοινό να φαίνεται.
0: Ασφαλώς. Κανένα YouTube, κυρία Παπαδάκη, κανένα YouTube δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη ζωντανή άμεση επαφή με τον καλλιτέχνη. Μπράβο. Έτσι.
1: Αυτό είναι. Γιατί σε αλλάζει ακόμα και μισή ώρα να είσαι εκεί. Μόνο να σκεφτείτε τις δονήσεις της μουσικής που επιδρούν τα σώματά μας. Έτσι, δεν είναι μαγεία, είναι αλήθεια.
0: Είναι. Ωραία τάκα αυτή. Δεν είναι μαγεία, είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε, να το παραβλέπουμε αυτό. Και, και πόσο μάλλον μια μουσική στην οποία δεν χρησιμοποιούμε ενίσχυση. Διότι εγώ θα τραγουδήσω στη μεγάλη έξοδο του Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού.
0: Mm. Στο πολιτιστικό κέντρο, στο πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου.
1: Ναι. Ωραία, αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έξοδο.
0: Είναι, είναι.
1: Ωραία, εγώ δεν θα έχω μικρόφωνο. Αυτό ό,τι κάνουν οι λυρικοί τραγουδιστές το κάνουν με το ηχείο του σώματός τους. Χρησιμοποιούν τα διαφορετικά ηχεία του σώματός τους. Αυτό είναι μια τέχνη η οποία επιβιώνει εκατοντάδες χρόνια τώρα.
0: Βέβαια.
1: Καλό είναι να τη στηρίζουμε και αυτή την τέχνη. Καλό και το μικρόφωνο, εννοείται, αλλά είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό προσπαθώ να προσεγγίσω κόσμο ο οποίος δεν ακούει κλασική μουσική απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Να έρθει να ακούσει κάτι διαφορετικό, υπόσχομαι ότι δεν θα βαρεθεί. Έχω κάνει δουλειά ώστε να βάλω μεγάλη ποικιλία τραγουδιών, ώστε να μην υπάρχουν μόνο ξένες γλώσσες. Τραγουδήσω πολλά ελληνικά τραγούδια. Έτσι από συνθέτες οι οποίοι έχουν πάρει παραδοσιακά τραγούδια από τα νησιά μας και τα έχουν μεταγράψει, τα έχουν γράψει δηλαδή για πιάνο και φωνή. Οπότε θα τραγουδήσω τραγούδια της Χίου. Για τη συγκομιδή της Ταφίδας, παραδείγματος χάρη, ή για το κάλεσμα της Νύφης, πολύ ωραία τραγούδια. Για πιάνο και φωνή. Και επίσης θα τραγουδήσω έναν αμανέ πολίτικο, το οποίο δεν είναι καθόλου το στοιχείο μου, αλλά επειδή θαυμάζω και την κριτική μουσική, αλλά και την ανατολίτικη μουσική, ξεκίνησα και εγώ να μπαίνω λίγο στα μονοπάτια. Για να δω πώς αισθάνεται και η φωνή μου σαν λυρική τραγουδίστρια, να τραγουδάω μια μουσική που είναι τελείως άλλη, διαφορετική. Γιατί και οι φύτες και τα διαστήματα είναι τελείως διαφορετικά. Δεν θα μπω σε πολύ τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί όμως καταλαβαίνω ότι είναι ευρύ, αλλά θα παίξω και βιολί και θα συνοδεύσω τον εαυτό μου στο βιολί σε έναν πολύτικο μανέ της Μαρίκας της Πολίτσας, που λέγεται Κρυφή Πληγή. Έτσι, γιατί θέλω να δείξω ότι δεν υπάρχει είδος ανώτερο ή κατώτερο και ότι όλα τα είδη μπλέχνονται, η δυτική μουσική με την ανατολίτικη, και μία αλληλοτροφοδοτούνται. Η μία φεύγει την άλλη. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Κυρία.
1: Θέλω να δω κόσμο πολύ στην αίθουσα, γιατί είναι μεγάλη αίθουσα. Ελάτε, είναι δωρεάν οι συναυλίες.
0: Ναι, είναι δωρεάν οι συναυλίες, ναι. Νομίζω όμως ότι είναι δωρεάν συναυλίες, αλλά πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα για να. Όχι.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Α, δεν χρειάζεται.
1: Οι άνθρωποι θα έρθουν, η συναυλία στο Ηράκλειο ξεκινάει στις 8.30 και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. 8.30. Δεν χρειάζονται ούτε δελτία εισόδου, τίποτα.
0: Α, τίποτα. Μάλιστα.
1: Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης που με στήριξε και με βοήθησε να διοργανώσω αυτή την περιοδία. Να το πούμε και αυτό. Και εύχομαι αυτό να γίνει ένας θεσμός να ακούσουμε λυρικό τραγούδι στην Κρήτη και να φέρουμε κι άλλους Έλληνες τραγουδιστές που κάνουν αυτό το πράγμα και να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά να ονειρεύεται μεγάλα όνειρα και να τα πραγματοποιεί.
0: Για πείτε μας λίγο και για αυτά τα εκπαιδευτικά, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Μπράβο.
0: Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους νέους καλλιτέχνες. 4 του μήνα είναι εδώ στο Ηράκλειο και στα Χανιά στις 8 του μήνα, από ό,τι βλέπω εδώ στο πρόγραμμα.
1: Εγώ έκανα ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όποιον ενδιαφέρεται να τραγουδήσει τραγούδια που είναι πάλι γραμμένα για πιάνο και φωνή, όχι δηλαδή rock ή pop, αλλά τραγούδια τα οποία έτσι εντάσσονται στο έντεχνο λυρικό, όπως είναι και ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης, και άλλοι συνθέτες της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Λοιπόν, έκανα λοιπόν μια ακρόαση σε παιδιά τα οποία μου στείλαν βίντεο και έχω διαλέξει γύρω στα 20 παιδιά στην Κρήτη, τα οποία θα έρθουν και θα δουλέψουμε πάνω στη σκηνή με κοινό, δηλαδή εν παρουσία κοινού. Το κοινό επίσης μπορεί να βρίσκεται εκεί, να παρακολουθήσει πώς δουλεύουμε το πιάνο και τη φωνή, τη σύμπραξή τους, την τεχνική αλλά και την ποίηση. Θα μιλήσουμε για το λόγο, πόσο λόγο συνδέεται με τη μουσική, πόσο πιανίστας μπορεί να υποστηρίξει τον τραγουδιστή. Και εγώ θα βοηθήσω τα παιδιά όσο γίνεται, όσο μπορώ, να τους διευκολύνω το τραγούδι τους με την τεχνική που γνωρίζω. Δηλαδή να τους κάνω να νιώθουν ότι μπορούν να το πούν και πιο εύκολα από ότι να ζορίζονται. Καταλάβατε?
0: Ναι.
1: Ό,τι ερωτήσεις έχει το κοινό θα υπάρξει επίσης χρόνος να συζητήσουμε. Και είναι πάλι δωρεάν και μπορεί να έρθουν χωρίς δελτία εισόδου. Αυτό ξεκινάει αύριο στις 5 και μισή. Συγγνώμη, στις 5.
0: Ναι.
1: Στις 5 στο Πολιστικό, στη μικρή αίθουσα συναυλιών. Αυτά.
0: Κάπου θα, κάπου θα συναντήσετε ενδεχομένως και το δικό σας σε αυτό, σε αναστρεφόμενοι με τα νέα παιδιά στην δική τους ηλικία και έχετε να τους προσφέρετε τώρα πράγματα που δεν τα γνωρίζουν. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μα ξέρετε, κύριε Αγγελάκη, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά γνωρίζουν πολύ καλά από μικρή ηλικία. Εγώ ήξερα.
0: Το λέει και ο Σαββόπουλος, έτσι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
1: Ναι, τα ξέρουν όλα τα παιδιά.
0: Ακριβώς. Το λέει και ο Σαββόπουλος.
1: Εγώ ήξερα ότι θέλω να κάνω αυτό από τα τέσσερά μου.
0: Ναι, σωστά.
1: Απλά, ξέρετε, η ζωή είναι μια διαδρομή. Δεν φτάνουμε στο αποτέλεσμα επειδή θέλουμε το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Την επιθυμία για να την υλοποιήσεις πρέπει να κάνεις έναν αγώνα και μια διαδρομή να κάνεις.
1: Αγώνα. Όλοι κάνουμε τον αγώνα.
0: Με χαρές και με λύπες, έτσι δεν είναι.
1: Όλοι.
0: Έτσι,
1: όλοι
0: μόνο
1: γίνεται. Οι καλλιτέχνες.
0: Όχι μόνο.
1: Όλοι. Και οι αγρότες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Όλοι. Μπορείτε να κάνετε κάποιο σχόλιο σχετικά με την καλλιτεχνική κίνηση στην Ελλάδα και με την καλλιτεχνική κίνηση στην Ευρώπη που την έχετε ζήσει, την δίδετε στο Λονδίνο. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Θεωρώ ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ υλικό, πάρα πολύ ταλέντο, παιδιά τα οποία έχουν πολύ καλό υλικό, φωνή, είτε πιανίστες είτε βιολιστές, στα όργανα επίσης, μαέστρους, έχουμε συνθέτες, υπάρχει πάρα πολύ υλικό στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το μόνο θεωρώ πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι πρέπει να κοπιάσεις πάρα πολύ για να δημιουργήσεις τις συνθήκες μόνος σου. Δηλαδή δυστυχώς δεν έχουμε τόσα ιδρύματα τα οποία να μας στηρίζουν. Mm-hmm. Είτε για να σπουδάσουμε στο εξωτερικό είτε για να σπουδάσουμε εδώ, ειδικά παιδιά τα οποία προέρχονται από οικογένειες που δεν είναι με το πλεονέκτημα το οικονομικό, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Δεν μπορούν να κάνουν, ας πούμε, τις σπουδές που ίσως να χρειάζεται να κάνουν, να πηγαίνουν και σε ΟΔΙΟ, έτσι, γιατί η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα, ναι μεν υπάρχουν τα τρία πανεπιστήμια, τέσσερα που έχουμε τα δημόσια, αλλά μέχρι να φτάσεις εκεί και να μπεις στο πανεπιστήμιο, η μουσική είναι ιδιωτική. Mm-hmm. Στα δημοτικά σχολεία δυστυχώς, εγώ η μόνη ανάμεση που έχω είναι ο κύριος Γαργανουράκης, που ήρθε στο δημοτικό μου και μου τραγούδησε τις γραμβούσες στο ακροτήρι. Mm-hmm. Και τραγουδούσα εγώ ενστικτοδός, που να ξέρω εγώ 6 χρονών τις γραμβούσες στο ακροτήρι, αλλά επειδή είχα ταλέντο, μπορούσα να τον ακολουθήσω.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι.
1: Και λέει, εσύ κοπελιά έχεις ωραία φωνή. Λέω, εγώ το ξέρω, αλλά ποιος θα μ' ακούσει?
0: Τελικά όμως καταφέρατε να σας ακούν πολύ. Και μπράβο σας.
1: Αλλά με πάρα πολύ υπομονή. Γι' αυτό θέλω να πω στα παιδιά να έχουν υπομονή και στους γονείς, να τα ακούνε αν γίνεται παρακαλώ, να τα στηρίζουν και να τα εμπιστεύονται. Ξέρετε, οι γονείς πολλές φορές μπορεί να μην ξέρουν πώς να καθοδηγήσουν τα παιδιά. Γι' αυτό καλό είναι να ρωτάνε άλλους ανθρώπους που ξέρουν και να εμπιστεύονται αυτόν ο οποίος ξέρετε. Mm. Έτσι. Την έννοια του δασκάλου, λίγο να εμπιστευόμαστε το δάσκαλο που ξέρει κάτι παραπάνω. Καταλάβατε. Ο δάσκαλος θέλει το καλό του παιδιού. Και το παιδί ξέρει αν ο δάσκαλος είναι καλός. Αυτό επίσης θέλω να πω, έτσι. Αν ο δάσκαλος, δεν λέω ότι υπάρχουν πολύ καλοί δάσκαλοι. Οι καλοί δάσκαλοι είναι λίγοι. Αλλά το παιδί ξέρει το ενστικτό του αν θέλει να μείνει εκεί ή όχι.
0: Έτσι. Κυρία Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εύχομαι
0: τα καλύτερα.
1: Να είστε καλά. Και με πολλές έτσι, να γίνουν πολλές οι συνομιλίες, με πολλές επιστροφές θέλω να πω στην Κρήτη μας, που έχουμε την κριτική μουσική, να έχουμε και κλασική παραπάνω. Όπως ήταν το όραμα πολλών ανθρώπων που έζησαν εδώ. Mm-hmm. Και δημάρχων και ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος ερχόταν εδώ για χρόνια, ξέρετε.
0: Βεβαίως.
1: Στο Μουσικό Αύγουστο. Ας συνεχιστεί αυτό το όραμα. Ας συνεχιστεί αυτό.
0: Το ευχόμαστε κι εμείς. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

πάνω, η Θεανό Παπαδάκη. Συνομιλήσαμε με αφορμή το ρεσιτάλ διαφωνή και πιάνο που θα δώσει στην Κρήτη, τραγούδια της Μεσογείου. Θα την ακούσουμε και στο τέλος της εκπομπής, θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι της μαζί με τον Σόλτο Κίνοχ στο πιάνο, όπως εμφανίζεται και σε αυτά τα ρεσιτάλ. Στο Ηράκλειο λοιπόν το Σάββατο 5 του μήνα, στα Χανιά 9 του μήνα, στο Ρέθυμνο 10 του μήνα. Και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για νέους καλλιτέχνες είναι αύριο στις 5.30 ώρα από ό,τι μας είπε, στην αίθουσα συναυλιών, στη μικρή αίθουσα συναυλιών του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου, και στα Χανιά στις 8 του μήνα. Στο Ηράκλειο και η συναυλία στις 5 του μήνα είναι στο Πολιτιστικό Κέντρο, και επαναλαμβάνουμε και η είσοδος είναι ελεύθερη στα ρεσιτάλ και είναι δωρεάν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους νέους καλλιτέχνες. Και κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα στην όμορφη μέρα, για άλλη μια μέρα, είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Εστιάσαμε στην αναμόρφωση του πολεμικού σχεδίου στα πρώην στρατόπεδα του Καρτερού και συνομιλήσαμε για αυτό το θέμα με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομικών Θεμάτων του Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη. Μας είπε λοιπόν ότι προχωράει το πράγμα, η έγκριση του φακέλου της αναμόρφωσης, της πολεοδομικής αναμόρφωσης θα εγκριθεί από το αντίστοιχο συμβούλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και κατόπιν θα πάει στο Υπουργείο για να πάρει τη μορφή νόμου ΦΕΚ και να αρχίσει να υλοποιείται το έργο. Ένα έργο πάρα πολύ μακρόπνο θα λέγαμε και πάρα πολύ φιλόδοξο, με την καλή έννοια φιλόδοξο, για μια συνοικία σύγχρονη εκεί στα ανατολικά του Δήμου Ηρακλείου, στα όρια του Δήμου Ηρακλείου με το Δήμο Χερσονήσου, να κατασκευαστούν σχολεία, πολιτιστικοί χώροι, κοινωνικές κατοικίες. Συμφέρει και το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να προχωρήσει το έργο για τη δημιουργήση κατοικίες για τους δικούς του, για τα δικά του στελέχη, τους δικούς του αξιωματικούς. Και ελπίζουμε κάποια μέρα, πολύ σύντομα, να δούμε αυτό το έργο ενώπιον των οφθαλμών μας. Επίσης συνομιλήσαμε με δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την σημερινή γιορτή του ΠΑΣΟΚ, την επέτειο δηλαδή των 52 χρόνων από την ίδρυσή του. Συνομιλήσαμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, και επίσης συνομιλήσαμε για το ίδιο θέμα και για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο σήμερα, με τον κύριο Μιχάλη Φακουρέλη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Και κλείσαμε καλλιτεχνικά συνομιλώντας με την Ηρακλειώτισσα Σοπράνο, την Θεανό Παπαδάκη, για τα ρεσιτάλ που δίνει στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες, και μας μίλησε και για τη διαδρομή της και για ποια πράγματα οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική και το τραγούδι πρέπει να έχουν υπόψη τους για να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, όπως το έκανε και η ίδια. Θα κλείσουμε, όπως είπαμε, με Θεανό Παπαδάκη και τον Σόλτο Κίνοχ στο πιάνο την εκπομπή μας. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από το Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από μένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες.